ανώτατου επίπεδου για να αγωνιστούν στις διοργανώσεις τους. Ανάπτυξη του συγκεκριμένου τομέα είναι δεδομένη και έχει μεγάλη σημασία για την Ομοσπονδία Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών του Κατάρ. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που βλέπουμε πολλούς διεθνείς ανταγωνιστές να έρχονται στο Κατάρ. Αυτό το ράλι είναι πολύ σημαντικό για το Κατάρ που αντιπροσωπεύει το μέλλον μας. Το περιβάλλον της Ερήμου είναι ιδανικό για ράλι, να διασχίσεις χώρες όπως εδώ. Προσπαθούμε να υποστηρίξουμε τους εθνικούς ανταγωνιστές για ένα περιβάλλον όπως το Qatar Cross Country που μπορούν να αποκτήσουν εμπειρία όταν ανταγωνίζονται κορυφαίους οδηγούς. Αυτή είναι μια ευκαιρία που προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε. Συνεχώς έχουμε μακροπρόθεσμη στρατηγική όσον αφορά το θέμα της ανάπτυξης νέων οδηγών από αγώνες σιρκουί μέχρι ράλι και έχουμε πολλά προγράμματα εδώ σε αυτό το πρόγραμμα. Την προηγούμενη μέρα στην ειδική διαδρομή διατέθηκε για προσεκτικό έλεγχο η προετοιμασία των οχημάτων. 18 ομάδες έκαναν τις τελευταίες προσαρμογές στα μονοθέσιά τους για το απαιτητικό ράλι της Ερήμου που πρέπει να αντιμετωπίσουν τις επόμενες ημέρες. Είναι αρκετά αυτά που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι ομάδες πριν από την καταιγίδα, όπως λέει ο Σκοτ Αμπραχάμ. Είναι η ώρα να γνωρίσουμε ξανά την ομάδα και το αυτοκίνητο και να ετοιμαστούμε με αυτό. Έχουμε shake downs που είναι ένας γρήγορος έλεγχος συστήματος. Έχουμε την διαδικασία ελέγχου των αδειών, την νομική ασφάλιση, τους τεχνικούς ελέγχους από τη FIA, όπου βλέπουν ότι τα μονοθέσια συμμορφώνονται στους κανόνες. Σε μία ώρα θα δοκιμάσουμε το αυτοκίνητο και αν υπάρχουν αλλαγές, ειδικά για τους οδηγούς, σήμερα το απόγευμα θα κάνουν το τεχνικό έλεγχο που είναι το πάνω πριν ξεκινήσει το ράλι. Ελέγχουν όλους τους κανονισμούς, τις ευθυγραμμίσεις, τις μετρήσεις για να μετρήσουν όλα τα αυτοκίνητα στο ίδιο επίπεδο. Το έδαφος στο Κατάρ είναι αυτό που κάνει το ράλι ξεχωριστό και γι' αυτό οι κορυφαίοι οδηγοί του αθλήματος επιλέγουν να προκαλέσουν τον εαυτό τους εδώ, με νεότερους οδηγούς που μπορούν να αποκτήσουν μια πολύτιμη για αυτούς εμπειρία. Το έδαφος εδώ στο Κατάρ είναι αρκετά βραχώδες και πετρώδες. Δεν είναι τόσο εύκολο για τα ελαστικά γιατί μπορείς να πάθεις αρκετή ζημιά, να σου τρυπήσουν. Είναι καλό να μάθεις ποιες πέτρες είναι καλές για τα ελαστικά και ποιες δεν είναι. Υπάρχουν μερικά σημεία με αμόλοφους, κυρίως κοντά στη θάλασσα, αλλά υπάρχει και ένα χαμηλό χόρτο σαν γρασίδι σε ορισμένα σημεία των αμόλοφων. Ο υπερασπιστής, πρωταθλητής και τοπικός θρύλος, ο Νασέρ Αλ Ατιγιά, ήταν ο νικητής των πρώτων 171,25 χιλιόμετρων στην ειδική σκηνή στο Αλ Καράρα, διατηρώντας το ιστορικό του με παραστάσεις υψηλού επίπεδου. Ολοκλήρωσε το stage σε 1 ώρα 32 λεπτά 28 δεύτερα μπροστά από τους Γιασίντ Αλ Ραγί και Γιάκουμπ Τσιγκόζνι. Ήταν πάντα δύσκολα και προκλητικά. Μερικές φορές είναι λίγο καλύτερα γιατί το κάνεις με το δικό σου τρόπο και όλοι προσπαθούν να σε ακολουθήσουν, αλλά δεν είναι πάντα δύσκολο. Είναι καλό που έχω τον Νασέρ μαζί μου για βοήθεια, επειδή σε πολλά πράγματα, καθώς ψάχνω το roadbook, με βοηθάει για την διαδρομή. Είχαμε μια καλή ημέρα σήμερα και πρέπει να συνεχίσουμε έτσι. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά εμείς θα το διαχειριστούμε. Τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται σε αυτούς τους αγώνες χρειάζονται συνεχή προσοχή προκειμένου να ανταποκριθούν στις προσδοκίες και να επιβιώσουν σε μερικά από τα πιο απαιτητικά εδάφη του κόσμου. Μια ομάδα άριστα εκπαιδευμένων μηχανικών πρέπει να διασφαλίσουν ότι στα αυτοκίνητα υπάρχουν αξιόπιστες συνθήκες. Καθώς και η μηχανική, ο ρόλος του διευθυντή της ομάδας είναι επίσης ζωτικής σημασίας για μια εξαιρετική απόδοση. Χρειάζεται περισσότερο επιμέλεια της διαχείρισης της ομάδας μέσα σε αυτό το μακρύ και επίπονο κομμάτι της διοργάνωσης και δεν είναι μόνο η οδήγηση.
Πάντα λέω ότι το πιο σημαντικό είναι να προσπαθήσουμε να κάνουμε την ψυχολογία του όχλου να λειτουργήσει, γιατί πάντα έχουν καλή διάθεση και να νιώθουν ο οδηγός και ο συνοδηγός άνετοι. Από την άλλη, τα παιδιά πρέπει να δουλεύουν σε καλές συνθήκες και ο οδηγός και ο συνοδηγός αλλά και ο μηχανικός να έχουν καλή σχέση μεταξύ τους, ώστε να μπορούν να εμπιστεύονται ο καθένας τον άλλον. Αυτό σημαίνει ότι όταν ο οδηγός οδηγεί και παίρνει κάποιο ρίσκο, ξέρει ότι μπορεί να εμπιστευθεί τον τύπο που έφτιαξε την μηχανή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και προσπαθώ να το φέρω εις πέρας. Το Manatech Qatar Cross Country Rally πρόσφερε μια διαφορετική πρόκληση για το δεύτερο σκέλος. Ξεκινώντας από το Al Samal, οι αγωνιζόμενοι πρέπει να καλύψουν συνολικά 334,25 χιλιόμετρα, σχεδόν το διπλάσιο από την ημέρα έναρξης. Ο Nasser Al Attiyah και η ομάδα του Toyota Gazoo συνέχισαν την καλή απόδοση, επιτυχάνοντας και αυξάνοντας το προβάδισμά τους. Το να είσαι οδηγός ράλι δεν είναι εύκολη δουλειά και όσοι αγωνίζονται στο Rally Cross Country στο Κατάρ ξόδεψαν αμέτρητες ώρες για να μάθουν την τέχνη της οδήγησης μέσα από τα έδαφη. Υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ του αυτοκινήτου όσο αφορά τα μηχανοκίνητα αθλήματα και των ανθρώπων που το λένε αυτό, ότι είναι απλά ένα αυτοκίνητο δηλαδή. Είναι πολύ περισσότερο από αυτό. Απαιτούνται πολλά χρόνια εξειδικευμένων δεξιοτήτων και πολύ εξειδικευμένη εκπαίδευση για να μπορείς να κάνεις αυτού του είδους τους αγώνες. Ο καθένας μπορεί να οδηγήσει ένα αυτοκίνητο από το σημείο Α ως το σημείο Β, αλλά όχι εκτός δρόμου, όχι στο έδαφος που είμαστε για να αποφύγουμε πράγματα και πρέπει να τα αποφύγουμε για την διατήρηση του ρυθμού. Χρειάζεται πολύ επιδεξιότητα, το άρωμα πρέπει να είναι επίσης πολύ καλό και η προβλεψιμότητα των ελιγμών του αυτοκινήτου. Το τμήμα ήταν το μακρύτερο του Manatech Qatar Cross Country Rally. Οποιοδήποτε λάθος θα μπορούσε να κοστίσει σε πολύ χρόνο, πιέζοντας τους οδηγούς στην κάτω μεριά του πίνακα. Ο Γιακούμπ Πριγκόνσκι ξεκίνησε την ημέρα στην 7η θέση, ωστόσο κατάφερε να οδηγήσει εξαιρετικά γρήγορα σε αυτό το τμήμα και με το δεύτερο καλύτερο χρόνο του ομίλου ανέβηκε στην 3η της γενικής κατάταξης. Από την άλλη μεριά, ο Nasser Al Attiyah, ο οποίος ήταν επικεφαλής μετά το τρίτο σκέλος, είναι ένας εξαιρετικός οδηγός, καθώς ήταν ο πρώτος Άραβας που κέρδισε το Rally Dakar, ενώ έχει και άλλη μια δεξιότητα, καθώς πήρε το χάλκινο μετάλλιο στην σκοποβολή των ανδρών στους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες το 2012 στο Λονδίνο. Μια διαφορετική συνθήκη για τον Al Attiyah. Τρεις φορές νικητής του Dakar, είμαι ο μόνος Άραβας οδηγός και επίσης στην περιοχή μας που έχει κερδίσει το Dakar τρεις φορές. Ξεκίνησα να οδηγώ εδώ και πολύ καιρό, αλλά επίσημα από το 2003 και στο Dakar το 2004. Ήταν μια εκπληκτική χρονιά για εμένα. Λατρεύω την περιπέτεια και αυτού του είδους τους αγώνες. Στο cross country φαίνεται η ελευθερία, γιατί οδηγείς όλη τη μέρα, η αίσθηση είναι καταπληκτική. Υπάρχουν πολλά κοινά μεταξύ σκοποβολής και οδήγησης, η ταχύτητα του στόχου και η ταχύτητα του αυτοκινήτου είναι παρόμοια. Αλλά για την λήψη των αποφάσεων πρέπει να είστε πολύ ήρεμοι και χαλαροί. Στο ράλι πρέπει να είσαι δυνατός και να κινηθείς πολύ γρήγορα. Είμαι στην ευχάριστη θέση να κάνω και τα δύο, να κάνω αθλητισμό. Η πρώτη τελευταία ημέρα της διοργάνωσης τα είχε όλα. Η ισχυρή βορειοδυτική άνεμη προκάλεσαν σκόνη και λεπτή άμμο να παρασύρεται κατά μήκος της διαδρομής, μειώνοντας σημαντικά την ορατότητα για τους αγωνιζόμενους.
Για λόγους ασφαλείας, οι διαιτητές επέλεξαν να ακυρώσουν τη δεύτερη από τις μικρότερες ειδικές διαδρομές της ημέρας, τρέχοντας μόνο τα πρώτα 119,39 χιλιόμετρα. Σήμερα πρέπει να γίνουν δύο στάδια, αλλά λόγω των ανησυχιών για την ασφάλεια λόγω των καιρικών συνθηκών ήταν πιο σύντομο το ένα στάδιο στα 119 χιλιόμετρα. Ψάχναμε πραγματικά πώς να προχωρήσουμε σήμερα, θα ήταν διασκεδαστικά τα δύο στάδια, αλλά η ασφάλεια είναι το νούμερο ένα. Σίγουρα έκαναν την σωστή επιλογή. Παρά το σφοδρό άνεμο, οι συνθήκες βελτιώθηκαν καθώς προχωρούσε το State, με τον Γιασίντ Αλ Ραγί να σημειώνει χρόνο 1 ώρα 3 λεπτά 8 δεύτερα, κερδίζοντας τον Πολωνό Γιάκουμπ Πλικόνσκι με 2 λεπτά και 34 δεύτερα διαφορά. Με τον Νάσερ Αλατιγιάχ να φαίνεται αξεπέραστος και να εξακολουθεί να οδηγεί το ράλι. Εν τω μεταξύ, στην κατηγορία TAF 3 όλα είναι ανοιχτά, με τον Καλίντ Αλ Μοχαμαντή να ξεκινάμε με προβάσμα 8 λεπτών και 28 δευτερολέπτων. Η διαδρομή του αγώνα ήταν υπέροχη, πολλές πέτρες, πολύ αμόλοφη, πολύ τεχνική οδήγηση. Πραγματικά να είσαι σε αυτό, να κοιτάς προσεκτικά κάθε πράγμα που κάνεις. Σημερινή σκηνή ήταν ωραία, όπως πάντα εδώ. Πολύ δύσκολη προήγηση, με πολλές πέτρες που πρέπει να προσέξεις. Πίεσα, γιατί όταν έχεις δύο εφεδρικά λάστιχα και έχεις να κάνεις 300 ή 120 χιλιόμετρα, οδηγείς λίγο διαφορετικά, αλλά μπορείς να πας πολύ πιο γρήγορα. Είναι ένας καλός ρυθμός όταν παίρνεις λίγο παραπάνω ρίσκο, αν η διαδρομή είναι σύντομη. Ήταν η ώρα για την τελευταία ειδική διαδρομή στο Rally Cross Country Manatech του Κατάρ. Ο Νασέρ Αλ Ατιγιάχ επιβεβαίωσε την 7η νίκη σε 9 αγώνες της σεζόν και ξεκίνησε την προσπάθειά του να κερδίσει ξανά τον κόσμο της FIA με τον τίτλο του πρωταθλήματος για το cross country και τον ταχύτερο χρόνο στον τελικό. Ήταν έτσι κι αλλιώς το αδιαφυσβήτητο φαβορί. Η σημερινή σκηνή ήταν ωραία, όπως πάντα εδώ, με δύσκολη προήγηση, πολλές πέτρες που πρέπει να προσέξεις. Πίεσα λίγο παραπάνω, μας λέει, στον τερματισμό. Εάν παλεύεις για αυτή τη διαδικασία είναι διαφορετικά. Ο Γιασίντ Αλ Ραγί πήρε τη δεύτερη θέση, ο Πολωνός Γιάκουμπ Πριγκόνσκι πήρε την τρίτη θέση. Τελικά στον τερματισμό του Κατάρ δεύτερη θέση, νομίζω είναι καλή αρχή για εμάς. Είναι δύσκολο να παλέψει το Κατάρ με τον Νασέρ. Έπρεπε να κρατήσουμε την θέση μας στην δεύτερη θέση. Στο TAF 3 η μάχη ήταν επική, 6 προγράμματα οδήγηση χρειάστηκαν να βρουν τον Καταριανό οδηγό Αχμέντ Αλ Κουαρί να αρπάζει την νίκη με ένα περιθώριο 10 λεπτών 57 δευτερολέπτων και να έρχεται τέταρτο συνολικά σε όλα τα τμήματα. Ήταν ένα εκπληκτικό ράλι όπως πάντα. Εγώ και ο Μανουέλ κάναμε καλή δουλειά. Αυτός στην πλοήγηση, εγώ στην οδήγηση. Ανεβάσαμε ρυθμό σιγά σιγά σε κάθε στάδιο και πήγαμε έτσι όπως έπρεπε και να πιάσουμε τον κατάλληλο χρόνο να πιέσουμε να κερδίσουμε το ράλι. Αυτά λοιπόν συνέβησαν στο Κατάρ και σε αυτόν τον αγώνα ράλι. Πάμε να προχωρήσουμε τώρα και να μεταβούμε από το Κατάρ και το cross country σε μια αρένα μηχανοκίνητου αθλητισμού, σε μια εντυπωσιακή σειρά του μηχανοκίνητου αθλητισμού στον κόσμο, το Master Jam. Αν αγαπάς τον ήχο των τεράστιων κινητήρων V8 και των εξατμίσεων που βγάζουν φλόγα, τότε σίγουρα θα ενθουσιαστείς με αυτά τα τέρατα φορτικά που κατακλείζουν τις αρένες σε όλο τον κόσμο. Αυτά τα γεγονότα παρουσιάζουν τις ικανότητες των φορτηγών να πετούν στον αέρα, να περιστρέφονται, ακόμη και να συνθλίβουν αυτοκίνητα. Με ύψος και πλάτος περίπου 12 πόδια, τα φορτηγά είναι τεράστια, ζυγίζουν τουλάχιστον 10.000 λίβρες και
έχουν λάστιχα 66, οι Τζον πιάνουν ταχύτητα στα 100 μίλια και κάνουν άλματα μεγαλύτερα από 130 πόδια σε ύψος πάνω από 30 πόδια. 35 για την ακρίβεια. Το Monster Jam προσφέρει εντυπωσιακές στιγμές και κατορθώματα που αψηφούν την βαρύτητα και διασκεδάζουν εκατομμύρια θαυμαστών σε όλο τον κόσμο. Για περισσότερα από 20 χρόνια το Monster Jam παρέχει αμέτρητες αξέχαστες στιγμές, θέτοντας τον πύχη ψηλά για την εμπειρία των θαυμαστών με απίστευτες παραστάσεις. Η περασμένη σεζόν δεν αποτέλεσε εξαίρεση, με περισσότερα από 40 εκπληκτικά γεγονότα σε όλο τον κόσμο. Οι εκδηλώσεις Master Jam φιλοξενούν παγκοσμίου φήμης φορτηγά συμπεριλαμβανομένων των Grave Digger, El Toro Loco και αρκετούς άλλους. Κάθε χρόνο επιλέγεται μία elite ομάδα αγωνιζόμενων με βάση τις δεξιότητές τους και τις ικανότητες και τους δίνεται ευκαιρία να αναδείξουν το ταλέντο τους στις μεγαλύτερες σκηνές του κόσμου. Σε κάθε εκδήλωση οι οδηγοί παγκόσμιας κλάσης δοκιμάζουν αυτά τα εξαιρετικά κατασκευασμένα φορτηγά Monster απόλυτα στα όρια τους σε διαφορετικές προκλήσεις όπως freestyle, ισορροπία σε δύο τροχούς και διαγωνισμούς ταχύτητας, αφήνοντας το κοινό με δέος. Αυτή η γεμάτη αδρεναλίνη διασκέδαση έχει οικογένειες στην άκρη των θέσεων, ζητώντας ένα απροσδόκητο χωρίς σενάριο και μια ξέχαστη εμπειρία που δίνει την ευκαιρία να παρακολουθήσουν πώς είναι να κάθεσαι μέσα σε ένα φορτηγό Monster 1500 ύπων και 10.000 λιβρών. Ως εθισμένοι στην αδρεναλίνη, έχουμε ήδη κόλλησει με το Monster Jam και δεν χορταίνουμε. Λατρεύουμε τα άλματα εις ύψος και τις στιγμές που μας κόβουν την ανάσα, οπότε δεν θα μπορούσαμε να χάσουμε την ευκαιρία να εξερευνήσουμε τον κόσμο του Monster Energy AMA Supercross. Αναγνωρισμένο ως ο βασιλιάς των αθλημάτων δράσης, έχει φτάσει σε νέα ύψη, οθώντας ως ένα βασικό παράγοντα επιρροής του τρόπου ζωής σε ψυχαγωγία, αλλά ακόμη και σε μόδα. Το Master Energy AMA Supercross έχει κατακτήσει τον κόσμο των εκδηλώσεων του μεγαλοκίνητου αθλητισμού εσωτερικού χώρου. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα μοτοσυκλετών εκτός δρόμου είναι πιο ανταγωνιστικό και υψηλό σε προφίλ αγώνων σειράς μοτοσυκλετών εκτός δρόμου στον πλανήτη. Το Master Energy AMA Supercross είναι εν μέρη εναέριος ενθουσιασμός και εν μέρη καταδίωξη υψηλής ταχύτητας με αναβάτες που εκτοξεύουν μοτοσυκλέτες 225 λιβρών πάνω από 30 πόδια στον αέρα με χτυπήματα και υψηλές ταχύτητες. Οι ανταγωνιστές ξεπερνούν τα όρια του ελέγχου και ευδοκιμούν στο χάος με τους All American Superstar να μαχόνται για το πρωτάθλημα. Οι πιο εκλεκτοί αθλητές του κόσμου κυνηγούν τα όνειρά τους στο Supercross σε αμερικανικό έδαφος, σε πιο εμβληματικά στάδια και με πάνω από 17 αγώνες να πραγματοποιούνται από τον Γενάρη μέχρι τον Μάιο, καθώς και All-Star Race εκατομμυρίων δολαρίων. Το Supercross προσελκύει μερικά από τα πιο εντυπωσιακά μεγέθη σε πλήθος και τα πιο αναγνωρίσιμα διάσημα στάδια σε όλη τη Βόρεια Αμερική, σε αγώνες ζωντανά μπροστά σε εκατομμύρια θαυμαστές που μεταδίδονται σε πολύ κόσμο. Νέοι αθλητές που ονειρεύονται να γίνουν ένα μέρος αυτής της επίσημης σειράς. Ο Ken Rosgen, ο Γερμανός. Όλη μου τη ζωή παρακινήθηκα εδώ για να έρθω. Ξεκίνησα από 2,5 χρονών. Αγωνιζόμαι από τότε που ήμουνα στα 3. Ποτέ δεν είπα ότι θα μπορούσα να είχα πετύχει εδώ. Όμως προσπάθησα, ήταν εξαιρετικό και ήθελα να γίνω ο καλύτερος αναβάτης στον κόσμο. Οι διαδρομές ενισχύουν τα συναρπαστικά εμπόδια της υπαίθριας διαδικασίας αλμάτων, στροφές, προσκρούσεις και όλα στην υπηρεσία των θεάτων. Πέρυσι
Cooper Webb με 450 κυβικά μηχανή ήταν ο πρωταθλητής στο Supercross. Φέτος έχει μεγαλύτερες προκλήσεις ο Αμερικανός. Νομίζω ότι θα έπρεπε να είμαι βαρύ φαβορή για επανάληψη του τίτλου για μερικούς λόγους. Έμαθα πολλά πέρυσι. Παρόλο που κατάφερα να κατακτήσω το πρωτάθλημα, νιώθω ότι έχω πολλά περισσότερα να χτίσω. Νιώθω ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που πέρυσι δεν πήγαν στραβά, αλλά έγιναν λάθη ή δεν είμαι καλός σε κάποια άλλα πράγματα. Έτσι νομίζω ότι έχω μάθει

Θα δούμε απίστευτα άλματα, τρελές ταχύτητες και άψογα κόλπα στις πιο απαιτητικές, χωμάτινες πίστες του αθλήματος. Μείνετε συντονισμένοι για αρκετή δράση, πλούσια σε διαδικασία. Και φυσικά στο Pure Action έχουμε ακόμα πολλά να παρουσιάσουμε. Είχα την ευκαιρία σήμερα να πάρετε μια ιδέα από το τι υφίσταται ανά τον κόσμο για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Πλούσια δράση, αδρεναλίνη στα ύψη, εντυπωσιακές σκηνές και πολύ μεγάλα γεγονότα από την σκηνή του Pure Action. Να είστε καλά!

Αιώνες τώρα. Οι άνθρωποι χαλάνε το χτένισμά τους.

0: σώσοντας τις ζωές τους με το κράνος.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Trash Battery or Re-Battery. Για σωστή διαχείριση μπαταριών από πατίνια, μηχανάκια, αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη, φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες, επίλεξε σημείο πώλησης με το σήμα της Re-Battery. Είσαι επαγγελματίας, καταναλωτής, εκπαιδευτικός? Για κάθε απορία γύρω από την ανακύκλωση μπαταριών, επισκέψου το site της Re-Battery, του εγκεκριμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης μπαταριών. Re-Battery. Για εμάς και τα παιδιά μας.
3: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο του Pure Action, της εκπομπής που σας ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Παρέα με μερικούς από τους κορυφαίους αθλητές, ενός από τα πιο συναρπαστικά, γρήγορα και extreme sport στον πλανήτη, του kiteboarding. Για κάποιους το kiteboarding είναι απλά ένα χόμπι, για άλλους είναι ανταγωνισμός, για άλλους είναι ελευθερία, για όλους τους όμως είναι η ίδια τους η ζωή. Ελάτε λοιπόν παρέα σε αυτό το επεισόδιο να ζήσουμε την εμπειρία και να μοιραστούμε το όνειρο του κάθε kiteboarder. Σε ένα προηγούμενο επεισόδιο ακολουθήσαμε έναν από τους πιο δημοφιλείς και αναγνωρίσιμους αθλητές του kiteboarding, τον Florian Gruber. Μάθαμε γιατί ο Flo αποφάσισε να αφοσιωθεί από μικρή ηλικία στο kiteboarding και γιατί πιστεύει ότι αξίζει το άθλημά του μια θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Για τον λόγο αυτό ποτέ δεν σταμάτησε ο ίδιος να προμοτάρει την παρουσία του kiteboard στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Επίσης, μάθαμε από τον τεχνικό διευθυντή της ΙΚΑ, τον Μάρκους Σβέτνερ, πώς κατάφερε να φέρει το kiteboarding στη μεγάλη οθόνη για τους περισσότερους φίλους και τους περισσότερους οπαδούς. Ένα άθλημα που δεν είχε αναγνώριση, χάρη στις προσπάθειες του Μάρκους Σβέτνερ, έπαψε να είναι από ένα χόμπι μερικών και βρήκε μια θέση στην Ολυμπιακή Ιστιοπλοϊκή οικογένεια. Ο ίδιος μας λέει πως δουλέψαμε πολύ σκληρά να φέρουμε το kiteboard στους Ολυμπιακούς Αγώνες από το 2010. Το 2012 είχαμε μια μικρή επιτυχία, παρόλα αυτά ήμασταν ακόμη μακριά. Η παρουσία όμως στο Buenos Aires, στα Youth Olympic Games, ήταν πραγματικά κάτι το οποίο μας έκανε να χαρούμε και μας έδειξε ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Το γεγονός ότι ο κόσμος βλέπει κάτι που του αρέσει, αυτό είναι πάντα πολύ καλό και πιστεύω ότι θα το καταλάβει και η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή και τα media. Επίσης, στο παρελθόν, σε άλλο επεισόδιο, είδαμε τον εξοπλισμό που χρειάζεται και τα όσα πρέπει να ξέρει και να έχει μαζί του από τον πιο σπουδαίο αθλητή μέχρι έναν αρχάριο, κάποιον που του αρέσει το kiteboarding και μπαίνει τώρα στη μάχη της απόλαυσης αυτού του σπορ. Στο επεισόδιο αυτής της εβδομάδας θα επικεντρωθούμε στην Εθνική Ομάδα της Γαλλίας, μια ομάδα που είχε εξαιρετική χρονιά. Κατάφεραν να κυριαρχήσουν στα World Series του Kite Foil, είχαν εξαιρετικές αποδόσεις, εξαιρετικές εμφανίσεις με αθλητές όπως ο Μαζελά, ο Παρλιέ, ο Νοσέρ, ο Ντεραμεκούρ. Πιο συγκεκριμένα, θα κάνουμε focus στον Άξελ Μαζελά, ο οποίος την τελευταία σεζόν κατάφερε να πάρει και τον ευρωπαϊκό τίτλο αλλά και τον δεύτερο παγκόσμιο του τίτλο, και θα γνωρίσουμε και την 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια Ντανιέλα Μωρόζ, η οποία θα μας βοηθήσει να μας δείξει και κάποιες συμβουλές για όσους τυχόν θέλουν να δουν το kiteboarding λίγο πιο σοβαρά. Πάμε λοιπόν στη Γαλλία. Άλπις, πύργος του Άιφελ, Λούβρο, Παρίσι, πόλη του φωτός. Όμως εσχάτως η πόλη έχει αρχίσει και γίνεται και πολύ αγαπητή στους φαν των σπορ του νερού. Αθλήματα όπως το kiteboarding γίνονται όλο και πιο δημοφιλή χάρη στις διοργανώσεις που φιλοξενούνται εκεί και στην επιτυχία που γνωρίζουν, δίνοντας το δικαίωμα σε όλους όσους εμπλέκονται με το σπορ να ελπίζουν σε καλύτερες ημέρες. Η Αριάννη Μπέρ, η προπονήτρια της Εθνικής Γαλλίας, μας εξηγεί πως όσο περισσότεροι αθλητές ασχολούνται με αυτό, τόσο το καλύτερο. Διότι μέσα από αυτό, μέσα από το συναγωνισμό, μέσα από τις συνθήκες που ο ένας σπρώχνει τον άλλον για να ανέβουν επίπεδο, βελτιώνονται όλοι. Αυτή είναι η φιλοσοφία της, ότι η ομαδική δουλειά είναι πάντα καλύτερη από το να προπονείται κάποιος μόνος του. Ο Άξελ Μαζελά, ο Νίκο Παρλιέ, ο Μαξίπ Νοσέρ, ο Τεόντε Ραμενκούρ, όλοι τους έλαμψαν πέρυσι, όλοι τους κατάφεραν σπουδαίες επιδόσεις, όλοι τους δεν σταμάτησαν ποτέ να κυνηγάνε τα χρυσά μετάλλια. Αποτέλεσμα της φιλοσοφίας της Αριάν Ιμπέρ. Η περσινή σεζόν είχε μερικές εξαιρετικές, μερικές πολύ συναρπαστικές αποδόσεις από όλους τους αθλητές, αλλά για τη γαλλική ομάδα πιο συγκεκριμένα ήταν μερικά πολύ εντυπωσιακά αποτελέσματα που έδειξαν την πρόοδο της Γαλλίας στο συγκεκριμένο άθλημα. Ξεκινήσαμε να κάνουμε αυτό το άθλημα πάρα πολλά χρόνια πριν, λέει ο Τεόντε Ραμενκούρ. Δεν προπονούμασταν μαζί στην αρχή, αλλά στο τέλος αυτό έδειξε πως δεν ήταν ο σωστός τρόπος. Όλοι μας αγαπάμε αυτό το άθλημα, όλοι μας έχουμε βάλει πολλή ενέργεια στην προπόνηση και νομίζω πως είμαστε όλοι σε καλή φάση. Δένουμε σιγά σιγά και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι η κατάσταση αυτή που θα μας οδηγήσει στις επιτυχίες και στα μετάλλια. Ο Maxim Nocer έχει αποδείξει ότι είναι ένα αδιαφυσβήτο ταλέντο τα τελευταία χρόνια. Ο Γάλλος αθλητής έχει 9 ευρωπαϊκούς τίτλους και 11 παγκόσμιους στο παλμαρέ του. Ο συμπατριώτης του Άξελ Μαζελά κατέκτησε το δεύτερο τίτλο του στα World Series αλλά και το ευρωπαϊκό τρόπαιο πέρυσι. Αλλά τι κάνει αυτούς τους αθλητές να συγκαταλέγονται ανάμεσα στους κορυφαίους στον πλανήτη? Για να είσαι τέλειος όλη τη χρονιά, θα πρέπει να είσαι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, διότι υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που επηρεάζουν τελικά το αν θα βρεθείς στην κορυφή και αν θα είσαι ο ίδιος τέλειος. Επίσης, πολύ σημαντικός είναι και ο εξοπλισμός. Πρέπει να δουλεύεις σκληρά όλο το χρόνο. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα έχουμε 4 μήνες κενό. Σε αυτό το break του χειμώνα εγώ συνήθως για ένα μήνα δεν κάνω τίποτα και ξεκινάω σιγά σιγά μετά την προπόνηση. Πρέπει όμως να είσαι συνεπής, να είσαι συνεχής σε αυτό που κάνεις για να μπορείς να κατακτήσεις ένα παγκόσμιο τίτλο. Γιατί το να κερδίσεις μία ρεγκάτα ή μία κούρσα μπορεί να συμβεί, αλλά πρέπει να είσαι συνέχεια στην κορυφή. Γενικά έχουμε 4 περιόδους μας, λέει ο Άξελ Μαζελά, και θα πρέπει να είσαι πάρα πολύ συνεπής και σε υψηλό επίπεδο σε όλες αυτές τις περιόδους, γιατί απέναντί σου έχεις πάρα πολύ ισχυρούς αθλητές, πάρα πολύ δυνατούς αντιπάλους, άρα χρειάζεται να είσαι πολύ δυνατός και στο μυαλό για να μπορείς να είσαι στο καλύτερο σε επίπεδο και να κερδίσεις ένα παγκόσμιο τίτλο. Με τόσους αθλητές κορυφαίου επίπεδου, με τόσους αθλητές με μεγάλες φιλοδοξίες, μπορεί να αναρωτιέστε ποιες είναι οι σχέσεις που έχουν μεταξύ τους. Είναι φίλοι, ζηλεύει ο ένας τον άλλον αν κάποιος κατακτήσει ένα χρυσό μετάλλιο ή σπρώχνει ο ένας τον άλλον για την καλύτερη δυνατή εμφάνιση? Στην Εθνική Γαλλίας είμαστε όλοι πολύ φίλοι. Μοιραζόμαστε τα πάντα, ακόμα και αν έχουμε διαφορετικούς χορηγούς, διαφορετικές μάρκες στα ρούχα, λέει ο Άξελ Μαζελά, τα μοιραζόμαστε όλα. Μοιραζόμαστε τη γνώση, μοιραζόμαστε τις εμπειρίες. Δεν μοιραζόμαστε βέβαια όλα τα μυστικά της προπόνησης, αλλά πάνω στο νερό προσπαθούμε να σπρώξουμε ο ένας τον άλλον όσο περισσότερο μπορούμε και μαζί να μεγαλώσουμε, να οριμάσουμε για να φτάσουμε στην κορυφή. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή είναι η δύναμή μας σε σχέση με τις άλλες ομάδες.
1: And try to grow up everybody to the top. So this is, I think, our force compared to the other country.
0: Η περσινή σεζόν επεφύλασε ένα δραματικό φινάλε. Όλα τα μάτια ήταν στραμμένα πάνω στον Τόνι Βόντισεκ. Εξαιρετική σεζόν μέχρι εκείνο το σημείο. Είχε κερδίσει και τα 3 stage μέχρι το τελευταίο. Ήταν κοντά στο να κατακτήσει τον τίτλο, όμως ένα άτυχο γεγονός τον έβγαλε τελείως εκτός κούρσας. Αυτό σήμαινε ότι ο τίτλος πια ήταν ανοιχτός για όλους. Ο Άξελ Μαζελά, έχοντας επιδείξει σταθερότητα και συνέπεια μέχρι εκείνο το σημείο της σεζόν, κατάφερε να είναι αυτός που ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, εκμεταλλευόμενος όλα του τα πλεονεκτήματα, αλλά καταφέροντας να υπερκεράσει και σημαντικά εμπόδια. Όταν ξεκινήσαμε τα World Series δεν περίμενα να κερδίσω το χρυσό μετάλλιο, γιατί ο Τόνι Βόντισεκ είχε ήδη κερδίσει τις 3 πρώτες περιόδους της σεζόν, οπότε ήμουνα αρκετά σίγουρος ότι μπορώ να κερδίσω τη δεύτερη θέση, αφού είχα ένα προβάδισμα από τον τρίτο, αλλά δεν περίμενα ότι θα μπορούσα να χτυπήσω και τον Τόνι. Ήμουνα περισσότερο συγκεντρωμένος στο να μην χάσω πόντους και βρεθώ τρίτος, παρά να σκεφτώ ότι θα μπορούσα να κερδίσω τον Τόνι και να είμαι πρώτος. Όταν ξεκίνησε ο τελικός, είδα όμως ότι ο Τόνι δεν ήταν σε τόσο καλή κατάσταση όπως ήταν προηγουμένως. Ότι έκανε αρκετά λάθη, ότι δεν είχε κερδίσει κούρσες, ότι είχε αρκετές πτώσεις, άρα η κατάσταση άρχισε να γίνεται πιο δύσκολη για αυτόν. Άρχισα να σκέφτομαι ότι ίσως έχω μια ελπίδα να κερδίσω, ότι όλα είναι ανοιχτά, ίσως αν πάρω κάποιους πόντους να μπορώ να τον κερδίσω αφού χάνει αυτός πόντους. Οπότε αγώνα με τον αγώνα, κούρσα με την κούρσα, βήμα με το βήμα, άρχισα να πιστεύω ότι κάτι μπορεί να γίνει. Ήδη είχα αρκετούς βαθμούς διαφορά από τον τρίτο, οπότε η δεύτερη θέση ήταν σχεδόν ασφαλής για μένα. Άρχισα λοιπόν τότε να σκέφτομαι και να συγκεντρώνομαι περισσότερο στο χρυσό μετάλλιο. Την τρίτη μέρα ο Τόνι Βόντισεκ είχε ένα πολύ άσχημο ατύχημα και αυτό είχε ως συνέπεια να βγάλει τον ώμο του. Μόλις το έμαθα αυτό και κατάλαβα ότι δεν πρόκειται να τερματίσει ο Βόντισεκ, είπα «ΟΚ, το χρυσό μετάλλιο είναι μπροστά μου. Το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνω είναι να τερματίσω, ακόμα και αν δεν τερματίσω πρώτος. Πρέπει να τερματίσω είτε μπροστά από τον αθλητή που ήταν πίσω μου στη τρίτη θέση ή έστω ακριβώς πίσω του, ώστε να μην χάσω πολλούς βαθμούς. Δεν έπρεπε δηλαδή επουδενή να δημιουργηθεί μεγάλο κενό ανάμεσά μας. Μόνο αυτό έπρεπε να γίνει και η πρώτη θέση θα ήταν δικιά μου». Αυτό ακριβώς συνέβη και ήταν ένα απίστευτο συνέστημα. Ικανότητα, ταλέντο, μικρή δόση τύχης ήταν όλα στο πλευρό του Μαζελά. Λίγες μέρες νωρίτερα, ο Γάλλος είχε αναδειχθεί πρωταθλητής Ευρώπης στην Formula Kite. Το απόλυτο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Formula Kite, το οποίο μάζεψε 90 αθλητές, έμοιαζε να είναι στα χέρια του Σλοβένου Τόνι Βόντισεκ. Παρ' όλα αυτά, η τελευταία μέρα της κούρσας ανέτρεψε τα πάντα και τελείωσε με τον Μαζελά στην πρωτοκαθεδρία και ο τίτλος του πρωταθλητή Ευρώπης ήταν δικός του. Είχα μεγάλη αυτοπεποίθηση μετά τον τερματισμό γιατί ήμουνα απόλυτα συγκεντρωμένος στο kitesurfing. Είχα προπονηθεί σκληρά, είχα προσπαθήσει να μάθω καλά τον εξοπλισμό μου και να τον σπρώξω στο να με οδηγήσει στην κορυφή, εκμεταλλευόμενος οτιδήποτε μπορούσε να μου δώσει. Οπότε γενικά η χρονιά πήγε καλά. Ήμουνα πολύ έτοιμος. Ένιωθα μεγάλη αυτοπεποίθηση στο ξεκίνημα της σεζόν. Όλα πήγανε καλά, γιατί κατέκτησα και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, νίκησα στην κούρσα, κατέκτησαν τον τίτλο. Ήταν εξαιρετικά όλα για εμένα. Ειδικά η περίοδος που ξεκίνησε λίγο πριν τον τελικό του World Series στο Kite Foil ήταν απίστευτη. Σε 2 εβδομάδες κέρδισα ευρωπαϊκούς τίτλους και αμέσως μετά το Kite Foil World Series. Απίστευτες αναμνήσεις για μένα και εμπειρίες. Το kiteboarding έγινε Ολυμπιακό άθλημα. Θα είναι παρόν στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024. Γεγονός που θέτει σε συναγερμό την Διεθνή Ομοσπονδία του Αθλήματος, τους φιλάθλους, τους αθλητές και πολύ περισσότερο τους Γάλλους αθλητές που θα διαγωνιστούν μέσα στην ίδια τους τη χώρα. Οι αγώνες πάντως αυτοί θα γίνουν στη Μασσαλία και όχι στο Παρίσι. Σίγουρα οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 24 στο Παρίσι θα είναι μια πολύ ξεχωριστή διοργάνωση για μένα, γιατί όλα τα αγωνίσματα της ιστιοπλοείας θα γίνουν στη Μασσαλία, που είναι πάρα πολύ κοντά στο σπίτι μου. Αν μπορέσω άραγε να είμαι εκεί παρόν, τότε είμαι σίγουρος ότι όλοι μου οι φίλοι, όλη μου η οικογένεια θα βρίσκονται στο πλευρό μου να με υποστηρίξουν. Ο 2 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής λατρεύει το kitesurfing. Έχει πάρα πολλούς λόγους για να το κάνει, αλλά κυρίως νιώθει πάρα πολύ άνετα στο νερό. Περνάει αμέτρητες ώρες την ημέρα προσπαθώντας να τελειοποιήσει το ταλέντο του. Αλλά έχει έναν ακόμη πολύ απλό λόγο που του αρέσει το συγκεκριμένο άθλημα. Πραγματικά μ' αρέσει πάρα πολύ η ταχύτητα, μ' αρέσει πολύ να είμαι ανταγωνιστικός, μ' αρέσει να προσπαθώ να είμαι ο καλύτερος και ο γρηγορότερος στον κόσμο. Και αυτός είναι ο λόγος που μου αρέσει το kitesurfing.
1: I'm Axel Mazzella. I'm two-time kite for World Series champion.
0: Ο παγκόσμιος πρωταθλητής μας συστήνεται, μας λέει ότι είναι δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής και μας λέει να μείνετε στην παρέα μας γιατί έρχεται περισσότερη δράση από kitesurfing.

0: Ελπίζω να πήρατε την ανάσα σας, γιατί επιστρέψαμε και έρχεται ακόμη περισσότερη δράση από kitesurfing. Στις μεγάλες διοργανώσεις, σαν αυτές που παίρνει μέρος ο Άξελ Μαζελά, όλοι οι αθλητές ξέρουν ότι ακόμα και η παραμικρή λεπτομέρεια μετράει. Και αυτές οι παραμικρές λεπτομέρειες πολλές φορές μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Γι' αυτό και ανάμεσα στις κούρσες, οι αθλητές ενδεχομένως να χρειάζεται να περιμένουν αρκετή ώρα, προκειμένου οι κριτές να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν για την εύρυθμη λειτουργία της κούρσας. Αυτό όμως χαλάει το ρυθμό των αθλητών. Το να στήσεις μια κούρσα και να τη διατηρήσεις έτσι ώστε πραγματικά να είναι δίκαιη για όλους τους αθλητές δεν είναι πολύ εύκολο. Για την ακρίβεια είναι αρκετά στρεσογόνο. Πολλές φορές ο άνεμος είναι ασταθής, αλλάζει τις σημαδούρες. Μια καινούργια διεύθυνση χρειάζεται χρόνο για να στηθεί. Χρειάζεται κόσμο, χρειάζεται μέσα. Όλα αυτά δημιουργούν ένταση, στρες, αλλά και μια καινούργια κούρσα που οι αθλητές θα πρέπει να τρέξουν. Όμως εδώ έρχεται η τεχνολογία να παίξει το ρόλο της. Η τελευταία καινοτομία είναι αυτές οι σημαδούρες που λέγονται Mark, Set and Bot. Αλλάζουν γρήγορα την ροή, μπορούν να ελεγχθούν ακόμη και από ένα smartphone ή από ένα tablet. Διαθέτουν μηχανή έτσι ώστε να μετακινούνται μόνες τους με την τεχνολογία ενός GPS και δεν κουνιούνται από το σημείο πριν να τους πει κάποιος να το κάνουν. Σε τι βοηθούν λοιπόν? Στη γρήγορη αναδιοργάνωση της κούρσας, στην ακριβή τους τοποθέτηση και διορθώνουν μόνες τους μάλιστα και το ακριβώς το που πρέπει να είναι. Μπορούν γρήγορα να μεταφερθούν αλλού, μιας και δεν χρειάζεται να πάει κάποιος να την κουνήσει, πηγαίνει μόνη της με τη μηχανή, και όλα αυτά χωρίς να χρειάζονται καν άγκυρα. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Βοηθάει και σε οικολογικό επίπεδο η συγκεκριμένη καινοτομία, αφού δεν χρειάζονται σκάφη να πάνε να την επανατοποθετήσουν, άρα λιγότερος κόσμος πρέπει να ασχοληθεί με αυτή, λιγότερα καύσιμα θα καταναλωθούν, λιγότερα χρήματα θα καταναλωθούν. Μοιάζει να είναι μια πολύ καλή καινοτομία που μπορεί να βοηθήσει το άθλημα να πάει μπροστά. Τώρα, είτε είστε ένας απλός ερασιτέχνης, είτε είστε ένας επαγγελματίας αθλητής του αθλήματος, τι είναι αυτό που σας τραβάει περισσότερο στο άθλημα αυτό? Μα φυσικά η ταχύτητα. Το πιο συναρπαστικό κομμάτι αυτού του αθλήματος είναι η ταχύτητα. Και για να πιάσετε τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα, τι κάναμε εμείς? Ρωτήσαμε την παγκόσμια πρωταθλήτρια Ντανιέλα Μωρός να σας δώσει 2-3 συμβουλές. Προσωπικά, λέει η ίδια, κάποιες φορές δυσκολεύομαι και εγώ να κουμαντάρω τα πανιά μου για να πάρω τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα. Είναι λίγο μια σχέση αγάπης και μίσους. Κάποιες μέρες νιώθω ότι όλα πάνε καλά, κάποιες άλλες είναι σαν να μου λένε άστο, ξέχνα το. Θα προσπαθήσω να κρατήσω τα πράγματα όσο γίνεται πιο απλά. Ελπίζω έτσι να σας βοηθήσω. Ας χωρίσουμε λοιπόν την προσπάθειά σας σε τρία στάδια. Την είσοδο, την μετάβαση και το τελευταίο, την έξοδο. Στην είσοδο σας λοιπόν είναι όταν έχετε ούριο άνεμο και τα πανιά σας είναι ψηλά. Η μετάβαση είναι όταν αλλάζετε τα πόδια σας στη σανίδα και ξεκινάτε να επιταχύνετε. Και τέλος η έξοδος είναι όταν είστε κοντά στην ολοκλήρωση της επιτάχυνσής σας. Ωραία, ας τα πάρουμε λοιπόν ένα-ένα. Η είσοδό σας είναι όταν το πανί σας είναι σε μια νορμάλ θέση και σιγά-σιγά με ούριο άνεμο ανεβαίνει ψηλά. Ένα πράγμα που μπορείτε να κάνετε είναι να προσπαθήσετε με αλλαγή του σώματός σας να επιβραδύνετε λίγο. Ακολούθως, θα προσπαθήσετε να πάτε κόντρα στον άνεμο για λίγο. Το πόσο λίγο όμως εξαρτάται από αρκετά πράγματα. Τι εννοώ? Αν έχετε μεγάλη ταχύτητα ή το πόσο εξοικειωμένος είστε με το άθλημα. Για παράδειγμα, σκεφτείτε ότι αν έχετε μεγάλη ταχύτητα και βρίσκετε πάνω σε ένα μικρό kite, τότε δεν χρειάζεται να πάτε κόντρα στον άνεμο πολύ. Διαφορετικά, αν έχετε ένα μεγάλο kite, τότε θα πρέπει να πάτε περισσότερο κόντρα στον άνεμο. Σημαντικό είναι και το πόσο άνετα νιώθετε να μετακινήσετε πάνω στο kite. Η μετάβαση είναι το κομμάτι που πραγματικά πρέπει να δουλέψετε πολύ. Περισσότερη προπόνηση, τόσο περισσότερο θα νιώθετε άνετα και θα μπορείτε να κάνετε αυτά ακριβώς που θέλετε. Η μετάβαση περιλαμβάνει το να μετακινείτε τα πόδια σας πάνω στο kite και να επιτυγχάνετε τη μεγαλύτερη δυνατή επιτάχυνση. Στη μετάβαση υπάρχουν αρκετά πράγματα που πρέπει να ξέρετε και που αλλάζουν, αλλά μην αγχώνεστε. εμείς θα το πάμε όσο πιο απλά γίνεται. Οπότε τα βήματα είναι να κρατάτε καλά τη σκότα της μαΐστρας και να αλλάζετε τα πόδια σας. Αυτό που μου αρέσει εμένα να κάνω είναι να αλλάζω τα πόδια μου, να φέρνω το πίσω πόδι στο μπροστινό λουρί και το πίσω πόδι που είναι πια τώρα, το καινούριο πίσω πόδι, να το φέρνω μπροστά από το πίσω λουρί. Και με το που θα συμβεί αυτό, ξεκινάω αμέσως την επιτάχυνσή μου. Δεν είναι ότι κρατάω χαλαρά, δηλαδή. Πραγματικά την κρατάω δυνατά και τα δίνω όλα προς τη νέα κατεύθυνση που θέλω να πάρω. Τώρα ας μιλήσουμε για την έξοδο. Όπως είπα νωρίτερα, μου αρέσει να αλλάζω τη θέση των ποδιών μου και όταν φέρνω το πίσω πόδι, το καινούριο πίσω πόδι, το ακουμπάω μπροστά από το λουρί. Αλλά περιμένω κατά τη διάρκεια της εξόδου για να το βάλω μέσα στο ίδιο το λουρί. Είναι λίγο δύσκολο να καταλάβετε ποιο είναι το ιδανικό σημείο για να συμβεί αυτό, γιατί πρέπει να το νιώσετε. Αυτό όμως που θα καταλάβατε είναι ότι ακριβώς πριν το kite σας πάρει μία κάθετη θέση και νιώθετε ότι το kite δεν έχει πια κάτι άλλο να σας δώσει σε ένταση, τότε ακριβώς σε αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα που έχετε πρέπει να προσπαθήσετε να αλλάξετε την θέση του ποδιού σας μέσα στο λουρί. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την επίτευξη της επιτάχυνσης, υπάρχουν κανένα δύο πράγματα τα οποία μπορείτε να κάνετε για να πάρετε τη νέα σας κατεύθυνση. Τι θέλω να πω? Εάν πάτε στην άκρη του kite, τότε αυτό θα σας τραβήξει και θα σας δημιουργήσει μεγάλη ταχύτητα. Αν αποφασίσετε να πορευτείτε με τον ούριο άνεμο, τότε το kite δεν θα σας τραβήξει πολύ να σας δώσει ταχύτητα, αλλά θα έχετε μια καλή γωνία ούριου ανέμου. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι κάτι ανάμεσα, δηλαδή και καλή ταχύτητα προς τη νέα κατεύθυνση, αλλά να έχουμε και καλή γωνία ούριου ανέμου. Ο καλύτερος τρόπος για να νιώσετε το kite σας ότι πάει έτσι ακριβώς όπως θέλετε και ότι πραγματικά επιτυγχάνετε αυτό που είχατε στο μυαλό σας, είναι λιγάκι να σταματήσετε λιγάκι, να κόψετε λίγο ταχύτητα για να νιώσετε το kite σας και έτσι θα καταλάβετε αν πρέπει να πάτε από τη μία κατεύθυνση από την άλλη, αν πρέπει να επιταχύνετε ή όχι. Αυτό θα σας οδηγήσει στο να καταλάβετε το σωστό σημείο στο οποίο πρέπει να βρεθείτε. Όλοι όσοι ασχολούνται με το άθλημα πια έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους και τα μάτια τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι. Το Pure Action θα ακολουθήσει αυτό το νέο Ολυμπιακό άθλημα και σε ένα επόμενο επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στο παγκόσμιο μεικτό του Formula Kite στην Αυστρία, στη λίμνη Τράουνσε.
1: Warm welcome to Lake Traunsee and to Upper Austria.
0: Ο Managing Director, ο Christian Feichtinger, μας καλωσορίζει στη λίμνη Τράουνσερ, μας λέει πόσο χαρούμενοι είναι που έχουν τη διοργάνωση στην περιοχή τους με 38 αθλητές από 9 χώρες σε μια περιοχή, σε μια λίμνη στην Αυστρία, στη Βόρεια Αυστρία, ένα πανέμορφο τοπίο, δύσκολη σεζόν, δύσκολη χρονιά εν μέσω κορονοϊού, αλλά είναι ένα πραγματικά πρώτο event στην περιοχή που μπορεί να δείξει και να μεταφέρει σε όσους έχουν την απορία για το τι είναι αυτό το άθλημα, το πόσο ωραίο άθλημα είναι και το τι χαρές και τι μεγάλες ταχύτητες, που είναι πολύ σημαντικό, μπορούν να απολαύσουν. Μερικοί από τους μεγαλύτερους αθλητές του κόσμου ανταγωνίζονται, διαγωνίζονται, πείτε το πώς θέλετε, σε ένα καταπληκτικό τοπίο, ένα φοβερό background, το βλέπετε κι εσείς, και είναι πραγματικά πολύ ενθουσιασμένοι και με μεγάλη διάθεση να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν τώρα που επιστρέφουν στη δράση. Κάπου εδώ όμως αυτό το επεισόδιο του Pure Action φτάνει στο τέλος του. Μείνετε συντονισμένοι για τα επόμενα επεισόδια, πάντα γεμάτα ένταση, έτσι όπως ακριβώς σας έχει συνηθίσει το Pure Action, έρχονται πολύ σύντομα. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μείνετε στην παρέα. Θα σας δούμε πολύ σύντομα ξανά.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Σε αυτό το επεισόδιο θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τη δράση από τις Ολυμπιακές τάξεις εν ώψη των αγώνων στο Τόκιο. Παρακολουθούμε τις εκστρατείες των αθλητών καθώς αγωνίζονται για τον απότερο στόχο να εκπροσωπήσουν τη χώρα τους στο μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του κόσμου, στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σε ένα από τα προηγούμενα επεισόδια μας ρίξαμε μια προσεκτική ματιά σε μια από τις παλαιότερες Ολυμπιακές κατηγορίες, την 470. Συναντήσαμε την Αφροντίτη Ζέγκερς, την Ολλανδή ιστιοπλό, που στοχεύει σε ένα μετάλλιο στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες μαζί με τη νέα συμπαίκτριά της, την δύο φορές Ολυμπιονίκη Λόκε Μπέργκουτ. Εξιστορίσαν μερικές από τις καλύτερες στιγμές τους από την τρέχουσα καμπάνια και στη συνέχεια επικεντρωθήκαμε στους σημερινούς πρωταθλητές Ευρώπης, το ζευγάρι των Σουηδών, Ντάμπελκ και Μπέγκστρομ, ακολουθώντας τη νέα τους ρουτίνα καθώς επιστρέφουν στη δράση. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε σε μια άλλη Ολυμπιακή κατηγορία, το RSX, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνο το 2008. Όντας η πιο προσιτή κατηγορία που είναι επιλέξιμη για διαγωνισμό στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έχει καλυφθεί από μεγάλο αριθμό ιστιοπλών από περισσότερο από 60 έθνη σε 60 υπήρους που διαγωνίζονται σε πολυάριθμες ρεγκάτες. Το 2019 ήταν η καλύτερη χρονιά μας, λέει ο Άντρους Πόξη. Για την κατηγορία RSX θα έλεγα ότι ίσως και για τα μαθήματα windsurfing. Είχαμε εξαιρετικά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων στην Πάλμα, όπου έλαβαν μέρος 333 αγωνιζόμενοι που έπλαιναν στην κατηγορία RSX. Είναι καταπληκτικό, ενώ ότι το τελευταίο ρεκόρ ήταν γύρω στους 260 με 270 και ξεπεράσαμε αυτό τον αριθμό κατά 60 ιστιοπλώους. Έτσι, στο τέλος της χρονιάς είχαμε το παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Γκάρδα και πάλι είχαμε ρεκόρ με την συμμετοχή των ιστιοπλών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κατά 100 περισσότερους στο γυναικείο στόλο. Και επίσης είχαμε περισσότερους ανταγωνιστές στο νεανικό στόλο σε σχέση με ό,τι είχαμε στο παρελθόν. Οι νέοι που ασχολούνται πλέον με την ιστιοπλοεία είναι πάρα πολλοί και ειδικά με τις ιστιοσανίδες νέας γενιάς. Σε όλο τον κόσμο υπάρχει συμμετοχή αρθρώα, οπότε είναι απλά εξαιρετικό. Επομένως, θα έλεγα ότι το 2019 ήταν μια χρυσή χρονιά για το RSX. Αλλά φυσικά, όπως γνωρίζουμε, αποφάσεις που ελήφθησαν από την Ένωση και την Παγκόσμια Ιστιοπλοεία είχαν μεγάλο αντίκτυπο. Αυτή τη στιγμή, το RSX δεν επιλέχθηκε να πραγματοποιηθεί το 2020. Φυσικά, ξέρουμε ότι θα χάσουμε μέρος του στόλου μας. Αλλά, όπως προείπα, ανυπομονούμε για ό,τι θα ακολουθήσει. Δεν είμαι σίγουρος αν θα ξεπεράσουμε όλα αυτά τα ρεκόρ που είχαμε το 2019, αλλά εργαζόμαστε σκληρά για να τα πλησιάσουμε. Αυτό είναι το κλίμα στα RSX που δεν βρίσκονται στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο. Ένας αθλητής που είναι αφοσιωμένος στην κατηγορία αυτή από την εισαγωγή της το 2006 είναι ο Έλληνας, ο Βίρονας Κοκαλάνης. Ο Βίρονας βούτυξε στο windsurfing για πρώτη φορά σε ηλικία 13 ετών, αγωνίστηκε στην κατηγορία Mistral μέχρι το 2004 πριν μεταβεί στο RSX, όπου έλαβε μετάλλια σε πολλές ευρωπαϊκές και παγκόσμιες διοργανώσεις. Τα κυριότερα σημεία της καριέρας του ήταν όταν πήρε την 6η θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012 και την 5η θέση στο Ρίο το 2016. Τώρα στα 35 του χρόνια, με σημαντικές διακρίσεις, ο Βίρονας ετοιμάζεται να ασκήσει τα νερά και να φέρει ένα μετάλλιο από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Η δύναμή του πηγάζει από την κόρη του και τον Νίκο Κακλαμανάκη, χρυσό Ολυμπιονίκη στην Ατλάντα, που του δείχνει τον δρόμο για την επιτυχία. Ξεκίνησα το windsurfing το 1998, αυτή είναι η πρώτη φορά που σηκώθηκα όρθιος στο windsurf και την επόμενη χρονιά άρχισα να αγωνίζομαι σε μερικά μικρά αγωνίσματα στην Ελλάδα και μετά το 2000 συμμετείχα στην πρώτη μου διεθνή ρεγκάτα που ήταν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων. Κέρδισα από τότε και αυτό ήταν ένα καλό αποτέλεσμα για την αρχή.
Το 2001, καθώς μεγάλωνα, μπήκα στην κατηγορία νέων και κέρδισα τους ευρωπαϊκούς και ήμουν 13ος στον κόσμο, οπότε αυτό είναι το θέμα. Τότε ήμουν στο γυμνάσιο και σκεφτόμουν μετά να πάω στο windsurfing για πλήρες ωράριο ή να σπουδάσω και να πω στο πανεπιστήμιο, αλλά το windsurfing με κέρδισε. Ο Βίρονας είναι ακόμα μόλις 35 ετών, αλλά με περισσότερα από 20 χρόνια εστιοπλοϊκής εμπειρίας και ζωή γεμάτες αναμνήσεις και ιστορίες γύρω από το windsurfing, το RSX, με μεγάλο του δάσκαλο, τον Νίκο Κακλαμανάκη. Η σχέση με το windsurf ξεκίνησε λόγω του πατέρα μου που έκανε windsurf και στην συνέχεια από τους πρώτους windsurfers στην Ελλάδα, οπότε με πήγε μια μέρα στον ιστιοπλοϊκό όμιλο στη Βάρκιζα και μόλις με άφησε εκεί και μου είπε τώρα θα μάθεις ιστιοπλοεία, θα μάθεις ιστιοσανίδα. Αρχικά ήθελα να ξεκινήσω με το optimist, αλλά μου είπε ότι είσαι ψηλός και πρέπει να κάνεις ιστιοσανίδα. Ήμουν ψηλός για την ηλικία μου, μόλις 12 ετών τότε, και έτσι ξεκίνησα και πήγα στο windsurf. Το ερωτεύτηκα, πρέπει να ήμουν μόλις ένα χρόνο, ο πατέρας μου, η μητέρα μου, η θεία μου και φυσικά η γιαγιά μου ήταν πολύ χαρούμενη με μένα. Πραγματικά έζησα όμορφες στιγμές και αρκετό χρόνο στο σπίτι. Ο πατέρας μου, η μητέρα μου, εδώ βρισκόμαστε στην Βάρκιζα και τώρα είμαι στον ίδιο δρόμο όπου ζούσα τότε. Εδώ είναι η γιαγιά μου. Είχαμε πολύ όμορφες στιγμές μαζί, βλέποντας ο Βίρονας Κοκαλάνης στο οικογενειακό του άλμπουμ. Ο πατέρας του, η μητέρα του, τον έχουν αγκαλιά δίπλα από το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Παίζοντας στην πλατεία, στην Βάρκιζα. Εκεί είναι ο ίδιος δρόμος όπου ζει τώρα. Δεν υπάρχει τίποτα και τώρα υπάρχουν πολλά σπίτια τριγύρω, οπότε είναι εκπληκτικό να βλέπεις το πώς αλλάζουν τα πράγματα όλα αυτά τα χρόνια. Ένα ταξίδι στο σαφάρι στην Αφρική, πραγματικά εκπληκτικά και θέλει να πάει και πάλι. Η μητέρα του αρκετά νέα σε αυτή την φωτογραφία. Ο πατέρας του όταν έκανε windsurfing ο ίδιος, στα τέλη της δεκαετίας του 70, αρχές της δεκαετίας 80, στη Βάρκιζα, στον αγαπημένο χώρο προπόνησης. Στο σχολείο, μαζί με φίλους, έχει ακόμα κάποια επαφή με κάποιους από αυτούς. Μία από τις πρώτες μέρες εκπαίδευσης στην τάξη των Mistral. Μπορείτε να δείτε το windsurf, είναι ολοκένουργιο, αστραφτερό. Το πρώτο windsurf που πήρα, μου το πήρε η θεία μου, ήταν δώρο για να ξεκινήσω την προπόνηση με την αγωνιστική μου ομάδα. Και αυτός ήταν ο πρώτος μου διαγωνισμός το 2001 στην Ταϊλάνδη, που ήμουν τρίτος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, στην τελετή απονομής. Το 2003 στο Μεξικό ήμουν δεύτερος στον κόσμο και αυτή είναι η ομάδα από τα παλιά χρόνια, η ομάδα του windsurfing της Βάρκιζας. Μας λέει ο Βίρονας Κοκαλάνης ότι ο λόγος που ξεκίνησαν όλα αυτά είναι επειδή ο πατέρας μου ήταν αυτός που με έβαλε στο windsurfing. Ο πατέρας μου πέθανε ένα χρόνο αφού με πήγε στον ιστιοπλοϊκό όμιλο. Δυστυχώς από τότε πιστεύω ότι πραγματικά οφείλεται σε αυτόν, αλλά είχαμε εκείνο το άσχημο γεγονός. Πραγματικά δεν το κάνω, δεν θα το έκανα. Αν δεν ήταν αυτός και δεν ήμουν αυτός που είμαι σήμερα, θέλω να του αφιερώσω κάτι μεγάλο, το μεγαλύτερο μου επίτευγμα. Ο Βίρονας βρίσκεται σε αυτή τη διαδικασία. Ο Βίρονας Κοκαλάνης είναι πλέον στο τέλος του τρίτου Ολυμπιακού κύκλου
ξεκίνησε με την έκτη θέση πίσω στο ντεμπούτο του στο Λονδίνο το 2012 και από τότε στόχευε πάντα ψηλότερα. Οι πρώτοι μου Ολυμπιακοί αγώνες ήταν στο Λονδίνο το 2012, μας λέει ο ίδιος. Δεν είχα καμία εμπειρία πριν. Πήγα για την εμπειρία, μετά ήρθε η έκτη θέση που ήταν πολύ καλή, αλλά για να είμαι ειλικρινής δεν περίμενα πολλά σε αυτό το χρονικό διάστημα. Μετά στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Ρίο ήμουν σίγουρος ότι θα μπορούσα να κάνω κάτι καλό. Είπα εντάξει, ήμουν έκτος στο Λονδίνο, στο Ρίο θέλω να κάνω κάτι καλύτερο, πολύ καλύτερο. Ξεκίνησα καλά τον διαγωνισμό, ήμουν στην τρίτη θέση τις πρώτες μέρες και ξαφνικά κάποιες ψυχολογικές πτυχές με έκαναν να χάσω το κίνητρό μου. Ας πούμε ότι έπεσα λίγο. Κατέβηκα στις θέσεις, έπεσα στην πέμπτη, δεν ήμουν ευχαριστημένος με αυτό, ήταν κάτι σκληρό το οποίο έπρεπε να το καταπιώ. Πηγαίνοντας στο Τόκιο έχω μεγάλες προσδοκίες από τον εαυτό μου, ξέρω ότι θα είναι δύσκολο, αλλά για εμένα είναι μια πρόκληση και οι δύο το θεωρούμε μεγάλη πρόκληση και μας αρέσουν οι μεγάλες προκλήσεις, γι' αυτό είμαστε εδώ. Έχουμε πετύχει πολλά, ο Νίκος έχει πετύχει πολλά, οπότε ξέρω τι μπορεί να κάνει, πώς μπορεί να με βοηθήσει στο μέγιστο, να ονειρεύομαι αρκετά και να κάνω, να πετύχω αυτό που θέλω. Ένα χρόνο μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο το 2016, προπονητής του Βίρονα έγινε ο Χρυσός Ολυμπιονίκης της Ατλάντα το 1996 και Ασημένιος Ολυμπιονίκης στην Αθήνα το 2004, ο Νίκος Κακλαμανάκης, ο γιος του Ανέμου. Στην πρώτη διοργάνωση ομαδική, ο Βίρονας κατέκτησε ευρωπαϊκό μετάλλιο. Καλό ξεκίνημα για την ομάδα. Το μετάλλιο που κατακτήσαμε με τον Νίκο στη Μασσαλία στα ευρωπαϊκά το 2017 ήταν η πρώτη διοργάνωση που είχαμε μαζί. Μετά από αυτό, το επόμενο highlight ήταν η κόρη μου. Ήρθε στη ζωή λίγους μήνες μετά τους ευρωπαϊκούς. Λιγότερο από ένας χρόνος απομένει για να μάθουμε αν η συνεργασία των δύο παθιασμένων windsurfers θα οδηγήσει σε ένα πολύ αναμενόμενο Ολυμπιακό μετάλλιο. Ο Βίρονας το περιμένει πώς και πώς και έχει την στήριξη του Νίκου Κακλαμανάκη αλλά και της οικογένειάς του. Όλα συνεισφέρουν σε αυτή την τελευταία σεζόν για το RSX να έρθει μια μεγάλη επιτυχία. Ο Βίρονας ως πατέρας είναι καταπληκτικός. Ήμουν σίγουρο ότι θα ήταν πολύ καλός πατέρας, η γυναίκα του. Μπορεί να περάσει χρόνο και να παίξει την Βαλεντίνη και αν έχει ήδη συμπληρώσει 4 ώρες προπόνησης και τις περισσότερες μέρες έχει ήδη προπόνηση κάθε μέρα, τότε θα βρει τουλάχιστον 2-4 ώρες για να παίξει με τη Βαλεντίνη, αλλά όχι μόνο να παίξει, πηγαίνει στο πάρκο, ζωγραφίζει μαζί της, κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα στον καναπέ με το σερφ, γιατί η Βαλεντίνη δοκιμάζει κάθε σερφ που φέρνει ο Βίρονας στο σπίτι. Μπορεί να κάνει, μπορεί πάντα να βρει νέα κόλπα για να την κάνει ευτυχισμένη. Δεν θα μπορούσα να ζητήσω περισσότερα από τον Βίρονα ως πατέρα. Ειλικρινά, το 2019 ήταν επίσης μια πολύ καλή σεζόν και τα πράγματα άρχισαν να μοιάζουν να συνδυάζονται στη σχέση μας, είπε με την σειρά του ο Βίρονας, στη συνεργασία που είχαμε με τους αγώνες, γιατί είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα στους ευρωπαϊκούς στην Μαγιόρκα. Ήταν το Μάρτιο, πήραμε την πέμπτη θέση και μετά στο Worlds in Torbole που ήταν το Σεπτέμβριο, πήραμε την τέταρτη. Είχαμε πολύ καλό κίνητρο σε αυτόν τον αγώνα. Ήθελα πολύ ένα άλλο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, γιατί το τελευταίο μετάλλιο ήταν το 2013. Δεν το κατάφερα πέρυσι, αλλά δουλεύω πραγματικά πάνω σε αυτό, κάτι που θέλω να κάνω ξανά. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Βίρονας Κοκαλάνης.
Έχει την υποστήριξη βέβαια του Νίκου Κακλαμανάκη. Δεν θα ασχολούμαι με την προγνωστική αν δεν ήταν ο Βίρονας, για να είμαι ειλικρινής. Σκέφτηκα τη συγκεκριμένη στιγμή που τον αντιμετώπισα αμέσως μετά τον διαγωνισμό. Ήταν ο πρώτος τυοπλός που ξέσπασε σε κλάματα και οι δύο μας ξεσπάσαμε αλλάζοντας σε λόγια και μετά κατάλαβα ότι θα σε προπονήσω όσο πιο γρήγορα τόσο το καλύτερο, αλλά το κράτησα μέσα μου. Μετά ήρθε η κατάλληλη στιγμή, οπότε είχα αποφασισμένο για τον αθλητή, όχι στο καλύτερο ψυχολογικό επίπεδο, ήξερα ότι θα δουλέψω, αλλά κυρίως το είχα στο μυαλό μου. Βλέποντας τον να κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στην Ατλάντα, λέει ο Βίρονας για τον Κακλαμανάκη, με ενέπνευσε να ξεκινήσω το windsurf και το να μπορώ να έχω έναν προπονητή είναι μόνο ωφέλιμο, με βοηθάει σε όλα τα είδη, αλλά το πιο σημαντικό στην ψυχολογική πτυχή μου, που είναι κάτι που είμαστε συνεχώς σε επαφή και έχουμε εστιάσει στην εργασία μας. Μπορώ να πω ότι έχουμε ένα χρόνο μέχρι την διαδικασία των Ολυμπιακών Αγώνων. Μπορεί ακόμα να είναι bonus το γεγονός ότι πήρε αναβολή, γιατί θα μας δώσει περισσότερο χρόνο να δουλέψουμε και πιστεύω ότι είναι κάτι καλό που μπορεί να βγει από αυτό. Το πάθος, η αποφασιστικότητα, από την αρχή εξακολουθεί να έχει το ίδιο πάθος ο Κακλαμανάκης και αυτό προσπαθεί να μου μεταφέρει και αυτό είναι πράγματι κάτι που θαυμάζω πάνω του. Για μένα ο μεγαλύτερος στόχος μου στη ζωή, στην πραγματικότητα που ήθελα να πετύχω, είναι να είμαι ο πρώτος στην ιστορία που παίρνει Ολυμπιακό μετάλλιο στην Ελλάδα, όχι μόνο ως αθλητής αλλά και ως προπονητής. Αυτό για την Ολυμπιακή διαδικασία στην Ελλάδα είναι μια μοναδική ιστορία που έγινε πραγματικότητα και θέλω να είμαι μέρος της. Ευχαριστώ τον Βίρονα που μου έδωσε την ευκαιρία, τον ευχαριστώ πολύ. Είναι επίσης λιγότερο από ένας χρόνος για το RSX να ανοίξει το δρόμο στη νέα Ολυμπιακή κατηγορία Windsurfing, το IQ Foil. Η μεγάλη αλλαγή είναι η προσθήκη του φτερού αλουμινίου στο κάτω μέρος της σανίδας. Κάτι που αλλάζει βέβαια εντελώς το αγώνισμα, αλλάζει τις ταχύτητες και την διαδικασία. Να δούμε πώς θα ανταποκριθούν οι αθλητές σε αυτή τη νέα πρόκληση και πώς θα αλλάξει γενικά το άθλημα της ιστιοσανίδας με την προσθήκη του foil, αυτού του φτερού στο κάτω μέρος, που δίνει μια διαφορετική όθηση στο windsurfing. Μετά από τη συνάντηση με τον Βίρονα Κοκαλάνη, ήρθε η ώρα να γνωρίσουμε τον Tom Squires, έναν άλλον windsurfer που μεταβαίνει από το RSX στο IQ Foil με φατικό στυλ, τερματίζοντας τρίτος στο τμήμα του IQ Foil στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Windsurfing Formula 2020. Ωστόσο, ο Βρετανός ιστιοπλός έχει ημιτελή δουλειά με την κατηγορία RSX. Ο Tom θα κάνει ντεμπούτο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020 στο Τόκιο. Είναι ένα μεγάλο επίτευγμα για μια χώρα που μέχρι στιγμής έχει κερδίσει 3 Ολυμπιακά μετάλλια στην εποχή RSX. Ξεκίνησα το windsurfing το 2004 νομίζω. Ήμασταν σε διακοπές, πήραμε ένα windsurfing για 50 λίρες, μας λέει ο ίδιος. Δεν είχαμε ιδέα τι κάναμε, αλλά ήταν κάποιο μέσο διασκέδαση στην παραλία. Ο μπαμπάς μου και εγώ και η αδελφή μου πιάσαμε αυτό το πράγμα και προσπαθούσαμε να καταλάβουμε. Δεν είχαμε ιδέα τι κάναμε. Στη γενέτειρά μου, στην Οξφόρδη, έχουν μια λίμνη εκεί και έχουν ένα προπονητικό κέντρο. Ο πατέρας μου πήγαινε κάθε Τρίτη και Πέμπτη βράδυ. Είναι τόσο δύσκολο σημείο για να μάθεις, κατέληξα να το μισώ για μια εβδομάδα και την επόμενη εβδομάδα να το ερωτευτώ. Ξανά ο μπαμπάς μου με παράτησε μετά το σχολείο, έμαθα για αγώνες και ένας 60χρονος άντρας μου είπε μπορείς να ασχοληθείς με τους αγώνες. Οπότε μου μίλησε για ταξίδια, για διάφορες διαδικασίες, όμορφες συναντήσεις. Και έτσι λοιπόν σύντομα μπήκα σε ένα σύστημα ομάδας όταν περνάς από το αγωνιστικό επίπεδο junior και μεταβαίνεις στην εθνική ομάδα και μετά στο Ολυμπιακό πρόγραμμα RSX.
Το επίπεδο ήταν τόσο ψηλό που μάθαινα από αυτούς και απολάμβανα την βόλτα. Ποτέ δεν ήμουν καλύτερος. Όταν ήμουν παιδί, σπούδαζα για το γυμνάσιο και μετά πήγα στο κολέγιο, σπουδάζοντας κυπουρική και ήθελα πολύ να γίνω τεχνικός. Δούλευα σε ένα από τα πανεπιστήμια της Οξφόρδης, μετά έκοβα το γρασίδι και έπρεπε να κάνω διάφορα πράγματα, ό,τι κάνεις στο πανεπιστήμιο. Αυτό ήταν ένα κρίσιμο σημείο της ζωής μου. Μου άρεσε πολύ η κυπουρική, το windsurfing είναι ένα όνειρο και έκανα προπόνηση το βράδυ και μετά πήγαινα στο γυμναστήριο πολύ κουρασμένος ύστερα από την δουλειά όλη τη μέρα. Ήταν ένα μεγάλο άλμα, αλλά είχα αποταμιεύσει αρκετά χρήματα και κατέβηκα στο Weymouth του Portland, όπου διεκδίκθηκε η Ολυμπιακή Ιστιοπλοεία. Είμαι πολύ χαρούμενος που το έκανα προφανώς τώρα. Αλλά το να αφήνουν οι γονείς μου το παιδί τους να κάνει ιστιοσανίδα ως όνειρο αντί να συνεχίσει την καριέρα του είναι ένα παιχνίδι από τους γονείς, ειδικά όταν σε παρασύρουν σε μια χώρα κάνοντας ιστιοπλοεία ή ιστιοσανίδα. Οπότε ήταν κάτι το διαφορετικό για τον αθλητή που είδε εντελώς να αλλάζει η ζωή του. Όπως σχεδόν κάθε αθλητής στον κόσμο, η ζωή του Tom επηρεάστηκε από την πανδημία του COVID-19. Έπρεπε να πάρει κάποιες δύσκολες αποφάσεις, ωστόσο το πάθος του για το windsurfing τον όθησε να δουλέψει ακόμα πιο σκληρά κατά τη διάρκεια της πιο έντονης περίοδου του lockdown για να είναι στη σωστή φόρμα την κατάλληλη στιγμή. Ο Tom Squires είναι μαθητής εδώ και πολλά χρόνια και παρά τις εμφανίσεις που έκανε το 17 και το 18 δεν το έβαλε κάτω. Κατά τη διάρκεια του lockdown για τον COVID-19 ήταν πράγματι δύσκολο. Ποτέ δεν έχω σταματήσει να κάνω ιστιοσανίδα για τόσο καιρό από τότε που ήμουν 11 χρονών. Ποτέ δεν είχα τον χρόνο να χαλαρώσω, δεν είχα ιστιοσανίδα αυτή την περίοδο, το να μην βρίσκομαι γύρω από το νερό ήταν πραγματικά περίεργο, αλλά ήταν επίσης πολύ ωραίο που επέστρεψα με την οικογένειά μου και ήμουν κλειδωμένος με τους γονείς μου. Είχα τον χρόνο να καλύψω την διαφορά με τους ανθρώπους, ήταν πολύ ωραίο να καλύψω τη διαφορά με την οικογένεια, έκανα επίσης πολλές προπονήσεις, ποδηλασία, διατηρώ την φόρμα και διατηρώ τον εαυτό μου σε καλή θέση, το σώμα μου και την υγεία μου. Κατέληξα να κάνω ποδήλατο 400 χιλιόμετρα την εβδομάδα και τον υπόλοιπο χρόνο έκανα κινήσεις σώματος και άλλα πράγματα για να κρατήσω κάποιον έλεγχο. Βεβαιώθηκα ότι είμαι αρκετά δυνατός, έτσι ώστε να επιστρέψω πλήρως. Τα χέρια μου είναι πράγματι σκληρά τώρα, έκανα πράγματα που σκληραίνουν τα χέρια για να βεβαιωθώ ότι όταν επιστρέψω στο windsurfing θα είμαι εκεί από την πρώτη μέρα. Ακατάπαστα. Οπότε ναι, κράτησα τον εαυτό μου απασχολημένο σε αυτή την διαδικασία έτσι ώστε να είμαι όπως πρέπει την κατάλληλη στιγμή. Ο Tom Squires, ο Βρετανός αθλητής του RSX, είναι μαχητής εδώ και πολλά χρόνια. Δεν είχε καλές εμφανίσεις την προηγούμενη τετραετία, αλλά δεν το έβαλε κάτω. Πίεσε περισσότερο το 2019, κατάφερε να επιλεγεί για την ομάδα των Ολυμπιακών Αγώνων της Μεγάλης Βρετανίας και ένα όνειρό του έτσι έγινε πραγματικότητα. Ακούγοντας ότι θα επιλεγώ για την ομάδα της Μεγάλης Βρετανίας ήταν ένα τρελό συνέστημα, το ίδιο που δεν είχα ποτέ πριν. Το 2017, το 2018, το 2019 αποφάσισα να κάνω πράγματα λίγο διαφορετικά, να τα ανακατέψω, να προπονούμε σε διαφορετικά μέρη, με διαφορετικούς ανθρώπους, κάτι που είναι πραγματική πρόκληση που συμβαίνει και όλα αυτά με ενέπνευσαν να συνεχίσω και έτσι κατάφερα να επιλεγώ στους Ολυμπιακούς Αγώνες, κάτι που με κάνει ιδιαίτερος χαρούμενο. Με την ημερομηνία των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο να πλησιάζει, το διακύβευμα είναι μεγάλο και όλοι οι αθλητές προετοιμάζονται για άλλη μια φορά. Για μερικούς είναι η τελευταία ευκαιρία για επιτυχία, για άλλους είναι ένα όνειρο ζωής για πρώτη φορά, όπως ο Tom Squires.
αλλά για όλους θα είναι εντελώς μια μοναδική εμπειρία, ειδικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα διεξαχθούν αυτοί οι Ολυμπιακοί αγώνες στο Τόκιο, ιδιαίτερες συνθήκες για όλη την ανθρωπότητα. Μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο επεισόδιο, καθώς θα παρακολουθήσουμε την καλύτερη αθλητική δράση, όπως πάντα, σε όλον τον κόσμο, με αθλήματα γεμάτα αδρεναλίνη. Να είστε καλά!

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει, τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
1: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ.

0: find what matters and keep hunting.
1: You were tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
2: Why would he be here?
3: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Σε αυτό το επεισόδιο θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε μερικά από τα καλύτερα γεγονότα σε όλο τον κόσμο και να παρουσιάσουμε τα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Θα επικεντρωθούμε στην ιστιοπλοεία, ακολουθώντας μερικά από τα πιο μοναδικά γεγονότα. Σε αυτό το επεισόδιο θα έχουμε την δυνατότητα να πάμε στο Oman για να ακολουθήσουμε το διάσημο EFG Sailing Arabia The Tour που διανύει τώρα τον 10ο χρόνο του. Ο ετήσιος κορυφαίος αγώνας ανοιχτής θαλάσσης της περιοχής είναι ένα σταθερό στοιχείο για τους ιστιοπλοούς παγκόσμιας κλάσης και ένας προορισμός τον οποίο άπαντες βρίσκονται. Μετά από αυτό θα μείνουμε στην Αραβική Χερσόνησο και θα μετακομίσουμε στο Μπαχρέιν για να παρακολουθήσουμε όλη την δράση στον αγώνα Kingdom Match Race που ήταν ο τελευταίος γύρος για τον αγώνα για την διαδικασία Super League Match. Τέλος, θα βρεθούμε στην Ευρώπη για τον τελικό του Kite Foil World Series. Το υπέροχο Κάλιαρη στη Σαρδινία είναι ένας καθιερωμένος αθλητικός προορισμός με τα θαλάσσια σπορ να αποτελούν σπεσιαλιτέ για την πόλη. Ο μεγάλος τελικός ήταν ακριβώς όπως αναμενόταν, απλά συναρπαστικός. Σε αυτό το επεισόδιο θα ξεκινήσουμε το ιστιοπλοϊκό μας ταξίδι από το Μαϊάμι, το πολιτιστικό και οικονομικό κέντρο της Νότιας Φλόριντα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σε αυτή τη μητροπολιτική περιοχή, η οποία είναι γνωστή για τις παραλίες και τη χαλαρή ατμόσφαιρα, πραγματοποιήθηκε το 93ο κύπελο Μπακάρντι. Ετησίως και για 93 χρόνια αυτή η διοργάνωση συνδυάζει ανταγωνιστικότητα κορυφαίου επίπεδου στο εμβληματικό Costa Killboard, ένα περίφημο λαμπερό μέρος για αγώνες αλλά και για λαμπερά πάρτι που τους ακολουθούν. Τα τελευταία χρόνια η Οργανωτική Επιτροπή του Κυπέλλου Μπακάρντι απευθύνε μια πρόκληση στην κατηγορία Star, καλωσορίζοντας όλους τους στόλους σχεδιασμού υψηλού προφίλ στο Μαϊάμι. Στη συνέχεια, από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα ταξιδέψουμε στην Αυστραλία για να παρακολουθήσουμε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Windsurfing RSX. Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε από το Sorrento Sailing Coat Boat Club και προσέλκυσε ιστιοπλοούς από 30 έθνη, 116 ιστιοπλοούς συνολικά που συγκεντρώθηκαν για να διεκδικήσουν τους τίτλους του Παγκόσμιου Πρωτάθληματος. Ας ξεκινήσουμε όμως αυτό το επεισόδιο από τη Φλόριντα και το Bacardi Cup Invisional Regatta. Με τόσους πολλούς διάσημους ιστιοπλοούς Star συγκεντρωμένους, η μάχη για ένα από τα πιο διάσημα τρόπαια της ιστιοπλοείας έμελε να είναι τόσο ανταγωνιστική όσο ποτέ άλλοτε. Κορυφαίοι βετεράνοι και φιλόδοξοι νεοφερμένοι έκαναν μια ιδιαίτερη μορφή αγώνων σε ένα κράμα διαγωνιζόμενων με μόνο στόχο την τιμή και τη δόξα. Το Bacardi Cup είναι ένα από τα πιο πολύ αναμενόμενα γεγονότα. Η 93η έκδοση μαγνήτησε για άλλη μια φορά το ενδιαφέρον της ιστιοπλοϊκής κοινότητας. Στο καλεντάρι προσελκύει ανταγωνισμό κορυφαίου επίπεδου και λαμπερούς αγώνες αλλά και πάρτι για τα 93 χρόνια στο εμβληματικό Costa Killboat. Φέτος, 130 ιστιοπλοϊοι εμφανίστηκαν για να διαγωνιστούν στην παραδοσιακή μορφή του μεγάλου στόλου σε ένα μεγάλο αγώνα και στην

Ναι, η μέρα που είχε να κάνει με κρυστάλλινα νερά στον κόλπο Μπισκέιν. Καλώς ήρθατε στην 23η εκδήλωση μας, λέει ο Μάρκους Πίνκους. Έχουμε αρκετά νέα σκάφη φέτος. Ανυπομονούμε να πλέψουμε σε μερικές από τις πιο ιδανικές συνθήκες που μπορούμε ποτέ να φτάσουμε εδώ στον κόλπο. Και φέτος έπρεπε να βεβαιωθούμε ότι έχουμε ό,τι χρειάζεται για να προσφέρουμε αυτό για το οποίο ξεκίνησε η ρεγκάτα. Ξεκίνησε με πολύ σοβαρή ιστιοπλοεία και γι' αυτό ξεκινήσαμε αυτή τη διαδικασία πολύ νωρίς. Με ένα σοβαρό αγώνα την ημέρα, πολύ καλό αγώνα διαρκείας τουλάχιστον 2 ωρών, με σκέψη να επιστρέψουμε στην ακτή για να έχουμε λίγο καλό μπακάρδι και φαγητό, αλλά και ένα καλό πάρτι το βράδυ. Για να ανοίξει η εκδήλωση φέτος προσκλήθηκαν περισσότερες τάξεις να διαγωνιστούν, το J70, το Melges 24, το Viper 640, το νέο αθλητικό σκάφος VXZone, συν το Cabrina AV8 και τα Wind Foilers. Ξεκίνησαν να αγωνίζονται την ημέρα έναρξη στο πλαίσιο του Bacardi Invitational Regatta. Οι βετεράνοι της τάξης συγκεντρώθηκαν για 93η έκδοση με σκοπό να τιμήσουν το άθλημα της ιστιοπλοείας σε ένα αγώνα υψηλής κλάσης. Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των κυβερνητών το πρωί στην διαδικασία εξασφάλισης δίκαιου και ασφαλή ανταγωνισμού για όλους τους ιστιοπλοούς. Μεταξύ των φετινών διεκδικητών ήταν οι υπερασπιστές των πρωταθλητών Eric Doyle και Payson Infelice, που ήταν έτοιμοι να αμφισβητήσουν τους υπόλοιπους. Το repeat, το να υπερασπίσεις τον τίτλο σου δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο. Αυτός ο στόλος είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικός. Αν παραμείνει ο αέρας, θα είμαστε πολύ χαρούμενοι και πάμε για να το παλέψουμε. Το ετήσιο κύπελο Μπακάρντι ξεκίνησε στο Μαϊάμι σε μια όμορφη και χαρακτηριστική ημέρα στο Biscayne Bay, που είδε 65 ισχυρούς στόλους να αρχίζουν τους αγώνες με νοτιοανατολικό αεράκι περίπου 16 κόμβων. Οι αδελφοί Ολερέι από την Ιρλανδία έδειξαν να είναι σε άμεση φόρμα για να πάρουν την πρωτοπορία. Αλλά δεν είναι μόνο οι περσίνοι πρωταθλητές του Bacardi Cup που έπλαιναν στην πρώτη θέση, αλλά και ο σημερινός παγκόσμιος πρωταθλητής Ματέους Κουρνιεύσκι, που σίγουρα δεν ήταν μόνο εκεί για τα αθλητικά πάρτι του Bacardi. Στόχος μου είναι φέτος να απολαύσω και να αποδώσω καλύτερα από πέρυσι. Τέρματισα δεύτερος πέρυσι, οπότε καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ήταν υπέροχο ότι κέρδισα το παγκόσμιο πρωτάθλημα πέρυσι και να γίνω παγκόσμιος πρωταθλητής ερχόμενος εδώ στην τελετή έναρξης. Ανέφεραν το όνομα του Μπρούνο και το όνομά μου, πράγμα που είναι υπέροχο. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, και μάλλον όλοι οι αθλητές καταλαβαίνουν ότι μπορείς να έχεις πολλά τρόπια στο βιογραφικό σου, αλλά σήμερα σημαίνει τι έχεις στο χέρι σου, πόσο καλά προπονημένος είσαι. Στο τέλος της ημέρας έναρξης του αγώνα, αυτή η περίφημη φιλόξενη Μπακάρντι ήταν σε πλήρη εξέλιξη για τους ιστιοπλοούς, οι οποίοι κλήθηκαν να απολαύσουν ένα κομμάτι της ιστορίας αυτής της εμβληματικής μάρκας στο κτίριο Bacardi, όπου μπόρεσαν να δοκιμάσουν τις καλύτερες γεύσεις από τους ειδικούς στο ρούμι. Με το να είσαι τόσα χρόνια και να κάνεις το Bacardi Cup και το Bacardi Invitational, νομίζω ότι έχει γίνει μέρος της ζωής μας. Τελειώνουμε μια εκδήλωση και ξεκινάμε αμέσως να σχεδιάζουμε την επόμενη. Είναι αυτό που κάνουμε, είναι σαν να δουλεύουμε με την οικογένειά μας, το Star Class Bacardi. Είναι υπέροχο, το αγαπάμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε για πολλά χρόνια ακόμη. Τη δεύτερη μέρα του 93ου κυπέλου Bacardi, 65 ομάδες κατηγορία Star υποδέχθηκαν υψηλότερες θερμοκρασίες. Η εκκίνηση ήταν πραγματικά προκλητική για τους συμμετέχοντες που προσπάθησαν να αρχιοθετήσουν το καλύτερο αποτέλεσμα. Ο ανταγωνισμός ήταν έντονος, με μια ομάδα να κατευθύνεται προς την κορυφή της βαθμολογίας. Ο γκουρού του ελαφρού αέρα, George Zabo, με το πλήρωμα Guy Avellone, ηγήθηκε, αλλά το ζευγάρι των Ματέους Κουρνιεύσκι και Μπρούνο Πράντα πήρε τον έλεγχο προς το τέλος του αγώνα, περνώντας πρώτο την γραμμή του τερματισμού. Αυτό είναι το 10ο
κύπελο Μπακάρντι για εμένα, αλλά δεν μπορούσα ποτέ να το κερδίσω. Ελπίζω να το κερδίσουμε φέτος. Φαινόμαστε καλοί, λέει ο Μαλέμπη, αλλά εξακολουθεί να είναι πολύ δυνατός ο ανταγωνισμός. Ο Άνεμος και φέτος είναι πολύ δυνατός. Υποθέτω ότι υπάρχουν περίπου 10 σκάφη που είναι εδώ για την νίκη σήμερα. Αν δουλέψουμε σκληρά, μπορούμε να το κερδίσουμε. Η αλλαγή στην πίεση του Ανέμου δεν εμπόδισε τους ηγέτες της σειράς, Κουρσνιεύσκη και Πράντα, να κερδίσουν μία ακόμα νίκη στην τρίτη μέρα. Οι ισχύοντες παγκόσμιοι πρωταθλητές της κατηγορίας Star επανέλαβαν και βελτίωσαν την κυριαρχία τους στην πίστα, αυτή τη φορά φεύγοντας για να οδηγήσουν το στόλο από το πρώτο σημείο και να διασχίσουν τη γραμμή του τερματισμού με σταθερότητα και ένα συγκεκριμένο περιθώριο. Στην ιστιοπλοεία, στη διαδικασία υπήρχαν 130 ιστιοπλοεί, περισσότερα από 15 έθνη και ένα στόλος γεμάτος από πρώην αλλά και ισχύοντες παγκόσμιους πρωταθλητές που εντοπίστηκαν εύκολα από το χρυσό αστέρι στο πανί τους, καθώς και ολυμπιονίκες. Το σκάφος Star είναι γνωστό για τη μακρά ιστορία του και τον τρόπο που πάντα προσελκύε την ελίτ των ιστιοπλοών από την αρχή του μέχρι τώρα. Ένα από τα σπουδαία ονόματα που έχει στο πλευρό του το Starboat εδώ και δεκαετίες είναι ο τοπικός ήρωας Όγκι Ντίας. Ξεκίνησα να πλέω όταν ήρθαμε από την Κούβα το 1964. Ξεκίνησα από τα καθαρά νερά του Optimus Prime Club στη Φλόριντα. Ήμουν πολύ τυχερός γιατί στην Κούβα ήμουν κολυβητής, οπότε όταν ήρθαμε στις ΗΠΑ η οικογένειά μου δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να με βάλει σε ομάδα κολύβησης, οπότε επέλεξα την ιστιοπλοεία. Σχεδόν πλέω όλη μου τη ζωή. Έπλευσα πολύ δυνατά μέχρι το 1986, όπου σταμάτησα περίπου για 13 χρόνια. Δεν έπλευσα γιατί τα παιδιά μου ήταν σε μια ηλικία που έκαναν πολλά πράγματα μαζί και μετά το 1999 άρχισα να πλέω ξανά και δεν έχω σταματήσει από τότε. Πλέω πολλά χρόνια και πραγματικά ήταν ευλογία για εμένα να μπορώ να πλέω όσο μπορώ. Συνήθως το Bacardi Cup, το βάθος του ανταγωνισμού είναι πολύ καλό και θυμάμαι στην αρχή της καριέρας μου, μάλλον γύρω στα 40 μου, δίπλα μου ήταν ο Buddy Melges. Δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι αρχίσαμε να πηγαίνουμε ανάποδα και να γυρίσουμε προς το μέρος του, όταν ο ίδιος μου είπε ότι είναι δύσκολο να πλέεις πίσω εδώ με τόσους πολλούς καλούς θεοπλώους, έτσι δεν είναι? Και μετά ξεσπάσαμε στα γέλια. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ, γιατί σε εκείνο το σημείο ο Μπάντι ήταν χρυσός Ολυμπιονίκης, παγκόσμιος πρωταθλητής και πραγματικά ήταν απίστευτος. Η κατηγορία Star λοιπόν με τους πιο έμπειρους ιστιοπλοούς. Όμως στην κατηγορία Star έχουμε και έναν επίλεκτο στόλο που δεν αφορούσε μόνο την παλιότερη γενιά των ναυτικών. Η κατηγορία Star έχει εργαστεί σκληρά για να προσελκύσει νέους και θέμα του συνδυασμού ενός έμπειρου επαγγελματία με ένα νεότερο hot spot αποδείχθηκε από το ζεύγος του νικητή του Round the World του βετεράνου του κυπέλου Αμερικής Paul Καγιάρτ μαζί με τον Pedro Trautz. Όταν ήμουν παιδί, ο Πολ ήταν σαν κακός, επειδή είχε μεγάλο μουστάκι και μου έμοιαζε με τον Captain Hook. Στο Optimist άρχισα να βλέπω το America's Cup και είχαμε ήδη το Volvo. Ο Πολ το είχε κερδίσει μια φορά. Είναι τιμή για μένα και το πλήρωμα να πλέω μαζί του, γιατί μεγάλωσα παρακολουθώντας τον και τώρα μπορώ να πλεύσω εδώ. Είναι απίστευτο. Όταν ήμουν μικρός δεν μπορούσα να φανταστώ καν ότι θα βρισκόμουν στο Star Class. Είναι τα αγαπημένα μου σκάφη σε όλο τον κόσμο και επίσης να πλέω με τον Paul, τον κακό, είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Την τέταρτη μέρα στο Μαϊάμι το Bacardi Cup επεκτάθηκε σε ακόμα περισσότερους ιστιοπλοούς με ένα καλωσόρισμα στο Bacardi Cup Invitational Regatta. Αυτό σημαίνει ότι ήταν η μέρα της έναρξης για 7 ακόμα
διαδικασίες στο Biscayne Bay. Μεταξύ αυτών των νέων κατηγοριών ήταν η εντυπωσιακή στόλη στο One Design J70 και Melges 24, η Extreme Levy Vipers και V-Xone και οι κλάσεις Windfoil και Cabrinha AV8 υψηλής ποιότητας. Με παγκόσμιους πρωταθλητές να συμμετέχουν, ο διαγωνισμός ήταν κορυφαίος. Είναι υπόχρεος να πλέσει με Vixon. Μας αρέσει που κατεβαίνουμε εδώ στο Μαϊάμι και πλέον μας στον κόλπο. Σίγουρα το βάζουμε στη λίστα μας κάθε χρόνο. Δεν θα μας λείψει ποτέ. Όλα είναι πολύ ανταγωνιστικά. Κατάληξαμε κυρίως στην αριστερή πλευρά της ιστιοδρομίας στους δύο πρώτους αγώνες ημέρας. Καλές εκκινήσεις, όμως είχαμε και καλούς αγώνες. Αυτός είναι ίσως ο καλύτερος αγώνας που είχα ποτέ. Στην κατηγορία Star, οι Κουσνιεύσκοι και η Πράντα είχαν μια μεγάλη μέρα καθώς άρπαξαν την πρωτοπορία για να έχουν έτσι τρεις νίκες στη σειρά που τους οδηγήσαν σε ένα σκορ 3 πόντων, το οποίο ήταν τέλειο. Μόλις λίγες μέρες νωρίτερα, οι ιστιοπλοϊοι απολαύσαν ένα διασκεδαστικό βράδυ στο κτίριο Μπακάρντι, αλλά τα νυχτερινά πάρτι εξακολουθούσαν να διασφαλίζουν ότι όλοι απολάμβαναν την εκδήλωση πολύ και βέβαια μέχρι την ημέρα γράμμης στον τερματισμό θα είχαν την διαδικασία αυτή σε καθημερινή βάση με τις νέες τάξεις να έχουν ενταθεί και το θεαματικό πάρτι της εβδομάδας να σηματοδοτεί το στάδιο για τα Stars, αλλά ήταν το πάρτι καλωσορισμάτος και για άλλες τάξεις. Το υπέροχο κέντρο Shake a Leg του Miami φιλοξένησε το χωριό Bacardi Cup Invitational. Όπως είπα, το Shake a Leg έχει την αποστολή να χρησιμοποιεί το νερό ως τρόπο για να βοηθήσουμε άτομα με αναπηρία, όπως τραυματίες στρατιώτες που αναπτύσσουν την αυτοπεποίθηση για την ανεξαρτησία τους ώστε να μπορούν να βρουν μια πλήρη ζωή. Να έχουμε εδώ άτομα από όλο τον κόσμο με αναπηρία, να βλέπουν να κάνουν ιστοπλοεία σε αυτά τα σκάφη υψηλής τεχνολογίας, να είναι μια έμπνευση και όλοι να επωφελούνται. Νομίζω ότι οι ιστοπλοεί βλέπουν αυτούς τους ανθρώπους με αναπηρίες να βγαίνουν στο νερό και ελπίζουν, σκέφτονται ότι ίσως μπορώ να το κάνω και εγώ αυτό, να γίνω μέρος της κοινότητας. Οι μέτριοι άνεμοι που είχαν εξαιρετικές συνθήκες πλεύσης την πέμπτη μέρα της Ρεγκάτα επέτρεψαν στους ναυτικούς να πετάξουν γύρω από τον κόλπο. Στην κατηγορία Star, ο Κουζνιεύσκι με τον Πράντα συνέχισαν την κυριαρχία τους. Οι ηγέτες σειράς πήραν άλλη μια νίκη και έτσι κατάφεραν να ανέβουν ψηλότερα στην διαφορά που είχαν από τους αντιπάλους. Ένα εξαιρετικό επίτευγμα, καθώς σε όλη αυτή τη διαδικασία ήταν και παρέμειναν μέχρι τέλους το πολύ μεγάλο φαβορί, κατακτώντας την νίκη. Την τελευταία ημέρα οι πέντε ομάδες θα παλέψουν για τις υπόλοιπες θέσεις στο βάθρο. Η τέταρτη και η πέμπτη ημέρα περιείχαν δυνατούς ανέμους. Την έκτη ημέρα της δεκάτας είχαμε εξαιρετικές συνθήκες ιστιοπλοείας, επιτρέποντας τους ναυτικούς να αποδώσουν το μέγιστο. Οι συμπαθείς στόλοι J70 και Melges έδωσαν θεαματικές τακτικές μάχες για τις θέσεις στο βάθρο. Η ευκαινησία και η τεχνική ελιγμή των κλάσεων Vixone και Viper δοκίμασαν τους ιστιοπλοούς. Ταυτόχρονα τα Windfoils και Cabrinha AV8 ήταν σε πλήρη ταχύτητα. Λοιπόν, υπήρχε πολλή δράση, περιμέναμε πολλές νίκες, είχαμε απ' όλα, εμείς οι ίδιοι είχαμε έναν μεγάλο δύσκολο αγώνα. Στο J70 νικητήστευθηκε το Eat Sleep Repeat ως πρωταθλητής, το ταχύτερο από την πρώτη μέρα, ενώ στο Melges 24 το USA 8-20 βασίλευσε σκοράροντας 4 νίκες συνολικά στους αγώνες. Για τους Vipers το USA 293 κατέλαβε την πρώτη θέση, ενώ στο στόλο Vixone το Send It ήταν το καλύτερο φέτος. Στις τάξεις του εξαιρετικά γρήγορου Foiling, οι Gabriel Brown και Damien Leroy κέρδισαν τις κατηγορίες Open Wind Foil και Cabrinha AV8.
Είναι πολύ διασκεδαστικό για μας που τρέχουμε εδώ και αυτή είναι η κίνηση πολύ καλύτερη. Είναι το κερασάκι στην τούρτα για αυτή την συμμετοχή μας των 10 χρόνων στο Bacardi Cup. Ένα θεαματικό φινάλε βρήκε τους ναυτικούς του Star σε ανεμουσικώσει κόμβων, ενώ βλέπουμε τους νικητές ανακλάση. Αυτό απαγόρευσε να αγωνιστούν σε μια ασφαλεστερή ολυμπιακή διαδρομή τριγώνου που η παλαιότερη γενιά είχε χρησιμοποιήσει για χρόνια, ένα κλασικό μάθημα για μια κλασική τάξη. Ήταν οι Ογκε Ντίαζ και Χένρι Μπόινινγκ στο τέλος που κάθισαν στο δεύτερο σκαλίτριο βάθρου, ίση σε βαθμούς με τους πρωταθλητές του 2017, Star του Γκόρτ, Ιβάινικ Μέλεμπι και Τζοσουά Ρεύκιν. Υπέροχο συνέστημα, ένα από τα πρωταθλήματα που λείπουν από τη συλλογή μας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που κερδίσαμε αυτή την διοργάνωση. Δεν ξέρω τι δίνει μεγαλύτερη ικανοποίηση, να κερδίσω τη ρεγκάτα ή να κερδίσω έτσι. Απολαύσαμε πραγματικά ιστιοπλοεία αυτήν την εβδομάδα. Νομίζω ότι το κλειδί της επιτυχίας ήταν μια καλή αρχή. Ξεκίνησαμε πολύ καλά όλη την εβδομάδα και επίσης παίξαμε πολύ καλά με πίεση και αλλαγές. Και αυτή ήταν η τελική κατάταξη στην κατηγορία Star. Το Bacardi Cup ολοκληρώθηκε με στυλ για την 23η ρεγκάτα στην απόνομη βραβείων. Αυτό είναι πραγματικά ένα χρυσό πρότυπο για αγώνων στη ιστιοπλοεία σκαφών και ρεγκάτες. Αναμένοντας βέβαια την επόμενη ένα χρόνο αργότερα. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες μετακομίζουμε στο Σορέντο στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, όπου πραγματοποιήθηκε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Windsurfing RSX 2020. Ένα στόλος 116 ναυτικών από 30 έθνη συγκεντρώθηκαν στο Σορέντο Sailing Kota Boat Club για να διεκδικήσει τους τίτλους. Τις πρώτες τρεις ημέρες ήταν ο Κίραν Μπαντλό που κυριαρχούσε στην σκηνή, ο ισχύον παγκόσμιος πρωταθλητής. Κατάφερε να διατηρήσει σταθερά την διαδικασία για το πρωτάθλημα. Στο γυναικείο στόλο είδαμε επίσης έντονο ανταγωνισμό και μετά από 9 αγώνες η Νιρόι Ντιχάν από το Ισραήλ, ακολουθούμενη από την Λίλια Ντεγκέους, ήταν αυτές που ξεχώρισαν. Ο χρυσός στόλος των ανδρών είχε τη μεγαλύτερη προσοχή καθώς στη γραμμή υπήρχαν κορυφαίοι σε αυτή την διαδικασία. Ο Ολλανδός άφησε όμως ανοιχτή την πόρτα του πρωταθλήματος για τον συμπατριώτη του Ντόρι και βέβαια για τον Ράσελμπερκ. Αυτοί προσπαθούσαν να διεκδικήσουν τον τίτλο και να ξεπεράσουν τον πρώτο πόρο της διαδικασίας. Αναφορικά με τις γυναίκες, η Λίλιαν Ντεγκέους ήταν αυτή που πρωτοστάτησε. Φαίνεται ότι έχει υποχωρήσει η αρχική μου ικανότητα, λέει ο Τόμ Σκουάρις, αλλά τα κατάφερα να πάρω μια νίκη. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος γι' αυτό και η επόμενη αποστολή μου είναι να τερματίσω στην πρώτη οκτάδα, γιατί αυτό σημαίνει καλά πράγματα σε μια ομάδα. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα RSX ήρθε σε αναμέτρηση για τους αγώνες των μεταλλίων. Σε αγώνισμα των ανδρών, ο Κίραν Μπαντλό υπερασπίστηκε με επιτυχία τον τίτλο του, τερματίζοντας 2 βαθμούς μπροστά από τον Ντόριαν, ο οποίος κέρδισε την κούρσα για τα μετάλλια. Με την νίκη, ο Μπαντλό εξασφάλισε την διαδικασία συμμετοχής στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2021. Με μόνο μία θέση διαθέσιμη, ο Van Rieselberghe ήταν ο μόνος στο windsurfing που είχε κερδίσει 2 Ολυμπιακά μετάλλια στη σειρά, αλλά δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει τον τρίτο τίτλο του. Ο αγώνας ήταν συναρπαστικός, νευρικός, σωματικός, ψυχικός, τα είχε όλα. Παλάβαμε για τον τίτλο, είχαμε αρκετά μεγάλη διαδικασία, πήρα ένα μεγάλο προβάδισμα και βάλα τον εαυτό μου πίσω, έπρεπε πράγματι να δουλέψω, να σκάψω βαθιά για να βεβαιωθώ ότι δεν θα έχανα τη δεύτερη θέση σήμερα. Και αυτή είναι η κατάταξη. Μπάντλο, Ρίζελμπεργκε, Γκογιάρντ, Ζουμπαρί και Ταλινόφσκι. Η πρώτη
Στις γυναίκες συνταγέους εξασφάλισε περισσότερες επιτυχίες για τις γυναίκες της Ολλανδίας, διεκδίκησε το δεύτερο παγκόσμιο τίτλο και εξασφάλισε την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έφτασε την τέταρτη θέση στην κούρσα των μετάλλιων, τερματίζοντας 9 βαθμούς μακριά από την Τσάριν Πικόν και κέρδισε έτσι την πρώτη θέση με δεύτερη στην αντιπαλό της. Η Ολλανδία σημείωσε διπλή νίκη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, δείχνοντας χωρίς αμφιβολία ότι έχει την ομάδα των ονείρων. Δουλεύοντας καλά, κάνοντας βήματα, καταφέραμε να πάρουμε το παγκόσμιο πρωτάθλημα, που είναι πραγματικά δύσκολο να διατηρηθούμε σε υψηλό επίπεδο, αλλά προσπαθούμε συνεχώς να βελτιωνόμαστε και αυτό λειτουργεί. Είμαι πολύ χαρούμενη που παίρνω τον τίτλο εδώ. Στην κατάταξη λοιπόν, Ντεγκέου στην πρώτη θέση, Πικόν στη δεύτερη και ακολούθησαν Τριχάν, Γουίλσον και Μαγκέτη. Αυτά λοιπόν για το σημερινό μας επεισόδιο στα εσωτερικά της ιστιοπλοείας. Ήταν μια ακόμη παράσταση γεμάτη δράση. Αν υπομονούμε για το επόμενο επεισόδιο, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε ακόμα περισσότερα αθλήματα γεμάτα αδρεναλίνη. Μέχρι τότε, να είστε καλά.

0: I got just the spot for you two.
1: Police officers! Freeze!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
6: Sideways in linen.
4: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
6: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here.
4: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
6: I can either go back to London and resume my old life.
7: Yeah, do that.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, σε αυτό το πρόγραμμα που σας μεταφέρει τα καλύτερα γεγονότα από όλο τον κόσμο και σας παρουσιάζει τα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στα υπαίθρια αθλήματα και θα γίνουμε μάρτυρες σε μερικές από τις πιο έντονες στιγμές. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τους αθλητές, τους αγωνιζόμενους να φτάνουν και να ξεπερνούν τα όρια τους στην προσπάθειά τους για να πετύχουν όχι την νίκη απαραίτητος, αλλά να ολοκληρώσουν τον στόχο που έχουν βάλει. Σε προηγούμενο επεισόδιο επισκεφθήκαμε την Κίνα για να παρακολουθήσουμε τη μία και μοναδική σειρά τριάθλου εκτός δρόμου, το Xterra. Η εκδήλωση ήταν ο μεγάλος τελικός του Xterra Asia Pacific Tour και ήμασταν εκεί για να παθανατήσουμε τη δράση. Στη συνέχεια, μένοντας στο Xterra, ταξιδέψαμε στο Μάουι για το διάσημο 24ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Xterra, πριν επικεντρωθούμε στην επική πρόκληση του Ocean Man μετά από το μεγάλο τελικό που έλαβε χώρα στο Cancún του Μεξικού. Μετά από το Ocean Man κινηθήκαμε στα βουνά και βουτήξαμε στο χιόνι, ακολουθώντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά ορειβατικά γεγονότα του σκι, το Hoek Koning Erge Trophy. Ακολούθως από τα αυστριακά βουνά ταξιδέψαμε στο ισπανικό νησί Μενόρκα, ένα από τα καλύτερα μέρη της Ευρώπης για φυσιολατρικά σπορ όπως το Camí de Cavalls 360. Τέλος, μετά από το Camí de Cavalls, αυτή την περιήγηση γύρω από το νησί, βρεθήκαμε στις ερήμους του Μαρόκο, ακολουθώντας την μοναδική παναφρικανική διαδικασία ράλι, σε έναν ιδιαίτερο πρωτόγνωρο και δύσκολο αγώνα. Σε αυτό το επεισόδιο θα ξεκινήσουμε το ταξίδι μας από την πρωτεύουσα του Ομάν, το Μουσκάτ, προκειμένου να ακολουθήσουμε το μαραθώνιο του Αλ Μουσκάτ, τη μεγαλύτερη διοργάνωση τρεξίματος της χώρας. Μετά θα μετακομίσουμε στην Πορτογαλία και στην πόλη Ταβίρα, που φιλοξενεί περισσότερους από 1.100 αναβάτες που ήταν εκεί για να λάβουν μέρος στον 8ο συνεχόμενο Algarve Bike Challenge. Ήμασταν εκεί για να καταγράψουμε όλη τη δράση σε αυτό το επικό γεγονός, σε ένα αγώνα ορειβατικής ποδηλασίας. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε για αυτό το επεισόδιο και να ταξιδέψουμε στην πρωτεύουσα του Ομάν, το Μουσκάτ, προκειμένου να ακολουθήσουμε το μαραθώνιο Αλ Μουσκάτ. Με περισσότερους από 10.000 δρομείς από 102 διαφορετικές χώρες, ήταν το μεγαλύτερο γεγονός τρεξίματος στο Σουλτανάτο του Ομάν. Είναι μια πραγματική συντροφικότητα και μια πραγματική κοινότητα σαν μια τεράστια μεγάλη οικογένεια που παίρνει μέρος σε μαραθώνιες εκδηλώσεις. Αν το σκεφτείτε, υπάρχουν πολύ λίγα άλλα αθλήματα στα οποία μπορείτε να πάρετε μέρος και να είστε 10.000 άτομα που συμμετέχουν ουσιαστικά στην ίδια εκδήλωση. Νομίζω ότι είναι υπέροχο αυτό. Βλέπετε δρομείς κατά τη διάρκεια του αγώνα που θα δουν κάποιον να περπατάει και θα πούν αν δεν μπορείς να περπατήσεις τα τελευταία 100 μέτρα, να τρέξουμε όλοι μαζί, να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να περάσουν τη γραμμή του τερματισμού. Είναι πραγματικά υπέροχο να βλέπεις αυτό το πνεύμα, αυτό το ζεστό συνέστημα. Ο μαραθώνιος που διοργανώθηκε από το Oman Sail και την Oman Athletic Association ήταν μια τέλεια ευκαιρία για δρομείς εκτός Oman να βιώσουν και να εξερευνήσουν το Σουλτανάτο και να απολαύσουν το χειροκρότημα του ενθουσιώδους πλήθους του Ομάν. Είναι η πρώτη μου φορά στο Ομάν, είμαι πολύ ενθουσιασμένη γι' αυτό. Το σαφάρι ήταν καταπληκτικό και ανυπομονώ για λίγο τουρισμό τις επόμενες μέρες. Λατρεύω την ατμόσφαιρα, οι άνθρωποι είναι τόσο ευγενικοί, είναι καταπληκτικό. Η εκδήλωση φιλοξενείται στον κορυφαίο προορισμό του τρόπου ζωής του Ομάν, το Al Muscat, το οποίο προσφέρει ζωντανή φιλοξενία από το Ομάν στο εκπληκτικό περιβάλλον του για άτομα που θέλουν να προωθήσουν τους προσωπικούς τους στόχους φυσικής κατάστασης. Ο κεντρικός πλήρης μαραθώνιος, ο ημιμαραθώνιος και ο αγώνας των 10 χιλιόμετρων διεκδίκησαν την ημέρα έναρξης, ενώ τη δεύτερη ημέρα οι δρόμοι του Al Muscat γέμισαν με κόσμο που συμμετείχε στο Charity Fun Run μήκους 5 χιλιόμετρων, καθώς και στους παιδικούς αγώνες του ενός, των 2 και των 3 χιλιόμετρων. Νομίζω ότι όλη η ιδέα είναι να προκαλέσει τον εαυτό σου. Δεν έχει σημασία πόσα χιλιόμετρα τρέχει. Το πιο σημαντικό είναι πως μπορείς να προκαλέσει τον εαυτό σου και πως να πετύχεις περισσότερα, να είσαι καλύτερος από πέρυσι. Έτσι, η πρώτη μου φορά στο μαραθώνιο Al Muscat είναι αυτή και χαίρομαι που είμαι ένας από τους πρεσβευτές. Έκανα τον αγώνα των 10 χιλιόμετρων για να είμαι ειλικρινής. Δεν περίμενα να φτάσω στον τερματισμό. Είμαι τόσο χαρούμενη και τόσο περήφανη για αυτό το γεγονός και για τον εαυτό μου. Ευχαριστώ όσους κάνετε την εκδήλωση και μας φέρατε εδώ. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες. Όλοι στήριζαν ο ένας τον άλλον. Δεν το περίμενα αυτό. Αυτό μας σώθησε και μας κράτησε στην διαδικασία. Παρά τα ξημερώματα, ένα τεράστιο πλήθος συγκεντρώθηκε για να υψωθεί η σημαία που σηματοδοτεί την έναρξη του μαραθωνίου και ημιμαραθωνίου. Οι δρομήσεις αναχώρησαν παρακινούμενοι από τις επιφημίες και τους ντράμερ εκατέρωθεν της γραμμής εκκίνησης. Ο αγώνας οδήγησε τους μετέχοντες κατά μήκος των λεωφόρων του Al Muscat με τους φοίνικες πριν προχωρήσουν στο γήπεδο του γκολφ με τον τερματισμό στο ατμοσφαιρικό Race Village. Ο Πιούς Καράνια από την Κένια ήταν ο πρώτος που πέρασε την γραμμή τερματισμού στον μαραθώνιο. Ολοκλήρωσε σε χρόνο 2 ώρων 19 λεπτών και 3 δευτερολέπτων, ενώ από την Αιθιοπία η Ατζέντε Χαμπ Ταμού κέρδισε τον μαραθώνιο των γυναικών, παίρνοντας νίκη μετά από 2 ώρες 39 λεπτά 49 δευτερολέπτα. Ο σημερινός αγώνας ήταν πολύ ωραίος, έτρεξα όσο καλύτερα μπορούσα και είμαι πολύ χαρούμενος, πρόθυμος να έρθω ξανά του χρόνου. Με το θέλημα του Θεού θα επιστρέψω για να αγωνιστώ. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτός ο μαραθώνιος. Με νίκητες στους άνδρες τον Καράνια στην πρώτη θέση, ακολουθούσαν την Γκιμπάρεκ και Γκεντέφα, στις γυναίκες Χαμπ Ταμού με Τζερουμπέτ και Τσερουγιότ στις τρεις πρώτες θέσεις. Μετά τις ελίτ και τους μαραθωνοδρόμους που πήραν την δόξα την ημέρα της έναρξης των αγώνων, η δεύτερη και τελευταία ημέρα του μαραθωνίου Al Muscat βρήκε χιλιάδες παιδιά να συμμετέχουν στους αγώνες των 3 χιλιόμετρων, των 2 χιλιόμετρων και τους ανθρώπους, τα παιδιά που έλαβαν μέρος στον αγώνα 1 χιλιόμετρου, με τις πωλήσεις, τα έσοδα από τον φιλανθρωπικό αγώνα να διατίθενται για την βοήθεια της Ένωσης Διαβήτης των Ομάν και της Περιβαλλοντικής Εταιρείας του Ομάν. Ήρθα εδώ στο Muscat, ειδικά για τον μαραθώνιο. Χθες έτρεξα 10 χιλιόμετρα, σήμερα ήταν τα 5 χιλιόμετρα, μας λέει η Ραουντάν. Μου άρεσαν και οι δύο αγώνες. Κάθε αγώνας είναι ξεχωριστός και εκπληκτικός. Μου άρεσε κάθε λεπτομέρεια για αυτό το γεγονός. Οι διοργανωτές, ο συντονισμός για μένα ως διεθνή δρομέα, το προσωπικό εδώ, θέλουν απλώς να κάνουν ένα επιπλέον μίλι για να με βοηθήσουν. Ακόμα κι αν έχω μια ανόητη ερώτηση, θέλουν απλώς να βοηθήσουν και αυτό είναι πραγματικά εκπληκτικό. Έρχομαι ξανά του χρόνου στο Muscat για αυτό το μαραθώνιο. Όλοι απολάμβαναν τους αγώνες, ειδικά τα παιδιά. Σίγουρα πολλοί από τους νέους θα εμπνευστούν να συνεχίσουν να τρέχουν και θα μπορούν ενδεχομένως να λάβουν μέρος σε μελλοντικούς μαραθώνιους. Ανακάλυψαν τη χαρά πως μπορεί να φέρει το τρέξιμο μια ιδιαίτερη συγκίνηση και πως μπορεί να βοηθήσει σε άλλους τομείς. Είμαστε εδώ με χιλιάδες παιδιά, όλα απολαμβάνουν αυτό το φανταστικό αγώνα και ελπίζω να βιώσουν όλοι πώς είναι να αγωνίζεσαι και να τρέχεις και πώς είναι να είσαι μέρος αυτής της ξεχωριστής ημέρας, να μείνεις ενεργός για το υπόλοιπο της ζωής σου. Η σημερινή μέρα ήταν καταπληκτική εδώ στη δεύτερη μέρα μαραθωνίου στο Μουσκάτ. Ξεκίνησαμε με τον αγώνα των 5 χιλιόμετρων, ήταν πιο ζεστά από χθες και νομίζω ότι ήταν αρκετά υγρά, αλλά τόσοι άνθρωποι έτρεξαν τόσο καλά. Η κόρη μου ήταν μέρος αυτού και πέρασε υπέροχα. Στη συνέχεια προχωρήσαμε στους παιδικούς αγώνες, ξεκινώντας με τα 3 χιλιόμετρα, τα 2 χιλιόμετρα και τους αγώνες του 1 χιλιόμετρου. Ήταν υπέροχο να βλέπεις το βλέμμα στα πρόσωπά τους και τον ενθουσιασμό, ότι σημαίνει να το έχεις πετύχει και να τρέχεις, να φτάνεις στη γραμμή του τερματισμού και να πανηγυρίζεις. Έτρεχαν σπριντ από το πουθενά, μόλις είδαν τη γραμμή του τερματισμού. Για μένα αυτό είναι το θέμα της εκδήλωσης. Έτσι για τους νέους στο ΜΑΝ αυτή η πρωτοβουλία είναι πολύ σημαντική και είναι τόσο υπέροχο να βλέπουμε τους αριθμούς να βελτιώνονται κάθε χρόνο, την ταχύτητα με την οποία τρέχουν τα παιδιά και τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν να βαδίζουν. Τον τρόπο που οι γονείς έρχονται και εμπλέκονται, τρέχουν μαζί τους και τα επιφημούν. Μου άρεσε τόσο πολύ ο σημερινός αγώνας, έμαθα τόσα πολλά από τον μαραθώνιο του Μουσκάτ. Ήμουν τόσο χαρούμενη που έτρεξα σήμερα και ελπίζω να τα καταφέρω του χρόνου. Ήδη σχεδιάζω να είμαι εδώ ξανά του χρόνου και επίσης να συμμετέχω στους μαραθώνιους και σε άλλες χώρες να αναζητήσω νέες περιπέτειες. Σίγουρα θα επιστρέψω του χρόνου και ελπίζω να κάνω ξανά τον αγώνα 5 χιλιόμετρων και ίσως τον ημιμαραθώνιο. Είναι πολύ όμορφα εδώ, περάσαμε μέρες πολύ αγαπάμε το περιβάλλον. Από την Αραβική Χερσόνησο κινούμαστε στο Αλγκάβρε της Πορτογαλίας και την πόλη Ταβίρα. Το Αλγκάβρε είναι η νοτιότερη περιοχή της Πορτογαλίας, γνωστό για τις παραλίες του Ατλαντικού με τα θέρετρα γκολφ. Τα ασβεστωμένα ψαροχώρια σε χαμηλά βράχια με θέα τους αμμώδεις κολπίσκους μεταμορφώθηκαν την δεκαετία του 1960 σε ένα παραδοσιακό τουριστικό αξιοθέατο και μαζί με την ιστορική πόλη Ταβίρα, με τις ρίζες της που χρονολογούνται από την ύστερη εποχή του Χαλκού, η περιοχή είναι ένας πολύ δημοφιλής προορισμός στην Πορτογαλία. Ένα όμορφο περιβάλλον, πολύ ωραία η διαδικασία και το κλίμα στην Ταβίρα για όλους τους αθλητές. Η Ταβίρα είναι πολύ ωραία πόλη, όπως και η υπόλοιπη περιοχή. Έχουμε πάει στο Φάρο και μας αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω είναι πραγματικά όμορφο, φυσικό μέρος με πολλή ιστορία. Μου αρέσει αυτό, είναι πολύ όμορφο. Για τρεις μέρες η πόλη και τα μονοπάτια γύρω από την παραλιακή πόλη της Ταβίρα ήταν γεμάτα με περισσότερους από 1.100 ποδηλάτες από 16 χώρες που έλαβαν μέρος στο Algarve Bike Challenge που τώρα είναι εδώ για 8η συνεχόμενη χρονιά. Κάτι βέβαια που ήδη αποτελεί θεσμό και πόλο έλξης για αρκετούς που αγωνίζονται στην ορεινή ποδηλασία. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας καλωσορίσουμε για την 8η έκδοση του αγώνα ορεινής ποδηλασίας. Έχει μήκος 3 στάδια με 160 χιλιόμετρα με πάνω από 4.000 μέτρα αναρρίχησης. Φέτος με περισσότερους από 1.000 συμμετέχοντες από 16 χώρες και πάνω από το 60% των αναβατών να είναι ξένοι αναβάτες, επομένως πρόκειται για μια διεθνή διοργάνωση. Με την Ταβίρα, η οποία είναι μια πόλη ποδηλασίας ουσιαστικά και όπως μας εξηγούν έχουμε εκεί μια επαγγελματική ομάδα ποδηλασίας από τις κορυφαίες. Η Ταβίρα κάλεσε τους υποστηρικτές αυτής της διοργάνωσης και βοήθησε να αναπτυχθεί η διοργάνωση και να κάνει ένα προκλητικό γεγονός όπως αυτό. Το Algarve Bike Challenge έχει μια άξια φήμη σε όλο τον κόσμο για το πως συνδυάζει αγώνες δρόμου και τεχνικές σε μονές πίστες. Το πρώτο από τα τρία στάδια πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της πόλης και ακολούθησαν δύο μαραθώνοι μονοπατιών 85 και 76 χιλιόμετρων αντίστοιχα. Ένα πρόγραμμα αγώνων που ανταμείβει μόνο τους πιο δυνατούς αθλητές. Ένα ακόμη στοιχείο που κάνει το Algarve Bike Challenge μια μοναδική εμπειρία αγώνων είναι η μορφή του. Οι αθλητές αγωνίζονται σε ζευγάρια, ένα σπάνιο στυλ αγώνων που σε συνδυασμό με την εκπληκτική φύση και τα μερικά υπέροχα μονοπάτια προσελκύει ομάδες κάθε επίπεδου από όλο τον κόσμο. Έχω τη φιλοδοξία να πάρω ένα καλό αποτέλεσμα, αλλά και την επιτυχία να τη μοιραστώ όταν βγει κάτι αρκετά καλά. Έτσι το να πανηγυρίζετε για κάτι που πετύχατε μαζί είναι πάντα καλύτερο από το να το γιορτάζεις μόνος σου. Είναι πραγματικά αγαπημένο γεγονός, αυτό είναι το τέταρτο ταξίδι μας. Συνεχίζουμε να επιστρέφουμε γιατί απολαμβάνουμε την ταχύτητα και τα μονοπάτια που είναι φανταστικά. Περιμένω ότι θα είναι ένας πολύ δύσκολος αγώνας, γιατί υπάρχουν μερικοί σπουδαίοι αθλητές στη γραμμή εκκίνηση. Θα είναι ένας δύσκολος αγώνας αύριο και απόψε, θα πάμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε και ελπίζουμε να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Το διακύβευμα ήταν μεγάλο για την ένακτη διαδικασία, καθώς αρκετοί αθλητές παρατάχθηκαν για να περάσουν από το ιστορικό κέντρο της πόλης, της Ταβίρα, σε αυτή την πρώτη απόσταση όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Μια σύντομη τεχνική πορεία δοκίμασε την ταχύτητα και την ευελιξία των ποδηλατών, με το πλήθος να παρατείνεται στη διαδρομή δημιουργώντας μια ηλεκτρική ατμόσφαιρα. Οι Ισπανοί Χωσέ Ορτέγκα και Ιβάν Μαρτίνεθ ήταν οι καλύτεροι προετοιμασμένοι, με έναν εντυπωσιακό χρόνο 5 λεπτών και 40 δευτερολέπτων κέρδισαν τον πρώτο αγώνα. Η Ντίβι Βρίς και η Κιμ Μπόντεμαν από την Ολλανδία ήταν οι πιο γρήγορες μεταξύ των γυναικών. Τα καινοτόμα στοιχεία του αγώνα προσελκύουν όχι μόνο τους πιο έμπειρους αναβάτες, αλλά και αθλητές από άλλα αθλήματα που θέλουν να αμφισβητήσουν τον εαυτό τους με διαφορετικό τρόπο. Ο Ευγένη Λαβέρτη, πρώην αναβάτης MotoGP, ζευγάρωσε για τον πρώτο αγώνα με τον πρώην συμπαίκτη του Μιγκέλ Πράια. Ήμασταν συμπαίκτες πριν από 10 χρόνια, η ομάδα μας ήταν αρκετά καλή, οπότε 10 χρόνια αργότερα μπορούμε να είμαστε συμπαίκτες στον πρώτο τέτοιο αγώνα ορεινής ποδηλασίας. Η ποδηλασία είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος της εκπαίδευσής μου για την οδήγηση μοτοσυκλέτας. Τους χειμερινούς μήνες κάνω πολύ ποδήλατο για να χτίσω την αντοχή μου. Είναι σημαντικό από τον Νοέμβριο μέχρι το Φεβρουάριο να μπορείς να χτίσεις την φυσική σου κατάσταση. Επίσης, το ποδήλατο βουνού, η τεχνική πρέπει να είναι καλή. Πρέπει πραγματικά να χρησιμοποιήσεις το πάνω μέρος του σώμα για να κρατήσεις οπτικά ευκρινές και ενήμερο επίσης. Είναι σαν μια αναβίωση μετά από 10 χρόνια δίπλα του. Τώρα είναι διαφορετικά, είναι ομαδικό το αποτέλεσμα. Πρέπει να περιμένει και εγώ να τον περιμένω, αλλά είναι υπέροχο. Αγαπάμε τις προκλήσεις και τους αγώνες και σίγουρα εδώ είναι μια τεράστια πρόκληση για εμάς. Η εκδήλωση φημίζεται για την οργάνωσή της, τον υπέροχο καιρό και την τέλεια φιλοξενία, οπότε δεν είναι περίεργο που είναι μια διάσημη εκδήλωση στην κοινότητα της ορεινής ποδηλασίας. Ομάδες είχαν έρθει στην Πορτογαλία από όλο τον κόσμο, όπως η Hero Action Team, που είχε ταξιδέψει από την Ινδία για να ζήσει τη μοναδική πρόκληση του Algarve Bike Challenge. Μια διαδικασία η οποία ολοένα και εμπλουτίζεται και σαφώς προσελκύει όλο και περισσότερο κόσμο. Η φήμη της έχει ξεπεράσει τα όρια. David Kumar και Akash Sherpa, άλλο ένα ζευγάρι.
1: Hello, my name is David.
0: Το όνομά μου είναι David και αυτός είναι ο συμπαίκτης μου, Ακάς Σερπά. Είμαστε από την Ινδία και τρέχουμε για την Hero Cycles. Είναι μία από τις λίγες ινδικές ομάδες κατασκευής ποδηλάτων βουνού. Είναι μία μεγάλη ευκαιρία για εμάς να μάθουμε εδώ, γιατί είναι πολύ δυνατή και είναι πολύ υπέροχο. Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιους αναβάτες. Ακόμα και οι ερασιτέχνες αναβάτες είναι καλοί φυσικά. Ακόμα και οι Master και οι Grandmaster, όλοι είναι τόσο γρήγοροι. Λοιπόν, αυτό είναι ένα καλό μάθημα για εμάς. Το πελοτόν ήταν έτοιμο για δύο ημέρες στα μονοπάτια του Αγκάλβε, όπου διανύουν 161 χιλιόμετρα με περισσότερα από 360 μέτρα αναρρίχησης. Μετά τη μαζική εκκίνηση από την Ταβίρα, ο πρώην ποδηλάτης του Tour de France, Francisco Macebo, με τον συμπαίκτη του Juan Trujillo, έφτασαν στα όρια τους και κέρδισαν το δεύτερο στάδιο σε χρόνο 3 ώρων 44 λεπτών και 5 δευτερολέπτων. Αλλά ήταν ο Ζεσούς Νέρο και ο Μιγκέλ Κρέσπο που μείωσαν τη διαφορά στο τέλος του αγώνα και εξασφάλισαν την νίκη με ένα πιο γρήγορο και πιο τεχνητό τρίτο στάδιο. Οι Μανσέμπο και Τρουχίλο τερμάτισαν κοντά, ενώ οι Άντριου Γενρίκες και Ερνάνι Σίλβα ολοκλήρωσαν το βάθρο. Το ζευγάρι Κάρεν Μπρόουερ και Ναϊμα Μάντλεν της KMC Team ήταν το πιο γρήγορο στις γυναίκες. Νιώθουμε καλά σε αυτόν τον πολύ όμορφο αγώνα. Καταφέραμε να πάρουμε το προβάδισμα στο τέλος της δεύτερης ημέρας και είμαστε πολύ χαρούμενοι με αυτό. Αυτό το Σαββατοκυριακό είχαμε μια στρατηγική για κάθε μέρα. Δεν έχει σημασία αν προπονούμαστε ή αν ήμασταν πίσω. Αντιμετωπίζαμε κάθε μέρα ξεχωριστά και σχεδιάζαμε τη στρατηγική μας ανάλογα με την κατάσταση του αγώνα. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία, αυτή η διοργάνωση με νικητές τους Ισπανούς Νέρο και Κρέσπο, στη δεύτερη θέση Τρουγίλιο και Μανσέμπο, τρίτη θέση Σίλβα και Ενρίκες από την Πορτογαλία. Για τους άνδρες και για τις γυναίκες, Μπρούερ και Μάντλεν στην πρωτοπορία, Καριντέριρο και Ντέιβις στη δεύτερη θέση, Μίλαν και Καρντόσο στην τρίτη. Και αυτή είναι η τελική κατάταξη με Μαγκαχάρες και Περέιρα στην μεικτή διαδικασία του αγώνος, στην μεικτή κατάταξη. Το Agrave Bike Challenge ήταν για ακόμη μια φορά που προσέφερε μια ξέχαστη εμπειρία σε πάνω από 1100 ποδηλάτες σε στιγμές που θα θυμούνται για πάντα. Σε έναν απίστευτα οργανωμένο αγώνα, όπως είχαν να πούνε όλοι, σε έναν τέλειο αγώνα, πολύ ωραίους λόφους, πολύ ωραίες κατηφόρες, πανέμορφα, το Algarve είναι φανταστικό. Αυτή ήταν η 8η χρονιά από την έναρξη του αγώνα, το 2013 μέχρι τώρα. Και βέβαια η διοργάνωση ουσιαστικά τώρα χτίζεται, έχει πολύ δρόμο ακόμα και μεγάλη φιλοδοξία. Το πάθος μας παρακινεί, λέει ο Μάρκο Φερνάντες, να εργαζόμαστε κάθε χρόνο όλο και περισσότερο για να βελτιώνουμε την εκδήλωση και την εξυπηρέτηση. Κάνουμε ό,τι καλύτερο για να εκπληρώσουμε αυτή την εμπειρία και να την κάνουμε, να προσφέρουμε μια ωραία αγωνιστική εμπειρία στους αναβάτες. Με αυτόν τον εντυπωσιακό αγώνα ορεινής ποδηλασίας να ξεχωρίζει από το πρόγραμμα, ζήσαμε μία ακόμη καλή, έντονη, ανταγωνιστική προσπάθεια των ποδηλατών της ορεινής ποδηλασίας. Και με αυτόν τον τρόπο φτάνουμε στην ολοκλήρωση και για το σημερινό επεισόδιο Pure Action, όπου είχαμε την ευκαιρία να δούμε αρκετά δρομικά αλλά και ποδηλατικά γεγονότα σε όλο τον κόσμο, Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερη αδρεναλίνη και δράση, μια γεμάτη περιπέτεια. Στο επόμενο επεισόδιο, όπως πάντα, το Pure Action σας προσφέρει τα σημαντικότερα γεγονότα στον κόσμο με έντονες στιγμές σε ατομικά αθλήματα. Μείνετε εδώ. Να είστε καλά.

0: Are you guys ready?
1: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
2: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
3: Ναι. Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
1: Για μικρούς και μεγάλους.
4: Αυτό είναι, το βρήκαμε!
1: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε...
5: Αυτό δεν είναι καλό.
1: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
6: How do you like it?
7: We love it.
8: Πάστα!
1: Σάββατο και Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Action 24.
9: We'd like to bring you in as a junior associate.
10: Hughes and Associates called me yesterday.
9: Patty Hughes. Good luck to you.
11: When it comes to reading people, Patty lives and dies by instinct.
12: She's on a mission here, and she won't stop until you're strung up in the public square.
13: Whatever it takes.
14: My fiancé was murdered. I know who did it. I just can't prove it.
15: Everyone's hiding something.
16: So what are you hiding?
17: You know what I like about you? There's always something going on.
18: Damages.
17: And you don't fall for bullshit.
19: I'm so sick of your bullshit.
17: What did you say to me?
19: You heard me.
18: Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
20: Yeah.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, την συναρπαστική σειρά που ακολουθεί την πιο καυτή δράση στα πιο μοναδικά αθλητικά γεγονότα του κόσμου. Σε αυτό το επεισόδιο θα σας φέρουμε κοντά στην δράση του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Με πολλή ένταση, τέρμα τον γκάζι και εντυπωσιακές στιγμές από πολλά αγωνίσματα. Σε προηγούμενο επεισόδιο επισκεφθήκαμε τη Ντόχα στην Αραβική Χερσόνησο, μια πόλη που φημίζεται για το ιδιαίτερο στυλ της. Ένας επιλεκτικός συνδυασμός παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και σύγχρονων κτηρίων, απέραντων τοπίων και ερήμων που συναντούν τη θάλασσα. Οι Ομοσπονδίες Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών του Κατάρ, ακολουθώντας το δρόμο που χάραξε το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού του Κατάρ, προωθούν το μηχανοκίνητο αθλητισμό σε όλη τη χώρα. Η Ντόχα φιλοξένησε το πρώτο ράλι cross country του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της FIA, The Manatech Qatar Cross Country Rally. 18 ομάδες συγκεντρώθηκαν για να αγωνιστούν στο Losail Arena, προσφέροντας μερικές εξαιρετικά μοναδικές στιγμές. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που βλέπουμε εδώ πολλούς διεθνείς ανταγωνιστές να έρχονται στο Κατάρ. Αυτό το ράλι είναι πολύ σημαντικό για το Κατάρ και αντιπροσωπεύει το περιβάλλον μας. Το περιβάλλον της ερήμου μας είναι ιδανικό για ράλι και διασχίσεις χωρών όπως αυτό που βλέπουμε εδώ. Προσπαθούμε να υποστηρίξουμε τους εθνικούς μας ανταγωνιστές γιατί σε ένα περιβάλλον όπως το Κατάρ cross country μπορούν να αποκτήσουν εμπειρία όταν ανταγωνίζονται κορυφαίους οδηγούς. Αυτή είναι μια ευκαιρία που προσπαθούμε να εκμεταλλευόμαστε συνεχώς. Το Manatech cross country rally προσέφερε για άλλη μια φορά πολλά διαφορετικά είδη προκλήσεων. Το να είσαι οδηγός ράλι σε αυτή τη διοργάνωση δεν είναι εύκολη δουλειά και όσοι αγωνίζονται στο Κατάρ έχουν ξοδέψει αμέτρητες ώρες για να κυριαρχήσουν στην τέχνη της οδήγησης σε τιμωρητικά εδάφη. Το έδαφος στο Κατάρ είναι αυτό που κάνει το ράλι τόσο ξεχωριστό και γι' αυτό οι κορυφαίοι οδηγοί του αθλήματος επιλέγουν να προκαλέσουν τον εαυτό τους εδώ με νεότερους οδηγούς που μπορούν να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία. Ταυτόχρονα, είναι ένα εξαιρετικό μέρος για να συναντήσετε μερικούς τοπικούς θρύλους όπως ο Νασέρ Αλ Ατιγιά, ο οποίος έχει αποδείξει στην κατηγορία του ότι διεκδικεί για πάντα την νίκη και θα το κάνει για 7η φορά σε 9 σεζόν. Μετά το Κατάρ αλλάξαμε ταχύτητα από cross country σε μηχανοκίνητα αθλήματα αρένας, γίναμε μάρτυρες μιας από τις πιο θεαματικές σειράς μηχανοκίνητου αθλητισμού στον κόσμο, το Monster Jam. Οι θεατές έρχονται για τον ήχο των τεράστιων V8 κινητήρων, τη θέα της φλόγας που βγαίνει από τις εξατμίσεις και την συγκίνηση με αυτά τα τεράστια τέρατα φορτηγά και τις μοναδικές τους ικανότητες. Αυτές οι πολύ μεγάλες, πραγματικά τεράστιες μηχανές που ζυγίζουν τουλάχιστον 10.000 λίβρες και έχουν ταχύτητες έως και 100 μίλια την ώρα μπορούν να εκτελούν άλματα μεγαλύτερα από 130 πόδια και πάνω από 35 πόδια σε ύψος. Απίστευτες στιγμές, πολύ όμορφες εικόνες, δύσκολες καταστάσεις όπως αυτές με τους οδηγούς αυτών των τεράστιων οχημάτων να προκαλούν τον εαυτό τους αλλά και τα ίδια τα οχήματα να ρισκάρουν και να εντυπωσιάζουν με αυτά τα άλματα και τις περίτεχνες ενέργειες, τις αναστροφές

τρόπου ζωής, της ψυχαγωγίας και ακόμη της μόδας. Το Monster Energy AMA Supercross είναι εν μέρει ένα αέριος ενθουσιασμός και εν μέρει καταδίωξη υψηλής ταχύτητας, με τους αναβάτες να εκτοξεύουν μοτοσυκλέτες 225 λιβρών έως και 35 πόδια στον αέρα με απίστευτες ταχύτητες. Απίστευτες εικόνες, πολύ όμορφες στιγμές και δύσκολες μονομαχίες για το Supercross. Ας ξεκινήσουμε όμως αυτό το επεισόδιο από την Ιβηρική Χερσόνησο και την Ισπανία με την τρίτη έκδοση του Rally Ισπανία που πραγματοποιήθηκε στο Γκουάντι της Γρανάδας. Ήταν μια μακρά εβδομάδα αγώνων με κύριο αξιοθέατο την κυλιόμενη έρημο Γκοράφε. Αυτή η τοποθεσία κάνει την διοργάνωση Ισπανία το πιο μοναδικό ευρωπαϊκό ράλι που πραγματοποιείται στην έρημο. Το Rally Ισπανία συγκέντρωσε περισσότερους από 180 συμμετέχοντες από 26 χώρες, με τους διαγωνιζόμενους να ταξιδεύουν από όλο τον κόσμο για να λάβουν μέρος σε αυτό το πρώτο διεθνές ράλι της σεζόν με φόντο τα βουνά της Sierra Nevada. Για άλλους το ταξίδι ήταν λίγο μεγαλύτερο. Ο Τιζιάνο Ιντέρνο ξεκίνησε με το δίτροχό του από το σπίτι του στην Ιταλία για να συμμετάσχει στο Rally Ισπάνια και να γίνει μέλος αυτής της μεγάλης οικογένειας, αποδεικνύοντας ότι το πάθος για ράλι δεν έχει όρια. Με την Africa Twin λοιπόν και το Γκάζι να ανεβαίνει όλο ένα και περισσότερο, διήσχισε αρκετές περιοχές, πόλεις και χώρες για να βρεθεί σε αυτό το σημείο της εκκίνησης του ράλι. Έτσι λοιπόν μας λέει ο ίδιος ότι πήρα την Africa Twin από τον γκαράζ, έβαλε ένα roadbook στο τιμόνι και το ελαστικό εκτός δρόμου στις πίσω αποσκευές. Ταξίδεψα για τρεις μέρες, πέρασα από χιόνι, κρύο, ζέστη, όλα καλά όμως, και έφτασα εδώ στο Guangs. Άλλαξα τα ελαστικά μου για να είμαι έτοιμος για τον αγώνα και τώρα περιμένει την εκκίνηση αυτής της αναμέτρησης. Πριν την ανατολή του ηλίου ξεκίνησε λοιπόν η τρίτη έκδοση του Rally Hispania, με την πρώτη μέρα να αρχίζει με κρύο, με ισχυρούς ανέμους να πνέουν μέσα από το πρώτο τμήμα της πίστας, δυσκολεύοντας τους αναβάτες. Στα 76 χιλιόμετρα της ειδικής διαδρομής, ο βετεράνος μοτοσυκλετιστής από τον Dakar, ο Τζούλιαν Βιλαρούμπια, έδειξε ότι έχει στο χέρι του την κατάσταση και επιτέθηκε από την πρώτη στιγμή. Εντυπωσιάζοντας με την διαδρομή και τον χρόνο που έκανε, κάναμε τη μικρή σύνδεση και μετά από ένα ειδικό τμήμα, μας λέει ο Μαρκ Μπαργκέρι, προφανώς περνώντας μέσα από το τοπίο, εδώ το οποίο είναι εκπληκτικό, κάναμε περίπου 70 χιλιόμετρα εκτός δρόμου, περνώντας μέσα από κήτες ποταμών, και μετά προχωρήσαμε σε μια δεύτερη σύνδεση που μας πήγε σε μια άλλη ειδική διαδρομή, η οποία ακυρώθηκε όμως σήμερα, αλλά οδεύουμε προς ένα μέρος φυσικής ομορφιάς. Κρατήσαμε στα 50 χιλιόμετρα και απλά οδηγήσαμε για να απολαύσουμε το τοπίο. Μερικοί τύποι μάλιστα σταμάτησαν και έβγαλαν φωτογραφίες. Ήταν καλό σαν διασκέδαση, τράβησα μερικά βίντεο και κατάφερα να πέσω στις κήτες του ποταμού, αλλά είμαστε εντάξει. Αν και η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων είναι ερασιτέχνες, στο ράλι συμμετέχουν αναβάτες παγκόσμιας κλάσης, όπως ο οδηγός από τον Dakar, ο Ζωάν Πεδρέρο, αλλά και ο Πορτογάλος της KTM, ο Μάριο Πατράο. Μεταξύ των κορυφαίων διαφορετικών συμμετεχόντων από 26 χώρες και 4 υπήρους,

Ο κύριος στόχος είναι να ανακαλύψουν και να εξερευνήσουν το Quantix και πάνω απ' όλα το τοπίο της έρημου Κόραφε. Και την καλύτερο από αυτή την εικόνα και αυτή την διαδικασία που είναι αρεστή στους οδηγούς σε τέτοιες off-road αναμετρήσεις και το περιμένουμε πώς και πώς. Είμαι εντελώς ερασιτέχνης, λέει ο James Knight, οπότε για μένα είναι καλό. Υπάρχουν περισσότεροι επαγγελματίες εδώ από τις άλλους αγώνες. Είναι υπέροχο να είσαι δίπλα στους επαγγελματίες, τους βλέπεις το πρωί, είναι φιλικοί, ώστε να μπορείς να συνομιλήσεις μαζί τους. Είναι υπέροχο, δεν με απογοητεύει καθόλου, είναι πολύ καλό. Το στάδιο της δεύτερης ημέρας ήταν ένα από τα δύο που ξεπέρασαν τα 300 χιλιόμετρα με 200 χιλιόμετρα ειδικής διαδρομής. Τα 137 χιλιόμετρα της δεύτερης ειδικής διαδρομής είναι εκεί που η σωματική προσπάθεια των αγώνων θα είναι αναμφίβολα παράγοντας για τον καθορισμό των νικητών και των ιτημένων. Οι ειδικές διαδρομές back-to-back είναι μία πρόκληση για κάθε μοτοσυκλετιστή. Με το roadbook πάντα σε εμφανή σημείο για να μπορούν να πλοηγηθούν και να βρεθούν στον κατάλληλο δρόμο, αφού υπάρχει μια χάραξη, αλλά είναι πολύ εύκολο να χαθείς σε τέτοιες διαδρομές. Πρόκειται για διαδικασία βουνού ουσιαστικά, ορειβατική διαδρομή σε έρημο και όλα μπορούν να συμβούν. Μεταξύ των αναβατών φέτος είδαμε και πολλές γυναίκες. Αυτό δεν είναι σύνηθες σε αυτό το είδος του αθλήματος, ωστόσο όλο και περισσότερες γυναίκες συμμετέχουν στα ράλι, αποδεικνύοντας ότι όλοι μπορούν να ακολουθήσουν το πάθος τους. Αυτό είναι πολλά υποσχόμενο για το μέλλον του μηχανοκίνητου αθλητισμού, καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι από όλο τον κόσμο είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν μόνοι τους. Οι γυναίκες αγαπούν τις μοτοσυκλέτες και τα ράλι και την οδήγηση εκτός δρόμου για τους ίδιους ακριβώς λόγους με τους άνδρες. Απλώς όταν είμαστε μικροί, τα αγόρια λένε να πάνε να κάνουν μια περιπέτεια όπως το σκαρφάλωμα στα δέντρα, να διασκεδάσουν και στα κορίτσια λένε να προσέχουν και να παίζουν με τις κούκλες. Από πολύ νωρίς λαμβάνετε ορισμένα μηνύματα και σκέφτεστε ότι ίσως δεν είναι για εσάς ή δεν είστε σε σχέση να το κάνετε αυτό, αλλά στην πραγματικότητα είσαστε και νομίζω ότι αρχίζουμε να το συνειδητοποιούμε και να βγαίνουμε έξω και να διασκεδάζουμε. Ποτέ δεν με ενδιαφέρει ο αγώνας ως τέτοιος, μου άρεσε η οδήγηση εκτός δρόμου από τότε που ξεκίνησα να οδηγώ μοτοσυκλέτες πριν από 7 χρόνια, αλλά όχι τόσο πολύ. Δεν είμαι πραγματικά ανταγωνιστικός άνθρωπος, αλλά κυνήγησα το Rally Dakar το 19 και ήμουν τόσο γοητευμένη και το μόνο μήνυμα που πήρα στο Rally Dakar ήταν ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο, έτσι ακόμα και κάποιος σαν και εμένα δεν έχει ιδέα από τα roadbooks και την πλοήγηση οτιδήποτε από αυτά, δεν είναι τόσο γρήγορος αναβάτης. Σκέφτηκα όμως ότι αν τίποτα δεν είναι αδύνατο, τότε ίσως μπορώ να δώσω το καλύτερο εαυτό μου και το έκανα πέρυσι, γι' αυτό είμαι και τώρα εδώ. Κάθε φορά μαθαίνεις περισσότερα, βιώνεις περισσότερα και είναι απλά κάτι στο οποίο εθίζεσαι. Την τρίτη μέρα, ο Ισπανός αναβάτης Αλμπέρτο Μαρτίνες όμως έχασε τη ζωή του σε ένα τροχαίο ατύχημα που έλαβε χώρα σε ένα μη αγωνιστικό τμήμα πριν από την έναρξη του σταδίου. Λόγω της απώλειας αυτού του πολύ αγαπημένου αναβάτη, το τρίτο στάδιο ακυρώθηκε. Μια απίστευτη συνθήκη, εξοργιστική για τον τρόπο που έγινε το ατύχημα, εκτός αγώνας, στέρισε την ζωή από τον Αλμπέρτο Μαρτίνες και βέβαια οι φίλοι του, αλλά και όλοι οι συμμετέχοντες, τίμησαν την μνήμη του για έναν αναβάτη που ήταν ιδιαίτερος αγαπητός σε όλους.

Τώρα η Ισπάνια είναι το πρώτο ευρωπαϊκό ράλι όπου έχει παραδοθεί το roadbook και έχει σημειωθεί από το κανονικό συμβούλιο. Αυτός είναι ένας τρόπος για να βεβαιωθείς σαν ερασιτέχνης ότι μπορείς να έχεις την ίδια ευκαιρία με τους επαγγελματίες. Ο κύριος στόχος του Ράλι Ισπάνια είναι να ανακαλύψει την περιοχή του, ο Αγκτίξε της Γρανάδας και πάνω απ' όλα το εξαιρετικό τοπίο της Ερήμου Γκοράφε και λόγω αυτού του διάσημου roadbook, όλα αυτά χωρίς να ελπίζουμε να χαθούν οι συμμετέχοντες. Έχω κάνει αρκετά roadbook training, πρέπει να πω ότι το roadbook ήταν τέλειο, σχεδόν ποτέ δεν χάθηκα, λέει ο Μάθιου Λίμπερτ. Αν έχασα μια στροφή ήταν επειδή οδηγούσα πολύ γρήγορα, αλλά γενικά θα έλεγα ότι το roadbook ήταν τέλειο. Μετά πάλι υπήρχε ένα δύσκολο τμήμα, αλλά συνολικά ήταν απολύτως τέλειο. Σκία έριξε την τέταρτη μέρα. Λόγω της τρομερής ειδήσης της απώλειας, αυτό το γεγονός, όλοι οι συμμετέχοντες έφεραν ένα αυτοκόλλητο με τον αριθμό του Αλμπέρτο, το νούμερο 14. Αυτή η μέρα διήρκησε 320 χιλιόμετρα με δύο πολύ μεγάλες ειδικές διαδρομές μέσα από σπυροειδή μονοπάτια και πέτρινες πίστες. Με άψογη οδήγηση, ο Ζωάν Πεδρέρο κέρδισε αυτό το πιο δύσκολο στάδιο του ράλι και έτσι πήρε το προβάδισμα. Σε αυτή τη διαδικασία δήλωσε κατόπιν ο Άντι Χάγιες ότι όμορφα γρήγορα μονοπάτια, πολλές πέτρες, πρέπει να προσέχεις, οι άνθρωποι έρχονται από δίπλα σου, καλά σύννεφα σκόνης, δεν μπορούμε να δούμε τίποτα, αλλά πολύ επικίνδυνο να κόλλεις πίσω. Ανεβαίνοντας τις κύτες του ποταμού, είχε πολύ διασκέδαση, βόλτα παντού, το διασκέδασα πολύ με αυτό. Δεν ήταν τόσο διασκεδαστικό βέβαια να πέφτεις μέσα στον ποταμό, αλλά ήταν μια καλή μέρα. Η παρουσία του Λορέντσο Σαντολίνο, ενός εκ των Ισπανών Ντακαριανών, έχει δώσει επιπλέον ένταση στο γεγονός. Ο Σαντολίνο έχει πολλά να πει για τις εμφανίσεις του, τα δύο τελευταία ράλι Ντακάρ, έδωσε συμβουλές στους άλλους αναβάτες, απαλύνοντας τους φόβους και τις αμφιβολίες και προσφέροντας γνώσεις που απέκτησε από την εμπειρία του αυτή στην μοναδική τοποθεσία. Σημείωσε επίσης ότι στο τέλος της ημέρας δεν πρόκειται μόνο για αγώνες, αλλά για την εμπειρία. Βρισκόμαστε στο Κουαντίξ, σε μια επαρχία της Γρανάδας. Είμαι ενθουσιασμένος που ξεκινάω το φετινό ράλι στην Ισπανία. Νομίζω ότι ο κόσμος θα το απολαύσει, θα βρει ένα πολύ ωραίο μέρος, θα απολαύσει όχι μόνο τη δράση της μοτοσυκλέτας, αλλά και αυτό που είναι πριν και μετά την Βόλτα. Η Έρημος Γκοράφε είναι πραγματικά ωραίο μέρος, είναι τόσο ενδιαφέρον για τους ανθρώπους. Επίσης ο τρόπος που κάνουμε το roadbook μας σε αυτές τις συνθήκες είναι πραγματικά καλό βήμα για τους ερασιτέχνες να μάθουν και να εισαγάγουν το roadbook στους αγώνες. Νομίζω ότι το περιβάλλον θα είναι καταπληκτικό, θα περάσουν από την Έρημο Γκοράφε. Είναι ένας μοναδικός αγώνας στην Ευρώπη όπου μπορείς να βρεις μια έρημο, θα απολαύσουν την θέα, το χιόνι και πολλά διαφορετικά μέρη που θα θυμούνται για το υπόλοιπο της ζωής τους. Ήρθε ώρα όμως να επιστρέψουμε στην δράση για το τελευταίο μέρος του Ράλι Ισπάνια που κάλυψε μια απόσταση 176 χιλιόμετρων. Και με αυτό να ολοκληρωθεί αυτή η απαιτητική διαδικασία μέσα σε δύσκολα μονοπάτια για τους συμμετέχοντες με τις μοτοσυκλέτες. Μια σύντομη και γρήγορη μέρα με τεχνικούς τομείς και απαιτητική πλοήγηση όπου ο Ζωάν Πεδρέρο χρησιμοποίησε την εμπειρία του για να αυξήσει τη διαφορά από τον δεύτερο Μάριο Πατράο. Και έτσι ο Πεδρέρο
ήταν αυτός που τελικά κέρδισε το Ισπάνια 2020 μπροστά από τους Μάριο Πατράο και Ζούλιαν Βιλαρούμπια. Ο Ντάνι Βίλα στα οχήματα με 4 τροχούς δεν είχε αντίπαλο σε όλο το ράλι και ο Ζερόμ Πλά ήταν ο νικητής έκπληξης στην κατηγορία SSV. Πέρασαν 5 πολύ δύσκολες μέρες με δύσκολη πλοήγη στη διάσχιση ποταμού. Το θλιβερό νέο ήταν η ειδοποίηση για την απώλεια του φίλου μας, του Αλμπέρτο Μαρτίνες. Ήταν πολύ δύσκολη εβδομάδα για όλους τους στρατές και την οικογένεια του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Θέλω να αφιερώσω την νίκη στον Αλμπέρτο και να δώσω μια μεγάλη αγκαλιά στην οικογένεια και στους φίλους του. Είπα χαρακτηριστικά ο νικητής της διοργάνωσης Ισπάνια για το 2020, συγκινημένος από τον χάμο του συναθλητή του. Και κάπως έτσι με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε ο φετινός αυτός δύσκολος αγώνας. Με τον Ζωάν Πεδρέρο μετά από 10 ώρες 23 λεπτά 24 δεύτερα να είναι πρώτος, Μάριο Πατράο στην δεύτερη θέση, Ζουλιαν Βιλαρούμπια στην τρίτη, Ντάνι Βίλα στα Quants, Μανουέλ Σαργκάδο και η Μανόλ Γκαρθία στις τρεις πρώτες θέσεις και στα SSV, Ζερόμ Πλά, Φεντερίκο Μπουτό και Φραντζίσκο Λόμπο οι τρεις πρώτοι. Η Γρανάδα διαθέτει ατελείωτα μονοπάτια, ένα τοπίο ερήμου που είναι δύσκολο να το βρεις σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Νότιου Ισπανίας. Οι 180 ναυάτες από 26 έθνη βίωσαν μερικές πραγματικές μοναδικές στιγμές σε αυτό το ράλι Ισπάνια. Ήταν στην πραγματικότητα το πρώτο μου ράλι που έχω οδηγήσει ποτέ. Ήταν πολύ όμορφο, όμορφα τοπία, καταπληκτικά, παρόλο που δεν βρισκόμασταν σε κάποια ειδική διαδρομή. Στις διαδρομές σύνδεσης ήταν ό,τι πιο όμορφο μπορούσες να δεις. Καλή εκδήλωση, υπέροχο τοπίο, οι κοιτές του ποταμού ήταν υπέροχες. Δεν είχα ξαναπάει σε τέτοιου είδους μονοπάτια και σίγουρα θέλω να επιστρέψω. Όλοι ήταν ενθουσιασμένοι από την διαδικασία και από την διοργάνωση αυτού του αγώνα. Το κύριο κίνητρό μου ήταν απλά να τελειώσω το ράλι, να οδηγήσω καλά. Φυσικά, καθώς περνούν οι μέρες και ρίχνεις μια ματιά στην κατάταξη και μετά αρχίζεις να λες εντάξει, αυτό μπορεί να είναι λίγο με το δικό μου τρόπο. Οπότε αρχίζεις να πιέζεις λίγο περισσότερο, αλλά γενικά το κίνητρό μου ήταν να περάσω καλά, να τελειώσω τον αγώνα και να οδηγήσω όσο καλύτερο μπορούσα χωρίς να έχω κάποιο ατύχημα. Σίγουρα θα το ξανακάνω στο μέλλον. Σε μια ζεστή ατμόσφαιρα, οι νικητές παραλάβαν τα χειροποίητα τρόπαια φτιαγμένα από αναπήρα παιδιά της Guadix και αποδείξεις του δεσμού που έχουν δημιουργηθεί μεταξύ των συμμετεχόντων και της τοπικής κοινωνίας που είναι μεγάλοι υποστηρικτές του Rally Ισπάνια. Οι εργασίες για την τέταρτη έκδοση του Rally Ισπάνια είναι ήδη σε εξέλιξη. Η Ανδαλουσία θα είναι και πάλι η έδρα του, με πιο ονειρικά τοπία, και η ομάδα του Jaric App θα είναι εκεί για να καταγράψει όλη την δράση. Πριν από την επόμενη έκδοση, οι διοργανωτές έχουν πολλά περισσότερα να κάνουν, καθώς η επόμενη πρόκληση απέχει μόνο λίγους μήνες. Μετά την Ισπανία, επόμενος σταθμός θα είναι το Μαρόκο και η απαιτητική αμόλοφη της ερήμου Μεργκούζα. Το Παναφρικά Ράλι θα πραγματοποιηθεί το Σεπτέμβριο και είναι από τα πιο πολύ αναμενόμενα αγωνίσματα του Cross Desert. Οι εγγραφές για τη φετινή έκδοση του Ράλι Παναφρικά είναι ανοιχτές και πολλοί συμμετέχοντες έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή, εξασφαλίζοντας τη θέση τους στην αφετηρία και προετοιμάζοντας τους εαυτούς τους για μια μοναδική εμπειρία εξερεύνησης του μεγαλείου της Αφρικανικής ερήμου. Οι προκλήσεις δεν σταματούν πουθενά με τους αναβάτες και οδηγούς μοτοσυκλετών και αυτοκινήτων. Αντίστοιχα,
να προετοιμάζονται συνεχώς για την επόμενη πρόκληση που θα λάβουν μέρος να μπορούσαν να την κατακτήσουν. Αυτά λοιπόν για αυτό το επεισόδιο. Το Pure Action θα επιστρέψει με περισσότερη δράση από τα πιο μοναδικά γεγονότα μηχανοκίνητου αθλητισμού στον κόσμο στο επόμενο επεισόδιο. Πάντα με την αδρεναλίνη στα ύψη και με εντυπωσιακές ιστορίες και γεγονότα που συναρπάζουν. Να είστε καλά.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο του Pure Action, της σειράς που σας ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο μαζί με τους καλύτερους αθλητές σε ένα από τα πιο συναρπαστικά, γρήγορα, ακραία αλλά και κομψά αθλήματα. Το kiteboarding, το άθλημα που ξεκίνησε ως χόμπι στις θυελλώδεις παραλίες σε όλο τον κόσμο και πλέον έχει γίνει ολυμπιακό γεγονός. Θα έχουμε την ευκαιρία να συναντήσουμε κορυφαίους του kiteboarding, να μάθουμε μυστικά του και βέβαια να οδηγηθούμε εκ του ασφαλούς μέχρι να το συναντήσουμε στην πιο μεγάλη του πρόκληση, δηλαδή στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024. Σε προηγούμενο επεισόδιο μάθαμε περισσότερα για τη γαλλική ομάδα. Κυριάρχησαν στη σκηνή του Kite Foil World Series τον τελευταίο χρόνο με πολλές εξαιρετικές παραστάσεις από Μαζελά, Παριέ, Νόχερ και Ράμπεκουρτ. Συνάντησαμε επίσης την 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια Ντανιέλα Μωρός, η οποία μοιράστηκε μαζί μας μερικές σύμβουλες για το kiteboarding. Με την Ντανιέλα Μωρός να σαρώνει τα πάντα, την Αμερικανίδα παγκόσμια πρωταθλήτρια στο διάβα της και να κατακτά κάθε τίτλο. Σε αυτό το επεισόδιο του Pure Action επιστρέφουμε στην δράση μετά από μήνες αναμονής λόγω της πανδημίας του COVID-19. Οι αθλητές και λάτρεις των σπορ είχαν την ευκαιρία να γυρίσουν με κάποιες υψηλές επιδόσεις και απαιτητικούς αγώνες. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σκυταλοδρομίας Μεικτών Ομάδων Formula Kite πραγματοποιήθηκε στο Ebensee της λίμνης Traunz της Αυστρίας. Και ήταν η πρώτη μεγάλη διοργάνωση της σεζόν για το kite fooling. Μια περίεργη χρονιά για όλους, υποθέτω. Πρέπει να συνεχίσουμε να προχωράμε, λέει ο Τόνι Βόντισεκ. Φετινή χρονιά δεν ήταν πολύ καλή για το foiling και για όλους μας. Κάναμε μόνο μερικές εκδηλώσεις. Στα ευρωπαϊκά κατάφερα να βρεθώ πέμπτος και τώρα είμαστε εδώ για τους ευρωπαϊκούς μεικτούς αγώνες. Είμαι εδώ με την αδελφή μου, την ομάδα της Σλοβενίας, οπότε είμαστε έτοιμοι και περιμένουμε το απρόπτο. Είμαστε εδώ στην Αυστρία για την πρώτη διοργάνωση της χρονιάς, τη μεικτή εκδήλωση, λέει ο Μαξίμ Νόχερ. Είναι ωραίο το κομμάτι, είναι πολύ σύντομο, οπότε δεν είναι τόσο εύκολο να κάνεις λάθη, ούτε για τους άνδρες, ούτε για τις γυναίκες. Αναμένεται να επιστρέψουμε με έναν ολόκληρο αγώνα, οπότε είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την αγωνιστική σεζόν, λέει η Ελί Αλντριτς. Και λίγο πολύ επιστρέψαμε κατευθείαν από το lockdown, 2 μήνες μακριά από το νερό, κάτι που είναι πολύ κακό υποθέτω για όλους, οπότε είναι βασικά 2 μήνες χωρίς kiting ή οτιδήποτε άλλο. Είμαστε απλώς εδώ για να μπορέσουμε να δώσουμε ένα τέλος στο lockdown και να επιστρέψουμε κατευθείαν στο νερό μετά από πολλή προπόνηση που κάναμε στο σπίτι. Οπότε ήταν ωραίο τουλάχιστον να έχουμε κάποιους αγώνες φέτος μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Έχουμε κάνει πολύ προσωπική προπόνηση και είναι βέβαιο ότι θα ξεμουδιάσουμε ουσιαστικά σε αυτούς τους αγώνες που αποτελούν μια πρόκληση έτσι κι αλλιώς. Ως μία από τις πρώτες κατηγορίες στον κόσμο που ξανάρχισε τους αγώνες, πολλά βλέμματα στράφηκαν στους διοργανωτές. Αυτή ήταν μία ευθύνη που δεν την πήραν με ελαφρά την καρδία. Ήταν πρόθυμοι να αποδείξουν ότι με προσεκτική διαχείριση και συνεργασία θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν δίκαιοι και ανταγωνιστικοί αγώνες, κρίσιμοι για την κατηγορία που επιλέχθηκε πρόσφατα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024. Και αυτή είναι μια μεγάλη πρόκληση για το άθλημα που έχει μπει σε μια διαφορετική τροπή και λογική, σε μια όθηση, μαζεύοντας αρκετές παραστάσεις και πολλούς νέους που ασχολούνται με το συγκεκριμένο άθλημα.
Αναμένεται να επιστρέψουμε με έναν ολόκληρο αγώνα. Είμαστε έτοιμοι. Καλώς ήρθατε στη Λίμνη, λοιπόν. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα φιλοξενήσω το πρώτο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Kite Foil Mixed Relay με 38 συμμετέχοντες από 9 χώρες. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε αυτό το γεγονός σε μια πολύ δύσκολη χρονιά εδώ στη Λίμνη μας και στην περιοχή μας. Είναι η πρώτη μεγάλη διοργάνωση από τότε που έκλεισε όλος ο κόσμος λόγω του κορονοϊού. Είμαστε πραγματικά χαρούμενοι που βλέπουμε όλους αυτούς τους νέους να αγωνίζονται στην Λίμνη και να απολαμβάνουν εδώ το χρόνο μαζί μας, με όλο το κοινό να παρακολουθεί τους αγώνες υψηλής ταχύτητας στην αλπική μας Λίμνη. Βρίσκεται αυτή η Λίμνη στην Άνω Αυστρία. Είναι η βαθύτερη λίμνη στην Αυστρία, με ορεινό περιβάλλον. Τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά παρέχουν εξαιρετικές συνθήκες ανέμου καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Αυτό, σε συνδυασμό με την τοποθεσία, το καθιστά ιδανικό σημείο για τους λάτρεις στο σπορ, προσελκύοντας πολλούς επισκέπτες κάθε χρόνο. Η περιοχή της λίμνης, Τραουνσί, όπου βρισκόμαστε εδώ, είναι γνωστή για τα θαλάσσια σπορ. Προφανώς στη λίμνη, στα βουνά, έχουμε πολύ ωραία τοπία, είναι πολύ γραφικά. Λόγω των καλών συνθηκών του ανέμου, είναι ιδανική για όλα τα είδη ιστιοπλοϊκών σπορ, όπως ιστιοπλοία, kitesurfing. Ενώ άνθρωποι έρχονται από όλο τον κόσμο για να χρησιμοποιήσουν αυτή τη λίμνη για θαλάσσια σπορ, και αυτό επίσης είναι κάτι από τα ιδιαίτερα στοιχεία. Είμαστε από τις λίγες λίμνες και περιοχές στην Αυστρία που μπορείτε να κάνετε όλα τα είδη θαλάσσιων σπορ όσα μπορείτε να φανταστείτε. Είναι η μεγαλύτερη περιοχή εδώ, σε μια τυπική περιοχή διακοπών και αναψυχής, που είναι γνωστή για τον πολιτισμό της, τα σπορ, τα τοπία, ώστε να έχετε τους καλύτερους συνδυασμούς, και είναι απλά ένα ιδανικό μέρος για αναψυχή και ελεύθερο χρόνο. Έτσι λοιπόν, έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε ένα νεοαγωνιστικό σχήμα Ολυμπιακών Αγώνων, σχεδιασμένο για να διευκολύνει την παρακολούθηση του αγώνα. Ο αγωνιζόμενος που διασχίζει τη γραμμή του τερματισμού στην πρώτη θέση στον τελικό αγώνα κερδίζει τη συνολική διοργάνωση. Ο αγώνας παραμένει δίκαιος και αποφεύγει ένα σενάριο του «ο νικητής θα παίρνει όλα», που συχνά επηρεάζεται από τύχη. Αποδεικνύεται ότι είναι μια καλή κίνηση για να βελτιώνεται συνεχώς με τον αγώνα, να μην είναι πλέον μια ατομική διαδικασία στυλ «ακολουθήστε τον ηγέτη», αλλά με συνεχείς συναρπαστικές αλλαγές των δυνάμεων. Νομίζω ότι αυτό το σύστημα δουλέψαμε με συνέπεια όλη την εβδομάδα, δίνοντας στην ομάδα που είχε την καλύτερη απόδοση στις πρώτες 4 μέρες καλύτερες πιθανότητες να κερδίσει, αλλά κρατώντας το ανοιχτό μέχρι το τέλος, ώστε όλοι να έχουν δίκαιες πιθανότητες να κερδίσουν συνολικά και, αν τα πάνε καλά βέβαια, την τελευταία ημέρα. Υπάρχει λίγο περισσότερη πίεση την τελευταία ημέρα, που δεν μπορείτε να κερδίσετε πριν ολοκληρωθεί η διοργάνωση, όπως σε κανονικούς αγώνες ιστιοπλοείας που μπορεί να έχουν ήδη κερδίσει από την προηγούμενη ημέρα, και κάτι τέτοιο κρατά τις ομάδες που συμμετέχουν μέχρι την τελευταία στιγμή να είναι σε αγωνία. Για τους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί θέλουμε όλα τα έθνη που ενδιαφέρονται να μεγιστοποιήσουν το τηλεοπτικό κοινό, αλλά δεν θέλουμε να θυσιάσουμε τους δίκαιους αγώνες και τη δικαιοσύνη της ρεγκάτας για τους θεατές των μέσων ενημέρωσης. Η τελική μορφή των Ολυμπιακών Αγώνων θα αποφασιστεί από την Επιτροπή Παγκόσμιας Ιστιοπλοείας. Θα τους δώσουμε μια αναφορά μετά από αυτό το συμβάν. Έχουμε κάνει αυτό το σχήμα μερικές φορές στους Παγκόσμιους Αγώνες Παραλίας πέρυσι στο Κατάρ και μέχρι στιγμής έχει αποδώσει σωστά αποτελέσματα. Όλοι ένιωθαν ότι όποιος κέρδισε τη διοργάνωση ήταν ο νόμιμος νικητής. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό να γίνει αποδεκτό σαν σύστημα από τους ιστιοπλοούς μας, από τις ομάδες, και νιώθουν ότι είναι άξιος ο νικητής και όχι κάτι τυχαίο. Η νέα μορφή συνδυάστηκε με την ομαδική σκυταλοδρομία, που κάθε ομάδα, αποτελούμενη από έναν άνδρα και μια γυναίκα, αγωνίζεται στην ίδια διαδρομή η μία μετά την άλλη. Η διοργάνωση προσέλκυσε μερικές από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο, που ήθελαν να πάρουν τον τίτλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Σκυταλοδρομίας Μεικτών Ομάδων Formula Kite 2020.
Αυτή η μορφή, αυτή η νέα μορφή αποτελεί μια πρόκληση για όλους, τόσο τους αθλητές, όσο βέβαια και τους προπονητές των ομάδων, των χώρων που εκπροσωπούνται εδώ σε αυτό το πρωτάθλημα. Είμαι εδώ στην Αυστρία, προπονώ την ομάδα της Γερμανίας για το Kitesurfing Mixed Relay, το οποίο είναι η νέα Ολυμπιακή διαδικασία για μένα. Είναι πραγματικά ενδιαφέρουσα, προσέγγισαν λίγους μήνες πριν και μόνο αν μπορούν να τους βοηθήσω σε κάποιους αγώνες, στρατηγικές και τακτικές, τριγύρω, έχοντας την καλύτερη θέση χειραγωγού με τον ανταγωνισμό και το σύντομο στυλ των αγωνών. Έτσι προερχόμενοι από το υπόβαθρό μου, το κάνουμε πολύ, έτσι είναι αρκετά παρόμοιο και προφανώς αποτυχάνει, οπότε έχω και λίγη γνώση γύρω από αυτό. Είναι ένα ήσυχο και δροσερό μείγμα, είναι καλό να μάθω, να το μάθω και για μένα. Η νέα μορφή στην πραγματικότητα είναι αρκετά νέα, δεν έχουμε κάνει πολλή προπόνηση σε αυτή, οπότε υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για να ανακαλύψουμε νέους τρόπους να κερδίσουμε τους αγώνες σε αυτό το σχήμα. Το αγόρι θα ξεκινήσει πρώτα τον αγώνα από το σημείο μέχρι το δεύτερο σημείο να περάσει την γραμμή του τερματισμού και μετά τα κορίτσια παίρνουν την γραμμή εκκίνησης. Είναι πολύ δύσκολο να βρεις το σωστό timing. Είναι πραγματικά συναρπαστικό πιστεύω καθώς όλοι επιστρέφουν στη δράση και πιστεύω ότι θα δούμε περισσότερους αγώνες ακόμα πιο σφιχτούς. Αυτό είναι αρκετά συναρπαστικό σαν διαδικασία και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί στην πράξη, γιατί αυτό είναι πλέον το ζητούμενο σε αυτή την μεικτή σκυταλοδρομία ανδρών-γυναικών. Αυτή η διοργάνωση είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τους αθλητές να δοκιμάσουν το νέο Ολυμπιακό σχήμα, αλλά και για τις νέες ομάδες να δημιουργήσουν δεσμούς. Οι μεικτές ομάδες ανδρών και γυναικών είναι ακόμα ένα νέο στοιχείο του κόσμου των αγώνων του kiteboarding. Νέες ομάδες έχουν δημιουργηθεί και νέες προκλήσεις έχουν προκύψει τον τελευταίο χρόνο. Είμαι με τον Μαξίμ και προπονούμαστε μαζί από πέρυσι για να προετοιμάσουμε για μια τέτοια εκδήλωση, μας λέει ο Λότ. Είμαι πραγματικά σίγουρη ότι είμαι με τον Μαξίμ και είναι ο καλύτερος Γάλλος αναβάτης και ίσως ο καλύτερος αναβάτης στον κόσμο. Για μένα είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί τώρα πρέπει να συνεργαστούμε και αυτός έχει το 50% της κλάσης και το άλλο 50% εγώ, οπότε και αυτό είναι ενδιαφέρον. Είναι πραγματικά γρήγορη πορεία, όπως 6-7 λεπτά, είναι πολύ γρήγορη, οπότε δεν έχουμε δικαίωμα να κάνουμε λάθη. Πρέπει να κάνουμε τέλειες εκκινήσεις, τέλειους αγώνες, μας λέει χαρακτηριστικά η αθλήτρια και τονίζει ότι είναι πραγματικά αγχωτικό, γιατί αν πέσεις, αν κάνεις κάποιο λάθος, πραγματικά έχει τελειώσει για σένα η διαδικασία, αλλά και για τον συναθλητή σου. Κοιτώντας το λοιπόν αυτό, οι Ολυμπιακοί Αγώνες, το ομαδικό άθλημα, το οποίο είμαι τυχερός που έχω την αδελφή μου, λέει ο Βόντισεκ, γι' αυτό είμαστε οικογένεια, αλλά ήμασταν οικογένεια από την πρώτη μέρα, ο πατέρας μου επίσης είναι προπονητής μου, οπότε ήταν περίεργος δρόμος από την αρχή, αλλά το καταφέραμε να το κάνουμε να λειτουργήσει όπως όλοι. Πέρυσι καταφέραμε να φτάσουμε στην κορυφή του kiting και τώρα η μισή ομάδα είναι ήδη εκεί και πρέπει να ανεβάσουμε την άλλη μισή.

Πάμε όμως να περάσουμε στο αγωνιστικό σκέλος του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Kite Foiling κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ημερών της διοργάνωσης, της σειράς των προκριματικών. Οι 19 ομάδες χωρίστηκαν σε τρεις στόλους. Οι δύο πρώτοι κάθε στόλου θα προκριθούν στο χρυσό στόλο, ενώ οι υπόλοιποι στον ασημένιο και το χάλκινο. Ολοκληρώθηκαν 7 αγώνες για κάθε στόλο της σειράς των προκριματικών με ελαφριούς ανέμους, 8 με 10 κόμβους, κάτω από το πανέμορφο περιβάλλον και την απαράμιλη ηλιοφάνεια. Έτσι λοιπόν, μετά την ολοκλήρωση των προκριματικών προκρίθηκαν 6 ομάδες για τη διαδικασία του χρυσού στόλου για την διεκδίκηση της πρώτης θέσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και αυτές είναι Γκράμπερ και Μεγέρ, Μπέιμπριτς και Άλτριτς, Μπριτς και Ντάμψον, Βοιτσεκόφσκι και Μαγδελένα, Νόχερ και Νόλοτ, Γιουρκόφσκι και Νταμάζεβιτς. Με την διαδικασία να οδεύει προς την τελική της φάση με την διεξαγωγή των τελικών αγώνων. Νομίζω ότι απλώς λαμβάνουμε κάθε μέρα που έρχεται. Πρέπει να έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου και στον σύντροφό σου. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στον Γκάι και νομίζω ότι συνεχίζουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Φαίνεται να λειτουργεί αυτή τη στιγμή και έχουμε τα δάχτυλά μας σταυρωμένα. Για καλή τύχη. Τις επόμενες ημέρες ακολούθησαν έντονοι αγώνες. Το leaderboard ανακατεύθηκε, η κορυφή δηλαδή της κατάταξης, αγώνα με αγώνα, καθώς οι 6 ομάδες του χρυσού στόλου πάλευαν για τις δύο πρώτες θέσεις που θα τις έστελναν απευθείας στο μεγάλο τελικό. Στο τέλος της τελικής σειράς, οι υπερασπιστές των πρωταθλητών Ευρώπης, Μπέιμπριτς και Άλτριτς από τη Μεγάλη Βρετανία, κατέλαβαν την πρώτη θέση. Οι Γκράμπερ και Μεγέρ έπλευσαν με συνέπεια και με 3 τρίτες θέσεις στους 3 τελευταίους αγώνες της σειράς κατέλαβαν την δεύτερη πολύτιμη θέση και έτσι οδηγήθηκαν στον τελικό της διοργάνωσης, έχοντας μπροστά τους ανοιχτό το πεδίο για την διεκδίκηση της πρώτης θέσης, για τη διεκδίκηση του τίτλου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Kite Foil. Δεν είμαι πολύ ευχαριστημένη με την απόδοσή μου σήμερα, αλλά προσπαθώ να είμαι όσο το δυνατόν πιο κοντά στα υπόλοιπα κορίτσια. Ο Φλωριάν είχε μια όχι πολύ κακή αρχική θέση, στη συνέχεια κατάφερε να παίρνει μερικά από τα όσα χρειαζόμασταν για να ανέβουμε και τελικά φτάσαμε στον τελικό αύριο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Την τελευταία ημέρα, Σούπερ Κυριακή, έγιναν η ημιτελική και ο τελικός. Οι θέοι του καιρού προσέφεραν την απόλυτη τελειότητα με ανέμους 12 έως 14 κόμβους σε συνδυασμό με έναν λαμπερό γαλάζιο ουρανό, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για συναγωνισμό που κόβει την ανάσα. Είμαστε εδώ λοιπόν στην λίμνη με σούπερ άνεμο και σούπερ ηλιοφάνεια. Πάμε για την καλύτερη ταχύτητα στο νερό να κερδίσει ο καλύτερος. Είναι η ευχή. Η δράση ξεκίνησε με 2 ημιτελικούς όπου 12 ομάδες, 4 από το χρυσό στόλο που έχασαν τις 2 πρώτες θέσεις συν 6 ομάδες του ασημένιου στόλου και 2 από τον χάλκινο έδωσαν την δικιά τους μάχη. Με μόνο 2 διαθέσιμες θέσεις και χωρίς καμία απόρριψη, κάθε αγώνας ήταν κρίσιμος. Οι Guy Bridge και Kate Dobson κυριάρχησαν στο γκρουπ τους κερδίζοντας κάθε αγώνα, ενώ στον άλλο ημιτελικό όμιλο η ισπανική ομάδα από τους Alejandro Clemente και Gisela Pulido ευνηδίασαν τους πάντες σημειώνοντας δεύτερη και πρώτη θέση και έτσι πήραν την πρόκριση στον τελικό. Μουσική
Έτσι λοιπόν οδηγηθήκαμε στον τελικό της διοργάνωσης με αυτό το σύστημα, το οποίο θεωρήθηκε το πλέον δίκαιο για την βαθμολόγηση και για την πρόκριση των ομάδων και την διεκδίκηση του τίτλου σε έναν τελικό χωρίς να έχει προκαθοριστεί τίποτα. Στο μεγάλο τελικό, οι Conor Bainbridge και Ellie Aldridge χρειάζονταν μόνο μια νίκη για να υπερασπιστούν τον τίτλο τους και να στεφθούν πρωταθλητές Ευρώπης. Το έκαναν στον πρώτο αγώνα. Παρά τη γενναία προσπάθεια των Florian Graber και Leonie Meyer, έπρεπε να αρκεστούν στο ασημένιο μετάλλιο με τους Guy Bridge και Kate Donson να ολοκληρώνουν το βάθρο στην τρίτη θέση. Είναι κάπως όπως δείχνει ο στόλος να γίνεται όλο και καλύτερος και ήταν όλα τόσο από κοντά. Ήταν καταπληκτικό, υπέροχο να αγωνίζομαι με τρεις από τους καλύτερους συντρόφους στην αγωνιστική διαδρομή. Όπως είπε και ο Κόνορ, είναι τόσο καλή και να περάσουν ακόμα και στους τελικούς. Νομίζω ότι είναι ένα τεράστιο επίτευγμα. Μερικές φορές υπάρχουν πολύ δυνατές ομάδες, πολύ καλά κορίτσια, όμως είναι πάντα διασκεδαστικό. Υπήρχε πραγματικά πολύ διασκέδαση, ήταν πολύ διαφορετικό σε σύγκριση με αυτό που κάναμε πριν, αλλά ήταν πολύ διασκεδαστικό και ξέρετε, είναι πολύ τρομακτικό να βρίσκομαι στην αγωνιστική διαδρομή με αυτό το σχήμα, οπότε ναι, ανυπομονώ για περισσότερα γεγονότα. Ο Φλωριάν έκανε πολύ καλή δουλειά στον τελευταίο αγώνα. Καταφέραμε να είμαστε πρώτοι, όπως μόλις μετά βίας μπροστά από τους άλλους τρεις που ήταν πολύ γρήγοροι και μετά βίας δεν καταφέραμε να φτάσω στην κορυφή. Αυτό το έκανε χάνοντας την πρώτη θέση, οπότε δεν καταφέραμε να κερδίσουμε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, αλλά είμαστε δεύτεροι, κάτι που μας κάνει πράγματι υπερηφανούς, υποθέτω. Η Λεωνή Μεγιέρ. Για εμάς σίγουρα σήμερα ήταν μόνο στην επίθεση στον Κόνορ και την Έλλη. Ξέραμε ότι είναι μια δυνατή ομάδα. Προσπαθήσαμε να παλέψουμε όσο το δυνατόν καλύτερα ενάντια στον Κόνορ. Ήμασταν σχεδόν παρόμοιοι στο τέλος. Πολύ χαρούμενος για την τρίτη θέση, μια πραγματικά δύσκολη εβδομάδα αγώνων. Χθες ήταν η καλύτερη μας μέρα, λέει και η Ted Dabson, οπότε να επιστρέψουμε σήμερα και να περάσουμε μια τόσο καλή μέρα ήταν πραγματικά ενθαρρυντικό. Είμαι πολύ χαρούμενη. Και ο Guy Bridge σήμερα ήταν πολύ ωραία, αρκετά σφιχτός αγώνας, ειδικά στον τελευταίο. Μας έδωσε να πάρουμε την τρίτη θέση στο τέλος από την πέμπτη χθες. Πήδηξαμε δύο θέσεις. Είμαστε στο βάθρο, οπότε δεν υπάρχει κανένα παράπονο. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σκυταλοδρομίας μεικτών ομάδων Formula Kite για το 2020 ολοκληρώθηκε με την τελετή απονομής των βραβείων, όπου οι νικητές βραβεύτηκαν με τα τροπαιά τους και όλοι μπόρεσαν να απολαύσουν τις πράξεις που έκαναν οι διοργανωτές με ασφάλεια. Έτσι λοιπόν έγινε η απονομή των τροπέων για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Χρησιμοποιήσαμε ό,τι έπρεπε για να δώσουμε έτσι το νόημα με το foil και αυτό σχηματίζεται στο τρόπαιο. Δεν κόβουμε νέα φτερά, χρησιμοποιούμε παλιά υλικά και αυτά είναι σαν ανθρακονήματα, μάλιστα λέει χαρακτηριστικά των διοργανωτών. Αυτή λοιπόν ήταν η δράση από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σκυταλοδρομίας μεικτών ομάδων στο Formula Kite. Το επίπεδο του ανταγωνισμού ήταν απίστευτα υψηλό και όλες οι ομάδες είχαν το μερίδιο τους με σκαμπανεβάσματα. Είναι σαφές ότι ο στόλος κάνει μεγάλα βήματα προς τα εμπρός με κάθε εκδήλωση, αυξάνοντας τον ενθουσιασμό και την προσμονή για την επόμενη εκδήλωση. Το kite foiling άλλωστε, το formula kite, το kite boarding είναι κάτι το οποίο αναπτύσσεται συνεχώς
και το γεγονός ότι θα το δούμε σαν επίσημο άθλημα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι, τα λέει όλα για την εξέλιξη που έχει και τις πολύ μεγάλες συμμετοχές τις οποίες βλέπουμε σε κάθε περίπτωση στα επίσημα πρωταθλήματα που διεξάγονται ανά τον κόσμο και ιδιαίτερα σε αυτά στα πρωταθλήματα νέων. Υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή στις νεαρές ηλικίες, κάτι που δείχνει την άνθησή του αλλά και την δυνατότητα εξέλιξης που υπάρχει. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε το Pure Action. Να είστε καλά.

0: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
1: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
0: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
3: Sideways in linen.
2: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
3: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here.
2: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
3: I can either go back to London and resume my old life.
4: Yeah, do that.
2: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, την τηλεοπτική σειρά που σας μεταφέρει τη δράση από τα Ολυμπιακά τμήματα της ιστιοπλοείας και όχι μόνο, που ακολουθεί τις εκστρατείες των αθλητών καθώς αγωνίζονται με απότερο στόχο να εκπροσωπήσουν τη χώρα τους στο μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός στον κόσμο, που δεν είναι άλλο φυσικά από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε σε σημαντικά γεγονότα στον δρόμο προς το Τόκιο, ενώ στο προηγούμενο επεισόδιο επικεντρωθήκαμε στην κατηγορία RSX, που ήταν η πρώτη που παρουσιάστηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008 στην Κίνα, στο Πεκίνο, όντας οι περισσότεροι πρωτάριδες ουσιαστικά σε αυτή την κατηγορία, αλλά και προσιτοί σε μια εξελίξιμη κατηγορία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, καταλαμβάνεται από ένα τεράστιο αριθμό ιστιοπλοών από περισσότερα από 60 έθνη σε 6 ηπείρους που διαγωνίζονται σε πολυάριθμες ρεγκάτες παγκοσμίως. Από τότε μάθαμε περισσότερα για έναν αθλητή που έχει αφιερώσει την καριέρα του στο RSX, ο Βίρονας Κοκαλάνης, ο Έλληνας πρωταθλητής που μπήκε στην κατηγορία των windsurfing για πρώτη φορά στην ηλικία των 13 ετών, ενώ αγωνίστηκε στην κατηγορία Mistral μέχρι το 2004 πριν μεταβεί στο RSX, όπου παρέλαβε μετάλλια σε πολλές ευρωπαϊκές και παγκόσμιες διοργανώσεις. Τα κυριότερα σημεία στην καριέρα του ήταν ότι πήρε την 6η θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012 και την 5η θέση στο Ρίο το 2016. Τώρα ετοιμάζεται να μπει στην διαδικασία έτσι ώστε να φέρει ένα μετάλλιο από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Η σχέση με το windsurfing ξεκίνησε εξαιτίας του πατέρα μου. Αυτός έκανε windsurfing, ήταν από τους πρώτους στην Ελλάδα, οπότε με πήγε μια μέρα στον ιστιοπλοϊκό όμιλο της Βάρκιζας, με άφησε εκεί και με ρώτησε τι ήθελα να μάθω, ιστιοπλοεία ή ιστοσανίδα. Αρχικά εγώ ήθελα να ξεκινήσω με τα Optimist, αλλά ήμουν πολύ ψηλός για την ηλικία μου και μου είπε ότι έπρεπε να δοκιμάσω την ιστιοσανίδα. Έτσι ξεκίνησα το windsurfing και λίγο αφού το ερωτεύτηκα, συνέχισα σε αυτή τη διαδικασία χωρίς να υπάρχει επιστροφή. Ο λόγος που όλα ξεκίνησαν ήταν λόγω του πατέρα μου, λέει ο ίδιος ο Βίρονας Κοκαλάνης. Αυτός ήταν ο λόγος που ξεκίνησα το windsurfing. Ο πατέρας μου πέθανε ένα χρόνο μετά και άρχισα να κάνω windsurfing μόνος μου. Όλα όσα είμαι σήμερα τα οφείλω σε αυτόν. Πραγματικά δεν ξέρω, αν δεν ήταν αυτός δεν θα έκανα αυτό που κάνω σήμερα. Του το χρωστάω πραγματικά και θέλω να του αφιερώσω κάτι μεγάλο. Όταν του αφιερώνω κάτι, θέλω να είναι το δικό μου μεγαλύτερο επίτευγμα. Μετά από την συνάντηση με τον Βίρονα Κοκαλάνη, συναντήσαμε τον Thomas Quires, έναν άλλον windsurfer που βρίσκεται σε μετάβαση από το RSX στο IQ Foil, με εμφατικό στυλ, τερματίζοντας τρίτος στο τμήμα του IQ Foil στο Formula Windsurfing World Championship. Ωστόσο, μάθαμε ότι ο Βρετανός ιστιοπλοός έχει αφήσει μισή δουλειά με την κατηγορία RSX και θέλει να κάνει το Ολυμπιακό ντεμπούτο του στους επερχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτή τη φορά θα επικεντρωθούμε σε δύο τάξεις των Ολυμπιακών Αγώνων για την ιστιοπλοεία που θα εισαχθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024, το IQ Foil και το Kite Surfing. Οι kiteboarders πρόκειται να κάνουν ντεμπούτο στους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στη Μασσαλία, αφού εγκρίθηκε ως δύο από τα 10 αγωνίσματα ιστιοπλοείας στο πρόγραμμα. Ο Tom Squires δεν είναι ο μόνος αθλητής του RSX που προσπαθεί να συνδυάσει το RSX με το IQ Foil, καθώς πολλοί κορυφαίοι σέρφερ δοκιμάζουν νέο εξοπλισμό για να είναι έτοιμοι για το επόμενο βήμα τους. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το επεισόδιο από τις Ελβετικές Άλπεις, όπου βρίσκεται η κοιλάδα Engadin. Το πάνω μέρος της κοιλάδας, που βρίσκεται περίπου στα 1800 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, είναι μια μαγική περιοχή για τουρισμό αλλά και για αθλητισμό. Το Vanora Engadi Wind της Dakine είναι ένα από τα πιο διάσημα νερά για αθλητικές εκδηλώσεις στον κόσμο, και σε αυτό το φεστιβάλ windsurfing διάφορες εκδηλώσεις λαμβάνουν χώρα συμπεριλαμβανομένες της δράσης του ελεύθερου στυλ.
πραγματοποιείται ετησίως κατά τη διάρκεια του μήνα Αυγούστου στην λίμνη Silva Plana και προσελκύει μερικούς από τους καλύτερους αθλητές. Είναι μια ξεχωριστή χρονιά. Έχουμε να κάνουμε πολλές διαφορετικές εκδηλώσεις. Ξεκινάμε εδώ στην λίμνη του St. Moritz, την παγκόσμια πρεμιέρα της τάξης IQ Foil για πρώτη φορά εδώ στο Enkandin. Στη συνέχεια, την επόμενη εβδομάδα θα μετακομίσουμε στη λίμνη Silva Plana και θα βρεθούμε εκεί για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula Foil και μετά θα ακολουθήσουμε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα IQ Foil, οπότε θα δούμε πολλή δράση windsurfing με foil και στις δύο λίμνες. Η φετινή έκδοση ξεκίνησε νωρίτερα στο St. Moritz, όπου οι κορυφαίοι windsurfers του κόσμου συγκεντρώθηκαν για να δοκιμάσουν κάτι νέο με το IQ Foil. Τον Αύγουστο του 2020, το St. Moritz ήταν ο πρώτος εκθεσιακός αγώνας για αυτή τη νέα ιστοσανίδα, η οποία είναι σχεδιασμένη από την Starboard και τα πανιά σχεδιασμένα από την Severn. Και βέβαια, με τα βλέμματα να πέφτουν πάνω σε αυτό το είδος, το νέο αγώνισμα που προσελκύει όλο ένα και περισσότερο κόσμο, νεαρό κόσμο, και για πρώτη φορά θα δούμε να αγωνίζονται επίσημα στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Πρωταθλητές και ο Ελβετός, ο οποίος μας λέει ότι είμαστε εδώ στο St. Moritz, στην Ελβετία, στις Ελβετικές Άλπες. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το IQ Foil. Έχουμε πολλά αστέρια και χρυσούς Ολυμπιονίκες, παγκόσμιους πρωταθλητές και στις γυναίκες, πολύ καλή ιστιοπλόη. Οι 10 κορυφαίοι άνδρες και οι 6 καλύτερες γυναίκες στον κόσμο αυτή τη στιγμή θα είναι εδώ. Δράση λοιπόν από όλο τον κόσμο, θα υπάρξουν και νέες κλήσεις, θα έχουμε σίγουρα καλό επίπεδο και όλα τα παιδιά προέρχονται από το RSX, οπότε είναι εγγυημένη η δυνατότητα να παρέχουν θέαμα και καλή αγωνιστική νοοτροπία. Αν και ακόμη νωρίς, η προπόνηση και η τεχνική σε αυτή τη νέα σανίδα με foil είναι λίγο διαφορετική από αυτή που θα έχουν οι ιστιοπλοοί που έχουν συνηθίσει σε ολυμπιακό επίπεδο να αγωνίζονται. Είναι σαν να πετάς πάνω από το νερό, οπότε πρέπει να αλλάξεις λίγο τη δική σου τεχνική, μας λέει η Λίλιαν Ντεγκέους. Τα υλικά είναι αρκετά διαφορετικά, η ταχύτητα όπως και το RSX αντλείς πολύ ενέργεια, προσπαθεί να φτάσει όσο πιο γρήγορα γίνεται, αλλά τα υλικά είναι αργά. Με το IQ Foil μπορείτε να πετάξετε πολύ γρήγορα και είναι ήδη μεγάλη η ταχύτητα. Είναι επίσης διαφορετική η ιστιοπλοεία με σχέση με τα άλλα κορίτσια. Το RSX είναι λίγο σαν να παίζεις όλη την ώρα με το IQ Foil, οπότε είναι ωραία. Είναι λίγο διαφορετικό, είναι φυσικά μια σανίδα και είναι σαν να πετάς πάνω από το νερό, έτσι τεχνικά λίγο διαφορετικό, με λυκμούς, με ένα κούμπομα, πρέπει να συνηθίσεις, αλλά νομίζω στο επίπεδο μας το κάνουμε πολύ γρήγορα. Το IQ Foil, αυτή η νέα τεχνική, αυτό το νέο αγώνισμα, είναι άκρος εντυπωσιακό. Εδώ λοιπόν συνεχίζεται αυτή η μεγάλη μάχη με το κομμάτι αυτό του IQ Foil να προσελκύει τον κόσμο στην λίμνη Silva Plana. Η προσμονή ήταν μεγάλη στην πρώτη ρεγκάτα στον Ολυμπιακό Εξοπλισμό για το 2024 και 2028, και παρόλο που πολλοί είχαν ήδη αρχίσει να χρησιμοποιούν αυτόν τον εξοπλισμό λίγες μέρες πριν το Formula Foil World Championship, οι αγώνες με ένα στόλο σχεδίασης είναι εντελώς

Η τελευταία σειρά σχεδιάστηκε για να είναι εντυπωσιακή. Η Οργανωτική Επιτροπή δοκίμασε τη νέα μορφή αγώνων με αγώνες slalom. Οι αθλητές ομαδοποιήθηκαν σε ομάδες των 16. Αυτή η μορφή αποτελείται από σύντομους αγώνες 3 έως 5 λεπτών και μετά οι κορυφαίοι σε κάθε γύρο προκρίνονται στον επόμενο. Αυτό οδηγεί σε αγώνες υψηλής αδρεναλίνης όπου και το παραμικρό λάθος μετράει. Το κέντρο του Windsurfing στην Σίλβα Πλάνα ήταν γεμάτο θεατές σηκωμένους στις μύτες των ποδιών για να παρακολουθήσουν την αγωνιστική δράση. Οι συνθήκες έντονου ανέμου και όσα επικράτησαν ήταν ελπιδοφόρα για υψηλά οκτάνια σε ιστιοδρομίες. Ήταν μια απαιτητική ημέρα για τους 160 ιστιοπλοούς, στο τέλος της οποίας εξασφαλίστηκαν θέσεις για μετάλλια για τους άνδρες και τις γυναίκες. Η τελευταία ημέρα θα ήταν πολύ νευρική. Η μορφή σειράς μεταλλίων είναι μια σειρά αποκλεισμού όπου όλοι οι αθλητές ξεκινούν με 0 βαθμούς. Η κορυφή έχει 12 άνδρες, ακολουθούμενοι από τις πρώτες 12 γυναίκες που ξεκινούν ένα σύντομο αγώνα. Οι 4 τελευταίοι που θα τερματίσουν αποκλείονται και οι υπόλοιποι συνεχίζουν στον επόμενο γύρο. Οι 4 τελευταίοι θα λάβουν και θέσεις αντίστοιχες που θα ακολουθήσει και το βάθρο. Στο γυναικείο στόλο παρατάχθηκαν 12 κορυφαίες γυναίκες μετά από 4 σύντομα σε διαδικασία αγωνίσματα. Η Έλενε Νόσμεν κέρδισε τον τίτλο με την Ίσλαϊ Γότσον από το Ηνωμένο Βασίλειο να είναι δεύτερη και την κοπελά από την Ολλανδία, την Λίλιαν Ντεγκεούς, τρίτη. Είμαι πολύ χαρούμενη για το αποτέλεσμα, ήταν μια δύσκολη μέρα. Τερματίσαμε με ένα σύστημα μεταλλίων σειράς με 0 σημείων μετά από 12 ημέρες. Ήταν δύσκολο να βρω ενέργεια να πολεμήσω, αλλά πραγματικά χαρούμενη που κατάφερα και βρήκα αυτή την ενέργεια για να πάρω την νίκη. Ο τελικός αγώνας ήταν πραγματικά έντονος. Ήμουν πάνω κάτω, οπότε θα μπορούσε οποιοσδήποτε να είχε κερδίσει. Είμαι πολύ χαρούμενη που το αλλάξαμε το σλάλομ, γιατί ήταν πολύ ελαφρύ για μένα να πάω με αυτό τον άνεμο. Ήταν πραγματικά έντονο και κάπως νευρικό όλη την εβδομάδα. Πρέπει να είναι πραγματικά καλό για να παρακολουθήσουν όλοι στην παραλία με αγωνία το τι κάναμε. Ήταν μια συναρπαστική ημέρα στο τέλος, κάναμε δύο αγώνες, ο αέρας ήταν πάνω κάτω, ήταν πραγματικά δύσκολο και συναρπαστικό, αλλά τρέμω από ενθουσιασμό, παίρνω το χάλκινο και είμαι ευχαριστημένη, μας λέει η Ντεγκεούς. Στους άνδρες, το σύστημα μηδενικών πόντων έδωσε μερικά ενδιαφέροντα αποτελέσματα, παρά το γεγονός ότι ήταν πιο συνεπής ιστιοπλοός, ο Νίκολας Γκουγιάρτ δεν τα κατάφερε να διεκδικήσει τον τίτλο, τερματίζοντας μόνο τρίτος. Αντίθετα, ο Κιράν Μπαντλό κέρδισε τον ναχτήριο ευρωπαϊκό αγώνα IQ Foil μετά από μια συναρπαστική μάχη στην ανάσα ουσιαστικά, προλαβαίνοντας τον Σεμπαστιάν Κόερντελ λίγα μόλις λεπτά πριν τη γραμμή του τερματισμού. Μόλις τελειώσαμε την τελευταία ημέρα εδώ στην Λίμνη, προσπαθούμε να δούμε αυτή τη νέα μορφή. Ο τελικός νικητής των 12 αδρών τα παίρνει όλα. Οπότε κέρδισα και είμαι ενθουσιασμένος. Η μορφή είναι πραγματικά υπεροχή, είναι συναρπαστική. Όλοι βλέπουν στην παραλία το ότι κάνουμε καλές παραστάσεις. Είμαι ευχαριστημένος για το ότι έκανα. Πέρασα τον πρώτο αποκλεισμό. Η δεύτερη αποβολή με έριξε στον αγώνα. Οδηγήθηκαμε στον τελευταίο. Έκανα μια καλή εκκίνηση. Κύλησα στην κορυφή μέχρι το τρίτο σημείο. Αλλά όταν πέρασα γύρω από το τρίτο σημείο, ο άνεμος δεν ήταν ισχυρός, έτσι είμαι ένα από τα πιο βαριά παιδιά, οπότε ήταν κακό για μένα να έχω ελαφρύ άνεμο. Προσπάθησα να παλέψω, προσπάθησα λίγο πριν τον τερματισμό, είμαι πολύ σίγουρος ότι αυτό δεν θα είχε συμβεί αν είχαμε 15-20 κόμβους ανέμου. Υπό αυτές τις συνθήκες ήταν σαφώς μια καλή διαδικασία, είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και είμαι δεύτερος. Ο Μπάντλο λοιπόν στην πρώτη θέση, ο Κόρντελ δεύτερος, ο Γκουγιάρτ στην τρίτη για τους άνδρες, στις γυναίκες η Νόισμαν ήταν η νικήτρια. Δεν έχει σημασία αν ο αγώνας γίνεται σε λίμνες ή σε ανοιχτή θάλασσα. Το κλειδί είναι η δυνατότητα επαναφοράς των ισιοδρομιών εξαιρετικά γρήγορα σε περίπτωση αλλαγής της κατεύθυνσης του ανέμου. Ο κόσμος της ιστιοπλοίας αναπτύσσεται ραγδαία και οι καινοτόμες ιδέες είναι πάντα ευπρόσδεκτες, ειδικά όταν η βελτίωση αφορά τη διαχείριση.

του αγώνα. Η τελετή απονομής των βραβείων ολοκλήρωσε την μεγάλη αυτή διαδικασία, την πρώτη μετά το lockdown για τον COVID, με άπαντες να έχουν θετικά αποτελέσματα. Οι νεοεισερχόμενοι είχαν την πρώτη εμπειρία, αυτοί που είναι οι πιο παλιοί κατάφεραν να έχουν τα όποια αποτελέσματα ήθελαν, έτσι ώστε να ενισχυθούν για την συνέχεια, η οποία θα είναι δύσκολη και αποκαλυπτική. Η βελτίωση πάντως γενικά αφορά την διαχείριση του αγώνα και είναι κάτι το οποίο θα απασχολεί συνεχώς τους αθλούμενους. Η οργάνωση ενός αγώνα και η διατήρηση της δικαιοσύνης του μπορεί μερικές φορές να είναι αρκετά αγχωτική. Συχνά ο άνεμος είναι ασταθής και επαναφέρει σημάδια για μια νέα κατεύθυνση του ανέμου που απαιτεί χρόνο, πόρους και προσωπικό, που κινείται χειροκίνητα με σημάδια αντίστοιχα και αγκύρωση σε νέα θέση. Όπως σε όλα τα τμήματα, η τεχνολογία παίζει έναν αναπόσπαστο ρόλο. Η τελευταία καινοτομία στα χέρια της Επιτροπής Αγώνων ήταν το Mark Set Bot, το οποίο αλλάζει γρήγορα τον τρόπο που μπορούν να στηθούν οι ιστιοδρομίες. Πλήρως ελεγχόμενο μόνο από ένα smartphone ή tablet, αυτοκινούμενο με φουσκωτά σημάδια που χρησιμοποιήθηκαν με ηλεκτρικό κινητήρα και GPS τεχνολογία για να μηδενιστεί στην συγκεκριμένη τοποθεσία και να μείνει εκεί που πρέπει για την κίνηση. Αυτά τα νέα σημάδια του αγώνα επιτρέπουν γρήγορη ρύθμιση της διαδρομής με απλό χάρτη σε σχεδίαση που προσφέρει τέλεια τοποθέτηση, αυτοδιόρθωση και γρήγορο τηλεχειρισμό για επανατοποθέτηση και δεν χρειάζεται άγκυρα σε βαθιά νερά ή δυνατό αέρα. Εάν ο άνεμος αλλάξει κατεύθυνση, η Επιτροπή Αγώνα μπορεί εύκολα να επανατοποθετήσει το σημάδι απλώς εισάγοντας τη νέα κατεύθυνση ανέμου στο smartphone και στην εφαρμογή και την αλλαγή πορείας όταν γίνεται αυτό απαιτητό. Οπότε ρυθμίζεις και το ξεχνάς. Το Mark Set Bot δεν απαιτεί σκάφη ρύθμισης σήμανσης, ελαχιστοποιεί τα καύσιμα, την κατανάλωση, συνεπώς και έχει λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, απαιτεί λιγότερο προσωπικό, εξοικονομεί χρήματα και το καλύτερο απ' όλα αφήνει περισσότερο χρόνο για αγώνες, οπότε είναι πραγματικά ένα better way. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024 δεν θα δούμε μόνο το IQ Foil για πρώτη φορά, αλλά και το kiteboarding, που έγινε μια πλήρης Ολυμπιακή ιστιοπλοϊκή οργάνωση μετά από την πρόταση της Παγκόσμιας Ιστιοπλοϊκής που ενέκρινε την υποβολή για να δει αθλητές να ανεβαίνουν στη σκηνή αυτή. Δούλεψε η International Kiteboarding Association σε συνεργασία με την Επιτροπή Εκδήλωσης της Παγκόσμιας Ιστιοπλοϊκής για να διασφαλιστεί η μορφή που θα αντανακλά τις επιθυμίες και τα όνειρα των ανταγωνιστών kiteboarders. Δούλευαμε πολύ σκληρά για να φτάσουμε το kiteboarding στους Ολυμπιακούς Αγώνες, λέει ο Μάρκους Σφέντερ. Εδώ και πολύ καιρό, από το 2010, είχαμε για λίγο επιτυχία το 2012, αλλά μάλλον το άθλημα δεν ήταν τόσο διασκεδαστικό εκείνη την εποχή. Ήταν πραγματικά συναρπαστικό να βλέπω ότι το kiteboarding έχει προσθεθεί για το Buenos Aires, που εν μέρει ήταν η απόδοση της δουλειάς που κάναμε, αλλά και μια ομάδα που αγαπούν να διαγωνίζονται στην ισοπλοεία και έχουν δει ότι φέρουν κάτι νέο και συναρπαστικό να κάνει τη ΔΟΕ χαρούμενη, έτσι ώστε να παραμείνει το άθλημα αλλά και η νεολαία σε αυτή τη διαδικασία. Πολύ μεγάλοι αθλητές περίμεναν τη χρονιά αυτή και την απόφαση. Ο Φλόριαν Γκούμπερ ήταν ένας από αυτούς, καθώς έχει αφοσιωθεί στο kiteboarding από την αρχή και πάντα πίστευε ότι το άθλημα αξίζει μια θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεν σταμάτησε ποτέ να προωθεί το πάθος και προωθώντας το άθλημα του kiteboarding προέβαλε όλο και περισσότερο την ενασχόλησή του με αυτό. Ο ίδιος λέει χαρακτηριστικά που έχει γυρίσει όλο τον κόσμο ουσιαστικά για να κάνει kiteboarding ότι
Εμείς οι Kitesurfers παλεύουμε ήδη αρκετό καιρό για να γίνουμε μέρος των Ολυμπιακών Αγώνων. Ήταν μακρύς ο δρόμος. Το 2016 ήμασταν μέσα και μετά μας έδιωξαν ξανά, οπότε ήμασταν λίγο απογοητευμένοι, αλλά ίσως ήταν επίσης μια ευκαιρία για να αναπτυχθεί το άθλημα λίγο περισσότερο. Μετά μεταπηδήσαμε από τις σανίδες του αγώνα μέχρι τις σανίδες με foil και όλα έγιναν όμορφα και γρήγορα. Αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ χαρούμενοι που το έχουμε εκεί, ειδικά για μένα. Νομίζω ότι μετά από 10 χρόνια στο παγκόσμιο κύπελο είναι καιρός και όχι πολύ αργά, οπότε έχω την ευκαιρία να συμμετάσχω. Είμαι πολύ χαρούμενος που έρχεται σύντομα το 2024, ανυπομονώ για τους νέους που θα μπουν στο kitesurfing. Δεν είναι και το πιο εύκολο, πρέπει να επενδύσουν χρήματα, αλλά ελπίζω ότι στο μέλλον όλοι οι ιστιοπλοεοί και οι σύλλογοι θα μπορέσουν να μεταβούν στο Ολυμπιακό πρόγραμμα, να βοηθήσουν τους νέους και τη νέα γενιά να μπουν στο άθλημα. Πρέπει να είσαι καλός αθλητής. Για να είσαι καλός αθλητής, πραγματικά σημαντικό είναι να είσαι παθιασμένος με ένα άθλημα που θα κάνεις και να είσαι πολύ πρόθυμος να μπεις στο νερό και να προπονηθείς. Μόλις απολαύσεις πραγματικά αυτό που κάνεις με πάθος, θα έχεις την επιτυχία στο τέλος. Το άθλημα άλλαξε αρκετά από το παρελθόν. Στο μέλλον νομίζω ότι θα γίνει απλώς ένα διασκεδαστικό άθλημα όπως ήταν στο παρελθόν με μικρές ομάδες. Ελπίζω όμως να μην είναι έτσι. Θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο πιστεύω και θα γίνει ακόμα πιο επαγγελματικό εάν όλα πάνε κατευχήν. Οι αθλητές θα είναι πολύ πιο συγκεντρωμένοι. Έκανα το πρώτο μου τεστ ντόπινγκ βγαίνοντας από το νερό. Όταν έχεις τόση δυναμική πρέπει να πας να δώσεις αίμα για δοκιμή και δεν ήταν ότι πιο εύκολο, οπότε πρέπει να πιω πολύ χυμό. Υπάρχει ένα φιλέ, σε παίρνει από το νερό, σε περιμένει και όταν είσαι εκεί και αλλάζεις, είναι πάντα δίπλα σου για 2-3 ώρες μέχρι η δοκιμή να ολοκληρωθεί. Θα έρθουν νέα πράγματα προς το μέρος μας, αλλά επίσης περιμένουμε να έρθουν καλά πράγματα, λέει ο Γερμανός αθλητής, ο οποίος έχει γυρίσει όλο τον κόσμο κάνοντας kiteboarding και περιμένοντας την ευκαιρία του για να μπει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, να λάβει μέρος σε αυτή την κορυφαία διοργάνωση στον κόσμο που για όλους τους αθλητές αποτελεί ένα όνειρο, ένα δέλεαρ και έναν αυτοσκοπό για αυτό που κάνουν, μια ολοκλήρωση ουσιαστικά της προσπάθειάς τους προς αυτή την κατεύθυνση. Η είδηση ότι το kiteboarding θα κάνει τον ντεμπούτο του στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024 ήταν υπέροχη για όλη την κοινότητα του kiteboard, αλλά και για τους Γάλλους, οι οποίοι αθλητές είναι ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι για το πρώτο Ολυμπιακό αγώνισμα foil που θα πραγματοποιηθεί στην πατρίδα τους, στην Μασσαλία. Είναι κάτι πλέον που περιμένει όλος ο ιστιοπλοϊκός κόσμος. Μετράμε αντίστροφα προς αυτή την κατεύθυνση και θα έχουμε όλο ένα και περισσότερες διοργανώσεις μέχρι να φτάσουμε στο Παρίσι το 2024. Ο Άλεξ Μαζελά, σίγουρα οι Ολυμπιακοί αγώνες στο Παρίσι θα είναι ιδιαίτερο γεγονός για εμένα και για την ιστιοπλοϊκή, καθώς θα γίνουν στην Μασσαλία οι αγώνες μας κοντά στο σπίτι μου. Και μια μέρα συμμετέχω σε αυτή την εκδήλωση, είμαι αρκετά σίγουρος ότι όλοι οι φίλοι και η οικογένειά μου θα έρθουν να με στηρίξουν, λέει ο πρωταθλητής Ευρώπης του 2019 στο Kite Foil. Με την ημερομηνία των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο να πλησιάζει, ήταν ένα στοίχημα μεγάλο και όλοι οι αθλητές προετοιμάζονται για άλλη μια φορά, ενώ κάποιοι είναι η τελευταία τους ευκαιρία για επιτυχία και για να λάβουν το εισιτήριο την τελευταία στιγμή για την συμμετοχή τους. Για άλλους είναι η πρώτη φορά και το όνειρο, αλλά για όλους είναι μια εντελώς μοναδική εμπειρία. Όπως και να το κάνουμε, είναι το κορυφαίο γεγονός στον αθλητισμό. Φυσικά θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε πολλά περισσότερα στα επεισόδια που θα ακολουθήσουν, με την προσπάθεια των αθλητών να εντείνεται όλο ένα και περισσότερο, φτάνοντας προς τον στόχο που είναι η συμμετοχή και η διάκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες, σε αυτά τα δύσκολα αγωνίσματα της ιστιοπλοείας που πάντα έχουν το απρόσμενο λόγω της αλλαγής των καιρικών συνθήκων
και των οποίων διαφοροποιήσεων μπορούν να υπάρξουν ακόμα και κατά τη διάρκεια του αγώνα από παράγοντες οι οποίοι χαρακτηρίζονται δικαίως ως απρόσμενοι. Μείνετε κοντά μας στο Pure Action για περισσότερη δράση που πάντα μας ακολουθεί. Να είστε καλά!

0: been thinking about my painting a lot lately.
1: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops. You'll be working with Jason.
0: Jason?
1: Oh, he's great. You'll love working with him.
0: Hi.
2: I love the town. You really get to help people. It's kind of nice.
3: Do you know how to bake cookies?
4: I'm going to take a year and travel and pursue my art.
5: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
6: Η αγάπη στο White Club. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.
7: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
8: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
7: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
9: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
7: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Το κόσμο μέσα μας.
10: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
6: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Νίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, το τηλεοπτικό πρόγραμμα που σας φέρνει την καλύτερη δράση σε μερικά από τα πιο θεαματικά αθλητικά γεγονότα σε όλο τον κόσμο, με την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη και βέβαια να ακολουθούμε τις προσπάθειες των αθλητών να βρεθούν στην εκπλήρωση του όνειρου τους στην κορυφή και να καταφέρουν να πετύχουν την διάκριση στα αγωνίσματά τους. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στην ιστιοπλοεία, ακολουθώντας μερικά από τα πιο μοναδικά γεγονότα των ημερών, έχοντας την δυνατότητα να καταγράψουμε εντυπωσιακές στιγμές, αλλά και να δούμε πώς διεξάγονται σημαντικά πρωταθλήματα και διοργανώσεις. Σε προηγούμενα επεισόδια ταξιδέψαμε στο Μαϊάμι της Φλόριντα για το Bacardi Cup Invitational Regatta, με πολλούς διάσημους ιστιοπλοούς μαζεμένους σε μία μάχη σε ένα από τα πιο διάσημα τρόπαια ιστιοπλοείας που ήταν τόσο ανταγωνιστική όσο ποτέ άλλοτε. Κορυφαίοι βετεράνοι και φιλόδοξοι νεοφερμένοι κατάφεραν να έχουν μια εξαιρετική πορεία και βέβαια να διακριθούν. Το Bacardi Cup είναι ένα από τα πιο πολύ αναμενόμενα ιστιοπλοϊκά γεγονότα της σεζόν και η 93η έκδοση μαγνήτησε για άλλη μια φορά το ενδιαφέρον της παγκόσμιας ιστιοπλοϊκής κοινότητας και ήμασταν εκεί για να παρακολουθήσουμε όλη τη δράση. Αυτός ο ετήσιος αγώνας έχει διοργανώσει αναμετρήσεις κορυφαίου επίπεδου στο εμβληματικό Star Killboat καθώς και Λαμπερά Πάρτι μετά από αγώνες εδώ και 93 χρόνια. Το 2020 η διοργάνωση προσελκύσε 130 ιστιοπλοούς που αγωνίστηκαν στην παραδοσιακή μορφή του Μεγάλου Στόλου σε έναν μεγάλο αγώνα την ημέρα γύρω από τα κρυστάλλινα γαλάζια νερά του κόλπου Biscayne. Προφανώς το Bacardi Cup είναι γνωστό, είναι εδώ στην κοραλιογενή περιοχή από το 1962 και το κύπελλο Bacardi συνεχίζει από το 1925. Είναι ένα διάσημο γεγονός. Για να ανοίξει η εκδήλωση φέτος προσκλήθηκαν περισσότερες κατηγορίες να αγωνιστούν, η J70, Melges 24, Viper X40, το νέο αθλητικό σκάφος VX1, και το Cabrinha AV8 αλλά και τα Windfallers. Ο αγώνας ήταν μέρος του Bacardi Invitational Regatta. Οι διάσημοι χορηγοί Bacardi ολοκλήρωσαν τη Regatta του 2020 με στυλ και ενώ υπήρχαν πολλά για να γιορτάσουν, οι σκέψεις είχαν ήδη στραφεί στην εκδήλωση του επόμενου έτους, όπου αναμφίβολα οι διοργανωτές θα εξαπλώσουν για άλλη μια φορά την δημοφιλή αυτή διοργάνωση κορυφαίου επίπεδου σε όλα τα επίπεδα. Εντυπωσιακό το κλίμα, με υπεροχές διοργανώσεις και ανταγωνισμό μεγάλο. Ο Μπρούνο Πράντα, ο Βραζιλιάνος, λέει ότι αισθάνομαι υπέροχα, ήταν μια φανταστική εβδομάδα, σχεδόν μια τέλεια εβδομάδα. Η πρώτη μου φορά εδώ από το 2006, πριν από 14 χρόνια νομίζω, ότι βρέθηκα εδώ και έτσι για 14 χρόνια προσπαθώ να κερδίσω το Bacardi Cup. Δεν ξέρω τι μου δίνει μεγαλύτερη ικανοποίηση να κερδίσω τη Regatta ή να την κερδίσω έτσι. Απολαύσαμε πραγματικά την ιστιοπλοή αυτή την εβδομάδα. Όπως είπε και ο Μπρούνο, είχαμε συνδυασμό συνθηκών ελαφρών μετρίων και δυνατών ανέμων. Και ο ανέμος ήταν άλλοτε σταθερός, άλλοτε ασταθής, αλλά καταφέραμε να τον κάνουμε υπέροχο. Επίσης, βρεθήκαμε σε προηγούμενα επεισόδια στην Αυστραλία για μερικές από τις πιο επικές μάχες, καθώς η Μελβούρνη φιλοξένησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα Windsurfing RSX. Ένας στόλος από 116 ιστιοπλοούς από 31 έθνη συγκεντρώθηκε στο Sorrento Sailing Coastal Boat Club για να διεκδικήσει τους τίτλους. Σε μια σημαντική μάχη με τον άνεμο, όλοι οι αναβάτες επάλεψαν σκληρά για να τερματίσουν στις θέσεις του βάθρου,
Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα RSX είδε τον Kieran Bundlow να υπερασπίζει τον τίτλο του, τερματίζοντας 2 βαθμούς μπροστά από τον Dorian Van Rijsselbergen. Η νίκη εξασφαλίστηκε από τον Bundlow και το Ολλανδικό εισιτήριο των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο πήγε σε αυτή την κατεύθυνση. Στις γυναίκες, η Lilian Dengeus εξασφάλισε τις περισσότερες επιτυχίες για τις κοπέλες στην Ολλανδία, καθώς διεκδίκησε το δεύτερο παγκόσμιο τίτλο της και εξασφάλισε ένα ακόμη Ολυμπιακό εισιτήριο. Με διπλή νίκη της Ολλανδίας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα RSX, δείχνει σίγουρα ότι έχει την Dream Team σε αυτή την κατηγορία αυτή την στιγμή. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε την δράση με ό,τι περιλαμβάνει το σημερινό μας επεισόδιο Pure Action από την Μαλαισία και το εκπληκτικό Λανκάβι. Στις ακτές αυτού του γραφικού νησιού, που είναι συνώνυμο με τις αμμώδεις ακτές, τα κατάγαλανα νερά και τις ατελείωτες σύρες από φοίνικες, πραγματοποιήθηκε η 18η Διεθνής Ρεγκάτα Road and Belt Royal Λανκάβι. Η γεωγραφική θέση το καθιστά ως φυσική πύλη στη θάλασσα Ανταμάν και όπως φαίνεται από την βραβευμένη μαρίνα του, όλο και περισσότερες χώρες συνειδητοποιούν τον κρίσιμο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι μαρίνες στην οδήγηση των τουριστών στην περιοχή. Το Λανκάβι μπορεί να υπερηφανεύεται για πολλούς θαυμαστές, καθώς το Royal Λανκάβι Yacht Club προσφέρει την απόλυτη εμπειρία ιστιοπλοείας. Οι τουρίστες μπορούν να απολαύσουν όλες τις εξαιρετικές εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που παρέχει ο σύλλογος, καθιστώντας το νησί έναν άκρος ελκυστικό προορισμό. Είναι ασφαλής τοποθεσία για οικογένειες, είναι καλό για τα παιδιά, υπάρχουν πολλές δραστηριότητες εδώ, από θεματικά πάρκα νερού, εκδρομές στα νησιά. Είναι ασφαλές, το φαγητό είναι φανταστικό και είναι πραγματικά υπέροχο μέρος για να συναντηθούν άνθρωποι και να απολαύσουν τα τροπικά ζεστά νερά της Ασίας. Το Royal Λανκάβι Yacht Club, το οποίο πολλοί άνθρωποι το μπερδεύουν με yacht, είναι στην πραγματικότητα μια μάρινα. Έχουμε 45 δωμάτια ξενοδοχείου ανοιχτά στο κοινό. Υπάρχει άφθονο φαγητό, μπαρ και εστιατόρια. Έχουμε τη μεγαλύτερη μαρίνα στην Νότιο Ανατολική Ασία με 250 σκάφη. Οι περισσότεροι άνθρωποι που δεν έχουν συνειδητοποιήσει τι είναι το Λανκάβι, είναι ένα φανταστικό νησί ως μια συλλογή από 100 νησιά. Η ιστιοπλοεία απολαμβάνουν πραγματικά την ιστιοπλοεία γύρω από τα νησιά. Είναι επίσης μια καταπληκτική τοποθεσία και υπάρχουν αφορολόγητα είδη με εξαιρετικό μέρος για να διασκεδάσουν όλοι οι άνθρωποι. Οι παραλίες με λευκή άμμο είναι μερικές από τις καλύτερες της Μαλαισίας, από τους αμμώδεις κόλπους μέχρι τις σαρωτικές ακτές του. Οι παραλίες των νησιών είναι αξιαγάπητες στους ντόπιους, με τους τουρίστες της παραλίας και τους ιδιοπλώους σε όλο τον κόσμο να απολαμβάνουν τον τόπο. Το εντυπωσιακό σκηνικό το κάνει ιδανικό για θαλασσία σπόρο, όπως για αλεξίπτωτο και φυσικά για ιστιοπλοεία. Το Λανκάβι είναι ένα όμορφο νησί με 99 νησιά όλα μαζί, άρα υπάρχει πάντα κάτι για όλους, ο καιρός είναι τέλειος, είναι ζεστός όλο το χρόνο, υπάρχουν μεγάλοι άνεμοι που θα σας βοηθήσουν να πλεύσετε σε πολλά όμορφα μέρη που μπορείτε να επισκεφτείτε. Το Road and Belt Royal Λανκάβι International Regatta είναι ένα από τα πιο διάσημα γεγονότα του νησιού. Το Κουάν Τζέτι είναι ένα από τα πιο εμβληματικά σύμβολα του Λανκάβι, γνωστό ως άγαλμα της πλατείας του Αετού. Το Ντάταραν Λανκ είναι ένα από τα πιο γνωστά ανθρωπογενή αξιοθέατα του Λανκάβι, ένα μεγάλο γλυπτό ενός Αετού που ετοιμάζεται να πετάξει. Ο κόκκινο καφέ Αετός στο Ντάταραν Λανκ χτίστηκε ως έμβλημα του νησιού. Η Μαλαισία φημίζεται για τις παραλίες της με λευκή άμμο. Αν πάτε στις περισσότερες χώρες, υπάρχουν παραλίες με βότσαλο. Εδώ έχουμε πολλές παραλίες με λευκή άμμο και το Λανκάβι έχει μερικές από τις καλύτερες. Λάτρης της παραλίας και εθισμένη στα αθλήματα, το καλύτερο από τα φυσικά στοιχεία είναι εδώ, στο Λανκάβι.
Η βραβευμένη μαρίνα της Μαλαισίας, η Royal Langkawi Yacht Club, υποδέχθηκε 30 σκάφη σε 7 διαφορετικές κατηγορίες με περισσότερους από 120 ιστιοπλοούς, συγκεντρωμένους για να διαγωνιστούν σε αυτό τον κορυφαίο στόλο, την πρώτη ασιατική ρεγκάτα για τη χρονιά. Από τη Μαλαισία μέχρι την Ολλανδία και από την Ιαπωνία και την Σιγκαπούρη μέχρι την Αυστρία, το Λαγκάουι είναι ένας δημοφιλής προορισμός για το άθλημα. Καλώς ήρθατε στη Διεθνή Ρεγκάτα Belt and Road Royal Langkawi, μας λέει ο Ταϊφούν Κοξχάλ. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε έναν συνεργάτη από την Κίνα φέτος που προωθεί την εκδήλωση. Έχουμε καλές προσδοκίες για το μέλλον και ειδικά για αυτή την εβδομάδα. Η μεγάλη διαφορά για τη ρεγκάτα μας είναι ότι είμαστε σαν μια μεγάλη οικογένεια που επιστρέφει μαζί κάθε χρόνο, οικογένεια και φίλοι. Ενώ τα σκάφη ανταγωνίζονται στο νερό, εξακολουθούν να είναι πολύ καλοί οι φίλοι, επομένως η συντροφικότητα είναι πολύ σημαντική και ανυπομονούμε να την ενισχύσουμε. Η 18η Belt Road Royal Langkawi International Regatta είναι μια διοργάνωση με μεγάλη ιστορία και θεωρείται ως μια από τις πιο ιστιοπλοϊκές ρεγκάτες στην Νότιο-Ανατολική Ασία με αρκετό ενδιαφέρον. Κάθε χρόνο περιλαμβάνει κορυφαίες ομάδες ιστιοπλοείας από όλο τον κόσμο. Είναι μια μοναδική ρεγκάτα η οποία προσφέρει προκλητικούς αλλά και διασκεδαστικούς αγώνες για όλες τις κατηγορίες ανεξαρτήτως σχεδίου ή βιντάζ των γιότ. Με τα χρόνια υπήρξαν τρεις ομάδες που κυριάρχησαν στην διοργάνωση. Από το 2015 η Mata Hari KL έχει κερδίσει και τις δύο κατηγορίες IRC 1 και 2 σε 5 συνεχόμενες περιπτώσεις. Μια άλλη εξαιρετικά επιτυχημένη ομάδα είναι η Phoenix. Το δανέζικο σκάφος είναι μέρος της Royal Langkawi International Regatta από το 2008 με 8 νίκες κάτω από τη ζώνη τους. Πέρυσι ο θρυλικός κυβερνήτης Ray Roberts με την ομάδα του Hollywood εξέπληξε καθώς κέρδισε κάθε αγώνα που συμμετείχε. Ήταν πραγματικά η απόλυτη κυριαρχή με αυτό το σκάφος Hollywood που παρέσυρε ό,τι βρήκε στο διάβα του. Το αρχιπέλαγος Λαγκάουι στην Μαλαισία είναι ευλογημένο με σταθερά τέλειες συνθήκες ιστιοπλοείας καθώς και μερικά εκπληκτικά τοπία. Κάθε χρόνο οι ιστιοπλοοί συνδυάζοντας τους κορυφαίους αγώνες που προσφέρονται με την ευκαιρία να εξερευνήσουν επίσης τα υπέροχα γύρω νησιά δεν χάνουν αυτή την πραγματικά μεγάλη ευκαιρία και ανταποκρίνονται. Η φετινή έκδοση ξεκίνησε στο Kua Harbour σε τέλειες αγωνιστικές συνθήκες καθώς κάθε ομάδα αναζητούσε την καλύτερη δυνατή έναρξη της αγωνιστικής εβδομάδας. Οι περσινοί νικητές της Racing Class Team Hollywood κέρδισαν και τους τρεις πρώτους αγώνες αλλά η συνέχεια δεν ήταν ίδια και οδηγήθηκαν στην τρίτη θέση με την Phil Connect να παίρνει την πρώτη και την THA-72 την δεύτερη θέση. Οι ιστιοπλοοί κατάφεραν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες της διοργάνωσης και το διασκέδασαν πολύ τις τελευταίες ημέρες, πλέον στη ρεγκάτα με καλούς ανέμους. Αυτή είναι μια εξαιρετική τοποθεσία γιατί είναι πολύ κοντά στην πόλη που μπορείτε να έχετε προμήθειες για τα σκάφη. Είναι πολύ σημαντικό. Ας μιλήσουμε και ας δούμε πώς πάει ο αγώνας σήμερα για να βγάλουμε περισσότερα συμπεράσματα. Η δεύτερη αγωνιστική ημέρα είδε την κατηγορία IRC1 να απογειώνεται με όλα τα βλέμματα στραμμένα στο Mata Hari KL Registry. Ήταν στο κυνήγι τους για μια έκτη συνεχόμενη νίκη στην ρεγκάτα
αλλά η ιαπωνική ομάδα Τσάρα Τσάν ήταν αποφασισμένη να τερματίσει στην πρώτη θέση και να πάρει τον τίτλο. Στο νερό μπορεί οι δύο ομάδες να είναι αντίπαλες, αλλά στην ξηρά οι δύο κυβερνήτες είναι στενοί φίλοι. Για να συνεχίσει να κερδίσει, πρέπει να επικεντρωθεί στη δουλειά του πληρώματος. Όσο λιγότερα λάθη κάνουμε, τόσο μεγαλύτερες δυνατότητες έχουμε να κερδίσουμε στον τίτλο και να το διατηρήσουμε. Απολαμβάνουμε τον καλό ανταγωνισμό και πάντα μας σωθεί να κάνουμε λάθη, αλλά προσπαθώντας να προλάβουμε, προσπαθώντας να πλέψουμε καλύτερα και μετά να κυνηγήσουμε στην πίεση, να κυνηγήσουμε, ίσως κάνουμε περισσότερα λάθη. Στο νερό είμαστε εχθροί, αλλά στην στεριά είμαστε πολύ καλοί φίλοι. Είπα στον Βίσεντ ότι φέτος θα ήταν ο τελευταίος μου αγώνας, γιατί έχω γεράσει. Για 3 χρόνια ήμουν κοντά στη νίκη, αλλά αυτή τη φορά νιώθω ότι πραγματικά μπορώ να τα καταφέρω. Στο νερό είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί. Προσπαθούμε να πολεμήσουμε ο ένας τον άλλο πολύ στενά, αλλά έξω από το νερό μου δίνει πολύ καλή δυνατότητα να κάνουμε παρέα, να πίνουμε πολύ και φυσικά να είμαστε πολύ κοντά. Υπάρχει ένας ανταγωνισμός, όπως και να έχει, όμως η φιλία είναι αυτή που στο τέλος κερδίζει. Η τρίτη αγωνιστική μέρα ήταν η πιο αναμενόμενη για τους ιστιοπλώους, καθώς ο αγώνας Round the Island είναι το πιο απαιτητικό μέρος του συνόλου της ρεγκάτας. Οι συμμετέχοντες ξεκίνησαν νωρίς το πρωί μπροστά σε ένα συναρπαστικό σκηνικό και συνέχισαν να καταγράφουν μερικούς γρήγορους χρόνους για τον περίπλου. Το αποκορύφωμα της ημέρας ήταν η εμφατική νίκη της Evelyn τόσο στο White Sail όσο και στο Classic Challenge. Η Evelyn δεν είναι ένα συνηθισμένο σκάφος, είναι ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας. Η Evelyn είναι τόσο μοναδική γιατί κατασκευάστηκε το 1911 και είναι το παλαιότερο δυτικό ιστιοπλοϊκό σκάφος που κατασκευάστηκε στην Ασία. Ήταν επίσης ένα σύμβολο, ένα από τα τελευταία σωζόμενα σύμβολα της διεθνούς πόλης που ήταν στη Σανγκάη. Της ανήκε ο Κόμοντορ, εκείνος ήταν ένας μεγάλος πυροβολισμός στην πόλη, όταν η Ευελίνη και οι ιδιοκτήτες, ακριβώς μέχρι την σχεδόν κατάρρευση της Σανγκάη στα μέσα της δεκαετίας του 1930, στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη Σιγκαπούρη, αλλά βυθίστηκε για να μην το πάρουν οι Ιάπωνες. Μετά τον πόλεμο, πήρε τον δρόμο για την Μαλαισία και είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Νιώθω κάποιες αναμνήσεις, νιώθω από τότε που είχα το σκάφος να έχω δημιουργήσει πολλές αναμνήσεις για το πλήρωμα και τους φίλους που ήταν σε αυτό και οι άνθρωποι που το έχουν κοιτάξει να χαμογελούν. Αυτό είναι να κάνεις όταν το βλέπεις, όταν βλέπεις κάτι που είναι ελκυστικό, όπως η Ευελίν που είναι μέρος της κληρονομιάς μας για την ιστοπλοεία και είμαι εδώ περήφανος που είμαι θεματοφύλακας. Οι επόμενες δύο μέρες ήταν έντονες με μάχες, πολύ κοντινές, με άφθονη δράση. Την τελευταία ημέρα η πρόκληση ήταν ακόμη μεγαλύτερη για τα πληρώματα καθώς οι δύσκολοι ελαφροί άνεμοι δοκίμασαν τις ικανότητές τους. Στο τέλος της ημέρας η Team Hollywood με τον κυβερνήτη Ray Roberts διατήρησε το προβάδισμά της στην κορυφή της Racing Class τερματίζοντας πρώτη σχεδόν σε όλους τους αγώνες στους οποίους συμμετείχε. Εν τω μεταξύ, στην κατηγορία IRC1 η προσπάθεια της Matahari KL Registry να διεκδικήσει τον έκτο συνεχόμενο τίτλο έσβησε σιγά σιγά. Η ομάδα Τσάρ Τσάν της Ιαπωνίας με επικεφαλής τον Καζούκι Κιχάρα έλαμψε φέτος παίρνοντας τον τίτλο. Είχαμε τη ρεγκάτα των 10 αγώνων και βγήκαμε στην κορυφή. Είμαι πολύ χαρούμενος που καταφέραμε να κερδίσουμε κάτι ιδιαίτερο σαν κι αυτό. Αυτή είναι μια πραγματική ξεχωριστή στιγμή για εμάς και να κάνουμε λίγους αγώνες, να παλεύουμε σκληρά, αυτό μας αρέσει. Παίζοντας οποιοδήποτε άθλημα, σου αρέσει να σε σπρώχνουμε μέχρι το τέλος και αυτή τη φορά εμείς βρεθήκαμε εκεί. Φέτος είμαι πολύ ενθουσιασμένος για την νίκη μας στην κατηγορία IRC1. Και αυτά ήταν τα τελικά αποτελέσματα στην Racing Class. Οι νικητές και στην κατηγορία IRC1, στην IRC2 Phoenix κέρδισε, στην Club Class Wind of Change.
η τελετή λήξης ήταν εντυπωσιακή. Ο πρωθυπουργός Μαχαθίρ Μπιν Μοχαμάντ της Μαλαισίας, καθώς και τα μέλη της βασιλικής οικογένειας της Μαλαισίας, αλλά και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από την Κίνα, συμμετείχαν στην τελετή λήξης και το συμπόσιο που ακολούθησε. Οι νικητές παρέλαβαν τα τροπαιά τους με κάθε ιστιοπλό να υπόσχεται να επανέλθει και πάλι την επόμενη σεζόν. Και βέβαια δεν θα μπορούσε να λείψει και το μουσικό χορευτικό σκέλος. Αφήνουμε πίσω μας όμως το εξωτικό νησί Λαγκάουι και σας μεταφέρουμε μερικές επικές λήψεις από τον κόσμο του foiling. Οι υψηλές ταχύτητες και η υψηλή αδρεναλίνη συνδυάστηκαν για να προσφέρουν μερικές εντυπωσιακές στιγμές και εδώ είναι η πρώτη δεκάδα. Όταν βγαίνεις έξω από το νερό με τελική ταχύτητα δεν είναι στιγμή για να χάσεις τη συγκέντρωσή σου, οποιοδήποτε ελαφρύ σφάλμα μπορεί να οδηγήσει σε αυτό το πρώιμο μπάνιο για όλο το πλήρωμα. Το 2019 ήταν μια αξιοσημείωτη χρονιά για το kiteboarding, καθώς έγινε Ολυμπιακό άθλημα για να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024. Περισσότεροι από 110 αναβάτες συγκεντρώθηκαν στο Lago di Garda, δημιουργώντας το μεγαλύτερο στόλο που έχει δει ποτέ. Η πρώτη σεζόν της Red Bull Sailing στο GC32 Racing Tour ήταν σημαντική. Κατέλαβαν την τρίτη θέση στο βάθρο του πρωταθλήματος για να αποδείξουν ότι ξέρουν να πετούν και στο νερό. Ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα είναι πάντα δύσκολη πρόκληση για τους αθλητές. Από την αρχή μέχρι το τέλος παλεύουν με ό,τι έχουν. Το ιαπωνικό ζευγάρι Ιτσούκα και Χατάγιαμα πέρασε τη γραμμή του τερματισμού λίγα μέτρα μπροστά από τους συμπατριώτες Καχιμότο και Καβάτα. Ένα επικό φινίρισμα μεταξύ φίλων. Όταν ξεκινά αγώνας και όλα τα καταμαράν πετούν πάνω από τη θάλασσα με μεγάλη τελική ταχύτητα, τότε σίγουρα ξέρετε ότι είναι μια θεαματική ημέρα εστιοπλοείας. Το GC32 Riva Cup στην Ιταλία σίγουρα ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες μας. Άλλη μια θυελώδης μέρα για το GC32 Racing Tour και αν θέλετε να έχετε ένα καλό αποτέλεσμα τότε πρέπει να δώσετε τον καλύτερο σας σε αυτό και να μείνετε συγκεντρωμένοι για να βρεθείτε στην κορυφή της κατάταξης. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα πασκούσι Formula Kite δοκιμάστηκε η νέα ολυμπιακή μορφή και υπήρχε πολύς ενθουσιασμός. Για πρώτη φορά, άνδρες και γυναίκες αγωνίστηκαν μαζί για ένα μετάλλιο. Η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών έγραψε ιστορία, παίρνοντας το χρυσό. Στο νούμερο 3 αυτού του Top 10 θα εστιάσουμε στο έμπειρο πλήρωμα του Oman Sail στο GC32 για την 38η έκδοση του Copa del Rey Mapfre, όπου η τεχνική ήταν εξαιρετική και απέδωσε τα μέγιστα. Την περασμένη σεζόν, ο Τόνι Βόντισεκ αποδείχθηκε κάτι περισσότερο από ένα ανερχόμενο αστέρι του κόσμου στο kitesurfing. Κέρδισε τη θέση του ανάμεσα στους καλύτερους όταν ο 19χρονος εξασφάλισε την πρώτη του νίκη σε μια επαγγελματική πίστα kite racing και το έκανε με στυλ. Και στην κορυφή της λίστας βρίσκεται το σκάφος Αλίγνη. Η διάσημη ελβετική ομάδα ήταν αίτητη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα GC32 του 2019 που πραγματοποιήθηκε στο Λάγος της Πορτογαλίας. Σήκωσαν το πολυπόθητο τρόπαιο με αρκετό πανηγυρισμό και φυσικά δικαίως, γιατί είναι ένα από τα κορυφαία σκάφη στον κόσμο σε όλα τα αθλήματα. Και κάπως έτσι, με αρκετή ιστιοπλοεία και σήμερα, ολοκληρώθηκε άλλο ένα επεισόδιο Pure Action, γεμάτο δράση, πλούσια δράση και την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη. Και στα επόμενα επεισόδια θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε σημαντικά αθλητικά γεγονότα
από όλο τον κόσμο σε κορυφαίες διοργανώσεις στην Ιφίλιο, πάντα στον κόσμο του αθλητισμού. Να είστε καλά.

0: just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
1: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
0: Who is Olivia, and why are we writing about her?
2: Olivia might have been an agent of fate.
0: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life. Closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk. Surprise! Hey, you.
1: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
0: What now?
2: I think we start writing our own story.
3: Ιστορίες αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
4: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
5: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
4: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
6: Capitalism can inform how we have sex.
4: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
7: It becomes more capitalistic.
4: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
8: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώτων 8 ετών.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, σε αυτό το τηλεοπτικό περιοδικό που σας μεταφέρει τα καλύτερα γεγονότα και σας παρουσιάζει χαρακτήρες από τον γεμάτο δράση κόσμο των σπορ. Ένα από τα διαφορετικά μονοπάτια που ακολουθούμε στη ζωή, μερικά από αυτά μπορεί να είναι χωμάτινα, γιατί γεμίζοντας την ζωή μας με περιπέτεια μας δίνει μερικές υπέροχες ιστορίες για να μοιραστούμε, και αυτό μας φέρνει στην επιφάνεια το Pure Action, αναδεικνύει τέτοιες λάμπρες περιπτώσεις. Σε αυτό το επεισόδιο θα δούμε μερικά από τα πιο μαγευτικά τοπία του πλανήτη, όπου λαμβάνουν χώρα μερικά από τα καλύτερα αθλητικά γεγονότα. Θα ξεκινήσουμε το ταξίδι από την μαγευτική Μέση Ανατολή και από το Κατάρ, όπου το The Al Adai Desert θα έρθει να οθήσει τους αθλητές στα όρια. Από την Αραβική Χερσόνησο θα ταξιδέψουμε στην Ταϊβάν για να μάθουμε περισσότερα για έναν επικό αγώνα τριάθλου. Και αυτός ο αγώνας είναι ένας από τους μεγαλύτερους και καλύτερους τρόπους να εξερευνήσετε μερικά από τα μοναδικά όμορφα μέρη της Ταϊβάν, όπως το Ταϊτούγκ. Στο Pure Action μας αρέσει να ανακαλύπτουμε εκπληκτικά νέα μέρη, οπότε θα βρεθούμε συνέχεια από την Ασία στην Ισπανία για να παρακολουθήσουμε έναν επικό αγώνα ράλι που λαμβάνει χώρα τόσο στα βουνά όσο και στην έρημο. Η τρίτη διοργάνωση του Ράλι Ισπανία πραγματοποιήθηκε στο Guadix της Γρανάδας με 180 αναβάτες να ζουν μοναδικές αξέχαστες στιγμές. Τελειώνοντας αυτό το επεισόδιο θα μεταφερθούμε στην Ελλάδα για έναν αγώνα γεμάτο ιστορία, τον Μαραθώνιο της Αθήνας, τον αυθεντικό Μαραθώνιο που δεν μοιάζει με κανέναν άλλο στη γη. Σύμφωνα με το μύθο, έχει τις ρίζες του μέχρι και 2.500 χρόνια πίσω, όταν οι αθλητές τρέχουν στο Μαραθώνιο της Αθήνας, τρέχουν στα χνάρια των αρχαίων ηρώων που γέννησαν τους σύγχρονους Ολυμπιακούς αγώνες. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το επεισόδιο από τον Περσικό Κόλπο, την Ντόχα στο Κατάρ. Αυτή η διευρυνόμενη πόλη αναμειγνύει τον πολιτισμό και τον μοντερνισμό. Εκτός από τις τέχνες, η αυξανόμενη λίστα των κορυφαίων αθλητικών γεγονότων στην Ντόχα μετατρέπει το Κατάρ σε παγκόσμιο αθλητικό κόμβο. Το Al Adai Desert Challenge είναι ένας λόγος ακόμα για να επισκεφτείτε την Ντόχα. Είναι μια εμπνευσμένη εκδήλωση πολλών ειδικοτήτων με το στοιχείο της εξοικονόμησης ενέργειας στην ποδηλασία αλλά και στο τρέξιμο στην άμμο. Ξεκινώντας τα τέλη Φεβρουαρίου, τρία στοιχεία συνθέτουν την πρόκληση. Ένας αγώνας ορεινής ποδηλασίας 40 χιλιόμετρων, τον οποίο η Διεθνής Ένωση Ποδηλασίας αξιολογεί ως διοργάνωση C3 Cross Country. Ένας αγώνας τρεξίματος μονοπατιού, συν ένας αγώνας διάθλου. Οπότε είναι πραγματικά ξεχωριστή εκδήλωση σε έναν ιδιαίτερο χώρο που απαιτεί ιδιαίτερη προσέγγιση. Στην Ευρώπη δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Επίσης στη Μέση Ανατολή δεν υπάρχουν πολλά από αυτά, οπότε ο συνδυασμός των αθλημάτων έχει μεγάλες δυνατότητες στο μέλλον να φέρει ακόμη περισσότερους συμμετέχοντες. Μπορούμε να διαφημίσουμε αυτή την πρόκληση και να φέρουμε τους καλύτερους αθλητές στον κόσμο. Η θαλάσσια γραμμή είναι εξαιρετική. Η θαλάσσια γραμμή έχει αυτούς τους καταπληκτικούς αμόλοφους που συναντούν την θάλασσα. Δεν το βλέπεις αυτό σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο, έτσι πολλοί κόσμος έρχεται εδώ για να το απολαύσει. Αν έρθετε και απολαύσετε την εκδήλωση, μπορείτε να νιώσετε από κοντά αυτή τη διαδικασία, αντί για να οδηγείτε ένα αυτοκίνητο. Μπορείτε να το κάνετε με ποδήλατο ή με τα πόδια. Μπορείς πραγματικά να νιώσεις τους αμόλοφους, να νιώσεις πόσο μικρός είσαι σε ένα τόσο μεγάλο τοπίο. Στο Σταυροδρόμι των Τριών Υπήρων υπάρχουν πολλοί λόγοι για να επισκεφτείτε το Κατάρ. Συνδυάζει το παραδοσιακό αραβικό στυλ με τη μοντέρνα αρχιτεκτονική, τη φιλοξενία του παλιού κόσμου με την κοσμοπολίτικη κομψότητα και την ευκαιρία να απολαύσετε νέες εμπειρίες και περιπέτειες σε αθλητικές εκδηλώσεις όπως αυτή. Το να βρίσκεσαι για πρώτη φορά στο Κατάρ είναι πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. Έχω μερικούς φίλους που είναι ήδη εδώ. Οι προσδοκίες μου για αυτόν τον αγώνα, σε αυτή τη μοναδική πρόκληση στην έρημο, είναι να κάνω τον καλύτερο αγώνα που μπορώ, αλλά και να επισκεφτώ την Ντόχα, να ταξιδέψω στο Κατάρ, γιατί είναι ένας νέος προορισμός για εμένα. Σίγουρα θα φέρω όσους φίλους μου μπορώ τα επόμενα χρόνια. Έχουμε λοιπόν την έρημο, την θαλάσσια γραμμή. Έχουμε ένα από τα καλύτερα μέρη που μπορείτε να οδηγείτε τετράτροχα αυτοκίνητα. Μπορείτε να ταξιδέψετε, να δείτε το Souk Wagif, που είναι ένα από τα καλύτερα μέρη που μπορείτε να επισκεφτείτε εδώ στο Κατάρ. Έχουμε μέρη όπως το Masr Reb και επίσης πολλά πράγματα που μπορούν να συμβούν. Μου αρέσει να συνδυάζω τον αθλητισμό με τον τουρισμό και γι' αυτό θα μείνουμε λίγο περισσότερο μετά τον αγώνα για να δούμε το Souk με τη μεγάλη αραβική κουλτούρα. Το ποδήλατο ή το τρέξιμο στην άμμο είναι φυσικά μια πρόκληση από μόνη της και για κάποιους αυτός είναι ο λόγος που ήρθαν στο Al Adaid. Το ποδήλατο στην έρημο είναι μια ιδιαίτερη πρόκληση. Πρώτα απ' όλα πρέπει να αισθάνεσαι ελεύθερος στο ποδήλατο, να μην είσαι πολύ σφιγμένος. Επίσης το καλύτερο για σένα είναι να έχεις ειδικά ελαστικά όπως τα slick. Είναι μοναδική πρόκληση, κάτι νέο για εμάς τους Ευρωπαίους αναβάτες. Για άλλους, η ζεστή φιλοξενία του Κατάρ έπαιξε σημαντικό ρόλο για να τους φέρει στη Ντόχα. Ανεβαίνεις στην άμμο και δεν υπάρχει άλλη χώρα που να το προτείνει αυτό, άρα πρέπει να εκπαιδεύεσαι διαφορετικά και να οδηγείς το ποδήλατο με διαφορετικό τρόπο από ό,τι σε άλλους αγώνες. Η ατμόσφαιρα είναι επίσης πολύ ιδιαίτερη, όλα είναι τόσο διαφορετικά. Μπορείτε ακόμη να αισθανθείτε την φιλοξενία. Η συμβουλή μου σε όλους τους ανθρώπους με ποδήλατο να βγουν εκεί έξω και να απολαύσουν τις συνθήκες άμμου. Θα είναι αμμώδεις. Επίσης, απολαύστε όλο αυτό το σκληρό πακέτο που μπορείς πραγματικά να πιέσεις και να οδηγήσεις το ποδήλατό σου. Θα είσαι εξαντλημένος κάθε τόσο, αλλά απλώς βρες την ενέργεια και φτάσε στη γραμμή του τερματισμού, αφού όλοι θα είστε νικητές. Ο αγώνας ορεινής ποδηλασίας cross country αποδείχθηκε μια τεράστια πρόκληση με 10 μεγάλους αμόλοφους να δοκιμάζουν τους αναβάτες στη διαδρομή των 40 χιλιόμετρων. Μια δύσκολη διαδικασία, επίπονη και για πολλούς πρωτόγνωρη αποδείχθηκε ανυπέρβλητη, αφού υπήρχαν και αυτοί που δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν ούτε καν το πρώτο σκέλος. Μεταξύ των αναβατών πάντως της διοργάνωσης ήταν οι δύο φορές Ολυμπιονίκης Πία Σαντ Στέντ, 45 ετών, από την Φιλανδία. Το πάθος της για την ποδηλασία την τράβηξε να αγωνιστεί εδώ για 5η συνεχόμενη χρονιά. Είμαι εδώ δύο φορές Ολυμπιονίκη, συμμετέχω σε υψηλότερο επίπεδο σε παγκόσμια πρωταθλήματα, κερδίζοντας μετάλλια σε παγκόσμια πρωταθλήματα και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Οι άνθρωποι ρωτούν γιατί εξακολουθώ να αγωνίζομαι και να κάνω τοπικούς αγώνες και γιατί συμμετέχω στον αγώνα εδώ στο Κατάρ. Είναι το πάθος που έχω, ο τρόπος που ζω τη ζωή μου και το Κατάρ έχει πολλές ευκαιρίες για ενεργούς ανθρώπους να συμμετέχουν σε διάφορες εκδηλώσεις και αυτό είναι που εκμεταλλεύομαι. Αυτός είναι ο στόχος της πρωταθλήτριας από την Φιλανδία που δεν το βάζει κάτω και συνεχίζει να αγωνίζεται. Πάμε λοιπόν στην αγωνιστική δράση με 651 αθλητές από 51 χώρες να βάζουν τα δυνατά τους κάτω από τον λαμπερό ήλιο για να φτάσουν στην διαδικασία του τερματισμού που φαντάζει πολύ μακρινή. Ο Φρέντερικ Κομπέρτ από την Γαλλία κέρδισε τον αγώνα της ορεινής ποδηλασίας των ανδρών, ενώ η Πία Σαντερστέντ από τη Φιλανδία ήταν στην κορυφή του γυναικείου τμήματος. Είναι μεγάλη εμπειρία ο αγώνας, μου αρέσει, κέρδισα την κατηγορία UCI και πιστεύω ότι είναι ένας πολύ ενδιαφέρον αγώνας και βέβαια θα επιστρέψω και του χρόνου. Ένιωσα δυνατή σήμερα, αλλά ήξερα ότι η φόρμα μου ήταν καλή. Έχω προετοιμαστεί καλά για αυτόν τον αγώνα και δεν είχα κάποιο λόγο να σταματήσω. Μόλις παρέδωσα αυτό που μπορώ να κάνω εκεί έξω και φάνηκε το αποτέλεσμα. Στους άνδρες λοιπόν, στον Open Αγώνα, ο Αμπντεραχίμ ήταν πρώτος, στις γυναίκες η Ζινέμπ, αναφορικά με την διαδικασία που ακολούθησε στο τρέξιμο. Και στο δίαθλο, ο Μεχντί στην πρώτη θέση, από τους άνδρες, στις γυναίκες η Ερίν. Υπάρχουν αντίστοιχες κατηγορίες και για τους βετεράνους αθλητές. Η πέμπτη συνεχόμενη διοργάνωση σημείωσε μεγάλη επιτυχία, με πολλά γνωστά πρόσωπα να επιστρέφουν για να αγωνιστούν ξανά, αλλά ο φετινός αγώνας σηματοδότησε επίσης μια νέα εποχή, αφού για πρώτη φορά συμμετείχε αθλητής με αναπηρικό αμαξίδιο και ολοκλήρωσε την δύσκολη πρόκληση. Το μέλλον του αγώνα μπορώ μόνο να το δω να γίνεται μεγαλύτερο και καλύτερο. Έχουμε σχέδια ίσως να το αλλάξουμε ως ένα επιπλέον επίπεδο τριάθλου. Όπως μπορείτε να δείτε, το μέρος είναι ιδανικό γι' αυτό. Έτσι ίσως να είναι το επόμενο βήμα πάντα για κάτι καλύτερο. Το 2020 το Al Udaid Desert Challenge κατέληξε σε ένα συναρπαστικό συμπέρασμα, αλλά οι σκέψεις στράφηκαν γρήγορα στην έκδοση του επόμενου έτους, όπου αναμφίβολα οι διοργανωτές θα βρεθούν σε άλλη μια δημοφιλή εκδήλωση κορυφαίου επίπεδου. Και σίγουρα οι αγωνιζόμενοι που τα έδωσαν όλα για να φτάσουν στην γραμμή του τερματισμού αξίζουν τα συγχαρητήρια για αυτή τους την προσπάθεια και την επίδοση που στέφθηκε υπό επιτυχία.
1: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
2: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
1: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
4: Are you guys ready?
5: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
6: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
7: Ναι.
6: Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
5: Για μικρούς και μεγάλους.
8: Αυτό είναι, το βρήκαμε!
5: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε...
9: Αυτό δεν είναι καλό.
5: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
10: How do you like it?
11: We love it.
12: Πάστα!
5: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Θα έχετε την ευκαιρία να δείτε ιδιαίτερα γεγονότα που αφορούν τον μηχανοκίνητο αθλητισμό και φυσικά να νιώσετε την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη. Σε προηγούμενο επεισόδιο είχαμε ταξιδεύσει στην Ισπανία και στην Ιβρική Χερσόνησο με την έκδοση του Rally Ισπάνια που έγινε στο Quang Dix της Γρανάδας. Σε ένα ιδιαίτερο ράλι, σε μια ερημική και δύσκολη βραχώδη περιοχή με τους διαγωνιζόμενους να έχουν αρκετά εμπόδια για να ξεπεράσουν. Ήταν μια μακρά εβδομάδα αγώνων με κύριο αξιοθέατο την κυλιόμενη έρημο Γκοράφε. Αυτή η τοποθεσία κάνει το ράλι Ισπάνια το μοναδικό ευρωπαϊκό ράλι όπου πραγματοποιείται αγώνας σε έρημο. Και όμως αυτό το τοπίο βρίσκεται στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Ισπανία. Ζεστή μεσογειακή φιλοξενία, μουσική με φλαμέγκο, γαστρονομία και αρχιτεκτονική, καθώς και ο μεγαλοπρεπής καθεδρικός ναός αλλά και τα μοναδικά υπόσκαφα σπίτια κάνουν το ταξίδι στο Guadix μοναδικό και υπέροχη εμπειρία. Το Rally Ισπάνια συγκέντρωσε περισσότερους από 180 συμμετέχοντες από 26 χώρες. Διαγωνιζόμενοι ταξίδεψαν από όλο τον κόσμο για να λάβουν μέρος σε αυτό το πρώτο διεθνές ράλι της σεζόν με φόντο τα βούνα της Sierra Nevada. Η Επιτροπή της Εκδήλωσης έδωσε μεγάλη προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια για αυτή την έκδοση του Ισπάνια Ράλι. Οι διοργανωτές κινητοποίησαν μερικούς από τους μεγαλύτερους θρύλους του ράλι της Ισπανίας για να εξασφαλίσουν την κορυφή στην ποιότητα του αγώνα. Ο Τζεράρντο Φαρές με 10 ράλι Ντακάρ και μια τρίτη θέση αναθεώρησε το roadbook και έκανε σημειώσεις στους διαγωνιζόμενους. Ο Λορένσο Σαντολίνο, ένας από τους Ισπανούς που έχουν αγωνιστεί σε Rally Dakar, έδωσε ένα masterclass του roadbook. Έχοντας τεράστια εμπειρία σε αυτό το τομέα, παρήχε στους συμμετέχοντες συμβουλές, μετριάζοντας τους φόβους και τις αμφιβολίες τους. Το Rally Ισπάνια είναι το πρώτο ευρωπαϊκό ράλι όπου παραδόθηκε roadbook έτοιμο να σημειωθεί από το οργανωτικό συμβούλιο. Αυτός είναι ένας νέος τρόπος για να βεβαιωθούν οι ερασιτέχνες ότι έχουν το ίδιο είδος εμπειρίας με τους επαγγελματίες. Ο κύριος στόχος του Rally Ισπάνια είναι να ανακαλύψετε την επικράτεια του Guadix της Γρανάδας και πάνω απ' όλα το εξαιρετικό τοπίο της ερήμου Γκοράφε και λόγω αυτού του διάσημου roadbook δεν υπήρξαν κάποιος που να είχε χαθεί κατά τη διάρκεια του ράλι. Ιδιαίτερα σημαντικό σε μια δύσκολη περιοχή. Και αυτό το roadbook βοήθησε τους πάντες να μην χάσουν έδαφος, να μην χάσουν τον προσανατολισμό τους στην προσπάθειά τους για να βρεθούν στον τερματισμό σε αυτές τις περίεργες συνθήκες, σε αυτή την ερημική περιοχή. Μόλις φεύγω από μια γωνία, κοιτάζω το roadbook για να δω τι θα ακολουθήσει και τοποθετούμε ανάλογα, λέει ένας από τους συμμετέχοντες για την διαδικασία. Τις δύο πρώτες ημέρες οι μοτοσυκλετιστές έπρεπε να διανύσουν περισσότερα από 370 χιλιόμετρα με 276 χιλιόμετρα να αποτελούν ειδική διαδρομή με τις δύο τελευταίες ημέρες να έχουν τις πιο δύσκολες διαδρομές και όλους τους αναβάτες να προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο για να εκπληρώσουν τους στόχους τους. Η τέταρτη μέρα είδε μια διαδρομή 320 χιλιόμετρων με δύο πολύ μεγάλες ειδικές διαδρομές κατά μήκος των μονοπατιών με πολλές πέτρες. Μετά από ένα σύντομο και γρήγορο τελευταίο στάδιο, ο Ζωάν Πεδρέρο ήταν αυτός που κατέκτησε το τρόπαιο. Ήταν αυτός που έφτασε πρώτος στην γραμμή του τερματισμού και πήρε την νίκη.

Είχαμε και συμμετοχή όμως με τετράτροχα, με αυτά εδώ τα οχήματα, με τον Ντάνι Βίλα να είχε διάφορα κατηγορίας και να πήρε την νίκη χωρίς να αμφισβητηθεί, ενώ ο Ζερόμ Πλά ήταν ο νικητής στην κατηγορία SSV. Σε αυτό το επεισόδιο θα αφήσουμε πίσω αυτό το έδαφος και τις ερήμους για να περάσουμε σε ένα διαφορετικό τοπίο, στον αέρα, σε αγώνα με drone. Εδώ η ανάπτυξη της τεχνολογίας κάνει συνεχώς απίστευτα άλματα με νέα και με συναρπαστικές συσκευές που εφευρίσκονται για καθημερινή χρήση, με αρκετούς να βρίσκουν όσοι αδρεναλίνη αναζητούν και τρόπους για να ανταγωνιστούν χρησιμοποιώντας gadget υψηλής τεχνολογίας. Πήραμε αυτά τα drones ειδικά για τον αγώνα, είναι πολύ δύσκολο να πετάξεις, οπότε μην το δοκιμάσεις στο σπίτι, είναι σαν ένα μονοθέσιο της Formula 1 που να περνάει στην αυτοκίνητο βιομηχανία, είναι πολύ δύσκολο στον έλεγχο. Το DroneGP είναι ένα επαγγελματικό πρωτάθλημα, ο Steven Wang είναι ο ιδρυτής, το 2017 το ίδρυσε, πολλά υποσχομένος οργανισμός, ήταν η πρώτη κινέζικη εταιρεία που μετέδωσε ζωντανά αγώνες drone, μια καινοτομία που την κάνει να ξεπερνά τους άλλους. Έχουν 5 αγώνες κάθε χρόνο σε όλη την Ασία, οι οποίοι παρακολουθούνται από εκατομμύρια ανθρώπους μέσω του διαδικτύου, αποδεικνύοντας ότι αυτού του είδους οι εκδηλώσεις γίνονται όλο ένα και πιο δημοφιλείς. Η εταιρεία δημιουργεί τα δικά της αγωνιστικά drones που έχει αναπτύξει με το σήμα της τεχνολογίας μετάδοσης. Το DroneGP είναι ένα επαγγελματικό πρωτάθλημα αγώνων, έτσι ίδρυσαμε την εταιρεία μας Shanghai. Βασικά ξεκινήσαμε από την Κίνα, οι πιλότοι είναι καλύτεροι στην Κίνα και την Ασία, γι' αυτό διαγωνίζονται για τον τίτλο. Τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, Grand Prix, μπορούν να φτάσουν έως και 200 χιλιόμετρα την ώρα, τα οποία μπορεί να είναι επικίνδυνο για το μέσο χρήστη drone, όπου μπορεί εύκολα να χάσει τον έλεγχο της συσκευής, όχι όμως για αυτούς που τα οδηγούν επαγγελματικά. Παίρνει μεγάλη εκπαίδευση και τεχνογνωσία για να μπορείς να πετάς drones με ακρίβεια και με αυτή την ταχύτητα. Χρειάζεται μεγάλη εκπαίδευση και βέβαια πολύ χρόνο, αλλά και χώρο, έτσι ώστε να μπεις σε μια τέτοια διαδικασία. Εντυπωσιακά πάντως τα πλάνα από την κάμερα που βρίσκεται πάνω από τον drone, την οποία βλέπουν οι αγωνιζόμενοι. Κάθε χρονιά το drone GP προσπαθεί να εκπλήξει τους θαυμαστές και τους πιλότους, δημιουργώντας κορυφαίες εκδηλώσεις σε διάφορα μέρη. Με κάποιες εκδηλώσεις να γίνονται σε εσωτερικούς χώρους και άλλες σε εξωτερικούς, και κάποιες άλλες που συνδυάζουν εσωτερικούς και εξωτερικούς, μεγάλες ευθείες, στροφές ακραίας ταχύτητας και πλοήγηση μεταξύ του επάνω και του κάτω ορόφου. Ο ρυθμός των εκδηλώσεων drone GP όλο ένα και αυξάνεται. Όταν οι πιλότοι έρχονται να αγωνιστούν σε αγώνες όπως αυτός, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η πίστα, γιατί κάθε πίστα είναι διαφορετική ανά αγώνα. Ένα άλλο πρόβλημα είναι το κλίμα, η υγρασία και η πυκνότητα του αέρα είναι διαφορετικά και πώς να υπερβείτε αυτή τη διαφορά ανάλογα με την υγρασία και την πίεση του αέρα. Ακόμη και οι πιλότοι μπορούν να το νιώσουν αυτό. Αυτές είναι μεγαλύτερες δυσκολίες όταν έρχονται σε αγώνες σαν κι αυτόν. Με αυτή την προσέγγιση, το DroneGP δεν αποτυχάνει ποτέ να βρει νέους τρόπους για να επεκτείνει τα όρια του στο αγώνισμα. Σε συνεργασία με την Swiss Next China και την Ελβετική Πρεσβεία, διοργάνωσαν τους πρώτους αγώνες drone σε συγκρότημα της Πρεσβείας. Ο πρώτος αγώνας ήταν επίσης ρεκόρ, καθώς έγινε στο κέντρο της πόλης του Πεκίνο. Ο αγώνας της Ελβετικής Πρεσβείας πραγματοποιήθηκε στην Swiss Innovation. Ο αγώνας αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια της βραδιάς, με την πίστα να φωτίζεται από εκατοντάδες LED και φώτα, επιτρέποντας στο κοινό να ζήσει ένα συναρπαστικό και μοναδικό αγώνισμα.
Έχουμε δει πολλές συναρπαστικές τεχνολογίες σήμερα, αλλά εμείς, η ομάδα του DroneGP, διαφέρουμε στο αθλητικό πνεύμα και στην ψυχαγωγία. Ελπίζουμε ότι μπορούμε να σας διασκεδάσουμε. Οργανώνουμε πολλά αγωνιστικά γεγονότα σε όλη την Ασία και εκατομμύρια άνθρωποι τα παρακολουθούν. Και του χρόνου θα το κάνουμε και θα φέρουμε το DroneGP στην Ελβετία και στην Ευρώπη. Ο αγώνας drone έφερε αντιμέτωπους δύο Ελβετούς και δύο Κινέζους πιλότους για έναν φιλικό ανταγωνισμό. Πετούσαν τα drone με ένα σύστημα που ονομάζεται First Person View, το οποίο είναι η πιο δημοφιλής μέθοδος διοίκησης, καθώς επιτρέπει το χειρισμό ενός drone σαν να ήταν μέσα στο πιλωτήριο, αυτός που το πιλοτάρει. Ο διαγωνισμός έγινε σε δύο μέρη, στον ομαδικό αγώνα με τρεις γύρους, με τον πίλωτο κάθε χώρας να αντιμετωπίζει έναν αντίπαλο και σε έναν ατομικό αγώνα όπου όλα τα drone πέταξαν μαζί. Ο αγώνας μεταδόθηκε επίσης ζωντανά και προσέλκυσε πάνω από 51.000 θεατές σε διάφορες πλατφόρμες εκπομπής, καθώς και ένα σημείο με 2 εκατομμύρια προβολές στο CCTV σε ζωντανή ροή. Αυτή η συνθήκη άγωνων ντρόουν έγινε η πιο δημοφιλής μεταξύ των πιλότων, όχι μόνο γιατί άφησε το κοινό μεδαίως, δίνοντάς τους μια παρόμοια συγκίνηση με αυτή που συνοδεύει τους αγώνες Φόρμουλα 1, αλλά γιατί παρήχε περαιτέρω νέες γνώσεις για την πιθανή χρήση drones σε διαφορετικά πλαίσια. Τα drones είναι πράγματι ένα πολύπλευρο με ευέλικτη τεχνολογία αντικείμενο και οι πτήσεις υψηλής ταχύτητας θα μπορούσαν να είναι απλά ένας υποσχόμενος τομέας για αυτούς. Γιατί πέταμε από το κεφάλι του λαού, αυτό είναι μέρος της διασκέδασης. Διασκεδάζουμε τους θεατές, δεν ανταγωνιζόμαστε μόνο για την πρώτη θέση, διασκεδάζουμε το κοινό μας και αυτό που βρίσκεται στην τηλεόραση. Έτσι όπως η Φόρμουλα 1 στο Μεξικό, όπως η 16η τρύπα του Phoenix in PGA, ενεργοποιούμε τους ανθρώπους στον ενθουσιασμό, οπότε αυτό είναι το μέρος. Ουσιαστικά είναι μέρος του θεάματος, όλο αυτό που διαδραματίζεται εκεί. Ένα άλλο μοναδικό γεγονός που πρόσφατα έλαβε χώρα ήταν στο μεγάλο εμπορικό κέντρο του σχεδιασμού και επίπλων σπιτιού στην Σαγκάη. Οι πιλότοι χρησιμοποιούσαν τις αυλές του εμπορικού κέντρου σε μια έκταση 15.000 τετραγωνικών μέτρων. Η διαδρομή δύο ρόφων 14 εμποδίων, μια πολύ στενή σκάλα και 120 μέτρων μήκους φωτίστηκε από LED, δίνοντας στο εμπορικό κέντρο μια ακραία θέση αλλαγής. Οι πιλότοι απολαύσαν αυτό το ασυνήθιστο κομμάτι και για περισσότερους από αυτούς ήταν το πιο εκπληκτικό που έχουν δει ποτέ. Ο καιρός ήταν χιονισμένος, κάνοντας την πίστα ακόμα πιο δύσκολη αλλά και όμορφη, προστάτοντας τον ενθουσιασμό και την ψυχολογία των αγωνιζόμενων αλλά και την ψυχαγωγία των θεατών. Κατά τη διάρκεια του ημιτελικού, ο 15χρονος που έχει το ρεκόρ, ο Τζούνλι Λι, τράκαρε δίνοντας την ευκαιρία στον Ιάπωνα Κεν Ινούε να κερδίσει τον αγώνα. Είμαι πολύ χαρούμενος φυσικά, ήταν υπέροχο να πετάς με όλους αυτούς τους κορυφαίους πιλότους. Από πολύχρωμες πύλες με φωτισμό LED σε διαφορετικά επίπεδα υψομέτρου, έντονες γωνίες, μια στροφή 180 μοιρών και ακριβείς πτήσεις υψηλής ταχύτητας, θα στραφούμε σε ένα έπος πρόκληση που θα φέρει τους αγωνιζόμενους όσους αναζητούν την αδρεναλίνη στα βουνά και στις ερήμους. Σε αυτό το απαιτητικό τοπίο, ιδιαίτερο, τρομακτικό, αλλά και ένα συναρπαστικό αποτέλεσμα που περιμένει τους συμμετέχοντες. Ο άνθρωπος πάντα κυνηγούσε το ασυνήθιστο και συναρπαστικό. Αυτό που φαίνεται να είναι το όριο πάντα καταλήγει να ξεπερνιέται πολλές φορές και για όλους αυτούς τους ανθρώπους που αγαπούν τις προκλήσεις έχουν ευκαιρία να αντιμετωπίσουν δύσκολες συνθήκες μιας ερήμου. Δεν υπάρχει λάτρης του αυτοκινήτου που να μην ξέρει το Peugeot 205. Μπορεί να βρεις χιλιάδες οδηγούς σε όλο τον κόσμο που είναι πιστοί σε αυτό το μοναδικό όχημα. Αν είσαι ένας από αυτούς, τότε το 205 Trophy
Είναι για εσένα. Αυτός ο αγώνας αυτοκινήτων με ανθρωπιστικό κίνητρο είναι αποκλειστικά αφιερωμένος σε αυτό τον ιερό αριθμό της Peugeot, το θρυλικό 205. Σε αυτή την διοργάνωση όλοι είναι πρόσδεκτοι, αλλά είναι περιορισμένος σε 205 πληρώματα ο αριθμός προκειμένου να διατηρήσει την ευχάριστη διάστασή του. Αυτό το σκηνικό είναι εκπληκτικό, θα είναι δύσκολο για τα αυτοκίνητα στις στροφές, αλλά είναι αυτό που μου αρέσει. Επίσης, να προσέχετε τις στροφές, ή θα αξίζει τον κόπο. Αυτό το μοναδικό γεγονός είναι μια μεγάλη επιδρομή και όχι απλά ένας αγώνας, επομένως δεν υπάρχει ταξινόμηση και αποκλείεται κάθε έννοια διαχωρισμού. Ο καθένας μπορεί να οδηγεί το δικό του αυτοκίνητο με το δικό του ρυθμό, που είναι ανοιχτό σε επαγγελματίες, ερασιτέχνες, ακόμα και σε οικογένειες που θέλουν απλώς να ζήσουν αυτή την μοναδική εμπειρία της θέας στο μαροκινό τοπίο. Από πλαγιές στα βουνά που σταδιακά μεταβαίνουν σε οροπέδια και έρημο, την έρημο Σαχάρα, την τρίτη μεγαλύτερη σε όλο τον κόσμο. Το 205 τρόφι είναι ένα αθλητικό γεγονός μεγάλων αποστάσεων με στόχο να δείξει την αντοχή των ανταγωνιστών και των οχημάτων, αλλά στην πραγματικότητα είναι κάτι πολύ περισσότερο από έναν αγώνα. Είναι ένα μέρος που η ανθρωπιστική δράση έχει στόχο να βοηθήσει ανθρώπους που ζουν σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, όπως τη φτώχεια, την απομόνωση, το άνυδρο κλίμα και τον αποκλεισμό. Οι διοργανωτές στοχεύουν σε μικρούς μαροκινούς συλλόγους με μεγάλες ανάγκες για την παροχή υλικής βοήθειας σε όσους βρίσκονται πιο κοντά. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε κάτι νέο, όπως αλληλέγγυος τουρισμός, ο εναλλακτικός τουρισμός με σεβασμό στο περιβάλλον. Ο διοργανωτής του 205 τρόφι δίνει την διάσταση της ανθρώπινης και αθλητικής πρόκλησης που πρεσβεύει την αλληλεγγύη και ξεπερνά τον εαυτό του, που επιτρέπει στους συμμετέχοντες να ανακαλύψουν τις πολλαπλές όψεις του Μαρόκου, ενώ το συναντούν ζεστό και φιλόξενο ως πληθυσμό. Ο διοργανωτής του 205 τρόφι έχει επινοήσει ένα εξαιρετικό μάθημα, προσφέροντας σχεδόν 3.500 μέτρα μιας ανεπαίσθητης ισορροπίας μεταξύ των απαρατήρητων hot spot και των παρθένων κομματιών της φύσης, αλλά και της διαδρομής. Μια διαδρομή που θα περάσει από εμβληματικές τοποθεσίες επιδρομής, οπότε μην χάσετε την ευκαιρία να συμμετέχετε σε αυτή την επική πρόκληση που λαμβάνει η χώρα τον Οκτώβριο. Η 13η έκδοση θα συγκεντρώσει περισσότερες από 100 ομάδες από όλο τον κόσμο, Γαλλία, Βέλγιο, Ελβετία, Γερμανία, Ισπανία και για πρώτη φορά από το Σεντ Μάρτεν. Μια πραγματική πρόκληση και αυτό που κάνει τα μηχανοκίνητα αθλήματα τόσο συναρπαστικά είναι ότι αν θέλετε να δείτε την γραμμή του τερματισμού, τότε εσείς πρέπει να αντιμετωπίσετε τον φόβο σας, να ξεπεράσετε τα όρια, να συνδυάσετε το πάθος με την τεχνολογία, έτσι ώστε να υπερβείτε κάθε δυσκολία και να σπρώξετε το πεντάλ προς το τέλος του. Η κύρια πρόκληση είναι να ανταγωνιστείς την κούραση. Αν το σώμα σου δεν αισθάνεται 100% εντάξει, τότε κάνεις λάθος την προήγηση και δεν συγκεντρώνεσαι στην πίστα. Κάποιοι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες, αλλά την ίδια στιγμή υπάρχουν άλλοι που δεν θα το κάνουν, δεν θα επιτρέψουν την αποτυχία
δεν θα το παρατήσουν ποτέ και τίποτα δεν μπορεί να τους σταματήσει. Στο μηχανοκίνητο αθλητισμό μπορείτε να βρείτε αυτή την δύναμη σε όλους τους συμμετέχοντες, με οδηγούς με ειδικές ανάγκες να συμμετέχουν σε κορυφαίες αγωνιστικές εκδηλώσεις ακολουθώντας το πάθος. Στο Ελλάς Rally Raid, ενώ οι μάχες εκτυλίσσονταν σε κάθε τμήμα, είχαμε την ευκαιρία να συναντήσουμε έναν από τους δύο οδηγούς με ειδικές ανάγκες που συμμετείχαν με την ομάδα Kini. Το Ελλάς Rally προσφέρει στους ειδικούς της οδήγησης ένα ανταγωνιστικό πεδίο και μια ευκαιρία να εξερευνήσουν την κάθε τοποθεσία ξεχωριστά. Κάναμε το Ελλάς Rally εδώ αρκετές φορές. Για μένα είναι μεγάλη ευκαιρία να δω τη χώρα που αγαπώ, την Ελλάδα. Το πρόβλημά μου είναι ότι είμαι παράλυτος από το 2004 και χωρίς το μπάτζι, χωρίς αυτόν τον αγώνα, δεν θα μπορούσα να έρθω εδώ για να δω την φύση. Είναι υπέροχο, είναι μια εκπληκτική δυνατότητα να δω τα βουνά. Μου αρέσει πολύ μια αλλαγή για να δω την χώρα και να εξερευνήσω τον τόπο και τους ανθρώπους, μας λέει ο Wolfgang Ilek, συμπληρώνοντας ότι είναι απλά υπέροχο που του δίνεται αυτή η δυνατότητα για να μπορέσει να λάβει μέρος. Στο Ελλάς Rally Raid πρέπει να οδηγείς σε αυτόν τον αγώνα όπου ο καθένας μπορεί να κερδίσει οποιονδήποτε και οι συμμετέχοντες είναι ίσοι μπροστά στον θεό της ταχύτητας με την αίσθηση της ελευθερίας και με τον δρόμο να είναι ανοιχτός για να φέρει πολλά υπέροχα συναισθήματα. Για μένα η πρώτη φορά που ήρθα εδώ ήταν φυσικά μια μεγάλη στιγμή, γιατί δεν έτρεξα ποτέ πριν το ατύχημά μου. Τώρα είμαι σε ένα πυρικό καροτσάκι, όντας εκεί στην αρχή, νιώθοντας την αδρεναλίνη και πάλι. Η υπεροχή θέα στην κορυφή του βουνού και το έδαφος δίπλα στη θάλασσα είναι πραγματικά ξεχωριστά και εκπληκτικά. Τα αγωνιστικά αυτοκίνητα για οδηγούς με ειδικές ανάγκες τροποποιούνται, προσαρμόζονται στις ανάγκες τους και τους επιτρέπουν να ανταγωνίζονται σε ανώτατο επίπεδο. Έτσι, αν αγαπάτε τα μηχανοκίνητα αθλήματα και θέλετε να εξερευνήσετε τον κόσμο, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για να μείνετε στο σπίτι. Είμαι ένας από τους 7 οδηγούς με αρχική άδεια αγώνων στο κύπελο και σε όλους τους αγώνες μου. Τα αυτοκίνητα προσαρμόζονται για δύο λόγους. Το πρώτο για χάρη μου, αλλά και για να δώσω ελπίδα σε όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται σε κακή κατάσταση και είμαι εδώ για να αποδείξω ότι είναι δυνατό. Όταν εγώ είχα το ατύχημά μου, ήμουν σε ένα κρεβάτι και πέρασα 2 χρόνια σε ένα νοσοκομείο και τώρα είμαι σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο στο κορυφαίο επίπεδο. Έτσι είναι δυνατό και πρέπει επίσης να φέρετε ένα μήνυμα σε οποιοδήποτε άτομο δεν είναι σε κατάσταση για να αγωνιστεί, ότι αν έχεις καλό μυαλό, αν έχεις το μυαλό σου εκεί όπου πρέπει στραμμένο, τότε μπορείς να πετύχεις πολλά. Αυτά λοιπόν, σε αυτό το επεισόδιο Pure Action είχαμε αρκετή δράση από διαφορετικά αγωνίσματα και αθλήματα αναφορικά με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό από όλο τον κόσμο. Μην χάσετε την ευκαιρία και στο επόμενο επεισόδιο να δείτε γεγονότα τα οποία θα σας ανεβάσουν την αδρεναλίνη στα ύψη και βέβαια θα σας φέρουν εκεί όπου γίνεται η πραγματική μάχη, καθημερινή μάχη των ανθρώπων που φροντίζουν να κάνουν αυτό που τους αρέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Να είστε καλά!

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.
6: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
7: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
6: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
8: Capitalism can inform how we have sex.
6: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
9: It becomes more capitalistic.
6: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
10: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
11: Σαν σήμερα το 1928 γεννιέται ο Άντι Βόρχολ, από τους πρωταγωνιστές του κινήματος της pop art, μιας τέχνης που οικειοποιήθηκε μορφές και στρατηγικές της διαφήμισης και κατάφερε να δημιουργήσει μια νέα γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα στη σύγχρονη εικαστική δημιουργία και το ευρύ καταναλωτικό κοινό. Στη δεκαετία του 60 το όνομα του Βόρχολ πήρε διαστάσεις θρύλου. Κανένας καλλιτέχνης του 20ου αιώνα, αν εξαιρέσουμε τον Πικάσο και τον Νταλί, δεν έφτασε σε ανάλογη παγκόσμια φήμη. Οι πίνακες του περιλαμβάνουν κυρίως πρόσωπα όπως ο Elvis Presley και η Marilyn Monroe, εικόνες από πραγματικά γεγονότα, καταναλωτικά αγαθά και λουλούδια. Άφησε την τελευταία του πνοή στις 22 Φεβρουαρίου του 1987. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1945, το αμερικανικό βομβαρδιστικό Enola Gay ρίχνει την πρώτη ατομική βόμβα στη Χιροσίμα, καταστρέφοντας το μεγαλύτερο μέρος της πόλης και σκοτώνοντας περίπου 70.000 ανθρώπους, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αμερικανών. Σαν σήμερα το 1961 αποθεώνεται στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου η Μαρία Κάλλας στο ρόλο της Μίδιας από την ομώνυμη όπερα του Λουίτζι Κερουμπίνι. Η συγκεκριμένη παράσταση την επόμενη σεζόν ανέβηκε και στη Σκάλα του Μιλάνου. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1992 η Βούλα Πατουλίδου κατακτά το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα με εμπόδια στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης με επίδοση 12.64 και αναφωνεί το περίφημο «Για την Ελλάδα ρε γαμώτο».
12: Αλήθως είναι ψέμα, 64 έκανα.
13: Το έχεις καταλάβει αυτό που έχεις κάνει?
14: Όχι ακόμα, δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω. Απλά μπήκα στην κούρσα, ευτυχισμένη που ήμουν στον τελικό, και το μόνο που σκέφτηκα ήταν και έλεγα για την Ελλάδα ρε γαμώτο θα τρέξω για κανένα.
11: Σαν σήμερα το 1999 αφήνει την τελευταία της πνοή σε ηλικία 65 χρόνων μία από τις μεγάλες κυρίες του ελληνικού τραγουδιού, η Ρίτα Σακελαρίου. Ξεκίνησε να τραγουδά στις αρχές της δεκαετίας του 60 και στα σχεδόν 40 χρόνια καριέρας της συνεργάστηκε με συνθέτες όπως ο Τσιτσάνης, ο Παπαϊωάννου, ο Μουσαφύρης και άλλοι. Υπήρξε η αγαπημένη λαϊκή τραγουδίστρια του Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος απολάμβανε να ακούει από εκείνη το «Αυτός ο άνθρωπος αυτός». Η Ρίτα Σακελαρίου άφησε πίσω της μεγάλα τραγούδια όπως τα «Αν κάνω άτακτη ζωή» και «Ιστορία μου αμαρτία μου», το οποίο συμπεριλήφθηκε στο soundtrack του θρυλικού thriller «Ο Εξορκιστής», αφού ήταν ένα από τα τραγούδια που ακούγονταν στην ταινία.
15: Ποιος είναι αυτός

Μία ημέρα σαν την σημερινή το 2015 φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 89 χρόνων ο Κώστας Βίρβος, ένας από τους σημαντικότερους στιχουργούς του λαϊκού τραγουδιού. Τόσο σημαντικός που πολλοί τον χαρακτηρίζουν λαϊκό ποιητή, λόγω του υψηλού επίπεδου των στίχων του. Συνεργάστηκε με τους περισσότερους από τους κορυφαίους συνθέτες και ερμηνευτές του ελληνικού τραγουδιού, όπως η Μίκης Θεοδωράκης, Βασίλης Τσιτσάνης, Γρηγόρης Μπιθικότσης και Στέλιος Καζαντζίδης. Συνεργασίες που άφησαν πίσω τους τραγούδια όπως «Της Γερακίνας Γιος», «Ρίξε μια ζαριά καλή», «Ένα όμορφο αμάξι με δυο άλογα» και πολλά άλλα.

0: I got just the spot for you two.
1: Police officers! Freeze!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's cameras, cut them off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.

0: άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh, shit. Let's go around and get some shit. I am happy here. Morning.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
3: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.
4: Just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
5: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
4: Who is Olivia, and why are we writing about her?
5: Olivia might have been an agent of fate.
4: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life, closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
6: Surprise!
4: Hey, you.
5: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
6: I think we start writing our own story.
0: Ιστορίες αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
7: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
8: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
7: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
9: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
7: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
10: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
0: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.

περιήγησή μας στη χώρα της Χιάθου ξεκινά εδώ από τον Μπούρτζη, αυτή εδώ τη Χερσόνησο, όπου θυμίζει πίνακα ζωγραφικής με τα καταγάλανα νερά και τα σπιτάκια με τα πορτοκαλί κεραμίδια απέναντι. Είναι όντως κάτι πάρα πολύ όμορφο. Ωστόσο, η Χερσόνησο εδώ έχει και αρκετή ιστορία, καθώς από το 13ο αιώνα ήταν οχυρωμένη την εποχή της Ενετοκρατίας από την οικογένεια Γκίζη. Από πάνω στεγάζεται, ήταν δημοτικό σχολείο κάποτε, τώρα είναι το πολιτιστικό κέντρο της Χιάθου και γενικότερα είναι πάρα πολύ όμορφο, υπάρχει και ένα καφέ πιο πάνω όπου μπορείτε να κάτσετε να απολαύσετε αυτή την θέα προς την πόλη και το Αιγαίο. Συνεχίζουμε προς τα μέσα.

0: Μητροπολιτικός Ναός εδώ στη Σκιάθο των Τριών Ιεραρχών, το κέντρο του νησιού, και κατευθυνόμαστε προς τα Σοκάκια.
1: Θα αφήσω για λίγο την οδό Παπαδιαμάντη και την Παραλιακή για να περπατήσω προς την παλιά πόλη της Σκιάθου με τα όμορφα αρχοντικά, για να καταλήξω στις Πλάκες, μια πανέμορφη ζωγραφιστή γειτονιά που όλοι την έχουμε δει σε φωτογραφίες, αλλά αν δεν σου πουν πώς να πας, δύσκολα την εντοπίζεις.
0: Πάμε προς τις Πλάκες, παιδιά. Με τα ωραία αρχοντικά σπίτια των καπεταναίων.

0: Εδώ πέρα είναι περιοχές πλάκες.
1: Αυτή είναι παλιά γειτονιά. Η πρώτη που χτίστηκε όταν ήρθανε από τουρκοκρατίας από το κάστρο του 32 ήρθαν οι τελευταίοι σχεδίτες του κάστρο. Χτίσανε το πρώτο σπίτι που χτίστηκε ήταν αυτό. Εδώ.
0: Εδώ μπροστά μας.
1: Και μετά έγινε του Ραγιά. Και μετά γίνανε τα άλλα και το δικό μας πέρα και όλα. Ήρθαν οι παππούδες από την Αμερική και τα φτιάσανε αυτά. Ήταν στην Αμερική και ήρθαν και τα φτιάσανε. Και του 32 ήρθαν οι τελευταίοι από του κάστρο και εγκαταστάθηκαν στο νησί. Φύγανε λόγω των πειρατών. Και από πάνω στην εκκλησία, άμα μπας, θα δεις είναι μια μεγάλη εικόνα η Παναγία η Λιμιά. Ήρθανε 50 άτομα από τη λίμνη της Εμβίας και μείνανε εκεί στις πλάκες κάτω που θα πάτε, κάτω στις πλάκες και ήρθαν το πήγανε και εγκατασταθήκαν στο κάστρο μαζί με τις σχεδίτες, ζήσαν εκεί και όταν ήρθανε στα θεμέλια του Αγίου Χαραλάμπου, απάνω ήταν μικρό εκκλησάκι και θα δεις μέσα και του Αγίου Χαραλάμπου, χτίσαν την Παναγία τη Λιμιά και έχρυφαν μια εικόνα μεγάλη, θα τη δείτε αν πάτε το απόγευμα. Και γράφει ο Παπαδιαμάντης ότι επαργυρώθηκε στο κάστρο η Παναγία. Αυτά είναι παλιά όλα τα σπίτια. Τώρα τα επιδιορθώνει. Το δικό μας, άμα έρθεις και παρακολουθεί το βγεις, έτσι όπως το βλέπεις ήταν από τους παππούδες. Εμείς μόνο σου φαντήσαμε από όξο και ασπιστώνουμε και μέσα τα φτιάσαμε. Γιατί μέσα δεν είχαμε τότε ούτε καπινέδες, ούτε μυρχά.
0: Σωστά.
1: Ούτε εγώ όταν παντρεύτηκα. Και τα πρώτα σπίτια που γίνανε σιάθου ήταν από τη ναυτική, γιατί παντρεύανε σαν αδερφάδες, χωρίς σπίτι και χωρίς κτήμα, δεν παντρευόταν χωρίς τότε. Τώρα παντρεύονται, παίρνουν όλοι. Αλλάξαν τα πράγματα.
0: Έγινε. Γεια σας.

Η βολτούλα μας στη γραφική Σκιάθο τελειώνει κάπου εδώ. Μπροστά μας υπάρχουν δύο μικρές παραλιούλες, ψαρί και πλάκες. Οπότε σκέφτομαι να πάω μπροστά να απολαύσω το καταγάλανο εδώ του Αιγαίου και τον ήλιο.

0: Θάνο, νομίζω περπατήσαμε αρκετά σήμερα. Έλα να κάνουμε μια στάση για καφεδάκι και λίγο δροσούλα.
1: Θα ολοκληρώσω την περιήγησή μου στη χώρα επισκεπτόμενος το σπίτι του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Έχω ξαναεπισκεπτεί το μουσείο ως παιδί με το σχολείο, ωστόσο τότε δεν είχα πραγματικά συνειδητοποιήσει τον πλούτο που φυλάσσονταν σε αυτό το χώρο αλλά και στη ζωή του συγγραφέα.
0: Καλημέρα, Σταυρούλα.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθατε στο σπίτι του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Εδώ λοιπόν ζούσε ο μεγάλος μας διηγηματογράφος με τους γονείς του και τα αδέρφια του. Το σπίτι είναι κτίσμα του 1860 και όπως μπορείτε να δείτε έχει κρατηθεί στην αρχική του μορφή, δεν έχει αλλάξει κάτι, απλά συντηρείται. Βλέπετε δεν έχει ούτε ρεύμα. Αυτό που είμαστε τώρα ήταν το σαλόνι τους, το καλό τους το καθιστικό, το οποίο κρατούσαν πάντα καθαρό και περιποιημένο για τους επισκέπτες. Βλέπετε τον παραδοσιακό σκιαθήτικο καναπέ. Στην κλειδωμένη προθήκη μπορείτε να δείτε τα προσωπικά του αντικείμενα, όσα κατάφεραν και σώθηκαν βέβαια. Είναι η πένα του, το μελανοδοχείο, χειρόγραφα και το ψαλτήρι του, το οποίο είχε συνεχώς μαζί του. Ακριβώς απέναντι είναι το γραφείο του.
0: Απλό και λιτό.
2: Όπως και εκείνος. Εδώ λοιπόν το χειμωνιάτικο δωμάτιο. Εδώ περνούσαν όλη τους τη μέρα. Μαγειρεύανε στο τζάκι.
0: Παραστιά.
2: Έτσι το λέτε.
0: Ναι, στο νησί το λένε παραστιά.
2: Στη γλώσσα.
0: Ναι.
2: Μαγειρεύανε λοιπόν εδώ στο τζάκι, τρώγανε στο μικρό το τραπεζάκι στο σοφρά και η πρεσβυτέρα με τα παιδιά της κοιμόταν εδώ στο ματσάδα. Δεν υπήρχαν κρεβάτια και δωμάτια για όλους, φυσικά.
0: Σωστό.
2: Ναι. Και σε αυτή τη γωνίτσα άφησε την τελευταία του πνοή 2 προς 3 Ιανουαρίου του 1911 σε ηλικία 60 ετών. Βλέπετε και στο πιστοποιητικό θανάτου γράφει influenza. Ήταν βαριάς μορφής γρήπη, κάτι σαν πνευμονία. Μπορούμε να δούμε στον τοίχο απολυτήρια από τα σχολεία του. Τέλειωσε στη Σκόπελο τις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού. Δεν υπήρχαν εδώ, είχαν καταργηθεί βέβαια.
0: Τιμή μας.
2: Συνέχισε μετά στη Χαλκίδα το γυμνάσιο, στο Βαρβάκιο Λύκειο Αθηνών και μετά γράφτηκε στη Φιλοσοφική Σχολή. Έμαθε μόνος του 2 ξένες γλώσσες, αγγλικά και γαλλικά, και δούλευε σε εφημερίδες των Αθηνών ως μεταφραστής. Έτσι βιοποριζότανε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του βέβαια που το πέρασε στην Αθήνα.
1: Καθώς περπατούσα στις αίθουσες του μουσείου και παρατηρούσα τις γραφές, τις φωτογραφίες και τα αντικείμενα, αντιλήφθηκα το μεγαλείο αυτού του σπουδαίου συγγραφέα που αναδύεται όχι μόνο από τα κείμενά του, αλλά κυρίως από την απλότητα και την αυθεντικότητα της ζωής του.
0: Ρουλά,
2: ακολούθησέ
0: με σαν το σπίτι σου.
2: Το κατώι λοιπόν, η αποθήκη του σπιτιού. Εδώ φιλούσανε τα λάδια, τις τροφές.
0: Αποθηκευτικός χώρος.
2: Ναι, οι αδερφές είχαν εδώ κάτω τον αργαλιό ή φαίνανε. Το πηγάδι της οικογένειας, το οποίο έχει κρατηθεί ανέπαφο. Έχει νεράκι μέσα. Αυτός ο χώρος διαμορφώθηκε το 2001 για να στεγάσει το έργο του. Εδώ στις τρεις προθήκες αριστερά μπορούμε να δούμε πολύ παλιές εκδόσεις, οι οποίες χρονολογούνται από το 1912 και μετά. Διότι όσο ήταν εν ζωή δεν κατάφερε να δει τυπωμένο κανένα από τα έργα του, παρά μόνο αποσπάσματα σε εφημερίδες. Τα δύο αναλόγια και το στασίδι τα φέραμε από εκκλησίες του νησιού όταν φτιάχτηκε αυτός ο χώρος για να θυμίζουν τη ζωή του. Αλλά είχε και ο ίδιος αγάπη και λατρεία στο Θεό και ήταν και ψάλτης.
0: Καλώς, τι λένε
2: ήτανε, ναι, έψελνε στον Άγιο Ελισαίο δίπλα στον Παπανικόλα τον Πλανά, ο οποίος αγιοποιήθηκε το 1993 γιατί λέγανε ότι όταν έψελνε ύπτατο. Ο Παπαδιαμάντης λοιπόν ήταν δεξιός του ψάλτης και ο άλλος μας συγγραφέας ο Μωραϊτίδης αριστερός του ψάλτης.

0: Κατευθυνόμαστε προς τη βόρεια πλευρά του νησιού και μαζί μας έχουμε τον Δημήτρη.
1: Γεια σας παιδιά.
0: Παλιός φίλος, κοντοχωριανός, παίζαν παλιά μπαλίτσα και προσφέρθηκε να μου δείξει το νησί, βασικά να ανακαλύψουμε παρέα έτσι την όμορφη και άγνωστη Σκιάθο. Σωστά.
1: Καταρχάς καλώς ορίσατε στο όμορφο νησί μας. Τιμή μου τώρα που σε ξαναγώγησα, τώρα που σε ξέρω τόσα χρόνια. Μαζί θα δούμε τη βόρεια πλευρά του νησιού, τη πιο όμορφη πλευρά του νησιού βασικά. Θα περάσουμε ωραία.

0: Καλημέρα, πατέρα.
1: Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Το μοναστήρι μας στο ιστορικό της Μονής αρχίζει το 1794, όταν κολυβάδες μοναχοί του Αγίου Όρους, αυτοί οι κολυβάδες ήταν μοναχοί οι οποίοι προσδιορίζαν ότι τα μνημόσυνα πρέπει να επιτελούνται ημέρα Σάββατο. Γι' αυτό πήραν και το όνομα κολυβάδες. Έτσι λοιπόν, για να μην γίνει έτσι θα λέγαμε ένα σχίσμα, ένα ρήγμα εκεί με την συμπεριφορά των μοναχών, αποφάσισαν μία μερίδα των μοναχών αυτών, των κολυβάδων, να φύγουν από το Αγίου Όρος και να έρθουν στη Σκιάθο. Γύρω στα 70 άτομα ήρθαν τότε εδώ. Το μοναστήρι μας άρχισε να κατασκευάζεται, όπως είπαμε, το 1794. Ο ναός ολοκληρώνεται το 1797 και το μοναστήρι μας ολόκληρο μέχρι το 1806. Είμαστε εγγεγραμμένοι 8 μοναχοί, αλλά ζούμε μόνιμα 2 στο μοναστήρι. Οι υπόλοιποι εξυπηρετούν και στις Ποράδες, αλλά και στη Μητρόπολη μας. Χαλκίδος, Συστιαίας και Βορείων Ποράδων. Ανήκουμε στη Μητρόπολη αυτή, επειδή το πρώτο ελληνικό κράτος ήταν μέχρι τις Βόρειες Ποράδες. Δηλαδή ο Βόλος ακόμη ήταν απ' έξω. Οπότε, κατά παράδοση, παραμείναμε στην Εύβοια.

έφτασε το μοναστήρι μας να φιλοξενήσει μέχρι 1500 άτομα. Κατά την ευλόγηση και την ύψωση της πρώτης ελληνικής σημαίας ακριβώς στο χώρο που είμαστε τώρα, διότι κατασκευάστηκε στο μοναστήρι μας η πρώτη ελληνική σημαία, αποφασίστηκε αυτό σαν δώρο έκφρασης από τους οπλαρχηγούς προς το μοναστήρι για την προσφορά του. Είναι αυτή ακριβώς που βλέπετε από πάνω σας, αλλά αυτό είναι αντίγραφα βέβαια. Ό,τι υπάρχει στο μοναστήρι μας θεωρείται αντίγραφο. Η γνήσια σημαία της μονής μας φυλάσσεται στο Μουσείο της Παλαιάς Βουλής της Αθήνας. Όπως και τότε ήταν καταφύγιο για τους οπλαρχηγούς και για τους πονεμένους ανθρώπους, έτσι και σήμερα τα μοναστήρια και το μοναστήρι αυτό θεωρείται καταφύγιο για την πνευματική μας ανάπτυξη και πρόοδο.

0: Αμέσως μετά θα πας καλά.
1: Just the spot for you two.
2: Police officers! Freeze!
3: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
2: Police, freeze!
4: That's Karras, cut him off.
0: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
7: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
8: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
9: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
10: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
6: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.

0: Δείτε απόψε! Ο Σωτήρης και ο Ζήσης Ρούμπος πάνε για φαγητό μαζί και το αποτέλεσμα είναι ακριβώς αυτό που περιμένετε.
1: Πόσο χρόνο είσαι?
0: Τρώνε πίτσα σε ένα αγαπημένο στέκι των Βορείων Προαστίων και μετά ο Σωτήρης πάει για δημιουργική ελληνική κουζίνα στο κέντρο της πόλης.
1: Παρατηρώ στα πιάτα ότι έχουμε πολύ παράδοση μέσα τους, έτσι. Καλή μου φίλη, τι γίνεται? Εγώ καλά, με ζεσταίνομαι πάρα πολύ και έχω και ένα ραντεβού. Περιμένω το φίλο μου, τον Ζήση, το Ρούμπο. Προσπαθούμε να βρεθούμε εδώ και πολύ καιρό και σήμερα φαντάζομαι θα...
2: Σωτή!
1: Ζήση!
2: Σωτή!
1: Επιτέλους!
2: Τα καταφέραμε!
1: Ένα μήνα ταλαιπωρία!
2: Τηλέφωνα, έχουμε στείλει μηνύματα!
1: Εντάξει, είσαι πολύ άσχολος τώρα!
2: Εντάξει, αλήθεια είναι ότι και εσύ είσαι, αλλά εκτιμώ το γεγονός ότι ήρθες εδώ πάνω στα μέρη μου.
1: Ανέβηκα στα βόρεια για σένα, αλλά εγώ θα σε πάω για μάσα.
2: Εννοείς, εγώ θα σε πάω για μάσα.
1: Με συγχωρείς, εγώ θα σε πάω για μάσα.
2: Ωραία, να πω κάτι. Πάμε μαζί.
1: Πάμε μαζί.
2: Forget about it.
1: Εκεί θα σε πήγαινα για πίτσα.
2: Η καλύτερη πίτσα των Βλησίων, φύγαμε!

0: είστε, ρε παιδιά.
1: Βασιλάκι μου, καλά.
2: Παίξει μου. Γεια σου, Βασιλή, τι γίνεται.
1: Το ξέρεις, αυτό το αγόρι το ξέρεις.
2: Στα μέρη μου τώρα εννοείται ότι με ξέρει.
0: Και σας περίμενε και καιρό. Παρακαλώ, πέρασε.
1: Λοιπόν, Βασίλη μου, επειδή εμείς τα ξέρουμε, θέλω να τα πεις μια φορά για τους φίλους μας. Αυτούς που μας παρακολουθούν. Το μαγαζί, πότε άνοιξε, πώς είναι τόσο ωραίο, για ποιο λόγο είναι τόσο ωραίο. Τι τρώει κάποιος που έρχεται εδώ, τι πίνει κάποιος που έρχεται εδώ.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα ήδη 2 χρόνια, τώρα μπαίνουμε στον 3ο μας χρόνο. Δημιουργήθηκε το μαγαζί και είναι τόσο όμορφο, επειδή δημιουργήθηκε από όμορφους ανθρώπους και έτσι...
2: Και τρώνε και όμορφοι άνθρωποι.
0: Μαγνητίζουμε και την ομορφιά αυτή φυσικά.
1: Τι τους φώναξε για γύρις με όλους αυτούς. Έπρεπε να πάμε στα Καλλιστεία κατευθείαν. Τόση ομορφιά. Ας μην μιλήσουμε για τον παρουσιαστή. Μου τα έλεγε ο Ηλίας.
0: Με τον Ηλία είμαστε φιλαράκια κολλητά από σχολείο εποχές.
1: Δεν είναι μπλεγμένος εδώ.
0: Είναι μπλεγμένος.
1: Α, είναι εδώ. Και εδώ. Ναι,
0: ήταν ο συνδετικός κρίκος με την υπόλοιπη ομάδα που σου λέω ότι γνωριστήκαμε.
1: Ναι, γιατί μου έλεγε αυτό.
0: Μπράβο, κάναν αυτοί ένα καφέ μαζί, brunch place κτλ. Μέσα από αυτό γνωριστήκαμε και φτιάξαμε το Forget About.
1: Όχι για το μεξικάνικο που λέτε.
0: Όχι, όχι, γι' αυτό σου λέω. Υπάρχουν πολλά πλοκάμια. Πολλά πλοκάμια.
2: Είναι άμα σε όλες τις περιοχές απλώνονται. Εγώ δεν ξέρω ποιος είναι ο Ηλίας. Εγώ θα
1: ο
2: μείνω...
1: Μπόγδανος. Μπράβο τον Ηλία. Μπράβο. Για τον Μπόγδανο μιλάω. Και εδώ χωμένος, να πούμε. Όπου χώνεται, γίνεται ωραία φάση.
2: Α, μάλιστα. Εγώ θα μείνω στο... από το σχολείο γνωριζόμαστε και μάλλον αναφέρεται 7 χρόνια πριν, ξέρω εγώ.
0: Ναι, μακάρι. Είναι περίπου στα 27
1: χρόνια. Μεγαλώσει, αυτή είναι παππούδια.
0: Εσύ μου είμαι 33 και εγώ. Έχω φτάσει τώρα, ναι.
1: Πόσο χρόνο είσαι. 48. Τι να πω κι εγώ.
2: Να πεις εσύ, πόσο 42.
1: 55.
2: Τι 55, μωρέ.
1: Μπράβο το Λεβέντη, μπράβο το Βασίλη. Στα 33 και βλέπεις, ο άνθρωπος έχει χτίσει τη μικρή του αυτοκρατορία. Δουλεύει. Δεν περιμένει ακόμα τους γονείς του να του κάνουν την πουγάδα.
0: Εντάξει, να φτιάξουμε ένα μέσο όρο, ρε παιδιά, να είμαστε όλοι...
2: Να το κρατήσουμε εκεί στα 20, γιατί έτσι νιώθουμε μέσα στην καρδιά μας.
1: Αυτό έχει σημασία.
0: Και όσο έρχεσαι και στο Forget, πέφτει ο μέσος όρος, να ξέρετε.
1: Άλλωστε, όπως τα έχουν πει αυτά τα πράγματα, χρόνος λέει δεν υπάρχει. Και οι άνθρωποι δεν γερνάνε. Γερνάνε και αντιλαμβάνονται το χρόνο μόνο όταν πάβουν να εξελίσσονται. Αυτά είχα να πω, φεύγω.
2: Εγώ μία ερώτηση έχω να κάνω. Έφυγε ο Σωτήρης Οντός.
1: Με αυτά που λέω μερικές φορές σκέφτομαι μήπως κάνω λάθος εκπομπή. Μήπως πρέπει να ασχοληθούμε με την αυτοβελτίωση.
2: Forget about it. Έχει καμία σχέση με τις ταινίες που ξέρουμε, τις Forget About It,
0: ναι,
2: τις
0: μαφιόζικες
2: αυτά.
0: Ναι, όχι, ναι, έχει να κάνει, έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη σκηνή που έτσι το λένε και το ξαναλένε αυτά τα φιλαράκια μεταξύ τους.
2: Που είναι από το...
0: Ντόνι Μπράσκο.
2: Ντόνι Μπράσκο,
0: ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Forget About It.
0: Μπράβο, που είναι σε αυτή τη σκηνή εκεί πέρα και έτσι μας έδωσε μια... Επειδή μας άρεσε όλους η ταινία αυτή, μας έδωσε έτσι μια... Ένα vibe ανεμελιάς όλη αυτή η σκηνή, ξέρω εγώ, που την είχαμε όλοι και έτσι μας έδεσε.
1: Τη
0: φορέσαμε και στο μαγαζί, ναι, και είναι έτσι, είσαι ο συνδετικός κρίκος.
1: Πολύ ωραία.
2: Τέλειο.
1: Εγώ αν ήμουν στη θέση τους και είχαμε θέμα ονοματοδοσίας των μαγαζιών μας, με τις εμπειρίες μου πάνω στις ταινίες και τα αυτά, ή I'll be back, θα το έλεγε, ή Are you talking to me? Νομίζω ότι ήρθε η ώρα. Θα σε πάρω από το χέρι, να πάμε στην κουζίνα, εσύ κάτσε εδώ να περιμένεις.
2: Εγώ ακονίζω μαχαιροπύρουνα και απλά θα καταναλώσω.
1: Τέλεια. Μην φοβηθείς, ερχόμαστε.
2: Περιμένω.
1: Απρέβου, μου πετύ.
0: Περάστε.
1: Λοιπόν, έβαλα γάντια, παιδιά. Τι κάνουμε τώρα.
0: Λοιπόν, στο δείγμα εδώ πέρα είναι ο χώρος που γίνεται όλη η μαγεία.
1: Okay.
0: Και η μαγειρική, αλλά και όλο το υπόλοιπο vibe του μαγαζιού προκύπτει από εδώ πέρα. Πιο πέρα θα δεις και το μπαρ μας, το ένα εκ των δύο μπαρ.
1: Okay.
0: Είναι και το σημείο του DJ και τα λοιπά. Οπότε εδώ πέρα το βράδυ, μετά από τις μαγειρικές και τις πίτσες, γίνεται ένα ωραίο παρτάκι που έτσι ο κόσμος πίνει, χορεύει και πέρα από πίτσες.
1: Παρτάκι.
0: Σωστά. Πίνουν και τα κοκτέιλάκια τους. Τώρα, εδώ πέρα θα φτιάξεις μια όμορφη πίτσα από ό,τι μας έχεις πει. Μαζί με τον Πάνο εδώ πέρα
1: okay.
0: Θα σας αφήνω να επεξεργαστείτε τα υλικά σας και να κάνετε τη δουλειά σας.
1: Εσύ πήγαινε να κάνουμε παρέα στο Ζήση.
0: Περιμένω με τον Ζήση να μας φέρεις την πίτσα που μας υποσχέθηκες.
1: Δεν αργώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Αυτό. Αφήστε μας να δουλέψουμε. Γεια σου, αδελφέ.

0: Από τις καλύτερες πίτσες που έχω κάνει.
1: Ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία. Σ' αφήνω να κάνεις κάτι ακόμα. Σου πάω μόνο μία πίτσα. Και περιμένουμε πάνω μου. Γεια σου. Σε ευχαριστώ πολύ.

0: ζήσει. Πώς την τυλίγουμε την πίτσα, ποιο είναι σωστό, αυτό ή αυτό.
1: Να σου πω κάτι, εγώ δεν είμαι σκληροφρενικός στο πώς τρώγεται. Όπως σε βολεύει, εγώ πραγματικά, αν με βολέψει, τη διπλώνω όπως θα κάνω και τώρα.
0: Ωραία, ωραία.
2: Προωθώ, φέρνω κι άλλη.
0: Σου δίνει κι άλλη, έφτιαξες ωραίος.
2: Κι άλλη μία. Όχι, μία, δύο.
0: Ναι.
1: Σωτήρι, να περιμένουμε.
2: Όχι, ο Τρώτης.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή
0: ώρα. Να είσαι καλά. Εγώ την προτιμώ έτσι. Πολύ όμορφο.
2: Ωραία, είστε ρε, πίνε την πυρίτσα, εγώ τίποτα.
1: Εγώ ρότσα.
0: Ζήσε να τον κλείσουμε, εμείς θα φέρω και μία στο Σωτήρι.
2: Α, εντάξει, καταλάβαμε ποιοι είναι οι φίλοι μας.
1: Στην υγειά μας, καλές δουλειές.
2: Ησυχία να είστε γεροί και δυνατοί.
1: Καλή σεζόν. Καλή σεζόν και εννοώ καλοκαιρινή σεζόν.
0: Γεια σα. Να είστε καλά. Πάρτε και ένα μπεργκεράκι από εδώ. Για δοκίμαστε για αυτό.
1: Δεν θα πω όχι.
0: Όχι, μην πει.
2: Και δεν μου λέει Βασιλάκι, συγγνώμη γιατί σε είδα ότι.
1: Πω είναι ένα πισό. Τώρα θα δείτε.
0: Πρώτα φορτώνεις και μετά μπαίνεις.
2: Δεν μου λέει. Θέλω να μου πεις για τη φιλοσοφία του μενού. Πώς σκεφτήκατε και πώς καταλήξατε σε αυτό το μενού.
0: Λοιπόν, όπως είπαμε, είμαστε ένα pizza bar. Δηλαδή, θέλαμε να ενώσουμε και το φαγητό και το ποτό. Είτε είναι κοκτέιλ, είτε κάτι πιο απλό. Έτσι ώστε ο πελάτης να πάρει όλο το experience από την επίσκεψή του στο μαγαζί μας. Οπότε, πέρα από τις πίτσες, έχουμε όλο το μενού μας στηρίζεται στο comfort food, στο finger food. Δηλαδή, να μπορεί ο άλλος μαζί με το κοκτέιλάκι του, ακόμα και πάνω στην μπάρα να κάτσει ή στα μπαρέλια μας έξω που δεν είναι τραπέζια με μαχαιροπύρουνα κτλ. Να μπορεί να φάει, να πει το κοκτέιλ και να μπει εύκολα στο vibe και το mood του μαγαζιού. Αλλά με έχετε βάλει να μιλάω και εσείς τρώτε και εγώ δεν έχω μείνει πίσω. Είμαστε κατά 80% θα πω, ο κατάλογός μας είναι Italian based, ας πούμε. Έχουμε και πίτσες, συγγνώμη. Έχουμε και μακαρονάδες πολύ ωραίες, έχουμε κροκέτες με τυριά και μαρμελάδες. Είναι η φιλοσοφία όντως ιταλική.
2: Σε ρώτησα πριν, δεν τα έλεγες αυτά, τα κρατούσες αυτό, έχεις λυσάξει με την πίτσα.
0: Παιδιά,
2: πιστεύεις ότι είναι το πιο δυνατό.
0: Είναι το πιο δυνατό, να είμαστε πολύ καλοί στην πίτσα, αλλά δεν πάβουμε να εξυπηρετούμε και τον άλλο.
2: Αυτό το ζυμάρι που φτιάχνουμε, η πίτσα που φτιάχνουμε, τι είναι, Νάπολη είναι, τέτοια είναι, Ρώμα είναι.
0: Είναι Νάπολη, είναι Νάπολη.
2: Δύο χρόνια έχω φάει πίτσες και πίτσες. Έχω σακατευτεί κυριολεκτικά στην πίτσα. Ακόμα δεν έχω αποφασίσει ποιο είναι το πιο ok ζυμάρι. Δηλαδή η Ναπολιτάνικη, αυτή η άλλη η πίνσα Ρωμάνα, δεν ξέρω. Σίγουρα προτιμώ αυτά της ορίμανσης. Τα όρημα. Κάνεις άλλη κουβέντα με ένα όριμο σημάρι.
1: Νομίζω ένα μεγάλο μυστικό για μια καλή πιτσά είναι σίγουρα στη σάλτσα και η σάλτσα που έχετε είναι δυναμίτης. Πάρα πολύ ωραία.
0: Την έβαλε και ωραίο ο Σωτήρης. Είναι και το άπλωμα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Δεν θέλει χέρι. 10 φορές αρχίζεις να φας εδώ, δεν θα σ' αρέσει. Ήρθες τώρα, ενθουσιάστηκες.
1: Εγώ θα φάω και λίγο σαλατούλα όμως, γιατί βλέπω.
2: Οπωσδήποτε, τα ντοματίνια τα άκοψα με τα χεράκια μου.
1: Οντός.
2: Ναι, αφού ξέρεις.
1: Ως ντόπιος, πρέπει να σε ρωτήσω τη λογική γύρω από το μαγαζί Παύλα Στέκη. Είχατε στο μυαλό σας να φτιάξετε ένα μέρος όπου ειδικά και πιο νέος κόσμος θα έρθει, θα αράζει, θα απολαμβάνει καλή κουζίνα. Ξέρω ότι σίγουρα είναι κάτι που σας ενδιαφέρει και νομίζω ότι το μαγαζί, και μιλάω και φυσικά προσωπική εμπειρία, είναι ένα στέκι, σωστά.
0: Σωστά, είναι ένα στέκι. Κατέληξε να είναι ένα στέκι. Η αλήθεια είναι πως είχαμε στο μυαλό μας ότι θα δημιουργηθεί κάτι τέτοιο μέσα από αυτό. Το περιμένα. Θέλουμε να κάνουμε ένα pizza bar.
1: Ποια σχέση σου με τα βόρεια, έχεις μεγαλώσει βορειά.
0: Ναι, έχω μεγαλώσει πολύ κοντά στο μαγαζί.
1: Να μου φέρει την κουματάρα μου.
0: Παιδιά, έχω κι εγώ, άμα θέλετε.
2: Όχι, όχι. Να...
1: Για πες.
0: Λοιπόν. είναι η γειτονιά μου, ναι, είναι τα Αβριλής γειτονιά μου, είμαι πάνω από 20 χρόνια εδώ. Επιλέξαμε αυτό το σημείο γιατί ήταν κοντά στην πλατεία και στο επίκεντρο, ας πούμε, των Βρυλισσίων.
2: Πολύ ωραία, εδώ είναι ή εδώ ή άλλη πλατεία κάτω.
0: Μπράβο, ναι.
2: Με τη μουσική εδώ, επειδή είναι κατοικημένη περιοχή, δεν έχετε θυματάκι.
0: Λοιπόν, εμείς είμαστε μια ομάδα που εκφύσεως είμαστε λίγο φασαριώδες. Είχαμε και κάποια άλλα μαγαζιά έτσι, που κάνουν και τη φασαρία. Έχω ξεκινήσει από το κέντρο, ας πούμε, είναι το εκεί, που είναι ένα κλαμπάκι για πιο μικρές ηλικίες. Παρ' όλα αυτά, το vibe το πήρα μαζί και μαζί με την υπόλοιπη ομάδα φέραμε εδώ πέρα αυτό το φασαριώδικο, ας πούμε, στυλάκι, το οποίο ναι, μεν υπάρχει, αλλά σίγουρα με σεβασμό προς την κάθε γειτονιά που πηγαίνουμε και προσαρμοζόμαστε.
2: Φαντάζομαι, αφού είστε ήδη 2 χρόνια εδώ, θα υπάρχει ο ανάλογος σεβασμός, γιατί αλλιώς θα είχατε φύγει νύχτα.
0: Ναι, ναι.
2: Είχαμε πάει λοιπόν στο μαγαζί του Ηλία, του φίλου σου, του Μπόγδανου. Και μας μίλησε και για τους υπόλοιπους συνεργάτες, αλλά και για σένα ιδιαίτερα, λόγω της φιλίας και της γνωριμίας σας από τα παλιά. Τώρα πρέπει να συμβεί το αντίθετο. Θα μας μιλήσεις εσύ για τη συνεργασία και τη φιλία σου με τον άνθρωπο αυτόν.
0: Τέλεια.
2: Μίλα.
0: Λοιπόν, με αυτόν τον άνθρωπο είμαστε όντως φιλαράκια πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, γύρω στα 14-15 μας εκεί γνωριστήκαμε. Μας ένωσε η μουσική. Με τον Ηλία ακούγαμε πάρα πολλές κοινές μουσικές, ξέρω εγώ, metal, punk, έτσι δυνατά, έντονα πράγματα και ο ίδιος έπαιζε κιόλας σε μπάντες.
2: Και συνεχίζει.
0: Και συνεχίζει. Οπότε εγώ επειδή ήμουν φαν αυτής της μουσικής και επειδή επιτέλους βρήκα έναν άνθρωπο που να το υποστηρίζει κιόλας, ας πούμε, έμπρακτα αυτό, πήγαινα στα live του Ηλία με την μπάντα του και τους άκουγα και συνέχεια, έτσι γνωρίσαμε και όλο τον υπόλοιπο κόσμο που ήταν αυτής της φάσης. Και φτιάξαμε ένα ωραίο community.
2: Από φάση σε φάση, φασέοι όλοι μαζί.
0: Φάση στη φάση, ξέρεις πώς πάνε αυτά.
1: Και μπάντες.
0: Και μπάντες.
2: Το εγώ γουστάρω τους νέους.
1: Δεν κάθονται. Μπάντες, site, μαγαζιά,
2: κατάλαβες,
1: φάση.
2: Και κάνουν πράγματα, όχι για μας τα παππούδια. Να μαζευτούμε, να πούμε.
1: Δεν τα αφήνουμε για σήμερα.
2: Κατάλαβες, αυτή είναι τουρμπιγιόν. Για λέγει, για
0: λέγει. Ναι, φτιάξαμε αυτό το ωραίο community ανθρώπων που ξεκίνησε από αυτό, αλλά δημιούργησε έναν ωραίο κύκλο που σιγά σιγά και εμείς κάπως θέλαμε, επειδή είμαστε και 2 δοτικοί άνθρωποι, αυτό και μας ενώνε με τον Ηλία πέραν τη μουσική, μας άρεσε πάντα να φροντίζουμε τους φίλους μας, να δημιουργούμε καταστάσεις που περνάμε ωραία, ο ένας να παίζει μουσικές, ο άλλος να μαγειρεύουμε.
2: Οπότε κάπως έτσι ήρθαν και τα μαγαζιά στη ζωή σας.
0: Κάπως έτσι. Κάπως έτσι την καραντίνα λοιπόν δημιουργήσαμε 2 μικρά μπαράκια που ήταν μικρά αλλά είχαν εξωτερικούς χώρους που τότε εξυπηρετούσε πάρα πολύ την κατάσταση λόγω των μέτρων ασφαλείας και απόστασης κτλ. Και κάναμε 2 μικρά μπαράκια στο κέντρο.
2: Αυτοί έτσι όπως απλώνονται έχουν κάνει να πούμε την Αθήνα μονόπολη. Να και από εδώ, να και από εκεί, να και αυτό, μόνο να προσέχετε. Γιατί ξέρετε τι γίνεται, πας εκείνο το γοριακό τετραγωνάκι, λέει γρήγορα στη φυλακή.

0: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
5: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
4: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
6: Capitalism can inform how we have sex.
4: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
7: It becomes more capitalistic.
4: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
8: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Μετά λοιπόν από την ενασχόλησή μας με τα μπαράκια αυτά τα δύο, είπαμε να δημιουργήσουμε κάτι προς τη δική μας γειτονιά, γιατί είναι εδώ και όλοι μας οι φίλοι, και ξεκινήσαμε το Forget About It, προφανώς και με άλλους φίλους και συνεργάτες, που δεθήκαμε όλοι μαζί και βγήκε αυτό το ωραίο αποτέλεσμα.
2: Άρα, δουλειά.
3: Είμαι πολύ ευχαριστημένος.
2: Εγώ είμαι υπερευχαριστημένος.
3: Έχω την αίσθηση, από εδώ έτσι που κοιτάω, ότι πρέπει να ανάβει το κινητό σου που ήταν, το έχεις βάλει στο αθόρυβο, αλλά το βλέπω να ανάβει.
1: Okay.
3: Πήγα να το σηκώσεις να πούμε κι εμείς δύο κουβέντες.
1: Σας αφήνω, παιδιά. Χάρηκα πολύ που σας γνώρισα.
3: Σας ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζω. Που μας άνοιξε στο μαγαζί.
1: Σας παρακαλώ, μην αφήσετε τίποτα στο τραπέζι.
2: Μην ανησυχείς καθόλου γι' αυτό.
3: Με ζήσει η Ρούμπο, δεν αφήνεις, δεν μένει τίποτα στο τραπέζι.
2: Πόσο αλήθεια είναι αυτό που το βλέπω τόση ώρα, τον μπεργκεράκι του.
3: Πάρτε ρε, μην τρε, δεν θα του το πω.
2: Να σου πω κάτι.
3: Το θέμα είναι να γυρίσει.
2: Είναι τόσο καταπληκτικά όλα που πρέπει να πιέσω τον εαυτό μου για να πω σταματά.
3: Μην σταματάς.
2: Δεν σταματάω.
3: Θα μπορούσαμε να σε χαρακτηρίσουμε foodie. Δηλαδή θα βγεις ειδικά για φαγητό, θα την ψάξεις, θα πάρεις την οικογένεια να πάτε, θα πάρεις κάποιους φίλους να πάτε, θα μαγειρέψεις.
2: Θα σου πω λοιπόν, δεν ήμουνα, έγινα. Γιατί σιγά σιγά αυτό που μετράει πάρα πολύ για μένα είναι να βρίσκω ωραία μαγαζιά. Όχι μόνο στα βορειά προάστια, γενικά. Δηλαδή, έχω πάει πολλές φορές σε μαγαζιά που έχουν προτείνει φίλοι που έχουν ωραίο φαγητό. Γιατί είναι αυτό που είπα και πριν, ότι εκτιμάς πάρα πολύ άμα υπάρχει καλή ποιότητα. Κάπου και το κάνεις τέτοιο. Οπότε το ψάχνω λίγο. Σίγουρα με τη γυναίκα μου πηγαίνουμε και επισκεπτόμαστε και τρώμε. Και οικογενειακά όλοι μαζί. Και με φίλους. Και μ' αρέσει πολύ αυτό το ίδιο ζήτημα της διασκέδασης πια.
3: Ένας πολύ ωραίος οδηγός, ναι, για να γίνεις πραγματικά foodie. Είναι να μπεις στο YouTube του Action,
2: ναι,
3: και να δεις τα επεισόδια.
2: Καλά, μας το είπα και
3: πριν. Θα φας καλά. Θα φας καλά με το σωτή.
2: Ισχύει 100% και στο είπα ότι είναι εξαιρετικό και μου αρέσει πάρα πολύ που το συνδυάζεις και με την ιστορία των ανθρώπων από πίσω. Εγώ το εκτιμώ πάρα πολύ αυτό. Μεγάλωσα σε μια γενιά όπου υπήρχε πάρα πολύ ταβέρνα, χωριάτικη.
3: Ναι, εντάξει.
2: Και κάτι που δεν ξέρω περισσότερο κόσμο είναι ότι για ένα φεγγάρι είχαμε και οικογενειακώς εμείς ταβέρνα εδώ στην περιοχή.
3: Σοβαρά.
2: Μάλιστα.
3: Αυτό ούτε εγώ το ήξερα.
2: Ναι.
3: Για πες.
2: Ταβέρνα Ορούμπος. Ταβέρνα
3: Ορούμπος.
2: Ο Ρούμπος.
3: Τους Ρούμπος σε όλους.
2: Τους Ρούμπος σε όλους και κυριολεκτικά.
3: Έλα, ρε.
2: Είχε πάει πάρα πολύ καλά.
3: Από πού είναι, από τον πατέρα, αυτό,
2: ήταν από
3: τον παππού.
2: Ήταν από αδερφό θείο που την πήρε μετά στα χέρια του πατέρα μου,
3: ναι,
2: μέχρι το κλείσιμό τη και ήταν. Πήγαινε πάρα πολύ καλά στην περιοχή. Δηλαδή, οι παλιότεροι βουλησιώτες την ξέρουν.
3: Με τρομάζεις όμως, γιατί πήγε πάρα πολύ καλά μέχρι το κλείσιμο.
2: Συστή, την ανέλαβα εγώ μετά.
3: Έτσι εξηγούνται όλα. Λοιπόν, Ζήση,
2: ναι,
3: και τώρα θα σου πω μόνο μία λέξη.
2: Ναι.
3: Κωμωδία.
2: Την περίμενα. Τόση ώρα περιμένω να μου πεις αυτή τη λέξη.
3: Μίλα.
2: Ωραία. Θα πω λοιπόν, θα ξεκινήσω με τα απ' έξω απ' έξω και θα πω στο κάτι που σου είχα πει και όταν πρωτογνωριστήκαμε σε εκείνη την περίφημη παράσταση που είχαμε δουλέψει μαζί.
3: Αμάρτησα για το παιδί σου.
2: Έτσι, 2013. Εγώ κατάλαβα ότι θέλω να γίνω κωμικός βλέποντας κάποια πράγματα. Μεγάλωσα με Τζέρι Λούις, μεγάλωσα με Μπάστερ Κίτον, με Ντάνι Κέι. Από Ελλάδα λοιπόν, καλλιτέχνες που μου είχαν στιγματίσει, έχουν μιλήσει στην καρδιά μου, ήταν φυσικά ο Χάρη Κλίν που άκουγε ο πατέρας μου τις κασέτες. Και μεγαλών Πανούσης και τα λοιπά. Και μετά μεγαλώνοντας λίγο, μπήκε στη ζωή μου. Εσύ.
3: Τρελός.
2: Εσύ μπήκε στη ζωή μου. Και ξαφνικά γίνεται.
3: Έτσι άρπαξε το σασί. Τόσα χρόνια λοιπόν είσαι με τα παιδιά, κάνετε πράγματα και κάνετε και πράγματα μόνοι σας. Δηλαδή το stand-up ουσιαστικά. Είστε η ομάδα των ανθρώπων που, ναι, το φέρανε.
2: Είναι
3: εδώ. Προϋπήρχε Αλλά εσείς είσαστε ο ορισμός, ρε παιδί μου, εμείς όπως και να το κάνουμε.
2: Σίγουρα βουτήξαμε τα πόδια μας σε ένα καινούριο για την Ελλάδα είδος που είναι ο κωμικός αυτοσχεδιασμός. Μου το κάψε το σενάριο.
3: Ναι, και όταν εννοώ τα παιδιά, αυτά τα παιδιά.
2: Ναι, ο Λάμπρος Χριστής, ο Δημήτρης Μαγαλιάς.
3: Που είστε παρέα χρόνια.
2: Από τότε, από το 2011 μαζί. Οπότε, αν λοιπόν κάθε χρονιά ασχολούμαστε και περιοδεύουμε με αυτό και παίζουμε παραστάσεις με αυτό. Ταυτόχρονα η κοινότητα του stand-up έχει μεγαλώσει πάρα πολύ.
3: Πάρα πολύ. Και οι γυναίκες έχουν μπει πολλές μέσα.
2: Ευτυχώς έχουν μπει γυναίκες. Ήταν μέχρι πρώτην ως ανδροκρατούμενο όλο αυτό. Ευτυχώς ανοίγουν πια. Όπως και στο εξωτερικό, ξέρεις, λίγο είμαστε πολύ πιο ανοιχτοί στο να ακούσουν περισσότερες φωνές αυτό το είδος κωμωδίας που εγώ αγαπάω πάρα πολύ και είναι πάρα πολύ δύσκολο το stand-up.
4: Stand-up comedy. Μια αστεία ιστορία. Με την αμεσότητα και την αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ κωμικών και κοινού στη stand-up κωμωδία, το είδος αυτό είναι πλέον στην Ελλάδα από τα πιο αγαπημένα. Ωστόσο, οι ρίζες του είναι παλιές και μακρινές. Τα πρώτα δείγματα stand-up comedy εμφανίστηκαν στην Αμερική στα τέλη του 19ου αιώνα, σαν σφήνες σε άλλα θεάματα. Μεταξύ πράξεων σε καμπαρέ, θέατρα και τσίρκα, εμφανίζονταν κωμικοί, γεμίζοντας το πρόγραμμα και κρατώντας ευχάριστη παρέα στο κοινό, όσο γίνονταν αλλαγές στα σκηνικά. Ο όρος έγινε ευρύτερα γνωστός στις αρχές του 20ου αιώνα και γνώρισε την άνθηση στα θέατρα της Νέας Υόρκης στα χρόνια του Μεγάλου Κραχ, δίνοντας επαγγελματική διέξοδο στους άνεργους ηθοποιούς των μεγάλων θεάτρων που είχαν χρεοκοπήσει. Έκτοτε και μέχρι σήμερα, για οποιονδήποτε θέλει να δοκιμάσει την τύχη του στην κωμωδία, το stand-up παραμένει ο πιο φιλόξενος χώρος, αφού οι μοναδικές απαιτήσεις που έχει είναι ένα μικρόφωνο, ένας μικρός χώρος και το κοινό που πάντα διψάει για γέλιο.
2: Αν μπορώ λοιπόν να πω κάτι για τη λέξη που μου είπε στην κωμωδία, είναι ότι αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ο κόσμος την έχει όλο και περισσότερο ανάγκη. Κι εγώ ιδιώς, σαν θεατής, πάρα πολλοί κόσμος με συναντάει, μου στέλνουν μηνύματα και αυτό που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, το εκτιμώ όταν μου το λένε και το μοιράζονται, είναι ότι σας ευχαριστούμε που μας κάνετε να γελάτε αυτούς τους καιρούς. Το οποίο ακούγεται λίγο κλισέ.
3: Ότι κλεισέ.
2: Αλλά το εκτιμώ γιατί και εγώ το έχω ανάγκη.
3: Και τώρα έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα με όλο αυτό που περιγράφουμε, επειδή εσύ γράφεις και...

0: μπορεί να προστατεύσει ευάλωτες ομάδες, αν χρησιμοποιηθεί σωστά. Και δεύτερον, η κωμωδία που εγώ κάνω είναι συνήθως αυτοσαρκαστική. Δηλαδή και στα κείμενα που γράφω και στα σενάρια.
1: Από τα χάλια σου ξεκινάει.
0: Από τα χάλια μου και μένω εκεί. Ξεκινάω από μένα και μένω στα δικά μου τα χάλια για να σε κάνω να γελάσεις. Το αυτοσαρκαστικό χιούμορ. Που σε παρένθεση μεταξύ μας για μένα είναι και η ύψιστη μορφή χιούμορ. Όταν κάποιος μπορεί να μην έχει τη θέση του, θα σου πω εγώ. Ποιο είναι το σωστό, που ξέρεις, το κάνουν πάρα πολύ.
1: Από εκεί, μα...
0: διδάκτορος και ρήτος.
1: Αν δεν υπάρχει αυτοσαρκασμός, λίγο... δεν μπορείς να κάνεις αυτό. Και κωμωδία.
0: Λίγο ταπεινότητα. Οπότε εμένα μου αρέσει, από μικρό παιδί μου αρέσει αυτό, να κάνω τους άλλους να γελάνε με τις γκάφες μου. Άρα, σε αυτό το είδος της κωμωδίας, λοιπόν, αφού μιλάω για μένα, πολύ σπάνια θα χρειαστεί να προσέξω να μην πληγώσω κάποιον.
1: Εκτός από τον ίδιο στον εαυτό που πληγώνεις καθημερινά.
0: Που αυτό είναι η κωμωδία μου. Από εκεί και πέρα, όπως κάθε εργαλείο που υπάρχει στην εποχή μας, αν χρησιμοποιείται σωστά, είναι καλό. Αν χαθεί η ισορροπία της χρήσης του, ναι, μπορεί να είναι και καταστροφικό.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Και πραγματικά πέρασε πολύ ωραία. Είχαμε καιρό να βρεθούμε.
0: Ευχαριστώ που ήρθες μέχρι τα μέρη μου. Να πούμε εδώ πέρα ότι το μαγαζί είναι ένα στέκιμο, οπότε μάλλον μπορεί και να με ξαναπετύχεις αν περάσεις.
1: Τίποτα, θα βάλω κρυφές κάμερες και όποτε θα σε βλέπω θα έρχομαι.
0: Οπότε χαιρετάμε, χαιρετάμε και εμείς θα μείνουμε μέχρι να διάσω το τραπέζι. Φιλάκια.
1: Bye bye.
2: Δείτε σε λίγο. Ο Σωτήρης δοκιμάζει μαμαδίστικες συνταγές αλλιώς σε ένα από τα καλύτερα μέρη για να φας τα εξάρχεια και μαθαίνει από πρώτο χέρι γιατί όταν είναι γυναίκα στο τιμόνι ενός εστιατορίου το εργασιακό περιβάλλον γίνεται πιο υγιές.
3: Κανένας δεν είναι υποχρεωμένος να μοχθεί τόσο πολύ και να ταλαιπωρείται και να κακοποιείται σε πολλές περιπτώσεις μόνο και μόνο επειδή αγαπάει το μαγείρεμα ή αγαπάει αυτό που θέλει να κάνει.
1: Ου, καλή μου φίλη, εδώ είστε. Και εγώ εδώ είμαι. Πού είμαι? Εδώ, στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Είμαι στο κέντρο της Αθήνας και κάνοντας τη βόλτα μου, μου ήρθε το εξής μέσα στο μυαλό. Γιατί έχουμε συνδέσει τις γυναίκες με τη σπιτική κουζίνα και τους άντρες με τα εστιατόρια και ότι όλοι είναι σεφ άντρες και τέτοια. Ήρθε η ώρα να σπάσουμε τα στερεότυπα. Έχω πάθει εκνευρισμό. Και έτσι μου ήρθε στο μυαλό η φίλη μου η Μαρίνα και το μαγαζί της το Ρίνι. Τι είναι Ρίνι, θα το μάθουμε σε λίγο, αφού σπάσουμε τα στερεότυπα μαζί με τη Μαρίνα. Πάμε λοιπόν να γουστάρουμε. Να το μουσείο, για να μην νομίζετε ότι πήγα κάπου αλλού και φτάνω στην οδό Ρεθύμνης 8, όπου βρίσκεται το Ρίνι. Μαρίνα!
3: Γεια σου, Σωτήρη!
1: Τι γίνεται?
3: Καλά, εσύ?
1: Επιτέλους τα κατάφερα και ήρθα στο μέρος.
3: Σε περιμέναμε καιρό.
1: Το ξέρω. Να με συγχωρέσετε, είχα πολλές δουλειές.
3: Σε συγχωρούμε.
1: Μαρίνα μου, δεν φταίω εγώ. Οι συνεργάτες μου, ο Γιάννης και ο Βασίλης. Αυτοί είχαν πείτε τους. Έλεγαν να πάμε στη Μαρίνα, να πάμε στο Ρήνη και αυτοί μου λέγανε αργότερα, φάνηκαν δυο κότερα. Τι ωραία που είστε εδώ πέρα.
3: Σ' αρέσει.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
3: Τέλεια.
1: Είναι έτσι λίγο μικρό, αλλά είναι σαν φωλιά. Είναι πολύ.
3: Αυτό ήταν ο στόχος.
1: Πολύ όμορφα. Και βλέπω γλυκά πολλά. Mm-hmm. Τι τρώμε εδώ πέρα?
3: Εδώ πέρα τρώμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Mm. Ανοίγουμε 9 η ώρα, κλείνουμε στη 1. Μπορεί κάποιος να έρθει να πιει τον καφέ του, να φάει ένα γλυκό. Μπορεί να φάει brunch. Και από τις 2 ξεκινάμε τα καλά μας.
1: Τα καλά μας κανονικά, εστιατορικά φαγητά.
3: Κανονικότατα.
1: Λίγο που κοίταξα, είδα ότι έχει απ' όλα.
3: Απ' όλα, απ' όλα. Βάζουμε κατσαρόλες πάνω και γίνεται χαμός.
1: Θα έρθω εδώ με αντίσκηνο. Έχει και ωραίο πεζόδρομο. Θα το στήσω εδώ κάτω από τα δέντρα και θα φάω πρωινό, μεσημεριανό και το βράδυ το βραδινό. Θα ρίξω και έναν ύπνο και άντε γεια. Πώς το έχεις κάνει αυτό το κόλπο?
3: Με πολύ προσπάθεια, υπομονή, πολύ καλούς συνεργάτες.
1: Και σπάζοντας τα στερεότυπα.
3: Έτσι.
1: Γιατί όλο σεφ άντρες συναντάμε, αυτό έλεγα και πριν.
3: Πήξαμε στους άντρες.
1: Ναι. Λοιπόν, μάλλον ήρθε η ώρα να δοκιμάσω όλα αυτά τα ωραία που έχετε.
3: Τα οποία θα τα φτιάξεις κι εσύ, γιατί εγώ μαγειρεύω κάθε μέρα εδώ πέρα. Οπότε έλα εδώ να τα φτιάξεις εσύ μαζί μου, να κάτσω κι εγώ να τα φάμε. Παρακαλώ.
1: Περιμένω τις οδηγίες σου.
3: Αμέσως.

0: Έτοιμο σεφ.
1: Τέλεια. Έχω όρεξη για σαξούκα σήμερα.
0: Σαξούκα.
1: Σαξούκα. Θα βάλει σαξούκα.
0: Αρχίσανε πάλι άγνωστες λέξεις. Γιατί... Τι είναι σαξούκα?
1: Είναι μια πάρα πολύ νόστιμη σάλτσα που γίνεται με κρεμμύδια, πιπεριές και ντομάτα. Okay. Θα βάλουμε και δύο ωραία τηγανιτά αυγουλάκια από πάνω. Γαλένη από την Κρήτη. Ψωμάκι για τις βούτες. Και θα τα φάω μόνο μου και θα στυλωθώ.
0: Σαξούκα. Γαλένη, μόνο τα αυγά ήξερα από όλα αυτά που μου είπες. Αλλά...
1: Είναι μια καλή αρχή. Ωραία. Γιατί θα δω αν ξέρεις ότι γανίζει αυγά.
0: Ωραία.
1: Ωραία.
0: Παρακαλώ.
1: Εδώ, σαξούκα.
0: Ντομάτα, αυγά. Καλιανά θα κάνουμε. Με κοροϊδεύει. Γιατί χρησιμοποιεί αυτές τις ορολογίες. Πόση σαξούκα βάλω.
1: Να καλύψει λίγο τον πάτο εδώ πέρα. Έχει και ωραία μπαχαρικά μας.
0: Ολόκληρα ντοματίνια είναι αυτά. Και πιπεριές και κρεμμύδια.
1: Ναι. Βάλε και λίγο ακόμα.
0: Όχι.
1: Πώς θα κάνουμε βούτες.
0: Αν δεν κάνω λάθος, έχεις δουλέψει και σε μισελενάτα εστιατόρια του εξωτερικού.
1: Έχω δουλέψει για κάποιο διάστημα, ναι.
0: Από εκεί έχεις μάθει και τις αξούκες και τι άλλα πράγματα έχεις έτσι μέσα στο μυαλό σου από αυτή σου την εμπειρία.
2: Αυτά κυρίως τα φαγητά που μαγειρεύουμε εδώ είναι είτε από παραδοσιακές συνταγές οικογενειακές ή από τον τόπο από τον οποίο προέρχεται η οικογένειά μου. Είναι και δύο μου γονείς από την Πελοπόννησο. Οπότε έχουμε αρκετές επιρροές. Από εκεί. Πολλές επιρροές από την Κρήτη που έχω περάσει πάρα πολλά καλοκαίρια. Ήταν η πρώτη μετάθεση του μπαμπά μου, κάναμε αδελφικούς φίλους εκεί και πάμε συνέχεια.
0: Μάλιστα.
2: Από πολλά ταξίδια.
0: Okay.
2: Τα οποία τα φέρνουμε.
0: Χανιά, Πελοπόννησο, Στοκχόλμες, σαν από κάτι κάπου δούλευε και... Πώς τα έχει παντρέψει έτσι. Πάντως το αποτέλεσμα... Άρα τα πιάτα μας εδώ είναι ένας συνδυασμός εμπειριών και από τις μνήμες που έχεις.
1: Σωστά.
0: Από γιαγιά, μαμά και όλα αυτά.
1: Ακριβώς.
0: Και όμως από την εμπειρία σου στα εστιατόρια τα πεντάστερα. Μα δεν την προλαβαίνω.
1: Λοιπόν, τώρα θα δω αν ξέρεις να τηγανίσεις αυγά.
0: Κάνε μια βουλάκια, μάλιστα.
1: Το πρώτο βήμα τι είναι, ζεστό ή κρύο τηγάνι? Εδώ σε θέλω.
0: Μα το άναψε εσύ, άρα ζεστό.
1: Α, είσαι έξυπνος. Ωραία. Για πιάσε δυο αυγουλάκια από εκεί.
0: Άρα τηγανιτό αυγό για να κάνουμε σωστά. Πρέπει να είναι ζεστό το τηγάνι. Δυνατή φωτιά.
1: Δυνατή φωτιά.
0: Δυνατή φωτιά. Ρίχνουμε το λάδι και κατευθείαν τα αυγά ή το αφήνουμε να κάψει λίγο.
1: Μισό λεπτάκι. Ούτε μισό λεπτό.
0: Ούτε μισό λεπτάκι.
1: Δεν θέλουμε να καεί, δηλαδή να καεί, να χαλάσει το λάδι.
0: Ανοίξτε τα μάτια σας, μάθετε τα μυστικά του τηγανιτού αυγού, δεν είναι απλό!
1: Ωραία, αυτό ακριβώς θέλουμε, το που μπει μέσα να αρχίσει να τη σειρίζει.
0: Okay.
1: Δεν πειράζει, το έχεις.
0: Πειράζει.
1: Δεν πειράζει.
0: Εντάξει.
1: Και τσόφλι και σπάσε με τον κρόκο.
0: Όχι, το τσόφλι είναι για το ασβέστιο.
1: Α, εντάξει.
0: Ναι, ο άλλος μπορεί να έχει έλλειψη ασβεστίου, να μην φάει λίγο τσόφλι. Καταστροφή. Πλάκα κάνω με το τσόφλι. Μου ξέφυγε.
1: Ένα καπάκι για μισό λεπτάκι και είναι έτοιμο. Και ξέρεις γιατί το καπάκι. Για να ψηθεί και λίγο από πάνω, αλλά να ψηθεί πολύ γρήγορα για να μην σφίξει ο κρόκος.
0: Και γύρω-γύρω να γίνει λίγο κρίσπι.
1: Έτσι. Είσαι μερακλής.
0: Εγώ θα ρίχνω και μπούκουβο από πάνω.
1: Να ρίξουμε.
0: Εντάξει.
1: Είναι ξεκάθαρο ποιο είναι δικό σου και ποιο είναι δικό μου, ε.
0: Εντάξει.
1: Για βάλε μπούκουβο πολύ. Άψογα και λίγο ανθαλατιού και λίγο φρέσκο πιπεράκι.
0: Έχει.
1: Έχει, για να δούμε. Έχει.
0: Έχει.
1: Αυτό είναι το γαλένι. Απ' την Κρήτη.
0: Το γαλένι τι είναι?
1: Είναι ελληνικό κρεματιρί.
0: Μάλιστα. Αυτό πάλι πρώτη φορά τα ακούω. Κόλιανδρο δεν χρειάζεται, μπορούμε να μην βάλουμε αν θες.
1: Δεν σ' αρέσει.
0: Καθόλου όμως. Κόλιανδρος, Παναγία μου. Πάλι καλά που μου κόψε, το διαπραγματεύτηκα. Και κέρδισα. Τόσο ωραία πράγματα έχουμε. Βάλουμε μαντανό, βάλουμε μυρώνια. Δεν έχεις μυρώνια.
1: Θα βάλουμε λίγο μάραθο και λίγο δυόσμο.
0: Με χαρά. Δέχομαι μάραθο και δυόσμο. Δεν δέχομαι κόλιανδρο. Ποιος τον ανακάλυψε αυτό τον κόλιανδρο?
1: Ασιάτης φαντάζομαι.
0: Σε να σε αρέσει.
1: Πολύ.
0: Ναι. Αυτό το ένζυμο μας έχει καταστρέψει.
1: Περιμένουμε και το ψωμάκι που ψήνεται και τίποτα.
0: Ωραία. Ωραία. Τα υπόλοιπα να μην τα κάνω εγώ και σας πάρω τη δουλειά.
1: Λέω να μην τα κάνω ούτε εγώ, θα τα κάνω εδώ τα παιδιά.
0: Ωραία,
1: πάμε εμείς έξω να ξεκινήσουμε να πίνουμε.
0: Να κάτσουμε, να τρώμε και να πίνουμε για να πούμε όλα τα υπόλοιπα.
1: Ακριβώς.
0: Τι ωραία πράγματα, τουλάχιστον οπτικά.
1: Και γευστικά θα δεις.

0: Λοιπόν, ας βάλουμε τα πράγματα σε μία τάξη. Αρχικά, πριν πάω στις πολύ ουσιαστικές ερωτήσεις, να ρωτήσω το Ρίνι. Από πού βγαίνει, από το Μανταρίνι, από το Καναρίνι, από πού είναι το Ρίνι?
1: Από το Μπακαλιαρίνι.
0: Μπακαλιαρίνι.
1: Ναι, είναι το παρατσούκλι μου.
0: Αφού κάνεις καλό μπακαλιάρο.
1: Όχι, ο μπακαλιάρος είναι σε μία αργό, ας πούμε, ο άνθρωπος που κάνει πολλές γκάφες. Εγώ κάνω επικές γκάφες.
0: Δεν το ήξερα αυτό.
1: Ναι, είμαι πολύ γνωστή στους κοντινούς μου γι' αυτό.
0: Πρώτη φορά ακούω αυτή την αργό, στην οποία ο μπακαλιάρος άνθρωπος είναι ο γκαφατζής. Εγώ μπακαλιάρο ήξερα, λέμε κάποιον που είναι λεπτός. Τους καβατζίδες γκούφι τους φωνάζαμε.
1: Με φώναζε ο καλός μου έτσι. Στη συνέχεια...
0: Σε φώναζε μπακαλιαρίνι ή...
1: Μπακαλιαρίνι. Και μετά από το πόσο συχνά έκανα γκάφες έγινε ρίνι. Γιατί πόσο να το λέει, είναι και μεγάλη λέξη.
0: Αυτό λέω.
1: Ναι, και δημιουργήθηκε και μια περσόνα γύρω από αυτό, γιατί στις επικές μου γκάφες άρχισα να λέω ότι δεν το έχω κάνει εγώ, το έχει κάνει το ρίνι.
0: Έδινε στους άλλους.
1: Ναι.
0: Το
1: ρίνι. Και όταν αποφασίσαμε να ανοίξουμε αυτό το μαγαζί, μου είπε ότι το μαγαζί αυτό το φτιάχνεις εσύ, είναι όλο δική σου ιδέα και η εκτέλεση, οπότε πρέπει να είναι κάτι που σε χαρακτηρίζει. Και είπα...
0: Τι άλλο.
1: Ναι, το ρίνι.
0: Το ρίνι. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Ήσουν στο εξωτερικό και δούλευες εκεί που δούλευες. Πώς αποφάσισες να τα παρατήσεις και να επιστρέψεις στην Ελλάδα και να κάνεις και ένα δικό σου μαγαζί?
1: Στην Ελλάδα επέστρεψα γιατί είχα μία σχέση την οποία δεν ήθελα να την αφήσω και εκείνος δεν ήθελε να ακολουθήσει στο εξωτερικό.
0: Παρένθεση. Χωρίζαμε στα προσωπικά σα προ Θεού.
1: Ακόμα μαζί είμαστε. Αυτός μου το έχει βγάλει το ρίνι.
0: Άλλο θέλω να ρωτήσω εγώ. Είναι τη δουλειά?
1: Καμία σχέση.
0: Ωραία. Συνεχίζουμε.
1: Καμία σχέση.
0: Καλά το παλικάρι.
1: Ναι. Οπότε επέστρεψα εδώ. Γενικότερα στα εστιατόρια είναι λίγο δύσκολος ο χώρος.
0: Είναι δύσκολος ο χώρος γιατί είσαι γυναίκα, γιατί είναι...
1: Είναι δύσκολος ο χώρος γενικά και ειδικά επειδή είμαι και γυναίκα, είναι πολύ δύσκολος ο χώρος και για τις γυναίκες. Οπότε το να κάνω κάτι δικό μου, να έχω την ελευθερία του να μαγειρεύω ό,τι θέλω και να ορίζω το μαγαζί όπως το θέλω εγώ, ήταν σαν, μπορώ να πω, μονόδρομος.
0: Μάλιστα. Επέστρεψε αυτό, αποφάσισες να κάνεις ένα μαγαζί. Πώς επέλεξες τη συγκεκριμένη περιοχή εδώ κοντά στο μουσείο, που κακά τα ψέματα δεν είναι, τώρα αρχίζει και παίρνει λίγο τα πάνω της. Ήταν πολλά χρόνια που ήταν υποβαθμισμένη.
1: Πράγματι. Να σου πω την αλήθεια, αυτός ο πεζόδρομος μας μάγεψε.
0: Αυτό εδώ το κομματάκι.
1: Ναι.
2: Μουσείο. Η ιστορία μιας γειτονιάς. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο έδεσε το όνομα της γειτονιάς μεταξύ των εξαρχείων του Γκίζη και της Οδού Πατησίων. Μια γειτονιά που βρίσκει σιγά σιγά την παλιά καλή της εικόνα μετά από χρόνια εγκατάλειψης. Η γειτονιά κατά το παρελθόν στέγασε τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα της πόλης των Αθηνών σε πολυκατοικίες που ακόμα και σήμερα δεσπόζουν με την κομψότητά τους. Αναβαθμίστηκε σημαντικά το 1934, όταν και δημιουργήθηκε το πεδίο του Άρεως για να τιμηθούν οι αγωνιστές της Επανάστασης του 1821. Η Οδός Πατησίων και η περιοχή γύρω από το πεδίο του Άρεως αποτελούσαν τους κύριους χώρους αναψυχής των Αθηναίων της εποχής, με αποτέλεσμα να προσελκύσει ένα σημαντικό κομμάτι της αστικής τάξης, μια τάση που κορυφώθηκε κατά τις δεκαετίες του 50 και του 60. Γύρω από την πλατεία Αιγύπτου έχτισαν πολυτελείς πολυκατοικίες Αιγυπτιώτες, ενώ ακόμα και σήμερα υπάρχουν ίχνη από την πλούσια πολιτιστική παρουσία στην περιοχή, με θέατρα και χώρους τέχνης. Οι εργασίες ανάπλασης στο πεδίο του Άρεως πριν από περίπου μία δεκαετία και η προσπάθεια ανάδειξης του περιβάλλοντος χώρου του Αρχαιολογικού Μουσείου έχουν φέρει και πάλι τους περιπατητές της Αθήνας στη γειτονιά, αφήνοντας πίσω την κακή φήμη της γειτονιάς που γεννήθηκε στα χρόνια της εγκατάλειψης στις αρχές της δεκαετίας του 90.

0: I got just the spot for you two.
1: Police officers! Freeze!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Η καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο Γαστρονόμο Αυγούστου τα κάνουμε μαρμελάδες εύκολα γλυκά ψυγείου και πρωτότυπα κέικ. Ταρτές γλυκά κουταλιού, παγωτά και σορμπέ. Γεμίστε τη σακούλα φρούτα. Εμείς τη γεμίζουμε ιδέες. Γαστρονόμος, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, Sherlock Holmes και ο δεύτερος τόμος Disney Editor's Choice.
7: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
8: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
9: Θάλασσες θα φτιάξω.
7: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
10: Just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
11: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
10: Who is Olivia, and why are we writing about her?
11: Olivia might have been an agent of fate.
10: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life. Closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk. Surprise! Hey, you.
11: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
10: What now?
11: I think we start writing our own story.
4: Ιστορίες αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
12: Δεν σου κρύβω, στην αρχή φοβηθήκαμε. Γιατί ήταν στη μέση του πουθενά, δεν ήταν μέσα στην πιάτσα των εξαρχείων.
13: Αυτό δεν είναι καθόλου, δεν είναι πιάτσα εδώ, γι' αυτό το ανέφερα. Καλό είναι ότι δεν υπήρχε πιάτσα. Ευκαιρία να φτιάξετε μία.
12: Και μάλιστα, πριν ανοίξουμε εμείς, από τη στιγμή που νύχτωνε, που ήταν χειμώνας όταν ήταν 6 ώρα το απόγευμα, δεν κυκλοφόρησε ψυχή. Αμφιταλαντευόμασταν ως προς το αν έχουμε κάνει καλή επιλογή. Ήτανε μέρες που λέγαμε ότι πω το σημείο είναι φοβερό και κάποιες μέρες που λέγαμε είμαστε τρελοί και δεν θα έρθει κανένας.
13: Κοίταξε, όταν είναι κάτι εκτός πιάτσας, έχουμε δει σε πολλά μαγαζιά που είναι εκτός πιάτσας ότι λόγω της ποιότητας, λόγω της κατάστασης, οι άνθρωποι θα έρθουνε. Θα το βρούνε, θα έρθουνε. Αλλά η αρχή...
12: Είναι δύσκολη.
13: Είναι πολύ δύσκολη. Ξεκινάς δηλαδή
12: με φόβο.
13: Με φόβο και με μείον.
12: Ακριβώς.
13: Δεν είσαι καν στο μηδέν. Είσαι στο μείον.
12: Ωστόσο, αυτό που έχω να πω εγώ σαν παρατήρηση είναι ότι στις γειτονιές, ειδικά στις γειτονιές που δεν έχει... όχι δεν υπάρχει ανταγωνισμός, αλλά δεν υπάρχουν μαγαζιά, οι γείτονες
13: το αγκαλιάζουν
12: με έναν μοναδικό τρόπο. Και εμείς έχουμε γείτονες που μας έχουν πει ότι τον πρώτο καιρό ερχόντουσαν κάθε μέρα με μόνο γνώμονα τη στήριξη. Όχι γιατί θέλανε να βγουν.
13: Μην τυχόν και κλείσουν και
12: φύγουν. Ακριβώς. Ήθελαν να το στηρίξουν, δηλαδή τους παίρναν οι παρέες τους και λέγανε πάμε εκεί. Και έλεγε όχι, θα πάμε στο Ρήνι, γιατί πραγματικά ήθελαν να το στηρίξουν για να μην κλείσουμε. Αντιλαμβάνονταν ότι ακόμα κι αν είναι καλό το φαγητό και καλό αυτό που προσφέρουμε, ακριβώς επειδή δεν είναι μέσα σε πιάτσα,
13: χρειάζεται στήριξη.
12: Μας αγκάλιασαν κατευθείαν. Δεν μπορώ να πω ότι πέρασε το μαγαζί από περίοδο προσαρμογής. Από τον πρώτο μήνα είχαμε...
13: Sold out από την πρώτη μέρα.
12: Από τον πρώτο μήνα. Ήτανε πολύ γρήγορο. Και τους ευχαριστώ όλους έναν-έναν που ήρθαν. Ήταν φοβερά τιμητικό. Και μπορώ να πω ακόμα και συγκινητικό. Όταν έβλεπα δηλαδή τους ίδιους πελάτες να έρχονται κάθε μέρα με διαφορετική παρέα. Πάρα πολύ σημαντικό. Ναι.
13: Πολύ σημαντικό.
12: Ναι.
13: Πολύ ρομαντικό και πολύ συγκινητικό όντως. Έτσι πρέπει. Τι ωραία να ανοίξεις ένα μαγαζί και όλη η γειτονιά να πέσει από πάνω σου. Όχι να σε φάει, να σε στηρίξει. Κάτι κάνεις καλά όμως παρόλα αυτά. Εγώ επιμένω.
12: Όχι μόνη μου. Όχι μόνη μου. Είναι ομαδική δουλειά.
13: Όλη η ομάδα. Ναι. Όλη η ομάδα. Παρατηρώ στα πιάτα ότι έχουμε πολύ παράδοση μέσα τους, έτσι. Δηλαδή τώρα το λέμε ραγού εδώ και είναι με αυτό το μακαρόνι.
12: Κόκορας κοκκινιστός είναι.
13: Είναι κόκορας κοκκινιστός, έτσι όπως το ξέρουμε. Και ψαχνισμένος χωρίς να ταλαιπωρούμαστε με τα κοκαλάκια πολύ ωραία. Το κατσικάκι έχει το κουσκουσάκι του.
12: Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να πάρουμε κλασικές παραδοσιακές συνταγές και να τις πειράξουμε τόσο όσο. Ουσιαστικά δεν πειράζουμε τη συνταγή αυτή καθ' αυτή, δηλαδή τα υλικά που μπαίνουν μέσα είναι τα ίδια.
13: Ναι.
12: Πειράζουμε λίγο το τελικό αποτέλεσμα, λίγο την υφή, το πάντρεμα των γεύσεων. Δηλαδή, στον κόκορα, πάλι ντομάτα μπαίνει μέσα, πελτές, κρασί, κανέλα, μοσχοκάριδο, όπως κάνουμε έναν κόκορα κινηστό. Απλά το κάνουμε σε κοιμά.
13: Τόσο όσο, παιδιά, να καταλαβαίνουμε και τι τρώμε. Γιατί άμα τα κάνουμε αυτό, τότε θα καταλήξουμε να τρώμε χάπια, σαν τους αστροναύτες. Έχουν να κάνουν αυτά με τη γιαγιά και τη μαμά που προφανώς θα μαγείρευαν εκεί στην Πελοπόννησο.
12: Πολύ, πάρα πολύ έχουν να κάνουν. Ευτυχώς έχω μεγαλώσει σε ένα σπίτι που ήμασταν καλοφαγάδες όλοι. Και η μαμά μου και οι γιαγιάδες μου ήταν εξαιρετικές μαγείρισες. Οπότε είχα την τύχη να έχω καλές μνήμες, γαστρονομικές.
13: Και βάσεις ταυτόχρονα.
12: Και βάσεις, ναι. Τώρα τι να σου πω, στο σπίτι σκέψω ότι δεν έμπαιναν καν κρέατα αγορασμένα από τον Κρεοπόλη, μας στέλνουν από το χωριό. Yeah. Η γιαγιά μου είχε κοκόρια και κοτόπουλα, αυγά δικά μας, χόρτα,
13: καμία
12: τα δικά μας ζυμαρικά.
13: Με όλα αυτά που ψωνίζουμε στην πόλη.
12: Ναι, οπότε δημιουργήθηκε μια καλή παλέτα, να στο πω και έτσι. Ήξερα να τρώω από πάρα πολύ μικρή, γιατί το φαγητό που τρώγαμε στο σπίτι.
13: Γευστικά και νόστιμα πράγματα. Αυτό. Οπότε ο πήχης ήταν ψηλά από νωρίς.
12: Αυτό.
13: Τι ωραία να σου στέλνει η γιαγιά από το χωριό κοτόπουλα και κοκόρια εδώ στην Αθήνα. Εμείς τι θα κάνουμε. Κοτόπουλα και κοκόρια, πού να βρω.
12: Γιατί δεν το χέρι στη μαγειρική, εγώ πιστεύω ότι ακολουθεί. Αν δεν υπάρχει μνήμη να την αναπαράξεις και όταν δοκιμάσεις αυτό που μαγειρεύεις, να ξέρεις αν είναι καλό ή κακό,
13: ναι.
12: Η τεχνική και οι σπουδές δεν λένε τίποτα. Εγώ έχω πάει σε μια πολύ καλή σχολή μαγειρικής. Δεν θεωρώ ότι αυτό έχει να κάνει με τη σχολή. Αυτό έχει να κάνει με αυτά που τρώγαμε στο σπίτι και με αυτά που τρώω γενικά.

0: Τι διαπιστώσεις έκανες, ας πούμε, όταν ήσουν στο Στοκχόλμη, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Εκεί, ας πούμε, η κουλτούρα τους, το φαγητά τους είναι πολύ διαφορετικά.
1: Είναι πολύ διαφορετικά και εμένα δεν μπορώ να πω ότι με κέρδισαν. Αυτό όμως που με κέρδισε είναι το πόσο υπερήφανοι είναι για τις δικές τους συνταγές και για τη δική τους γαστρονομική παράδοση. Δεν είναι απλά υπερήφανοι. Είναι σαν να είναι κάτι πολύτιμο για αυτούς.
0: Το λέμε, αλλά δεν το κάνουμε. Που λέμε Σουηδία γίναμε. Άντε ρε παιδιά, έτσι πρέπει να αντιμετωπίζουμε την κουλτούρα μας, το φαγητό μας, τις γεύσεις μας, την παράδοσή μας. Διαπιστώνω ότι σιγά σιγά, και αυτό γίνεται από τα νεότερα παιδιά,
1: βέβαια,
0: όπως εσύ που ανοίγουν πια, γιατί έχουμε και αυτή την τάση πλέον, ότι ο κάθε σεφ, ανεξαρτήτου ηλικίας, προσπαθεί και ανοίγει το δικό του μαγαζάκι και κάνει έτσι πιο comfort πράγματα, αλλά επιστρέφει και χρησιμοποιεί ατόφιες τις γεύσεις, τις απλές, τις ελληνικές.
1: Και αυτό είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι πρέπει να το στηρίξουμε, διότι αυτά τα μαγαζιά ξεκινάνε τώρα και σε 5 χρόνια θα είναι κάτι άλλο. Οπότε πρέπει να τα στηρίζουμε για να είναι, να είναι βιώσιμα και σιγά σιγά ο κάθε σεφ να κάνει αυτό που κάνει τώρα τον επόμενο χρόνο λίγο πιο και τον επόμενο λίγο πιο και να το εξελίσσει ξανά και ξανά. Ωστόσο, ο κόσμος πρέπει να θυμηθεί λίγο πάλι να βγει από αυτό της τηλεόρασης που βλέπει, που κάνουμε κριτική και ψάχνουμε να βρούμε τη λεπτομέρεια της λεπτομέρειας, γιατί όταν βγαίνουμε έξω για να περάσουμε καλά και όχι για να μπούμε σε μια διαδικασία να κάνουμε κριτική μεταξύ μας. Φυσικά έχουν κάθε δικαίωμα να πούν τους άρεσε, δεν τους άρεσε, δεν το συζητώ.
0: Είναι αυτό το θέμα μας όμως.
1: Δεν είναι αυτό το θέμα μας όμως.
0: Το θέμα είναι, γιατί αλλιώς θα έπρεπε να κουβαλάμε και κάποιες καρτέλες μαζί μας και μόλις τρώμε το πιάτο, 3, 2, 5. Περάστε έξω, κύριε.
1: Αυτό, λίγο να φεθούν, να περάσουν καλά και το feedback είναι πραγματικά καλοδεχούμενο και εμένα πολλές φορές με έχει βοηθήσει.
0: Μα έτσι βελτιωνόμαστε.
1: Να κάνω καλύτερο φαγητό, αλλά νομίζω ότι είναι διαφορετικό το καλοπροαίρετο feedback από το βγαίνω για να κάνω μια κριτική και για να πω αυτό που θέλω έτσι να πω και να πάω σπίτι μου.
0: Καλοπροαίρετο, εγώ θα σου πω ότι το μπούκουβο που έχεις δεν καίει.
1: Δεν καίει, όχι, είναι γλυκό.
0: Τι γλυκό μπούκουβο. Έχει καπνιστά, έχει τόσο καυτέ.
1: Τα φοβούνται λίγο ακόμα. Ναι. Τα φοβούνται λίγο, τα φοβάται λίγο ο κόσμος.
0: Εγώ ξέρεις λόγω της Θεσσαλονίκης, μεγάλωσα έτσι και θέλω. Δηλαδή τώρα εδώ και η καυτερή πιπεριά, η τσαματσούκα, άμα είχε
1: μέσα. Βάζουμε λίγη, είσαι τόσος. Εσύ όμως θες έτσι.
0: Θέλω, ναι, να καίει, να παίρνουμε, να νιώθουμε ότι είμαστε ζωντανοί. Να κυλάει κάποια εκείνη στο αίμα μας. Για να κλείσουμε αυτή την ωραία συνάντηση, έτσι όπως το ξεκίνησα εγώ, η ερώτησή μου έχει να κάνει με τα στερεότυπα. Έχει αρχίσει να αλλάζει αυτή η διαδικασία, δηλαδή μια γυναίκα στην κουζίνα, την επαγγελματική κουζίνα εννοώ, έχουν ξεκινήσει οι άντρες να μαγειρεύουν στα σπίτια. Τι γίνεται, σε τι επίπεδο βρισκόμαστε, προχωράει η κατάσταση, εξελισσόμεθα?
1: Δεν θα το έλεγα. Εγώ δεν βλέπω μεγάλη διαφορά, ούτε για τις γυναίκες μαγείρισες, ούτε για την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Ακόμα ακούω άσχημα περιστατικά που συμβαίνουν μες στις κουζίνες. Ακόμα βλέπω, όταν έρχονται και ενδιαφερόμενοι εδώ για το μαγαζί, ότι εξακολουθούν να δουλεύουν 6ήμερα και 7ήμερα σε μεγάλα ξενοδοχεία, πολύ γνωστά εστιατόρια, βραβευμένους χώρους. Θεωρώ ότι κάτι πρέπει να αλλάξει άμεσα, διότι έχουμε αρχίσει να έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα στο να βρίσκουμε προσωπικό, διότι τα παρατάνε. Και η γνώμη είναι ότι πολύ καλά κάνουν. Κανένας δεν είναι υποχρεωμένος να μοχθεί τόσο πολύ και να ταλαιπωρείται και να κακοποιείται σε πολλές περιπτώσεις, μόνο και μόνο επειδή αγαπάει το μαγείρεμα ή αγαπάει αυτό που θέλει να κάνει.
0: Καλή μου φίλη, επιτέλους φτάνει. Φτάσαμε το 2024, να ασχολούμαστε ακόμα με τα ίδια. Σεβασμός στους συνανθρώπους μας και όλοι μαζί χέρι-χέρι πάμε παρακάτω.
1: Εγώ θεωρώ ότι κανένας δεν αξίζει να περάσει από κανένα τέτοιο περιβάλλον μόνο και μόνο για να γίνει γνωστός ή για να πάρει κάποια στιγμή αυτό που του αξίζει. Πρέπει να αλλάξει αυτό το καθεστώς, να νοιαστούμε περισσότερο για τους...
0: Για τον άνθρωπο και για τον συνάνθρωπο.
1: Ναι, και πρέπει να καταλάβουν αυτοί που δεν θέλουν να νοιαστούν, αν θέλουμε να το δούμε τελείως τεχνοκρατικά, ότι στο τέλος δεν θα υπάρχουν άνθρωποι να δουλέψουν για τον τουρισμό και για την εστίαση. Πρέπει να το προσέξουμε το προσωπικό και πρέπει να προσέξουμε γενικά τους ανθρώπους, γιατί αυτοί μαγειρεύουν. Η γαστρονομία δεν είναι τίποτα χωρίς τα χέρια. Είναι βιβλία, συνταγές. Τις συνταγές, άμα δεν μπουν πάνω χέρια και κατσαρόλες, δεν θα γίνουν τίποτα.
0: Πολύ ωραία. Και με αυτό το υπέροχο μήνυμα, ας κλείσουμε έτσι. Ας ελπίσουμε ότι θα σπάσουν αυτά τα στερεότυπα
1: μακάρι
0: σύντομα.
1: Εγώ κάνω ό,τι μπορώ. Δεν τα καταφέρνω πάντα. Κάνω κι εγώ λάθη πολλά.
0: Κοίταξε,
1: αλλά...
0: είναι πολλά τα μυαλά που πρέπει να κουρδιστούν και να γυρίσουν σελίδα.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε, όπως μαζί με πολλά άλλα πράγματα που μας τυρανάνε στη ζωή μας, θα κάνουμε λίγο υπομονή.
1: Αυτό.
0: Και ας ελπίσουμε ότι μέρα με τη μέρα θα γινόμαστε περισσότεροι. Εισυγείαν.
1: Στην υγεία μας.
0: Εύχομαι πολύ χρόνο το μαγαζί.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και όλοι εσείς να το ευχαριστηθείτε και να συνεχίσετε.
1: Και να είναι καλά και όλοι οι μάγειρες που μας μαγειρεύουν.
0: Βέβαια. Στην υγεία των μαγείρων, λοιπόν. Bye bye. Σε περίπτωση, λέω, που χάσατε ένα κομμάτι, μέρος δηλαδή της εκπομπής μας, και θέλετε να τη δείτε ολόκληρη, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να δείτε αυτή και όλες τις υπόλοιπες στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Θα φας καλά, YouTube.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
2: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
3: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
4: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
5: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
1: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
6: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
6: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Only...
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
6: I can either go back to London and resume my old life.
7: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: δείτε απόψε. Ο Σωτήρης συνεχίζει την αναζήτηση για το καλύτερο σουβλάκι της πόλης.
1: Έκανε τρομερή δουλειά, γιατί έχω ξαναφάει εδώ.
2: Έκανα τώρα την δουλειά και τη λήψα.
0: Δοκιμάζει ένα που υπάρχει στην Αθήνα από το 1951 και έχει κάποια σημαντικά νέα να σας ανακοινώσει πριν πάει διακοπές.
2: Καλή μου φίλη, γεια σας. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είμαι μόνος μου σήμερα. Έχω παρέα μου τον Γιάννη, τον αρχισυντάκτη μου.
3: Εγώ είμαι.
2: Και τον καλύτερό μου φίλο σε επίπεδο μάσας και όχι μόνο.
3: 2 χρόνια bromance.
2: 2 χρόνια παρέα, 2 χρόνια. Όσο βαστάει δηλαδή το θα φας καλά με το Σωτήρι. Καλή μου φίλη, αποφασίσαμε να αναζητήσουμε και να το λήξουμε πια αυτό το θέμα.
3: Δεν λύγει ρε Σωτήρι, έχει πολύ ακόμη.
2: Δεν λύγει.
3: Είναι οδύσσια, δεν είναι...
2: Ναι, γιατί δεν υπάρχει, αυτό λέγαμε και σε ένα άλλο μαζί. Δεν εκεί υπάρχει ήμουν. Καλύτερο φαγητό. Υπάρχει καλό φαγητό, άλλο ταιριάζει σε σένα, άλλο ταιριάζει σε μένα, αλλά το καλό είναι καλό.
3: Όμως εντάξει, νομίζω ότι οφείλουμε να πούμε ότι το σουβλάκι είναι το καλύτερο street food στον κόσμο και δεν υπάρχει διάθεση ή τοπικιστική, εθνικιστική.
2: Όχι.
3: Είναι αλήθεια. Τι
2: δεν
3: να κάνουμε
2: υπάρχει.
3: Τώρα. Σαν το σουβλάκι δεν υπάρχει.
2: Ναι. Και όταν λέμε σουβλάκι, εννοούμε το τυλιχτό.
3: Δηλαδή το σουβλάκι.
2: Εντάξει, ναι. Το σουβλάκι είναι κάτι άλλο, ας μην πούμε ξανά σε αυτή τη διαδικασία, γιατί παιδευόμαστε χρόνια τελικά τώρα για να καταφέρουμε να δούμε τι είναι το σουβλάκι και τι δεν είναι το σουβλάκι. Εντάξει, Γιάννη μου, ας μην μαλώσουμε μετά από 2 χρόνια, αλλά να ξέρεις, άλλο το σουβλάκι, άλλο η πίτα. Άντε τώρα.
3: Σε βλέπω ότι είσαι έξαλλος, οπότε θα σε πάω κάπου να φας. Είδες, το λένε όλοι, το λέω εγώ, το λέει ο Βασίλης, το λένε οι φίλοι σου.
2: Μου το λένε όλη τη χρονιά φέτος, από τον Σεπτέμβριο.
3: Θα πάμε
2: οπωσδήποτε εκεί. Θα πάμε εκεί. Και πού είναι το εκεί, καλοί μου φίλοι? Είναι ακριβώς στο πρώτο δρόμο κάτω από την Ομόνοια και μιλάμε για τα σουβλάκια special ο Λευτέρης. Από το 1951. Ο Λευτέρης, ο πολίτης. Πάμε να δούμε τι θα φάμε.

0: Λοιπόν, πάμε να συνοήσουμε τον Τάσο. Ναι, ο Τάσο είναι ιδιοκτήτης στο Λευτέρι, τον πολίτη.
1: Α, είναι...
0: 70 χρόνια σουβλάκι, πιο μεγάλη από τον μπαμπά μου.
1: Μάλιστα, να φανταστώ ότι ο Τάσος δεν είναι πρώτη γενιά.
0: Με την πρώτη γενιά θα μιλάγαμε για 102, ξέρω, κατά έτσι.
1: Εντάξει, και θα τον έκανε και Λευτέρι.
0: Σωστό και αυτό, σωστό και αυτό.
2: Συγγνώμη, ο Τάσος.
3: Ναι.
2: Εδώ Σωτήρης.
3: Τι κάνεις?
2: Για έλα κοντά μας. Τι γίνεται, εδώ ο φίλος μου ο Γιάννης.
3: Γεια σου Γιάννη. Γεια σου.
2: Ο οποίος για κάποιους λόγους σε γνωρίζει.
3: Ναι,
0: ναι, γιατί έρχομαι στο ίδιο κεντρό, αλλά ξέρεις είσαι ο αφανής ήρωας που δεν σου έχω μιλήσει ποτέ.
3: Οκ. Okay.
2: Και τυχαίνει και έρχεσαι εντάξει την εκπομπή.
3: Ωραία.
2: Οπότε μου το χρωστούσανε.
3: Το γιατί κέρασμα.
2: Μου το λένε από το Σεπτέμβριο.
3: Α.
2: Θα πάμε εκεί, θα πάμε εκεί, θα πάμε εκεί.
3: Ωραία, καλά ήρθατε.
2: Εσείς πώς το λέτε, σουβλάκι το λέτε σουβλάκι, ή τυλιχτό ναι. Με μπιφτεκάκι.
3: Και έτσι λέγεται.
2: Ξέρω πώς λέγεται.
3: Σάντουιτς δεν λέγεται
0: μόνο. Τι τυλιχτό
2: σάντουιτς δεν θα πρέπει να έχει πίτα. Μισό λεπτό βλέπεις ότι μιλάμε
0: με έναν επαγγελματία. Τι τυλιχτό με μπιφτεκάκι τώρα, σουβλάκι.
3: Και έτσι λέγεται και τυλιχτό με μπιφτεκάκι.
2: Πάρα πολύ ωραία. Άρα το λύσαμε και αυτό.
0: Κοίταξε να δεις. Εγώ πεινάω πάρα πολύ τώρα και επειδή έχω φάει από τα παιδιά, θα φάω και τα χεράκια σουβλάκι. Θα πα μέσα να τη λήξει, ξέρω εγώ τύπου πολλά σουβλάκια.
3: Έχει ξανατυλίξει
2: σου. Έχω ξανατυλίξει. Να σε μεγάλες πίτες και σε μικρές πίτες. Εντάξει, την βλέπω εγώ την πίτα.
3: Μπλούζα δηλαδή και γαντάκι και.
2: Μπλούζα γάντι και πέταμε από εκεί πέρα πάνω στις χάρες να δούμε τι θα γίνει. Πώς θα θες.
3: Ένα θέλω τώρα και ένα μετά. Ναι.
2: Ξέρουν τα παιδιά τι συνηθίες τι βάζεις μέσα.
3: Ξέρουν,
0: ξέρουν. Εγώ πάλι ένα ίσον κανένα, οπότε θέλω παραπάνω.
2: Θέλεις δύο.
0: Εντάξει, φτιάξε μερικά, θα δούμε.
2: Σου κάνω δύο, είναι και ψηλός.
0: Μέχρι να φτάσει στην ανάπτυξη.
2: Μέχρι να φτάσει στη φτέρνια, για πες. Τι είναι
0: κάνε,
2: πούμες.
0: Κάνε, απ' όλα, το σκεφτόμαστε.
2: Ποια είναι τα απ' όλα.
3: Ντομάτα, κρεμμύδι, αλάτι και πιπέρι. Δεν είναι και πολλά.
2: Τίποτα άλλο. Αυτό, δεν έχουμε ζουμιά, σάλτσες, τέτοια.
0: Και είμαστε στο δόγμα, δεν υπάρχει πατάτα εδώ, πέρα συνεχίζουμε.
2: Η πατάτα σε πρίζει.
3: Ούτε για δείγμα.
2: Η πατάτα σε πρίζει. Ειδικά η τηγανητή. Να πεις βραστή, να πω οκ.
0: Στο air fryer.
2: Λοιπόν, εσείς κάθεστε, εγώ πάω να οργανωθώ. Θα τα γνωρίσω τα παιδιά.
0: Ευχαριστούμε, Σωτήρη.
2: Bye bye.

0: Έτσι είναι. Ξεκινάς, σε βάζουν στο λούκι να κόψεις ντοματούλες. Αλλά το δέχομαι, ρε παλικάρια, γιατί εσείς ξέρετε τη δουλειά. Δεν μπορώ να έρθω στο μαγαζί σας να σας διαλύσω το σύστημα.
1: Πάω για τίλημα.

0: πήραμε μπροστά. Δηλαδή, κουκούλωσέ το, να μην φέρει. Την ψήνει ουσιαστικά μόνο από την απλευρά την πίτα.
1: Ναι.
0: Για να μένει πιο ζουμέρι. Πάω τώρα στο άλλο πόστο, το τελειωτικό. Τηλιχτήριος. Περνάω από εδώ.

0: Μέχρι εδώ καλά τα πάμε. Για να βοηθώ. Λοιπόν, ντοματούλα. Μία από εδώ. Μία από εδώ. Και μυθάκι.
1: Ωραία.
0: Και το άτιμο, ε! Εντάξει, έγινε δουλειά. Άλλο ένα θα φτιάξω, τώρα που το έμαθα.

0: 7 θέλει. Εντάξει. Συνέχισε εσύ, τα πας πολύ καλά. Και τώρα που μάθατε πώς γίνεται, εγώ πάω έξω να τα φάω. Μας τεντώσανε να πούμε στο Λευτέρι. Κόβω το ματούλα. Ψήνω τα μπιφτεκάκια και τις πιτούλες. Τα τυλίγω, έπαθα τενοντίτιδα, σύνω ότι κάει και το χέρι, κάει και παλάμι. Μετά να σερβίρω και από πάνω. Εντάξει ρε παιδιά, ένα κορμάκι είναι αυτό, χαλαρώστε. Να είμαι κι εγώ.
1: Άντε ρε Σωτήρη, φέρε τα σουβλάκια.
0: Οπ, έκανα δουλίτσα.
2: Πολύ, όλα εσείς τα τέληξες.
0: Τα μισά τουλάχιστον. Γιατί κάει και το χέρι μου.
1: Εσύ ποιο έφτιαξες να φάω το χεράκι σου τώρα.
0: Έτσι θα το καταλάβει. Να, ότι είναι τσαλακωμένο.
2: Ωραία, και εγώ από εδώ θα πάρω τσαλακωμένο. Λέγαμε πριν για τους προγονούς που ήρθαν από την πόλη. Κάνε λίγο στο Σωτήρι, πες και την ιστορία, γιατί εγώ την άκουσα λίγο, αλλά δεν μπορώ να τα αφήσουμε ανενημέρωτο.
1: Ιστορία τώρα. Ιστορία, ήρθαν από την πόλη, εγκατασταθήκαμε στην Έδεσα.
0: Έρχεται ο παππούς από την πόλη. Ήταν γεννημένος ο πατέρας τότε.
1: Ο πατέρας μου γεννήθηκε στην Έδεσα.
0: Από την πόλη ήταν στην Έδεσα.
2: Πολύ ωραία. Έκανε τρομερή δουλειά, γιατί εντάξει, έχω ξαναφάει εδώ.
0: Καλά τώρα, τρομερή δουλειά, το τήληξα.
2: Πολύ καλό τηλεχτή.
0: Ναι,
2: ναι.
0: Λίγο να βάλω έναν χάντι αμιάντου. Αφήστε με.
2: Πήρε λίγο μας χέρι Σωτήρι, γι' αυτό.
0: Σταμάτα να μάθω, σταμάτα να μάθω. Τι γίνεται. Αυτό στην άλλη του ζωή, να ξέρετε, θα ήταν διακόπτη. Άρα ο παππούς όταν ήρθε από την πόλη πήγανε κατευθείαν Έδεσα.
1: Πήγανε στην Έδεσα και μετά από κάποια χρόνια.
0: Βόρεια Ελλάδα.
1: Ναι, ναι, Βόρεια Ελλάδα.
0: Και τι έφυγε ο άνθρωπος από εκεί πέρα.
1: Κατεβήκαν στην Αθήνα για επαγγελματικούς λόγους.
0: Είναι και αυτό.
1: Για να δουλέψουν.
0: Μάλιστα. Mm. Οπότε ανοίγει το μαγαζί εδώ.
1: Όχι, καροτσάκι.
0: Καροτσάκι.
1: Καροτσάκι, έφτιαχνε τις πίτες μόνος του.
0: Έλα.
1: Βέβαια, ναι, η γιαγιά. Και τότε πουλάγαμε αρνί. Στάζεις.
2: Τότε. Πάντα λερώνουμε.
1: Τότε πουλάγαμε αρνί, λοιπόν, βάζαμε τρεις σούβλες αρνιού μέσα με το καροτσάκι και σιγά σιγά πήραν ένα μικρό μαγαζί, του βάλανε σκεπή.
0: Όταν λέμε αρνί, είπες τρεις σούβλες,
1: ναι.
0: Κάνανε μπιφτεκάκια έτσι.
1: Όχι, ήταν καλαμάκι,
0: ναι.
1: Από αρνί.
0: Από αρνί.
1: Ναι.
0: Έλα, αυτό τώρα καλαμάκι που λέμε εδώ, με αρνί, είναι κάτι το οποίο με εξητάρει. Πού θα το φτιάξω αυτό, δεν ξέρω.
1: Μετά απαγορεύτηκε αυτό και έφτιαξε η γιαγιά τη συνταγή του μπιφτεκιού.
0: Ναι, και από τότε είναι η ίδια.
1: Από τότε μείναμε στο μπιφτέκι, ναι.
0: Τέλειο αυτό. Mm. Πότε ήρθατε εδώ, σε αυτό το σημείο, πότε ήρθατε.
1: Εδώ είναι από το 1951 το μάθημα.
0: Α, το 1951 άνοιξε.
1: Όχι, το συγκεκριμένο ήταν δίπλα ακριβώς.
0: Εντάξει.
1: Σε απόσταση 10 μέτρων έχουμε αλλάξει 3 μαγαζιά τα τελευταία 70 ναι. χρόνια.
0: Ρε, μια μανία με αυτό το δρόμο, πάνω κάτω, πάνω κάτω, καθίστε σε ένα μέρος. Έρχεται ο άλλος να φάει και βρίσκει κλειστό το μαγαζί, αλλά είναι παραδίπλα. Τουλάχιστον αγοράστε όλο το τετράγωνο και κάντε το παντού μαγαζιά μικρά. Λευτέρης, ο Πολίτης.
1: Εδώ είναι από το 1986.
0: Μάλιστα. Αλλά σε αυτό το δρόμο, ας το πούμε έτσι,
1: βέβαια.
0: Είναι από το 1951.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Οπότε κάποια στιγμή έρχεται και ο πατέρας.
1: Ο πατέρας μπήκε στη δουλειά από μικρός.
0: Από μικρός, ναι. Τη βρήκε έτσι και εδώ. Συνεχίζει και έρχεται η ώρα. Καλώς τον Τασούλη.
1: Έτσι.
0: Έτσι χτίζονται οι αυτοκρατορίες, καλοί μου φίλοι. Ξεκινάς από το καρότσι, παππούς και γιαγιά, γίνανε στον κόσμο να φάει, μαζέψα κάποια χρηματάκια, φτιάξανε το μαγαζί εδώ και σιγά σιγά απλώνονται. Άντε, εύχομαι και στο εξωτερικό.
1: Κύριε Νίκο, σουλάκια.
0: Κύριε, ευχαριστούμε κύριε Νίκο. Α, σουτζούκι.
1: Σουτζούκι,
0: αυτό δεν ήξερα, νόμιζα έχουμε μόνο τέτοιο, έμαθα και το σουτζούκι. Όπα, τι εκπληστά αυτή, δεν το περίμενα. Δεν με είχαν προειδοποιήσει ότι υπάρχει και σουτζούκι.
1: Αυτή είναι η δεύτερη συνταγή που κάνουμε. Είναι μοσχαρίσιος κιμάς με διάφορα καρικεύματα.
0: Το φτιάχνουμε εμείς δηλαδή.
1: Εμείς όλα φτιάχνουμε εδώ, βέβαια.
2: Τάσο, πώς και δεν έχετε αλλάξει ποτέ τη συνταγή σου βλάκι. Δηλαδή τόσα χρόνια, ρε παιδί μου, δεν έχετε πει θα επηρεαστούμε όταν στα 80's έγιναν όλα τύπου Αμερικανιές και τέτοια, δεν δοκιμάσετε κάτι άλλο.
1: Και παραμείνα σταθερή στην παράδοση. Αυτό. Δεν χρειάστηκε να κάνουμε κάτι άλλο. Okay. Ένα πράγμα κάνουμε, το κάνουμε το καλά. Γιατί να πειραματιστούμε.
0: Και πολύ καλά κάνουν που δεν αλλάζουν τίποτα. Δηλαδή, αν το πειράξεις αυτό, πρέπει να είσαι τρελός.

0: Τι ξεχωρίζει σε ανατολή σουβλάκι. Έχει φάει και αλλού, είμαι σίγουρο.
1: Κοίταξε, θα σου πω για το δικό μα σουβλάκι, δεν θα πω για τα άλλα τα σουβλάκια. Ποιότητα, συνέπεια και σεβασμό στο προϊόν και στον πελάτη. Δεν είναι κάτι άλλο. Η συνταγή. Τη επιτυχία, αν θέλω να το πει έτσι.
2: Βασικά πρέπει να πούμε ότι δεν έχει περίεργα πράγματα μέσα. Είναι δηλαδή ντομάτα, κρεμμύδι με λίγο μαϊντανό και
1: το κρεατάκι
2: και, το κρεατάκι. Και η πίτα. Η πίτα είναι πολύ ζουμερή. Είδα το λόγο για τον οποίο είναι πολύ ζουμερή.
1: Α, τα μάθε τα κόλπα.
2: Ναι, τι okay. Κάνω εκεί πέρα μέσα. Διότι ουσιαστικά την ψήνουν πάνω στα μπιφτιακάκια όπως τα ψήνουν. Κατάλαβες, είναι από πάνω η πιτούλα, ρουφάει από τα ζουμάκια. Και μετά και πάνω
1: στην
2: πλάκα που την αφήνουν, μόνο από τη μία πλευρά.
0: Γι' αυτό είναι τόσο.
2: Μόνο από τη μία πλευρά, όχι από τις δύο.
0: Για να τη λύγει. Για να τη λύγει.
2: Και για να τη λύγει και για να μην ξεραίνεται. Πάρα πολύ ωραία.
1: Και υπάρχουν άνθρωποι που τη ζητάνε ξεροψημένη και τη γυρνάμε από την άλλη μεριά.
0: Οκ. Okay.
2: Αυτή είναι η σωστά ψημένη πίτα. Γιατί ακουμπάει από τη μία πλευρά πάνω στο κρέας, παίρνει τα ζουμάκια, είναι ωραία μαλακιά. Και μετά λίγο στην πλάκα από την ίδια πλευρά. Από την απέξω δεν το έχω, όχι καθόλου. Και εκεί γίνεται η κόλαση.
0: Τα σου είδαμε μέσα φωτογραφίες Καζατζίδη, Διονυσίου. Ερχόντουσαν όλοι αυτοί και τρώγανε εδώ πέρα.
1: Κοίταξε, ο Σαντοβριάντου ανέκαθεν ήταν καλλιτεχνικός δρόμος, τα έχω ξαναπεί αυτά.
0: Σε εμάς.
1: Σε όλο τον κόσμο.
0: Okay.
1: Ακριβώς απέναντι ήταν το καφενείο των μουσικών. Όλοι από εδώ περάσανε, οπότε πάγανε στο Λευτέρι. Καζατζίδης, Διονυσίου, Μαργαρίτης, Γονίδης.
0: Οκ. Okay.
1: Μπουζουξίδες παλιοί, ρεμπέτες.
0: Ερχόντουσαν και μετά τα μπουζούκια και τρώγανε, γιατί...
1: Και μετά τα μπουζούκια και...
2: Καλλιτεχνικός δρόμος είσαι από το Βριάνδου. Καλλιτεχνικός. Τώρα δεν είναι και τόσο, αλλά παλιά ήταν. Γι' αυτό και ερχόταν, λέει, όλη η μουσική εδώ στο καφενείο στη γωνία και μετά τάκ, τάκ, τάκ, τάκ. Τα χτυπούσαν, να πούμε, τα τυλιχτά, τα σουβλάκια του παππού.
3: Welcome! Sis, I've missed you. I've been thinking about my painting a lot lately.
4: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops. You'll be working with Jason. Jason. Oh, he's great. You'll love working with him.
5: Hi.
6: I love the town. You know, I can help people. It's kind of nice.
5: Do you know how to bake cookies? I'm going to take a year and travel and pursue my art.
6: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
7: Η αγάπη στο Whiteboard. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.
8: Η καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο Γαστρονόμο Αυγούστου τα κάνουμε μαρμελάδες, εύκολα γλυκά ψυγείου και πρωτότυπα κέικ. Τάρτες, γλυκά κουταλιού, παγωτά και σορμπέ. Γεμίστε τη σακούλα φρούτα. Εμείς τη γεμίζουμε ιδέες. Γαστρονόμος, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, Sherlock Holmes και ο δεύτερος τόμος Disney Editor's Choice.
9: Got just the spot for you two.
10: Police officers! Freeze!
11: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
10: Police, freeze!
12: That's Karras, cut him off.
7: The Rookies.
13: That's got to be very interesting work.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
6: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
7: Θάλασσες θα φτιάξω.
5: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
8: Παλιά ανοίγαμε στις 8 η ώρα το πρωί.
9: Α, οπότε ήταν.
8: Αν το πεις ότι όταν η Ομόνοια ήταν στα καλά της. Άνοιγαμε 8 η ώρα το πρωί που είχε κόσμο εμπορικό.
9: Ήταν αυτεράδικο το μαγαζί.
8: Και αυτεράδικο, ναι.
9: Είπες όταν ήταν η Ομόνοια στα καλά της. Τώρα δεν είναι στα πολύ καλά της, ε.
8: Είναι τώρα μια 15ετία η οποία η Ομόνοια έχει πέσει γενικότερα σαν κέντρο.
9: Βέβαια, φτιάχτηκε η πλατεία, ας πούμε, έτσι όπως έγινε με αυτό το συντριβάνια και τα αυτά.
8: Φτιάχτηκε έτσι όπως έγινε. Ακριβώς όπως το είπες.
9: Έτσι όπως έγινε.
8: Αλλά οκ, εντάξει.
10: Ομόνοια. Η ιστορία μιας πλατείας. Πρόκειται για την παλαιότερη πλατεία της σύγχρονης Αθήνας, από όπου ξεκινούν ακτινωτά μερικές από τις πιο βασικές οδούς της πόλης, όπως η Αθηνάς, η 3η Σεπτεμβρίου, η 28η Οκτωβρίου, η Πειραιός και η Πανεπιστημίου. Η πλατεία σχεδιάστηκε στις αρχές της Βαβαροκρατίας, με σκοπό την ανέγερση επί αυτής των ανακτόρων. Όμως, επιλέχθηκε η σημερινή τοποθεσία της Βουλής, γιατί τότε η Ομόνοια αποτελούσε ένα προάστιο της πόλης μακριά από το κέντρο. Το αρχικό της όνομα ήταν πλατεία Όθωνος και μετονομάστηκε σε πλατεία Ομονίας το 1862, όταν αντίπαλες πολιτικές ομάδες της εποχής έδωσαν όρκο παύσης των βίων αντιπαραθέσεων. Έκτοτε αποτέλεσε κοσμικό πόλο της πόλης με θέατρα, καφενεία, εμπορικά καταστήματα, αλλά και τον πρώτο υπόγειο σιδηροδρομικό σταθμό. Η έναρξη των έργων του μετρό σηματοδότησε μια εποχή παρακμής για την πλατεία, ωστόσο τα τελευταία χρόνια η ανάπλαση και οι ανακαινήσεις κτηρίων πέριξ αυτής έχει αρχίσει να δίνει και πάλι στην Ομόνοια κάτι από τη χαμένη της έγλη.
9: Αλλά πρέπει να πούμε ότι οι γύρω-γύρω δρόμοι, ακριβώς δηλαδή έναν δρόμο κάτω από, από την πλατεία, δεν είναι τόσο
8: δύσκολο. Είναι δύσκολο. Η αλήθεια είναι όμως ότι τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει και φτιάχνει κατά
9: βελτιώνει.
8: Ναι. Έχουν πέσει κάποιες επενδύσεις, έχει ανέβει ο τουρισμός στην Ελλάδα. Γενικώς θα αναγκαστούν να το φτιάξουν και.
9: Τώρα που πες επενδύσεις, μπήκες και εσύ σε ένα επενδυτικό πρόγραμμα.
8: Τι επενδυτικό πρόγραμμα.
9: Και άνοιξες και δεύτερο λευτέρι.
8: Ναι, είμαστε
9: εσύ τώρα. Εσύ τα έκανες αυτά.
8: Εγώ τα έχω κάνει όλα.
9: Το είχα ακούσει ότι άνοιξε κι άλλο στη Ρόμβης, αλλά προτιμούσα εδώ το παραδοσιακό, το πρώτο. Ήσουν σίγουρος ότι το σκέφτηκες καλά αυτό.
8: Ήταν ανάγκη του κόσμου, Σωτήρη.
9: Δηλαδή,
8: ζήταγε ο κόσμος ένα δεύτερο σημείο και τρίτο και τέταρτο και πέμπτο ζήτημα.
9: Καλά, ήρεμος θα είσαι.
8: Αυτό.
9: Γιατί καλύτερα βήμα-βήμα, γιατί μετά έχουμε κάτι όμορφο.
8: Είμαστε μαγαζί του κέντρου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ειδονή
9: και ικανοποίηση.
8: Και ικανοποίηση από το να βλέπεις έναν άνθρωπο να τρώει μια μπουκιά και να χαμογελάει ολόκληρο.
11: Θα σου βλέπω ότι εδώ πέρα το κράμα των ανθρώπων είναι, ξέρω εγώ, τύπου χαρτογιακάδες, λαϊκοί άνθρωποι, ξέρω εγώ, επαγγελματίες, τεχνίτες, τουρίστες πάρα πολύ.
9: Τουρίστες, τώρα, τύλιξα μέσα, έδωξα δύο.
11: Τι σου λένε όλοι που έρχονται από το εξωτερικό και το ξέρω έρχονται και τρώνε εδώ πέρα, πού το βρίσκουνε. Τι παρατηρήσεις κάνουν, αν το χαίρονται.
8: Multi-ethnic και multi-culture δηλαδή.
11: Ναι, ναι.
8: Τα τελευταία χρόνια έχουμε μεγάλη αύξηση στον τουρισμό. Το σουβλάκι του Λευτέρη γενικότερα απευθυνόταν πιο πολύ σε Έλληνες. Γιατί και το σημείο Δεν είναι τουριστικό.
9: Τι τουριστικό.
8: Αλλά σιγά σιγά ταξιδεύοντας η γεύση και από στόμα σε στόμα, στα διάφορα site.
9: Είναι και τα social media.
8: Είναι και τα social media.
9: Σας βρίσκουν.
8: Πια, ναι, ναι.
9: Και έρχονται.
8: Ναι, καρποτή.
9: Τι ωραία. Αυτό είναι τα καλά το social media, έτσι τι να τα λέω.
8: Να σου πω μια ιστορία.
9: Ναι, θέλω.
8: Είμαι στο ταμείο μια μέρα και δουλεύω και με παίρνει κάποιος και να μου παραγγείλει κάποια σουβλάκια. Μου λέει σε μια ώρα θα είμαστε εκεί. Μπαίνει μέσα.
11: Πολλά σουβλάκια.
8: Τέσσερα σουβλάκια.
11: Α, εντάξει, okay.
8: Όχι πολλά.
11: Και... Μην χρειάζεται να τα ετοιμάσει μια ώρα πριν.
8: Όχι, όχι, όχι. Και το ακριβώς αυτή την ερώτηση του έκανα. Γιατί με πήρες μια ώρα νωρίτερα, μου λέει ταξιτζής είμαι. Πήρα δύο Αμερικάνους από το αεροδρόμιο και το πρώτο πράγμα που μου είπανε πριν μας πάει στο ξενοδοχείο, πήγαινε μας στο Λευτέρι. Και τους κοιτάζω, λέει, από τον καθρέφτη και τους λέω, πού τον ξέρετε το Λευτέρι. Και γελάγαμε.
9: Αυτό είναι το σωστό το σκεπτικό. Να ταξιδέψει η γεύση αυτού που προσφέρω στον κόσμο παντού. Παντού. Γίνεται όλος ο κόσμος να τρώει Λευτέρι. Γίνεται. Και άσε τώρα τα βραβεία και τα Μισελέν και τα Τρισελέν. Θέλω να μου πεις τη γνώμη σου και την άποψή σου για το αν πρέπει το σουβλάκι, έτσι όπως το λέμε πια, να παραμένει η τιμή του χαμηλή. Είναι, ρε παιδί μου, το λαϊκό street food της χώρας μας. Αυτό που πρέπει να έχουν πρόσβαση όλοι. Κάνω αυτή την ερώτηση γιατί τα τελευταία χρόνια, με όλα αυτά που μας συμβαίνουν, έχει αρχίσει να ξεφεύγει και αυτό το φαγητό. Γι' αυτό σε ρωτάω.
8: Είναι πολύ δύσκολο να σου το απαντήσω αυτό. Πρέπει να κρατήσεις την ποιότητα. Για να κρατήσεις την ποιότητα πρέπει ίσως να πληρώσεις πιο ακριβά την πρώτη ύλη πια. Θα μειωθεί το κέρδος σου και θα αναγκαστείς να μπεις σε μια διαδικασία ανατίμησης. Εγώ το καταλαβαίνω, ζούμε κάποιες... Έχω ένα προϊόν που μπορώ να κρατήσω την τιμή χαμηλά και δεν θα το ανεβάσω, εγώ προσωπικά. Από εκεί και πέρα, ο κάθε επαγγελματίας στην εστίαση είναι πάρα πολλά τα έξοδα. Πάρα πολλά τα έξοδα.
9: Πολλοί παράμετροι, δυστυχώς.
8: Πάρα πολλά τα έξοδα.
9: Και δυστυχώς. Όλοι το εκμεταλλεύονται.
8: Παρ' όλα αυτά, ακόμα είναι και το πιο φθηνό.
9: Ναι, ναι, ναι. Είναι
8: παραδοσιακό.
9: Αγαπητέ ελληνικέ λαέ, κάνω έκκληση εκπροσωπώντας σε προς όλους τους υπευθύνους. Κρατήστε χαμηλά την τιμή του σουβλακίου. Είναι εθνική ανάγκη. Πρέπει να μπορούμε όλοι να έχουμε πρόσβαση. Και το συγκεκριμένο του γίνεται να είναι και από τα πιο νόστιμα που έχω δοκιμάσει.
11: Σε φέραμε στα καλύτερα πάλι. Θα φας
9: κανένα το παραδέχομαι σωτήρι. Και με εσένα το παραδέχομαι και με τον Τάσο το παραδέχομαι και χάρηκα πάρα πολύ για την γνωριμιά μας.
8: Εγώ χάρηκα, παιδιά, πάρα πολύ.
9: Να φύγεις τώρα να πας μέσα να δουλέψεις.
11: Εμείς έχουμε λίγο φαγητό ακόμη.
9: Εσύ πήγε να δουλέψεις, εγώ πήρα τώρα το, επειδή πήρα το ρεπό μου.
8: Εντάξει.
9: Κατάλαβες. Την μπλούζα θα την επιστρέψω, εντάξει.
8: Όχι, δεν θα την επιστρέψεις, θα την κάνω εγώ ρε Σωτήρη.
9: Να το, το τσάκωσα και το δωράκι μου. Λευτέρης, κυρίες και κύριοι, από το 1951 έχουν την ίδια συντάγη, το ίδιο κρέας.

0: το.
1: Είχε, το Σουτζούκι είχε λίγο ψάδα όμως. Έτσι, αυτό που σου αρέσει.
0: Αφού είναι Σουτζούκι.
1: Ναι, το που σου αρέσει. Δεν είναι...
0: Θα του προτείνω τώρα που θέλει να αναπτυχθεί. Να πάμε και προς την πάνω, προς τη Θεσσαλονίκη λίγο.
1: Θα πάει καλά Θεσσαλονίκη, πιστεύω, σουβλάκι. Θα δώσει, θα το φοβηθεί η πόλη.
0: Ανταγωνισμός μεγάλος.
1: Νομίζω ότι πρέπει να ανέβουμε και προς Θεσσαλονίκη, θα το δούμε τώρα πώς θα γίνει αυτό. Πρέπει να γίνει ένα ταξίδι. Να...
0: Θα γίνει, θα ετοιμάζω. Πρέπει να σε πω.
1: Έτσι θέλω. Θέλω να μεταξιδέψεις λίγο. Εντάξει, μέχρι εδώ πέρα τύπου κέντρο, νότια προάστια, βόρεια προάστια.
0: Κοίταξε, αυτά όλα είχαν να κάνουν με τις δύο πρώτες σεζόν.
1: Πες μου λίγο. Τι τώρα, δύο σεζόν που σε τρέχουμε σε μαγαζιά που τρώμε εκείνο το άλλο. Πώς περνάς μαζί μας.
0: Κοίταξε.
1: Θέλω να δώσει λίγο στον κόσμο το κλίμα του φαγητού.
0: Είμαι πολύ ικανοποιημένος και χαρούμενος. Καταρχάς, γιατί είστε. Και όταν λέω είστε καλοί μου φίλοι, εννοώ όλο το παραγωγικό team.
1: Αλλά εγώ περισσότερο.
0: Ο Γιάννης περισσότερο, ο βοηθός του Βασίλης λίγο λιγότερο. Και στη συνέχεια κάμερες, ήχος, νέα παιδιά όλοι, οι οποίοι γυρίζουν. Διότι όποιος γυρίζει, ως γνωστόν, μυρίζει. Και υπάρχει μία διαφορά, διότι εγώ όταν ήρθα στην Αθήνα το 2007 έκανα, τότε κι εγώ ήμουν νέο παιδί, γύριζα.
1: Και νέο παιδί, εντάξει.
0: Ναι, βρε παιδί.
1: Μια γενιά σχεδόν δίπλα μας.
0: Εντάξει, δεν λέω.
1: Ούτε καν boomer δεν σε λέω.
0: Αυτά δεν έχω το χρόνο πια όμως να βγαίνω, να ψάχνω, να ανακαλύπτω. Τότε τα έκανα αυτά τα πράγματα. Εγώ σας πήγα σε όλα τα μαγαζιά που από τότε που ήρθα είχα ανακαλύψει.
1: Τα οποία έχουμε ξαναπάει και εμείς μετά, έχουμε φάει να τα πούμε.
0: Βεβαίως, γιατί είναι όλα ξέχωρα και με χαρακτήρα και ποιότητα. Και εσείς όμως με μιλήσατε στην σύγχρονη, ας το πω έτσι, Αθήνα. Το οποίο...
1: Σου μάθαμε τρελές καβάτσες. Πρέπει να πεις στον κόσμο ότι μετά από κάθε γύρισμα πηγαίνεις και κάνεις εξόρμηση.
0: Μα εννοείται. Έχω πάει σχεδόν σε όλα τα μαγαζιά. Α, δώστε τα σε μένα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Θέλω να μου πεις,
0: παρακαλώ,
1: τι θυμάσαι περισσότερο από τα δύο χρόνια που κάνουμε την εκπομπή μαζί. Εκτός ότι εγώ λερώνομαι συνέχεια, ρε παιδί μου, και δεν φεύγω πάντα.
0: Παιδιά,
1: και σήμερα λερώθηκα, κάτσε, αλλά είναι μικρό εδώ.
0: Είσαι φημισμένος, κάτσε.
1: Κάτι
0: στα καπάκια, πριν να φύγουμε θα τον καταγράψεις, Γιώργο μου. Πριν να φύγουμε θα καταγράψουμε τον Γιαννάκη. Θυμάμαι τα πάντα, λεπτό προς λεπτό. Από το πρώτο γύρισμα μέχρι το τελευταίο. Μέχρι τώρα δηλαδή.
1: Θυμάσαι από το πρώτο γύρισμα, πήγαμε σε μια λαϊκή και έγινε.
0: Πρώτο γύρισμα, βέβαια, με τον κύριο Κώστα.
1: Ναι, κύριος Κώστας.
0: Είσαι με τα καλά σου. Γειτονιά στην Κυψέλη. Ίσως ένα από τα καλύτερα μαγειρία που έχω δοκιμάσει φαγητό εδώ στην Αθήνα.
1: Μία από τις πολύ καλές καβάτζες που προτείναμε στην εκπομπή. Να σου πω κάτι, πιστεύεις ότι θα θέλεις να το κάνουμε άλλη μια φορά αυτή τη γύρα, έτσι.
0: Κοίταξε, έχω σκεφτεί να προκαλέσω μία. Ένα event, ρε παιδί μου, που να στήσουν πάγκους όλα τα μαγαζιά στα οποία έχουμε πάει.
1: Μπορούμε να το κάνουμε τύπου να... καλυβάτσια και να έχει μέσα ένα από τα δρόμενα να είναι...
0: Καλυβάτσια 2024.
1: Μαζί με τους Ολυμπιακούς. Λοιπόν, πέρασα φανταστικά για ακόμη μια φορά. Βέβαια, πέρασα φανταστικά γιατί παιδιά δεν με βλέπετε, αλλά με πάντα πίσω από το Σωτήρι, όχι κυριολεκτικά. Πολλές φορές απέναντί του. Νομίζω ότι τώρα ας φάμε κανένα σουβλάκι ακόμη, γιατί με την πολλή κουβέντα χωνέψαμε.
0: Θα φάμε και με αυτόν τον τρόπο θα ευχηθούμε τα καλύτερα στον κόσμο. Θα ευχηθούμε και καλό καλοκαίρι και τα λέμε του χρόνου στο Action 24. Θα φας καλά με το Σωτήρι. Και το Γιάννη και το Βασίλη. Και τον Γιώργο και τον Κώστα και τον Μάνο και όλη την παρέα.
1: Γιατί αν δεν το καταλάβατε, θα γυρίσουμε τον χρόνο τον Οκτώβριο.
2: Δείτε σε λίγο. Ο Σωτήρης τρώει ένα μπέργκερ και πίνει ένα κοκτέιλ πριν φύγει για τα νησιά και σας πει καλό καλοκαίρι.
0: Σας φιλώ και εύχομαι καλές διακοπές. Καλή μου φίλη, τι κάνετε, εγώ είμαι η Πατμόν, δεν κρατιέμαι πλέον. Χρειάζομαι επιγόντως διακοπές. Στα τελευταία της σεζόν βρισκόμαστε και είμαι πανέτοιμος για κοκτέιλάκια. Είμαι πανέτοιμος για ωραίες μάσες, για χαβαλέ, στις παραλίες, στις θάλασσες, ίσως και στα βουνά. Πάντως, στη φύση να είμαστε και να κάνουμε διακοπές. Διακοπές λοιπόν μία, διακοπές δύο. Πού να πάω διακοπές πριν να φύγω διακοπές και έτσι βρέθηκα στον υπέροχο άλυμο για να κάνω

0: Πεχταγά μου, καλώς ήρθες.
1: Γιώργη, καλώς ήρθες. Πώς
0: είμαστε, όλα καλά, όλα καλά, όλα καλά. Είμαστε εντάξει, είμαστε έτοιμοι.
1: Τέλεια.
0: Καθίστε, παρακαλώ.
1: Οπα. Ωραία είμαστε εδώ.
0: Πολύ ωραία είναι εδώ.
1: Κανονικά, διακοπές. Χαίρετε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.
1: Υσυγεία.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Ήρθα για τη ζέστη.
0: Κοίτα κάτι.
1: Θα πιούμε, τι πρέπει να πιούμε.
0: Με ζέστη θέλει κάτι έτσι λίγο spicy.
1: Spicy.
0: Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Από Βουδαπέστη κατευθείαν.
1: Spicy από Βουδαπέστη.
0: Ναι, παίζει μεγάλη ιστορία.
1: Τι είναι τώρα αυτά που μου λες.
0: Ο παπάς που πουλάμε, Wikipedia είναι βασικά.
1: Μάλιστα.
0: Απλά οι πιπεριές της Σίλη φύγαν από την Ασία, Ινδία, περάσαν μέσα από την Τουρκία, έρθαν στην Ευρώπη, πήγαν στη Βουδαπέστη.
1: Ναι.
0: Το κάνανε αυτοί εθνικό μπαχάρι. Και εμείς το πήγαμε από εκεί και το κάναμε ένα ποτό.
1: Στη Βουδαπέστη έχει.
0: Ναι. Το λέει το Wikipedia. Δεν το πάω.
1: Μάλιστα.
0: Κάτι μας είναι ο παπάς μας.
1: Άκου τώρα. Μου βάζει ένα πιο κοκτέιλ Βουδαπέστη στον άλυμο. Και μάλιστα μου εξηγεί ότι είναι spicy, διότι η Βουδαπέστη ήταν, λέει, η μητέρα του Τσίλι. Λες να είμαι από τη Βουδαπέστη και δεν το ήξερα.

0: Ωραία, εμένα μπορείς να μου εξηγήσεις ποιος είσαι.
1: Είμαστε πάρα πολύ γρήγοροι. Είμαστε πάρα πολύ γρήγοροι. Στις διακοπές λένε χαλάρα, αλλά εμείς είμαστε γρήγοροι.
0: Εσύ δεν πείθεις κάτι.
1: Περίμενε, κάτι έχω δώσει στην άκρη. Ορίστε.
0: Γεια σας. Στην υγεία σου, Γιώργο μου.
1: Γεια σας, παιδιά.
0: Ωραία. Να σε ρωτήσω. Πώς μας προέκυψαν οι διακοπές στον Άλμο?
1: Εγώ δεν έχω καμία σχέση με την περιοχή.
0: Α, ωραία.
1: Καμία.
0: Κατανοητό.
1: Οι δύο μου συνέτεροι, αδέλφια, φίλοι είναι από εδώ.
0: Α,
1: και έρχονται μια μέρα και μου λένε: αδερφέ, άκου να δεις, βρήκαμε ένα μαγαζί στον Άλμο. Πάμε. Λέω: πάμε. Ήρθαμε, βασικά δεν είδαμε αυτό, είδαμε το απέναντι.
0: Okay.
1: Το οποίο δεν μας πέτυχε. Πλησιάσαμε αυτούς εδώ, το πήγαμε και ήρθαμε και Άγιος ο Θεός και πλέον είμαστε.
0: Πόσα χρόνια είμαστε εδώ?
1: Θα κλείσουμε τρία σε λίγο.
0: Δεν είναι καλά που βρήκανε να πούμε αυτό το μαγαζί. Δεν του έκανε τα απέναντι, ήρθαν εδώ, τουλάχιστον τέργεξε. Αλλιώς θα γίνουν σαν γύρω-γύρω όλο τετράγωνο να βρουν μαγαζί. Κόλλημα και αυτό με τον Άλμο.

0: Πολύ ωραία φάση, αδερφέ. Δηλαδή, χαίρομαι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και είναι έτσι η οικογενειακή κατάσταση. Εκπέμπει μια ζεστασιά.
1: Αυτό είναι οικογενειακό, φιλικό. Έχονται παιδάκια, έχονται μαμάδες, έχονται θείες, έχονται πιτσιρικάδες, έχονται ζευγάρια, έχονται γενέθλια, έχονται όλα.
0: Πίνω μια-δυο γουλιές.
1: Ναι, και εγώ θέλω λίγο.
0: Και πηγαίνω μέσα. Να ετοιμάσω κάτι. Κάτι να
1: ένα μπέργκερ θέλω.
0: Μπέργκερ.
1: Ένα μπέργκερ.
0: Αυτό είναι το χιτάκι μας.
1: Είναι χιτάκι, ναι. Είναι το καλύτερο, δεν θα πω εταιρεία, της μεγαλύτερης αλυσίδας μπέργκερ στον κόσμο. Ναι. Το καλύτερο αντίστοιχο σπιτικό. Μπερδεύτηκες τώρα. Θα το φτιάξεις και θα το καταλάβεις.
0: Εμείς το παράγουμε, εμείς το φτιάχνουμε.
1: Εμείς έχουμε τις αγελάδες, εμείς έχουμε τα
0: τριχιά. Μην ειρωνεύεσαι.
1: Είναι farm to table που λένε.
0: Μάλιστα.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Εμείς είμαστε μπακάλι του table.
0: Και δεν μου λες, ρε Γιώργη, με το φαγητό. Επειδή μου λες όλα μεταξύ μας, οικογενειακά, το μενού, ας πούμε.
1: Το μενού μας το έχει φτιάξει ο Αλέξης Ροβάκης, ένας πολύ καλός φίλος, πάρα πολύ καλός μάγειρας. Okay. Έχει διάφορα μαγαζιά αυτός. Και είμαστε φίλοι μας, έφτιαξε και το πρώτο μενού. Το δεύτερο το κάναμε μόνοι μας μεταξύ μας.
0: Και μετά το ξαναφωνάξαμε.
1: Για να το φτιάξουμε ακόμα καλύτερο. Και ναι, είναι αυτό που θα φτιάξει σήμερα στο μπεργκεράκι.
0: Πολύ ωραία. Αισθάνομαι ήδη έτοιμος.
1: Ανυπομονώ.
0: Μείνε εδώ.
1: Δεν πάω πουθενά.
0: Θα τον βάλω να φτιάξει κι άλλα όμως.
1: Θα φτιάξει και τα πάντα.
0: Να κάτσουμε.
1: Θα φτιάξουμε τα καλά σήμερα. Πες του ποια είναι τα καλά να παίξετε μπάλα παρέα.
0: Και να μου τα εξηγήσει όλα.
1: Εδώ είμαστε να τα πούμε όλα.
0: Πίνε το ποτάκι
1: σου. Εγώ να το πιω, εδώ είναι.
0: Επιστρέφω αμέσως.

0: Σε χαιρετώ. Εδώ Σωτήρης.
1: Βασίλης, χάρηκα.
0: Αρχικά, πριν ξεκινήσουμε, χρόνια με την εστίαση ασχολείσαι?
1: Αρκετά θα έλεγα. Γύρω στα 15 χρόνια.
0: Μάλιστα. Και από ό,τι έμαθα, είσαι Ελληνοαιγύπτιος.
1: Από την Αλεξάνδρεια, γέννημα θρέμα.
0: Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Πολύ συγκινητικό. Από την Αλεξάνδρεια, Καβάφης, Ηλιόπουλος. Να και ο Βασιλάκης μας. Πάμε λοιπόν, τι θα φτιάξουμε?
1: Θα φτιάξουμε ένα καταπληκτικό μπέργκερ. Δεν έχετε φάει πουθενά αλλού αυτό το μπέργκερ.
0: Αλήθεια?
1: Εννοείται.
0: Τώρα, οι συνονοημένοι είναι να μου λένε τα ίδια ή όντως μιλάμε για το καλύτερο μπέργκερ. Τα ίδια μου λέει και ο Γιώργος, δεν το πίστεψα γιατί λέει διάφορα.
1: Είμαστε συνεννοημένοι.
0: Α, ωραία.
1: Λοιπόν,
0: λέει,
1: να ξεκινήσουμε. Ρίχνουμε λίγο βουτυράκι πάνω. Θα σου δείξω εγώ το πρώτο μπιφτεκάκι.
0: Βούτυρο σε σπρέι. Δεν το έχω ξαναδεί. Βούτυρο σε σπρέι. Πολύ ωραία.
1: Σου δείξω εγώ το πρώτο μπιφτεκάκι και θα κάνεις εσύ το δεύτερο.
0: Οκ. Okay. Δύο βάζουμε σε κάθε...
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Μάλιστα.
2: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
3: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
4: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
5: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
3: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
6: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
7: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
6: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
8: Sideways in linen.
6: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
8: Oh shit! Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
6: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
8: I can either go back to London and resume my old life.
9: Yeah, do that.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Βάλτε και λίγο γαλατάκι.
1: Αμέσως.
0: Κόβουμε το ψωμάκι.
1: Κόβω το ψωμάκι.
0: Πετάμε και αυτό πάνω.
1: Α, από πάνω τους.
0: Όχι, όχι, όχι. Εδώ να ζεσταθεί, να πάρει και το βουτυράκι από κάτω.
1: Οκ. Okay. Τα γυρνάμε κάποια στιγμή.
0: Θα τα γυρίσουμε.
1: Α, έχει ακόμα.
0: Απλά πρέπει να κάνει κρούστα από κάτω. Άμα δεν κάνει κρούστα, δουλειά δεν γίνεται.
1: Μάλιστα. Έτσι είναι, για να πετύχεις αυτή την κρούστα, χρειάζεται υπομονή. Έχει δίκιο ο Βασίλης. Το είδα κι εγώ. Το δικό σου μου φαίνεται ότι μπορώ να το γυρίσω. Για γύρω, έλα.
0: Γύρω σε το δικό μου.
1: Θα γυρίσω εγώ το δικό σου.
0: Τέλειος, τέλειος.
1: Το δικό μου έπρεπε να το πατήσω λίγο ακόμα.
0: Εντάξει, δεν
1: πειράζει. Αλλά δεν πειράζει.
0: Επειδή είναι φρέσκος ο κιμάς, ζαρώνει.
1: Α, μάλιστα.
0: Λοιπόν, θα βάλουμε το κρεμμυδάκι.
1: Μάλιστα, σε αυτό που γυρίσαμε, σε αφήνω να το βάλεις εσύ.
0: Εσύ θα βάλεις το άλλο.
1: Okay. Πολύ συνεργάσιμος ο Βασίλης.
0: Μία φέτα τσένταρ.
1: Okay, θα κάνω εγώ το ίδιο μετά.
0: Και το τσένταρ, μην το φοβάσαι, θα λιώσει μόνο του.
1: Άστε να γίνεται.

0: Κέτσαπ κάτω.
1: Κέτσαπ κάτω, μαγιονέζα πάνω. Αυτό είναι το κάτω.
0: Να είναι παντού, γύρω-γύρω. Να είναι παντού, γύρω-γύρω, σε κάθε μπουκιά, να έχει και μαγιονέζα και κέτσαπ και μπιφτέκι. Θα πάρετε αυτό που είναι ήδη ψημένο, θα το βάλετε πάνω στο άλλο, να λιώσει πιο γρήγορα το τσέντα.
1: Okay.
0: Θα σε πάρω για βοηθό. Το πήρα απόφαση.
1: Με μεγάλη μου χαρά. Βασιλάκη, sorry, αλλά βοηθός τώρα. Αν θέλεις να μοιραστούμε να πούμε το 8ωρο, ευχαρίστως.
0: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Τέλεια. Πάνω στην κέτσα. Το καπακώνεται.
1: Τώρα είναι το επικίνδυνο. Δεν φεύγουν
0: καθόλου, αυτά. Καθόλου, δεν φεύγουν. Έχουν κολλήσει τώρα. Ωραία. Λοιπόν, καλαθάκι.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι έτοιμο να το δοκιμάσεις.
1: Θα το δοκιμάσω μαζί με τον, με τον Γιώργο και μαζί με τα υπόλοιπα πιατάκια που θα σε αφήσω.
0: Βεβαίως,
1: να τα κάνεις μόνος σου.
0: Εννοείται.
1: Γιατί μετά θα είναι αμαρτία σου. Θα σου πάρω τη δουλειά και δεν θα το ήθελα.
0: Χάρηκα πάρα πολύ.
1: Και εγώ χάρηκα για τη συνεργασία. Με μεγάλη μου χαρά θα ξανάρθω. Εγώ πάω προς τα έξω και τα λέμε σε λίγο. Γιώργο, Γιώργο.
2: Έλα, φίλε μου. Έλα.
1: Έφτιαξα μπεργκεράκι.
2: Έβγαλα το.
1: Άργησα γιατί. Γύρισα πίσω, ξεχάσαμε τις πατάτες. Αλλά τώρα
2: καλά είπα εγώ ότι είσαι καινούργιος και δεν ξέρεις.
1: Να σου πω,
2: με
1: έχεις εκπαιδεύσει το Βασιλάκι.
2: Ναι, δόξα
1: τω
2: Θεώ.
1: Γιατί μου λέει το καλύτερο μπέργκερ που σε όλη τη ζωή.
2: Σίγουρα είπε ότι είμαστε και καλά παιδιά.
1: Τα καλύτερα.
2: Ναι, είναι αυτός τέτοιος.
1: Κάτι
2: είναι
1: τον αυτός. Έχει σκλαβώσει, κάτι τον κάνει.
2: Τον πάμε καλά, τον πάμε καλά, τον πάμε καλά.
1: Επειδή δεν κρατιέμαι.
2: Παίξε τον μπάλα.
1: Το μισό αυτό είναι το δικό σου. Οπ.
2: Είδες που κόβεται και πάρα πολύ καλά.
1: Καταπληκτικά ρε, τα μαχαίρια σας ναι. Από πού είναι.
2: Είναι από το σιδερά μας.
1: Ανοξύνεται το ατσάλι. Λοιπόν, και τώρα όσο θα τσιμπολογάμε, θα έρθουν και τα υπόλοιπα, τον έβαλα στο Λούκι. Θέλω να μου πεις το εξής. Νότια προάστια. Όλοι συνήθως γλυφάδα, αυτά, το ένα, το άλλο.
2: Όπως είπαμε και πριν, η συνέτερη είναι από εδώ. Δεν είχε κάτι που να γνωρίζαμε εμείς εκτός από ένα συνοικιακό άλλο μπαρ πολύ καλό φίλων που είναι λίγο πιο πάνω.
1: Οκ. Okay. Ωραία, ρε. Και επειδή ήταν κάτι φίλοι που είχαν ένα μπαρ, είδατε κι εσείς κάνατε άλλο ένα και τώρα μαλώνουν οι φίλοι μεταξύ τους.
2: Και αυτό που είχαμε στο μυαλό μας, το οποίο το είχαμε πολύ καιρό, θέλαμε να το κάνουμε κάπου που να μην έχει ήδη πιάτσα
1: και
2: άλλα μαγαζιά. Να κάνουμε κάτι, επειδή μου. Όχι να βοηθήσουμε την κοινωνία, να δώσουμε κάτι στον κόσμο, αλλά κάτι να έχει ένα νόημα, ρε παιδί μου.
1: Ναι, δίνεις κάτι στον κόσμο.
2: Ισχύει.
1: Μια εναλλακτική.
2: Αυτό.
3: Νότια προάστια. Πώς η αμερικάνικη κουλτούρα διαδόθηκε στην Ελλάδα. Λίγο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στις αραιοκατοικημένες περιοχές εκατέρωθεν της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, υπήρχαν ελάχιστες ξοχικές κατοικίες και το αεροδρόμιο του Ελληνικού. Εκεί εγκαταστάθηκε και η πολεμική αεροπορία των ΗΠΑ μέχρι το 1993, μια παρουσία που εκτός από στρατιωτική ήταν και εκπολιτιστική. Ο διάσημος ραδιοφωνικός σταθμός της αμερικάνικης βάσης ήταν αυτός που σύστησε το rock and roll στους Έλληνες και ο μοναδικός που έσπαγε το κρατικό μονοπόλιο της ραδιοφωνίας. Μέσα από αυτόν οι Έλληνες έμαθαν τη διεθνή μουσική. Καθόλου τυχαία, εκεί άνοιξαν και τα πρώτα μπεργκεράδικα, αρχικά εξυπηρετώντας το προσωπικό της βάσης και στη συνέχεια δίνοντας μια εναλλακτική στην παντοκρατορία του σουβλακιού σαν street food. 30 χρόνια μετά το κλείσιμο της βάσης, οι επιρροές αυτής της υποκουλτούρας με γεωγραφικά χαρακτηριστικά επιβιώνουν μέχρι σήμερα.

0: κάνουμε ένα διάλειμμα γιατί ήρθε το κορίτσι μας με όλα τα καλά.
1: Γεια Αναστασία μας.
0: Γεια σας Αναστασία. Αυτό τι είναι τώρα, τι μου ήρθε άλλο.
1: Αυτό είναι δελχή, δεν το λέμε Γιώργο. Δελχή. Αυτό είναι μια απαγαλλαγή ενός κλασικού ποτού που είναι τον Γκαριμπάλντι ας πούμε. Το οποίο ο παπάς που πουλάμε με τη βοήθεια του Wikipedia για το μενού των ποτών που έχουμε που θα αλλάξει και αυτό κάποια στιγμή σύντομα. Η βάση των εκτός του αλκοόλ είναι το πορτοκάλι, το οποίο το πορτοκάλι, ρε παιδί μου, στο Δελχή εκεί ξεκίνησε το κόλπο, το χρησιμοποίησαν σαν ένα κλασικό φρούτο που έχουν και εμείς πήγαμε το όνομα της περιοχής και το βάλαμε στο ποτό.
0: Για καταλάβω, έτσι είναι με όλα τα κοκτεϊλάκια και τα ποτά που βγαίνουν εδώ.
1: Όλα έχουν το ποτό μιας περιοχής.
0: Μιας περιοχής.
1: Και σε μέρη συνήθως
0: ή πια Βουδαπέστη.
1: Είναι πολύ δύσκολο να πάμε. Βουδαπέστη, τώρα πιω στο Δελχή.
0: Τώρα θα πιω το Δελχή.
1: Έχει και Αλάσκα. Έχεις πάει ποτέ?
0: Στην Αλάσκα χρόνια.
1: Το τρίτο μπορεί να είναι.
0: Χρόνια στην Αλάσκα. Πώς θα σου πω.
1: Εράσμους έχω κάνει εγώ εκεί. Εράσμους.
0: Τι να σου πω. Μάλιστα.
1: Δεν έχεις και μουστάκια βολεύει. Γιατί άμα έχεις μουστάκι ο αφρός.
0: Αυτό είναι με τον αφρό. Άλλο τώρα. Μου έδωσε ένα πιο Δελχή. Να κάτσω λίγο ακόμα. Τι μου είπε. Θα μου δώσει Αλάσκα. Και μετά το επόμενο ήταν κάποια πόλη από το Αζερμπαϊτζάν. Δεν θυμάμαι.

0: Γενικά, παιδί μου, τα νότια. Υπάρχει μία αίσθηση ότι αυτοί που κατοικοϊδρεύουν δεν έχουν σχέση με την Αθήνα.
1: Όχι.
0: Είναι φαλιροφόρνια.
1: Είναι αυτό το californication.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα θέλαμε, επειδή παραφέριζα και εγώ στη Βούλα σαν πιτσιρικάς, η πρώτη φορά είναι φανέλα, παντόφλα, καπέλο, γυαλί λίου, με τις πρώτες ζέστες ακόμα και το Δεκέμβρη, ήταν οι νότιοι. Ναι. Δηλαδή βλέπεις παντόφλα το Δεκέμβρη, στα βόρεια δεν είναι παντόφλα, βλέπεις αρβίλα.
0: Και έχει χιόνια. Τι να πω τώρα. Φανέλα και παντόφλες φοράνε να βγούμε εδώ πέρα στα νότια από το Δεκέμβρη. Τι να κάνουμε. Μπορώ εγώ να τα αλλάξω. Μπορώ. Σας ρωτάω.
1: Και γενικά το vibe είναι λίγο πιο cool εδώ. Παίζει να είναι η θάλασσα, ο αέρας,
0: ότι είναι πιο
1: όλοι κάνουν θαλάσσια σπορ και είναι το κόλπο τέτοιο. Εμείς γενικά είμαστε οι πρέσβηδες της φάσης.
0: Μάλιστα.
1: Όπως μας κορυδεύουν, αν
0: φασέι.
1: Και το... Οι φασέοι, μπράβο.
0: Α, πέτυχα τους φασέους επιτέλους.
1: Είμαστε οι υπερφασέοι, είμαστε οι υπερφασέοι, ναι.
0: Υπερφασέοι.
1: Κάνουμε σκι στο βουνό, κάνουμε σνόμπο, κάνουμε σεφ, κάνουμε ποδήλατο, κάνουμε ποδήλατο.
0: Και σίγουρα στη θάλασσα.
1: Ναι, φουλ.
0: Μάλιστα.
1: Και στο βουνό. Οι διακοπές όλο τον χρόνο, όχι μόνο το καλοκαίρι.
0: Το κατάλαβα αυτό. Βρήκα επιτέλους τους φασέους και ποιοι είναι και τι κάνουν. Και ο κόσμος που έρχεται στο μαγαζί είναι από τη γειτονιά ή από
1: την κατά βάση είναι locals και νότιοι. Αλλά ένα φανταστικό και όμορφο φαινόμενο, επειδή εγώ είχα και επιχείρηση και στο Παγκράτη, στο κέντρο, πάρα πολλοί φίλοι μου γνωστοί πελάτες του κέντρου έρχονται εδώ γιατί μπορεί να κάνεις 10 λεπτά, 5 λεπτά παραπάνω να φτάσεις στο μέρος, αλλά σε 30 δευτερόλεπτα έχεις παρκάρει.
0: Κυρίες και κύριοι, όσοι ψάχνετε πάρκινγκ και δεν βρίσκετε, όπου και αναμένετε, στα Πατήσια, στα Βρυλίσια, στο Χολαργό, ελάτε εδώ στον Άλυμο. Γύρω-γύρω από εδώ, από τις διακοπές, έχει πάρκινγκ.
1: Και επίσης, επειδή είμαστε και φασέοι, έρχονται από παντού. Και αυτό τίμιο.
0: Γενικά διαπιστώνω ότι υπάρχει μία τιμιότητα στη φάση.
1: Είμαστε τίμοι. Πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα.
0: Το κατόπουλο.
1: Πάνω απ' όλα.
0: Είναι μια χαρά. Τώρα με τον υπερτουρισμό που έρχονται, τα νησιά τα χτίζουν, τα βρουν.
1: Για να δεις τουρίστα εδώ, πρέπει να πας στην Πλάκα, στο κέντρο ή στην Γλυφάδα.
0: Εδώ δεν έχουμε.
1: Εδώ δεν έχουμε δει ακόμα, όχι. Εδώ έχονται τουρίστες γνωστοί μας φίλοι.
0: Ακόμα δεν έχει τουρίστες στον Άλυμο, διότι τώρα με τις διακοπές και στον Άλυμο βαράει κόκκινο τουρισμός. Εσύ, αν δεν κάνω λάθος, κόντεψες να γίνεις Συφνέος.
1: Κόντεψα, ναι.
0: Αλλά δεν είναι.
1: Έγινα, παραλίγο, ξανάφυγα και ελπίζω ίσως να ξαναγίνω, αν όχι Συφνιός, νησιώτης.
0: Μάλιστα. Ωραίο
1: είναι ωραία τα νησιά.
0: Ωραίο το νησί.
1: Πολύ ωραίο νησί. Αγαπημένο, δεν μπορώ να είμαι ειλικρινής γιατί είναι έρωτας και γούστα μου μεγάλα, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Γενικά τα νησιά είναι πάρα πολύ ωραία. Η Αθήνα είναι πλέον πάρα πολύ δύσκολη.
0: Δύσκολη.
1: Για όλους.
0: Έρχεται και αυτή η ζέστη που σου έλεγα και πριν.
1: Ναι, η ζέστη. Εμείς είμαστε οι... Πώς είναι αυτοί που προετοιμάζονται.
0: Προετοιμαζόμαστε ναι. Για αυτά που θα έρθουν, κυρίες και κύριοι. Φτιάξτε καταφύγια κάτω στα υπόγεια.
1: Φωτοβολταϊκά και νερό.
0: Φωτοβολταϊκά και νερό. Είναι τέτοιο σκέπτο. Βρήκα άνθρωπο να συνεννοηθώ. Όχι ότι μας ψεκάζουν.
1: Όχι.
0: Αυτά
1: ούτε γίνεται. Δεν είναι επίπεδοι στο γυλίνο.
0: Δεν είναι ακόμα επίπεδοι. Αλλά έτσι όπως πηγαίνουμε με τις φαγάνες όπως δουλεύουμε, μπορεί και να την
1: επιβεβαιώσουμε.
0: Θα την ισχυώσουμε
1: κι αυτή.
0: Ψεκασμένοι δεν πιστεύει ότι είμαστε, αλλά ήδη μου είπε ότι έχει αρχίσει να σκάβει κάτω από το σπίτι του για καταφύγιο. Στη Σύβνο. Που ήσουν παλιότερα, αλλά μου είπες ότι πηγαίνεις σχεδόν κάθε χρόνο.
1: Κάθε χρόνο, ναι, πάμε Πάσχα, καλοκαίρι, Σεπτέμβριο.
0: Ναι,
1: πάμε.
0: Ωραία. Εκεί πέρα πώς το βλέπεις, με τον τουρισμό θέλω να πω.
1: Γιατί γενικά το νησί πάει πάρα πολύ καλά.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: μεγάλη ανάπτυξη.
1: 17-18 χρόνια που το γνωρίζω το μέρος. Κάθε χρόνο και καλύτερα.
0: Έτσι.
1: Ανοίγουν πάρα πολύ καλά μαγαζιά. Γενικά το φαγητό του στη Σύφνο είναι μαγικό γιατί είναι και ο Τσελεμεντές από εκεί. Και υπάρχει έτσι αυτή στο μυαλό όλου του κόσμου ότι απαγορεύεται να κάνεις κακό φαγητό και έχει πετύχει.
0: Πρέπει να πάω Σύφνο για επεισόδιο. Αφού απαγορεύεται να κάνεις κακό φαγητό, βλέπετε όπως μας είπε, ο Τσελεμεντές ήταν από εκεί. Έφερε και τις μπεσαμέλ του κι αυτός τώρα, άντε μην ανοίξει το στόμα μου.
1: Πολλοί επιχειρηματίες έχουν πάει, έχουν κάνει πάρα πολύ καλά εστιατόρια, τα μπαρ είναι πάρα πολύ ωραία, τα beach bar είναι πάρα πολύ ωραία. Χτίζεται πολύ πράγμα, πολλοί τουρίστες πάει. Η γκρίνια θα την ακούσει παντού.
0: Ναι, υποδομή ρε παιδί μου, εμένα αυτό.
1: Υποδομή δεν έχει τίποτα.
0: Δεν έχει υποδομή.
1: Κανείς δεν έχει υποδομή.
0: Απλά χτίζεται.
1: Το θέμα είναι να το κάνεις όμορφα, ωραία και ευγενικά.
0: Ναι, δέχονται τον κόσμο που έρχεται.
1: Το δέχονται. Το δέχονται.
0: Όλα καλά, αλλά το νερό φτάνει, ας πούμε, κατάλαβες. Εγώ εκεί κολλάω.
1: Θα βρεθούν οι τρόποι να, φτάσει, να φτάσουν τα πάντα για όλους.
0: Θα φτάσει κάποια στιγμή, εντάξει.
1: Από τη στιγμή που το επιτρέπουμε να έρθει, πρέπει να βρούμε τρόπο να,
0: να
1: το κάνουμε
0: και, να τον κάνουμε και καλά έτσι, τον άνθρωπο.
1: Έτσι, έτσι.
0: Εντάξει, πολεμιστές και στις
1: ακριβά σύμβα. Είναι όλα, παντού. Είναι.
0: Στο μαγαζί όμως δεν είναι εδώ ακριβά.
1: Εδώ είμαστε τίμοι.
0: Άλλος παπάς.
1: Άλλος παπάς.
0: Διακοπές, πέραν το
1: μαγαζιού.
0: Τι λέει Σύμνο. Το πρόγραμμα, Σύμνο, για πόσο καιρό.
1: Ιούλιο, 12-13 μέρες είναι το στάνταρ, γιατί είναι και ο γιος μου εκεί και κάνουμε τα γενέθλιά του κάθε 15 Ιούλη. Και τον Αύγουστο μάλλον θα πάμε στη Σκύρο.
0: Ευαίσθητος ο μικρός, καρκινάκι.
1: Είναι καρκίνος με καρκίνο. Χειρότερα δεν γίνεται.
0: Καλύτερα
1: δεν γίνεται.
0: Υπερευαίσθητος.
1: Του έχει πάει καλά όμως.
0: Να το προσέχεις το λεβέντι σου.
1: Το προσέχω.
0: Ο γιος του Γεωργίου, καρκίνος με καρκίνο. Αξιολάτρευτος, σαν τον αρχισυντάκτη μας, το Γιαννάκι μας. Ένα είναι αυτό.
1: Τρία έχω.
0: Τρία έχεις.
1: Και δύο μικρά δίδυμα κορίτσια.
0: Πουμ, πουμ. Σκόρα, παιδί μου, να είσαι γερός, να χαίρεσαι την οικογένεια.
1: Να τα χαιρόμαστε.
0: Τα παιδιά σου. Και τις επιχειρήσεις σου. Καλές διακοπές σας ευχηθώ.
1: Και σε σένα με τη βάρκα σου.
0: Και διακοπές εδώ να, να είναι πάντα διακοπές.
1: Να είναι για πάντα.
0: Γεμάτες.
1: Να είναι για,
0: για πάντα.
1: Πάντα,
0: ε.
1: Να είναι για πάντα.
0: Άντε τώρα βαρύθηκα. Δεν σ' αντέχω άλλο. Θέλω να κάνω τις διακοπές μου. Καλή μου φίλη, ήπια έφαγα, ευχαριστήθηκα τις διακοπές μου, αφήνω τους υπόλοιπους να διακοπάρουν και λέω να περπατήσω μέχρι τον Πειραιά. Δεν είναι κάτι, 2 ώρες και 42 λεπτά. Πάω με τα πόδια λοιπόν στον Πειραιά να προλάβω το καράβι. Σας φιλώ και εύχομαι καλές διακοπές, αν δεν τα ξαναπούμε. Αν τα ξαναπούμε, θα ξαναευχηθώ. Bye!

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Νίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
6: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
7: Θάλασσες θα φτιάξω.
5: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Sorry που με επαναφέρω τη ζήτηση αυτή, αλλά ήσουν με την Άννα Βύση τώρα ακόμα. Θα σε αναγνωρίζανε. Γιατί την Άννα Βύση εδώ πέρα την ακούνε. Έχω ακούσει μαγαζιά που τη βάζουν. Αλήθεια σου λέω, άκουσα. Οπότε, κοντά στο βασιλικό, ποτίζεται και η γλάστρα.
2: Για αυτό έπιασε βροχή. Για το πότισμα.

0: Ερε κόσμε!
1: Το άρωμα των μπαχαρικών, η μυρωδιά του βουτύρου, το αεράκι του βοσπόρου, η ισορροπία μεταξύ παράδοσης ιστορίας και σύγχρονης εποχής, η Αγιά Σοφιά και τόσο ακόμη αμέτρη ταξιοθέατα που σου προκαλούν δέος είναι μόνο μια μικρή γεύση από αυτά που θα συναντήσουμε στο σταυροδρόμι της Ευρώπης και της Ασίας, στη μοναδική Κωνσταντινούπολη.
2: Μπεν Χρήστος, Ούμβε Ισταμπούλ, Νταγίμ. Ψάρωσαν όλοι.
1: Η σχέση των Ελλήνων με την Κωνσταντινούπολη είναι δυνατή και έχει ιστορία. Την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το 1530, επί Σουλτάνου Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή, μεγάλο κύμα Ελλήνων έφτασε στην πόλη. Επρόκειτο για εχμάλωτους κυρίως από το Αιγαίο, το Ιόνιο και την Πελοπόννησο, που τους έφεραν για εργάτες στα ναυπηγεία. Μόλις απέκτησαν την ελευθερία τους, οι ελληνικές συνοικίες άνθησαν όπως και το εμπόριο. Όλα αυτά κράτησαν μέχρι τον διωγμό των Ελλήνων το 55. Η ιστορία γλυκόπικρη.
2: Φτάσαμε Κωνσταντινούπολη, μόλις μία ώρα από την Αθήνα και είμαστε στην κεντρική πλατεία Ταξίμ. Κάτσατε στο τέλος και την Ομόνοια, φανταστείτε. Να δούμε λίγο τι γίνεται εδώ τριγύρω μας. Πίσω μου ακριβώς είναι μια ιστορική ορθόδοξη εκκλησία αφιερωμένη στην Αγία Τριάδα. Το 1880 δημιουργήθηκε και ουσιαστικά μονοπολούσε αυτή την κεντρική πλατεία. Για να μην τη μονοπολεί όμως, τι κάνανε οι Τούρκοι τα τελευταία χρόνια, χτίσανε αυτό εδώ το τζαμί.

0: Εδώ από την πλατεία Ταξίμ ξεκινάει ένας δρόμος που φτάνει μέχρι τον πύργο του Γαλατά. Είναι 3 χιλιόμετρα και αυτός ο δρόμος λέγεται Ιστικλάλ. Και γίνεται ο χαμός όπως βλέπετε. Έχει άπειρα φαγάδικα, καταστήματα, μαγαζιά με ρούχα. Θα περάσουμε ωραία νομίζω. Πάμε. Τον Air. Λέω να τσιμπήσω ένα τον Air. Τα βλέπω πολύ δυνατά. Και τεράστια. Θα πάρουμε και κοτόπουλο και τον Air. Θα δοκιμάσουμε και τα δύο. Παντού αυτά παίζουνε. Του. One τον Air and one chicken.
1: Okay, roll.
0: Roll. Ναι, roll. Είμαστε στα roll. Θα ρολάρουμε. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και το κοτοπουλάκι, μπαμ. Ωραία είναι. Για να δοκιμάσουμε το κοτόπουλο. Παιδιά, δεν υπάρχει. Καταπληκτική γεύση. Προτιμώ το τον Air, αλλά και το κοτόπουλο είναι φανταστικό. Μιλάμε για ζωάρα. Εδώ τη βγάλουμε. Δεν πάμε ούτε άλλο. Θα τρώμε όλη μέρα γύρους.

0: Λες να φάω ένα παγωτό. Τον βλέπω εδώ πέρα δυνατό αυτόν. Κάνουν τα δικά τους, ξέρεις αυτοί, ε. Τους το δίνουν και καλά, μπορείς να το πιάσεις, το γυρνάνε. Δεν με κορυδέψει, έχω δει πολλά βίντεο. Θα το κάνω κατευθείαν, θα το πιάσω με τη μία. One chocolate, chocolate.
1: One chocolate.
0: Chocolate, yes. Δες, τώρα κάνει τα δικά του, ε. Έχει φορτσάρι.
1: What is the con, man?
0: Μάγος! Ο μάγος από του, you're a magician.
1: Wow, come on.
0: Ποτέ ρε, δεν αφάμε.
1: How are you, man?
0: Fine, fine, fine, you?
1: Good, good. Oh my god, man.
0: Wow. Καλά. Και μετά αυτά τα δίνεις άλλους, κατάλαβες, τα έχω πιάσει εγώ και όλοι τα πιάνουν.
1: Yes, yes.
0: Ωπω, εντάξει, πάλι καλό τους χαρτοπεσέδες, θα σκουμψούμε λίγο.
1: Yes, yes.
0: Yes. Επιτέλους, τρώμε!
1: Nice.
0: Οπότε, παίρνετε παγωτό από αλλού, τρώτε ένα και έρχεστε εδώ να παίξετε μετά. Ήδη γίνεται. Πολύ πράγμα. Έχεις διατόρια. Έχει πάρα πολλά ψάρια τα οποία τα ψήνουν κιόλας. Έχει ξηρούς καρπούς. Έχει μαγαζιά με ναργιλέ και τουρκικό ελληνικό, δηλαδή το καφέ. Τον γνωστό ή αράβικο όπως το λένε στην Αίγυπτο. Ο καθένας το λέει όπως θέλει. Και εδώ αρχίζουν εστιατόρια, μπαρ, όλος ο δρόμος. Ουσιαστικά, αν προχωρήσετε την κεντρική οδό, όλα τα στενά έχουν κάτι ιδιαίτερο. Στενάκι ωραίο, σίσα και καφεδάκι. Hello. Here. Thank you. Ήρθαν αργυλές με γεύση ανανά και διπλό μήλο. Ωραίος και πολύ χαλαρή γεύση, δεν είναι βαριά. Πιούμε και καφεδάκι τουρκικό, ελληνικό δηλαδή, όπως λέμε εμείς. Και αυτός πολύ ωραίος. Κλείνουμε τη μέρα μας εδώ πέρα, γιατί αύριο έχουμε δυνατή συνέχεια.

0: Καλημέρα. Κρύο λίγο σήμερα εδώ πέρα το πρωί στην Κωνσταντινούπολη, αλλά είναι πολύ ωραία. Η αύρα της πόλης είναι φανταστική. Θα πάμε στην περιοχή Σούλταν Αχμέτ, που ήταν έδρα του Βυζαντίου και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Είναι το ιστορικό κέντρο εκεί και όλα τα σημαντικά εξωθέατα. Θα πάρουμε ένα ταξάκι. Το ταξί γενικά είναι φθηνά εδώ. Απλά πρέπει να τους λέτε να βάζουν ταξίμετρο πάντα.
1: Πρώτο σταθμό στο παλάτι Top Kapi. Είναι ουσιαστικά το ανάκτορο που ζούσαν οι Σουλτάνοι επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
2: Η κατασκευή του Top Kapi ξεκίνησε και αυτή μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης για να αποτελέσει την κύρια κατοικία των Σουλτάνων και των αυλικών τους. Χτίστηκε πάνω σε λόφο για να επιβλέπει τον Βόσπορο και την ευρύτερη περιοχή στη θέση που βρισκόταν η αρχαία Ακρόπολη του Βυζαντίου.
1: Το παλάτι είναι τεράστιο. Θες τουλάχιστον 3 ώρες για να το γυρίσεις όλο. Αλλά έχει φοβερό ιστορικό και αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον. Εκτός από τον Σουλτάνο, το διοικητικό δυναμικό, την οικογένεια και τους υπηρέτες, εδώ μέσα ζούσε και το χαρέμι του. Είχε 400 δωμάτια και 400 γυναίκες ζούσαν με μοναδικό σκοπό της ζωής τους να ευχαριστήσουν τον Σουλτάνο. Τραγικό. Μία από τις πιο τρομακτικές στιγμές που έγιναν σε αυτό εδώ το παλάτι ήταν όταν κυβέρνησε ο Σουλτάνος Ιμπραήμ από το 1640 μέχρι το 1648. Βαρέθηκε το χαρέμι του και τι έκανε. Δολοφόνησε όλες τις κοπέλες, πάνω από 300, για να δημιουργήσει καινούριο χαρέμι.

Σουλτάνος επίσης είχε πάρα πολλούς υπηρέτες, κυρίως νέα αγόρια, θύματα του παιδομαζώματος, που είχαν ασπαστεί το Ισλάμ και είχαν μουσουλμανικά ονόματα. Η μοναδική δουλειά τους ήταν να υπηρετούν τις ανάγκες των αφεντάδων τους. Αν ήταν ξεχωριστοί και τυχεροί, μετά το 25 μπορούσαν να παντρευτούν μια κοπέλα από το χαρέμι του Σουλτάνου. Κουφαλίτσες οι Σουλτάνοι.

0: Δίπλα ακριβώς από το Top Capi βρίσκεται η Βασίλισσα των Αξιοθεάτων. Και μιλάω φυσικά για την Αγιά Σοφιά. Νιώθεις πραγματικά δέος όταν την αντικρίζεις. Ο ναός υπήρξε για περίπου 1000 χρόνια το κέντρο της πνευματικής ζωής της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Έπειτα, μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, μετετράπησε Ισλαμικό τέμενος. Από το 1935 μέχρι το 2020 λειτουργήσε ως μουσείο. Κάτι που άλλαξε τελευταία με απόφαση Ερντογάν και λειτουργεί πάλι ως τζαμί.
1: Η θεμελίωση του ναού της Αγίας Σοφιάς έγινε το 330 μετά Χριστόν από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο και ολοκληρώθηκε από τον γιο του Κωνσταντίνο το 360 μετά Χριστόν. Έκτοτε, ο ναός πρυπολήθηκε δύο φορές. Μία το 304 μετά Χριστόν και μία το 532 κατά τη στάση του Νίκα. Έτσι, ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός ο πρώτος αποφάσισε να κατασκευάσει εκ νέου το ναό, μόνο που αυτή τη φορά θα ήταν επιβλητικός και αντίστοιχος της έγκλης του Βυζαντίου. Η κατασκευή χρειάστηκε περίπου 6 χρόνια και 10.000 τεχνίτες για να ολοκληρωθεί. Τα εγγένεια πραγματοποιήθηκαν στις 27 Δεκεμβρίου του 537 μετά Χριστόν.

0: ανατριχιαστική εμπειρία μέσα στην Αγία Σοφιά. Πολλοί φίλοι μου το λέγανε, αλλά αν δεν το νιώσεις μόνος σου, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Θέλαμε να πάμε και κάτω στον χώρο, αλλά δεν μας αφήσανε, γιατί πλέον ο κάτω χώρος είναι μόνο για μουσουλμάνους. Απέναντι από την Αγία Σοφιά βρίσκεται το Μπλε Τζαμί, το οποίο είναι αρχιτεκτονικό θαύμα. Ουσιαστικά με πάρα πολύ μαεστρία συνδυάζει βυζαντινό με ισλαμικό στοιχείο. Το Μπλε Τζαμί, γνωστό και ως Τζαμί Σουλτάν Αχμέτ, χτίστηκε μεταξύ του 1609 και του 1616 με διαταγή του Σουλτάνου Αχμέτ του Πρώτου, γι' αυτό και φέρει το όνομά του. Ο μόλις 20 ετών τότε Σουλτάνος ήθελε να χτίσει ένα ναό που θα ήταν πιο επιβλητικός και πιο εντυπωσιακός από την Αγία Σοφιά. Ένα διαφορετικό αξιοθέατο είναι το Καπαλί Τσαρσί ή αλλιώς Μεγάλο Παζάρι. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες καλυμμένες αγορές σε όλο τον κόσμο. Επίσης η μεγαλύτερη αγορά κοσμημάτων βρίσκεται εδώ. Οπότε οι λάτρεις των κοσμημάτων σκάνε εδώ πέρα για να ανακαλύψουν μικρά διαμαντάκια, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Η κατασκευή του μπαζαριού ξεκίνησε ακριβώς μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453. Βέβαια, κατά καιρούς υπέστη αρκετές ζημιές από φυσικές καταστροφές και αρκετά τμήματά του έχουν ανοικοδομηθεί ξανά και ξανά. Η τελευταία αποκατάσταση του μπαζαριού έγινε το 1980. Συνολικά η έκταση που καλύπτει είναι περίπου 31 στρέμματα και έχει πάνω από 3.500 καταστήματα. Λοιπόν, έχουμε Έλληνα εδώ πέρα. Τι κάνετε, το όνομά σας?
1: Κώστας Μακρυγιάννης με λένε.
0: Και πόσα χρόνια είστε εδώ?
1: 42 χρόνια είμαι εδώ μέσα.
0: 42, εδώ, μέσα στην αγορά. Φοβερό, και με τι ασχολείστε?
1: Έχω ένα μαγαζάκι με τα δέρματα.
0: Okay. Οπα, δοκιμάζουμε τώρα.
1: Δοκιμή τζάμπα.
0: Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό?
1: Λουκούμι.
0: Ωραία.
1: Πάτια στα πράγματα είναι.
0: Πάμε να πιούμε τσάι εδώ. Πίνουν πολύ τσάι εδώ, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια.
0: Μας δώσανε εδώ πέρα ένα τσάι.
1: 35 τσάι πίνουμε.
0: 35? Χωρίς καφέ είναι, να υποθέσω, ε. Εγώ δεν είμαι πολύ του τσάι, είμαι του καφέ, αλλά θα δοκιμάσω τώρα αυτό εδώ πέρα.
1: Δοκίμασε το, θα το δεις, θα δω, θα σου αρέσει.
0: Πολύ ωραίο. Διαφορετικό.
1: Ναι, αυτά δεν τα έχουμε στην Ελλάδα. Όποιος λέει ότι υπάρχει, όλα ψαμπούρα.
0: Με γεύση μήλο είναι αυτό. Έχει ζάχαρη. Δεν έχουν βάλει.
1: Είναι αυτό που είναι.
0: Ναι. Α, είναι χωρίς ζάχαρη αυτό. Είναι απίστευτο, ε. Είναι σαν να έχει ζάχαρη. Είναι τρομερό. Από τα πιο ωραία που έχω πιει. Σέι παραγωγάρα, παραγωγάρα.
2: Παραγωγάρα.
3: Παραγωγάρα.
0: Έχει εκπληκτικά λουκούμια εδώ, τουρκικά λουκούμια, με άπειρες γεύσεις. Δεν μπορώ να διαλέξω και του είπα να μου κάνει ένα μίξ. Μίξ, μίξ, my friend, μίξ. Να δοκιμάσουμε τα πάντα. Πολύ ωραία αγορά, ωραία εμπειρία. Να έχεις όρεξη για περπάτημα, να έχεις όρεξη για παζάρια. Γιατί θέλει πολλά παζάρια εκεί μέσα. Οι τιμές είναι αρκετά ψηλές, αλλά πέφτουνε. Όπως εμείς πήραμε αυτά εδώ πέρα τα λουκούμια. Μια χαρά. Και μας λέει 47 ευρώ. Λέμε, τι έγινε ακριβώς? 47 ευρώ για λουκούμια? Όχι ρε φίλε, δεν δίνω για λουκούμια 47. Δεν πάνε Τούρκια, δεν πάνε τα καλύτερα χατμέτ. Όχι, δεν δίνω. Και μας το έριξε. Μας το έκανε 43 ευρώ. Είμαστε μια χαρά. Πεινάσαμε και θα σας δείξουμε κάτι πολύ ψαγμένο. Street food, πολύ street food Κωνσταντινούπολη. Και είναι άφοβα τρως. Μπαλίτσι Μουράτ Άμπι. Μαγικό σάντουιτς με ψάρι, κρεμμύδι και λίγο βρασινάδα. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Έτσι μας διαβεβαίωσαν. Hello, my friend. How are you? So, one.
4: Thank you.
0: Yes, yes, yes, yes. Για να δούμε, τι θα δούμε. Ωραίο φαίνεται.

0: Kalmadı lan şu.
1: Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Και το πιπέρι που έβαλε μέσα και λίγο spicy είναι μαγικό. Δεν έβαλα κρεμμύδι. Είπαμε, δεν μου αρέσει πολύ το κρεμμύδι. Αλλά το ψάρι, πάρα πολύ ωραίο. Και το ψωμί, δεν θέλω. Perfect. Και το λεμόνι που ρίξω στο τέλος, επίσης και αυτό κάνει μεγάλη φορά.
2: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
3: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
4: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
5: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει, τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
3: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
6: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
2: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
7: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα, με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
8: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
9: Sideways in linen.
6: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
9: Oh, shit. Let's go around and get some shit. I am happy here. Morning.
6: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
9: I can either go back to London and resume my old life.
10: Yeah, do that.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
11: See you around.
12: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering maybe you'd give me a shot at writing it.
11: Who is Olivia and why are we writing about her?
12: Olivia might have been an agent of fate.
11: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life. Closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk. Surprise! Hey, you.
12: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
11: What now?
12: I think we start writing our own story.
6: Ιστορίες αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
13: Και μετά το street food, τι κολλάει? Ποδόσφαιρο. Ήρθαμε εδώ στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης, στο γήπεδο Ταγί Περντογάν και θα δούμε Κασίμπασα με Σίβασπορ. Φυσικά δεν ήρθαμε τυχαία, γιατί το φιλαράκι μας, ο Ανδρέας ο Γιαννιώτης από τις Σέρες, κολλητάρι μας, παίζει τερματοφύλακα στη Κασίμπασα. Ήρθαμε να τον υποστηρίξουμε, μας κάλεσε, θα πάμε μετά για φαγητό να τα πούμε όλα. Και είναι και ντέρμπι το μάτς. Δηλαδή είναι πέμπτη Κασίμπασα και έκτη Σίβασπορ. Οπότε αν νικήσει η Σίβασπορ θα περάσει την Κασίμπασα. Ελπίζουμε να μην την νικήσει γιατί είμαστε με Κασίμπασα. Yeah! Και το πιο αστείο, ξέρετε το ποιο είναι. Ότι έχει κι άλλο συνεργείο εδώ πέρα δίπλα και μας ανάψαν το φως για να έχουμε φως. Δείτε. Light. Ωραίο.
1: Ασανσέρ, μόνοι μας. Και πάμε στον αγώνα, κατευθείαν.

0: άλλος Έλληνας παίζει, ο Παρίσι στην άλλη ομάδα. Και τώρα πήρε αλλαγή.
1: 0-0 έληξε ο αγώνας. Πολύ καλά έπαιξε η Πεσίπασα και ο Ανδρέας πάρα πολύ καλός. Πάμε τώρα να το δούμε να βγει από τα κολλητήρια και πάμε να φάμε γιατί έχουμε πεθάνει της πείνας και έχουμε παγώσει.
2: Μπήκαμε μέσα στο γήπεδο και περιμένουμε τον Ανδρέα. Ωραία είναι εδώ, ε! Μια χαρά. Εντυπωσιακό. Και ενώ χορτάρι, ξέρω που χορτάρι εγώ, τη Φλόρινα.
3: Το έχεις πάντως.
2: Νάτος! Ήρθε! Έλα ρε φίλε. Τι ωραία που βρεθήκαμε. Τι φάση.
3: Δωράκι.
2: Όπα. Όπα.
3: Σένα.
2: Όπα. Ναι ρε φίλε. Ναι, ναι, ναι.
3: Έχω την εκπομπή γιατί έπρεπε να έρθει στον Κωνσταντινούπολη κάτι να μείνει να πει.
2: Φοβερό αυτό, ε. Δεν τον έχω δει πουθενά, ενώ είμαστε πάρα πολύ φίλοι. Και ήρθα στην Κωνσταντινούπολη για να τον δω.
3: Τα κανονίσαμε όλα.
2: Εντάξει, μια χαρά ήταν.
3: Έπαιξα κι εγώ να παίξω για σένα, όχι τίποτα για την εκπομπή.
2: Ήσουν τραυματισμένος, ε.
3: Ναι, ναι, ένα μήνα, ενάμιση.
2: Και έπαιξες σήμερα πρώτη φορά.
3: Ναι.
2: Φοβερό. Και πήγες και πολύ καλά. Έκανε την απόκριση στο αγώνα. Ό,τι σου λέω εγώ, ξέρεις. Τι γίνεται, για πες, πώς είναι η ζωή εδώ πέρα, Κωνσταντινούπολη.
3: Όλα καλά, είναι φοβερά. Γενικά μοιάζει με τον τρόπο ζωής στην Ελλάδα.
2: Ναι.
3: Είμαστε και πολύ κοντά και σε απόσταση. Δηλαδή από Αθήνα δεν είναι τίποτα.
2: Τίποτα, μία ώρα είναι.
3: Μία ώρα, πες εντάξει με τα αεροδρόμια και φέρνει μεγάλα να πάρει λίγο παραπάνω. Αλλά γενικά είμαι πολύ ευχαριστημένος.
2: Διαφορές Ελλάδα-Τουρκία στο ποδόσφαιρο με τους φιλάθλους και αυτά.
3: Υπάρχουν διαφορές στο ποδόσφαιρο γενικότερα. Στην οργάνωση, το πρωτάθλημα κατά τη γνώμη μου είναι πιο δύσκολο εδώ πέρα. Και γι' αυτό είμαι πολύ ευχαριστημένος. Μ' αρέσει.
2: Πιο δύσκολο από ποια άποψη ουσιαστικά από τις ομάδες ή γενικά από το φανατισμό υπάρχει πιο πολύ φανατισμός εδώ.
3: Σαν την Ελλάδα, δηλαδή ναι. Οι μεγάλες ομάδες είναι κάτι παρόμοιο. Αλλά αγωνιστικά οι ομάδες είναι. Κατά το σύνολο είναι καλύτερες.
2: Okay.
3: Έχουν πολύ ποιοτικούς παίχτες, πολύ επιθετικό ποδόσφαιρο.
2: Οι Τούρκοι πώς υποδέχτηκαν εδώ πέρα.
3: Πολύ θερμά. Γενικά έχω πάρει

0: πίτσα και τα έχουμε. Παραγωγάρα.
1: Αυτοί είμαστε.
2: Είδαμε να πάμε, μας έβρισε ώρα μαζί.
3: Παραδοσιακά, τουρκικά, να δοκιμάσετε.
2: Τέλεια, έχουμε και τον αντίποδο εδώ πέρα.
3: Μόνο για 90 λεπτά.
2: Χάρης Χαρίσης, κολυτάρια και σήμερα παίζαν αντίπαλοι.
3: Πρώτη φορά.
2: Σιβάς. Σιβάς και... Κασίπαση. Τα έχω μάθει, είδατε πόσο καλό είναι.
3: Έχετε να αλλάξουμε εδώ.
2: Είναι πολύ δυνατή και έπαιξε λίγο σήμερα. Δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά. Αλλά έχουμε και ένα guest τώρα. Έκπληξη που μόλις ήρθε από το αεροδρόμιο. Κώστας Φραγκόλιας.
4: Τους ήθελα πιο σοκαρισμένοι.
2: Ναι, η αλήθεια είναι το εξή, ότι...
3: Εντάξει, μείναμε έτσι, Άννα, τι να κάνουμε.
4: Κώστα, πού είναι καλό. Εντάξει, όλα καλά.
2: Δεν μεγαλώνει ποτέ.
3: Καλώς όρισες. Όλα good, όλα good.
2: Πώς γίνεται να κατάλαβες τι ώρα έπρεπε να έρθεις?
4: Είχα χατώνει ταξιτζή.
2: Ναι, και?
4: Και μου λέει, ξέρει λέει τα πάντα, μέχρι και τι ώρα ήρθατε. Και μετά σε φέρω εγώ ακριβώς την ώρα που πάω στο κυρίω. Εγώ έρθω ότι μου έκανε πλάκα. Αλλά έτσι έγινε.
2: Απίστευτο, ε. Και το κυρίω είναι πάρα πολύ μικρό, ε. Να δείξουμε και το χέρι εδώ πέρα. Τα αγαπημένα μας. Εσείς τρώτε ό,τι να είναι, full. Ε.
3: Μετά από αγώνα, εντάξει, επιτρέπεται.
2: Μετά από αγώνα.
4: Για
2: αυτό που έπαιξε, για αυτό. Τι να σε κάνουμε, ρε φιλαράκι, σε να το κάνουμε.
3: Τίποτα δεν το κάνουμε, μια χαρά είναι.
2: Αφάκι, θα με καλά. Πώς θα το ξεπεράσει, το έπαιξε. Τρία λεπτά έπαιξε. Δεν προλάβαμε να το βγάλουμε με την κάμερα.
4: Λοιπόν, να πούμε και ένα που έχουμε κοινό. Σήμερα έτυχε τώρα και δεν θα βγάλουμε φωτογραφία για να τη στείλουμε. Οι παλέμαχοι του Ατρομήτου έχουν την κοπή τη πίτα.
3: Το κοπή τη πίτα.
4: Σήμερα. Ναι, οπότε να βγάλουμε έτσι μια φωτογραφία
2: και να ναι,
4: πούμε στα νεούδια.
2: Περίμενε, επειδή έπεσε Ατρόμητο, εσύ. Είμαστε και τρεις παλέμαχοι του Ατρόμητου.
4: Το όνομά μου είναι γραμμένο με χρυσά γράμματα.
5: Λέει, το έχω δει στο προπονητικό μέσα.
2: Αλήθεια, λες.
4: Ορίστε, φάτα.
2: Υπάρχει.
5: Και βέβαια.
4: Πώς μπαίνουν στο Άνφιλ και ακουμπούν όλοι.
2: Το ξέρω, πήγαμε. Έκανα επεισόδιο και το μένω εγώ. Έκανα έτσι. Παπ και έφυγα.
5: Στα περιστέρα που πάμε στο
4: Άνφιλ.
2: Πες αλήθεια μόνο, το έγραψε.
4: Όχι, ρε.
2: Το γράψαν η ομάδα.
4: Ναι, το γράψε η ομάδα με χρυσά γράμματα.
2: Εσείς το έχετε δει ποτέ να παίζει, ξέρετε. Ήταν πρώτη πόσα δηλαδή για να γίνεται αυτό που γίνατε.
4: Καλά, και εσύ το τράβηξες πολύ.
2: Και οι άλλοι μείνανε.
4: Σαγωτό.
2: Η φιλαρακή δεν πειράζει που δεν έπαιξε πολύ. Τουλάχιστον πες τα να ολοκληρώσει έτσι.
5: Έχω φραγκολιά δίπλα μου, είναι όλα πολύ καλύτερα.
4: Στηρίξου απάνω μου.
3: Λοιπόν, να φάμε τώρα γιατί θα πέφτει.
2: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να φάμε. Καλώς ήρθες, φιλαράκι.
4: Καλώς σας βρήκα.
2: Καλώς να παίξεις εσύ κάποια φάση. Καλά να συνεχίσεις εσύ έτσι όπως πας πολύ δυνατά.
4: Περίεργα πάρτε.
2: Είναι πολύ σημαντικό και πολύ ωραίο που βρεθήκαμε τρεις Έλληνες εδώ στην Βεζεγιούπολη και τρώμε. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
3: Έκατσε τέλεια, έκατσε τέλεια.
4: Το τέταρτος τι είναι.
2: Το τέταρτος είναι πίσω από την κάμερα, δεν φαίνεται.
4: Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις.
2: Και παιδεύτηκα, γιατί έχω τρεις μαρτύρες, δεν έχει να κομμένος μαρτύρες και το χάνω λίγο σε αυτό. Τέσσερις οπότε, Έλληνες βρεθήκαμε εδώ και είναι πολύ ωραίο πραγματικά αυτό το λουενό και είναι και φιλαράκια, νέο φιλαράκι, θα δούμε αν το κάνουμε παρέα.
5: Ξέρω, τρεις είναι το με...
2: Ρε φίλε, εδώ τσεκούμε προμοντής, θα σου κάψω εγώ.
3: Επιμένει.
5: Δίκαιο, τι να πει.
2: Συνεχίζουμε αύριο με πολύ δυνατή μέρα, με οδηγό τον Κώστα Φραγκόλ. Θα κάνουμε τα δικά μας, θα πάμε να κάνουμε χαμάμ. Καληνύχτα, συνεχίζουμε εμείς τα δικά μας. Ευχαριστούμε πολύ για όλα. Έχει ένα φιλαράκι. Αφήτω σου. Καλή ώρα στα Τουρκία. Πολύ ωραία. Αυτοί είμαστε. Παραγωγάρα. Αυτοί είμαστε. Φραγκόλ έκανε μεγάλη guest εμφάνιση από Ελλάδα.
4: Πού να έπαιζα κιόλα.
2: Εδώ πέρα έχει ξεφύγει η κατάσταση όπως βλέπετε. Αλλού. Και ο άλλος. Πόσα λεπτά έπαιξες σήμερα?
6: 4.
2: Πολύ δυνατός. Μπράβο φίλε, συγχαρητήρια.
7: Δεν τον έχεις αφήσει ήσυχο. Δεν τον έχεις αφήσει ήσυχο το παιδί.
3: Πώς το είπαμε?
2: Τι είμαστε? Λαχματζούν.
6: Σωστός.
2: Λαχματζούν. Πω. Λαχματζούν.
6: Λαχματζούν.
2: Καλημέρα. Φραγκόλ, τι γίνεται?
4: Όλα κομπλέ, έτσι δυνατά μπαίνεις το πρωί.
2: Ναι, το πρωί να πούμε ένα καλημέρα καλό για να μας φορτσάρει μέρα καλά. Δεν γίνεται αλλιώς.
4: Ωραίος.
2: Είμαστε καλά, το Ρικάστρο για πρωί αυτός.
4: Ωραίος.
2: Πρώτο κάστρο και στην Ελλάδα.
4: Όπου ήταν εδώ.
2: Εντάξει, ωραία, είναι μια χαρά. Είχαμε ένα θεματάκι εμείς. Ο σκηνοθέτης ο Κώστας χθες το βράδυ φάγαμε και δεν ξύπνησε πολύ καλά στο μας.
4: Εντάξει, φίλε, δεν έχουμε και τα σταματάκια μας. Άμα έχετε φλόρ στο κρού, τα μαθαίνετε.
2: Έτσι είναι, έτσι είναι. Οπότε τώρα προχωράμε μόνοι μας με το κινητό μας. Παραγωγάρα.

0: Δεν πειράζει. Όχι, συμβαίνουν αυτά. Τι να κάνουμε. Σε κουράζει ο Καπιτέι.
1: Λίγο να.
0: Ναι, μπράβο, ήθελα να πάρει κάτι να ακούσω.
1: Τι,
0: θα σου πάω για γαμά μου.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Μήπως ήταν αυτό που σκοτώσει μα δεν
0: είναι. Ήταν, ναι, θα βοηθούμε λίγο στην αρχή, αλλά νομίζω θα μα πάει καλά μετά. Είσαι έτοιμο, θα προχωρήσουμε λίγο. Καλά πόδια έχει ποδόσφαιρα πριν 50 χρόνια, αλλά νομίζω.
1: Κάτι έχει μείνει.
0: Κάτι έχει μείνει, αν κρίνει και από τι τρίξει που έχει την άσπρη.
1: Εντάξει. Δεν έχουμε εμεί προβλήματα. Τα έχει λύσει όλα με τα προβλήματα του Καπιτέι.
0: Το λέει και το όνομα.
1: Ναι.
0: Happy day, happy day. Πάμε, προχωράμε.
1: Πάρε και το γατούλι εδώ.
0: Πού το.
1: Μπαμπίς.
2: Yeah.

0: Έχεις πάθει με τις γάτες.
1: Σ' αγαπώ φίλε, το λέει. Και αυτή.
0: Α, ναι. Πανέμορφη είναι όμως.
1: Και λίγο χοντρούλα.

0: Είσαι έτοιμος? Πήρες και μαγιό?
1: Ναι ρε.
0: Μας δίνουν εδώ πέρα όμως.
1: Αεράκι τώρα εγώ δεν μπορώ.
0: Θες το δικό σου, ε?
1: Βέβαια. Είσαι και σε... Δεν έπρεπε να και σαλιονάρα, δεν λες.
0: Σε ένα καμαρί μας, βαλά και τους δύο, ε?
1: Έτσι, μεγάλη στάρ. Τους βάζουν μαζί.
0: Και τι καμαρίνι, ε?
1: Καλά. Ένα. Επί δύο.
0: Πω. Εντάξει, μια χαρά.
1: Εντάξει, έκανα.
0: Ωραία θα περάσουμε. Εντάξει, ε! Αλλού! Ρε φίλε, παλιό μοντέλο! Ξέφυγες!

0: Καλά πήγε αυτό, ε.
1: Πόνεσα, λέω.
0: Κι εγώ.
1: Ούτε έτσι.
0: Είμαστε πιο έργοι, πέντε και εμείς τέλειωμα.
1: Εξίζει όμως η εμφάνιση που μας κάνανε. Μόνο γι' αυτό αξίζει. Τα μάμ κάνανε παιδιά και μετά μας κάνανε μπάνιο.
0: Είναι ποστάρισμα.
1: Αυτό είναι φουλ ποστάρισμα.
2: Μόλις τελειώσαμε, σ' άρεσε.
0: Πάρα πολύ.
2: Πολύ, ε.
0: Πόνεσα λίγο.
2: Μας πόνεσαν, εδώ πέρα έχει λιμάνι. Your name?
0: Γεια
2: σας.
0: Again,
2: please send you. Σαντράι. Ήταν οι άνθρωποι που μας κάνουν τα δικά τους. Νομίζω μια χαρά θα είμαστε αύριο. Tomorrow, we're okay or... We're okay tomorrow. Yes, very. Εντάξει, μια χαρά είμαστε, πώς θα. Νομίζω είμαστε super. Πάμε να δούμε τι θα τώρα.
1: Να κεράσω γλυκάκι πριν πάμε τερβίσιδες. Το καλύτερο γλυκό της πόλης. Τα ουκ γιουσού. Το τρώγανε σουλτάνι μέσα στο top καπί. Αυτό είναι το παρόμιο. Το ξέρεις. Όλα τα ξέρει. Μπράβο ρε φίλε που το ξέρεις. Το έχεις φάει.
0: Όχι.
1: Έχει μέσα κοτόπουλο, στήθος, ριζάλευρο, ζάχαρη και κάτι ακόμα. Δεν θυμάμαι.
0: Γλυκό χωρίς ζάχαρη.
1: Ναι, οκ. Αλλά κοτόπουλο με ζάχαρη και γάλα.
0: Τι λέει. Είμαστε αδερφές ψυχές, ο ένας πληρώνει τον άλλον. Ό,τι ξεχνάει τα λέει.

0: Για πες. Καλό. Δεν σ' άρεσε και πολύ.
1: Δεν είναι πολύ γλυκό.
0: Πώς θα είναι, αφού έχει κοτόπουλο.
1: Το κοτόπουλο, να την πω την αλήθεια, δεν μπορεί να καταλάβει. Λίγο την υφή.
0: Σκέψου το οργάνου σουλτάνι. Μόνο αυτό, τίποτα άλλο.
1: Εγώ.
0: Νιώσε σουλτάνος.
1: Νιώθω.
2: I got just the spot for you two.
3: Police officers! Freeze!
4: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
3: Police, freeze!
5: That's Karras, cut him off.
6: The Rookies.
7: That's got to be very interesting work.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
6: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
5: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
7: Capitalism can inform how we have sex.
5: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
8: It becomes more capitalistic.
5: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
9: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
10: I've been thinking about my painting a lot lately.
11: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops. You'll be working with Jason. Jason. Oh, he's great. You'll love working with him.
12: Hi.
13: I love the town. You know, I get to help people. It's kind of nice.
12: Do you know how to bake cookies? I'm going to take a year and travel and pursue my art.
13: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
4: Η αγάπη στο White Club. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
14: Κάναμε το μπάνιο μας, αλλάξαμε. Φόρος και γυαλί,
15: Της νύχτας.
14: Για να βγούμε έξω.
15: Όχι, για να βλέπω καλύτερα.
14: Τι λέει?
15: Καλά, εσύ?
14: Καλά, καλά, μια χαρά.
15: Με έχεις φέρει εδώ, με έχουν πρέξει όλοι να με κεράσουν τσάι εδώ.
14: Γιατί έτσι?
15: Γιατί με έχεις φέρει εδώ?
14: Σε έχω φέρει, φίλε, για να δούμε μια μυστικιστική τελετή.
15: Δηλαδή?
14: Οι Τερβίσιδες, οι περιστρεφόμενοι. Τους έχεις ακούσει ποτέ?
15: Ναι, καλέ.
14: Και τι κάνω, αυτή, ξέρεις?
15: Είναι έτσι μια...
16: Πώς να το πω?
14: Δεν ξέρει.
15: Όχι μυστικά.
14: Για να το παίξει ότι ξέρει. Όπως κάνει το Happy Day. Έτσι
15: όχι,
14: κάνει.
15: Μωρέ, αυτό που...
14: Πάει να πει ότι ξέρει και κολλάει. Μετά και μετά αρχίζουν οι άλλοι.
15: Προσπαθώ να βρω ένα ωραίο επίθετο για τη μουσική.
14: Α, οκ. Okay.
15: Αλλά τώρα αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να βρω. Αλλά ξέρω ότι είναι οι Δερβίσιδες αυτοί που γυρνάνε και έχουν αυτά τα πολύ ωραία φορέματα που κάνει έτσι σαν κύματα. Mm-hmm. Και τα λοιπά και γυρνάνε. Και ακούνε αυτή τη. Τώρα να το πω παραδοσιακή, ας το πούμε.
14: Λες να είναι ωραία.
15: Νομίζω ναι.
17: Οι Δερβίσιδες είναι ένα σουφικό τάγμα. Οι σουφιστές πιστεύουν σε μια πιο άμεση και προσωπική σχέση με το Θεό και θεωρείται ότι ανήκουν σε μια μυστική αίρεση που έχει ενσωματώσει τα μυστικά δόγματα του μουσουλμανισμού. Η τελετή αποτελεί ένα πνευματικό ταξίδι του ανθρώπου που αναζητά μια στενή σχέση με το Θεό. Οι Δερβίσιδες φτάνουν στο διαλογισμό μέσω της συνεχόμενης περιστροφής τους, ενώ σκοπός τους είναι να αγγίξουν υψηλότερα πνευματικά επίπεδα. Το τελετουργικό που ακολουθούν είναι να απλώνουν τα χέρια τους ψηλά με τη δεξιά παλάμη να κοιτά τον ουρανό και την αριστερή στη γη έτσι ώστε να παίρνουν από το Θεό και να δίνουν στους ανθρώπους. Το συγκεκριμένο τουριστικό δρόμενο είναι μια πολιτιστική εμπειρία που πρέπει κανείς να ζήσει.

0: Δεν ψήθηκα καθόλου.
1: Γιατί?
0: Ρε φίλε, τώρα μία ώρα μέσα να τους βλέπω τους άλλους να είναι έτσι.
1: Δεν κάνει το παιδί για πουθενά.
0: Μία ώρα, ρε φίλε, μία ώρα, δέκα λεπτά να τους δω και okay, να πω.
1: Ο μυστικισμός, όλο αυτό, αυτή η παράδοση, αυτό που ας το πούμε, πώς θα το πω, υπηρετεί, είναι.
0: Σ' άρεσε από το σένα.
1: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι κάτι που νομίζω ότι δεν πρόκειται να το δω κάπου αλλού.
0: Οκ. Για να πει, γιατί δεν έπαιρνε κανένα τέτοιο να έχει χορευτεί.
1: Πάρτε ένα τηλέφωνο να τη ρωτήσει, ξέρω εγώ.
0: Εσύ δεν του πρότεινε χορευτέ αυτού για τη Βύση.
1: Νομίζω ότι δεν ταιριάζει με την αισθητική, ούτε τη δικιά του, αλλά ούτε και του Μάγκη.
0: Α, ναι.
1: Νομίζω, φαντάζομαι.
0: Οκ, οκ, εντάξει. Κάταξε παραπάνω.
2: Κυρίε και κύριοι, καλώ ήρθατε σε μία ακόμη περιήγηση στην Κωνσταντινούπολη. Αφού πήραμε το πρωινό μα σε εκείνον τον πολύ όμορφο πύργο και από εκεί μέχρι εδώ ήρθαμε με τα πόδια για να κάψουμε θερμίδες και να γυμναστούμε. Περιμένουμε τον Ανεπρόκοπο να δούμε τι θα κάνουμε σήμερα. Αυτά. Είμαστε στην πλατεία Ταξίμ πολύ κοντά. Κάτι θα τσιμπήσουμε έτσι, κάτι θα δοκιμάσουμε.
3: Τι φάση ρε.
0: Μόνοι τα λέτε. Πες να μου πάρεις τη θέση.
2: Εντάξει, δεν άρχισε πολύ.
0: Τι κάνουμε, ξέρεις σήμερα.
2: Για πες.
0: Πάμε μπαχαρικά.
2: Τι να κάνουμε.
0: Παζάρι μπαχαρικών. Ό,τι καλύτερο εδώ πέρα Κωνσταντινούπολη.
2: Αυτό ή θα ψάξουμε τίποτα φίλτρα.
0: Φίλτρα τι δεν χρειάζεσαι, ρε.
2: Φίλτρα,
0: φίλε.
2: Φίλτρα αγάπη.
0: Σε ένα φίλτρο μόνο σου.
2: Φίλτρα αγάπη, εγώ και τέτοια. Και ματζούνια.
0: Και φίλτρα αγάπη έχει, και άσπρα μαλλιά δεν έχει, και φετών είσαι στα 50 σου. Εντάξει.
2: Με φας, βρε. Ξέρεις τι δεν έχω κάνει εδώ στην Τουρκία ακόμα.
0: Τι.
2: Ένα ωραίο ελληνικό, τουρκικό, όπως θέλεις. Πες τον, καφέ θα ήθελα.
0: Α, τέλεια, έχει εκεί.
2: Πού, στο παζαρέ.
0: Ναι, έχει τον καλύτερο ελληνικό, τουρκικό ή αράβικο καφέ που
2: θέλει. Δηλαδή, μέχρι εδώ πέρα. 63 μέρες και ένα καφέ δεν με έχει πάει.
0: Ωραία, έλα. Καφεδάκι θα πιούμε εκεί πέρα. Θα ξεκινήσουμε με το καφέ και θα δούμε τι άλλο θα κάνουμε.
2: Οκ, okay, εντάξει. Ακολουθήστε μας.

0: Φτάσαμε στην περιοχή Φατί. Εδώ είναι το παζάρι μπαχαρικών. Του σου είπα.
1: Του coach.
0: Ποιο είναι ο coach.
1: Φατί χτερή, βρε, άσχεται.
0: Καλά, μέχρι να παίξει εκπομπή μπορεί να και μην είναι coach ο Φατί.
1: Όχι, δεν νομίζω. Φαντάζομαι θα είναι. Είχε ξαναυποθεί αυτό και όντω βγήκε. Αλλά δεν είναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Είδες.
1: Αλλά πιστεύω ότι θα. Έχει περιοχή δικιά του προ coach.
0: Μπορεί. Μάλιστα. Να ρωτήσουμε.
1: Εσύ μου είπε για Αιγυπτιακό παζάρι, μου είπε.
0: Ναι, λέγεται και έτσι. Γιατί οι Αιγύπτιοι δημιουργήσαν εδώ για να πουλάνε τα μπαχαρικά του κτλ. Και το καλύτερο ξέρει είναι ότι λειτουργεί 7 μέρες τη εβδομάδα από το 1644.
1: Δεν το λες και με μεγάλη σιγουριά. Βέβαια εντάξει, δεν το ψάξουμε κιόλα. Δηλαδή τώρα είναι 1644.
0: 1644 ταιριάζει. 1644. 1664.
1: Α, τώρα σου ταιριάζει.
0: 1664.
1: Το 1644 δεν του ταιριάζει. Ναι, το 1664 του ταιριάζει.
0: Okay. Ναι. Εντάξει, τώρα μικρή διαφορά, ρε φίλε.
2: 1 photo 10 euro.
0: Ναι. Yeah. 10 ευρώ για φωτογραφία.
1: Έτσι λέει, μωρέ, και εσύ.
0: Καλά, καλά, έτσι λένε. Άστο. Τους ξέρω εγώ αυτούς. Τους έχω δει παντού.
3: Είμαι μπακλάβα.
0: Α, είμαι μπακλάβα. Μπακλαβά με είπε αυτός. Μπακλαβά με είπες κάτι. Προστάτευσέ με, είμαι φίλος σου, φίλε. Είμαι μπακλαβά, χωρίς να με ξέρει. Ήρθαμε στο καφέ. Παίρνεις εδώ ελληνικό, τουρκικό, αράβικο, όπως σας πες το. Κουρουκαβέ λέγεται. Έχει πάντα ουρά.
1: Η επωνυμία έχει ουρά, όντως.
0: Η αλήθεια έτσι το βρήκαμε, έτσι μας είπανε. Δεν ήξερα το όνομα και είδαμε το ουρά για να πάρουμε. Παίρνεις μόνο φρεσκοκομμένο όμως. Δεν
1: εδώ δεν έχει κάπου να καθίσουμε για καφέ.
0: Θα βρούμε, να ρωτήσουμε, αλλά να πάρουμε και την Ελλάδα. Θες να πάρεις κανένα δώρο σε κανέναν.
1: Θα πάω γιατί η μαμά μου.
0: Ναι, πίνει ελληνικό φουλ.
1: Πίνει, ναι.
0: Φιλιά στη μαμά.
1: Γεια σου, μανά.
0: Το φτιάξω. Τέλειο καφέ από εδώ. Από το γιο. Το καλό παιδί.
1: Με δύο πιάτα μακαρόνια κοιμά όμως.
0: Α, έτσι πάει.
1: Ναι.
0: Ανταλλαγή. Πια τα μακρόνια κοιμά και ένα καφέ. Μια χαρά. Ναι. Ξέρεις ποια είναι τα τρία τουρκικά μπαχαρικά που πρέπει οπωσδήποτε να αγοράσεις από εδώ. Σου υποθέτεις, ας πούμε, κάποιο.
1: Εντάξει, φαντάζομαι πιπέρι.
0: Μπράβο, πιπέρι υπάρχει, αλλά πιπέρι σότ, έτσι λέγεται, που είναι που έρχεται από πιπεριά εδώ πέρα τουρκική. Από μια περιοχή που ούρφα έτσι βγαίνει εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Και άλλα δύο.
1: Τώρα ξέρω εγώ, άλλα δύο.
0: Εδώ είναι δύσκολο. Σουμάκ είναι το ένα.
1: Ναι.
0: Και το άλλο είναι κύμινο.
1: Ναι.
0: Το τρώμε και στην Ελλάδα. Οπότε αυτά τα τρία πρέπει να τα βρούμε οπωσδήποτε να τα αγοράσουμε για την Ελλάδα. Και με την πιπεριά έχει ενδιαφέρον το πιπέρι. Πρέπει να το ψάξω λίγο γιατί από τη Φλόρινα τώρα ξέρει πιπεριά Φλωρίνη. Μπορώ να το τεστάρω και να σου πω αν είναι καλό ή όχι. Χρόνια στην πιπεριά εγώ.
1: Στην κάψα πιο και πιο πολύ.
0: Ναι, στην κάψα ή στη γεύση ή στη
1: γλυκά. Σωστά. Οκ, okay, για πάμε.
0: Πήγαμε.
4: Για πολλούς από εμάς, όταν ακούμε Κωνσταντινούπολη, μας έρχεται στο μυαλό η ταινία του Τάσου Μπουλμέτη «Πολίτικη κουζίνα». Οι ατάκες και ιστορίες για τα μπαχαρικά που χρησιμοποιούσαν στην πολιτική κουζίνα μας έκαναν να φτάσουμε σε μία από τις πιο διάσημες αγορές μπαχαρικών.
0: Είδες τι βρήκε? Το χρειάζεσαι γενικά ή όχι?
1: Ακόμα όχι.
0: Όχι, ε. Διάγκρα τι? Τι έχει όμως και είναι διάγκρα τι?
1: Πολύ πορτοκάλι βλέπω.
0: Και το πορτοκάλι τι είναι, αφροδισιακό? Πρώτη φορά το ακούω αυτό.
5: Αχ! Το πρωινό των πρωταθλητών.
0: Είναι αυτό, τρώμε.
5: Αυτό είναι το πρωινό των πρωταθλητών.
0: Πώς λέγεται αυτό, τρώμε?
5: Καϊμάκι κινεφέ.
0: Ωραίο. Πάρα πολύ, ε.
1: Ωραίο.
0: Πολύ. Δεν νομίζω να υπάρχει στην Ελλάδα αυτό. Νομίζω να το φέρουμε εμείς στην Ελλάδα. Να κάνουμε ένα μαγαζί με, πώς λέγεται, κινεφέ.
1: Μπορεί να υπάρχει το Λιβανέζικο.
0: Εντάξει, νομίζω ότι θα κάνουμε ανθρώπινο παραγωγή. Okay. Ένα Αθήνα, ένα Θεσσαλονίκη. Δύο μαγαζιά, ψήνεσαι.
1: Δεν θα το φας τη γωνία.
0: Θες.
1: Δεν θα φας τη γωνία.
0: Γιατί καλή είναι.
1: Δεν κάνει το παιδί, δεν θα φας τη γωνία, μωρέ.
0: Η γωνία μου καταρχήν είναι μια δεν μου αρέσει κόρα, τρώω μόνο το μέσο σου.
1: Και ο μπακλαβά. Και δεν λένε και ο μπακλαβά γωνία.
0: Ελάτε, θα πάω, εντάξει, άντε.
1: Δεν κάνει το παιδί, δεν κάνει.
0: Πάω τη γωνία. Κοιτάξτε τι έχει γίνει τώρα. Έχω παίξει παρά με τον υπεραθλητή που γίνεται 3 φορές τη βδομάδα για ποδόσφαιρο και με πηγαίνει με τα πόδια στο ξενοδοχείο από την αγορά. Αλλά περνάμε για την Γαλατά τη γέφυρα. Εντάξει, ωραία δεν είναι εδώ.
1: Ωραία είναι.
0: Βλέπουμε και Βόσπορο. Δεν είδαμε Βόσπορο αυτές τις μέρες.
1: Και ψαράδες. Κέφαλοι.
0: Κέφαλοι είναι αυτά.
1: Ναι.
0: Τρώγουν την κέφαλη.
1: Με από εδώ από αυτά τα νερά. Εντάξει, ξέρω εγώ. Να έχει κάνει και το σταυρό σου.
0: Λοιπόν, Κώστα, μπορεί να πάρει ξενοδοχείο, εγώ να κάνω να ψαρέψω.
1: Έγινε.
0: Να φέρω να φάμε γιατί δεν υπάρχει άλλο μπάτζετ στην παραγωγή.
1: Έγινε. Α, σου πω. Έλα, εντάξει. Ό,τι ήταν να κάνεις, το κάνεις. Πάμε.
0: Δεν πιάνε τίποτα.
6: Παιδιά, τι κάνετε εδώ?
1: Το καβαλήσαμε το καλάμι.

0: Πάμε στον πύργο Λατά, αλλά πρέπει να βγούμε αυτές τις σκάλες. Το έχεις.
1: Ζεσταίνομαι.
0: Για ζέσταμα εννοείς ότι το έχεις ή ζεσταίνομαι. Αθλητής λέει ο άλλος. Δεν μπορεί να είναι τις σκάλες. Τρεις φορές εβδομάδα ποδόσφαιρο. Έλα ρε φίλε, σε παρακαλώ.
1: Ισάδα. Όχι ανηφορά.
0: Είδες πως είναι ταξιδιωτικές εκπομπές. Ε? Όλοι ταξιδιωτικοί θέλουν να κάνουν. Δεν ξέρουν ότι τρέχουμε όλη μέρα. Κατάλαβες. Νόμιζα αυτό διακοπές ήθελε να κάνει. Και μετά τη γέφυρα του Γαλατά, που φτάσαμε στην περιοχή Γαλατά. Καλό, ε. Δύσκολο να το βρεις. Ανήκε σε Γενουάτη σε αυτή την περιοχή και χτίσαν το 1348 αυτό τον τέλειο πύργο, τον πύργο του Γαλατά, 67 μέτρα, για να επιβλέπουν το λιμάνι. Μην κάνουν τα δικά τους. Παλιά λεγόταν και πύργος του Χριστού. Μετά έγινε πύργος του Γαλατά. Τίποτα άλλο ξέρεις γι' αυτό ή θα μιλάω μόνο εγώ.
1: Τον έχω δει σε ταινίες.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Σε ποια ταινία.
1: Τα κανόνια του Ναβαρώνε.
0: Έλα ρε. Ομπερεύτη ταινία.
1: Εγώ ξέρω ότι μόνο εδώ στο Γαλατά μένουν πάρα πολλοί Έλληνες.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
1: Και Εβραίοι.
0: Μπράβο, μπράβο. Και είναι γενικά νομίζω πολύ ωραίο μέρος για να αρχίσεις να το δεις.
1: Ωραίο, ναι, αξίζει γιατί είναι από τα λίγα μέρη που έχει ωραία καφέ να καθίσεις, να αράξεις, να δεις την περατζάδα. Γιατί ψάχναμε τέτοια μέρη και δεν πολλοί υπάρχουν. Εδώ στο Γαλατά υπάρχει.
0: Ναι, μόνο που εμείς είμαστε λίγο άτυχοι και το πετύχαμε σε ανακατασκευή. Έχει 800 σφαγάνες εδώ. Που και αυτό ωραίο είναι, το λες και τύχει. Okay.
1: Πάντως να το έχει σπίτι και να μην έχει ασανσέρ, φαντάζεσαι. Μάνα, πιάσα την κουζίνα κάτω ένα μπουκαλάκι νερό.
0: Έχει κάτι τέτοιο στο Παγκράτη.
1: Εντάξει.
0: Να ξέρεις, χωρίς ασανσέρ. Πας σε 7ο όροφο. Α, χαρά. Φιλαράκι, τέλος του ταξίδι, ε.
1: Ωραία, ήταν, περάσαμε μια εβδομάδα υπέροχα.
0: Πες μια εβδομάδα, δεν πειράζει.
1: Μια εβδομάδα, ήταν πάρα πολύ ωραία. Είδαμε πολλά πράγματα.
0: Εσένα
1: σου άρεσε έτσι. Μάλιστα. Η εμπειρία Κωνσταντινούπολης με μένα μαζί.
0: Με σένα φούλε ρε φίλε, πραγματικά. Thanks που ήρθες.
1: Εγώ ευχαριστώ που με
0: προσκαλέσατε. Περάσαμε πολύ ωραία και μ' άρεσε γιατί συνήθως πάμε μόνοι μας, οπότε τώρα που ήμασταν και φιλαράκια εδώ πέρα, κάναμε τις βόλτες μας, ήταν ακόμα καλύτερα γιατί είχαμε και δύο απόψεις να συγκρίνουν. Κατάλαβες, είναι ωραία να λες εσύ τη δική σου άποψη για ένα μέρος.
1: Εντάξει, νομίζω συνδύαζε και συμπλήρωνε ο ένας τον άλλον,
0: ναι,
1: έτσι πιστεύω.
0: Αυτό εννοώ. Εγώ θα ξαναχόμουν πάντως σίγουρα.
1: Και εγώ.
0: Δεν νομίζω ότι την ανακαλύψαμε εντελώς 100%. Έχει πολύ ακόμα η πόλη. Εμένα αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ είναι που είναι, έχει ζωή όλη μέρα. Δηλαδή και το βράδυ, ό,τι ώρα και να κυκλοφορήσεις, έχει 24 ώρα μαγαζιά, κυκλοφορεί κόσμος. Είναι πολύ ωραίο αυτό.
1: Ωραίο φαγητό.
0: Φαγητό πολύ καλό, πολύ καλό, ναι.
1: Είδαμε ωραία μαγαζιά, όντως. Ωραία, ήταν μεγάλη και την επόμενη φορά. Και θέλω εδώ μπροστά στην κάμερα να πεις πότε θα είναι το επόμενο μας ταξίδι και πού. Εγώ σου έχω πει, θέλω Route 66.
0: Ναι.
1: Να φύγουμε να πάμε Σικάγο, Λος Άντζελες.
0: Με μηχανές.
1: Ναι, με χαρλαιόνια. Ξέρεις να δεις μηχανή, θα ξέρεις. Ναι, με χαρλαιόνια και να πάμε. Ωραίο.
0: Deal.
1: Φτιάξε το, Γιάννης εδώ.
0: Αν φτιαχτεί, το πάμε μου μαζί, εντάξει.
1: Μια χαρά.
0: Πώς θα δίνεις.
1: I'm not speaking Greek. I can understand the question.
0: Πού θα πάμε ταξίδι μετά, φίλε.
2: Σου είπα Route 66, Σικάγο, Λος Άντζελες.
0: Τέλεια, μια χαρά, εύκολο ταξίδι.
2: Αν πας με άλλον, θα σου ρίξω το πίδι.
0: Δες πως έχουμε τώρα, ρε φίλε. Πάντως παραγωγάρα εδώ, ε.
1: Ναι,
0: εγώ.
1: Μαξιλάρια αυτά, καθίσματα, με έχεις τρελάνει. Έτσι ήταν και όταν με πήρανε, με παρέλαβαν από το αεροδρόμιο.
0: Ναι.
1: Ναι, πολύ ωραία. Και λέγα, όντως παραγωγάρα. Και να την πούμε την αλήθεια. Ρε κόσμε, παραγωγάρα.
0: Αυτοί είμαστε.
3: Η Κωνσταντινούπολη για εμένα ήταν ένα πολυδιάστατο ταξίδι με τεράστιο ενδιαφέρον ιστορικό, γαστρονομικό και κοινωνικό. Μιλάμε για έναν προορισμό που έχει να σου προσφέρει τόσες διαφορετικές εικόνες και όλα αυτά τόσο κοντά από την Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι δεν καταφέρουμε να δούμε τα πάντα, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι καλό. Γιατί όταν οι λογαριασμοί μένουν ανοιχτοί, τότε η επιστροφή είναι μονόδρομος.
4: Τσαν Τσου Χρήστος Λετσενίου Νι Πρετεντάι. Πολύ καλή αρχή, ε! Είμαστε Ταϊλάνδη! Πού είμαστε, where are we?
5: Ταϊλάνδη!
4: Yeah!
0: Καλώς, ε! Μια χαρά! Ετοιμοπόλεμος!

0: Πόσες μήνες έχει ο κύκλος?
1: Με ρωτάς.
0: Ναι.
1: Πλάκα μου κάνεις τώρα. Πού να ξέρω, ρε φίλε.
0: 360 μωρέ.
1: Έλα, και
0: ρε. Τι είναι αυτό, δεν κάνει για πουθενά, ρε.
1: Εγώ κάνω μόνο γι' αυτό.

0: Αμέσως μετά, Έρε Κόσμο, με τον Χρήστο Ανθόπουλο.
1: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
2: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
1: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
4: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
5: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
6: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
7: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει. Τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
5: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
3: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
4: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
3: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα Sideways in linen. Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης. Oh, shit.
8: Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
3: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
8: I can either go back to London and resume my old life.
9: Yeah, do that.
3: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Σαν Τσου Χρήστος Λετσενίου Νι Πρετεντάι. Πολύ καλή αρχή, ε! Είμαστε Ταϊλάνδοι! Πού είμαστε, where are we?
2: Thailand!
1: Yeah!

Ρε κόσμε! Βουδιστική ναή που αποπνέουν γαλήνη. Ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, εκρηκτική κουζίνα που παντρεύει ασιατικά υλικά και τυρκουάζ νερά που σε μαγεύουν από την πρώτη ματιά. Μα φυσικά μιλάμε για την Ταϊλάνδη. Μια χώρα που η σύγχρονη ζωή έρχεται σε απόλυτη ισορροπία με την παράδοση. Επηρεασμένη από την Ινδία, την Κίνα και την Καμπόζη, η Ταϊλάνδη έχει δημιουργήσει μια μοναδική ταυτότητα που ξεχωρίζει στο πέρασμα των χρόνων. Από την αρχαία δόξα της πόλης Αγουτάγια έως τους πολυσύχναστους δρόμους της Μπανκόγκ, η κληρονομιά της Ταϊλάνδης είναι τόσο πολυπίκυλη όσο και το φυσικό της τοπίο. Τώρα θα πάω κι εγώ και σίγουρα θα πάρουν και κάτι από μένα. Δεν ξέρω αν είναι απαραίτητα καλό αυτό, αλλά...

0: Φτάσαμε Ταϊλάνδη, είναι 8 το πρωί, είναι 5 ώρες μπροστά από την Ελλάδα, τώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα. Κανονικά θα πρέπει να είμαι πάρα πολύ κουρασμένος, αλλά δεν είμαι γιατί έχει τόση ζέστη. Έχει 30 βαθμούς με αίσθηση 35 και καταλαβαίνετε ότι η αίσθηση μετράει. Και δεν είναι και πολύ καλά έτσι αυτά τα θέματα που φορά από Ελλάδα και τζιν, αλλά μια χαρά, εντάξει καλά θα πάει αυτό. Ουσιαστικά ξεκινήσαμε από Αθήνα, κάναμε 4 ώρες μέχρι το Αμπου Ντάμπι και από το Αμπου Ντάμπι μέχρι εδώ πέρα στο Πουκέτ που είμαστε εδώ κάναμε 5,5 ώρες. Ωραία ήταν, έσπασε το ταξίδι, δηλαδή καθίσαμε λίγο στο Αμπου Ντάμπι στο αεροδρόμιο το οποίο ήταν εκπληκτικό και τώρα θα κάνουμε βόλτα στη παλιά πόλη του Πουκέτ. Έχει πολλά εστιατόρια, καφέ, καλλιτεχνικά μαγαζιά, εδώ γίνονται πάρα πολλά φεστιβάλ, όχι εδώ που είμαι συγκεκριμένα, γενικά στην περιοχή. Και να σας δείξω και λίγο το χάρτη για να καταλάβετε πού είναι η Ταϊλάνδη. Εδώ είναι η Ελλάδα, πετάξαμε ως εδώ που είναι το Αμπου Ντάμπι και από το Αμπου Ντάμπι ήρθαμε εδώ στη Ταϊλάνδη. Η Ταϊλάνδη συνορεύει με τη Βιρμανία, Καμπότζη, Λάος, από κάτω είναι η Μαλαισία, Σιγκαπούρη. Ξεκινάμε οπότε αυτό το ιδιαίτερο ταξίδι με πρώτο σταθμό το Πουκέτ και συγκεκριμένα το ιστορικό κέντρο του Πουκέτ ή Πουκέτ Town όπως το λένε εδώ πέρα. Έχει πολύ ωραία νεοκλασικά κτίρια παντού, έχει κινέζικα κτίρια και πολλούς ναούς. Πάμε να δούμε τι παίζει.
1: Το Πουκέτ είναι επαρχία της Ταϊλάνδης και αποτελεί το μεγαλύτερο νησί της χώρας. Απέκτησε την παγκόσμια φήμη του από τις μαγικές παραλίες και τον φυσικό του πλούτο. Δικαιολογημένα, αφού το Πουκέτ είναι ένα από τα ισχυρότερα χαρτιά της τουριστικής τους βιομηχανίας.

0: πάμε στο πιο σημαντικό θρησκευτικό προορισμό του νησιού, ο οποίος απέχει μόλις 30 λεπτά από το Phuket Town που ήμασταν πριν. Είναι το συγκρότημα ναών Halong. Ουσιαστικά έχει ναούς που είναι αφιερωμένοι στο Βούδα, γιατί το 95% των κατοίκων είναι βουδιστές. Ωραία που το λέω έτσι αυτό, ε? Και δεν λέω ας πούμε 96. Μπορεί να είναι και 97, μπορεί να είναι και το 100%, μπορεί να είναι και το 93%. Αλλά έχει πλάκα. Αφήνω λίγο μυστήριο.
1: Ο θρησκευτικός προορισμός Halong αποτελείται από τους εξής ναούς. Τον ομώνυμο ναό με το εντυπωσιακό μνημείο του Μεγάλου Βούδα, το οποίο επισκέπτονται προσκυνητές από όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη, το ναό Luang Pusupa, που έχει πάρει το όνομά του από έναν από τους πιο αξιοσέβαστους μοναχούς της Ταϊλάνδης, και το ναό Khao Rang, με την απίστευτη θέα στη θάλασσα και στην πόλη του Phuket.
0: Αυτός εδώ είναι ο πιο σημαντικός βουδιστικός ναός εδώ, γιατί μέσα έχει λείψανα του Βούδα, τα οποία τα έχουν πάρει από τη Σρι Λάγκα που ήμασταν σε προηγούμενο επεισόδιο. Βγάζουμε παπούτσια εδώ παντά,

0: πρώτη μέρα τέλος, ήρθα με ξενοδοχείο, έχω αλλάξει ήδη. Δεν είμαι καθόλου κουρασμένος, φοβερή ενέργεια μας έχει δώσει η Ταϊλάνδη. Πρώτη αίσθηση πραγματικά πάρα πολύ καλή. Συνδυάζει πολύ το παλιό με το νέο, που συνήθως σε αυτές τις περιοχές δύσκολα συμβαίνει. Αλλά τώρα θα μπω κυριολεκτικά στο παράδεισο και σας αφήνω. Να είστε καλά. Τα λέμε αύριο στο νησί του Τζίνις Μον. Αυτό είναι πολύ ταινία, δεν πειράζει. Το βρήκαμε! Το τραγούδι επιτέλους. Να είναι καλά. Όλα εδώ πέρα τα θέματα που έχουμε. Καλημέρα! Είναι 8.30 το πρωί. Είναι σαν να είναι 1 το μεσημέρι από τη ζέση που έχει. Δεν υπάρχει αυτό. Παίρνουμε αυτή την καραβάρα.
1: Βλέπετε εδώ πέρα.
0: Και πάμε στο νησί του James Bond. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Γιατί πολύ σωσίβιο βλέπω. Και δεν μ' αρέσουν αυτά. Ξέρετε. Είμαστε και στο ωκεανό. Βάζουμε τις παντόφλες μας, φοράμε αυτό για να είμαστε έτοιμοι να πηδήξουμε κατευθείαν.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Είναι και χαλασμένο, δεν κουμπώνει, καταλαβαίνεις. Δηλαδή, αν πνιγώ, θα φταίει αυτό εδώ. Δεν κουμπώνει. Να σκουμπώσω το κάτω. Καλώς, ε. Μια χαρά. Ετοιμοπόλεμος.

0: μεταξύ, φύγαμε από το λιμάνι, πάμε προς τα βαθιά και μας είπαν τώρα να τα βγάλουμε αυτά. Δεν ξέρω τι γίνεται. Μας κορυδεύουν. Κάτι γίνεται εδώ, να αυτός. Οπότε πρέπει να βουτήξεις μέσα να φύγεις κάτω, δηλαδή να πάρει το παπ.
1: Σε απόσταση 40 χιλιόμετρων από το Πουκέτ, στη θάλασσα Άνταμαν, βρίσκεται το νησί Cao Pink Gan, κυρίως γνωστό ως το νησί του James Bond. Βλέπετε, η ταινία του 1974 έκανε τον γύρο του κόσμου, όπως και το ιδυλιακό νησί με τα σμαραγδένια νερά. Η θέα σου κόβει την ανάσα, ενώ ο κλασικός βράχος που στέκεται στη μέση της θάλασσας είναι ίσως η πιο δημοφιλής εικόνα του τόπου.
0: Σταμάτησε το μεγάλο καράβι και θα μας πάρει ένα μικρό καραβάκι, βάρκα δηλαδή, για να μας πάει στο νησί το οποίο είναι 20 μέτρα. Καλή φάση, ε! Σκληροπυρηνικά! Έχουμε αρκετή ώρα. Καλά και να κατέβεις εδώ, πρέπει να είσαι όντως ο James Bond. Τι φάση, έχει εδώ πέρα ένα τέτοιο. Δες πώς θα κατέβω. Κάτι λάθος έκανα.

0: Φτάσαμε στο νησί του James Bond και εδώ είναι η κλασική παραλία που γυρίστηκε η σκηνή που ο Roger Moore, ο James Bond του 1974, με το υδροπλάνο του περνάει από εδώ και προσγειώνεται μέσα στην παραλία. Τρομερό σκηνικό για ταινία του 1974, αν δεν την έχετε δει, δείτε την. Και ουσιαστικά εδώ ήταν ο κακός, είναι το αρχηγείο του κακού και από αυτόν εδώ το βράχο πήγε να βγει κάτι, το οποίο φυσικά ο James Bond το απέτρεψε και δεν βγήκε ποτέ. Γι' αυτό και υπάρχει ακόμα αυτός ο βράχος. Αλλιώς δεν υπήρχε, θα έχει διαλυθεί. Υπάρχουν τρία σημεία για να δεις το βράχο. Ένα κάτω στην παραλία που γυρίστηκε και η σκηνή του James Bond. Ανεβαίνεις κάτι σκαλάκια. Αυτό είναι το δεύτερο. Και από εδώ πολύ ωραία θέα. Και υπάρχουν και άλλες σκάλες για να το δεις από πιο πάνω. Οπότε διαλέγετε και παίρνετε για να βγάλετε καλύτερη φωτογραφία. Εγώ μέχρι τώρα προτιμώ την παραλία. Αλλά δεν είναι ακόμα το πάνω. Είμαστε στο τρίτο επίπεδο. Εγώ ψηφίζω το πρώτο κάτω στην παραλία. Ήταν το πιο ωραίο για να δεις το βράχο. Το δεύτερο δεν μ' άρεσε καθόλου. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Αλλά περισσότερο ενδιαφέρον έχει η πρώτη σκηνή του James Bond που μπαίνει το αεροπλάνο. Έγινε από εδώ. Από αυτό εδώ το δέντρο ουσιαστικά η κάμερα, ο σκηνοθέτης εδώ έκανε έτσι και δείχνει το αεροπλάνο να μπαίνει στην παραλία. Και ο Κώστας, επειδή είναι πολύ δυνατός σκηνοθέτης, από τη Νέα Φιλαδέλφεια, γιατί και ο Λάνθος από το Παγκράτη ξεκίνησε, μπορεί να την κάνει τη σκηνή ίδια. Ο Μοντέρα, αν μπορεί να βάλει και ένα αεροπλάνο, να πέφτει μέσα στη σκηνή του Κώστα για να γίνει λιθοφανές. Εντάξει. Υπό κανονικές συνθήκες θα πρέπει να βουτήξω τώρα εδώ, αλλά ο James Bond τη βούτηξε. Το αεροπλάνο έφτασε ακριβώς εδώ που είμαι, άνοιξε η πόρτα και βγήκε κύριος. Αλλά και να μην είχε βγει κύριος και να είχε βουτήξει μέσα, δεν υπάρχει περίπτωση να βουτήξω εδώ πέρα. Δεν βλέπεις καν τι έχει. Ολούρα. Εγώ θέλω να βλέπω μέσα, δεν γίνεται. Τι απατάμε, τι κάνουμε. Αρχαρίες. Ανακάλυψα το καλύτερο πράγμα στο νησί. Την τουαλέτα. Ελάτε να δείτε τι γίνεται. Μπαίνει σε αυτό το βράχο. Έχει να μπει και μέσα, αλλά τα καλύτερα είναι τα έξω. Γιατί είσαι εδώ, κάνεις τα δικά σου και βλέπεις θέα τον βράχο του James Bond. Πάρα πολύ ζεστή έχει. Hello. Ah. Perfect. Perfect. Thank you. Μόλις μπήκαμε στη μεγάλη βάρκα μας μετά τον νησί της James Bond και μας έχουν μπουφέ εδώ πέρα για να φάμε. Μια χαρά. Κοτοπουλάκι, ριζάκι, νούντλ, κάτι γλυκόξινα περίεργα και κουνάει τώρα και όλες είναι ό,τι πρέπει. Μια χαρά. Μαγικό. Προχωράμε σιγά σιγά προς άλλα νησιά. Φαγητάκι, noodles, κοτόπουλο κάλι με ρύζι, κοτόπουλο από γνωστό μπραντ. Πολύ καλό. Για να δούμε και το noodles. Perfect. Καλή μας όρεξη. Δίπλα από το νησί του James Bond έχει ένα άλλο νησί, έρχομαι εδώ πέρα. Κάνουμε μια στάση μετά το φαγητό και έχει κανό και θα πούμε να κάνουμε βόλτα με τα κανό. Τέλειο. Χρήστος, what's your name?
1: Max.
0: Max?
1: Yes.
0: You are the driver?
1: Yeah.
0: I'm a driver too.
1: Driver too.
0: Yes, κανό in Sakuleva, in Florida. Ποτάμι, river. I'm very good canon driver. Σακουλέβας. Do you know Σακουλέβας? Σακουλέβας.
1: Σακουλέβας.
0: Φλόρινα, Φλόρινα. River, Φλόρινα. In Greece. Ξέρεις Σακουλέβα.
1: Όχι, ούμε. Αμέ.
0: Α! Είδες.
1: Με εμπιστεύτηκε.
0: Α, αυτά είναι. Όταν του λες από Σακουλέβα είμαι. Ανάποδο κανό. Κάνουμε γύρες γύρω από τον εαυτό μας. Α, φωτογραφία δες, βέβαια. My friend, sharks here. Sharks,
2: πουλιά.
0: Φουτ.
2: Φουτ.
0: Φουτ και φουτ. No sharks. No sharks. Crocodile. Τι είπε. Δεν έχουμε μέσα, μια χαρά είμαστε. Πάση. Κάτσε έτσι ξαπλωτή.

0: Καταστρόφα and...
1: Καταστρόφη!
0: Ναι!
2: Σηκώθηκα λίγο όρθιος για να το παίξω λίγο μούρι και να βγω φωτογραφία με τον Βράχο, ο οποίος είναι ο αδερφός από τον Βράχο, από τον James Bond. Αυτός ο Βράχος λέγεται James Dean.
3: Βλέπω εδώ.
0: Μια καρδιά.
3: Να τη.
0: Τρομερή εμπειρία αν έρθετε εδώ να κάνετε οπωσδήποτε κανό.
2: Δεν υπήρχε το που ζήσαμε.
0: Παραγωγάρα. Σε παραγωγάρα. Παραγωγάρα.
2: Παραγωγάρα.
0: Γυρίσαμε. Πραγματικά φοβερή εμπειρία. Θα πάμε λίγο ξενοδοχείο να ξεκουραστούμε, γιατί σήμερα έχουμε night life. Να κάνουμε πουκετιανή βραδινή βόλτα.
4: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
5: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
4: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
5: Capitalism can inform how we have sex.
4: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
6: It becomes more capitalistic.
4: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
7: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
8: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Η καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο Γαστρονόμο Αυγούστου τα κάνουμε μαρμελάδες εύκολα γλυκά ψυγείου και πρωτότυπα κέικ. Ταρτές γλυκά κουταλιού, παγωτά και σορμπέ. Γεμίστε τη σακούλα φρούτα. Εμείς τη γεμίζουμε ιδέες. Γαστρονόμος, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί Sherlock Holmes και ο δεύτερος τόμος Disney Editor's Choice.
2: I've been thinking about my painting a lot lately.
3: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops. You'll be working with Jason. Jason. Oh, he's great. You'll love working with him.
4: Hi.
5: I love the town. You know, I get to help people. It's kind of nice.
4: Do you know how to bake cookies? I'm going to take a year and travel and pursue my art.
5: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
6: Η αγάπη στο White Club. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.
7: I got just the spot for you two.
8: Police officers! Freeze!
9: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
8: Police, freeze!
10: That's Karras, cut him off.
6: The Rookies.
11: That's got to be very interesting work.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
5: Είμαι πανέτοιμος, ξεκούραστος και με φουλ ενέργεια, παρόλη τη δύσκολη μέρα που περάσαμε, δύσκολη εισαγωγικά, για να ανακαλύψω όλη την περιοχή εδώ πέρα γύρω από το ξενοδοχείο. Μένουμε Patong Beach εδώ στο Phuket, φοβερή περιοχή, έχει τα πάντα δίπλα, αλλά σήμερα συγκεκριμένα θέλω να ανακαλύψω το Thai Massage, ταϊλανδέζικο massage, έχει ξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο, αλλά έχει ξεκινήσει εδώ από την Ταϊλάνδη. Οπότε πάμε να δούμε λίγο τι παίζει. Όχι, εδώ πέρα φαγητό, δες εδώ. Ας τα ακούς. Πάντως έχει πάρα πολύ πλάκα όλος αυτός ο δρόμος εδώ κεντρικός, γιατί έχει τα πάντα. Έχει αστακούς, έχει μαγαζιά με ρούχα, έχει μαγαζιά τουριστικά που μπορείς να κλείσεις να πας να κάνεις δράσεις. Έχει τουκ-τουκ. Έχει εδώ ωραίους ανθρώπους, δες εδώ. Πολύ δυνατή. Έχει να κάνεις τατουάζ, πάρα πολλά τατουατζίδικα. Έχει μαγαζιά με νύχια. Έχει κλινικές. Έχει οδοντιάτρους για να κάνουμε τα δόντια μας. Πάμε, είναι φανταστικά, μου αρέσει πάρα πολύ.

0: Και μόλις φτάσαμε στο πιο δημοφιλή προορισμό για νυχτερινή ζωή εδώ στο Phuket, Bangla Road. Θα μπαγκλάρουμε, έχει αμέτρητα bars, καφέ, πολύ ωραία εστιατόρια, πλήθος κόσμου, γίνεται ο γαμονάτι εδώ πέρα, δες τι γίνεται. Πορτσάρουν όλοι.
1: Ο δρόμος Bangla είναι ο πιο δημοφιλής προορισμός για τη νυχτερινή ζωή στο Phuket. Πολύχρωμα φώτα, αμέτρητοι τουρίστες, πληθώρα από μπαρ και κλαμπ, ήχοι από διαφορετικά είδη μουσικής, συνθέτουν το σκηνικό της νυχτερινής σκηνής του νησιού.

0: βρήκαμε ένα μασάζ, Thai μασάζ, από τα πολύ καλά εδώ στο Phuket. Θα μπούμε να συζητήσουμε λίγο τους χώρους και να μιλήσουμε με την υπεύθυνη να μας πει τι το Thai μασάζ το κάνει τόσο καλό.
1: Το ταϊλανδέζικο μασάζ είναι ένας αρχαίος τρόπος θεραπείας και χαλάρωσης που εχειρίζεται στην αρχαία ταϊλανδέζικη ιατρική. Θεωρείται μια ολοκληρωμένη εμπειρία που επιδιώκει να ενισχύσει την ευεξία του σώματος, του πνεύματος και της ψυχής.
0: Η Jane είναι υπεύθυνη του μαζιού εδώ πέρα. Hello Jane. Χριστός or Tarzan and Jane.
2: Okay.
0: Nice to meet you.
2: Yeah.
0: So tell us about Thai massage.
2: For the Thai massage, this is a traditional Thai massage. We do the technique with the dry pressure point and pressing on whole body with the thumb and hands. Some techniques stronger to be the use the elbow as well. Have the technique for cracking and stretching.
0: With oil?
2: Not without oil.
0: Without oil?
2: Yeah, this is a dry massage.
0: Strong?
2: The strong. Yeah, the strong one.
0: Thank you very much.
2: Thank you.
3: You're welcome.
0: Και ήρθε η ώρα να κάνω Thai massage. Φυσικά αυτό δεν χρειάζεται να το δείτε, να χαλαρώσουμε και λίγο. Αφήνουμε κινητά εδώ, σαν το αεροδρόμιο έχει εδώ πέρα θέμα. Όλα. Το μικρόφωνο επίδεσο κρατάω εδώ για να το αφήσω και αυτό και να σας πω καλή νύχτα. Τα λέμε αύριο πιο χαλαρή και ωραία.

0: Σήμερα είναι η μέρα για παραλία και όχι οποιαδήποτε παραλία. Απ' την ομώνυμη ταινία The Beach με τον Leonardo DiCaprio, η οποία έκανε τα Phoebe Islands που θα πάμε τώρα, διακαεί πόθο όλων των ταξιδιωτών. Η τσίγλα μου ασάου είναι για τη ζάλη. Δεν είμαι γενής, να ξέρετε. Την ταινία δεν την έχω δει, αλλά όλοι είναι ενθουσιασμένοι εδώ πέρα. Βλέπω, οπότε κάνω ό,τι ξέρω. Yes, best movie, best. Πρέπει να δω τη ταινία οπωσδήποτε, δεν πεις. Όλοι εδώ πέρα είναι πορωμένοι.
1: Οπωσδήποτε πέρα την πεις, λέει.
2: Σάρα, δεν έχεις δει την παραλία.
0: Την έχω δει, ρε. Λένε αυτή. Πολύ καλή. Πέρασαμε πολύ ωραία εδώ μπροστά, στη σκαφάρα μας, στο ταχύπλο. Φτάσαμε πολύ γρήγορα, με τους Ιάπωνες τους φίλους μας εδώ πέρα, όλη παρέα. And song, a song, a song.
3: 3, 2, 1, Paracogara.
4: Sí.
3: Paracogara. Say yo, Paracogara. Yeah, Paracogara. I'll say yo, Paracogara.
0: Και τα κορίτσια στην παρέα.

Αλλά ξέρω, αυτοί είμαστε. Μείνω ίσο, θα τους κόλλω.

0: σκάσει από τη ζέστη. Τέτοια ζέστη πραγματικά δεν έχω ξαναζήσει. Είναι μόνο 11.30 το πρωί. Φάγαμε εδώ πέρα μεσημεριανό 11.30 το πρωί, δεν μας έκατσε άσχημα. Μπήκαμε στο ταχύπλό μας και συνεχίζουμε. Θα κάνουμε τώρα συνέχεια στάσεις και θα κάνουμε και διάφορες δράσεις. Οπότε προχωράμε δυνατά, γυαλί, καπέλο, αντιλιακό, δραμαμίνες και μια χαρά. Πάντως αυτό είναι σημαντικό. Όταν ακούτε ταχύπλό, αν ζαλίζεστε, πάρτε μια δραμαμινούλα, να είστε χαλαροί. Οπότε και εγώ ζαλίζω. Τι έκανα. Παίρνω και μια χαρά. Κάθομαι εδώ, αράζω, κεντράρω και όλα καλά.
1: Τα νησιά Πίπη απέκτησαν τεράστια δημοτικότητα μετά την προβολή της ταινίας «Η Παραλία» το 2000. Πρόκειται για ένα σύμπλεγμα νησιών στη θάλασσα της Ανατολικής Ταϊλάνδης με απίστευτη φυσική ομορφιά. Οι παραλίες τους θεωρούνται από τις πιο εντυπωσιακές σε όλο τον κόσμο και παρότι επλήγησαν σοβαρά από τον σεισμό του 2004, ανέκαμψαν και συνεχίζουν να προσελκύουν αμέτρητους επισκέπτες από κάθε γωνιά της γης.
0: Ήρθαμε στην παραλία που γυρίστηκε η ταινία The Beach με τον Λεωνάρντο Ντικάπριο. Που την ξέρουμε όλοι φυσικά αυτή την ταινία, δεν πιστεύω να την ξέρει κανένας από όλους εδώ. Τρεις μήνες συνεργείο και ηθοποιοί κατασκήνωσαν εδώ στο νησί ώστε να ολοκληρώσουν τα γυρίσματα της ταινίας. Κάτι που είχε αρνητικές επιπτώσεις για το φυσικό περιβάλλον του νησιού. Το κολύμπι δεν επιτρέπεται, μπορείς να μπεις μέχρι εδώ πέρα που μπήκαμε τώρα εμείς. Για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ουσιαστικά της παραλίας. Αν και δεν θα μπαίναμε και πιο μέσα, γιατί μάθαμε ότι έχει πολλούς καρχαρίες, μικρούς όμως, όχι μεγάλους. Α, ένα, έχει ένα εκεί. Απίστευτο, φαίνονται καρχαρίες, μικροί. Πάντως να σου πω κάτι, έμεινα και ένα χρόνο εδώ να κάνω γυρίσματα. Η άλλη μήνα μόνο τρεις μήνες. Δεν υπάρχει, το μέρος είναι μαγικό. Να είσαι κατασκηνός κιόλας εδώ πέρα, πάρτι κάθε βράδυ, χαλαρά, παρές, το πρωί θα κάνουμε. Λεωνάρντο, κάνε μια βουτιά γάμα γυρίσμα, μια χαρά. Εντάξει, δεν είναι τόσο απλά, θα βάλε κάνω. Αλλά είναι ωραία να έχεις location αυτό το μέρος για γύρισμα. Από το να σπίχεις ένα στούντιο.

Τέλεια εκδρομή. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Μαυρίσαμε και ψιλοκοκκινήσαμε, πάρ' το πως θες. Αλλά τώρα θα μαυρίσουμε στα αλήθεια. Γιατί πάμε για Mai Tai.

0: Βρήκαμε τουκ-τουκ. Δες όπως είναι. Μιλάμε για τρελή φάση. Κλαμπάρα. Μπαίνεις εδώ πέρα, Bluetooth, και βάζεις ό,τι μουσική θέλεις. Εδώ, στα ηχιάκια, αυτά τα διακριτικά. Σκληροπυρηνική φάση. Και κάνουν μέσα έτσι, έτσι κάνουν. Το ζέσταμα είναι έτσι. Muay Thai or Muay Thai?
1: Muay Thai.
0: Muay Thai.
1: Yes.
0: Muay Thai.
1: Muay Thai.
0: Muay Thai.
1: Yes.
0: Popa. Muay Thai. Ρε κόσμε, τι τραβάμε αυτή την εκπομπή. Άλλη όρεξη δεν είχα, τώρα να κάνω σκηνάκια. Εγώ θέλω κατευθείαν στο ring.

ιδανικά πρέπει να το βάλει στο τέλος, όταν μου σπάς το χέρι. Τι το βάζει από τώρα. Okay. Δεν έχει σπάσει ακόμα, εντάξει. Πολύ καλή ευκαμψία. Τίποτα δεν έχω, δεν βλέπεις. Δεν μπορώ να το φτάσω.

0: Αρχίσαμε.
1: Yes, balan, balan. Good. Yep, up, high, yes. Bal, up, high, one, two. One, two. Good. One, two. Slowly, slowly. One, two.
0: Πού να ξέρω ότι είμαι Μακεδόνας kickboxer.
1: No boxing, Muay Thai. Slowly, Muay Thai. Yes, one, two. Up, up, high, yes, elbow. Up. Good. Hand.
0: Hand. Yes.
1: Up. Good. Balan. Up. Nice. Oh.
0: Tung. Μπήκαμε και στο ring, ε. Αυτοί είμαστε.
1: Okay. Up. Yep. Up. Up,
0: again, power, up, elbow, oh, kick, knee, τα έχουμε μπερδέψει. Όπου δυνατή πάση, ε. Είναι σκληρό λίγο το θέμα, αλλά τον έχω.
1: Oh my knee, oh kick, oh my, up,
0: μου βάζει κάτι καλαμίδες, εδώ παίζει να πάμε για ποδόσφαιρο. Έχουμε έναν θεατή όλο και όλο και αυτός κοιμήθηκε. Τίποτα, ο Deadpool είναι. Ο Αλίπ που κάνω προπόνηση και με μαθαίνει είναι από τους καλύτερους παίχτες Muay Thai εδώ πέρα στην Ταϊλάνδη. Είναι πρωταθλητής. Και δέχτηκε να με αναλάβει. Κάτι πρέπει να δε. Πρέπει να δε στο μάτι μου γιατί έχω Eye the Tiger. Αλλά πρέπει να έχω μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Αυτό εδώ είναι από τα καλύτερα fight club εδώ πέρα στη Ταϊλάνδη και δείτε πόσο φυσιολογικό είναι για τη ζωή τους το Muay Thai, είναι μέσα στη φιλοσοφία της ζωής τους. Τρώνε εκεί πέρα κανονικά, εμείς σκοτωνόμαστε εδώ πέρα, όλα καλά, ζωάρα, δεν τους ενδιαφέρει, είναι φυσιολογικό για αυτούς να τρως μια γκονιά χτιμούρη.
1: One, two, hop!
0: Spider-Man!
1: Yes!
0: Πω πω, νιώθω τώρα σαν να μην έχω χέρια. Δεν τα αισθάνομαι.

0: Μπορεί να τις έφαγα λίγο, αλλά ήταν από τις πιο ωραίες πραγματικά εμπειρίες που είχα σε ταξίδι μου. Είναι εντελώς local αυτό το πράγμα. Είναι η φιλοσοφία τους, με αυτό έχουν μεγαλώσει, με αυτό ζουν, με το Muay Thai, όπως το λένε, όχι Muay Thai. Ήταν τρομεροί οι τύποι και οι δύο, οι δάσκαλοι και ο δικός μου ο πρωταθλητής. Πολύ ευγενικοί, είχαν πολύ σεβασμό και προς εμένα και γενικά προς άθλημα. Νομίζω έμαθα μερικά πράγματα. Δεν θα χρειαστεί φυσικά να τα χρησιμοποιήσω ποτέ, αλλά και σαν άσκηση είναι πολύ ωραίο. Αν έρθετε Ταϊλάνδη, να έρθετε οπωσδήποτε να κάνετε προπόνηση. Έρχεσαι και κάνεις μία ώρα προπόνηση. Σε οποιοδήποτε γυμναστήριο. Αυτό είναι ένα από τα καλύτερα που έχουμε εδώ πέρα, το Titan Fight Club.
1: Πού πάμε τώρα?
0: Τώρα πάμε ξενοδοχείο. Να αράξουμε γιατί δεν γίνεται σήμερα. Μαυρίσαμε από τα PP Islands full και μαυρίσαμε και από το ξύλο εδώ στο Muay Thai. Δηλαδή 2-2 δεν γίνεται, ρε φίλε. Εντάξει, πάμε ξεκουραστούμε λίγο. Γιατί αύριο rafting. Rafting. Θα κάνουμε τρέλες. Έχουμε φορτσάρει πάρα πολύ εδώ πέρα στη Ταϊλάνδη. Αλλά έχω πολύ καλή διάθεση, δεν ξέρω. Κοιμάμαι 3-4 ώρες το βράδυ και ξυπνάω μια χαρά, σαν να είναι 12. Καλό κλίμα, happy άνθρωποι, ωραία ατμόσφαιρα. Όλα είναι μια χαρά. Η ζωή είναι ωραία. It is what it is, που λέει και ένας φίλος μου και μια φίλη μου, sorry.
2: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
3: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
4: Θάλασσες θα φτιάξω.
2: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
5: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
6: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
7: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
8: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
9: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
7: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
6: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
10: Sideways in linen.
5: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
10: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
5: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
10: I can either go back to London and resume my old life.
11: Yeah, do that.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
12: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
13: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
12: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
13: Capitalism can inform how we have sex.
12: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
14: It becomes more capitalistic.
12: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
15: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβουη Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Κάναμε τις παντόφλες μας, μπορέσαμε στο Σύβιο, κράνος και είμαστε πανέτοιμοι. Νομίζω ότι είμαστε πανέτοιμοι. Okay. Το πρέπει να το φορέσω. Μου θέλεις το μαλλί. Μου πεις τώρα πιο μαλλί, αλλά τέλος πάντων. Είμαστε έτοιμοι να μπούμε και από ό,τι βλέπω το ποτάμι, δεν το βλέπω για level 1 και για level 2 αυτό. Είναι πιο σκληρό. Μας κοροϊδέψανε. Ξέρεις τι καλό με κάνει το Mai Tai, θες. Έχω μάθει να αποφεύγω τα πάντα. Έχω ρυθμό. Αχεύε μπάλα. Το χρειαζόμουν αυτό νομίζω, εντάξει.
1: Το χειρότερο απ' όλα ξέρετε ποιο είναι. Είναι γενικά φανταστική φάση. Δελελανίνη στο full. Το χειρότερο απ' όλα είναι ο κάθε οδηγός από τις άλλες βάρκες. Καθώς κάνει κουμπί και περνάει δίπλα σου, σου ρίχνει μια νερά στη μάπα. Αυτό το χειρότερο. Τη πάει πάρα πολύ. Και γίνεται παντού πίσω σου, έτσι να το λε.
0: Παντού. Να, δεν το κάνω συνέχεια.
1: Και το παίζουν και ξύλινοι. Και συγκοιτάνε και λίγο έτσι. Πάπ! Στηρίχνουν. Και γενικά εγώ προτιμώ το χιόνι από το νερό. Δηλαδή προ να έχουν χιόνι. Προτιμώ να χιονίζει παρά να βρέχει.
0: Ό,τι να είναι! Κουμπράει με τον άλλον.
1: Να δώσουμε τη φυσικά, αλλά αφήσαμε τα πράγματα μας πάνω, ούτε κινητό, ούτε τίποτα. Μια κάμερα πήραμε, γιατί είμαστε επαγγελματίες. Αυτή εδώ πέρα. Για Action 24 καταστάσεις. Όλοι συνεχίσανε για το επίπεδο το παραπάνω, το πιο δύσκολο και μόνο εμείς οι φλόροι κατεβήκαμε. Δεν είχε κανέναν, εμείς και άλλοι τρεις. Από ότι είδα από όλους αυτούς που είδατε. Καλύτερα φλόρος παρά να ρισκάρεις για να φύγεις πίσω στα βράχια. Το δεύτερο πράγμα που θα κάνουμε είναι να κάνουμε ένα ride με ελέφαντες. Έτσι μας είπαν, δεν θυμάμαι να σας το πω στα ελληνικά γιατί τόσο ταξίδι στο εξωτερικό έχω ξεχάσει τις ελληνικές λέξεις. Αλλά πιστεύω ότι εννοούν μια βόλτα με τους ελέφαντες. Να τι, εδώ είναι. Έτσι, μας περιμένουν. Hello! Ανεβαίνουμε πάνω μας είπανε, για να πάμε κατευθείαν στη σέλα του ελέφαντα. Δεν πώς ανέβεις, εγώ δεν το. Εμένει φορταρισμένος αυτό. Hello my friend. Θέλω να πάω μια βόλτα. Hello.

0: Προμηνύεται πολύ γεμάτη μέρα. Κάνουμε το rafting μας που δεν είχα ξανακάνει. Τρομερή εμπειρία. Μετά οι ελέφαντες. Με τους ελέφαντες κάναμε έτσι μια γύρα μέσα εδώ πέρα στη ζούγκλα. Και τώρα έχει lunch. Έχει μεσημεριανό. Και μετά νομίζω έχει zip line. Και δεν θυμάμαι τι άλλο. Θα τα ανακαλύψουμε στην πορεία. Αλλά αξίζει πραγματικά αυτή η εκδρομή. Κάνεις πάρα πολύ διαφορετικά πράγματα σε μια μέρα. Και ούτε σε μια μέρα. Σε λίγες ώρες.
1: Είμαστε έτοιμοι για zip line. Ό,τι καλύτερο μετά από δύο πιάτα που έφαγα.
2: Φοβάσαι καθόλου?
1: Δεν φοβάμαι καθόλου, το μόνο φοβάμαι είναι να μην ξεράσω. Αυτή η ώρα μου. Δεν φορέσει να τέτοιο στον παλί όταν έκανα κούνια. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που φοβάμαι είναι μη σπάσει το σκηνή και με φάει ένα κροκόδιλο από κάτω. Μόνο αυτό. Κατά τα άλλα, αυτό το είχα κάνει και σε πιο μικρή μορφή νομίζω. Στην πιο μορφή μου. Στην Θεσσαλονίκη, στην παραλία είχε παλιά τέτοια. Όταν ήμασταν μικροί. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, αλλά μέχρι να φοβηθείς και φτάσεις στην αλληλάκη.
0: Κάνουμε γουρούνες τώρα, μια χαρά.

0: Σήμερα πάει πραγματικά πολύ καλά η μέρα. Δράσεις συνεχόμενες. Συνεχόμενες. Δεν σταματάμε ποτέ.
1: Τι είναι ρε.
0: Σπάσει.
1: Σταματήστε
0: ρε. Και εδώ είναι η φημισμένη σπηλιά της Μαϊμούς, η οποία δεν πήρε το όνομά της Μαϊμούδες, αλλά τους αγριόχειρους. Γιατί ζουν πολλοί στην περιοχή και είχαν μια συνήθεια να αναρριχώνται εδώ πέρα γύρω στα πετρώματα. Οπότε τους λέγανε Μαϊμούδες της σπηλιάς. Αγριόχειροι, Μαϊμούδες της σπηλιάς. Περίεργα πράγματα στην Ταϊλάνδη. Πάμε να δούμε λίγο μέσα τουλάχιστον τι παίζει. Η σπηλιά είναι πολύ εντυπωσιακή, απλά δεν είναι ούτε η σπηλιά της Μαϊμούς, ούτε η σπηλιά του αγριόχειρου, ούτε η σπηλιά κανενός. Είναι η σπηλιά του Βούδα. Έχει παντού βούδες. Και κανέναν κούδα. Εντάξει, τέλεια. Πραγματικά ήταν μαγικά, ήταν με ξενοδοχείο. Η διαδρομή για εκεί που πήγαμε ήταν περίπου 3 ώρες με τη βανάρα μας και 3 ώρες να γυρίσουμε. Πάμε να ξεκουραστούμε, να κάνουμε ένα μπανάκι και συνεχίζουμε το βράδυ. Γιατί θέλω να φάω κάτι local. Πάμε σε ένα εστιατόριο να φάμε ένα πολύ ωραίο local πιάτο. Μόλις καθίσαμε στο μαγαζί Cab Gluai και έχει ένα μικρό κατάλογο. Πιο μεγάλο από το κεφάλι μου. Τι είναι αυτός ρε φίλε. Painting. Painting! Μπορείτε να το κοιτάξω από 10 μέτρα μακριά. Δες εδώ. Οπ. Και μικρές φωτογραφιούλες. Ό,τι πρέπει. Λοιπόν, πρέπει να βρω το πιάτο local. Αν δεν το έχει, τι πατήσαμε. Ή δεν τι πατήσαμε. Ένα από τα δύο. Two mukhong and two traditional local beers. Ok. Take the small catalog. Δες. Δύο κατάλογοι είναι ολόκληροι. Two catalogs, all you. Thank you very much. Θα το μυρίσω μία. Μυρίζει σαν κοκκινιστό. Ήρθε η ώρα της δοκιμής. Απλά γιατί μου δώσε κουτάλι εδώ να καταλάβω. Τέλος πάντων. Για να δούμε. Παιδιά, είναι καταπληκτικό. Πάρα πολύ ωραίο. Η σάλτσα του είναι... Μπράβο, μπράβο. Μπράβο. Έπαθα σοκ. Πρέπει να το έφαγα σε ένα λεπτό. Να το, πάει, γεια σας. Τελείωσε. Το κομμάτι το χοιρινό που είχε με το λίπος πάνω, γενικά το λίπος δεν μου αρέσει, αλλά αυτό το λίπος, έτσι όπως ήταν, μαζί με το χοιρινό, μετά από τέτοια μέρα και τέτοιο μαγικό φαγητό local που φάγαμε εδώ πέρα, πραγματικά απίστευτο, είναι η καλύτερη στιγμή για να κλείσουμε το πρώτο επεισόδιο στη Ταϊλάνδη. Έχουμε συνέχεια, έρχεται δεύτερο επεισόδιο, είμαστε φουλ ενθουσιασμένοι με το μέρος, οπότε μείνετε συντονισμένοι.
2: Η Ταϊλάνδη μέχρι στιγμής είναι ένας προορισμός έκπληξη. Ένας τόπος ιδανικός για όλους και το λέω με κάθε ειλικρίνεια. Αρκεί να αγαπάς τα ταξίδια. Πέρα από την απρόσμενα γοητευτική εξωτική βλάστηση, τα κρυστάλλινα νερά και την πλούσια πολιτισμική της κληρονομιά, έχει ένα ακόμη πλεονέκτημα. Γι' αυτό είναι οι άνθρωποι της, που ξέρουν πραγματικά τι θα πει φιλοξενία. Τελικά, πολλές φορές η ενέργεια του κόσμου είναι που κάνει το ταξίδι ακόμη πιο μαγικό.
0: Φεύγουμε ουσιαστικά εδώ από τον νότο που περάσαμε καταπληκτικά και ελπίζουμε να περάσουμε και καλά και στο βορρά. Πάρα πολύ ωραίο. Ο μπλε ναός.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Τα θρυλικά αυτοκίνητα και οι διαδρομές που σημάδεψαν τα νιάτα μας. Τα τεράστια αμερικάνικα, τα μικρά ευρωπαϊκά, τα πρώτα γιαπωνέζικα και τα σοσιαλιστικά. Από τις καρμανιόλες της Κατάρας, Κολοσσούρτη και Κακιά Σκάλας στους σύγχρονους αυτοκινητόδρομους. Τα στέκια των Καζάκιδων εποχής. Από το Blue Bell και την Αλάσκα, στο Ρίμπας και τον Μπουρνάζι. Οι θρύλοι των Ράλι. Οι συμβατικές εκδόσεις όνειρο για κάθε αληθινό οδηγό. Οδήγηση μετά τα 65. Τι ισχύει με τα διπλώματα. Μαζί η Άστρα. Οι κρίσιμες εκλήψεις του Αυγούστου. Σεπτέμβριο. Δεκέμβριος, το τετράμινο των μεγάλων αλλαγών. Προβλέψεις για κάθε ζώδιο ξεχωριστά και συνταγές, ιδέες και προτάσεις για κάθε περίσταση. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
6: Όταν αγχώθηκα, μην χάσουμε το σπίτι που βρήκαμε, ο Τάκης μου είπε:
7: Όπως είχαμε προέγκριση σε 48 ώρες, έτσι θα έχουμε και τα χρήματα σε 48 ώρες. Μην αγχώνεσαι καθόλου.
6: Για το όνομά μου που δεν είναι στο κουδούνι, να αγχωθώ.
7: Αυτό είναι το πώς λύσαμε το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
8: Τάκης και Βούμπης.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ελάτε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Η Δυτική Αττική μετράει τις πληγές της, μεγάλες ζημιές σε κατοικίες, καλλιέργειες και επιχειρήσεις. Τα μέτρα της κυβέρνησης για τους πυρόπληκτους. Γαλλική χειραβοηθείας για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Σε νέα φάση για ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά έργα της Ανατολικής Μεσογείου. Αναπάντητα ερωτήματα για τη σωρό στον καταψύκτη, αγαπούσε παθολογικά τους γονείς του, λέει ο δικηγόρος του 55χρονου. Στο Βερολίνο βλέπουν τη Μόσχα πίσω από το παγιδευμένο ντρόουν σε στρατηγική σημασία αεροδρόμιο της Λειψίας.

0: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι αυτοψίες των αρμόδιων αρχών στις περιοχές της Αττικοβιωτίας που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Τα κλιμάκια του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται επίποδος, ελέγχοντας πόρτα-πόρτα τα σπίτια που υπέστησαν ζημιές. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν 40 κατοικίες να έχουν κρυθεί κατεδαφιστές και 42 που επιδέχονται ανακατασκευή. Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση προωθεί άμεσα το σχέδιο καταβολής των αποζημιώσεων στους πυρόπληκτους, καθώς και τις μελέτες για τα αντιδιαβρωτικά έργα.
1: 11 κλιμάκια της κρατικής αρρωγής συνεχίζουν και σήμερα να καταγράφουν τις τελευταίες ζημιές στις πληγήσεις περιοχές. Μέχρι στιγμής από τις 82 αυτοψίες που έχουν πραγματοποιηθεί στο Πόρτο Γερμενό, 40 κατοικίες έχουν κρυθεί κατεδαφιστές και ακόμα 42 κτίρια μη κατοικήσιμα.
2: Όλοι παίρνουν ένα χαρτί επανελέγχου, ένα κίτρινο. Με αυτό πάνε στο Δήμο και ανάλογα με το τι λέει το χαρτί, προχωράει η διαδικασία.
1: Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη ημέρα, η κυβέρνηση προχωρά σε πλέγμα μέτρων για τη γρήγορη αποκατάσταση των ζημιών και την άμεση οικονομική στήριξη των πυρόπληκτων. Από Δευτέρα, οι πολίτες με το έγγραφο της αυτοψίας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα μπορούν να καταθέσουν αίτηση ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία αποζημίωσης.
3: Ένα ολοκληρωμένο πακέτο μέτρων, το οποίο δεν έχει να κάνει μόνο με το σήμερα, αλλά έχει να κάνει και με την επόμενη χρονιά. Δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο την ισχυρή βούληση την οποία υπάρχει από το κράτος να στηρίξει επί της ουσίας τις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί.
1: Το επόμενο κρίσιμο μέτωπο είναι η προστασία των περιοχών από τα καιρικά φαινόμενα του φθινοπόρου. Για τον λόγο αυτό δόθηκε εντολή τα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα να ξεκινήσουν το αργότερο έως τις 15 Σεπτεμβρίου και να ολοκληρωθούν πριν από το τέλος του έτους.
4: Κάνουμε λοιπόν γρήγορα την καταγραφή, τα πορίσματα και θα προχωρήσουμε πολύ γρήγορα και βεβαίως εδώ στις αποζημιώσεις, γιατί πρέπει να στηρίξουμε αυτούς τους παραγωγούς.
1: Παράλληλα, προβλέπονται ειδικά μέτρα στήριξης για τις επιχειρήσεις της περιοχής μέσω των εργαλείων My Business Support και Pass με στόχο την ταχύτερη επανεκκίνησή τους. Ήταν κάποτε ένας παράδεισος, λέει με δάκρυα στα μάτια η κυρία Ελένη, που βλέπει το εξοχικό της σπίτι στο Πόρτο Γερμενό να έχει καεί ολοσχερός.
5: Αυτό ήταν κάποτε ένας παράδεισος και έχει γίνει μια κόλαση. Μια κόλαση. Δεν θέλω τώρα να το βλέπω.
1: Όλα χάθηκαν σε μια στιγμή, λέει στην κάμερα η Κατερίνα Ευθυμίου, κάτοικος της περιοχής.
6: I feel very, very sad. It's the house that I grew up as a child. All my summers here with my grandmother, my aunt and my parents. And I feel very, very angry.
1: Τα κλιμάκια των μηχανικών αναμένεται να έχουν ολοκληρώσει σήμερα τις αυτοψίες σε όλες τις καμένες περιοχές σε Πόρτο Γερμενό και Δυτική Αττική, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η καταβολή των αποζημιώσεων.
0: Στον ανακριτή οδηγήθηκαν για να απολογηθούν οι δύο κατηγορούμενοι για την καταστροφική φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Θα μας ενημερώσει η Μαρίζα Λιναρδάτου.
7: Και πρόκειται, Τζέννη, για τον Δήμαρχο Στυλίδας με την ιδιότητά του ως κατασκευαστής του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος, καθώς και για τον τεχνικό υπεύθυνο του έργου. Ο συνήγορος του Δημάρχου Στυλίδας κάνει λόγο για ελιπέστατη δικογραφία και ατεκμηρίωτες κατηγορίες και αρνείται προς το παρόν την οποιαδήποτε ευθύνη του εντολέα του και αποδίδει τη φωτιά είτε σε εξωγενείς παράγοντες ή ακόμα και σε εμπρισμό. Να υπενθυμίσουμε ότι οι δύο συλληφθέντες αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες για 4 κακουργήματα και 1 πλημέλημα, μεταξύ των οποίων ο εμπρισμός σε δασική έκταση με ενδεχόμενο δόλο, η πρόκληση βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας και η φθορά ξένης περιουσίας ιδιαίτερα μεγάλης αξίας.
0: Αύριο, Μαρίζα, αναμένεται και η απολογία του ιδιοκτήτη του Αιωλικού Πάρκου.
7: Με την έρευνα, λοιπόν, να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής, αύριο, λοιπόν, θα δώσει εξηγήσεις και ο ιδιοκτήτης. Αναμένουμε, λοιπόν, και την αυριανή μέρα, ενώ να υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με τη δικογραφία όπου έχει σχηματιστεί, Όλα ξεκίνησαν, όπως βλέπουμε και στο χαρακτηριστικό βίντεο. Η φωτιά λοιπόν εκδηλώθηκε περίπου 500 μέτρα μακριά από το ιδιωτικό αιωλικό πάρκο, λόγω κακής συντήρησης, κακοτεχνιών και γενικότερης αστοχίας στην κατασκευή του δικτύου, η οποία προκάλεσε, σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες, ταλάντωση των καλωδίων και σπινθυρισμό, Τζένι.
0: Σε ευχαριστούμε, Μαρίζα. Τώρα, πυρκαγιά με διαδοχικές εκρήξεις στον υποσταθμό της ΔΕΗ στην Άρτα εκδηλώθηκε χθες το βράδυ. Φίλιππε Πυλιακοπάνε, η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο?
8: Η φωτιά έχει τεθεί από έλεγχο που ξέσπασε χθες στις 1 τα ξημερώματα στον υποσταθμό της ΔΔΕ στην Γραμμενίτσα της Άρτας. Ήταν η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής που είχε ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο λόγω της πτώσης ηλεκτροφόρων καλωδίων και που είχε προκαλέσει μεγάλη πυρκαγιά πέριξ του σταθμού. Να πούμε ότι σχεδόν ολόκληρη η πόλη της Άρτας αλλά και τα γύρω χωριά είχαν διακοπή ηλεκτροδότησης.
0: Και έχει αποκατασταθεί, Φίλιππε, το πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση?
8: Από τις 6 ώρα τα ξημερώματα η πόλη της Άρτας και αρκετά χωριά είχαν αποκατασταθεί. Μέχρι αυτή την ώρα παλεύουν τα συνεργεία της ΔΔΕ για να δώσουν ηλεκτροδότηση σε όλα τα χωριά. Να σημειώσουμε εδώ ότι ο υποσταθμός είχε αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς και πριν από λίγο καιρό, όταν είχε σημειωθεί μια αντίστοιχη μικρότερη όμως βλάβη.
0: Σε ευχαριστήσουμε πολύ, Φίλιππε. Τη χρηματοδοτική βάση και την αξιοπιστία του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου ενισχύει η είσοδος της γαλλικής Meridiam, προσδίδοντας ισχυρό ευρωπαϊκό αποτύπωμα σε μια επένδυση στρατηγικής σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου. Παρότι το μεγάλο ενεργειακό έργο αποκτά πλέον νέα γεωπολιτική διάσταση, τα κόμματα της αντιπολίτευσης εκφράζουν τις ενστάσεις τους και ζητούν το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής του.
9: Αντίστροφα, μετράει πλέον ο χρόνος για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με υποθαλάσσιο καλώδιο. Η συμφωνία που υπεγράφει με τον γαλλικό επενδυτικό όμιλο Meridiam συνιστά ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στην Ελλάδα στον τομέα της ενέργειας και στον ΑΔΜΙΕ ως φορέα υλοποίησης του έργου. Ενώ η γαλλική σφραγίδα στο έργο συνοδεύεται από την υπογραφή στρατηγικής συμφωνίας μεταξύ του ΑΔΜΙΕ, της GSI και της Nexans, με προτεραιότητα την ολοκλήρωση των θαλάσσιων ερευνών βυθού.
10: This is a project of strategic importance for both Greece, Cyprus, but I think also for Europe as a whole. And the entry of Meridiam as a majority shareholder in the Great Sea Interconnector Company is a special purpose vehicle established by ADMIE, or IPTO in English, for the implementation of the project, I think is a very strong vote of confidence in Greece's energy sector.
9: Πρόκειται για το μεγαλύτερο χρηματοδοτούμενο έργο στην Ευρώπη, επισημαίνει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και ερωτηθείς για το ενδεχόμενο αντιδράσεων από την Τουρκία, απάντησε ότι η Ελλάδα δεν θα δεχθεί απειλές.
11: Το έργο αυτό δεν είναι ένα ελληνικό έργο ή ένα κυπριακό έργο. Είναι η δεύτερη ενεργειακή λεωφόρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σε αυτό το έργο συμμετέχει μαζί με τον ΑΔΜΙΕ, μαζί με την Ελλάδα, μαζί με την Κύπρο, μία από τις μεγαλύτερες επενδυτικές εταιρείες της Γαλλίας. Mm-hmm. Άρα, η υλοποίηση ενός ενεργειακά σημαντικού για την Ευρώπη έργου περνάει μόνο μέσα από την Ευρώπη και όχι από την Τουρκία.
9: Η αντιπολίτευση χρεώνει στην κυβέρνηση τις έως σήμερα καθυστερήσεις και ζητά συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
12: Παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το τμήμα Ελλάδα-Κύπρος έπρεπε να ολοκληρωθεί το 2021 μετά από συνεχείς αναθεωρήσεις λόγω ευθυνών των επόμενων διαδοχικών κυβερνήσεων, το έργο έχει σήμερα άγνωστο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης με προφανείς σοβαρές συνέπειες για τη χώρα και την ενεργειακή της ασφάλεια.
13: Είναι απαράδεκτο η κυβέρνηση να πανηγυρίζει σήμερα, όταν εδώ και πάνω από ένα χρόνο το έργο του ηλεκτρικού καλωδίου Ελλάδας-Κύπρου παραμένει παγωμένο λόγω των προκλητικών ενεργειών της Τουρκίας στην Κάσο.
9: Με αφορμή τη σημερινή συμπλήρωση 6 ετών από τη συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΣ με την Αίγυπτο, ο Νίκος Δένδιας κοινοποίησε φωτογραφία από την ημέρα των υπογραφών με τον Αιγύπτιο ομολογό του.
14: Κατοχυρώσαμε το εθνικό συμφέρον, στέλνοντας το μήνυμα ότι το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας είναι η βάση επίλυσης κάθε διαφοράς.
9: Οι χθεσινές υπογραφές στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία.
0: Την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων επισκέφθηκε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός. Στέργιος Γιαμπάκα παρουσιάστηκε και τέθηκε σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα MyAgro που αφορά στη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων.
15: Ναι, είναι η πλατφόρμα όπου εκεί θα κάνουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι την ενιαία αίτησή τους προκειμένου να λάβουν τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Στόχος είναι να είναι πιο γρήγορες οι διαδικασίες υποβολής και των αιτήσεων και καταβολής των χρημάτων. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για δικαίωση της απόφασης της κυβέρνησης για την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ, στην ΑΔΕ. Είπε ακόμη ότι η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού. Ακόμη ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε μια εικόνα, ένα χρονοδιάγραμμα για το πότε θα δοθούν οι πρώτες αγροτικές ενισχύσεις. Όπως είπε, στόχος της κυβέρνησης είναι η προκαταβολή των ενισχύσεων για όσες αιτήσεις υποβληθούν έως τις 15 Σεπτεμβρίου να καταβληθούν έως την 31 Οκτωβρίου. Όσον αφορά τις υπόλοιπες πληρωμές, είπε ότι θα ολοκληρωθούν έως τις 30 Νοεμβρίου. Τζένι.
0: Στέργιος Γιαμπάκα, σε ευχαριστούμε και να παρακολουθήσουμε τη δήλωση του Πρωθυπουργού.
10: Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων, του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού. Όλα αυτά τελικά αποβαίνουν εις βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας των έντιμων αγροτών, των έντιμων κτηνοτρόφων, οι οποίοι βλέπουν τώρα με τις πληρωμές οι οποίες έγιναν ότι δικαιούνται περισσότερο χρήματα από αυτά τα οποία έπαιρναν στο παρελθόν. Πολύ απλά διότι ανακατανέμονται πόροι οι οποίοι εξοικονομήθηκαν από αυτούς οι οποίοι δεν είχαν δικαίωμα σε αυτούς τους πόρους εξ αρχής.
0: Στην υπόθεση θανάτου της 38χρονης Βρετανίδας, της οποίας ισορρός εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη τώρα, ο Αφγανός κατηγορούμενος αρνείται την εμπλοκή του στο θάνατο της γυναίκας, ισχυριζόμενος ότι τη βρήκε νεκρή στο διαμέρισμά της και ενήργησε υποκαθεστώς πανικού. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, ένας άγνωστος ηλικιωμένος το συμβούλευσε να απομακρύνει το άψυχο κορμί της και στη συνέχεια τον εκβίαζε, αποσπώντας του χρήματα από τις τραπεζικές κάρτες του θύματος. Ο 26χρονος απολογείται σήμερα ενώ του ανακριτή.
14: Ο 26χρονος που πέρασε πριν από λίγο το κατόφλι του ανακριτικού γραφείου εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι δεν σκότωσε την 38χρονη Βρετανίδα, αλλά παραδέχεται ότι πανικοβλήθηκε και την μετέφερε με τη βαλίτσα στο εγκαταλελειμμένο κτίριο.
16: Η ελληνική αστυνομία ξεκίνησε με μηδέν στοιχεία και κατάφερε να φέρει εις πέρας με πολύ ατράνταχτα στοιχεία και σε σύντομο χρονικό διάστημα αυτή τη δύσκολη υπόθεση.
14: Ο Αφγανός στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς φέρεται να είχε πει ότι το βράδυ της 15ης Ιουλίου μπήκε στο μπάνιο και αντίκρισε την Ελίζαμπεθ Τζένι Ρος πεσμένη στο πάτωμα και ότι πανικοβλήθηκε.
9: Όταν μπήκα λοιπόν στο σπίτι, υπήρχε μόνο ένα φως αναμένο. Μίλησα να δω αν είναι κάποιος μέσα, αλλά δεν μου απάντησε κανείς. Όταν άναψα τα φώτα και κατευθύνθηκα προς το μπάνιο, παρατήρησα ότι η Λίζα ήταν πεσμένη στο πάτωμα του μπάνιου και έβγαζε κάτι σαν νερό από το στόμα της. Της μίλησα 2-3 φορές, αλλά αυτή δεν απαντούσε. Πάγωσα. Μου κόπηκαν τα πόδια.
14: Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο ισχυρισμός του για την ύπαρξη ενός ηλικιωμένου άνδρα που συνάντησε τυχαία σε στάση λεωφορείου και του συστήθηκε ως νοσοκόμος.
9: Μέσα στον πανικό μου έφυγα αμέσως από το σπίτι και σταμάτησα έναν γέρο που βρήκα μπροστά μου σε μια στάση λεωφορείου και τον ρώτησα τι κάνω αν έχω ένα άτομο νεκρό μέσα στο σπίτι μου. Αυτός μου είπε ότι δούλευε με νοσοκομεία και ξέρει από αυτά. Και αυτό που πρέπει να κάνω είναι να το απομακρύνω από το σπίτι μου, αλλιώς θα μπλέξω.
14: Παραδέχθηκε ότι πήρε το κινητό και τις κάρτες του θύματος, αλλά τα χρήματα, όπως είπε, τα χρειαζόταν για να τα δώσει στον ηλικιωμένο που τον βοήθησε.
9: Αποφάσισα να κάνω αυτό που μου είπε ο γέρος. Πήρα μια μαύρη βαλίτσα που βρήκα μέσα στο σπίτι και έβαλα μέσα τη. Έβγαλα τη βαλίτσα από το πόρτ μπαγκάζ και πήγα με τα πόδια σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο. Εκεί βρήκα το γέρο. Αυτός μου είπε να του αφήσω τη βαλίτσα και θα τον αναλάβει αυτός. Βέβαια, αυτός μου ζήτησε χρήματα ως αντάλλαγμα.
16: Πώς μπορεί να εμπιστευτείς έναν άγνωστο ότι δεν θα σε καταδώσει? Δεύτερον, πώς μπορεί να ξέρεις ότι ο άγνωστος αυτός είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να σου δώσει συμβουλές? Εγώ πιστεύω ότι σε ποσόστος ή περισσότερο το λέει για να μπερδέψει τα πράγματα, για να βρει ένα άλλο θέμα.
14: Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν το συγκεκριμένο ισχυρισμό, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη αυτού του προσώπου.
0: Στην υπόθεση του ηλικιωμένου που εντοπίστηκε σε καταψύκτη ξενοδοχείου, ο δικηγόρος του 55χρονου γιού του θανόντος ανέφερε ότι δεν υπήρχε οικονομικό κίνητρο πίσω από τη διατήρηση της ορού του πατέρα του. Όπως υποστήριξε, ο εντολέας του βρισκόταν σε κακή ψυχολογική κατάσταση μετά το θάνατο του 90χρονου, κάνοντας λόγο για μια ιδιότυπη σχέση εξάρτησης. Ο κατηγορούμενος, επί τουλάχιστον 2,5 χρόνια, λάμβανε τις συντάξεις του πατέρα του που είχε φύγει από τη ζωή.
17: Αγαπούσε παθολογικά τον πατέρα του, ισχυρίζεται ο 55χρονος που διατηρούσε τη σωρό του 92χρονου στον καταψύκτη επί 2,5 χρόνια.
18: Τους φρόντιζε με αυταπάρνηση, τους λάτρευε. και τη μητέρα του και τον πατέρα του. Είναι ένας μορφωμένος άνθρωπος, έχει περιουσία, δεν είχε κανένα λόγο να το κάνει αυτό για οικονομικούς λόγους.
17: Σύμφωνα με τον συνήγορό του, η πράξη του 55χρονου δεν οφείλεται στο οικονομικό κίνητρο, δηλαδή στην ίσπραξη της σύνταξης, καθώς ο εντολέας του είναι μορφωμένος και οικονομικά ανεξάρτητος.
18: Τώρα αντιλαμβάνεται την απαξία της πράξης του. Απεβίωσε ο πατέρας του, θα έπρεπε να του έχει κάνει μια κηδεία, την προβλεπόμενη ταφή με τις δέωσες τιμές. Δεν είχε αντιληφθεί αυτό που έπρεπε να κάνει.
17: Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 55χρονος λάμβανε κάθε μήνα περίπου 1.600 ευρώ από τη σύνταξη του 92χρονου πατέρα του, καθώς και τη σύνταξη χειρίας της μητέρας του, με το συνολικό ποσό που έχει εισπράξει στα 2,5 χρόνια να ανέρχεται σε 48.000 ευρώ. Σοκαρισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία του Μιστρά, με τους κατοίκους να περιγράφουν το 55χρονο ως έναν άνθρωπο κλειστό, νευρικό και δύσκολο στην επικοινωνία.
19: Ήταν πολύ νευρικός. Μια φορά μου χτύπησαμε λίγο με το αυτοκίνητο και κόντεψε να μας σκοτώσει. Ήταν πιστός τύπος. Δεν ανοιγόταν. Και δεν μπορούσαμε να συζητήσουμε.
17: Το ξενοδοχείο στο υπόγειο του οποίου βρέθηκε η σωρός του ηλικιωμένου στον καταψύκτη ήταν φρούριο. Η πρόσβαση απαγορευόταν, καθώς υπήρχαν αλυσίδες στις εισόδους, ενώ παντού υπήρχαν κάμερες ασφαλείας.
20: Πολλά χρόνια. Νομίζετε ότι έχει πεθάνει?
19: Ίσως να λέγαμε μήπως έχει πάει στο χωριό του, μήπως έχει πάει κάπου αλλού. Αυτό σκεφτόμαστε, τίποτα παραπάνω.
17: Ακόμα και η αδερφή του 55χρονου δεν μπορούσε να μπει μέσα στο ξενοδοχείο.
21: Μου έβαλε απαγόρευση στην είσοδο στο ξενοδοχείο. Όταν τον έπαιρνα τηλέφωνο να πάω, δεν μας άνοιγε, δεν μας δεχόταν στον ιδιωτικό του χώρο. Θα μπορούσε ο ίδιος να δουλεύει κάλλιστα το ξενοδοχείο του. Αν δεν ήθελε να το δουλεύει, θα μπορούσε να το νοικιάσει, γιατί ο ξενώνας ήταν φανταστικός. Ο Μιστράς είναι ένας χώρος που έχει τουρισμό, από ό,τι ξέρουμε όλοι.
17: Οι ιατροδικαστικές και τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται να ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες θανάτου του 92χρονου, διαδικασία που θα καθυστερήσει καθώς προηγείται η απόψυξη της ορού.
20: Γνώριζα, γιατί είναι 64 χρόνια εδώ στο Μιστρά. Ήταν ένας καλός άνθρωπος.
19: Όλοι το ψιθυρίζαμε ότι κάτι γίνεται.
17: Ο 55χρονος παραμένει κρατούμενος, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για να αποσαφινιστούν τα αίτια της τραγικής υπόθεσης.
0: Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των μεγάλων πυρκαγιών στην Αττική. Η οικολογική καταστροφή έχει ολέθριες συνέπειες στο μικροκλίμα του Λεκανοπεδίου, με αποτέλεσμα την αύξηση της θερμοκρασίας και των περιόδων ξηρασίας, κάτι που οδηγεί στην ενίσχυση των ακραίων καιρικών φαινομένων. Είναι ενδεικτικό πως μέσα σε μία δεκαετία έχει καεί το 42% των δασικών εκτάσεων της περιφέρειας.
1: Κάθε χρόνο οι καταστροφικές πυρκαγιές συρρυκνώνουν τον δασικό πλούτο της Αττικής, αφήνοντας πίσω τους ανυπολόγιστη οικολογική καταστροφή, αλλά και το αποτύπωμά του στο μικροκλίμα της περιοχής, με συνέπειες όπως η αύξηση της θερμοκρασίας, η ενίσχυση της ξηρασίας, η μείωση της υγρασίας και τα ακραία καιρικά φαινόμενα.
16: Επηρεάζεται το μικροκλίμα και άρα οι επόμενοι καύσονες θα είναι ακόμα πιο εύκολο να είναι εντατικοποιημένη, ακριβώς γιατί θα λείπει αυτό το κομμάτι των οικοσυστημικών υπηρεσιών που προσφέρει το δάσος.
1: Μόνο τα τελευταία 10 χρόνια οι πυρκαγιές έχουν μετατρέψει σε στάχτη το 42% των δασικών εκτάσεων της περιφέρειας, περιορίζοντας επικίνδυνα τους τελευταίους πνεύμονες πρασίνου της.
22: Βλέπω ότι έχουμε πρόσφατες πυρκαγιές που έχουν κάψει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι δασών στη Δυτική Αττική και επίσης ένα μεγάλο κομμάτι και στην υπόλοιπη Αττική. Επομένως, αυτό δείχνει ότι δεν έχουμε πλέον κανένα περιθώριο να χάσουμε κι άλλο πράσινο στην περιφέρειά μας.
1: Σύμφωνα με την υπηρεσία Κοπέρνικους και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές, από το 2017 μέχρι και σήμερα, 15 μεγάλες πυρκαγιές έχουν κάψει περισσότερα από 800.000 στρέμματα δασικής έκτασης.
23: Η απώλεια δασικών εκτάσεων σε μια περιοχή, ιδιαίτερα όπως είναι αυτή της Αττικής, οδηγεί σε σημαντική υποβάθμιση του περιβάλλοντος και αυξάνει πάρα πολύ τον κίνδυνο κατά τη διάρκεια του χειμώνα για πλημμυρικά επεισόδια. Ταυτόχρονα, όταν έχουμε περιοχές οι οποίες έχουν καεί 2 και 3 φορές επανειλημμένως σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 20 ετών, μειώνεται δραματικά το δυναμικό φυσικής αναγέννησης και αυξάνεται σε βάθος χρόνου ο κίνδυνος της ερημοποίησης.
1: Το 2018 η Αττική βίωσε μία από τις πιο καταστροφικές χρονιές της ιστορίας της. Η πυρκαγιά στην Κινέτα κατέκαψε περισσότερα από 56.000 στρέμματα, ενώ η φωνική φωτιά στο Μάτι άφησε πίσω τις 12.800 στρέμματα καμένης γης. Το 2021 οι μεγάλες πυρκαγιές στα Γεράνια Όρη, τη Βαριμπόμπη, την Κερατέα και τα Βίλια αποτέφρωσαν συνολικά 253.700 στρέμματα δάσους. Το 2023 ακολούθησαν τα Δερβενοχώρια και η Πάρνηθα με ακόμα 215.600 στρέμματα να γίνονται στάχτη. Το 2024 η φωτιά στο Βαρνάβα κατέκαψε περισσότερα από 104.000 στρέμματα, ενώ το 2026 η Δυτική Αττική και το Πορτογερμενό προσθέθηκαν στη μαύρη λίστα με 113.000 στρέμματα καμένης έκτασης.
22: Η Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, εκεί τα πράγματα είναι ακόμα πιο δραματικά. Έχει χαθεί περίπου το 64%, δηλαδή σε περίπου τα 2/3 των δασών μέσα τα τελευταία 10 χρόνια.
1: Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η απώλεια των δασών δεν αφορά μόνο το περιβάλλον. Επηρεάζει το μικροκλίμα, αυξάνει τον κίνδυνο πλημμυρών και επιταχύνει την ερημοποίηση. Όσο η Αττική χάνει το πράσινό της, τόσο γίνεται πιο ευάλωτη απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης.
0: Σε παρατεταμένο κύμα καύσωνα βρίσκεται η Ευρώπη. Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών έσπασε για δεύτερη μέρα η Αυστρία, καθώς ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 41 βαθμούς Κελσίου. Στην άλλη άκρη της γης, ένα ψυχρό κύμα από την Ανταρκτική σαρώνει τη Νέα Ζηλανδία, προκαλώντας κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας και χιονοπτώσεις, ακόμα και σε παραθαλάσσιες περιοχές.
2: Τα αλλεπάλληλα κύματα ζέστης που ταλαιπωρούν την Ευρώπη συνεχίζονται, με τις θερμοκρασίες στην Ιταλία να αγγίζουν τους 42 βαθμούς Κελσίου. Η Αυστρία βιώνει το πιο θερμό της καλοκαίρι, καταγράφοντας θερμοκρασίες ρεκόρ, με τον υδράργυρο να αναμένεται να φτάσει στους 41 βαθμούς Κελσίου. Και στην Πολωνία η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 38 βαθμούς Κελσίου, με τους τουρίστες να αναζητούν λύσεις για να δροσιστούν. Η Ιταλία εξακολουθεί να πλήττεται από το τέταρτο κατά σειρά κύμα καύσωνα του φετινού καλοκαιριού. Και οι 27 μεγάλες πόλεις της τίθενται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού.
3: We are from China. It's also so hot, like 40 degrees. So it's okay. It's okay. We can stand with it.
2: Λόγω των ακραίων θερμοκρασιών, ο Πάπας Λέων υποδέχεται τους πιστούς στο εσωτερικό της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου.
4: La verdad no sabía que hacía la audiencia afuera, pero pues supongo que es mejor que la haga dentro por el calor.
2: Καθώς ο καύσωνας επεκτείνεται στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, χώρες όπως η Αυστρία και η Πολωνία αντιμετωπίζουν πρωτοφανείς θερμοκρασίες, αφήνοντας έκπληκτους τους τουρίστες.
5: It's a lot of humidity in the air, so it makes so terrible the weather with the hot and all these kind of things. We were expecting like a colder weather.
24: In Tbilisi now it's hot, but it's hotter here now at this moment.
2: Οι επισκέπτες αναζητούν ανάσες δροσιάς στους δημόσιους ψεκαστήρες νερού, με τις βεντάλιες και τα καπέλα να είναι απαραίτητα αξεσουάρ. Πιο ευνοημένοι είναι όσοι έχουν επιλέξει για τις διακοπές τους παραθαλάσσιους προορισμούς όπως το Μαυροβούνιο.
25: Μια dobro ponosim, znači vruće jeste, ali mi ništa ne smeta. Razlađujem se u moru, sedim u ladovini i tako, ali mogu da idem i malo po suncu, nije mi nikakvi problem.
2: Και ενώ η Ευρώπη βράζει, η Νέα Ζηλανδία αναμένεται να βιώσει την ψυχρότερη μέρα της χρονιάς. Ο υδράργυρος έπεσε υπό το μηδέν, με το χιόνι να καλύπτει τους δρόμους για πρώτη φορά έπειτα από 15 χρόνια. Μία ακόμη ένδειξη ότι η κλιματική αλλαγή είναι παρούσα, με απρόβλεπτες προβλέψεις για το αύριο.
0: Σε συναγερμό βρίσκεται η Γερμανία μετά τον εντοπισμό drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Χρυσάνθη Μπουρούτη εντοπίστηκε κοντά σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος και έφερε εκρηκτικό μηχανισμό, με το Βερολίνο να βλέπει τη Ρωσία πίσω από το περιστατικό.
26: Οι γερμανικές αρχές ανέπτυξαν ένα ρομπότ εξουδετέρωσης βομβών, με το οποίο κατάφεραν να απενεργοποιήσουν και να καταστρέψουν τον εκρητικό μηχανισμό του ντρόν που βρέθηκε κοντά στο ουκρανικό μεταγωγικό. Ενδεικτικές του κλίματος ήταν οι δηλώσεις του Γερμανού Υπουργού Εσωτερικών, ο οποίος προειδοποίησε ότι ο εντοπισμός του ντρόν σηματοδοτεί ένα νέο επίπεδο κινδύνου για τη χώρα, ενώ χαρακτήρισε το περιστατικό υβριδικό σενάριο επίθεσης και δεν απέκλεισε την εμπλοκή εχθρικών δυνάμεων, φωτογραφίζοντας τη Ρωσία. Το αεροδρόμιο της Λειψίας είναι κόμβος για τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού προς την Ουκρανία, ενώ οι εμπειρογνώμονες προειδοποιούν ότι το περιστατικό θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρή κλιμάκωση των σχέσεων με τη Ρωσία. Ωστόσο, μέχρι ώρας η Ρωσία δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για το περιστατικό, Τζέννη.
0: Σε ευχαριστούμε, Χρυσάνθη, για την ενημέρωση. Τώρα, σε κλίμα βαθιά συγκίνηση, τελέστηκε η εξόδιο ακολουθία του Λαγί Χαλκιά στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, με πλήθο κόσμου να βρίσκεται στον ιερό ναό Αγίων Θεοδόρων για να πει το τελευταίο αντίο σε έναν σπουδαίο ερμηνευτή. Από νωρίς το πρωί, συγγενείς, φίλοι, στελέχοι του πολιτικού κόσμου και συναδελφοί του έσπευσαν στον ιερό ναό, όπου η σωρός του τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα για να τον αποχαιρετήσουν. Η κηδεία τελέστηκε δημοσία δαπάνη. Ο Λάκης Χαλκιάς, που έφυγε από τη ζωή στα 82 χρόνια και αφήνει πίσω του σπουδαία παρακαταθήκη με τις ερμηνείες του. Σε μία από τις σημαντικότερες επιχειρηματικές συμφωνίες στον κλάδο του περιβάλλοντος και των υποδομών, προχώρησε ο όμιλος Actor, υπογράφοντας δεσμευτική συμφωνία με τη Motor Oil για την απόκτηση του 75% των εταιριών Ηλέκτορ και Θαλής. Η συμφωνία αποτελεί μία στρατηγική κίνηση του ομίλου Actor, που ενισχύει την παρουσία του στην κυκλική οικονομία και διαχείριση αποβλήτων.
6: Μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες στον χώρο των υποδομών και του περιβάλλοντος ανακοίνωσε ο όμιλος Actor, ο οποίος υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία με τη Motor Oil για την εξαγορά του 75% της Ηλέκτρο και της Θαλής, ενισχύοντας σημαντικά την παρουσία του στην κυκλική οικονομία και τη διαχείριση υδάτινων πόρων. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Actor, Αλέξανδρος Εξάρχου, χαρακτήρισε τη συμφωνία στρατηγική σημασία, τονίζοντας ότι επιταχύνει τον στόχο του ομίλου για μεγαλύτερη συμμετοχή σε δραστηριότητες με επαναλαμβανόμενα έσοδα και ισχυρή ανάπτυξη. Επαναλαμβάνοντας ότι στόχος είναι να γίνει η Actor ακόμη μεγαλύτερη.
9: Η συμφωνία αυτή θα ενισχύσει το αποτύπωμα και την τεχνογνωσία μας στα έργα περιβάλλοντος, θα μας προσφέρει ακόμη περισσότερες ευκαιρίες στην αγορά και θα επιταχύνει την υλοποίηση του στόχου μας για διεύρυνση των δραστηριοτήτων μας και αύξηση της παραγωγής επαναλαμβανόμενων εσόδων. Έχουμε πει πολλές φορές στο παρελθόν και δεν κουραζόμαστε να το επαναλαμβάνουμε ότι η συνέπεια λόγων και έργων αποτελεί την κορυφαία μας αρχή και η συγκεκριμένη συνεργασία αποτελεί επιβεβαίωση της τοποθέτησης. Να κάνουμε τον όμιλο Actor ακόμη μεγαλύτερο.
6: Η αξία επιχείρησης των δύο εταιριών συμφωνήθηκε σε 300 εκατομμύρια ευρώ. Το τελικό τίμημα της συναλλαγής θα προσδιοριστεί κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσής της, μετά την αφαίρεση του καθαρού δανεισμού. Οι δύο εταιρείες εμφανίζουν ήδη ισχυρή κερδοφορία, με EBITDA που ξεπερνά τα 40 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Με τη συμφωνία αυτή, ο όμιλος Actor αποκτά ένα από τα ισχυρότερα χαρτοφυλάκια περιβαλλοντικών έργων στη χώρα, ενισχύοντας τη θέση του σε έργα διαχείρισης απορριμμάτων, ΣΔΙΤ, ανακυκλώσεις, επεξεργασίας κλιμάτων και παραγωγής πράσινης ενέργειας από απόβλητα. Η συμφωνία αποτελεί την πρώτη μεγάλη επιχειρηματική κίνηση του ομίλου Actor μετά την ολοκλήρωση της ιστορικής χρηματοδότησης ύψους σχεδόν 1 δισεκατομμυρίου ευρώ μέσω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου των 650 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία υπερκαλύφθηκε 3,6 φορές με προσφορές που ξεπέρασαν τα 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ και της έκδοσης ομολόγου ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ, που επίσης υπερκαλύφθηκε κατά 1,8 φορές. Η συμφωνία με τη Motor Oil για την απόκτηση του 75% της Ηλέκτρο και της Θαλής αποτελεί το πρώτο μεγάλο βήμα της Actor μετά την ιστορική χρηματοδότηση του ομίλου και δείχνει ότι τα κεφάλαια που άντλησε περνούν πλέον στην πράξη, με επενδύσεις που ενισχύουν τη θέση στις υποδομές, το περιβάλλον και την κυκλική οικονομία.
0: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Νίκο Μπουζέα και η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Quattro Ruote. Το πληρέστερο περιοδικό αυτοκινήτου. Τα θρηλυκά αυτοκίνητα και οι διαδρομές που σημάδεψαν τα νιάτα μας. Τα τεράστια αμερικάνικα, τα μικρά ευρωπαϊκά, τα πρώτα γιαπωνέζικα και τα σοσιαλιστικά. Από τις καρμανιόλες της Κατάρας, Κολοσσούρτη και Κακιάς Σκάλας στους σύγχρονους αυτοκινητόδρομους. Τα στέκια των

0: δεν κατάφεραν να διατηρήσουν το προβάδισμά τους και τα πάντα θα κρυθούν στη ρεβάνς της Βουλγαρίας.
1: Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την έδρα του και το ισόπαλο 1-1 κόντρα στην ΤΣΣΚΑ 1948 άφησε τα πάντα ανοιχτά εν ώψη της ρεβάνς με φόντο τα play-off του Conference League. Οι πράσινοι μπήκαν πολύ καλά στο παιχνίδι και κατάφεραν να προηγηθούν με τον Γιάγκουσιτς να βρίσκει δίχτυα για δεύτερο συνεχόμενο μάτς με ωραία κεφαλιά ύστερα από σέντρα ακριβίας του Αντίνο. 10 λεπτά μετά και κόντρα στη ροή της αναμέτρησης, οι Βούλγαροι ισοφάρισαν με τον Ρούσεφ να σκοράρει από πλεονεκτική θέση. Από εκείνο το σημείο και μετά, η ΤΣΣΚΑ 1948 είχε περισσότερες και πιο κλασικές ευκαιρίες, με πρώτη αυτή του Ρούσεφ στο 57 με τον Πένια να τον νικά σε τετατέτ και λίγο πριν το φινάλε της αναμέτρησης με το δυνατό σου του Γκάτσεβιτς να σταματάει στο οριζόντιο δοκάρι.
2: Ήταν ένας αγώνας ανοιχτός, κατά τον οποίο όταν χάναμε την μπάλα δεν είχαμε τη δυνατότητα άμεσα να την ανακτήσουμε. Υπήρχε αρκετή πίεση. Στο δεύτερο ημίχρονο αναμφισβήτητα έπρεπε να είχαμε να ανακτούμε την μπάλα όταν την χάναμε. Παίξαμε αρκετά ανοιχτά. Ο σκοπός και το καθήκον μας είναι ένα, να πάμε στη Βουλγαρία, να πάρουμε την νίκη. Είναι κάτι που το μπορούμε.
1: Η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για την 3η 11 Αυγούστου στη Βουλγαρία, με τον Παναθηναϊκό να μην έχει περιθώριο λάθους στη μάχη που δίνει για να μπει στη League Phase του Conference League.
0: Την ευρωπαϊκή σκητάλη παίρνει απόψε ο ΠΑΟΚ που υποδέχεται στην Τούμπα την Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο προπονητής του δικεφάλου του Βορρά, Αλέσιο Λύση, μίλησε για την αναμέτρηση, τονίζοντας πως η ομάδα του θα πρέπει να είναι απόλυτα συγκεντρωμένη και να εκμεταλλευτεί την έδρα της.
3: Always difficult to predict a match in Europe.
4: Πάντα είναι δύσκολο το να αντιμετωπίζεις μια ομάδα από ένα διαφορετικό πρωτάθλημα από το δικό σου. Δεν γνωρίζεις καλά τον αντίπαλο. Περιμένω ένα ισορροπημένο παιχνίδι. Παίζουμε μια καλή ομάδα και θεωρώ πως θα πρέπει να είμαστε σε θέση το να πάρουμε πλεονέκτημα σε αυτό το πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα. Θα πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί, θα πρέπει να είμαστε παρόντες στο γήπεδο καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, να πάρουμε το προβάδισμα σε αυτό το πρώτο παιχνίδι. Παίζουμε μια πολύ καλή ομάδα, η οποία έχει μια αρκετά καλή ισορροπία ανάμεσα στους ταλαντούχους ποδοσφαιριστές της και στους έμπειρους ποδοσφαιριστές. Έχουν μια καλή ισορροπία επίσης στο κομμάτι του πώς αμήνονται και το πώς επιτίθενται στο γήπεδο. Οπότε θεωρώ θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον και δύσκολο παιχνίδι για εμάς.
0: Η αποστολή της εθνικής μας ομάδας καλλιτεχνικής κολύμβησης επέστρεψε από το Παρίσι έχοντας κατακτήσει την τρίτη θέση στον πίνακα των μεταλλίων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου. Οι αδερφές Αλεξανδρή φορούσαν περήφανες τα χρυσά μετάλλια τους και έδωσαν το σύνθημα για νέες επιτυχίες.
1: Τα ξημερώματα επέστρεψε με απευθείας πτήση από το Παρίσι η αποστολή της εθνικής μας ομάδας καλλιτεχνικής κολύμβησης στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος της Αθήνας, με τις δις χρυσές πρωταθλήτριες Ευρώπης, αδερφές Άννα Μαρία και Ειρήνη Αλεξανδρή, να φορούν περήφανες τα μετάλλια τους. Παρά την προχωρημένη ώρα, η υποδοχή ήταν θερμή και αποθεωτική από συγγενείς και φίλους, αλλά και εκπροσώπους της ΚΟΕ, ιδιαίτερα για τις αδερφές Αλεξανδρή που κατέκτησαν τα δύο ιστορικά χρυσά ευρωπαϊκά μετάλλια στο ελεύθερο και στο τεχνικό ντουέτο, αλλά και για τα υπόλοιπα μέλη της αποστολής που είχαν επίσης και άλλα καλά πλασαρίσματα σε τελικούς του Ευρωπαϊκού, καθώς και για τις συνοδούς προπονήτριες.
5: Είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά, πάρα πολύ μεγάλη συγκίνηση. Έχουμε βιώσει πάρα πολλά συναισθήματα τις τελευταίες μέρες που νομίζω ακόμα δεν τα έχουμε συνειδητοποιήσει όλα 100%. Ήρθαμε στην Ελλάδα το Μάρτιο, είχαμε πολύ λίγη προετοιμασία μέχρι το Πανευρωπαϊκό, μόλις 5 μήνες. Και όμως παρόλα αυτά τα καταφέραμε, φτάσαμε στα δύο χρυσά μετάλλια. Είμαστε πάρα πολύ συγκινημένες. Ακούσαμε τον εθνικό ύμνο και μόνο κίνητρα μας δίνει και αυτοπεποίθηση για το μέλλον.
6: Αυτός είναι ένας ξεχωριστός και μοναδικός αγώνας για μας. Συγκινηθήκαμε πάρα πολύ, το βιώσαμε με έναν μοναδικό τρόπο και αυτό, όπως είπε η Κυρίνη, μας δίνει μεγάλο κίνητρο για το μέλλον.
1: Η Ελλάδα βρέθηκε στην τρίτη θέση του πίνακα των μεταλλίων χάρη στις αδερφές Αλεξανδρή, ενώ συνολικά οι εμφανίσεις της ελληνικής αποστολής έδειξαν πως τα καλύτερα έρχονται.
0: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο του Action 24. Επόμενη ενημέρωση στις 7 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Αθηνά Σούτζου. Καλό σας απόγευμα.

0: Ένας νέος προορισμός σε καλή. Πες ναι στο Rotterdam και σε άλλους 163 προορισμούς του δικτύου μας. Κλείσε θέση τώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα η θερμοκρασία και την Παρασκευή με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Πιο αναλυτικά, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσει γενικά έθριος καιρός με λίγες αφώσεις. Από το μεσημέρι θα αυξηθούν στα ορεινά υπηρωτικά και στη Μακεδονία, την Πίνδο και το ιστορικό της Πελοποννήσου θα σημειωθούν μπόρες που το βράδυ θα εξασθενήσουν. Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες

3 με 5 και στο ανατολικό τοπικά 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 33 με 36 και τοπικά στους 37 με 39 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες κυρίως 2 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν το μεσημέρι και το απόγευμα και κυρίως στο ιστορικό του νομού θα εκδηλωθούν μπόρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 3 με 4 μποφόρ.

0: Το Σάββατο, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές του 34 με 37 και τοπικά του 38 με 40 βαθμούς Κελσίου. Στις περισσότερες περιοχές θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, με περιορισμένη αστάθεια κυρίως στα δυτικά και βόρεια πυρωτικά, ενώ οι βοριάδες στα πελάγι θα φτάνουν τα 4 με 6 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Την Κυριακή, οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν και θα φτάνουν τα 5 με 7 και τοπικά στο κεντρικό Αιγαίο τα 8 μποφόρ. Παράλληλα, η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές, με αστάθεια στα δυτικά και βόρεια τις θερμές ώρες της ημέρας και τη θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα ανατολικά και νότια.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
2: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη, με τον Δημήτρη Καρβέλη.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβουη Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
6: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
7: Θάλασσες θα φτιάξω.
5: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
8: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
9: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
10: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
11: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
12: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
13: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.
14: Η ζωή σε ένα σπίτι δεν σταματάει ποτέ. Το ίδιο και η ανάγκη για ενέργεια. ΔΕΗ My Home Maxima. Για μεγάλες καταναλώσεις με χαμηλές σταθερές χρεώσεις ενέργειας και σημαντικές εκπτώσεις και προσφορές. ΔΕΗ My Home Maxima. Σταθερά στις μεγάλες ανάγκες με μεγάλα προνόμια. Από τη ΔΕΗ.

Καλώς ήρθατε στο Ρέθυμνο, στην καρδιά της Κρήτης, προστατευμένο από τα Λευκά Αιώρη και τον Ψιλορίτη. Μια πόλη γεμάτη χρώματα και αρώματα. Μείνετε μαζί μας, γιατί ένα ακόμη ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε. Η πόλη του Ρεθύμνου θεωρείται μια από τις καλύτερα καλοδιατηρημένες αναγεννησιακές πόλεις ολόκληρη την Ευρώπη. Όπως βλέπετε, υπάρχουν έντονα στοιχεία από τους Ενετούς, μιας και που οι Ενετοί έκαναν την πόλη του Ρεθύμνου ξακουστή στον τότε γνωστό κόσμο. Αργότερα ήρθαν και οι Τούρκοι, όπου άφησαν και αυτοί με την αρχιτεκτονική τους τα σημάδια σε αυτή την πόλη, όπως ο μιναρές που βλέπετε πίσω μου.

Αυτή είναι η νέα πλατεία στο Ρέθυμνο, όπου αν βρεθείς στο κέντρο της και κοιτάξεις τριγύρω, η αρχιτεκτονική των κτηρίων θα σε ταξιδέψει πίσω στο χρόνο.

Συνεχίζουμε κατηφορικά προς το ενωτικό λιμάνι. Η βόλτα μας στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου ξεκινάει εδώ από την κεντρική πύλη ή τη μεγάλη πόρτα που την αποκαλούν και ντόπιοι. Τόπο συνάντησης για όλους, και για τους κάτοικους που ζουν στο Ρέθυμνο, αλλά και για τους επισκέπτες. Η πύλη αυτή κτίστηκε από τους ενετούς. Άνοιγε νωρίς το πρωί και έκλεινε αργά το βράδυ. Είναι από τα ελάχιστα σωζόμενα ενετικά, όχι ρωματικά έργα, γιατί εξαιτίας του ότι η πόλη μεγάλωνε ξανά και ξανά, αναγκαζόντουσαν να τα γκρεμίζουν για να τα ξαναφτιάχνουν.

Αυτό είναι το μακρύ στενό, ένα από τα ομορφότερα στενά της παλιάς πόλης του Ρεθυμνού. Γεμάτο βοκαμβίλες, ενετικά σπίτια και ενετικές κρίνες. Περπατώντας την παλιά πόλη του Ρεθύμνου, σου αποκαλύπτεται ένας άλλος κόσμος. Γίνεται μία όμορφη μίξη του παρελθόντος με το σήμερα. Ένας λαβύρινθος γεμάτος εκπλήξεις.

Η λύρα είναι η φωνή της Κρήτης που κρατά ζωντανές τις μνήμες και τις παραδόσεις με το διαχρονικό της ήχο. Ο Νίκος πρώτα έπαιξε τη λύρα, την αγάπησε και μετά ασχολήθηκε με την κατασκευή της. Και την παίζει καλά.

0: Νικόλα, βρισκόμαστε σε ένα παραδοσιακό εργαστήρι που φτιάχνουμε την κριτική λύρα.
1: Πολύ σωστά.
0: Πόσο παλιό είναι αυτό το μαγάζι εδώ?
1: Λοιπόν, θα σε εντυπωσιάσω, διότι είναι ανοιχτό από το 1948 και ιστορικά, εν ενεργεία τώρα μιλάμε, πρέπει να είναι το παλιότερο μαγαζί στον κόσμο.
0: Που κατασκευάζει...
1: Που κατασκευάζει την κριτική λύρα, ναι, ο χώρος εδώ μέσα.
0: Εσύ πώς βρέθηκες σε αυτό το χώρο?
1: Εδώ πέρα λοιπόν υπήρχε ένας άλλος κατασκευαστής, ο οποίος δυστυχώς το άφησε τότε επειδή υπήρχε μια κακή κατάσταση μέσα στην οικογένειά του. Το είχαν αφήσει κλειστό για κανένα χρόνο και εφόσον ήταν ξενήλικια αυτό το μαγαζί, το αναλάβαμε εμείς. Δηλαδή από το 1995 ουσιαστικά είμαστε εδώ πέρα σαν οικογενειακή επιχείρηση μέχρι και σήμερα. Έτσι. Δηλαδή κοντεύουν τα 30 χρόνια. Πατέρας μου όμως, γιατί από τον πατέρα μου ξεκινάει η ιστορία της τέχνης δηλαδή εδώ μέσα, είχε ξεκινήσει από το 1978 που εργάζεται μέχρι και σήμερα. Δηλαδή είναι τώρα, πόσο χρόνο είμαι εγώ, δηλαδή φαντάσου, 46, στα 47 χρόνια δηλαδή προχωράει στο θέμα κατασκευής. Που θεωρείται, πιστεύω, και ο παλιότερος επαγγελματίας κατασκευαστής. Έτσι, γιατί παλιότερα στην Κρήτη το είχαν και πολύ μεράκι το να είναι και παππούδες, ξέρεις, να φτιάξω μια λίρα έτσι, για τη δική μου ή για να φτιάξω μια λίρα για τον κονάκια μου. Αλλά πλέον δηλαδή, σαν επαγγελματίες, θεωρώ ότι είμαστε εμείς δηλαδή πιο παλιοί.
0: Ξεκίνησε αυτή τη δουλειά επειδή το έκανε ο πατέρας σου, ήταν κάτι άλλο, πιο βαθύ?
1: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Ο άνθρωπος, να ξέρεις, μέσα στη ζωή του επηρεάζεται πάρα πολύ από τα παιδικά του χρόνια. Χωρίς να το καταλαβαίνεις κιόλας πολλές φορές. Έτσι, και τη μορφή περισσότερο μας τη δίνουν οι γονείς, διότι έχουμε την πρώτη επαφή, ξεκινάει η πρώτη αγάπη με στη ζωή μας άμεσα με τον πατέρα μας και τη μάνα μας. Και με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, τι συνέβη για σε μένα? Ναι. Πήγε το εργαστήριο το που είναι πάνω στο Τσουπόπουλο, με έπαιρνε ο πατέρας μου τα πρωινά, έτσι, ξέρεις, μικρούλι. Πάρ' του, δώσ' του λίγο να τρέψει κάτι εκεί για να περνάει η ώρα του και τα λοιπά και να με προσέχει και παράλληλα. Αυτό όμως δούλευε όμως μέσα μου. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο έμπαινε μέσα μου ασθενέστα, ωραία, και σιγά σιγά τα αγαπούσα. Έχει φοβερά συναισθήματα τα οποία αναπαύεται ο άνθρωπος. Έτσι, γιατί πάντα ο άνθρωπος τι κάνει στη ζωή του, θέλει να δημιουργεί.

0: Και αυτό το επάγγελμα είναι ένα επάγγελμα το οποίο πραγματικά σε αναπαύει έτσι πνευματικά σε αυτό που κάνεις. Είναι ένα δύσκολο επάγγελμα, πρέπει να το αγαπάς, πρέπει να έχεις ταλέντο και μεράκι και το κυριότερο είναι υπομονή.
1: Πότε έφτιαξε την πρώτη σου λίρα και ποιος ήταν αυτός που την έδειξε? Πήγες στον πατέρα σου και λες: Πατέρα, τα κατάφερα.
0: Μαζί τα δουλεύουμε. Μα ακόμη μέχρι και σήμερα τα δουλεύουμε μαζί. Γιατί ο χώρος εδώ πέρα, πρόσεξα να δεις. Επειδή δεν είναι τόσο μεγάλος χώρος και θέλω μεγαλύτερο χώρο στο να δουλέψω, να κάνω τα χοντρά κομμάτια, τα δουλεύουμε όλοι μαζί. Εντάξει, έχω ολοκληρώσει λίρες πάρα πολλές φορές, έτσι δεν το συζητώ. Αλλά πάντα η εργασία μας ήταν μαζί. Γι' αυτό όλες οι λίρες έχουν κάτι από εμάς. Είναι ένα όργανο με τρία ξύλα κολλημένα μαζί. Έτσι. Δηλαδή έχουμε το κύριο σκάφος που είναι πίσω, πάντα μονοκόμματο. Δύο το καπάκι και τρία η γλώσσα μας. Γιατί λέω για το σκάφος είναι μονοκόμματο? Γιατί πάντα στην κατασκευή μας το μορφώνεις. Δηλαδή έχουμε αυτό εδώ το σημείο, το οποίο είναι πάντα μονοκόμματο και καλούπι. Δηλαδή είναι χοντροκομμένο και άντε τώρα σιγά σιγά
1: να το φας.
0: Με υπομονή να το τρως σιγά σιγά, να το ελέγχεις συνέχεια, γεωμετρικά, έτσι να μετράς συνέχεια και να ολοκληρωθεί να γίνει όπως είναι η λίρα που σου δείξα προηγουμένως.
1: Δηλαδή με ένα κομμάτι ξύλου τέτοιο ξεκινάει.
0: Ναι.
1: Ισχύει αυτό που λένε ότι πρέπει πρώτα να το φανταστείς και μετά να ξεκινήσεις να το φτιάχνεις?
0: Για να φτιάξεις ένα σπίτι τι πρέπει να κάνεις? Φανταστείς, έτσι να το σχεδιάσεις, και αυτό το ίδιο πράγμα γίνεται και στην κατασκευή της λίρας. Το έχουμε σχεδιάσει, δηλαδή. Βλέπεις ότι υπάρχουν ακόμα γράμμες. Είναι σχεδιασμένο κανονικά από το καλούπι. Στη συνέχεια λοιπόν το δουλεύω.
1: Κατασκευάζεις ή παίζεις κιόλας?
0: Πρώτα έπαιξα και μετά κατασκευάζα.
1: Όλοι έτσι ξεκινάνε.
0: Συνήθως, ναι. Συνήθως. Και ο πατέρας μου το ίδιο πράγμα έκανε. Πρώτα έμαθε να παίζει λίγο και μετά του ήρθε η έπνευση το να κάτσει να φτιάξει μια λίρα και το ξεκίνησε. Είναι πραγματικά ένα ευλογημένο όργανο το οποίο μπαίνει μες στο πνεύμα σου και σε ηρεμεί.

Κάθε τόπος έχει και μέρη τα οποία μένουν αναλύοντα στο πέρασμα των χρόνων και παραμένουν παραδοσιακά. Έτσι και εδώ στην Κρήτη, ένα από αυτά τα μέρη είναι η Αργυρούπολη. Το παραδοσιακό χωριό που είναι χτισμένο στα 230 μέτρα υψόμετρο. Πάνω στα ερείπια της αρχαίας πόλης Λάπα. Περάσουμε την Καμάρα και πάμε να περπατήσουμε μέσα στο χωριό.

Η βόλτα μέσα στο χωριό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί περπατώντας τα σοκάκια υπάρχουν σημεία που φανερώνουν πως το χωριό έχει μακρά ιστορία στο πέρασμα των αιώνων. Όπως για παράδειγμα αυτή η πύλη εδώ, που είναι από την εποχή των Ενετών, που κοσμεί μέχρι και σήμερα το αρχοντικό αυτό.

Το χωριό έχει δύο οικισμούς. Το ανοχώρι που είμαστε εδώ και το κατοχώρι. Εδώ κυριαρχεί το πράσινο και υπάρχει πλούσια βλάστηση. Γιατί? Το χωριό είναι χτισμένο πάνω σε δύο ποτάμια. Η έντονη παρουσία λοιπόν του νερού έχει μετατρέψει το τριγύρο τοπίο από τον οικισμό σε ένα καταπράσινο παράδεισο. Θα περπατήσουμε τώρα κάτω και θα πάμε στις πηγές, γιατί σε αυτό το χωριό το σημαντικότερο αξιοθέατο το έχει δημιουργήσει η φύση και θα το δείτε σε λίγο.

Κάτω ακριβώς λοιπόν από το ανοχώρι και το κατοχώρι, οι πηγές της Αγίας Δύναμης. Βλέπετε, κατά πράσινο τοπίο, με τα πλατάνια από πάνω, τρεχούμενα νερά, μια δροσερή όαση.

Αυτό είναι το μικρό εκκλησάκι της Αγίας Δύναμης που βρίσκεται μέσα στο βράχο. Ένα μικρό σπήλο από όπου αναβλύζουν και τα τρεχούμενα νερά.

Βρισκόμαστε νότια του νομού Ρεθύμνης. Πίσω μας τα βουνά και απόκριμνη βράχη. Μπροστά μας το Λιβικό Πέλαγος. Έχουμε περάσει το χωριό Σελιά. Φτάνουμε στο Μύρτιο, που από κάτω του είναι η παραλία Πλακιάς. Εμείς όμως κατευθυνόμαστε προς την δημοφιλή παραλία Πρέβελη, μια από τις ομορφότερες παραλίες της Κρήτης αλλά και ολόκληρης της χώρας, και εννοείται όσοι επισκέπτες έρθουν στο νησί είτε και στο νομό Ρεθύμνης, επιβάλλεται να κάνουν μια στάση. Πηγαίνοντας για Πρέβελη, αφού έχω περάσει τα χωριά και είμαι παραλιακά, το βλέμμα μου έπεσε πάνω σε ένα πέτρινο κλισάκι το οποίο είναι καρφωμένο πάνω στα βράχια. Είναι το κλισάκι του Αγίου Παϊσίου. Αν πηγαίνετε Πρέβελη, είτε ερχόμενοι από Ρέθυμνο είτε από τα Σπακιά, να κάνετε μια στάση στο κλισάκι. Πραγματικά η θέα από εκεί πάνω σου κόβει την ανάσα.

0: Όλα αυτά τα ταξίδια που έχω κάνει μου έχουν διδάξει ότι οι ομορφότερες παραλίες είναι αυτές που για τις προσεγγίσεις πρέπει να περπατήσεις αρκετά. Υπέροχη διαδρομή, η κατεβασιά είναι και πιο άνετη και ξεκούραστη, έχοντας φόντο το Λιβικό Πέλαγος. Είναι λες και βρίσκεσαι πάνω σε ένα μπαλκόνι και μπροστά σου απλώνεται το απέρατο μπλε. Πολλά τα σκαλιά, κανένα 20 λεπτό περπάτημα για να κατεβείτε, αλλά σίγουρα το τοπίο και η φύση θα μας ανταμείψει. Αμέτρητες οι ομορφιές της χώρας μας, αλλά και της Κρήτης ολόκληρης. Φοράσαμε και μαγιό, γιατί για να περάσουμε στο μονοπάτι θα μπούμε μέσα στο νερό. Δεν ξέρω αν έχετε ξαναδεί παραλία μέσα σε ένα φοινικό δάσος. Αλέξανδρε, σίγουρα. Σίγουρα, ε. Μέχρι πού θα φτάσω. Οχο. Οκ. Πάμε. Με το οποίο είναι πραγματικά εξωτικό για τα ελληνικά δεδομένα. Δεν μας έχει συνηθίσει η ελληνική φύση σε τέτοιες εικόνες. Αριστερά και δεξιά ένα τεράστιο φοινικό δάσος. Αν συνεχίσεις προς τα μέσα, υπάρχουν διάφορα καταρακτάκια, βάθρες, για να κάτσετε και να απολαύσετε έτσι τη δροσιά τους. Το νερό έρχεται μέσα από το φαράκι και καταλήγει στην παραλία. Αξίζει όντως να το περπατήσετε, να φτάσετε μέχρι εδώ, μέχρι τις βάθρες, για πιο δροσερές βουτιές. Τελικά τι χρειάζεται ο άνθρωπος, παιδί μου, τι χρειάζεται. Ένα όμορφο φυσικό τοπίο, να καθίσει, να ρεμβάσει, να το ακούσει και να ταξιδέψει.
1: Με βάση το θρύλο, ο Οδυσσέας, επιστρέφοντας την Ιθάκη από τον πόλεμο της Τρίας, πιθανότητα έκανε μια στάση στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβηνης. Ίσως κάπου εκεί που ξαποστάσα κι εγώ.
0: Ευτυχία. Ευτυχία να βρίσκεσαι σε τέτοια μέρη.

Πηγαίνοντας για Ελεύθερνα, κάντε στάση στην ιστορική Μονή Αρκαδίου. Το μοναστήρι έπαιξε ενεργό ρόλο στην κριτική αντίσταση της τουρκοκρατίας κατά την κριτική εξέγερση του 1866. 943 Έλληνες, κυρίως γυναίκες και παιδιά, αναζήτησαν καταφύγιο στο μοναστήρι. Μετά από 3 μέρες μάχης και με εντολή του ηγούμενου της Μονής, οι Κρήτες ανατείναξαν βαρέλια με πυρίτιδα, επιλέγοντας να θυσιαστούν παρά να παραδοθούν. Μπαίνοντας στον προαύλιο χώρο, βλέπεις μπροστά το ναό με τα ιδιαίτερα καμπαναριά. Αριστερά, καμάρες, τριγύρω αμπελώνες. Και όλα αυτά δημιουργούν ένα τελείως διαφορετικό σκηνικό από τα μοναστήρια που έχουμε συνηθίσει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αφιερώστε λίγο χρόνο και περιπλανηθείτε τριγύρω της Μονής για να δείτε τους κήπους. Περιηγηθείτε σε όλους τους χώρους του μοναστηριού που μέσα τους λειτουργεί έκθεση εικόνων και ένα μουσείο.

Κριτικές και κριτικοί, σας ευχαριστούμε. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη έφτασε στο τέλος του. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αμέσως μετά, The Rookies. Άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
2: Sideways in linen.
1: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
2: Oh, shit. Let's go around get some shit. I am happy here. Morning.
1: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
2: I can either go back to London and resume my old life.
3: Yeah, do that.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
4: Welcome!
5: Sis, I've missed you.
4: I've been thinking about my painting a lot lately.
6: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops. You'll be working with Jason. Jason. Oh, he's great. You'll love working with him.
7: Hi.
8: I love the town. I really get to help people. It's kind of nice.
9: Do you know how to bake cookies?
10: I'm going to take a year and travel and pursue my art.
11: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
1: Η αγάπη στο Whiteboard. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.
12: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περίεργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
13: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
14: Θάλασσες θα φτιάξω.
12: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
1: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.

0: Okay, guys, I'm coming out.
1: Anybody else in there?
2: Yeah, he's shot.

0: officers, cover both ends of the street. Take the back entrance. Come on with me.
1: He's locked himself in the vault with three of my girls and a police officer.
2: Police officer?
1: Yes.
2: What's his name?
1: I don't know. Maybe one of the tellers can tell us. He walked right up to the vault. He walked right up to the vault with a gun in his hand.
3: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Η καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο Γαστρονόμο Αυγούστου τα κάνουμε μαρμελάδες εύκολα γλυκά ψυγείου και πρωτότυπα κέικ. Τάρτες γλυκά κουταλιού, παγωτά και σορμπέ. Γεμίστε τη σακούλα φρούτα. Εμείς τη γεμίζουμε ιδέες. Γαστρονόμος, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, Sherlock Holmes και ο δεύτερος τόμος Disney Editor's Choice.
2: Just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
3: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
2: Who is Olivia, and why are we writing about her?
3: Olivia might have been an agent of fate.
2: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life, closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
4: Surprise!
2: Hey, you.
3: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
2: Now.
3: I think we start writing our own story.
5: Ιστορίες αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
6: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
7: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
6: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
8: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
6: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
9: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
5: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: I got just the spot for you two.
1: Police officers! Freeze!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's cameras, cut them off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
7: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
8: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
9: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει, τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
7: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
6: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
10: Sideways in linen.
4: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
10: Oh, shit. Let's go around at some shit. I am happy here. Morning.
4: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
10: I can either go back to London and resume my old life.
11: Yeah, do that.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
12: Been thinking about my painting a lot lately.
13: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops. You'll be working with Jason. Jason, oh, he's great. You'll love working with him.
14: Hi.
15: I love the town. You know, I can help people. It's kind of nice.
14: Do you know how to bake cookies? I'm gonna take a year and travel and pursue my art.
15: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
4: Η αγάπη στο White Club. Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
16: Έλα, έλα,
17: έλα πως είσαι.

ξενερώσεις. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

Φίλες και φίλοι του πρωταθλήματος Αργεντινή, καλημέρα σας. Είμαι ο Μανώλης Γερακάκης και μαζί θα παρακολουθήσουμε ζωντανά και αποκλειστικά από Action 24 και από το YouTube του Athletico.gr την αναμέτρηση μεταξύ της Boca Juniors με την Estudiantes. Βρισκόμαστε στο Tomás Adolfo Ντουκό, καθώς η Boca δεν θα παίξει στην έδρα της στο Bombonera λόγω της κατάστασης του αγωνιστικού χώρου. Εμείς θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τις αρχές ενδεκάδες και τη σέντρα στην αναμέτρησή μας.

0: Θα ξενερώσεις.
1: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλα Bet, έλα όπως είσαι.
2: Επιστρέψαμε λοιπόν. Παρότι οι φίλοι της Μπόκα δεν βρίσκονται στο σπίτι τους, η ατμόσφαιρα βλέπουμε είναι καυτή. Πυροτεχνήμα δεν είχαμε στην έναρξη. Και έχει ξεκινήσει για τα καλά το τραγούδι. Πάμε να δούμε όμως τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Μοντέρο κάτω από τα goal post για την Μπόκα. Δεξιά, Λοζάνο, αριστερά, Μπλάνκο, δίδυμο στα στόπερ, Πελεγκρίνο με Ντιλόσο. Τριάδα στα χαφ με Δελγάδο, Παρέδες και Ασκασίμπαρ. Στις πτέρυγες της επίθεσης Αράνδα και Φλόρες και στην κορυφή βρίσκεται ο Μερεντιέλ. Ενώ για την Στουρνδιάδες, κατά τα goal post είναι ο Ιακόβιτς, καθώς ο Μουσλέρα δεν ξεκινάει σήμερα, δεν θα παρευρεθεί στο παιχνίδι, λόγω πυρετού όπως αναφέρουν από την Αργεντινή. Μπενεδέτη, Παλάσιος, Νούνιες μέσα η τετράδα στην άμυνα. Πιόβι και Κάστρο βρίσκονται στο κέντρο. Τιάγκο, Παλάσιος, Πέρες και Μπούργος μπροστά τους. Και στην κορυφή της επίθεσης ο αρχηγός της Εστουδιάδες, ο Καρίσο. Βλέπουμε και το πανό για την Εθνική Αργεντινής, για τις ευχαριστίες στην Εθνική Αργεντινής για όσα πρόσφερε στον κόσμο της στο παγκόσμιο κύπελο. Το γήπεδο της Ουρακάν που αγωνίζεται σήμερα η Μπόκα, όπως προαναφέραμε λόγω του προβλήματος στον αγωνιστικό της χώρο, δεν απέχει πολύ, μόλις 3,2 χιλιόμετρα από την έδρα της στο Μπομπονέρα. Ενώ οι Χενέιζες είχαν αγωνιστεί τελευταία φορά ως γηπεδούχοι σε αυτό το γήπεδο στις 17 Μαρτίου του 1985, τότε είχαν επικρατήσει με 2-1 τη Σάλτο Σόρνος Ζάπλα. Εκείνη την περίοδο η Μπόκα δεν μπορούσε να αγωνιστεί στην έδρα της λόγω οικονομικών προβλημάτων και συνολικά έχει δώσει σε αυτό το στάδιο 15 αναμετρήσεις. Ως γηπεδούχος μετράει 9 νίκες, 4 ισοπαλίες και μόλις 2 ήττες. Μένει να δούμε τι θα κάνει και σήμερα. Εδώ βλέπουμε τον Καρίσο. Και Ασκασίμπαρ. Το αμάξι πάει την μπάλα στον πρώτο διαιτητή της αναμέτρησης, τον Ναζαρένο Αράσα. Αυτός θα την παραλάβει και θα έχουμε σέντρα στο παιχνίδι. Η Μπόκα η οποία ψάχνει την πρώτη της νίκη στο τορνέο κλαουζούρα, καθώς σε δύο παιχνίδια δεν έχει καταφέρει να πάρει το τρίποντο, ενώ αυτή η αναμέτρηση είναι μεσοβδόμαδα, καθώς είναι εξαναβολής εξαιτίας των ευρωπαϊκών, των υποχρεώσεων της Boca Juniors για το Copa Sudamericana. Η δύναμη της συνήθειας και είπαμε ευρωπαϊκές, εννοείται όχι ευρωπαϊκές. Έτοιμοι για τη σέντρα οι Στουδιάντες. Περιμένουμε το OK από το διαιτητή. Και έχουμε σέντρα στο παιχνίδι. Πρώτη κατοχή για την Εστουδιάντες. Μπάλα πίσω και αμέσως μια μακρινή παλιά από τον Τόμας Παλάσιος. Πέρες προσπάθησε να διεκδικήσει την μπάλα, δεν τα κατάφερε. Μερεντιέλ γύρισε προς τα πίσω. Νούνιες. Και έχει τώρα ο Πέρες. και ο Μέσα θα γυρίσει πίσω για τον Ιακόβιτς. Κόσμος της Μπόκα έχει ξεκινήσει το τραγούδι, καθώς υπήρχαν και παράπονα από τους κάτοχους διαρκείας, μιας και το Μας Αδόλφο Ντουκό είναι μικρότερο γήπεδο από τον Μπομπονέρα. Χωράει 43.000 άτομα, με αποτέλεσμα κάποιοι κάτοχοι διαρκείας να μην μπορούσαν, να μην έχουν καταφέρει να παρευρεθούν στο γήπεδο για να δουν την αγαπημένη της ομάδα. Μοντέρο έδωσε για τον Μπλάνκο. Αυτός με μια μακρινή παλιά προσπάθησε να βρει, χωρίς αποτέλεσμα όμως, τον Αράνδα. Και εδώ διώχνει τον κίνδυνο ο Πελεγκρίνο. Μία από τις εκπλήξεις σήμερα στο βασικό σχήμα της Μπόκα. Συνήθως ο Άριτον Κώστα ξεκινάει. Πιόβι έδωσε. Μπάσα έγινε όμως το κλέψιμο. Μπούργος έχασε. Και τρέχει τώρα με τον Φλόρες η Μπόκα. Φλόρες πάει εδώ να περάσει, όμως δεν θα τα καταφέρει. Τον έκοψε πολύ όμορφο Κάστρο. Δεν μπόρεσε να περάσει μια παλιά μπροστά. Γύρισε ο Φλόρες και κάλυψε και διόρθωσε έτσι το λάθος του. Το βλέπουμε και τον Αλεξάνδερ Μεδίνα, τον προπονητή της Εστουδιάντες. Και Μπενεδέτη ετοιμάζεται να εκτελέσει το πλάγιο. Έδωσε την πάσα στον Τόμας Παλάσιος. Μπενεδέτη, βλέπουμε πρεσάρει κάπως η Μπόκα, θέλει να οδηγεί σε κάποιο λάθος τους αντιπάλους της. Μέχρι στιγμής όμως αντέχει στο pressing και στο διάντης και για να δούμε τώρα, ίσως υπάρχει μια ευκαιρία να τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο. Χάνει λίγο το κοντρόλο Κάστρο και γίνεται το κλέψιμο εν τέλει. Και έχει τώρα ο Αράνδα. Πλάι για τον Φλόρες. Πύρο Δελγάδο. Δύο ομάδες τελευταία φορά αναμετρήθηκαν στη δεύτερη αγωνιστική του Απερτούρα. Τότε είχε νικήσει με 2-1 οι Στουδιάνδες. Ενώ συνολικά έχουν αναμετρηθεί 227 φορές, 116 νίκες η Μπόκα, 55 Στουδιάνδες και 56 μάτς έχουν έρθει ισόπαλα. Έχει το πάνω χέρι συνολικές αναμετρήσεις η Μπόκα. Όμως τα τελευταία 5 παιχνίδια έχει 2 νίκες οι Εστουδιάντες, η μία μάλιστα είναι και στα πέναλτι του 2024, στα ημιτελικά του πρωταθλήματος Αργεντινής. Όπου απέκλεισε την Μπόκα και μετά έφτασε μέχρι την κατάκτηση απέναντι στην Βελές. Να πούμε και τις καλημέρες μας στο chat του YouTube. Περιμένουμε τα σχόλιά σας. Να κάνουμε την κλασική μας συζήτηση. Και έχει τώρα εδώ την μπάλα του Διάντες. Ίσως είναι ευκαιρία. Καλό τάκλιν όμως. Από τον Ντιλόσο. Ντιλόγιο και πήρε ξανά την κατοχή Μπόκα. Πάσα στο πλάι θα γίνει. Μια σέντρα είναι δυνατή. Περνάει μπάλα πάνω από τα goal post από τον Μπλάνκο. Προσπάθησε εκεί να βρει κάποιον ελεύθερο συμπαίκτη στην καρδιά της περιοχής. Τέλειο όμως δεν υπολόγισε σωστά. Είδαμε και τον προπονητή της Μπόκα, τον Ροδόλφο Αλουαμπαρένα, που θυμίζουμε έχει περάσει και από τη χώρα μας, είχε φορέσει τη φανέλα της ΑΕΚ τη σεζόν 2007-2008. Αγωνιζόταν σαν αριστερό μπακ. Παρέδες βγάζει πλάι για τον Μπλάνκο. Ζητάει και παίρνει ο Αράνδα, ο οποίος όπως βλέπουμε δεν είναι τόσο στην πλευρά, βοηθάει πιο πολύ στη μεσαία γραμμή. Και τώρα ο Φλόρες συνεργάστηκε και με τον Δελγάδο, η μπάλα πίσω στον Πελεγκρίνο και Μπλάνκο. Πάντα τον βοηθήσει ο Αράνδα, τη προτίμησε να γυρίσει πίσω την μπάλα. Και έχει ξανά ο Μπλάνκο. Θέλει την κατοχή η Μπόκα στα πρώτα λεπτά τουλάχιστον. Δηλώσω. Ασκασίμπαρ εδώ. Πιέστηκε και έχασε την μπάλα από τον Ντόμας Παλάσιος. Μπούργος έδωσε τον Πιόβι. Το στέλνει να βρει με μια μακρινή μπαλιά. Δεν θα τα καταφέρει όμως. Τον μέσα. Και έχει ξανά η Μπόκα. Πέρες προσπάθησε εκεί να κάνει το κλέψιμο, δεν κατάφερε να το ολοκληρώσει. Και ο Παρέδες με μια μακρινή μεταβίβαση θέλει να βρει τον Φλόρες, αλλά δεν τα κατάφερε. Βγήκε ο Ιακόβιτς. Εξουδετέρω στον κίνδυνο. Λοζάνο. Θέλει να πασάρει στο Δελγάδο, αυτός χάνει το κοντρόλ. Βγαίνει όμως ο Πελεγκρίνο και ξανακερδίζει την κατοχή για την ομάδα. Το έχει τώρα στο πλάι ο Αράνδα. Τα κουνάκια για τον Μπλάνκο. Ξαναπαίρνει ο Αράνδα. Θέλει να μπει στην περιοχή τον Κλίνο Νούνιες. Και βάλει και το πόδι του. Και ο Νούνιες και διώξε προσωρινά τον κίνδυνο. Παρέδες. Ο Μπλάνκο πάει για μια ακόμη σέντρα. Πέρασε η μπάλα στον Ασκασίμπαρ. Προς τα έξω, πασαπλάι, Λοζάνο εδώ, μία σέντρα σουτ. Η μπάλα θα περάσει εκτός τεσσάρων αγωνιστικών γραμμών. Ευκαιρία εδώ για την Μπόκα, καλή ήταν η σέντρα του Μπλάνκο, Ασκασίμπαρ βγήκε. Ο Τόμας Παλάσης όμως έβαλε το κεφάλι του και εδώ Λοζάνο. Δεν επέλεξε ανάμεσα σε σέντρα και σουτ, έκανε και τα δύο αν θέλετε μαζί. Και το αποτέλεσμα ήταν αυτό που είδαμε. Πρώτη καλή δημιουργία για την Μπόκα. Δεν ολοκληρώθηκε βέβαια με κάποιο σουτ. Και έχει τώρα οι Εστουδιάντες. Οι Εστουδιάντες η οποία έχει νικήσει την Δεφένσα στην προηγούμενη αγωνιστική με 3-0. Ενώ είχε χάσει 0-2 από την Ιντεπετιέντε στην πρεμιέρα του Κλαουζούρα. Από τη μεριά της η Μπόκα έχει μια ισοπαλία απέναντι στη Newell's Old Boys. Σε μια αναμέτρηση που παρακολουθήσατε ζωντανά και αποκλειστικά από Action24 και Athletico.gr. Και πέρασε την O'Higgins στα πέναλτι στη φάση των 32 του Copa Sudamericana, όπως είχαμε πει. Δεν έχει βρει σίγουρα τη φόρμα της η Μπόκα, η οποία βρίσκεται στην 14η θέση. Είναι αρκετά χαμηλά στον όμιλο Α που βρίσκονται οι δύο ομάδες που παρακολουθούμε σήμερα. Οι Στουδιάντες είναι στην 9η θέση. Θυμίζουμε αυτή η αναμέτρηση είναι ένα παιχνίδι εξαναβολής, όπως προείπαμε, για τη δεύτερη αγωνιστική. Ενώ και η River δεν είναι σε καλό φεγγάρι. Γενικά, Μποκά και η River δεν έχουν μπει καλά στο Κλαουζούρα. Η River είναι στην 15η θέση, στο Β' όμιλο. Και αυτή δεν έχει καταφέρει να πάρει τη νίκη σε κάποια από τα τρία παιχνίδια που έχει δώσει. Έγινε τώρα εδώ το κλέψιμο από την Μπόκα. Η μπάλα όμως κατέληξε στα πόδια του Κάστρο. Κάστρο κρατάει, θέλει να προχωρήσει με την μπάλα στα πόδια του. Αλλά δεν ρισκάρει κάποια παλιά. Πίσω η μπάλα έχει ο Πιόβι τώρα. Ωραία εδώ η πάσα, πέρασε κεφαλιά και βγαίνει στο πλάι ο Πέρες. Γύρισε στον Κάστρο, Κάστρο πίσω για τον Πιόβι. Δεξιά ζητάει και παίρνει ο Μέσα. Θέλει να κάνει και μια σέντρα, Ράνδα είναι εκεί να βάλει τον μπλοκ. Ένα ακόμα μια σέντρα, σούτ εκεί. Έχει περάσει τώρα η μπάλα, αλλά καταλήγει στον Μπλάνκο, ο οποίος θέλει να διώξει και τα καταφέρνει. Και έχει τώρα πάλι Μπόκα. Παρέδες στον Ασκασίμπαρ. Πήρε και ο Αράνδα, τριπλάρει και αποφεύγει τους αντιπάλους του. Και τώρα ο Πελεγκρίνο. Για να δούμε και στα σχόλια ποια ομάδα πιστεύετε θα πάρει τη νίκη στην αναμέτρηση. Μπόκα στο Διάντες ή θα έρθει σώπαλο το μάτς. Θυμίζουμε η Μπόκα δεν αγωνίζεται στην έδρα της στο Μπομπονέρα λόγω της κακής κατάστασης του αγωνιστικού χώρου. Και απόψη η αναμέτρηση είναι στο Τόμας Αδόλφο Ντουκό στην έδρα της Ουρακάν. Στο Buenos Aires, μια μικρή απόσταση μεταξύ των δύο γηπέδων, όπως είπαμε 3,2 χιλιόμετρα. Και έχει τώρα ο Μπενεδέτη. Προσπάθησε να συνεργαστεί εκεί με τον Καρίσο, δεν τα κατάφερε και έχει Μπόκα ευκαιρία να τρέξει. Κοντρόλ εδώ από τον Αράδα. Έβγαλε την μπάσα, δεν πέρασε όμως για τον Μερετιέλ. Ασκασίμπαρ πλάι άμεσα. Ντε Μπλάνκο. Κάνει τη σέντρα. Βγαίνει και μπλοκάρει ο Ιακόβιτς. Δεν είναι ακόμα σίγουρο για πόσο καιρό θα μείνει εκτός Μπομπονέρα η Μπόκα. Μέχρι να βελτιωθεί η κατάσταση στον αγωνιστικό χώρο. Λογικά δεν θα κρατήσει και παραβολή. Τώρα όμως η ανάγκη την έφερε. Την ξεσπίτωσε, άμα θέλετε. Ο Καρίσο άφησε την μπάλα να περάσει. Ο Ντιλόσο την έδιωξε. Και κερδιστό πλάγιο όμως οι Εστουδιάντες. Το βλέπουμε και ένα κοντινό πλάνο στον Τιάγο Παλάσιος. Ο οποίος όπως μας τον δίνουν αγωνίζεται στο 10 και πιο πολύ σε ροή αγώνα τον βλέπουμε να είναι μαζί με τον Κάρισο. Στην επίθεση εδώ η σέντρα, το σουτ. Out. Ευκαιρία για την Εστουδιάντες με τον Κάστρο. Βλέπουμε εδώ, διάβασε το κενό στην άμυνα. Πήρε τα βήματα, έμεινε ελεύθερος. Πολύ καλό σουτ. Πολύ καλή προσπάθεια. Βασικά το σουτ πέρασε αρκετά έξω από τα γκολπόστ του Μοντέρο. Αυτός ο Κάστρο, θυμίζουμε, αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή. Οπότε για αμέσως πολύ καλή προσπάθεια. Μπαλά πάει πίσω στον Νούνιες. Και τώρα από τα δεξιά ο Μέσα. Τρέχει ο Μέσα, πασάρει στον Πέρες. Πέρες μπαίνει στην περιοχή. Θέλει να κάνει και το γύρισμα. Καλό τάκλινο όμως του Πελεγκρίνο. Και δεν βγαίνει μπάλα όπως λέει ο διαιτητής. Και έχει τώρα ο Μπλάνκο. Δίνει ξανά στον Πελεγκρίνο. Του θέλει να βρει μπροστά και το κάνει τον Αράνδα. Ωραία συνεργασία εδώ. Γίνεται όμως το κλέψιμο. Πάνω κάτω η μπάλα. Και έχει ο Παλάσιος. Πέρασε τον Παρέδες. Θέλει να βρει και τον Καρίσο, δεν τα καταφέρνει. Ο Αράνδα δεν θα μπορέσει πάλι να διώξει την μπάλα. Και έχει τώρα ο Κάστρο. Κρατάει την μπάλα στα πόδια της Εστουδιάντες που πιέζει. Κάστρο ένα γέμισμα. Είναι κακό, απευθείας η μπάλα στα χέρια του Μοντέρο. Έχει τώρα τα δεξιά ο Φλόρες. Έχει ένα φρενήρι ρυθμό ξαφνικά το μάτσι. Σέντρα, παραλίγο πέρασε η μπάλα, έκοψε ο Νούνιες. Ο Μερετιέλ ήταν έτοιμος εκεί να εκτελέσει. Εδώ είναι ο offside, αφήνει την μπάλα. ψυχολόγητη πάσα εκεί του Αράνδα. Μπορούσε να περιμένει να βρει κάτι καλύτερο. Στην Αργεντινή, για το φίλο που ρωτάει, να εξηγήσουμε λίγο τη διαφορά Απερτούρα και Κλαουζούρα. Έχουν δύο, άμα θέλετε, πρωταθλήματα. Είναι το Απερτούρα, που είναι στην αρχή της χρονιάς, σαν πρώτος γύρος. Βγαίνει όμως κανονικά πρωταθλήτη Αργεντινής από το Απερτούρα. Μετά βγαίνει και από το Κλαουζούρα, που ξεκίνησε τώρα και θα πάει μέχρι το τέλος της χρονιάς. Και βγαίνει και μια τρίτη πρωταθλήτρια, η ομάδα που θα συλλέξει τους περισσότερους βαθμούς σε Απερτούρα και Κλαουζούρα μαζί. Είναι σίγουρα περίεργο το σύστημα στην Αργεντινή, δεν είναι σαν αυτό που έχουμε συνηθίσει στην Ευρώπη. Ειδικά τώρα πια που χωρίζεται πάλι σε Απερτούρα και Κλαουζούρα. Έχει ο Δελγάδο την μπάλα. Και εδώ στο Λοζάνο. Και τώρα έχει ο Φλόρες. Προσπάθησε εκεί να βρει τον Μερεντιέλ, δεν τα κατάφερε. Θέλει να τρέξει εδώ με τον Πάλασιο του Βιάντζης, δεν τα καταφέρνει. Και ο Ντιλόσο δίνει στο πλάι στον Μπλάνκο. Πελεγκρίνο ελέγχει πάλι το ρυθμό του παιχνιδιού η Μπόκα, που έχει παίξει πολλά μαζί με ένα παιχνίδι τον τελευταίο καιρό. Με το που ξαναξεκίνησαν τα πρωταθλήματα και οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Έχει τώρα Ράνδα την μπάλα. Έχει απομονωθεί με το μέσα. Θέλει να βρει λίγο χώρο για μια σέντρα. Γυρίζει πίσω όμως. Ξαναπάρει τώρα, πάει για το overlap ο Μπλάνκο. Θα πάρει τώρα την μπάλα από τον Παρέδες. Έξω για τον Δελγάνο. Λοζάνο, μια σέντρα τελικά. Νούνιες κόβει πάλι. Και έχει τώρα ο Φλόρες. Φλόρες περνάει πολύ ωραία τον Μπενεδέτη. Κάνει και το γύρισμα Σκασίμπαρ. Θα βγει το μπλοκ εκεί από τον Πιόβι. Τρομερή τρίπλα από τον εξτρέμ της Μπόκα. Και έγινε στη συνέχεια το φάουλ. Απίστευτη φάση εδώ από τον Φλόρες, που άνοιξε πολύ όμορφα το κοντρόλ. Πέρασε τον προσωπικό του αντίπαλο, προσπάθησε εκεί να βρει και κάποιο συμπαίκτη μέσα στην καρδιά της περιοχής, αλλά δεν τα κατάφερε. Η άμυνα των φιλοξενούμενων ήταν και πάλι εκεί.

Έχει σηκωθεί και ο Πάρεδες, ο αρχηγός της Μπόκα. Αναλαμβάνει και την εκτέλεση του φάουλ. Δύο παίκτες στο τείχος. Για να δούμε τι έχει σκαρφιστεί ο αρχηγός των γηπεδούχων. Το πήγε απευθείας, η μπάλα όμως κόντραρε πάνω στα σώματα. Φάνηκε από τη θέση του ότι θα προσπαθούσε να βρει εστία. Μπλάνκο μία ακόμη σέντρα. Καρίσο κόβει. Και ο Μέσα θέλει να περάσει, χάνει την μπάλα με φάουλ από τον Αράνδα. Ποιος το παραδέχεται. Και έχει ξανά Εστουδιάντες. Ο Νούνιες έδωσε πλάι στον Μέσα. Ο Πέρες έχει γυρίσει για να βοηθήσει την ανάπτυξη της ομάδας του. Συνεργάζεται εδώ με τον Πιόβι. Δίνει στον Παλάσιος. Ωραία πάσα για τον Μπούργος. Μπούργος έχει λίγο χώρο. Θα κάνει και το σουτ. Χαμηλό Μοντέρο μπλοκάρει. Τρέχει ο Καρίσο. Κάνει το γύρισμα. Βάζει το πόδι του και κόβει την μπάλα ο Μοντέρο. Πολύ καλή ευκαιρία για την Εστουδιάντες. Από το σούτ του Τόμπιο Μπούργος. Καρίσο δεν άφησε τη φάση, κυνήγησε, αλλά δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ήταν σε τιμόνι το Μοντέρο και στις δύο φάσεις. Για την εκτέλεση ο Τόμπιο Μπούργος. Πέρασε η μπάλα. Διαμαρτυρίες εκεί για σπρόξιμο στον Νούνιες. Θέλει να τρέξει ο Αράνδα, δεν τα καταφέρνει. Συνεχίζει να έχει Εστουδιάντες την μπάλα στα πόδια της. Και ο Μπενεδέτη διώχνει, δεν ρίσκαρε εκεί κάποια πάσα. Καθώς φοβήθηκε μήπως μείνει σαν ήταν σαν ισορροπία η ομάδα του έπειτα από την εκτέλεση του κόρνερ. Οπότε προτίμησε να διώξει την μπάλα παρά να ρισκάρει. Κεφαλιά εδώ από τον Μερεντιέλ. Θέλει να πιέσει να πάρει την μπάλα. Ωραία όμως εδώ το Μας Παλάσιος. Διατηρεί την ψυχραιμία του και πασάρει στον Πιόβι. Και ξαναπαίρνει την μπάλα στην κατοχή της Σιμπόκα. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Λοζάνο. Δηλώσω για τον Παρέδες. Τώρα έχει ο Πελεγκρίνο. Μπλάνκο. Παρέδες. Ο Δελγάδο. Συνεργάζεται με τον Πελεγκρίνο. Ψάχνει να βρει κάποιο χώρο η Μπόκα για να διασπάσει την άμυνα της Εστουδιάντες. Σαν να πήρε ο Ντελγάδο. Το Μπομπονέρα διρωτάει και ο φίλος, έχει πρόβλημα με τον αγωνιστικό του χώρο και πήραν την απόφαση οι άνθρωποι της Μπόκα να αγωνιστούν. Να αγωνιστεί ο σύλλογος στο Τομάς Αδόλφο Ντουκό. Έγινε τώρα η σέντρα, ξανά όμως η άμυνα της Εστουδιάντες σε ετοιμότητα. Παρέδες έβγαλε για τον Λοζάνο, ο Λοζάνο έστειλε στο πλάι τον Φλόρες. Πήρε τώρα αυτός την μπάλα, ένας μένας με τον Μπενεδέτη πάλι, θέλει να περάσει. Την μπάλα δεν τα καταφέρνει. Κατέληξε όμως αυτή κάπως στα πόδια του Λοζάνο. Έχει ο Φλόρες. Δελγάδο πήγε να βοηθήσει εκεί. Μπάλα εν τέλει όμως γυρίζει πίσω. Ο Λοζάνο είχε μείνει δεξιά μόνος του, ζήτησε την μπάλα. Δεν ρίσκαρε με κάποια αλλαγή παιχνιδιού εκεί. Ο Πελεγκρίνο.
τώρα δίνει ο Ντελγάνο στον Λοζάνο. Έγινε η σέντρα, δεν περνάει μπάλα από τον Νούνιες. Και εδώ διαμαρτύρονται για φάουλ του Αράνδα. Και το παίρνουν οι φιλοξενούμενοι. Εδώ ξανά η φάση με τον Τόμπιο Μπούργο. Έκανε το σούτ. Και ήρθε μετά ο Γαρίσο. Βρήκε το χώρο ο Μπούργος. Γιατί όχι. Δοκίμασε εκεί με τα αριστερό του και απείλησε τον Μοντέρο. Ο οποίος όμως είχε σωστή τοποθέτηση. Μπενεδέτη. Θέλει να βρει τον Μπούργος. Δεν τα καταφέρνει. Ωραίο εδώ το τακουνάκι από τον Φλόρες. Ευκαιρία σου να τρέξει η Μπόκα. Πάσα πλάι για τον Μερετιέλ. Μερετιέλ έχει. Θέλει να βρει κάποιο συμπαίκτη στην καρδιά της περιοχής. Δεν τα καταφέρνει. Μπάλα πήγε κάπως να καταλήξει στα πόδια του Αράνδα. Αλλά εν τέλει βγήκε η άμυνα. Τώρα τρέχει ο Τόμας Παλάσιος και θα πάρει το φάουλ από τον Ασκασίμπαρ. Εδώ βλέπουμε το τράβηγμα. Πάνω στον αμυντικό της Στουδιάντες.

Κάνε το κοντρόλ ο Φλόρες. Εδώ τρεις παίκτες έσπευσαν να τον κλείσουν. Λοζάνο θέλει να περάσει. Δεν τα καταφέρνει. Κλέψιμο. Και τώρα ο Μπούργος. Καρίσο, είδαμε πως ο πίσω γύρισε για να βοηθήσει την ομάδα του. Πέρες θα πέσει. Χωρίς φάουλ ο διαιτητής. Μπάλα βρήκε ο Ντιλόσο. Σύμφωνα με τον Ναζαρένο Αράσα. Και έχει τώρα από την αριστερή μεριά και θέλει να τρέξει ο Αράνδα. Τον πίεζε και ο μέσα, κέρδισε το πλάγιο Αράνδα. Μπλάκον εκτέλεσε γρήγορα και έδωσε πίσω στον Παρέδες. Δελγάδο. Δηλώσω. Ξανά πήρε την μπάλα Ντιλόσο από τον Λοζάνο. Λοζάνο βρίσκει χώρο, σκέφτεται και κάνει τη σέντρα. Βάζει το πόδι του ο Τόμας Παλάσιος για μία ακόμη φορά. Το ξανά κλέψε όμως η Μπόκα. Πλάι στον Μπλάνκο η μπάλα. Μπλάνκο θέλει να πάει για τη σέντρα. Την έκανε, προσπάθησε να βρει στην άλλη μεριά το Φλόρες, χωρίς αποτέλεσμα όμως. Και ευκαιρία τώρα εδώ, τρέχει στου Διάντες, έχει την μπάλα ο Πέρες. Πάει προς τα πάνω όμως, θα κάνει τη σέντρα, Καρίσο θέλει να βάλει το πόδι του. Και η μπάλα θα βγει κόρνερ, έπειτα από την παρεμβολή του Ντιλόσο. Εδώ βλέπουμε ξανά πως έτρεξε στην κόντρα για Στουδιάντες. Πολύ ωραία η πάσα στον Πέρες. Αυτός έβγαλε τη σέντρα για τον Καρίσο. Δηλώσω όμως πήγε πρώτος και βάλε το πόδι του. Και έχει δεχτεί ένα πάτημα εδώ ο Καρίσο. Άθελα το Δηλώσω. Έχει τώρα την μπάλα ο Φλόρες και δίνει στον Παρέδες. Παρέδες δεξιά ο Φλόρες. Έχει λίγο χώρο. Παρέδες θέλει να συνεχίσει. Με την μπάλα στα πόδια και πάσα στο Δελγάδο. Αυτός έδωσε τον Αράνδα. Τώρα έχει ο Μπλάνκο. Αράνδα. Πάσα πλάι. Δεν είναι καλή. Από τον Δελγάδο στην παρούσα φάση. Υπέπεσε στο λάθος.

Μια μακρινή εκτέλεση κόρνερ, κεφαλιά από τον Πελεγκρίνο. Σκασίμπαρ συνεργάστηκε εκεί. Ο Ντελγάδο και έχει τώρα από τα δεξιά ο Φλόρες. Θα γυρίσει πίσω την μπάλα. Στον Ντιλόσο. Αυτός θα βρει το Λοζάνο. Έχει τώρα ο Φλόρες. Ένας με τον Μπενεδέτη πάλι. Έκανε τη σέντρα. Για μια ακόμη φορά οι Εστουδιάνδες δεν προβληματίζεται. Και ευκαιρία εδώ πάλι να τρέξει. Ωραία η πάσα με τη μία για τον Πέρες από τον Καρίσο. Όμως έχει διαβάσει τη φάση ο Πελεγκρίνο. Και διώξει τον κίνδυνο. Πάσα στο πλάι τώρα. Έχει ο Μπλάνκο. Βρίσκει τον Αράδα. Ωραία κίνηση από τον Αράδα. Εκτέλεση στην αγκαλιά του Ιακόβιτς. Καλύτερη φάση της Μπόκα στο παιχνίδι, που δυσκολεύεται επιθετικά να ανοίξει την άμυνα της Εστουδιάνδες. Δοκιμάζει με πάρα πολλές έντρες να καταφέρει να βρει τη λύση. Εδώ όμως το κλέψουμε από τον Μενετιέλ. Για να δούμε. Μενετιέλ έχει. Θέλει να βγάλει πλάι στον Αράδα. Δεν είναι καλή πάσα. Ξαναπήρει Μπόκα με τον Παρέδες τώρα. Φλόρες. Παρέδες πάλι. Φλόρες. Λοζάνο έχει λίγο χώρο. Θα κάνει και τη σέντρα πάνω στον Μπενεδέτη. Κόντρα ριμπάλα. Να σούτ με τη μία. Καλό είναι. Από τον Ντελγάδο. Μπάλα όμως θα καταλήξει out. Είχε καλύψει και τη γωνία του ο Ιακόβιτς. Λέω πως πέρασε η μπάλα. Και ο μικρός φίλος της Μπόκα κάτι λέει. Ίσως δεν τα αρέσει η εικόνα της ομάδας στο πρώτο λεπτό.

στο πρώτο ημίχρονο. Πήρε ξανά η Μπόκα που θέλει να ανεβάσει ρυθμό. Μερεντιέλ βγάζει πλάι για τον Μπλάνκο. Με συγχωρείτε για τον Αράνδα. Τώρα έχει ο Μπλάνκο. Ξαναπήρε ο Αράνδα. Μπλάνκο ψάχνει χώρο να κάνει μια κίνηση. Δεν τον βρήκε. Και έχει ο Παρέδες. Μπλάνκο στο ένας με ένας με τον Πέρες. Έκανε το γύρισμα. Ζητάει κόρνερ. Και δεν θα το πάρει. Θυμίζουμε ότι το VAR μπορεί να παρεύει. Όχι, με συγχωρείτε, θα το πάρει. Θυμίζουμε ότι το VAR μπορεί να παρεύει και σε αυτές τις φάσεις, άμα υπάρχει λάθος απόφαση. Είναι από τις αλλαγές που είδαμε για πρώτη φορά στο παγκόσμιο της Αμερικής. Όμως για την εκτέλεση ο Παρέδες. Πρώτο δοκάρι, βγαίνει ο Κάστρο και διώχνει. Παρέδες έτοιμος για το δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ της ομάδας του. Με πάσα αυτή τη φορά στον Αράδα. Αράδα γυρίζει πίσω στον Παρέδες. Αυτός περιμένει τη βοήθεια κάποιου συμπαίκτη. Θέλει να ξανασυνεργαστεί με τον Αράδα. Δεν τα κατάφερε. Μπόκα η οποία να πούμε ότι έκλεισε και τον Ener Valencia. Δεν βρίσκεται στην αποστολή για την απόψινή αναμέτρηση, όμως θα τον έχει στις τάξεις της στην προσπάθειά της να ξαναπαίξει το ποδοσφαιρό της, καθώς και να ανατρέψει, αν θέλετε, την προβληματική της εικόνα σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές του Απερτούρα. Το βλέπουμε και στο απόψινό παιχνίδι πόσο δυσκολεύεται να δημιουργήσει κάποια φάση μπροστά. Με συνεχόμενες έντρες ελπίζει στο να δημιουργήσει κάποια ανισορροπία, να βρεθεί κάποιος ελεύθερος παίκτης μέσα στην περιοχή και να εκτελέσει. Έχει τώρα Παρέδες. Μακρινή παλιά, πολύ ωραία για τον Λοζάνο. Λοζάνο ήθελε να βρει τον Φλόρες με μία άμεση κεφαλιά. Δεν το περίμενε. Ο Φλόρες. Πήρε την μπάλα ο Ιακόβιτς. Τομάς Παλάσιος. Μακρινή παλιά για τον Τιάγκο Παλάσιος. Για τον Καρίσο, με συγχωρείτε. Και έχει τώρα ο Μπλάνκο. Κάνει κίνηση και παίρνει ο Αράνδα. Βγαίνει ο Νούνιες να τον πιέσει. Αράνδα με την μπάλα στα πόδια. Πάει να βοηθήσει εκεί. Και ο Τιάγκο Παλάσιος πήγε. Παρέδες θέλει να βρει εκεί με μια συρτή προθυμένη παλιά. Τον Ντελγάδο δεν τα κατάφερε. Είχε εδώ Τιάγκο Παλάσιος. Θα χάσει την μπάλα. Μενετιέλ θα κάνει το σουτ. Βάζει το κεφάλι του Νούνιες και κόβει την μπάλα. Φλόρες δεν θα μπορέσει να περάσει. Μπενεδέτη πήγε πρώτος. Τώρα ο Κάστρο μόνος του δεξιά, ο Μέσα δεν τον είδαν οι συμπαίκτες του. Μπενεδέτη. Πιόβι, πίσω η μπάλα. Η κατοχή συνεχίζει να είναι υπέρ της Μπόκα, έχει φτάσει στο 71% πλέον. Τώρα προσπαθεί λίγο να ισορροπήσει την κατάσταση στου Διάντες, η οποία έχει όμως τις καλύτερες ευκαιρίες μέχρι στιγμή στο μάτς. Εδώ πέρασε ο Μέσα, θα κάνει και το γύρισμα. Πίσω για τον Καρίσο η μπάλα, καταλήγει στον Καρίσο, εκτελεί αυτός. Μοντέρο μπλοκάρει. Άλλη μια καλή φάση για την Εστουδιάντες. Εδώ ένα δυνατό ξερό σουτ από τον Καρίσο. Μοντέρο όμως και πάλι εκκλεισόμορφα τη γωνία του. Όλα καλά, έχει την μπάλα η Μπόκα.
Και θέλει να τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο με τον Μερετιέλ. Αυτό θα αλλάξει παιχνίδι για τον Αράνδα. Θέλει να στείλει την μπάλα στην άλλη μεριά ο Αράνδα που βγαίνει όμως και μπλοκάρει ο Ιακόβιτς που διάβασε πολύ σωστά τη φάση. Για τους φίλους που έχουν συνδεθεί τώρα και απορούν ποιο γήπεδο είναι αυτό, είναι τη Σουρακάν, το Τομάς Αδόλφο Ντουκό. Καθώς η Μπόκα αντιμετωπίζει προβλήματα στο δικό της γήπεδο, βρίσκεται σε κακή κατάσταση ο αγωνιστικός χώρος. Γι' αυτό έχει αναγκαστεί να μετακομίσει προσωρινά στην έδρα της Ουρακάν. Έχει τώρα ο Πέρες. Πέρασε πολύ όμορφα ο Πέρες. Θέλει να βρει και κάποιο παίκτη μέσα στην περιοχή. Καλίνη σέντρα. Καταλήγει μπάλα στο πλάι στον Παλάσιος. Αυτός θέλει να βρει τον Καρίσο. Δεν τα καταφέρνει. Κάστρο. Ζητάει ο Παλάσιος και παίρνει την μπάλα. Παλάσιος έχει. Δεν θα περάσει από τον Παρέδες. Και ο Μπλάνκο κόβει σε πρώτο χρόνο. Παλάσιος ελίσσεται και ανάμεσα στους αντιπάλους του. Και έχει τώρα ο Κάστρο. Ίσο για τον Τομάς Παλάσιος η μπάλα. Κάστρο. Άλλη μια κακή προθυμένη πάσα σε αυτή τη φάση. Αλλά χάνει και πάλι Μπόκα την μπάλα. Και έχει ο Παλάσιος μία ακόμη σέντρα. Κεφαλιά του Καρίσο. Δεν βρήκε γεμάτα την μπάλα. Καλή φάση ήταν. Έκανε όμορφη κίνηση. Δεν τον ακολούθησε κάποιος από τους αμυντικούς της Μπόκα. Εδώ ξανά η σέντρα του Πέρες. Διαμαρτυρήθηκαν εδώ για πέναλτι. Παίκτες της Εστουδιάντες. Σε σπρόξιμο του Μπλάνκο πάνω στον αρχηγό. Τον Καρίσο. Πίσω μπάλα στο Μοντέρο. Το θα διώξει, θέλει να βρει το Μερεντιέλ, δεν τα καταφέρνει. Πλησιάζουμε στο 40 λεπτό. Το σκορ είναι στο 0-0. Οι Εστουδιάντες είναι αυτοί που έχει τις καλύτερες ευκαιρίες. Η Μπόκα έχει την κατοχή. Και ίσως βρει εδώ λίγο ανοιχτό χώρο να τρέξει, αλλά πάσα στον Φλόρες. Δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή. Ο Μπενεδέτη αναγκάστηκε να κάνει το φάουλ στην προσπάθεια του να κλέψει την μπάλα. Παρέδες έτοιμος να αναλάβει μια ακόμα εκτέλεση. Ανεβαίνουν οι παίκτες της Μπόκα στην προσπάθεια τους να απειλήσουν. Παρέδες εκτέλεσε, καλή η μπάλα. Βγήκε και με το κεφάλι έκοψε ο Κάστρο εκεί. Και Ιακόβιτς για μια ακόμη φορά μπλοκάρει την μπάλα. Ο Ιακόβιτς, ο οποίος είπαμε αντικαθιστά στο παιχνίδι τον Μουσλέρα, ο οποίος λίγο πριν την αναμέτρηση μάθαμε πως έχει πυρετό και δεν θα καταφέρει να αγωνιστεί. Σέντρα εδώ στο δεύτερο δοκάρι. Παλάσιος να κάνει το φάουλ. Εδώ ξανά η ευκαιρία. Με τον Καρίσο όμως γυρνάμε σε live εικόνα. Πέρασε ωραία ο Αράνδα. Θα κάνει και το γύρισμα. Ούτε τώρα η μπάλα θα περάσει out. Δυσκολεύεται να δημιουργήσει το επιθετικό της τρίτο η Μπόκα. Δεν έχει καταφέρει να βρει με αξίωσης τον Μερεντιέλ, ο οποίος κινείται αρκετές φορές περιφερειακά στην προσπάθειά του να βοηθήσει τους συμπαίκτες του. Έχει δοκιμάσει και κάποια σουτ. Αλλά η άμυνα του Εστουδιάντες είναι πάντα εκεί για να τον κλείσει.

Γενικά για το φιλό που λέει για τη River και η Μπόγκα δεν είναι στο καλύτερο φεγγάρι της. Και τα δύο μεγα θύρια του αργεντίνικου ποδοσφαίρου δεν έχουν πει καλά στο Κλαουζούρα. Για να δούμε όμως τώρα εδώ. Έχει την μπάλα ο Φλόρες. Εκτελεί ο Φλόρες. Βρίσκει αυτή πάνω στον Μερεντιέλ. Και ίσως πήγαινε με αξιώσεις προς το τέρμα του Ιακόβιτς. Έχει τώρα Εστουδιάντες. Διαμαρτύρονται για φάουλ οι φίλαθλοι της Μπόγκα. Γύρισε και πήρε την μπάλα εδώ. Παλάσιος θέλει να τρέξει. Έγινε το τάκλιν όμως. Με φάουλ του Παρέδες πάνω στον Παλάσιος. Το ξανά η προσπάθεια του Φλόρες. Μερεντιέλ όμως άθελά του έβαλε τον μπλοκ στο σου του συμπαίκτη του. Και εδώ το φάουλ του Παρέδες καθαρό. Τόμας Παλάσιος έδωσε στον Νούνιες. Τώρα μια ωραία παλιά για τον Μέσα. Καρίσο θέλει να βγει. Μπλοκάρει ο Μοντέρο. Έχει ο Λοζάνο και τώρα πίσω η μπάλα από τον Ντελγάδο. Και Παρέδες. Ντελγάδο στον Πελεγκρίνο. Θα χάσει την μπάλα η Μπόκα. Θα διώξει Εστουδιάντες. Κάστρο κέρδισε τη μονομαχία ψηλά. Τιάγκο Παλάσιος ήθελε να βρει τον Πέρες, δεν τα κατάφερε. Μπενεδέτη θα κόψει. Και θα δώσει τώρα στον Πέρες, ο οποίος έχει πάει από τα αριστερά στα τελευταία λεπτά. Έχει ξεκινήσει το μάτς δεξιά, θυμίζουμε. Ένα ακόμα κλέψιμο της Μπόκα με τον αρχηγό τον Παρέδες. Και έχει τώρα Αράνδα. Ο Μερεντιέλ έχει βγει δεξιά στην προσπάθεια του να ανοίξει κάπως την άμυνα της Εστουδιάντες. Φλόρες, Σκασίμπαρ, Μερεντιέλ θέλει να βρει χώρο για ένα σουτ. Το μπλοκ από τον Τομάς Παλάσιος. Τώρα ευκαιρία πάλι να τρέξει Εστουδιάντες. Τιάγκο Παλάσιος πλάι. Έχει την μπάλα η Εστουδιάντες, θα τη χάσει όμως. Ο Μπούργος. Τα Σκασίμπαρ. Του δίνουν μέτρα αντίπαλοι, τα παίρνει αυτός. Είμαστε στο 45ο λεπτό. Σε μία από τις τελευταίες φάσεις, ίσως η τελευταία του πρώτου ημιχρόνου. Πίσω η μπάλα από τον Μερεντιέλ. Παρέδες. Θέλει να πάει σε σίγουρη επίθεση η Μπόκα. Έχει ο Φλόρες, δεξιά είναι μόνο στο Λοζάνο. Φλόρες κρατάει. Συνεργάζεται με τον Τελγάδο. Ξαναπήρε ο Φλόρες. Ντελγάδο. Ντελγάδο με την μπάλα στα πόδια. Έχει λίγο χώρο. Δίνει πλάι. Για τον Λοζάνο. Φλόρες. Δεν βρίσκει χώρο για κάποια σέντρα. Δεν φαίνεται να πηγαίνει σε επίθεση η Μπόκα. Γύρισε πίσω την μπάλα κι άλλο. Περιμένουμε να δούμε το χρόνο των καθυστερήσεων. Δεν μας έχει δώσει κάτι ακόμα ο διαιτητής. Ένα λεπτό. Συνεχίζουμε λοιπόν. Θα γίνει εδώ η σέντρα από τον Αράνδα. Πέρασε μπλάνκο το γύρισμα. Σκασίμπαρ! 1-0 για την Μπόκα. Με τον Σαντιάγκο Ασκασίμπαρ στα τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου. Εδώ δεν υπάρχει offside από τη σέντρα του Αράνδα. Πέρασε η μπάλα, μπλάνκο γύρισε, Ασκασίμπαρ βάζει το πόδι του. Και θα κάνει το 1-0 για την Μπόκα. Βάζει πολύ ωραία το πόδι του, είναι το δεύτερο του γκολ. Πρώτο σκόρερ στο πρωτάθλημα για την Boca Juniors. Στην κλασικότερη της ευκαιρία
Η Μπόκα καταφέρνει να κάνει το 1-0. Και να πιάσει, αν θέλετε, εκεί ίσως στον ύπνο την Estudiantes. Και κάπου εδώ θα ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Με την Boca Juniors να είναι μπροστά στο σκορ. Εμείς θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα περίπου 11 λεπτών και θα επιστρέψουμε με τη συνέχεια της αναμέτρησής μας.

0: Generosis. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
1: I got just the spot for you two.
2: Police officers! Freeze!
3: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
2: Police, freeze!
4: That's Karras, cut him off.
0: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβουη Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
5: Sideways in linen.
4: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
5: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here.
4: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
5: I can either go back to London and resume my old life.
6: Yeah, do that.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
7: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
8: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
9: Θάλασσες θα φτιάξω.
7: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

φίλες και φίλοι του Action 24 και του Athletico.gr. Επιστρέψαμε στο Τομάς Αδόλφο Ντουκό, στην αναμέτρηση μεταξύ της Boca Juniors και της Estudiantes La Plata. Σε αυτή την αναμέτρηση της εξαναβόλης αναμέτρηση για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος Αργεντινής, παρακολουθείτε ζωντανά και αποκλειστικά από Action 24 και Athletico.gr. Είδαμε ένα πρώτο ημίχρονο στο οποίο η Μπόκα είχε την κατοχή Estudiantes της φάσης, όμως οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που κατάφεραν με τον Ασκασίμπαρ στα τελευταία δευτερόλεπτα ουσιαστικά του πρώτου ημιχρόνου να γράψουν το 1-0. Ο Ασκασίμπαρ, ο οποίος ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στην Estudiantes το 2016, έφυγε ένα χρόνο μετά και πέρασε από την Ευρώπη για 5 χρόνια, από το 2017 μέχρι το 2023. Αγωνίστηκε σε Στουγκάρδη, Χέρτα, Κρεμονένσε και επέστρεψε πάλι στην Estudiantes. Ενώ φέτος το Γενάρη έγινε η μεταγραφή του έναντι 2,7 περίπου εκατομμύριων ευρώ από την Estudiantes στην Boca Juniors. Με την Boca να παίρνει και το 80% των δικαιωμάτων. Γι' αυτό το λόγο κιόλας δεν πανηγύρισε το τέρμα που έβαλε στην πρώην ομάδα του, καθώς μεγάλωσε με τα ερυθρόλευκα της Estudiantes. Ένα πρώτο ημίχρονο που είδε την Boca να έχει την κατοχή, 66% έναντι 34% των φιλοξενούμενων. Στο τέλος να έχει και τις περισσότερες τελικές γενικά. Δύο εξ αυτών ήταν στο στόχο, τον γκολ, όπως θυμόμαστε.

0: Έλαβετ. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαβετ. Έλα όπως είσαι.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν, οι παίκτες μπήκαν και πάλι στον αγωνιστικό χώρο για αυτό το δεύτερο ημίχρονο ανάμεσα σε δύο από τις μεγαλύτερες ομάδες στο πρωτάθλημα Αργεντινής. Η Μπόκα με τα 35 πρωταθλήματά της και οι Στουδιάντες με τα 7. Θυμίζουμε 6 Κόπα Λιμπερταδόρες, η Μπόκα 4 οι Στουδιάντες. Το τελευταίο της Μπόκα ήταν το 2007, ενώ τις Εστουδιάντες λίγο πιο πρόσφατο, το 2009. Μένει να δούμε αν θα υπάρξει και κάποια αλλαγή σε δεκάδες των δύο ομάδων. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται κάποια διαφοροποίηση. Εδώ ο αρχηγός της Εστουδιάντες, ο Καρίσο, που είχε δημιουργήσει τις κλασικότερες τις ευκαιρίες για την ομάδα του. Το Κάστρο με ένα γυριστό σούτ προσπάθησε να βρει δίχτυα, αλλά δεν τα κατάφερε. Μέρετ Χέλ έτοιμος να κινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια αλλαγή στις δύο μεριές. Συνεπώς, Μπόκα βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο με Μοντέρο, Λοζάνο, Ντιλόσο, Πελεγκρίνο, Μπλάνκο, τον σκόρερ Ασκασίμπαρ, Παρέδες, Δελγάδο, Φλόρες, Μέρετ Χέλ και Αράνδα. Ενώ για τους φιλοξενούμενους, Ιακόβιτς, Μέσα, Νούνιες, Παλάσιος, Μπενεδέτη, Πιόβι, Κάστρο, Πέρες, Τιάγκο Παλάσιος, Μπούργος και Καρίσο. Έχει τώρα την μπάλα η Μπόκα που θέλει να βρει ένα δεύτερο γκολ. Αράνδα εκτέλει με μία, θα βάλει τον μπλόκο μέσα. Και ο Μπενεδέτη δεν θα προλάβει το κόρνερ. Μπαίνει δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο η Μπόκα. Είναι ευκαιρία να πιάσει στον ύπνο τώρα. Και αν θέλετε, σε ένα μίνι σοκ που θα έχει Στουδιάντες, καθώς δεν είναι εύκολο να δέχεσαι κάποιο τέρμα στα τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου. Για τον φίλο Ηλία που ρωτάει, μισό να δούμε το κόρνερ και θα το απαντήσουμε. Δεν θα πάρει την κεφαλιά εκεί ο Πελεγκρίνο. Ντιλόσο, διώχνει ο Παλάσιος. Προλαβαίνει ο Παρέδες και θα βγάλει την μπάλα πλάγιο. Η Μπόκα σήμερα αγωνίζεται στο Τομάς Αδόλφο Ντουκό, καθώς το γήπεδό της, το Μπομπονέρα, έχει προβλήματα με τον αγωνιστικό χώρο. Είναι σε κακή κατάσταση. Γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να αγωνιστεί στην ιστορική έδρα της. Έγινε εδώ το κλέψιμο από τον Αράνδα. Τα κουνάκι του Μέρετ Χέλ. Δελγάδο. Πήγε η μπάλα στον Αράνδα. Αυτός θέλει να βρει τον Μέρετ Χέλ. Δεν τα καταφέρνει. Θα κόψει ο Πιόβι. Και παίρνει τώρα ο Παλάσιος. Θέλει να τρέξει. Δεν τα καταφέρνει. Ξανά Αράνδα από τα αριστερά με Μπλάνκο. Ωραία πάσα για τον Μέρετ Χέλ. Νούνιες είναι εκεί για να πει το όχι. Καρίσο στο πάρει. Ωραία την μπάλα και βγάζει μπροστά τον Πέρες. Πέρες τρέχει, έχει τώρα λίγο χώρο Στουδιάντες. Έχει γυρίσει όμως η άμυνα της Μπόκα. Πέρες θέλει να εκτελέσει με τα αριστερό. Μπάλα κοντράρι. Και θα πάει πλάι στον Λοζάνο, ο οποίος δεν ρισκάρει και διώχνει την μπάλα. Θέλει να πιέσει εκεί μπροστά ο Φλόρες. Αλλά το Μας Παλάσιος για μία ακόμη φορά διατηρεί την ψυχραιμία του και πολύ όμορφα αποφεύγει στους αντιπάλους που τον πρεσάρουνε. Έγινε σέντρα από τον Τόμπιο Μπούργος, κατευθείαν στα χέρια του Μοντέρο. Αράδα αφήνει για τον Παρέδες. Παρέδες βλέπει την κίνηση δεξιά του Φλόρες. Θέλει να περάσει την μπάλα λίγο πιο δυνατή από ό,τι θα ήθελε ο εξτρέμ της Μπόκα. εδώ Γιουχάρουν τον Γιακόβιτς, η φιλάθλη της Μπόκα.

Βλέπουμε εδώ, φέρνει την μπάλα μέσα. Α, ο Τωμάς Παλάσιος κλώτσε την μπάλα πάνω στον Φλόρες. Το έχασε αυτό η κάμερα, γι' αυτό υπήρξε και αυτή μικρή ένταση. Λογικό είναι στην Αργεντίνη να ανάβουν τα αίματα, είναι και δύο μεγάλες ομάδες. Δεν έχουν ξεκινήσει όπως θα ήθελαν και δύο τη χρονιά. Λογικό να υπάρχει ένταση. Καρίσο μια κεφαλιά. Πελεγκρίνο κόβει. Αράνδα για τον Ντιλόσο. Τώρα πλάει ο Λοζάνο. Πίσω στον Ντιλόσο. Πήρε ο Φλόρες. Θέλει να περάσει ο Φλόρες. Τα καταφέρνει. Ψάχνει να βρει συμπαίκτη. Πάσαρε στον Ντελγάδο. Αλλά έκοψε ο Κάστρο. Επιμένει όμως εδώ. Και θα κάνει το φάουλ ο Φλόρες. Διαμαρτυρίες από την Μπόκα. Έχει βρει μπάλα ο Φλόρες, αλλά πάει τις επικίνδυνα προς αυτήν. Είδαμε, είχε σηκώσει και τις τάπες. Και έχουν οι φιλοξενούμενοι με τον Νούνιες. Το έρχει μέσα. Μια μακρινή παλιά απευθείας στον παίκτη της Μπόκα. Πελεγκρίνο. Λοζάνο θέλει να περάσει, δεν τα καταφέρνει. Κλέβει ο Μπενεδέτη. Ασκασίμπαρ τρέχει εκεί να πάρει την μπάλα. Και κερδίζει το out. Μοντέρο. Ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Και σιγά σιγά θα περιμένουμε να δούμε και κινήσεις από τον πάγκο. Τους δύο προπονητές. Ο Μεδίνα είναι αυτός που σίγουρα θα ψάξει να αλλάξει κάτι στο παιχνίδι. Ο Αρουαμπαρένα βλέπει την ομάδα του στα 5 τουλάχιστον πρώτα λεπτά να έχει τον έλεγχο. Γενικά έχει τον έλεγχο της αναμέτρησης, απλά δεν είχε τις τελικές. Αυτό ήταν το ξαφνικό που είχε Στουδιάντες και δημιουργούσε μια ευκαιρία μόλις έβρισκε το χώρο. Τώρα με το 1-0 η Μπόκα μπορεί να είναι και πιο χαλαρή και μηρεμία να ψάξει να βρει και ένα δεύτερο τέρμα. Όμως πάντα πρέπει να υπολογίσει την Στουδιάντες. Θυμίζουμε και το προηγούμενο μας της Μπόκα με τη Newell's Old Boys. Στο τρομερό 2-2. Δεν φαίνεται να είναι σε αυτά τα επίπεδα το ματς σήμερα, δηλαδή να φτάσει τόσο ψηλά το σκορ. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει στο ποδόσφαιρο. Σε ένα πεντάλεπτο μπορεί να έρθει τα πάνω κάτω. Έχει ο Παρέδες τώρα την μπάλα. Τον πιέζει ο Καρίσο. Ντελγάδο. Θέλει να ξεφύγει από το μαρκάρισμα του Τιάγκο Παλάσιος. Και πήρε το φάουλ. Παρέδες. Ντιλόσο. Το αρχιπλάει ο Λοζάνο. Πάσαρε στον Φλόρες. Μόνο στο αριστερά ο Μπλάνκο θα πάρει τώρα και την μπάλα. Έχει ο Μπλάνκο. Θέλει να κάνει τη σέντρα, προτύπησε την πάσα εν τέλει. Τρέχει και προλαβαίνει την μπάλα ο Μέρεντ Χέλμε. Να δούμε αν έφυγε από κανονική θέση. Όχι. Ήταν offside. Φάνηκε να είναι πιο μπροστά. Δεν είδε εκεί ο Αράνδα. Δεν περίμενε βασικά σου στην πάσα. Ήταν λίγο πιο δυνατή. Βλέπουμε και τον Μπλάνκο. Προοριζόταν για τον Αράνδα η μπάλα. Ο Μερέντ Χέλ εν τέλει έτρεξε να τη διεκδικήσει, αλλά ήταν εκτεθειμένος. Μην ξεχνάτε παιδιά να κάνετε και like στο live. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα σας στο live στο YouTube. Μας βοηθάει πάρα πολύ. Και περιμένουμε να δούμε τη συνέχεια σε αυτό το παιχνίδι, αν θα καταφέρει Στουδιάντες να βγάλει αντίδραση ή η Μπόκα θα καταφέρει να σφραγίσει το πρώτο της τρίποντο για το φετινό κλαουζούρα. Θυμίζουμε προέρχεται από μία ισοπαλία και μία ητά. Μπάλα θα περάσει τώρα πλάγιο. Βλέπουμε και τον Μεδίνα. Τον προπονητή της Στουδιάντες έγραψε φέτος τον Φλεβάρη.
Παρέδες γύρισε πίσω την μπάλα στον Πελεγκρίνο. Και αυτός με τη σειρά του έδωσε στον Μοντέρο. Πόσες φορές έχει χρειαστεί να μπλοκάρει κάποιο σου τον αντιπάλων, το έχει καταφέρει. Πολύ σταθερός ο τερματοφύλακας της Μπόκα σήμερα. Ωραία εδώ η τρίπλα σε πρώτο χρόνο του Τιάγο Παλάσιος. Αλλά εν τέλει θα χάσει την μπάλα και έχει τώρα ο Ντελγάδο. Ευκαιρία να τρέξει. Δύο παίκτες της Εστουδιάδης τον κλείνουνε. Πήγε να περάσει ο Ντελγάδο, δεν τα κατάφερε. Ζήτησε εκεί φάουλ. Τίποτα λέει ο διαιτητής. Ένας φίλος της ΑΕΚ κάνει και το scouting του, όπως βλέπουμε. Ζητάει από το Ριμπάλτα να φέρει τον Μπλάνκο στην ένωση. Τα αρέσει αυτό που έχει δει μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Έκανε όντως πολύ ωραίο γύρισμα, ειδικά στη φάση του γκολ στον Ασκασίμπαρ. Μισό γκολ ήταν αυτή η πάσα. Και ο Ασκασίμπαρ βέβαια βάλε πολύ όμορφα το πόδι του και έστειλε την μπάλα πολύ ψηλά, άπιαστο σχεδόν το σούτ του. Τόσο κοντινή απόσταση. Έγινε εκτέλεση και το λάθος. Πιόβι έδωσε στον Παλάσιος. Παλάσιος έχει λίγο χώρο. Πάει προς τα δεξιά μου και γυρίζει τώρα στον Πέρες. Πέρες θα κάνει τη σέντρα. Δηλώσω στην κεβαλιά. Πάσα πλάι, τρέχει ο Λοζάνο. Ο διαιτητής γυρίζει πίσω τη φάση και δίνει κίτρινη κάρτα στον Πιόβι. Για το μαρκάρισμα, στην προσπάθεια του να κόψει τον εφηβιασμό. Τον έχει πατήσει ξεκάθαρα.

φίλος ο Άγγελος θέλει και τον Φλόρες στην ΑΕΚ, όπως γράφει. Αρκετές φορές οι ομάδες μας ψωνίζουν από το πρωτάθλημα της Αργεντινής. Οπότε γιατί όχι, μπορείτε να κάνετε και το scouting σας. Σας το προσφέρει και αυτό το Action 24 και το athletico.gr. Πάμε όμως πάλι στο παιχνίδι μας. Έχει τώρα την μπάλα η Μπόκα. Αράνδα. Βρίσκει τον Ασκασίμπαρ. Και ο Φλόρες για τον Αράνδα. Παρέδες. Ο Αράνδα δεν θα μπορέσει να περάσει την παλιά στον Ασκασίμπαρ. Και θα διώξει ο Μέσα. Ασκασίμπαρ έχει πάλι. Δίνει στο Τελγάδο. Αριστερά έχει ο Μπλάνκο. Ασκασίμπαρ μέσα στην περιοχή. Βγαίνει και κόβει ο Νούνιες. Οι φίλοι της Μπόγκας συνεχίζουν να δίνουν το σόου τους στις κερκίδες με το τραγούδι τους. Ειδικά και αυτό το 1-0. Σε έχει ανεβάσει κι άλλο. Παρέδες θα γυρίσει πίσω την μπάλα. Και ωραία αλλαγή τώρα για τον Μπλάνκο. Έχει ο Φλόρες. Δίνει πίσω στον Μπλάνκο. Ξανά Φλόρες. Υπάρχει ένα κενό εδώ. Παίρνει ο Ντελγάδο. Ντελγάδο, ωραία κίνηση. Τέλα κάνει και το γύρισμα. Τάκλι όμως του Νούνιες πάνω στην μπάλα. Και κόβει την επιθετική προσπάθεια της Μπόκα. Πάλι Παρέδες. Ασκασίμπαρ. Χάνει το κοντρόλ. Πιόβι. Παλάσιος. Τώρα τρέχει από τα αριστερά ο Μπούργος. Πιόβι. Δεν καταφέρει να εκδηλώσει αντεπίθεση για Στουδιάντες. Και έχει τώρα ο Παλάσιος. Πίσω η μπάλα. Έχουν αλλάξει οι ρόλοι τώρα στο δεύτερο ημίχρονο. Στουδιάντες θέλει να έχει την μπάλα στα πόδια της. Στην προσπάθειά της να σοφαρίσει. Παραλίγο αυγή εδώ η συνεργασία μεταξύ Καρίσο και Μπενεδέτη. Διάβασε ωραία τη φάση ο επιθετικός των φιλοξενούμενων. Αλλά δεν μπόρεσε να συνεργαστεί με τον αριστερό μπακ. Έχει ο Κάστρο. Προσπαθεί να καθοδηγήσει κάπου συμπαίκτες του, τους δείχνει πού να πάνε. Πήρε τώρα ο Μπενεδέτη. Μπούργος όμως αναγκάζεται και παραχωρεί το πλάγιο στην Μπόκα. Ωραία πάσα εδώ μπροστά του Παρέδες. Και τρέχει ο Ασκασίμπαρ. Δίνει πλάγια τον Μερετιέλ. Αυτός ήθελε να γυρίσει αλλά ήταν εκεί. Ο Τόμας Παλάσιος έγινε το κλέψιμο. Δεν υπάρχει φάουλ, λέει ο διαιτητής. Ο Μενετιέλ αλλάζει παιχνίδι για τον Φλόρες. Φλόρες θα κατεβάσει την μπάλα. Είναι στο ενασμένα. Φλόρες φέρνει στο δεξί. Έχει χώρο. Εκτελεί ο Φλόρες. Η μπάλα θα περάσει out. Πολύ όμορφη κίνηση εδώ. Από τον μέσο επιθετικό της Μπόκα. Εδώ υπάρχει τράβημα το Ασκασίμπαρ. Οπότε ίσως να μην μετρούσε και τον γκολ. Δεν έδωσε όμως κάτι ο διαιτητής. Συνεπώς. Μετράει κανονικά η φάση. Εδώ έκανε και το σούτ, αλλά δεν βρήκε την μπάλα όπως θα ήθελε. Την έστειλε πάνω από τα goal post του Ιακόβιτς. Οριακά, μεν. Αλλά out there. Και ήταν κρίμα γιατί έκανε μια πολύ όμορφη κίνηση. Και έχουμε αλλαγή. Πέρες, Μπούργος θα βγουν για να περάσει ο Αγίρε και ο Σετρέ. Ο Σετρέ, ο οποίος είναι ένα από τα πρόσωπα της αναμέτρησης, είχε φτάσει κοντά στη μεταγραφή στην Μπόκα, όμως η συμφωνία κόλλησε, καθώς δεν κατάφερε να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις. Ο Κολομβιανός έχει πετύχει 3 γκολ σε 5 αγώνες απέναντι στους Χενέιζες. Περισσότερα
από όσα έχει σημειώσει σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα στην Αργεντινή. Όμως τον τελευταίο καιρό δεν βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Καθώς σε 21 συμμετοχές φέτος δεν έχει καταφέρει να βρει δίχτυα. Με την Estudiantes. Άρα έγιναν και οι πρώτες κινήσεις από πλευράς των δύο προπονητών. Όπως ήταν λογικό. Ο Μεδίνα άνοιξε τον χώρο των αλλαγών. Με Σέντρε και Αγκύρε.

Η ατμόσφαιρα μιλάει από μόνη της, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Παρέδες έτοιμος να εκτελέσει. Πέρασε η μπάλα στο πίσω δοκάρι. Δεν υπάρχει άψος παίκτης στην πόγα εκεί. Χτύπησε για ένας φύλακας λίγο με την μπάλα. Και έχει τώρα ο Πιόβι. Δεν θα κάνει το λάθος. Το πίεσε ο Αράδα. Και τώρα έγινε το φάουλ. Το δίνει ο Ναζαρένο Αράσα. Θα μου στον τυλώσω. Οι φίλοι της Μπόκα θέλουν να ψυχώσουν την ομάδα τους. Να τις δώσουν όθηση έτσι ώστε να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Και να καταφέρει να φτάσει στην πρώτη της νίκη στο φετινό απερτούρα. Θυμίζουμε η αναμέτρηση είναι ξαναβολής. Το παιχνίδι ήταν για τη δεύτερη αγωνιστική όμως πραγματοποιείται σήμερα. Λόγω των υποχρεώσεων της Μπόκα. Το κόπα στον Αμερικάνα, όπου έχει πέρασει από τη φάση των 32, βρίσκεται στους 16. Πέκλεισε την ο Higgins στα πέναλτι. Ο Μέσα θέλει να συνεργαστεί και με τον Καρίσο. Παίρνει ο Παλάσιος. Κλέβει όμως η Μπόκα. Δελγάδο δεν έψαξε μια πάσα μπροστά. Το έκανε όμως ο Πελεγκρίνο και βρήκε τον Μερεντιέλ. Έχει ο Μερεντιέλ τώρα. Συγκλίνει προς την περιοχή ο Μερεντιέλ. Θέλει να πασάρει. Γυρνάει όμως και κόβει ο Μέσα. Παρέδες. Με μια ψηλή παλιά ήθελε να βρει κάποιο συμπαίκτη που δεν τα κατάφερε. Αράνδα. Στον Παρέδες. Ανέβηκε ο Μπλάνκο, έξυπνη πάσα του αρχηγού της Μπόκα. Δεν το αντιλήφθηκε όμως έγκαιρος ούτε ο Ασκασίμπαρ, ούτε ο Μπλάνκο. Εδώ το ΒΑΡ θα πρέπει... Ναι, και δίνεται το κόρνερ. Ο Μέσα ήταν αυτός που βγάλε την μπάλα, που την ακούμπησε τελευταίος. Άλλη μια εκτέλεση από τον Παρέδες. Εκτέλεσε ο Παρέδες, πέρασε η μπάλα, στρώθηκε. Δεν έγινε όμως κάποιο σούτα από τον Φλόρες. Και ευκαιρία εδώ να τρέξει στην κόντρα. Δεν τα καταφέρνουμε σε Στουδιάνετες. Κόπηκε ο Παλάσιος. Γίνεται το κλέψιμο από τον Κάστρο. Όχι, Ασκασίμπαρ. Γυρνάει και στέλνει την μπάλα πίσω στο Μοντέρο. Και έχει τώρα ο Λοζάνο. Αράνδα θέλει να περάσει. Ο Μπενεδέτη το μαρκάρι. Πάτησε περιοχή. Έκοψε ο Τωμάς Παλάσιος. Ο Βίγια μας να περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Ο Μερεντιέλ θα βγει. Θα τα χειροκροτείται από όλο το γήπεδο. Δεν ξεκίνησε την αναμέτρηση ο Βίγια, καθώς θέλει να τον ξεκουράσει ο Ροδόλφο Αρουαμπαρένα. Τώρα θα περάσουμε στον αγωνιστικό χώρο για τα τελευταία 23 περίπου λεπτά. Θα πάει αριστερά. Με να δούμε ποιος θα είναι στην κορυφή της επίθεσης. Ή μπορεί να μην παίζει με επιθετικό, να εναλλάσσονται. Η Άρανδα, Βίγια και Φλόρες. Θα τα μάθουμε αυτά τόσο λίγου. Προς στιγμήν. Ο Αράνδα φαίνεται να είναι στην κορυφή της επίθεσης.
Έχει ο Μέσα. Νούνιες. Να γέμισμα. Δεν θα αφήσει την μπάλα να περάσει η άμυνα της Μπόκα. Και έγινε τώρα το φάουλ πάνω στον Τόμας Παλάσιος. Πως φαίνεται να έχει και κάποιες ενοχλήσεις εκεί. Φάριας θα περάσει στη θέση του Κάστρο. Θα βγει και Τιάγκο Παλάσιος. Για να περάσει ο Νέβες. Σε τρέμε την μπάλα στα πόδια. Τις πρώτες του επαφές στο μάτς. Δεν έχει καταφέρει να κάνει στήρι την παρουσία του. Όση ώρα έχει περάσει. Και έχει τώρα Μοντέρο. Ο Νέβες, ο οποίος υπήρχαν πιθανότητες να ξεκινήσει εν τέλει, με δει να προτίμησε τον Κάστρο. Ήταν μια από τις θέσεις που υπήρχε ένα ερωτηματικό από πάνω. Φαρίας εκεί πίεσε να πάρει την μπάλα, δεν τα κατάφερε. Ωραία συνεργάζονται οι παίκτες της Μπόκα, όμως πάει να γίνει το λάθος. Διώχνει ο Πελεγκρίνο πάνω στο αντίπαλο. Μια ψυχολόγητη λίγο εδώ πάσα από τον Αγκύρε.

Ο Πιόδη έδωσε στον Νέβες. Αυτός σπάει πλάγια τον Μπενεδέτη. Αγκύρε με την μπάλα στα πόδια. Ωραία τρίπλα. Βρίσκει τον Μπενεδέτη. Μπενεδέτη θα κάνει μια σέντρα η οποία θα περάσει out. Πολύ κακή προσπάθεια εδώ από τον Μπενεδέτη.

ανεβαίνει να πιέσει και ο Νέβες από τους λόγους που πέρασε στον αγωνιστικό χώρο. Μας οδηγεί σε κάποιο κλέψιμο την ομάδα του. Βίγια πίσω για τον Μπλάνκο. Αυτός μια μακρινή παλιά. Θέλει να βρει κάποιον από τους προωθημένους παίκτες του, δεν τα καταφέρνει. Παρέδες, ωραία παλιά για τον Βίγια. Βίγια θα κοντρολάρει το μαρκάριο μέσα. Βίγια με τον μέσα. Πασάρι στον Αράνδα. Σπάει προς τα έξω την μπάλα. Θα ξαναπάρει ο Βίγια. Αράνδα. Σε τρέτον μαρκάρι. Δεν βιάζει την μπόκα. Δεν θα ψάξει μια άμεση επίθεση. Είναι προφανές αυτό. Ωραία εδώ η πάσα του Αράνδα στον Βίγια. Βίγια θέλει να γυρίζει, δεν τα καταφέρνει. Κόβει ο Νούνιες. Υπάρχει offside. Έχουν ανέβει λίγο για τα ποσοστά κατοχιστές της Εστουδιάντες. Είναι στο 36% αυτή τη στιγμή. Σε μια φάση είχε φτάσει και στο 70-30. Μέσα. Έχει τώρα την μπάλα στα πόδια. Μποκα Τζούνιος που στην επόμενη αγωνιστική θα αναμετρηθεί τα ξημερώματα της Κυριακής με την Βελές, ενώ οι Εστουδιάντες θα αντιμετωπίσει την Ντεπορτίβο Ριέστρα το βράδυ του Σαββάτου. Και αγωνιστική δράση συνεχίζεται στο Αθλέτικο. Καθώς την Παρασκευή στις 10 η ώρα το Carabao Cup επιστρέφει, Middlesbrough εναντίον Wrexham, ζωντανά και αποκλειστικά σε Action 24 και Athletico.gr. Δελγάδο έχει την μπάλα και θέλει να αλλάξει παιχνίδι. Πολύ όμορφα, πολύ ωραία παλιά εδώ. Έχει ο Φλόρες, Φλόρες εκτελεί, περνάει μπάλα out. Μεγάλη ευκαιρία για την Μπόκα να πάρει προβάδισμα δύο τερμάτων. Καταπληκτική παλιά του Δελγάδο. Και έχει τώρα Εστουδιάντες, η οποία δεν έχει καταφέρει να βρει τις ευκαιρίες που είχε στο πρώτο ημίχρονο. Γύρισε η μπάλα πίσω από τον Αγκύρε. Και έχει τώρα ο Νέβες, δίνει στον Καρίσο, Πιόβι, πλάι Μπενεδέτη θα πάρει. Φαρίας θα κάνει την κίνηση. Του δώσε ο Μπενεδέτη ένα γύρισμα. Μοντέρο λογάρι. Πολύ σωστά για τον φίλο που λέει ότι ο Ασκασίμπα έβαλε γκολ στην πρώην του ομάδα. Το είπαμε και στην αρχή του ημιχρόνου, του δεύτερου ημιχρόνου, ότι εκεί ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα. Το 2016 έφυγε μετά για την Ευρώπη. Πέρασε από Στουγκάρδη, Χέρτα, Κρεμονένσε και μετά αποφάσισε να επιστρέψει στην Αργεντινή για την Εστουδιάντες το 2023. Έμεινε εκεί για 3 χρόνια και το Γενάρη φέτος έκανε τη μεταγραφή. Από την Εστουδιάδες στην Μποκα Τζούνιορς έναντι 2,7 εκατομμυρίων ευρώ. Σε τρέκ τέλεσε. Καρασιμπάλα Μοντέρο θα μπλοκάρει. Τώρα με ένα με δύναμη βρήκε μπροστά τον Βίγια. Θα κοπεί όμως από τον Νέβες. Φαρίας έχει πέρασε πολύ όμορφα τον Παρέδες. Με ένα τούνελ εκεί. Χάνει το κοντρόλ όμως ο Αγκύρε. Εδώ ξανά η τρομερή παλιά του Δελγάδο στον Φλόρες. Το στέλισε να δώσει ύψος στην μπάλα όμως. Δεν ήταν τα φάλτσα αυτά που επιθυμούσε. Μπάλα κατέληξε out.
Παρέδεσε εδώ στον Ασκασίμπαρ. Και έχει τώρα Αράνδα. Αριστερά είναι ο Βίγια. Αράνδα θέλει να βρει τον Βίγια. Βίγια θα πάρει μέσα, τον καλύπτει. Πάει για το τούνελ εκεί και ο Βίγια δεν θα τα καταφέρει. Βάζει ωραία το σώμα του ο μέσα. Δεν θα πάρει όμως το φάουλ.

Ντερό. Πελεγκρίνο εδώ στον Μπλάνκο και αυτός διώχνει την μπάλα. Το back-to-back που ρωτάει ο φίλος ξεκινάει στις 17 του Αυγούστου. Η αγαπημένη σας αθλητική παρέα επανέλθει σε μια μισή εβδομάδα. Τιλόσο έδωσε στον Ντελγάδο και αυτός πλάι για τον Λοζάνο. Λοζάνο στον Φλόρες. Κυκλοφορεί την μπάλα πάλι Μπόκα. Οι Στουδιάντες φαίνεται αν μπορεί να βγάλει αντίδραση. Αλλά το 1-0 είναι ένα πολύ ευθραυστό σκορ. Ωραία εδώ η πάσα για τον Λοζάνο. Ξαναπήρε ο Λοζάνο. Παρέδες εδώ σε πλάι. Αλλά έχει προηγηθεί φάουλ και κίτρινη κάρτα στον Νέβες. Κοίτα από τον Πιόβι. Θα κιτρινιστεί και ο Νέβες. Για τους φιλοξενούμενους. Είχε φύγει μπάλα. Μόνο πόδια πήγε να βρει εκεί. Επόμενο μάτς που θα μεταδοθεί είναι την Παρασκευή Middlesbrough Wrexham με Carabao Cup. Ενώ το Σάββατο 8 στις 5 West Ham Portsmouth για Carabao Cup επίσης και το βράδυ της ίδιας ημέρας η Τίγκρε και River Plate θα αναμετρηθούν στις 11 η ώρα το βράδυ. Οπότε έχουμε πολύ... Έχουμε γεμάτο πρόγραμμα στο Αθλέτικο τις επόμενες ημέρες. Σας περιμένουμε όλους στην παρέα μας. Επιστρέφουμε στο παιχνίδι μας. Έχει ο Παρέδες την μπάλα στα πόδια. Στο Αθλέτικο και Action 24. Οι αναμετρήσεις. Όχι όλες, κάποιες. Πελεγκρίνο γυρίζει πίσω την μπάλα. Μοντέρο θα διώξει. Προσπαθεί εκεί να βρει τον Φλόρες και τον Λοζάνο. Λοζάνο με τον Μπενεδέτη κερδίζει το πλάγιο. Έχει τώρα Παρέδες. Φλόρες βλέπει την κίνηση του Αράδα, θέλει να περάσει μια πάσα με το εξωτερικό. Νούνιες θα κόψει. Ο Νέβες έδωσε στον Φαρίας. Προσπαθεί να περάσει ο Φαρίας. Πέφτει εκεί στα πόδια και του παίρνει την μπάλα ο Παρέδες. Κεφάλου συνέχεια του Καρίσο πάνω στον Ασκασίμπαρ. Στον σκόρερ της απόψινης αναμέτρησης. Και έχουμε μία ακόμα αλλαγή. Θα βγει ο Αράδα, θα περάσει θέση του ο Βελάσκο με το νούμερο 20. Βελάσκο πάσαρε στον Βίγια. Οι αλλαγές πάντως δεν έχουν βοηθήσει τις Εστουδιάδες. Δεν έχει καταφέρει σε τρένα να μπει στο παιχνίδι ούτε ο Αγκύρε και να αλλάξει κάπως αυτή η εικόνα που βλέπαμε στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, την κυριαρχία της Μπόκα. Να ελέγχουν δηλαδή οι γηπεδούχοι το παιχνίδι. Εδώ μια μακρινή παλιά για τον Φαρίας, δεν θα πέρασε ούτε αυτή. Την επίθεσή του πάντως έχει προτιμήσει να ανανεώσει ο Άρου Αμπαρένα.

καθώς βλέπει την άμυνά του. Για 35 λεπτά. Στο δεύτερο ημίχρονο να είναι πραγματικά τρομεροί. Δεν αφήνουν χώρους παίκτες της Μπόκα. Γι' αυτό δεν έχει επέμβει με κάποια αλλαγή. Σε τρέχει τώρα την μπάλα στα πόδια. Ένας μένας με τον Μπλάνκο πέφτει ο Σετρέ και παραχωρεί το out. Ακούμε και το γιουχάρισμα. Όπως προείπαμε, ήταν πολύ κοντά στο να υπογράψει με την Boca Juniors. Αλλά δεν πέρασε τα ιατρικά και χάλασε η μεταγραφή του Edwin Σετρέ. Για τον φίλο Γιάννη που ρωτάει για τον Ορτέγκα του Ολυμπιακού, έτσι αναφέρουν στην Αργεντινή ότι έχει κλείσει μεταγραφή στη River. Περιμένουμε να δούμε. Μένετε συντονισμένοι στο athletico.gr και θα έχετε μόλις βγει το οτιδήποτε άμεση ενημέρωση. Πια και με το app σας έρχονται και ειδοποιήσεις στο κινητό, οπότε δεν χάνετε απολύτως τίποτα. Εδώ βλέπουμε τον Δελγάδο. Αν πέφτει με τρομερή ποιότητα, έβγαλε και μια καταπληκτική παλιά στον Φλόρες, ο οποίος όμως δεν μπόρεσε να γράψει το 2-0. Έχει ο Παρέδες τώρα. Θα γίνει εδώ το λάθος από τον Δελγάδο. Πήρε ο Νέβες. Δεν μπόρεσε να εκδηλώσει αντεπίθεση και να πιάσει στον ύπνο την άμυνα της Μπόκα Εστουδιάνδες. Μπενεδέτη θα κάνει ένα γύρισμα. Μοντέρο θέλει να βγει. Φαρίας πήγε εκεί. Παραλίγο να προλάβει τον τερματοφύλακα της Μπόκα. Τώρα τρέχει στον ευνηδιασμό η Μπόκα. Πάνω κάτω η μπάλα ξαφνικά. Βελάσκο πάσαρε δεξιά στον Φλόρες. Φλόρες θέλει να περάσει τον Παλάσιος. Κάνει και ένα γύρισμα. Μπάλα απευθείας στα χέρια του Ιακόβιτς. Ωραία κίνηση εδώ. Τον Αγκύρε. Θα περάσει ο Αγκύρε και δεξιά το Σετρέ. Δεν συνεννοήθηκαν όμως οι παίκτες της Εστουδιάντες. Με το που σταματάει την κίνησή του Αγκύρε, ο Σετρέ πασάρει ο Αγκύρε. Και αποτέλεσμα, ένα ακόμα λάθος. Εδώ Παρέδες. Έπεσε και με τα δύο πόδια στην προσπάθειά του να αναχαιτήσει τον αντίπαλό του. Δεν τα κατάφερε. Και άλλες δύο αλλαγές για την Μπόκα. Σενών και Ρέι θα περάσουν στον αγωνιστικό χώρο. Ο Φλόρες θα βγει. Θα δεχτεί και την αποθέωση. Και θα βγει και ο αρχηγός, ο Παρέδες.

Και έχει τώρα Στουβιάντες. Έχασε την μπάλα και έχει ωραίοι. Παρέδες πραγματικά είναι πίστευτο το επίπεδο που παίζει συνεχόμενα παιχνίδια. Στην με την Αργεντινή έφτασε μέχρι τον τελικό και συνεχίζει ακάθεκτος. Έχει τώρα εδώ την μπάλα, θα κάνει και στο Βελάσκο. Θα περάσει out. Και με την Μπόκα δεν χάνει μάτς. Τον είδαμε και τώρα κάθιδρο να αφήνει τη θέση του στον Ρέι. Βγαίνει στο μεταξύ και ο Πιόβι, τελευταία αλλαγή για τους φιλοξενούμενους και περνάει στη θέση του Αλάριο. Σε τρέμια κεφαλιά, στέλνει πλάι την μπάλα στον μέσα. Μέσα θέλει να τη στείλει την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Δεν τα καταφέρνει. Αναχέτηση Μπόκα. Γίνεται όμως το λάθος. Ξανά ο μέσα. Πλάι για τον Φαρίας. Σε τρέ. Μέσα έκανε τη σέντρα. Διώχνει ο Πελεγκρίνο. Και τώρα ο Ρέι συνεργάζεται με τον Βελάσκο. Και πλάι έχει ο Σενών. Ο Λοζάνο, με συγχωρείτε. Πήρε ωραία την μπάλα, τρέχει ωραία, Παλάσιος θέλει να τον κόψει. Ο Σενών, με συγχωρείτε, ήταν αυτός. Παλάσιος τον αναχέτησε. Το βλέπουμε και το Βίγια. Μια ακόμα στατική φάση για την Μπόκα, που δεν έχει καταφέρει να τις εκμεταλλευτεί μέχρι στιγμή στην αναμέτρηση. Βελάσκο έχει πάει για να πάρει την πάσα εκεί. Συνεργάστηκε με τον Σενών. Έχει τώρα ωραίοι. Έκανε τους ελιγμούς εκεί ωραίοι και γύρισε πίσω την μπάλα στο Λοζάνο. Ξανά έχει ωραίοι. Το pressing από την Στουδιάντες. Που οδήγησε στο κλέψιμο. Φαρίας ωραία γυρνάει και περνάει. Ευκαιρία να τρέξει εδώ η Στουδιάντες. Σημείωσε από τις τελευταίες φάσεις της αναμέτρησης. Έκοψε όμως την πάσα του Αλάριο, Πελεγκρίνο. Νέβες με μία για τον Αλάριο. Και έχει τώρα Αγκύρε. Αγκύρε βλέπει το Σετρέ. Κάνει ένα σουτ. Λίγο απελπισμένη προσπάθεια εδώ από τον Αγκύρε. Είχε καλές προϋποθέσεις αυτή η επίθεση της Στουδιάντες, όμως άργησαν. Παίκτες του Αλεξάνδερ Μεδίνα και το αποτέλεσμα ήταν ένα σουτ που δεν βρήκε στόχο. Έχουμε φτάσει πλέον στο 81 λεπτό. Μπόκα Τζούνιορς Εστουδιάντες 1-0. Νούνιες εδώ στον Παλάσιος. Και πήρε ο Νέβες. Ξανά Παλάσιος. Μια παλιά μπροστά για τον Μέσα. Ο Μέσα θα κάνει το κοντρόλ. Θα κρατήσει την μπάλα εντός τεσσάρων αγωνιστικών γραμμών. Και ο Βίγια θα παραχωρήσει το πλάγιο. Πάει να διώξει τώρα μέσα την μπάλα που είχε μείνει εντός αγωνιστικού χώρου και αναλαμβάνει το πλάγιο. Έγινε και εκτέλεση μακρινό το πλάγιο. Πέρασε η μπάλα, Μοντέρο μπλοκάρει την κεφαλιά του Καρίσο. Πήγε εκεί να βάλει το κεφάλι του ο Αλάριο, είδε ότι δεν έφτανε, άπλωσε το χέρι του. Εδώ βλέπουμε τον αρχηγό της Μπόκα, τον Παρέδες, έχει κάτι στον πάγκο.
Δελγάδο στον Ασκασίμπαρ. Αυτός έδωσε στον Σενόν και έγινε φάλα από τον Μπενεδέτη. Μία ακόμα κάρτα για παίκτης Εστουδιάντες. Καθαρό το φάουλ. Συμπληρώσαμε 90 λεπτά. Ο κόσμος στις κερκίδες δίνει και αυτό το δικό του σόου. Και τώρα ο Βίγια πέρασε ωραία το σετρέ. Βίγια θα κάνει και το γύρισμα. Μπενεδέτη θα διώξει κάπως την μπάλα. Αυτή κατέληξε το Σενόν. Εκεί είναι ο Αγκύρε για να καθαρίσει τη φάση, να κερδίσει και το φάλο. Σπροξήματα εδώ στο Λοζάνο. 4 λεπτά έξτρα χρόνος. Δεν χρειάζονται αυτά. Στο τέλος αναμέτρησης σχετικά ήρεμα κύλησε το μάτς. Δεν είχαμε πολλές εντάσεις. Πέρα από μια μικρή κοκορομαχία του Φλόρες με τον Παλάσιος, που ο αμυντικός της Εστουδιάντες έδιωξε την μπάλα πάνω στον επιθετικό της Μπόκα. Κεφαλιά εκεί του Ρούι. Αναχέτησε την προσπάθεια της Εστουδιάντες και τώρα έχει στο πλάι ο Σενόν. Θα γυρίσει πίσω στο Λοζάνο και αυτός πολύ όμορφα βρίσκει τον Ρέι. Μοντέρο θα διώξει. Εδώ θα πάρει το φάουλ ο Φαρίας. Ανέλαβε την εκτέλεση ο Νέβες. Ένα σπρόξιμο εδώ και χέρι του Νούνιες. Μπάλα στην Μπόγα.

Μοντέρο θα διώξει. Λιγότερα από 2 λεπτά απομένουν για τη λήξη αναμέτρησης. Αγκάλια με την πρώτη νίκη στο τόρνεο Γκλαουζούρα. Η Boca Juniors. Οι Estudiantes θα κάνουν ό,τι μπορεί μέχρι το τελευταίο λεπτό στην προσπάθειά της να πάρει έστω και το βαθμό της ισοπαλίας. Αν και στο δεύτερο ημίχρονο πραγματικά δεν έχει φανεί, δεν έχει χάσει κάποια μεγάλη ευκαιρία. Η Boca ήλεγχε το παιχνίδι καθ' όλη τη διάρκεια του. Στο δεύτερο 45 λεπτό. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν καλύτερη η Estudiantes, είχε καλύτερες φάσεις, είχε πιο αξιόλογες φάσεις, αλλά η Boca ήταν αυτή που χτύπησε με τον Ασκασίμπαρ. Στα τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου,

Ο Ναζάρεν ο Αράσα δείχνει το out από την προσπάθεια του Αγκύρε. Και οι κερκίδες παίρνουν φωτιά καθώς βλέπουν την ομάδα τους, φίλοι της Μπόκα, να είναι έτοιμοι να πάρει το πρώτο τρίποντο στο κλαουζούρα. Θέλουν να την εψυχώσουν και αυτοί με τη σειρά τους. Και κάπου εδώ θα ολοκληρωθεί η αναμέτρησή μας. Η Μπόκα Juniors παίρνει το πρώτο της τρίποντο στο φετινό τόρνεο κλαουζούρα. Ο κόσμος της πανηγυρίζει σε αυτή την αναμέτρηση ξαναβολής για τη δεύτερη αγωνιστική. Από όλους όσους εργάστηκαν για να έρθει εικόνα και ήχο στους δέκτες σας, να έχετε ένα όμορφο ξημέρωμα. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα.

0: ξενερώσεις. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν για την αποφώνηση. Η Boca Juniors ήταν αυτή που με τον γκολ του Άσκα Σίμπαρ που βλέπουμε εδώ κατάφερε να πάρει τη νίκη και το πρώτο της τρίποντο, όπως είπαμε, στο τόρνεο Κλαουζούρα. Από όλους όσους εργάστηκαν για να έρθει η εικόνα και ήχος στους δέκτες σας, να έχετε ένα όμορφο ξημέρωμα.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλήματος.

0: αθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: It's just an accident. Be on your way, and okay. I'll see you around.
6: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
5: Who is Olivia, and why are we writing about her?
6: Olivia might have been an agent of fate.
5: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life. Closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
7: Surprise!
5: Hey, you.
6: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
5: What now?
6: I think we start writing our own story.
8: Ιστορίες αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Η καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο Γαστρονόμο Αυγούστου τα κάνουμε μαρμελάδες εύκολα γλυκά ψυγείου και πρωτότυπα κέικ. Τάρτες γλυκά κουταλιού, παγωτά και σορμπέ. Γεμίστε τη σακούλα φρούτα. Εμείς τη γεμίζουμε ιδέες. Γαστρονόμος, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, Sherlock Holmes και ο δεύτερος τόμος Disney Editor's Choice.

Ελιάς και Πεύκα ξεκινούν από τους λόφους και φτάνουν μέχρι το τυρκουάζ των αντελωτών ακτών. Ένα τοπίο με νησιώτικη ατμόσφαιρα και ας βρισκόμαστε στην επιρωτική χώρα και μόλις 2,5 ώρες από την Αθήνα. Καλώς ήρθατε στην Ερμιονίδα. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

Ένα αλόκοτο φυσικό τοπίο που αν έχετε λίγο φαντασία θα μπορούσε να είναι κρατήρες μετά από πτώση μετεωριτών. Η αλήθεια είναι πως οι δολίνες των διδύμων έχουν δημιουργηθεί μετά από καθίσδυση του εδάφους εξαιτίας των υπόγειων υδάτων που έρχονται από τα βουνά.

Υπόγεια σύραγγα. Αυτή είναι η μικρή σπηλιά των διδύμων. Ακολουθήστε με να πάμε προς τα μέσα. Σε όλα τα ταξίδια βρίσκω εκκλησίες, εξοκλήσια και μοναστήρια στα πιο περίεργα μέρη. Ένα από αυτά είναι εδώ το εξοκλήσι του Αγίου Γεωργίου. Χτισμένο μέσα στη μικρή σπηλιά, εδώ στα δίδυμα, ακριβώς κάτω από το χώμα.

Και αν το ξοκλείς του Αγίου Γεωργίου δεν σας έπεισε, ελάτε να δείτε αυτό της μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Το οποίο βρίσκεται ακριβώς από την άλλη πλευρά και αυτό είναι χωμένο κάτω από το χώμα. Είναι πανάρχιο σπήλαιο, το αναφέρει και ο Παυσανίας όταν πέρασε από εδώ χιλιάδες χρόνια πριν.

Σε κάθε ταξίδι μου η ελληνική φύση πάντα βρίσκει τον τρόπο να με εντυπωσιάζει. Έτσι γίνεται και εδώ στην Αργολίδα, στα Δίδυμα, μέσα αυτό το μικρό σπήλαιο. Ένα απόκοσμο τοπίο.

0: Οι πιο νόστιμες συνταγές είναι αυτές που φτιάχνονται με απλά υλικά, πολύ αγάπη και συνδυάζονται με καλή παρέα. Γιούλα και Φρόσο, καλώς σας βρήκα.
1: Καλώς ορίσατε, παιδιά.
2: Καλώς ορίσατε.
1: Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είστε μαζί μας.
0: Και τι θα μας κεράσετε σήμερα?
3: Θα φτιάξουμε τηγανόψωμα παραδοσιακά, με ντόπιο λάδι, ντόπιο τυρί, φέτα και το αλεύρι φυσικά από το μήλο του χωριού μας.
0: Γιούλα, αυτό ήταν ένα κολατσιό?
2: Ήτανε όχι καθημερινό, όταν πήγαιναν στα κτήματα, έπαιρναν μαζί τους γιατί δεν χαλάει, διατηρείται. Και το έπαιρναν μαζί στα κτήματα για να χορτάσουν. Ήταν με λίγα υλικά, με αλεύρι, λαδάκι, λίγο τυράκι, οικονομικό.
0: Εσείς από εδώ είστε και δύο?
2: Από τα δίδυμα, ναι.
0: Γεννημένοι εδώ?
2: Ναι, εδώ.
0: Και εσύ Φρόσο?
3: Βεβαίως, παιδιά. Εδώ γεννηθήκαμε, εδώ μεγαλώσαμε. Παντρευτήκαμε ντόπιους άντρες, δεν πήραμε ξένους.
0: Καλά πήγε αυτό?
3: Τέλεια.
2: Μια χαρά.
3: Έχουμε τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας.
2: Ναι, μια χαρά.
3: Πάρα πολύ ωραία. Δόξα τω Θεώ.
0: Πολύ εύκολη διαδικασία.
2: Ναι, είναι πολύ εύκολο, ναι.
0: Θα μου λέτε και εγώ θα φτιάχνω. Και όπου θα χρειαστεί,
2: εντάξει,
0: θα βάλετε το χεράκι σας. Εντάξει,
2: ναι.
0: Ωραία. Πώς ξεκινάμε?
2: Λοιπόν, βάζουμε αλευράκι. Mm-hmm. Βάζουμε λίγο λαδάκι.
0: Έχετε λάδι εδώ, ε?
2: Βέβαια, παραγωγής μας. Λοιπόν, αυτό το τρίβουμε έτσι με τα χέρια.
0: Τέλεια. Άρα αφαίρουμε το, βέβαια, το λάδι με το αλεύρι τώρα,
2: ναι,
0: έτσι.
2: Ναι, και λίγο αλατάκι.
0: Πρόσω το φτιάχνετε και τώρα αυτό το φαγητό?
3: Βεβαίως, παιδιά, το φτιάχνουμε πάρα πολύ συχνά. Αρέσει σε όλους. Αρέσει στην οικογένεια, σε εμάς τους ίδιους, στις ίδιες. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τηγανόψωμο που το προτιμούν όλοι.
0: Εσύ, Γιούλα, πώς το έχεις στο μυαλό σου αυτό που φτιάχνουμε τώρα? Από το παιδί, τι θυμάσαι?
2: Από τη μαμά μου που το έφτιαχνε και εντάξει, όταν φτιάχναμε πίτες πάντα, όταν έμενε ζυμαράκι, φτιάχναμε τα τηγανόψωμα. Γιατί φτιάχνουμε και άλλες πίτες, φτιάχνουμε κολοκυθόπιτες, σπανακόπιτες και ό,τι έμενε φτιάχναμε και με το τυράκι μετά αυτό.
0: Τώρα πώς ζουν στο χωριό, εδώ?
3: 1.000-1.100 περίπου.
0: Mm-hmm. Και με τι ασχολείται κύριος ο κόσμος εδώ πια?
2: Και αγροτικά και οικοδομικές εργασίες και ξενοδοχεία. Έχουμε από όλα τουρισμό, δηλαδή πολλοί με τον τουρισμό ασχολούνται.
0: Φρόσο, γιατί είσαι περήφανη για το χωριό σου?
3: Παιδιά, είμαι πάρα πολύ περήφανη για τον εξής λόγο. Για τη δημιουργία του μουσείου μας. Είναι ένα εξαιρετικό έργο, είναι μία κοιτίδα πολιτισμού. Είμαι από τα ιδρυτικά μέλη, ιδρύθηκε το μουσείο μας το 2013. Είμαι συντονίστρια σε αυτό το μουσείο, έχω δώσει την ψυχή μου, έχω πάει πολλά αντικείμενα, αγαπώ, γιατί μπορούμε να μεταδίδουμε τον πολιτισμό των παππούδων μας στα παιδιά μας.

0: Γιούλα μου.
1: Εσύ εδώ, εσύ εδώ, στο δουλειά σου, εσύ να φτιάξει εδώ το τηγανόψιμο για να φάμε, γιατί πεινάσαμε κιόλα. Α, το κάνουμε έτσι από εκεί μέσα.
2: Σαν από εκεί, ναι. Και τα ανοίγουμε.
3: Και κατά αυτόν τον τρόπο μένει το άρωμα και η γεύση του τυριού μέσα στο ζυμάρι. Δεν εξατμίζεται για να φύγει η γεύση του και το άρωμα του.
1: Αυτό που άκουσα ότι ζουν αρβανίτες στο χωριό, ισχύει?
2: Ισχύει, ναι, ναι. Ήταν αρβανιτοχώρη το χωριό μας τα δίδυμα. Η γιαγιά μου μιλούσε μόνο αρβανίτικα δηλαδή, όχι αυτή τη γλώσσα. Δεν είχαν πάει σχολείο και μιλούσαν αυτή τη διάλεκτο.
4: Και να προσθέσω κι εγώ το εξής. Έχω φτιάξει για να σας καλωσορίσουμε και να σας προσφέρουμε έτσι με πολύ αγάπη, πολύ αγάπη,
1: παιδιά.
4: Μία πίτα που φτιάχνανε παλιά οι γιαγιάδες μας και οι μαμάδες μας, που τη λένε πούα. Δηλαδή είναι αρβανίτικη λέξη, είναι η θυρόπιτα.
0: Πούα.
4: Ναι, και, και μιλήσαμε για τα αρβανίτικα κι αυτά, οπότε θα σας προσφέρουμε και την πούα. Να δοκιμάσετε.
3: Έτοιμο.
1: Μπράβο. Ζεστές, ζεστές.
3: Βέβαια.
1: Και τραγανιστές φαίνονται.

0: Ωραίο.
1: Καλό είναι.
0: Μπράβο, κορίτσια.
1: Χαιρόμαστε. Σας άρεσε.
2: Και όσο για τηγανόψωμα, έτσι, για πρώτη φορά, εξαιρετικός. Μου το είπαν και τα κορίτσια.
0: Εγώ τώρα θα πάρω τα κορίτσια μου εδώ. Θα σε ευχαριστήσω, θα σας δώσω από ένα φυλάκι.
3: Σε ευχαριστούμε. Σας αγαπάμε.
0: Πέρασα πολύ ωραία.
1: Και εμείς, και εμείς.
0: Θα φάω και καλά.
1: Βέβαια. Καλή σας όρεξη.
3: Καλή όρεξη, παιδιά.
2: Φρόσο και Γιούλα και όλη την παρέα, σας ευχαριστούμε που μας βάλετε στο σπίτι σας και το νιώσαμε σαν δικό μας.

Βρισκόμαστε στους πρόποδες του όρους Διδύμου και πάω να σας δείξω ένα μέρος που δεν το ξέρει πολύ ο κόσμος, ιδιαίτερο και ξεχωριστό για τρεις λόγους. Πρώτον, για την τοποθεσία που βρίσκεται, δεύτερον, για την ιστορία του και τρίτον, για το όνομά του. Επόμενη στάση, στο μοναστήρι του Αγίου Δημητρίου ή η Μονή Αυγού. Αυτό το μοναστήρι διαφέρει από όλα τα άλλα. Όποιος και να είσαι, ό,τι και να πιστεύεις, δεν μπορεί να μείνεις ασυγκίνητος στη θέα του πέτρινου μοναστηριού που φωλιάζει μέσα στους κάθετους βράχους και φλερτάρει με τους γκρεμούς. Αυτή είναι η Μονή Αυγού, το μοναστήρι του Αγίου Δημητρίου. Κοιτάξτε! Χτισμένο μέσα στο βράχο. Και δίπλα του αυτή η θέα. Από κοντά είναι πιο εντυπωσιακό από ό,τι φαίνεται στις φωτογραφίες. Για να δω, μπορώ να πω μέσα.

Στο μοναστήρι ήταν ανοιχτό, ευτυχώς. Είναι, παιδιά, χτισμένο όλο μέσα στο βράχο. Με πάρα πολύ συγκεκριμένα μικρά δρομάκια που καταλήγουν σε κελιά. Και τώρα πάνω υποτίθεται εδώ είμαστε στην τραπεζαρία. Δίπλα πρέπει να είναι ο ναός.

Λοιπόν, τώρα είμαστε πάνω στο ναό, από πάνω από το ναό βασικά. Ωραία, φίλε.

πραγματικά κυριολεκτικά σου κόβει την ανάσα το πώς είναι χτισμένο μέσα στο βράχο και μόνο λίγο τα κελιά προεξέχουν, είναι από τα μέρη τα οποία έρχεσαι πραγματικά και ξεχνάς τα πάντα. Αριστερά μας αυτή η πράσινη φλέβα που καταλήγει στον Αργολικό κόλπο. Όσο για την ονομασία του μοναστηριού, Αυγό, όντως πολύ περίεργο, υπάρχουν διάφορες εκδοχές. Η μία ότι όταν οι πρωτομάστορες προσπαθούσαν να φτιάξουν το μοναστήρι, έριξαν ένα αυγό από τα βράχια, δεν έσπασε, οπότε ήταν σημάδι από την Παναγία να φτιάξουν το μοναστήρι εδώ. Ένα άλλο λέει ότι μια μάνα που ήθελε να σώσει το παιδί της, ζήτησε τη βοήθεια από την Παναγία, της είπε: ρίξε το παιδί σου από τον κρεμό. Στην αρχή έριξε ένα αυγό, δεν έσπασε, έριξε το παιδί της και σώθηκε. Η τρίτη όμως και πιο σωστή εκδοχή, αυγό, γιατί όπως βλέπετε η βλάστηση της τριγύρω περιοχής είναι φαλακρή. Δεν υπάρχει ψηλή βλάστηση, οπότε γι' αυτό και αυγό. Η μονή βρίσκεται στα 853 μέτρα υψόμετρο και έχει εγκαταληφθεί πλήρως από το 1833. Γνώρισε μεγάλη ακμή το 18ο αιώνα, όπου λέγεται ότι υπήρχαν εδώ 16 μοναχοί, 16

Κάπου εδώ, άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη έφτασε στο τέλος του. Μην ξεχνάτε όμως πως το ταξίδι μας συνεχίζεται. Γι' αυτό μπείτε στο κανάλι του Action 24 στο YouTube για να ακολουθείτε όλα μας τα ταξίδια. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή, like και ένα σχόλιο που θέλετε να ταξιδέψουμε την επόμενη φορά. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Bye!

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει. Τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
1: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.
5: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
6: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
5: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
7: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
5: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
8: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
9: Sideways in linen.
4: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
9: Oh, shit. I am happy here.
4: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
9: I can either go back to London and resume my old life.
10: Yeah, do that.
4: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24.

Καλώς ήρθατε στο Μπόρο, το νησί που βρίσκεται στην νοτιοανατολική άκρη του Αργοσαρονικού κόλπου. Τόσο μικρό, αλλά και τόσο γραφικό. Ζωηρά χρωματισμένο από το πράσινο των δέντρων και το μπλε της θάλασσας. Ένα νησί που κρατά αναλύωτο το χαρακτήρα και το χρώμα του μέσα στα χρόνια. Σου δίνει την εντύπωση ότι μπορείς να το περπατήσεις όλο. Κοιτάξτε τριγύρω, όπου και να δεις, μια όμορφη φωτογραφία. Μια ανάσα από την Αθήνα, αφού μπορείς να φτάσεις εδώ, είτε ακτοπλοϊκός από τον Πειραιά, είτε μπαίνοντας στο αυτοκίνητο και κάνοντας 2 ώρες διαδρομή για να φτάσεις μέχρι το Γαλατά. Κάθε μισή ώρα έχει φεριμπότ για να φτάσεις μέχρι εδώ. Η βόλτα μας ξεκινά από εδώ, από το λιμάνι, από την Προκυμαία, με τα αμέτρητα κατάρτια να με περιτριγυρίζουν και τα νεοκλασικά κτίρια που άλλα είναι σπίτια και ξενώνες και άλλα καφέ και εστιατόρια. Αυτό το μέρος έχει κάτι ιδιαίτερο που με καλεί να το εξερευνήσω. Ελάτε μαζί μου.

Γνωρίζετε ότι η περιοχή του Αργοσαρονικού συγκεντρώνει τα περισσότερα ιστιοφόρα σε ολόκληρη τη χώρα, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Βρίσκομαι μάλλον στο μικρότερο ισθμό του κόσμου. Αν έχετε ακούσει πως ο πόρος αποτελείται από δύο νησάκια, καλά θυμάστε. Αυτός λοιπόν εδώ ο μικρός ισθμός χωρίζει αυτές τις δύο νησίδες. Τη Σφαιρία που είναι από αυτή την πλευρά και ανήκει η χώρα και το λιμάνι του νησιού και από εδώ που είναι η Καλαβρία. Η Σφαιρία είναι μια υφιστιογενής νησίδα, τριγωνική και πιθανότατα όπως μας είπαν δημιουργήθηκε μάλλον από την έκρηξη του γειτονικού ηφαιστείου των Μεθάνων. Στη Σφαιρία βρίσκεται η σύγχρονη πόλη του Πόρου και το λιμάνι, ενώ στην Καλαβρία οι περισσότερες παραλίες του νησιού, όπως το Νεώριο, το λιμάνι της Αγάπης και ο Ρώσικος Ναύσταθμος. Α, και πίσω μας το κανάλι. Κανάλι το λένε εδώ οι ντόπιοι και η παραλία με το ίδιο όνομα.

Αυτή είναι η παραλία της αγάπης. Βρισκόμαστε νοτιοδυτικά του Πόρου, λίγο μετά το μικρό και το μεγάλο Νεώριο. Αυτός εδώ ο Κολπίσκος είναι από τις πιο δημοφιλείς παραλίες του νησιού, όχι τόσο για το όνομά του, αλλά για την ομορφιά την οποία βλέπετε. Σμαραγδί νερά, σε αυτή την παραλία είναι λες και τα πεύκα φλερτάρουν με τη θάλασσα. Ωστόσο, το όνομά της δεν το πήρε εξαιτίας αυτής της σχέσης. Με βάση την προφορική παράδοση, το όνομά της η παραλία το οφείλει σε μια πράξη αγάπης, καθώς εδώ παλιά λέγεται ότι οι ψαράδες μοίραζαν ψάρια στους φτωχούς.

0: Ουεπ. Λοιπόν, Άρη, μου είπαν θα με πας σε μέρη που πάμε μόνο διαθαλάσσεις.
1: Εννοείται, πάμε.
0: Ουεπ. Παιδιά, θα έρθετε. Μόνος μου φοβάμαι. Έλα κι εσύ μέσα. Ο Άρης βάλθηκε να μας ξεναγήσει στις παράκτιες ομορφιές του νησιού. Τα καταφέραμε?
2: Τα καταφέραμε, πιστεύω.
0: Περνάμε το διάβλο του πόρου. Διάβλος εδώ, το πέρασμα δηλαδή. Γεια σας! Κάνουμε λιγμούς ανάμεσα από τα εστιοφόρα. Χαμηλές ταχύτητες. Για αρχή. Πόσες φορές τη μέρα περνάς από εδώ?
1: Πολλές. Δεν ξέρω αν το ξέρεις, τον πόρο τον αποκαλούν και μικρή Βενετία.
0: Γι' αυτό το πέρασμα, έτσι.
1: Και τα γραφικά σπιτάκια.
0: Δεν το έχεις βαρεθεί όμως?
1: Εδώ είναι η οικογένειά μου, εδώ έχω κάνει τα όνειρά μου. Εδώ εγώ γύρισα για να ζήσω εδώ.
0: Χαρούμενος?
1: Ευτυχισμένος, δεν ξέρω. Γεμάτος.
0: Κάθε φορά που θα περνάς από εδώ θα βλέπεις και κάτι που δεν είδες την προηγούμενη.
1: Μαγικό δεν είναι αυτό? Να βλέπεις το νησί από τη θάλασσα.
0: Και να βλέπεις τα ανακλάσεις από τα χρώματα των σπιτιών μέσα στη θάλασσα. Έχει μια αρχοντιά ο πόρος. Μια έτσι, δεν μπορώ να το περιγράψω, αλλά έχει μια ενέργεια αυθεντική.
1: Ναι. Είναι απλοϊκό νησί. Είναι κοντά, έχει απλούς ανθρώπους. Δεν είναι ψεύτικο. Δεν πουλάει κάτι άλλο. Αυτό είναι.
0: Άρη, περάσαμε το πέρασμα. Από πού ξεκινήσαμε?
1: Ξεκινήσαμε από την πιάτσα των Ταξί, που βρίσκεται στη Σφαιρία. Ο πόρος είναι δύο νησιά, η Σφαιρία και η Καλαβρία. Τα περισσότερα σπίτια βρίσκονται στη Σφαιρία, ο οικισμός δηλαδή. Και στην Καλαβρία είναι τα ξενοδοχεία, οι παραλίες. Και αυτά ενώνονται μεταξύ τους με μια μικρή γέφυρα.
0: Πρώτη στάση μας που θα είναι?
1: Θα πάμε στη σπηλιά της Καρδιάς.
0: Της Καρδιάς?
1: Ναι.
0: Ρομαντικό καταφύγιο?
1: Έχει σχήμα Καρδιάς. Τώρα είναι λίγο δύσκολο να μπεις μέσα, οπότε ωραία. Γενικά δεν το προτείνουμε.
0: Σήμερα δηλαδή θα δούμε μέρη τα οποία δεν τα βλέπει ο περισσότερος κόσμος.
1: Όχι, και πολλοί δεν τα ξέρουν κιόλας.
0: Τέλεια, εσύ είσαι μεγαλωμένος εδώ, οπότε τα ξέρεις καλύτερα.
1: Ερωτικός μετανάστης είμαι, από απέναντι είμαι. Από ένα χωριό κοντά στο Γαλατά και έχω κάνει την οικογένειά μου εδώ και ζω εδώ.
0: Τέλεια, ωραία, πάμε. Φουλάρουμε!

0: Πρώτη στάση.
1: Σπηλιά της καρδιάς. Άμα τη δούμε από ψηλά είναι σαν καρδιά. Παλιά κότσαν εδώ οι ψαράδες, σαν καταφύγιο ας το πούμε λίγο, γιατί μπορείς να μπεις και μέσα.
0: Άλλο περίμενα να ακούσω.
1: Τι, για αγάπες και για...
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Ψαράδες μόνο δηλαδή.
1: Ψαράδες, ναι.
0: Το οποίο το χρησιμοποιούσαν σαν καταφύγιο.
1: Ναι. Γενικά δεν είναι πολύ γνωστή, γιατί δεν είναι εύκολο να έρθεις εδώ πέρα.
0: Εδώ τώρα είμαστε στο βόρειο κομμάτι του νησιού.
1: Στο βόρειο, ναι.
0: Οπότε όταν έπιανε ο καιρός, ερχόταν ο ψαράς εδώ και έβρισκε απάγκιο.
1: Ναι.

0: Άρη, πιο καθαρά τα νερά εδώ.
1: Εδώ είναι εντελώς πράσινα τα νερά.
0: Δεύτερη σπηλιά, ε.
1: Δεύτερη σπηλιά. Δεν μπορούμε να μπούμε μέσα. Η περιοχή εδώ λέγεται Κοκορέλη. Και αυτή η σπηλιά λέγεται η σπηλιά της Φώκιας. Γιατί έχει τύχει να δούμε φώκες εδώ πέρα.
0: Έχεις δει, όντως.
1: Η περιοχή έχει πολλές φώκες. Και απέναντι είναι το Μόδι ή αλλιώς λιοντάρι. Γιατί αν το δεις από ψηλά λίγο είναι σαν ένα λιοντάρι που έχει σταυρώσει τα πόδια του μπροστά.
0: Να σου πω τώρα, αυτά τα μέρη πώς τα έχεις βρει εσύ?
1: Εξερευνώντας. Παίρνοντας το βαρκάκι και γυρνώντας.
0: Και γύρω γύρω.
1: Ναι. Πια τις ψαράδες, ό,τι έχουμε μάθει τις ψαράδες.
0: Νιώθεις λιγάκι πειρατής?
1: Είναι ωραίο να ανακαλύπτεις, ρε παιδί μου, εντάξει. Πειρατής δεν νιώθω, αλλά μου αρέσει να εξερευνώ.

0: Μόνο τα τείχη σώζονται από τον Μπούρτζι.
1: Μόνο τα τείχη σώζονται. Δυστυχώς δεν έχουμε πρόσβαση στο κάστρο. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο φρούριο.
0: Εδώ τώρα που είμαστε ακριβώς?
1: Είμαστε λίγο πριν το Σταυρό, λίγο πριν την είσοδο του νησιού.
0: Απέναντι είναι το μοναστήρι και είδαμε και κάποιες παραλίες μικρές.
1: Ναι, ήταν η Γλίστρα, τα Γουρούνια. Αυτές οι περιοχές έχουν πολύ πεύκο και ωραίο βότσαλο.
0: Έφτανε το πεύκο πάνω από τη θάλασσα, τα σκέπαζε. Μου θύμιζε τις σποράδες και τη σκόπελο αυτό και τη Σκιάθο. Θυμίζει πάρα πολύ το τοπίο.
1: Κάνει μια φυσική σκία που είναι πάρα πολύ ωραία να κολυμπήσεις κάτω από το πεύκο.
0: Άρα αυτές οι παραλίες πας μόνο με σκάφος.
1: Μόνο με σκάφος. Μέχρι το μοναστήρι μπορείς να πας, μετά το μοναστήρι δεν μπορείς.

0: Άρε, πού δείχνει η πηξίδα μας.
1: Βρισκόμαστε απέναντι από το Ρώσικο Νάσταθμο. Αυτό είναι το νησάκι Δασκαλιό, ή αλλιώς Έρος. Πάνω στο νησάκι βρίσκεται μια εκκλησία, η κοίμηση της Θεοτόκου. Πάρα πολλά ζευγάρια έρχονται εδώ για να παντρευτούν, γιατί είναι πάρα πολύ γνωστό αυτό το νησάκι. Αν το δεις από ψηλά, είναι σαν καρδιά. Εγώ παντρεύτηκα εδώ πέρα, οπότε με συνδέει κάτι με αυτό το νησάκι.
0: Οπότε ήταν σαν καρδιά και έρχονται εδώ οι άνθρωποι να ενώσουν τις καρδιές τους.
1: Ναι.
0: Κάπως έτσι, ε.
1: Κάπως έτσι.
0: Πάντως αυτό εδώ το μέρος που καθόμαστε νομίζω είναι από τα αγαπημένα μου μέχρι στιγμής, γιατί απέναντι βλέπω ακριβώς τον πόρο και ταυτόχρονα έχουμε εικόνα της βλάστησης του νησιού που είναι καταπράσινο με τα πεύκα, τις ελιές.
1: Γεμάτο πεύκα το νησί και το δασκαλιό είναι γεμάτο πεύκα. Κάνει μια ωραία φυσική σκιά. Πολλοί κολυμπάνε από το Ρώσικο Νάσταθμο και έρχονται εδώ στο νησάκι να το επισκεφθούν με SUP. Είναι το κάτι άλλο.
0: Άρη, σε ευχαριστούμε.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αυτή η σύντομη βόλτα στον πόρο ήταν πάρα πολύ ωραία, γιατί άλλο να βλέπεις το νησί από τη στεριά και άλλο να το βλέπεις από τη θάλασσα.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Άλλες εικόνες.

0: Μέσα σε ένα καταπράσινο μπαλκόνι, πλάι στο μοναστήρι της Ροδόχου Πηγής, συναντώ το Μελέτερο. Ένας καλοσυνάτος, γεμάτος χαμόγελο άνθρωπος.
1: Καλώς τον.
2: Καλωσορίσατε. Καλωσορίσατε στο νησί μας.
1: Καλώς σας βρήκαμε. Εδώ στην Δροσούλα.
2: Ωραία δεν είναι.
1: Υπέροχα.
2: Ορίστε.
1: Πάντα έτσι είναι ήσυχα.
2: Σχεδόν.
1: Έλα κάτσε, να μας τα πεις. Τι μου έφερες?
2: Περγαμόντο που το φτιάχνει η γυναίκα μου.
1: Ισχύει αυτό που λένε ότι κάθε πρωί εδώ πέρα μου σκουβαλάει τόπος από τα γλυκά σου?
2: Ναι, αμέ. Έτσι λένε.
0: Χαίρεσαι να μιλάς μαζί του. Και ακόμα περισσότερο να τρως τα γλυκά του.
2: Είμαστε στο μοναστήρι του Πόρου. Το οποίο είναι το μοναδικό μοναστήρι που έχει ο Πόρος. Δεν έχει άλλα μοναστήρια. Όπως βλέπετε εδώ το περιβάλλον είναι καταπράσινο και δροσερό και είναι πολύ ωραία.
1: Και η παραλία από κάτω λέγεται και αυτή μοναστήρι.
2: Ναι, είναι παραλία μοναστηριού.
1: Από τις ομορφότερες μας είπανε.
2: Ναι, είναι πολύ ωραία. Είναι πανέμορφη και πεντακάθαρα νερά.
1: Εσύ γεννήθηκες στον Πόρο?
2: Ναι, ναι.
1: Γέννημα θρέμα Ποριώτης.
2: Ναι, με καταγωγή από τη Βιωτία. Ο πατέρας μου είναι από τον Αλίαρτο της Βιωτίας.
1: Τι σε έφερε σε αυτό εδώ το πράσινο μπαλκόνι?
2: Από μωρό εδώ βρίσκομαι. Εδώ ερχόμαστε εκδρομές, γεννήθηκα και μεγάλωσα εδώ. Και έτυχε το 2007 να ανοίξουμε εδώ πέρα το μαγαζάκι αυτό.

0: Τι ξεχωρίζει από τον πόρο?
1: Ξεχωρίζω τον ανοιχτό χαρακτήρα των ανθρώπων. Δηλαδή, ξεκινάς από το σπίτι σου και λες 500 καλημέρες, ας πούμε. Το δεν είναι ωραίο? Εσείς τις λέτε 500 καλημέρες στην Αθήνα?
0: 500 δεν τις λέμε, αλλά εγώ...
1: Ούτε 10 δεν λέτε.
0: Εγώ προσπαθώ να καλημερίζω πάντως. Ναι. Δεν σταματάω. Είμαι έτσι συνέχεια. Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα. Είναι ωραίο.
1: Εδώ πέρα το λες και έχεις και ανταπόκριση. Είναι θέμα ευγένειας.
0: Ποιες αισθήσεις σου ξυπνά ο πόρος?
1: Όσφρηση και όραση. Μυρίζουμε το πεύκο και τη θάλασσα και βλέπουμε την ομορφιά της φύσης. Είναι πραγματικά, βλέπεις τα βουνά σαν να τα έχει καλύψει κάποιος γλύπτης.

Ποριώτες και ποριώτισες, σας ευχαριστούμε. Κάπου εδώ, πάνω από αυτή εδώ την προβλήτα, με θέα τον πόρο, θα σας αποχαιρετήσω. Δες τα υπόλοιπα ταξίδια του Χωρίς Χάρτη στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Μέχρι τότε, να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: I got just the spot for you two.
1: Police officers! Freeze!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
7: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
6: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
8: Capitalism can inform how we have sex.
6: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
9: It becomes more capitalistic.
6: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.

0: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, αυτή τη φορά κατευθύνομαι προς μια απόμερη και δύσβατη περιοχή απέραντης φυσικής ομορφιάς, εκπληρώνοντας ένα μεγάλο μου όνειρο. Να δω από κοντά τα άγραφα.

επόμενος προορισμός μας στο Φαράγγι του Μπουζουνίκου, στη δυτική πλευρά του Δήμου Αγράφων, ανάμεσα στα χωριά Βαλαόρα και το Πόλιανα, δίπλα στο Γρανιτσιώτη ποταμό. Τα στενά περάσματα, οι ψηλοί βράχοι και οι κατατόπους σπηλιές προκαλούν στον περπατητή δέος και γεννούν θρύλους. Το μήκος του δεν υπερβαίνει τα 650 μέτρα, εύκολο να το διασχίσει κάποιος ή και να συνδυάσει την πεζοπορία του με την αναρρίχηση, καθώς περιλαμβάνει περίπου 104 αναρρυχητικές διαδρομές. Ένα μνημείο της φύσης που πρέπει οπωσδήποτε να δεις με τα μάτια σου.

0: Το φαράγγι, παιδιά, είναι συνδεδεμένο με αρκετές ιστορίες, με νεράιδες και νύμφες. Και ίσως το βράδυ εδώ είναι και λίγο τρομακτικά, να πω την αλήθεια.
1: Η λαϊκή φαντασία εδώ και η λαϊκή παράδοση θέλει τα βράδια σε αυτό το φαράγγι να συμβαίνουν φοβερά και τρομερά πράγματα. Oh. Να ακούγονται ήχοι, να ακούγονται μουσικές παραδοσιακές, να βγαίνουν στους διαβάτες, να παρουσιάζονται μπροστά γριές που να τους λένε «Ε, Δημήτρη, και αν απαντήσεις να σου πάρει τη φωνή». Και με όλα αυτά που ακούγαμε και μας σηκωνότανε τρίχες, παιδιά, και αν δεν περάσεις μετά έξω, πολύ περισσότερο μέσα στο φαράγγι, mm-hmm.

0: Φτάσαμε στο τέλος.
1: Ναι.
2: Εδώ είναι η έξοδος του φαραγγιού.
0: Άρα κάνει κυκλική.
2: Κάνει μια ένα τόξο, ένα ημικύκλιο.
0: Πέταλο.
2: Ναι, ένα πέταλο, κάτι σαν μη κάνει κάπως έτσι. Αν το δει κανείς με ντρόνο από ψηλά, σχηματίζει
0: ένα
2: μη ανοιχτό. Ναι, κάπως.
3: Ούτε που κατάλαβα πότε φτάσαμε στην έξοδο του φαραγγιού, ακούγοντας τις αμέτρητες ιστορίες του Θωμά. Η συνάντησή μας μπορεί να ήταν τυχαία, ωστόσο είναι από τους ανθρώπους που σε κερδίζουν εξ αρχής με το χαμόγελο και τη γενναιοδορία τους. Βγαίνοντας στη σύνταξη, ο Θωμάς αποφάσισε να επιστρέψει στον τόπο που μεγάλωσε και παλεύει όπως μπορεί για αυτόν. Μου έδωσε μεγάλη χαρά όταν μας προσκάλεσε για βαρκάδα στη μεγαλύτερη τεχνητή λίμνη της Ελλάδος.

0: Θωμά, τελικά καταφέραμε, φτάσαμε λίμνη κρεμαστών. Έχουμε διασχίσει όλα τα άγραφα από τον αγραφιώτη ποταμό και καταλήξαμε τελικά μπροστά σε αυτό εδώ το. Πώς να το πω. Σίγουρα δεν θυμίζει Ελλάδα πάντως. Όποιος έρχεται πρώτη φορά λέει, τι είναι αυτό, υπάρχει αυτό στην Ελλάδα, αυτό το χρώμα.
1: Είμαστε στη λίμνη κρεμαστών, όπως είπατε, η οποία δημιουργήθηκε το 1965. Είναι ένα τεράστιο έργο που άλλαξε πολλά πράγματα στην περιοχή. Είναι από τις μεγαλύτερες λίμνες της Ευρώπης. Παλιότερα είχε και την πρωτιά στα Βαλκάνια. Είναι πάνω στον ποταμό Αχελό. Όπως είπα, έγινε το 65. Κάτω από τα νερά αυτής της λίμνης έχουν χαθεί δεκάδες χωριά και οικισμοί, μνημεία, μοναστήρια, γεφύρια, ιστορικά αρχαιολογικοί χώροι, πάρα πολλά έχουν χαθεί. Τι να κάνουμε, είναι το τίμημα της ανάπτυξης για τον εξηλεκτρισμό της πατρίδας εκείνη την περίοδο που έγινε. Εγώ τότε ήμουνα 8-9 χρονών παιδί, έτσι γυρίζει στη μνήμη μου, γυρίζουν οι εικόνες όπου οι άνθρωποι που ήταν συνδεδεμένοι με τον κάμπο της κοιλάδας του Αχελώου, είχαμε χωράφια. Εδώ που βλέπετε τώρα τα νερά της λίμνης, ήτανε, δίπλα στο ποτάμι ήτανε χιλιάδες στρέμματα χωράφια. Και εγώ είχα χωράφια η οικογένειά μου. Από εδώ λοιπόν παρακολουθούσαν οι άνθρωποι μέρα με την μέρα όπως ανέβαινε η στάθμη της λίμνης, εικόνες που χάνονταν για πάντα. Ρωτάγανε μετά πού είναι σήμερα η λίμνη, αν μπήκε στο σπίτι του τάδε, πάει το αλώνι, πάει η εκκλησία. Μετά βρεθήκαμε να έχουμε ακτοπλοϊκή συγκοινωνία, γιατί αποκόπηκαν οι δρόμοι μέχρι που γίνανε τα γεφύρια της Τατάρνας και της Επισκοπής, που μας συνδέσαν ξανά την Ευρυτανία με την Αιτωλοκαρνανία.
0: Είχατε ακτοπλοϊκή γραμμή εδώ.
1: Είχαμε ακτοπλοϊκή συγκοινωνία. Δύο φεριμπότ, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή λοιπόν, ανεβοκατεβαίναν εδώ. Και εκεί που δεν ξέραμε τι είναι το κουπί, βρεθήκαμε κι εμείς να έχουμε ακτοπλοϊκή συγκοινωνία.

0: Θα μπούμε λοιπόν από το νησάκι του Άι Νικόλα, ένα νησί, τώρα νησί, παλιά ανάμεσα στην Ευρυτανία και στο νησάκι αυτό κυλούσε ο Αχελλός. Πάνω στο νησί σήμερα υπάρχει ένα κάστρο, Κάρουλου Τόκου έχει ονομαστεί τα τελευταία χρόνια. Ο Κάρολος Τόκος ήταν ηγεμόνας του Δεσποτάτου της Υπήρου μετά την αποσύνθεση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
1: Υπήρχε κάστρο δηλαδή στο νησί
0: υπάρχει,
1: πάνω.
0: Θα το δούμε. Mm-hmm. Βεβαίως, ένα κομμάτι του είναι πνιγμένο τώρα, το βλέπουμε όταν κατεβαίνει η λίμνη και η κούλια του κάστρου θα τη δούμε όταν πλησιάσουμε στο νησί.
1: Ωραία.

0: Δυτικά μας εδώ, αριστερά μας, είναι τα χωριά του Βάλτου, όπως ανεβαίνουμε τα στενά, και δεξιά είναι η Βρυτανία, άγραφα. Λίγα βουνά έχουν τόσο ανάγλυφο, βαθιά, βαθιές χαράδρες, τραχύ τοπίο, εντυπωσιακό, και αυτό, γι' αυτό τα καθιστά και μοναδικά. Σκληρή ζωή, ποιμενική, νομαδική ζωή, μεταφερόμενη, αυτή η κυρίαρχη ανασχόληση στα άγραφα, ήταν πάντοτε η κτηνοτροφία. Τα τσελιγκάτα των αγράφων ήταν γνωστά, το χειμώνα στα χυμαδιά κατεβαίναν μέχρι κοντά στην Αθήνα, μέχρι το Σχηματάρι, και πολλές οικογένειες τώρα γραφειώτικες πλέον ζουν εκεί, και διακτηνιζόταν στο Σχηματάρι μέχρι το Βόλο, Αλμυρό, Αγχίαλο και δυτικά μέχρι το Μεσολόγγι. Τα άγραφα ήταν πάντοτε το καταφύγιο των ανυπόταχτων, των κυνηγημένων, σε όλη τους τη διαδρομή. Αυτό γιατί μετά την κατάρρευση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και την επικράτηση των Οθωμανών, και ακόμα και μετά την πτώση Κωνσταντινούπολης 1525, με την συνθήκη του Ταμασίου, η σημερινή Ανάβρα, έξω από την Καρδίτσα, στα ριζά των αγράφων, υπογράφεται μια συμφωνία αυτονόμησης των αγράφων. Είναι το περίφημο αρματολίκι των αγράφων, το οποίο είναι φόρο υποτελής στο Σουλτάνο, αλλά είναι αυτοδιοικούμενη περιοχή, γιατί δεν τα βγάζαν πέρα με τους αγραφιώτες ο Οθωμανικός στρατός.
1: Η Αρματολή, λοιπόν, ήταν...
0: Οι κλέφτες ήταν οι ανυπότακτοι και οι αρματολοί παίζανε ένα διπλό ρόλο. Υποτίθεται ότι ήταν ορισμένοι από τους Τούρκους για να αντιμετωπίζουν τους κλέφτες. Ωστόσο όμως, το πότε ήταν κάποιος κλέφτης και πότε αρματολός ήταν μια αμφίδρομη σχέση που είχαν, μέχρι που έρχονται, οριμάζουν τα χρόνια της εξέγερσης της Επανάστασης, που ουσιαστικά σύσσωμοι και κλέφτες και αρματολοί εντάσσονται στον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα. Γνώρισαν μεγάλη ακμή τα άγραφα μετά από αυτή τη συμφωνία και αποτέλεσαν και το λίκνο του ελληνισμού. Εδώ αναδείχθηκαν μεγάλες σχολές, μεγάλη σχολή του γένους, όπως ήταν το Ελληνομουσείο των Αγράφων στα Βραγιανά των Αγράφων. Δίδαξαν δάσκαλοι πολύ τότε γνωστοί και με τεράστια συμβολή στην αφύπνιση την εθνική. Και βέβαια σημαντικό ρόλο να πούμε ότι έπαιξαν τα άγραφα και στα χρόνια της εθνικής μας αντίστασης. Εδώ γίνανε συγκλονιστικά πράγματα εκτός από την εποποιία της αντίστασης, και στα χρόνια, ας πούμε, είχαμε και την τραγωδία του εμφυλίου.

0: Θωμά, πού βρισκόμαστε?
1: Είναι ο τόπος που μεγάλωσα, σε αυτό το χωραφάκι εδώ. Βγάζαμε το ψωμί μας, το καλλιεργούσε ο πατέρας μου. Σε συνδυασμό και με τα χωράφια που φαίνονται πίσω μας τώρα, που είναι η λίμνη. Όταν χάσαμε τα χωράφια με τη λίμνη, δεν έφτανε από μόνη της η κτηνοτροφία για να μας υποστηρίξει και σιγά σιγά άρχισε η ερήμωση.
0: Γιατί να πούμε, εδώ η περιοχή ήταν οι αγρικίες.
1: Ήταν αγρικίες.
0: Τα καλύβια.
1: Ναι, οι άνθρωποι μπορεί να είχαν σπίτια στο χωριό, αλλά η κτηνοτροφία απαιτούσε, ειδικά ας πούμε το χειμώνα που γέναγαν τα ζώα, έπρεπε να είσαι δίπλα. Στο χωριό βγαίναμε συνήθως την Κυριακή να πάει στην εκκλησία ο κόσμος, να ψωνίσει δυο πραγματάκια που ήθελε. Και μετά η επικοινωνία ήταν τη μια βραδιά στα νυχτέρια, ας πούμε, στο ένα καλύβι, απέναντι στο άλλο. Στο μεταξύ ήμασταν συγγένειο. Μια οικογένεια με την άλλη είχε σε ένα βαθμό, υπήρχε βαθμό συγγένειας.

0: και θα σου πω ότι κάποια στιγμή θα στο χρησιμοποιήσω το καλυβάκι πάντως.
1: Αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα. Οτιδήποτε μοιράζομαι με φίλους μου δίνει χαρά. Γιατί λέω να, το χαίρεται κι άλλος. Δεν φτάνει μόνο εγώ, γιατί ό,τι μας χαροποιεί γίνεται διπλή χαρά όταν το μοιραζόμαστε. Πολλά δεν θέλει ο άνθρωπος να είναι ήσυχος, να είναι άκακος. Λίγο φαΐ, λίγο κρασί, Χριστούγεννα και Ανάσταση.
0: Κάπου εδώ, με αυτή τη θέα από τη Λίμνη Κρεμαστών, θα σας αποχαιρετήσω. Θα κλείσω όμως με μια έκφραση του Τιμ Σάλμον. Τα άγραφα, αν δεν τα δεις, δεν μπορώ να στα περιγράψω. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε μόνο θετικά. Τα λέμε!

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την πολύβουη Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Νίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Αμέσως μετά, καλύτερα αργά.
5: Just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
6: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
5: Who is Olivia, and why are we writing about her?
6: Olivia might have been an agent of fate.
5: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life, closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
7: Surprise!
5: Hey, you.
6: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
5: What now?
6: I think we start writing our own story.
4: Ιστορίες αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Απόψινός καλεσμένος είναι ένας καλεσμένος που περίμενα πάρα πολύ καιρό να έρθει. Έτσι, διάφορα πράγματα συνέβαιναν, αργούσε λίγο και όχι μόνο ήρθε, αλλά έφερε και σκυλή στο στούντιο που είναι το καλύτερό μου. Ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης είναι εδώ.
1: Γεια σας, Αθηναίδα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και ευχαριστώ πάρα πολύ που έφερες και τετράποδο, γιατί όταν έχει τετράποδο είναι τη φυσική μου κατάσταση ο χώρος.
1: Άλλωστε, αν έχεις και ένα τετράποδο, είσαι πιο must. Σήμερα δεν είναι.
0: Δεν το κάνω γι' αυτό.
1: Ούτε κι εγώ, αλλά λέμε τώρα.
0: Ποια είναι η κυρία, να την πω.
1: Η κυρία είναι μια γριούλα πια.
0: Ναι.
1: Είναι η Μπέμπα.
0: Ναι.
1: Κατεφημισμών. Τη λέγαμε από μικρή Μπέμπα.
0: Είναι πολύ ωραίο να λένε Μπέμπα μια μεγάλη κυρία.
1: 15 χρονών, ε. Δηλαδή υπέργυρη, 105 ας πούμε.
0: Τέλεια.
1: Ναι.
0: Δεν της φαίνεται.
1: Είχε και η μαμά μου, είχε μια φίλη.
0: Ναι.
1: Τι λέγανε Μπέμπα, πέθανε πρόπερση.
0: Ναι.
1: Και εγώ είχα θεία 95 χρονών.
0: Μπέμπεκα είχα, ναι. Οπότε ξέρω, ναι. Καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Οπότε η Μπέμπα πώς προέκυψε στη ζωή σου?
1: Γενικά εγώ έχω πάντα, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου να ζω μόνος μου, γιατί οι γονείς μου δεν θέλαν ζώα.
0: Ναι.
1: Αλλά από τότε που άρχισα να ζω μόνος μου, είχα ζώα. Και γατιά και σκυλιά.
0: Ναι.
1: Η Μπέμπα είναι η τελευταία μας αγάπη.
0: Mm-hmm. Όπου τη βρήκε, σε βρήκε.
1: Ναι, είναι μια περίεργη ιστορία. Ένας ανιψιός της Βίκης είχε πάει σε ένα πνευματικό, σε ένα βουνό.
0: Mm-hmm.
1: Μαζί με το σκυλί του, ένα κάνε κόρσο.
0: Τεράστιο.
1: Πολύ,
0: ναι.
1: Ωραίο σκυλί.
0: Ναι.
1: Όση ώρα μίλαμε με το πνευματικό, ο κάνε κόρσο φλέρταρε και τσιλιμπούρδισε με ένα άλλο σκυλί έξω.
0: Ναι.
1: Με ένα λάμπραντορ.
0: Α, και κατάλαβα.
1: Αυτή είναι αποτέλεσμα αυτής της μίξης. Μετά από μερικούς μήνες που ξαναπήγε ο Γιώργος εκεί, του είπε ο πνευματικός, αυτό το σκυλί είναι δικό σας, το μικρούλι. Γιατί γεννήθηκε μετά τη συνάντησή σας.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και έτσι το πήρε ο Γιώργος, ήρθε στο κτήμα εκεί στη Μάνη. Όποτε πήγαινα ήταν συνέχεια, με ακολουθούσε από πίσω.
0: Ναι.
1: Και στην τουαλέτα και στην κουζίνα,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Παντού, παντού.
0: Έτσι είναι τα σκυλιά.
1: Όταν έφευγα δε, δεν είναι όλα τα σκυλιά έτσι.
0: Όχι.
1: Γιατί είχα πολλά σκυλιά, αλλά αυτή ήταν, έχει ένα ναυτισμό λίγο.
0: Ναι.
1: Όπως και τα περισσότερα κάνει κόρσο. Όταν έφευγα λοιπόν, καθόταν σε ένα τυχάκι εκεί που έχει πάνω στο αυτό και κοίταγε το δρόμο που έφυγα. Και μου λέει ο Γιώργος, αυτή κάθεται 2 μέρες, δεν τρώει, δεν πίνει και δεν ξέρω τι να κάνω.
0: Ναι.
1: Όταν φεύγεις. Και έτσι αποφάσισα να την πάρω στην Αθήνα.
0: Έκανε δηλαδή ολόκληρη παράσταση το,
1: ναι,
0: σκυλί, έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι ηθοποιός το σκυλί, αυτό, ναι, να πούμε. Γιατί έκανε ολόκληρη παράσταση για να την πάρεις μαζί σου στο σπίτι.
1: Αναρωτιόμουν πώς θα ζήσει στην Αθήνα ένα σκυλί που, κοίτα εδώ,
0: ναι,
1: νομίζω ότι είναι κανείς. Θα αρχίσει να κάνει τέτοια σε λίγο. Όταν σκεφτόμουν να την πάρω στην Αθήνα, αναρωτιόμουν πώς θα ζήσει στην Αθήνα ένα σκυλί που 2 χρόνια ζει σε ένα κτήμα, ας πούμε, και, ναι, τρέχει και αυτόν. Μια χαρά. Δεν,
0: ναι,
1: δεν την ένοιαζε καθόλου. Αρκεί φτάνει που ήταν δίπλα μου.
0: Ναι. Γιατί υπάρχει αυτή η παρεξήγηση. Νομίζω μερικοί ότι ένα μικρό σκυλάκι είναι για το διαμέρισμα. Δεν ισχύει αυτό. Έχει να κάνει με την ενέργεια του σκύλου.
1: Ακριβώς.
0: Αν θέλει να τρέχει ή αν δεν θέλει. Και πολλές φορές υπάρχουν μεγάλα σκυλιά που θέλουν να κάθονται σε ένα διαμέρισμα, άλλες φορές όχι. Αυτά, ναι, τα λέμε για να τα ακούτε. Μπας και σας βοηθήσουμε.
1: Έτσι είναι.
0: Μην πάρετε το λάθος σκυλί. Εντάξει, βέβαια τα σκυλιά προσθέτουν πάντα κάτι στην ύπαρξή μας, έτσι δεν είναι?
1: Η αλήθεια είναι.
0: Ναι, μπορείς να κοιμηθείς σε σπίτι χωρίς σκυλί? Εγώ με δυσκολία, γι' αυτό σε ρωτάω. Δεν ξέρω αν είσαι στην ίδια κατηγορία.
1: Εντάξει, είμαι προσαρμόσιμος εγώ. Αλλά μ' αρέσει που είναι που έχω την Μπέμπα.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσουν όλα τα σκυλιά που είχα μέχρι τώρα. Μ' αρέσανε. Είναι πολύ ωραία συντροφιά. Είναι πολύ ωραία τροφή για σκέψη.
0: Σωστά.
1: Και είναι πολύ ωραίο μάθημα τα σκυλιά.
0: Ναι, τι σε έχουν μάθει τα σκυλιά?
1: Να αγαπάς χωρίς να περιμένεις, ας πούμε. Να δίνεις και να μην σκέφτεσαι αυτό που θα πάρεις ενδεχομένως,
0: ναι,
1: ή αυτό που δεν θα πάρεις, να δίνεις.
0: Ναι. Δεν
1: και
0: μας αξίζει.
1: Να αρκείσαι στη χαρά του να δίνεις.
0: Ναι. Ωραία λοιπόν. Θα σε ρωτούσα απλά πράγματα, όπως ποιο είναι το νόημα της ζωής, γιατί διάβασα μία ανάρτησή σου στο Instagram που έγραφες ποιο είναι το νόημα της
1: ζωής.
0: Τι
1: ωραίο που είναι. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το κομμάτι.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το κομμάτι και έχεις και εσύ τη συνήθεια, όπως έχουν πολύ έξυπνοι άνθρωποι, να κάνουν λανθασμένη χρήση του Instagram. Γιατί αντί να, να φωτογραφίζεσαι με μαγιό.
1: Με φαντάζεσαι εμένα με μαγιό.
0: Γιατί όχι. Ό,τι έχει όρεξη ο καθένας. ή να τραβάς φωτογραφίες που είσαι σε μία πισίνα στη Σαντορίνη και πίνεις κοκτέιλ. Φωτογραφίζεσαι λίγο.
1: Δεν έχω πάει. Έχω πάει μία φορά.
0: Ναι, και περισσότερο γράφεις.
1: Να σου πω κάτι. Όχι, μωρή. Γράφω πού και πού. Mm. Όταν έχω κάτι, όταν μου έρθει κάτι. Αλλά συνήθως δεν μου αρέσουν και πολλές κουβέντες. Και δεν πολύ γράφω, να σου πω. Δεν νομίζω ότι είμαι από αυτούς που γράφουν.
0: Ναι.
1: Αλλά... Εντάξει, αυτό το κομματάκι είναι πάρα πολύ ωραίο. Mm-hmm. Διάβαζα αυτό το βιβλίο του Φασιανού, που είναι κουβέντες που έκανε ο Φασιανός με τον Θανάση τον Ιάρχο και τις απομαγνητοφώνησε ο Θανάσης και γράφτηκε αυτό το ωραίο βιβλίο, «Οι σκέψεις του σύμπαντος». Και έλεγε, είχε αυτή τη σκέψη ότι τι είναι άραγε η ζωή. Μήπως είναι αυτό το απαλό αεράκι που μας χαϊδεύει όταν καθόμαστε πάνω σε ένα βραχάκι. Mm-hmm. Τελικά μάλλον αυτό είναι η ζωή.
0: Μάλλον αυτό τόσο
1: απλό. Αυτό το τόσο ασήμαντο, mm-hmm. το τόσο τίποτα, που όμως το παίρνουμε σαν μια καταπληκτική στιγμή.
0: Ναι. Είναι και αυτό που μας λείπει όταν είμαστε σε δύσκολη κατάσταση.
1: Είναι ωραίο να αισθάνεσαι. Mm-hmm. Να έχεις το χρόνο να αισθάνεσαι.
0: Ναι.
1: Γιατί εδώ στις πόλεις... και με τις τραχάλες και με τις δουλειές μας και το χάνουμε πολλές φορές αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή μπαίνουμε σε αυτή την τραχάλα, σε αυτή την... Όχι, σου έρχεται. Και χανόμαστε και ξεχνάμε ότι μπορούμε να μυρίσουμε, μπορούμε να κουμπίσουμε, μπορούμε να γευτούμε, μπορούμε να...
0: Ναι. Είσαι παιδί της φύσης όμως.
1: Γιατί είναι παιδί της φύσης.
0: Σε αυτό το λογαριασμό στο Instagram που άνοιξα για να δω γενικά τι τύπος είσαι και με τι ασχολείσαι, παίζει πολύ πράσινο, έχει πάρα πολύ ωραία τοπία. Και λέω, αυτός τώρα είναι από τη Μυτιλίνη. Συγχρόνως...
1: Μεγάλωσα στη Μυτιλίνη, έτσι.
0: Δεν είσαι από εκεί, δεν γεννήθηκες εκεί.
1: Ναι, γεννήθηκα εκεί. Και μεγάλωσα εκεί.
0: Μεγάλωσες. Είπες στους γονείς του να γίνω ηθοποιός, τους ήρθε...
1: Ναι, τους ήρθε τα μπλάς.
0: Ναι. Και αναγκάστηκες να φύγεις για αυτό το λόγο.
1: Ναι, είχα τον μπαμπά σου, ας πούμε, τον είχα σε κάτι καυτοκολλητάκια που βγαίνανε σε κοφρέτες, βγαίνανε, είχα διάφορους μεταξύ αυτών και το Χρήστο.
0: Και έλεγες, ωραία, θα γίνω αυτό.
1: Ναι.
0: Το είχες πει στους γονείς σου
1: το
0: πιο πριν.
1: Το είχα πει και στην αρχή γελάγανε, μετά άρχισαν να φρικάρουν, ας πούμε.
0: Ναι. Τι δουλειά θέλανε οι γονείς σου να κάνεις?
1: Δάσκαλος, καθηγητής, φυσικός, χημικός, ήμουν και καλός μαθητής.
0: Οπότε σου λέει το παιδί, εντάξει, είναι καλός μαθητής.
1: Ήμουν δασκαλοπαίδι, ο παππούς μου δάσκαλος, ο πατέρας μου δάσκαλος, οι θείοι μου εκπαιδευτικοί. Οπότε ήταν μια. Μου έλεγε ο πατέρας μου: πήγαινε βρε να γίνεις δάσκαλος. Θα έχεις 3 μήνες το καλοκαίρι διακοπές.
0: Ναι.
1: Χριστούγεννα, Πάσχα, το μισθό σου. Κάθε μέρα. Μπορεί να έχει και δίκιο ο άνθρωπος.
0: Ναι. Γιατί τώρα λέγαμε ότι 3 μήνες διακοπές σου πήρε κάποια χρόνια να κάνεις. Έτσι έκανες φέτος.
1: Ναι, ναι.
0: Μετά από χρόνια.
1: Ναι. Κοίτα, ναι. Για να μην παρεξηγούμαστε. Η δουλειά μου δεν είναι κούραση για μένα.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν διακοπές με την έννοια που λέει ξεκουράστηκες και αυτά. Ναι, ξεκουράστηκα. Αλήθεια είναι. Είναι περισσότερο ένα βύθισμα αυτό που έζησα φέτος.
0: Mm-hmm.
1: Βύθισμα και μια αναζητώντας το χαμένο χρόνο, αυτό που γράφω και στο Instagram. Δηλαδή ήταν μια βουτιά στην παιδική μου ηλικία,
0: mm-hmm.
1: σε μνήμες, σε γεύσεις, σε μυρωδιές... Σε... Η μικρή Μαντλέν του Προύστ, ας πούμε,
0: mm-hmm.
1: λειτουργήσε πάρα πολλές φορές σε αυτό το ταξίδι. Και ήμουνα πάρα πολύ... Έγινα μικρόχαρος.
0: Μικρόχαρος.
1: Ναι, έγινα, απολάμβανα την κάθε στιγμή, τις βόλτες μου, ένα μπάνιο. Τι θα κάνω σήμερα, δεν είχα κανένα χωρίς πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Συναντήσεις με φίλους, συναντήσεις με νέους φίλους, γνωριμίες.
0: Κάνεις νέους φίλους.
1: Ναι. Φέτος έκανα και νέους φίλους.
0: Το είχες σκοπό?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Και μέχρι τώρα έλεγα, μα τώρα τι νέους φίλους, έχω 200.000 φίλους και δεν προφταίνω να τους δω και να τους... είναι όμως μεγάλη χαρά να γνωρίζεις και να αφήνεις τον εαυτό σου να ενεργοποιείται σε μια νέα συνάντηση και σε μια νέα σχέση.
0: Πώς ξέρεις ότι θα γίνετε φίλοι, πώς το καταλαβαίνεις?
1: Φίλοι λέμε, φίλος δεν είναι φίλοι καρδιακοί.
0: Ναι.
1: Είναι άνθρωποι που τους συνάντησα. Ναι. Είπαμε άντε να πιούμε ένα ουζάκι το βράδυ, άντε ναι. να βρεθούμε να πιούμε μια μπύρα, πάμε ένα μπάνιο. Ναι. Αυτά, αυτή η απλή συνάντηση, αυτό εννοώ φίλους.
0: Ναι. Ναι. Τώρα αυτό είναι ένα περίεργο πράγμα. Πρέπει να σου πω ότι μάλλον και η Δανάη είναι έτσι από ό,τι κατάλαβα.
1: Η Δανάη είναι ένα... Εγώ είμαι... Λίγο πιο μουντρούχης.
0: Ναι.
1: Γενικώς είμαι... Η Δανάη είναι ένα πολύ κοινωνικό παιδί.
0: Ναι, δηλαδή, μου έλεγε ότι μου λέει όπου πάω στην κοινόβια.
1: Ναι,
0: τι
1: ναι,
0: εννοείς,
1: η
0: δηλαδή.
1: Δανάη είναι... Ναι. είναι μια θυελώδης κατάσταση.
0: Κοινωνικότητα.
1: Ναι, εγώ είμαι... δηλαδή, εγώ με τρομάζει πολλές φορές η Δανάη, πώς
0: ναι.
1: να σου πω.
0: Και πώς γινόταν σε ένα σπίτι όλοι αυτοί οι άνθρωποι...
1: Και η δίκη έτσι είναι.
0: Ναι, έβλεπα μία συνέντευξη που έλεγες... Πόσο διαφορετικό είναι όταν σε συναντούν εσένα άνθρωποι στον δρόμο και σου λένε σας παρακολουθούμε και σας θαυμάζουμε πάρα πολύ, γεια σας. Και όταν πλησιάζουν τη Σταυροπούλου που τελικά βρίσκεται αγκαλιά με τους θαυμαστές και είναι πολύ έτσι εμφανές ότι έχει πηγαία συναισθήματα και χαρά που τους γνωρίζει.
1: Αλήθεια είναι.
0: Άρα μιλάμε για τρεις διαφορετικές προσωπικότητες.
1: Τελείως, τελείως.
0: Σε ένα σπίτι.
1: Σε ένα σπίτι.
0: Καταπιεζόσουν από αυτό.
1: Πολλές φορές.
0: Ναι, και τι έκανες?
1: Τίποτα. Προσπαθούσα να το αντιμετωπίσω.
0: Ναι. Η οικογένειά σας είναι ένα θέμα που μας μαγεύει όλους. Γιατί νομίζω ότι μας αρέσουν οι οικογένειες. Υπάρχουν συγκεκριμένες οικογένειες που μας αρέσουν. Τις παρακολουθούμε για διαφορετικούς λόγους. Άλλες οικογένειες τις παρακολουθούμε γιατί, ξέρω εγώ, είναι ωραίοι φωτογραφικά. Εσείς είστε και ωραίοι φωτογραφικά. Αλλά νομίζω ότι είστε και η εθνική μας.
1: Πώς άλλωστε κάναμε καριέρα τόσα χρόνια.
0: Σωστά.
1: Από την ομορφιά μας.
0: Είστε και η εθνική. Εναλλακτική μας οικογένεια. και αποδεικνύεται αυτό που όλοι ξέρουμε, γιατί το έχεις πει και εσύ, ότι άλλες οικογένειες υπήρχαν πάντα. Όπου ήταν ένας φίλος στο σπίτι, όπου μένανε κάποιοι συγγενείς, όπου ένα παιδί μεγάλωνε με κάποιον άλλον. Αλλά εσείς το κάνατε τόσο προφανές και μας αρέσετε πάρα πολύ.
1: Πολύ ευχαριστούμε.
0: Έχεις βαρεθεί να μιλάς γι' αυτό? Για το πώς
1: έχω βαρεθεί λίγο να μιλάω γι' αυτό, ναι.
0: Okay.
1: Εντάξει. Ωραία. Αλλά απ' την άλλη είναι ένα τόσο μεγάλο κομμάτι της ζωής μου,
0: ναι.
1: αυτή η οικογένεια.
0: Και πήγε και πάρα πολύ καλά.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Ναι.
1: Είπα ξύλο.
0: Ναι. Δεν τσακωθήκατε ποτέ, δεν είπες...
1: Πολλές φορές.
0: Ναι. Δεν είπες έφτασα στο αμήν, είμαι εδώ πέρα με τις κοινωνικές σε ένα σπίτι.
1: Πολλές φορές.
0: Ήταν αυτός ο λόγος που τσαντζώσουμε.
1: Εντάξει. Αυτός ήταν ένας λόγος κι αυτός. Ναι.
0: ναι. ναι. ναι. Και σηκωνόσουν να φύγεις για λίγες μέρες. Αποφασισμένος ότι δεν πάει άλλο και ότι αυτό ήτανε.
1: Όχι, δεν έφτασα σε αυτό το σημείο.
0: Μήπως έφτασαν...
1: Έστριβα, στρίβιν δια του αραβόνος.
0: Ναι.
1: Έστριβα πριν συμβεί, ναι. πριν πεταχτεί το καπάκι της χύτρας.
0: Ναι. Όταν επιλέγουμε μια οικογένεια, γενικά ανοιχτή ερώτηση, δεν σε ρωτάω μόνο για σένα. Μένουμε και πιο εύκολα εκεί. Όταν δεν έχουμε τη σύμβαση του γάμου, ακόμα και τη σύμβαση του έρωτα. Γιατί εσείς είστε δύο φίλοι που μείνατε μαζί.
1: Σε μένα δεν λειτουργεί αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν λειτουργεί ο γάμος, ας πούμε, ότι με το γάμο θα είχα...
0: Όχι.
1: Λειτουργεί, ναι. Λειτουργούν πολύ οι ισχυροί δεσμοί που φτιάχνω με τους ανθρώπους, οι δεσμοί αγάπης και εμπιστοσύνης και νιαξίματος που φτιάχνω. Αυτό είναι ναι. για μένα. Οπότε αυτό είναι δεσμευτικό για μένα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν μπορώ να την κάνω, λέμε, έχοντας δύο ανθρώπους,
0: ναι.
1: έναν άνθρωπο βασικά, τη Βίκη, γιατί η Δανάη έχει φύγει πια, έχει πάει στο...
0: Σωστά.
1: Έχει κάνει τη ζωή της.
0: Μα και αυτό αποδεικνύει ότι είναι πολύ πετυχημένη η οικογένειά ναι. σας, γιατί θα μπορούσατε τώρα, συνήθως μετά τα παιδιά τα φεύγουν από τη φωλιά, και οι άνθρωποι έχουν προβλήματα, όχι μόνο τα ζευγάρια. Ξέρετε να σου πω, και τα αδέρφια πολλές φορές έχουν αλλάζει η ισορροπία αυτής της οικογένειας. Ξέρεις, όλοι αναρωτιόμαστε και λέμε, αυτοί είναι φίλοι. Δεν ερωτεύτηκαν ποτέ, δεν ερωτευτήκατε ποτέ.
1: Γιατί το λες αυτό?
0: Ερωτευτήκατε.
1: Ναι.
0: Υπήρξε σπίθα.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι δεν υπάρχει σχέση χωρίς αυτό το στοιχείο.
0: Έχεις δίκιο.
1: Είναι το, τα άλλα είναι... Εντάξει, φίλους έχω πάρα πολλούς.
0: Ναι.
1: Ναι, υπήρξε και αυτό, ναι.
0: Υπήρξε και αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Αποφασίσατε να μείνετε μαζί. Δεν ξέρω αν αυτό σας τελείωσε, αν μετατράπηκε σε αγάπη που λέμε, γιατί μετά τον έρωτα
1: ναι.
0: έρχεται η αγάπη.
1: Ναι.
0: Μετά όμως, ήσασταν στο ίδιο σπίτι.
1: Σε εμάς ήταν λίγο πιο περίπλοκο.
0: Okay, πιο περίπλοκο.
1: Είχε
0: ναι.
1: έρθει πρώτα η πολλή αγάπη. Ήταν... Ο κάθε άνθρωπος
0: ναι.
1: έχει το δικό του δρόμο.
0: Εντελώς.
1: Και τη δικιά του διαδρομή.
0: Ναι.
1: Είμαστε βέβαια σε μια εποχή που πρέπει όλα να μπαίνουν σε κουτάκια.
0: Ναι.
1: Αυτός είναι έτσι, αυτός είναι έτσι, αυτός... Εγώ δεν λειτουργούσα ποτέ έτσι από παιδί.
0: Ναι.
1: Και ευτυχώς συνεχίζω ακόμα να μην λειτουργώ έτσι.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ καλό.
1: Ναι.
0: Δεν δυσκολευτήκατε ποτέ με την προσωπική σας ζωή, γιατί εσείς μπορεί να ήσασταν μια χαρά έτσι όπως ήσασταν.
1: Ναι.
0: Αλλά αναρωτιέμαι πώς, αν εγώ ήμουν συγκατοικός σου, φίλη σου, έρωτά σου, οτιδήποτε, και συνεχίζαμε να μέναμε μαζί. Μετά θα είχα μία σχέση. Θα έπρεπε να εξηγήσω στη σχέση ότι ξέρεις, στο σπίτι θα έρθεις, θα δεις την κόρη μου και θα γνωρίσεις και το φίλο μου με τον οποίο συζούμε.
1: Δεν φτάσαμε σε τέτοιες ακρότητες.
0: Δεν γλωτσάγανε οι άνθρωποι με τους οποίους
1: δεν φτάσαμε σε τέτοια... Δεν προέκυψε τέτοιο.
0: Όχι, γιατί είσαστε η εθνική μας εναλλακτική οικογένεια. Οπότε...
1: Δεν είμαστε... είμαστε Στοκχόλμοι μέχρι ένα σημείο.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν προέκυψε τέτοιο θέμα. Αν προκύψει, φαντάζομαι, όλοι θα έχουν κατανόηση.
0: Okay,
1: όλες τις πλευρές θα υπάρχει κατανόηση από όλες τις πλευρές.
0: Ωραία. Πάμε τομέας, είπαμε φίλους, είπαμε οικογένεια, πάμε δουλειά. Πόσο μεγάλο κομμάτι είναι η δουλειά? Είναι μέσα σε όλα ή είναι... Εντάξει, πάω στη δουλειά μου, πάω στο θέατρο, πάω στο γυρισμά μου...
1: Είναι
0: η
1: μεγάλο
0: μου,
1: κομμάτι.
0: Ναι.
1: Είναι μεγάλο. Κοίτα, όταν ήμουν νέος, ήταν πάλι μεγάλο κομμάτι, αλλά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής μου το απορρόφησαν οι έρωτες και οι έρωτες και το...
0: Το διάβαζα αυτό για σένα,
1: ναι.
0: ότι όταν ήσουν νεότερος είχες πάρα πολύ, ήσουν πολύ αφοσιωμένος στους ερωτές σου.
1: Πάρα πολύ.
0: Γιατί?
1: Γιατί έπαιρνα μεγάλη χαρά από εκεί.
0: Είναι αυτό της νεότητας.
1: Ναι, φυσικά. Νομίζω ότι είναι της νεότητας.
0: Και μετά φτάνεις σε ένα σημείο που λες, εντάξει, θα είναι το 10%.
1: Εντάξει, μετά η δουλειά, σιγά σιγά η δουλειά μου, την οποία πάντα την αγαπούσα, με πάθος, άρχισε να παίρνει πολύ μεγαλύτερο μερίδιο
0: ναι.
1: από τη ζωή μου, γιατί τα είχα ζήσει όλα πια. Δηλαδή είχα δώσει, είχα πάρει, είχα αυτώσει, είχα... Βέβαια, εντάξει, ποτέ μην λες ποτέ, δεν τελειώνει η ζωή.
0: Σωστά.
1: Απλώς η δουλειά άρχισε να με απορροφά πολύ περισσότερο.
0: Mm-hmm.
1: Η δουλειά μου είναι η χαρά μου.
0: Ναι. Και το παιχνίδι σου, φαντάζομαι.
1: Το παιχνίδι μου, η χαρά μου, το προχώρημά μου σαν άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Αυτό που με κάνει ενδεχομένως, ελπίζω, καλύτερο άνθρωπο,
0: mm-hmm.
1: σιγά σιγά. Αυτή τη δυνατότητα, η δικιά μας η δουλειά,
0: ναι.
1: στη δίνει αυτή τη δυνατότητα.
0: Ναι, ωραία.
1: Και σαν εργαζόμενος και σαν θεατής. Το θέατρο, από τη στιγμή που μπορείς και είσαι σήμερα ο τάδε, στο άλλο έργο ο άλλος, στο επόμενο έργο ο άλλος, καταλαβαίνεις ότι και μπορείς και εκφράζεις πράγματα τελείως έξω από σένα,
0: mm-hmm.
1: καταλαβαίνεις κάποια στιγμή ότι μπορείς να είσαι όλα.
0: Ναι.
1: Και όλοι μας είμαστε όλα.
0: Είμαστε όλα.
1: Είμαστε.
0: Ναι. Εμείς δεν είμαστε ηθοποιοί για να έχουμε την ευκαιρία
1: ναι.
0: να δούμε
1: είμαστε,
0: πώς είναι
1: είμαστε.
0: Τα υπόλοιπα.
1: Είμαστε. Βλέπεις ότι πολλές φορές το βλέπουμε καθημερινά τώρα στη σε αυτά. Λες, μα αυτός ο άνθρωπος πώς έφτασε σε αυτό το σημείο. Έφτασε σε αυτό το σημείο γιατί ήρθε η στιγμή Ναι. Κάτι.
0: Να αλλάξει και να γίνει κάτι άλλο.
1: Λειτουργήσε μέσα του και βγήκε αυτό.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή λοιπόν που μπορείς και που καταλαβαίνεις ότι μπορείς να είσαι τα πάντα, μπορείς να είσαι φωνιάς, μπορείς να είσαι κλέφτης, μπορείς να είσαι ψεύτης, μπορείς να είσαι... γίνεσαι πιο επιικής. Mm-hmm. Γίνεσαι πιο επιικής με τους ανθρώπους.
0: Mm-hmm. Έχει κατανόηση δηλαδή. Δηλαδή
1: διαβάζεις, ναι,
0: για ένα στιγερό έγκλημα.
1: Ναι.
0: Και το βλέπεις μηχανικά το πράγμα. Λες τώρα αυτός κάτι συνέβη για να το κάνει αυτό.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Ναι. Έλεγες λοιπόν ότι το να είσαι ηθοποιός σε κάνει καλύτερο. Τώρα ξέρεις, όσοι μας βλέπουν θα λένε εντάξει, ωραία τα λέει. Και ίσως έχει γίνει καλύτερος. Και εσύ έχεις αλλάξει πάρα
1: πολύ. Δεν ξέρω κι εγώ αν έχω γίνει καλύτερος. Προσπαθώ. Ναι. Είναι μια επιθυμία.
0: Ναι. Νομίζω πάντως ότι ειδικά. Πρώτα απ' όλα έχεις ομορφύνεις από τους άντρες που μεγαλώνουν και ομορφαίνουν, δεν στο λένε.
1: Ευχαριστώ. Μου το λένε.
0: Στο
1: ναι.
0: λένε. Και, το λένε. Και αλλάζει και ο τρόπος σου και είσαι και πιο.
1: Ίσως επειδή έρχεσαι πιο πολύ στο κέντρο σου, ξέρεις.
0: Ναι. Εσύ.
1: Ναι,
0: δεν είναι όλοι ηθοποιοί έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι υπάρχουν ηθοποιοί και πολύ καλοί ηθοποιοί διεθνώς. Δεν λέω μόνο για τα δικά μας τα... που δεν έχουν βελτιωθεί. Αν και ήταν καλοί ηθοποιοί.
1: Ναι. Νομίζω ότι το θέατρο στη δίνει την ευκαιρία. Τώρα, αν εσύ θα την πετάξεις...
0: Είναι η φήμη που τρελαίνει τους ανθρώπους.
1: Κοίταξε. Είναι η φήμη, είναι πολύ εκμαυλιστικό πράγμα. Mm-hmm. Και το να είσαι ηθοποιός και να εκτίθεσαι η σκηνή, ας πούμε, κάθε μέρα, είναι πολύ εκμαυλιστικό πράγμα. Και πολύ επικίνδυνο. Mm-hmm. Το να είσαι πάνω στη σκηνή και να λες τώρα... Σιωπή, τώρα γελάστε, τώρα μην ανασάνετε. Και να το κοινό να ακολουθεί.
0: Ναι.
1: Να έχεις αυτή τη δύναμη δηλαδή κάθε βράδυ.
0: Να επιβάλλεσαι στον
1: να επιβάλλεσαι. Αυτό μπορεί να σε κάνει... μπορεί να τα δεις διαφορετικά τα πράγματα.
0: Να νομίζω ότι έτσι είναι ο κόσμος.
1: Να τα δεις ότι τώρα τι...
0: Κάτι είμαι.
1: Τώρα τα έχουμε στα χέρια μας τη δύναμη, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, πολλοί μπορεί να το πάθουν αυτό και το παθαίνουν. Πολλοί ηθοποιοί αυτό.
0: Το πάθες ποτέ?
1: Το πάθα, ναι, το πάθα κι εγώ. Κάποια στιγμή όταν άρχισα να πηγαίνουν καλύτερα τα πράγματα και ψωνίζεσαι κάποια στιγμή, ξέρεις.
0: Ναι, ναι.
1: Κάποια στιγμή νομίζεις ότι κάτι έγινε, ας πούμε, ναι, τώρα. Ότι είσαι κάποιος.
0: Ναι.
1: Ενώ...
0: Το κατάλαβες επειδή... Φαντάζομαι ότι και οι αμοιβές σου ήταν καλύτερες στις καλές εποχές.
1: Σαφώς, σαφώς.
0: Και αυτό λίγο...
1: Όλα μαζί.
0: Σε μπερδεύει.
1: Όλα μαζί.
0: Ναι.
1: Οι αμοιβές, οι προτάσεις.
0: Ναι. Ωραία. Και έχετε σπάσει ένα ρεκόρ θεατρικό, μου έλεγες προηγουμένως.
1: Α, στο θέατρο Αλίκη λες, ναι. Κοίταξε, όταν αποφασίσαμε να πάμε τους Μπαμπάδες τρίτη χρονιά, γιατί το έργο έσκιζε, τελειώσαμε και τη δεύτερη χρονιά φουλ, ήταν η πρώτη φορά που πήγαινε έργο στο θέατρο Αλίκη για 3 χρόνια. Mm-hmm. Αυτό ήταν το πρώτο ρεκόρ. Νομίζαμε ότι φέτος θα τελειώναμε. Δεν τελειώσαμε όμως, γιατί και φέτος πήγαμε πάρα πολύ καλά. Και ο επιχειρηματίας μας ζήτησε να το πάμε 4η χρονιά, ο mm-hmm. Διονύσης, με τον οποίο έχουμε και μια σχέση και φιλική, ας πούμε, πέρα από επιχειρηματική. Και σχέση αγάπης και έτσι αποφασίσαμε να το πάμε 4η χρονιά. Mm-hmm. Οπότε είναι ένα καινούργιο ρεκόρ για το θέατρο Αλίκη, Μπαμπάδες με Ρούμι, 4η χρονιά. Σκέψου ότι 2 παιδιά που παίζανε, η Νίκη Λάμη και ο Κωνσταντίνος ο Γαβαλάς, δεν θα είναι φέτος, mm-hmm. γιατί δεν φανταζόμασταν ότι θα πάμε 4η χρονιά και είχαν κλείσει αλλού δουλειές. Αλλά ουδέν κακό να μηγές καλού. Ήρθε ο Θανάσης Ευθυμιάδης, mm-hmm. με τον οποίο ξαναβρισκόμαστε μετά από πολλά χρόνια και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί είναι ένα εξαιρετικό πλάσμα ο Θανάσης. Τον αγαπώ πολύ, ένας πολύ καλός ηθοποιός και ένα εξαιρετικό παιδί. Και η Αντιγόνη η Νάκα, πρώτη φορά συνεργάζομαι μαζί της. Δουλέψαμε λίγο στους Συμπέθερους στο τηλεοπτικό με την Αντιγόνη. Είναι ένα γλυκύτατο κορίτσι, μια πολύ καλή ηθοποιός και νομίζω από τις πρόβες ήδη φαίνεται ότι και φέτος πρώτα ο Θεός θα περάσουμε πολύ καλά.
0: Ωραία. Δεν θα συνεχίσουμε με μπαμπάδες, θα συνεχίσουμε με κεφτέδες. Θα σας πω σε λίγο, γιατί πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Κεφτέδες είναι το αγαπημένο μου φαΐ.
0: Το ξέρω.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Η καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο Γαστρονόμο Αυγούστου τα κάνουμε μαρμελάδες, εύκολα γλυκά ψυγείου και πρωτότυπα κέικ. Ταρτές γλυκά κουταλιού, παγωτά και σορμπέ. Γεμίστε τη σακούλα φρούτα. Εμείς τη γεμίζουμε ιδέες. Γαστρονόμος, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, Sherlock Holmes και ο δεύτερος τόμος Disney Editor's Choice.
2: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
3: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
4: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
3: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
5: Capitalism can inform how we have sex.
3: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
6: It becomes more capitalistic.
3: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
7: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
8: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, έχουμε και επίτιμη καλεσμένη σήμερα στο στούντιο, αλλά εδώ είναι ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, μας έφερε την Μπέλα.
9: Την Μπέμπα.
8: Την Μπέμπα, συγγνώμη, μην τις αλλάξω το, και μου κρατήσει μούτρα μετά. Αγαπημένος φαγητό είναι οι κεφτέδες.
9: Ναι, ναι.
8: Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα οι κεφτέδες, το οποίο μπορούμε να αναλύσουμε για πάρα πολλή ώρα. Είναι από τα πιο ωραία φαγητά και από τα πιο δύσκολα φαγητά να τα πετύχει κανείς.
9: Ναι, πραγματικά.
8: Ποιος έκανε καλούς κεφτέδες στην
9: Κυλήνη?
8: Η γιαγιά σου.
9: Η γιαγιά μου, ναι. Πάντα με περίμενε όταν πρωτοπήγαινα. Η πρώτη μέρα, το πρώτο φαγητό της πρώτης μέρας ήταν κεφτέδες με πατατούλες τηγανητές.
8: Ναι. Τι άλλο θυμάσαι από τη γιαγιά σου και τις μνήμες σου?
9: Την αγάπη της. Mm-hmm. Την τρομερή αγάπη που μου είχε. Mm-hmm. Και τη θυμάμαι με πολύ συγκίνηση, γιατί ήταν ακόμη και στα τελευταία της, ήταν στο κρεβάτι, δεν μπορούσε να κινηθεί και με κοίταγε με τα ματάκια της τα αγγλικά και δεν μίλαγε πολύ. Της έλεγα «Γιαγιούλα μου, τι κάνεις» και αυτά, και μου έλεγε «Σ' αγαπώ».
8: Ποτέ εκτιμάμε περισσότερο έτσι τα παιδικά μας χρόνια. Νομίζω στην πρώτη νεότητα θέλουμε να φύγουμε, έτσι δεν είναι?
9: Στην πρώτη νεότητα θες να φύγεις και σωστά θες να φύγεις.
8: Ναι.
9: Αν δεν θες να φύγεις την πρώτη νότητα, είσαι μαμούχαλος τελείως.
8: Ναι.
9: Μετά όσο περνάει ο καιρός, σου δίνονται οι ευκαιρίες να αρχίσεις να τα εκτιμάς.
8: Ναι. Σου δόθηκαν ευκαιρίες με τη μία. Είσαι πάρα πολλά χρόνια γνωστός. Τηλεοπτικά γνωστός.
9: Εγώ κοίταξε, αν σκεφτείς ότι ξεκίνησα να κάνω θέατρο το 1979...
8: Α, πήρε χρόνο τότε. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να σε θυμόμαστε πολύ νέο.
9: Ναι, επειδή μικροδείχνω.
8: Καλό είναι αυτό.
9: Ναι. Από έξω Μπέλα Μπέλα και από μέσα Κατσιβέλα. Mm-hmm. Επειδή μικροδείχνω λοιπόν, εγώ άργησα να γίνω γνωστός. Δεν έγινα γνωστός τσακ μπαμ όπως έγινε ας πούμε η Δίκη.
8: Ναι.
9: Με την πρώτη εμφάνιση
8: έκανε
9: το «Είσαι το τέρι μου» και έγινε αμέσως πάρα πολύ γνωστή.
8: Ναι.
9: Εγώ πέρασα από το θέατρο γύρω στα 10-15 χρόνια για να δούλευα βέβαια πάντα σε πολύ καλές δουλειές, mm-hmm. με πολύ σπουδαίους συνεργάτες, με πολύ σπουδαίους σκηνοθέτες, με πολύ σπουδαίους ηθοποιούς και είχα μια πολύ ωραία διαδρομή που ήταν η αποσκευή μου, ας πούμε, που είναι η αποσκευή μου μέχρι τώρα. Και μετά, εντάξει, μετά ήρθαν τα πράγματα σιγά-σιγά.
8: Ναι. Όταν η Σταυροπούλου τα κατάφερε με τη μία.
9: Ναι.
8: Και εσύ προσπαθούσες χρόνια και έχει πει ότι ήσουν και ο μέντορα, ο άνθρωπος που την προετοίμασες, ναι, για, ναι, τη δραματική σχολή, γιατί και εκείνη, ναι, το αποφάσισε αργότερα στη ζωή της.
9: Όντως.
8: Εκνευρίστηκες. Είπες, τι κάνω εγώ εδώ 15 χρόνια.
9: Όχι,
8: και με τη μία βγαίνει και γίνεται γνωστή.
9: Όχι, δεν εκνευρίζομαι.
8: Δεν εκνευρίζεσαι. Δεν
9: εκνευρίζομαι για άλλα πράγματα. Ναι. Αλλά δεν εκνευρίζομαι καθόλου. Καθόλου. Ξέρω πώς είναι η ζωή, ξέρω πώς είναι η δουλειά. Mm-hmm. Ο καθένας έχει το δρόμο του και το ριζικό του.
8: Ναι.
9: Αρκεί να είσαι έτοιμος να λαμβάνεις και να απολαμβάνεις αυτό που σου προσφέρει η ζωή, στον καθένα δηλαδή, ξεχωριστά, την κάθε στιγμή.
8: Mm-hmm. Τι είναι
9: στον
8: αυτό...
9: άλλον δίνεται απλόχερα, σε σένα μπορεί να δίνεται πιο σιγά-σιγά, ας πούμε.
8: Ναι.
9: Αν το απολαμβάνεις, περνάς ωραία στη ζωή σου.
8: Σε σένα τι έχει δοθεί?
9: Εγώ είμαι τυχερός άνθρωπος. Ναι. Θεωρώ ότι είμαι ένας πολύ τυχερός άνθρωπος. Πρώτα γιατί, όπως θα έλεγε η Κερβελέρ, γεννήθηκα στην Ελλάδα.
8: Ναι.
9: Δηλαδή, σκέψου να είχα γεννηθεί, ας πούμε, στο Ζαΐρ, στην Ιγυρία.
8: Ναι. Δεν θα ήταν καλά τα πράγματα.
9: Στην Ινδία. Ναι. Πρώτα, λοιπόν, ότι είμαι γεννημένος στην Ελλάδα. Δεύτερον, ότι έζησα με ανθρώπους που με αγάπησαν και αγάπησα. Mm-hmm. Αγαπήθηκα και αγάπησα.
8: Ναι.
9: Και πολλές φορές με πάθος και πολλές φορές λάθος. Και...
8: Ναι.
9: Αλλά πάντως έζησα πολύ ωραία.
8: Ναι.
9: Έκανα τη δουλειά που μ' άρεσε.
8: Ναι.
9: Έκανα το χόμπι μου, ας πούμε, δουλειά. Και έχω περάσει ωραία στη ζωή μου.
8: Ναι.
9: Θα ήταν μεγάλη αμαρτία να πω ότι είμαι... Να κάνω παράπονα.
8: Ότι είσαι ρηγμένος.
9: Ναι,
8: δηλαδή.
9: Ναι.
8: Νομίζω όμως ότι δεν το προσπάθησες κι εσύ και ό,τι καλό σου ήρθε, το καλό δέχτηκες.
9: Φυσικά το προσπαθείς.
8: Ναι, προσπαθιέται, δεν είναι μόνο τύχη, έτσι δεν είναι.
9: Δεν είναι τύχη, ναι. Η τύχη, ναι. Ένα μερίδιο έχει η τύχη, αλλά αυτό είναι πώς εσύ, τι θες εσύ, αν κάτι το θες και το παλεύεις, έχεις πιθανότητες να το...
8: Ναι.
9: Να το κερδίσεις.
8: Να το πετύχεις.
9: Ναι.
8: Στο μυαλό σου, όταν είχες όνειρα, τι ήταν πιο σημαντικό για σένα, να γίνεις ηθοποιός και να γίνεις επιτυχημένος ηθοποιός ή να κάνεις μια ωραία οικογένεια, να είσαι μπαμπάς,
9: ποτέ,
8: να έχεις τα σκυλιά σου.
9: Ποτέ.
8: Δεν είχε περάσει το μυαλό σου.
9: Ποτέ δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Να γίνω ηθοποιός ήθελα. Όταν ένας άνθρωπος θέλει να γίνει ηθοποιός, αυτόματα θέλει να γίνει και γνωστός ηθοποιός.
8: Ναι, δεν υπάρχει κανείς που θέλει να γίνει κομπάρσος.
9: Ηθοποιός που δεν θέλει να γίνει, ναι.
8: Ο ηθοποιός θέλει πάντα να είναι πρωταγωνιστής. Αυτό φαντάζομαι.
9: Εντάξει, λογικό δεν είναι.
8: Φαντάζομαι στα περισσότερα επαγγέλματα.
9: Ναι.
8: Δηλαδή, ναι, ναι.
9: Θες να γίνεις ο καλύτερος.
8: Και ο κομμωτής θέλει να γίνει ο καλύτερος. Δεν θέλει, ναι, να γίνει ο βοηθός κομμωτή.
9: Ακριβώς.
8: Εντάξει, όχι, ανακαλύψω μια μεγάλη αλήθεια για την ανθρώπινη φύση. Άλλες αλήθειες για την ανθρώπινη φύση που σου έχουν κάνει εντύπωση, που έχεις ανακαλύψει τελευταία.

0: έστειλε μου το αγόρα, πούλησε ένα κτήμα και μου είπε αυτό το σπίτι είναι για σένα.
1: Ωραία.
0: Δεν έχω όμως σχέση με ιδιοκτήτη. Ποτέ μου δεν είχα. Mm-hmm. Αυτό που λένε, να πάρω αυτό, να πάρω αυτό.
1: Να τα κάνεις όλα σπίτια δεν, τα ναι. λεφτά.
0: Φέτος λοιπόν πήγα στο Άγιον Όρος, ναι. το Πάσχα, και είδα μια πάρα πολύ ωραία επιγραφή που έχει γίνει και λίγο... τη σκέφτομαι πολύ συχνά και μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί είναι μια όλη μου η φιλοσοφία αυτή. Το κελίον τούτο, έγραφε έξω από ένα κελί, το κελίον τούτο σήμερον εμού, αύριον εταίρου και ουδέποτε κανενός. Mm. Και νομίζω ότι είναι κάτι που με εκφράζει πάρα πολύ.
1: Ναι. Έχεις όμως η Βίκη Σταυροπούλου στη ζωή σου.
0: Η Βίκη Σταυροπούλου είναι μια λέλαπα. Η λέλαψ.
1: Το οποίο σημαίνει, δεν ξέρω αν πώς εκείνη ξοδεύει τα χρήματά της και πώς θέλει να τα επενδύει.
0: Αλλά η Δίκη τα σκορπάει για αυτή όπως εγώ.
1: Α, ωραία.
0: Αλλά η Δίκη ψάχνει διαρκώς και ας πούμε πάμε περιοδεία όπου και αν πάμε.
1: Ναι.
0: Στην Πρέβεζα, στα Γιάννενα, στην Καβάλα, ναι. στην Κρήτη, όπου και αν πάμε. Αχ, τι ωραία που είναι εδώ. Αν βρείτε καμιά ευκαιριούλη θα με πάρετε ένα τηλέφωνο.
1: και εγώ το ίδιο κάνω και δεν με παίρνουν ποτέ. Φτιάξτε ένα ξενοδοχείο όμως.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Αν δεν ήταν η Βίκη ούτε αυτό θα είχε
1: ναι.
0: γίνει ποτέ.
1: Αυτό το κάνετε για τη χαρά της δημιουργίας.
0: Κοίταξε, είχαμε πάρει ένα κτήμα μαζί, γιατί ναι. ήταν ένα μέρος που πηγαίναμε και μας άρεσε πάρα πολύ.
1: Γιατί βρήκατε την ευκαιριούλα
0: αυτή. Η Βίκη πάλι, η Βίκη, η Βίκη.
1: Ναι.
0: Είχε μπει σε ένα ταξί,
1: ναι.
0: αφού είχε κάνει το Taxi Girl, ήταν μια ταξιτζού, της είπε, «Α, τι κάνεις και αυτά, εγώ είμαι από την Καλαμάτα, α, από την Καλαμάτα, πηγαίνουμε στην Καλαμάτα, έχουμε ένα κτήμα, έχεις, αν ακούσεις καμιά ευκαιριούλα, έλα, της λέει να σου πουλήσω το δικά μου».
1: Ναι, και το πούλησε.
0: Τέλος πάντων. Πήγαμε και αγοράσαμε αυτό το κομμάτι γης,
1: ναι.
0: Το οποίο είχε μείνει εκεί 10 χρόνια και καθόταν κάποια στιγμή, λέω, ρε Βίκη, αφού κατεβαίνουμε δεν κάνουμε ένα μικρό σπιτάκι εκεί να μπορούμε να πηγαίνουμε.
1: Ναι.
0: Ένα 40
1: ναι,
0: τετραγωνικά,
1: ναι, ναι.
0: Περί αυτού ομιλούσα
1: ναι,
0: εγώ.
1: Ναι, ναι. και έγινε ξενοδοχείο.
0: και έγινε ένα μικρό ξενοδοχείο.
1: Ωραία.
0: Με 5-40 τέτοια μικρά.
1: Εντάξει, δεν είναι.
0: Όχι, είναι
1: Hilton.
0: Μια πολύ μικρή μονάδα είναι.
1: Ναι.
0: Είναι ένα υπέροχο μέρος,
1: ναι.
0: το Euphoria. Είναι. Έχουμε ζήσει πολύ ωραίες στιγμές εκεί.
1: Mm-hmm.
0: Έχουμε ζήσει τη δημιουργία του καταρχήν.
1: Mm-hmm.
0: Το οποίο ήταν πολύ ωραίο. Δηλαδή. Φύτευα όλο τον κήπο, έλεγα εδώ θα μπει η μουσμουλιά, εδώ θα μπει τα κεράσια, εδώ θα μπουν τα βερίκοκα, εδώ... Ξέρεις, αυτό ήταν δύο χρόνια από τη ζωή μας πολύ, πολύ ωραία και πολύ και όλο μεγάλωνε αυτό και μεγάλωνε.
1: Ναι.
0: Μεγαλώναν τα δεντράκια, μεγάλωνε και το σπίτι.
1: Ναι. και η χαρά ήταν αυτή, δηλαδή ναι. φαντάζομαι, δεν σας ξέρω τόσο, ναι. δεν σας ξέρω καλά, αλλά...
0: Η ότι... Δανάη, ας πούμε, μου είπε χτες, τρώμε ακόμα σίκα. είχα φυτέψει μια σικιά που έχει γίνει τεράστια και κάνει πολύ ωραία σίκα.
1: Ναι.
0: Και μου λέει, τρώμε ακόμα σίκα, Χρήστο.
1: Ναι. ναι. Νομίζω ότι η χαρά πρέπει να ήταν της δημιουργίας περισσότερο.
0: Ναι.
1: Να γίνει η σικιά που θα τρώτε σίκα
0: ναι,
1: συνεχώς
0: ναι,
1: και
0: ναι.
1: μετά, δεν ξέρω, πηγαίνετε, το παρακολουθείτε.
0: Πηγαίνουμε με φίλους πάρα πολύ.
1: Υπάρχει περίπτωση να σας βρω στη ρεσεψιόν, γιατί αυτό θα ήταν πάρα πολύ
0: Όχι,
1: ωραίο.
0: Όχι, παιδί μου, δεν έχει ρεσεψιόν και
1: τέτοια. Να μην ξέρει κάποιος και να έρθει να νομίζει ότι είσαι Σύρια.
0: Α, μπορεί να συναντήσει, ναι, μπορεί ναι. να κάποια στιγμή, παρότι τα καλοκαίρια συνήθως δεν πηγαίνουμε, αλλά καμιά φορά πηγαίνουμε και
1: ναι. ναι. Ωραία. Οπότε υπάρχει.
0: Μπορεί
1: και
0: να συναντηθούμε κιόλας.
1: Άλλη ευκαιριούλα, κάτι που να έχουμε. που να έχουμε. να έχουμε έτσι εκμεταλλευτεί και
0: μπορεί να πάμε κάνει. Μαζί, ρε παιδί μου, και να κλειστούμε και τρεις μέρες και να παίζουμε κανάστα με τους φίλους μας.
1: Ωραία. Οκ. Okay. Οπότε υπάρχει άλλο πλάνο, υπάρχει άλλο
0: Εγώ,
1: πράγμα.
0: Εγώ, ας πούμε, εκεί έζησα όλη την καραντίνα, τους 7 μήνες. Έζησα από τέλη Σεπτέμβρη μέχρι αρχές Μαΐου που ξεκίναγα δουλειά. Εκεί. Και ήταν ένας ονειρεμένος χειμώνας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είδα όλες τις εποχές, το φθινόπωρο, το χειμώνα, τις καταιγίδες, τα αυτά, την άνοιξη να αρχίζουν να πετάνε τα βλασταράκια. Και να... Ήταν ένα αριστούργημα.
1: Σκέφτηκες καθόλου στην καραντίνα ότι αυτό είναι, θα μείνουμε εδώ για πάντα?
0: Πάντα το σκέφτομαι όταν πηγαίνω εκεί και πάντα το σκέφτομαι όταν το φλερτάρω, όταν βρίσκομαι σε τέτοια μέρη, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Στη Μάνη, στη Μυτιλίνη. Πάντα φλερτάρω με αυτή την ιδέα. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα γίνει ποτέ, αλλά...
1: Θέλεις να γίνει ή εκεί που φλερτάρεις με την ιδέα και λες τι ωραία τρόμα

0: Μασίκα. Κοίταξε, ξαφνικά έρχονται οι προτάσεις.
1: Αν θες να γίνει, γίνεται, όπως είπαμε. Δεν θα ήθελα να αφήσω το θέατρο. Το θέατρο μου δίνει ζωή εμένα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μου δίνει χαρά μεγάλη.
0: Παρά το ότι μπορεί μία παράσταση να την παίζετε για 4 χρόνια.
1: Δεν έχει σημασία καμία. Γιατί ποτέ δεν βγαίνω στη σκηνή μηχανικά.
0: Ναι.
1: Βγαίνω πάντα σαν να βγαίνω για πρώτη φορά, ας πούμε. Σαν να μιλάω για πρώτη φορά για αυτό το ρόλο, για αυτό το πρόσωπο. Ή τουλάχιστον προσπαθώ.
0: Ναι.
1: Γιατί μόνο έτσι μπορείς να είσαι ζωντανός. Μόνο έτσι μπορείς να είσαι, να έχεις αξία θέασης.
0: Ναι. Οπότε αυτό είναι η έξαψη αυτή, η μεγάλη, πώς να το κάνω, πώς να το εκφράσω, η μεγάλη αναστάτωση που αισθάνεσαι, που σε κρατάει. Γιατί είναι και λίγο δουλειά για τρελούς, έτσι.
1: Ναι, μα...
0: Ναι.
1: Πήγα να το πω και πριν αυτό.
0: Ωραία.
1: Και μετά... Είναι μια δουλειά για τρελούς, ναι, σωστά.
0: Τελειώνει η παράσταση.
1: Σκέψω ότι κάθε μέρα, στις 9 η ώρα, ενώ είσαι στη σπίτι σου, έχεις τα δικά σου προβλήματα, αυτά, 9 και 1, 9 είσαι ο Χρήστος, 9 και 1 είσαι ο Λυκούργος.
0: Ναι.
1: Ή ο Παναγιώτης, ή ο Κλοντέλ, ας πούμε.
0: Και συμβαίνει κάτι άλλο.
1: Ναι, και είσαι ένας άλλος.
0: Ναι.
1: Όπως λέει ο Καμί, τελειώνοντας το κεφάλαιο θέατρο, υπάρχουν άσυλα για παλιούς ηθοποιούς.
0: Ωραία. Οπότε υπάρχει άλλο πλάνο τώρα. Είπαμε ότι κάποια στιγμή θες να πας να είσαι μόνος σου, δεν σε πιστεύω καθόλου. Ότι έγινε, κάνατε, είχατε τη χαρά της δημιουργίας ενός ξενοδοχείου, δεν ξέρω τι άλλο θέλετε να δημιουργήσετε. Ίσως μια ταβέρνα που θα έχει μόνο κεφτέδες. Θα ήταν πάρα πολύ.
1: Μαγειρεύω και ωραία, οπότε θα μπορούσε να γίνει, ναι.
0: Τι είναι το καλύτερό σου?
1: Μαγειρεύω. Μ' αρέσει να μαγειρεύω. Οπότε τώρα τον τελευταίο καιρό όχι και πολύ. Ας πούμε στη Μυδηλίνη δεν μαγείρεψα καθόλου γιατί ήταν η αδερφή μου. Οπότε
0: ναι.
1: Τι να ξεπερασούρα με την αδερφή μου, δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Τα είχα και όλα, όταν τα έχεις και όλα έτοιμα και τόσο ωραία,
0: ναι.
1: Δεν μπαίνεις καν στον κόπο.
0: Νομίζω ότι υπάρχει και μια καμπή στη μαγειρική. Ενθουσιαζόμαστε όταν είμαστε πάρα πολύ νέοι, πάρα πολύ μικροί. Μετά
1: αλήθεια είναι.
0: Μαγειρεύουμε κάθε μέρα, είμαστε ακόμα ενθουσιασμένοι και μετά λέμε εντάξει, θα ζήσουμε σαν εργένιδες τώρα και θα τρώμε φαγητό που μας φέρουν οι άλλοι που αγοράζουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Κεφάλαιο Δανάη Μπάρκα, αυτό το φοβερό παιδί. Διάβασα ότι έλεγες ότι ανησύχησες λίγο όταν άκουσες ότι θα μπει το παιδί σου στην τηλεόραση. Τι λες τώρα, γιατί να ταλαιπωρηθεί?
1: Ανησύχησα γιατί. Ξέρω πώς είναι ο χώρος, ότι είναι ένας πολύ δύσκολος χώρος, πολύ τοξικός.
0: Τώρα που έχουν τελειώσει, που δεν έχει τελειώσει τίποτα για την Δανάη, εγώ πιστεύω, ότι μπορεί και η εξέλιξη να της δώσει ακόμα περισσότερες
1: φυσικά.
0: Έτσι, ευκαιρίες και να κάνει περισσότερα πράγματα. Αλλά τώρα που τελείωσε αυτός ο κύκλος, αισθάνεσαι ότι ταλαιπωρήθηκε?
1: Έβλεπα ότι πολλές φορές ταλαιπωριότανε, αλλά το ευχαριστιότανε κιόλας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν το έβαζε κάτω, ξέρεις. Και με εντυπωσίαζε ο τρόπος που αντιμετώπιζε τις δυσκολίες και τις ταλαιπωρίες και τις τοξικότητες. Με εντυπωσίαζε πάρα πολύ, γιατί εγώ που είμαι τόσο γέρος πια, δεν θα είχα την σοφία να το αντιμετωπίσω όπως το αντιμετώπιζε η Δανάη.
0: Ναι, εντάξει, έχει μεγαλώσει και σε ένα σπίτι με 2 σοφούς ανθρώπους.
1: Αλήθεια είναι.
0: Του θεάματος. Είναι περισσότερο παρουσιάστρια ή ηθοποιός, πιστεύεις?
1: Ηθοποιός.
0: Είναι ηθοποιός.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay. Και εσύ λοιπόν εκτός...
1: Αλλά και παρουσιάστρια θα μπορούσε... Δηλαδή, το θέμα είναι, ρε παιδί μου, τι σου δίνει χαρά την κάθε στιγμή.
0: Τη δεδομένη.
1: Τη δεδομένη στιγμή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η Δανάη είναι ένα παιδί με πολλά ταλέντα.
0: Ναι.
1: Ταλαντούχο παιδί και φωτεινό πλάσμα.
0: Εγώ ξέρω ότι τραγουδάει πάρα πολύ καλά.
1: Τραγουδάει ωραία.
0: Χορεύει πάρα πολύ καλά.
1: Την είδες φέτος στο Ζαμπέτα?
0: Την είδα και μου έκανε μεγάλη εντύπωση, πρέπει να σου πω. Και της είπα, εντάξει, εδώ είσαι, δεν υπάρχει λόγος να πηγαίνεις κάπου αλλού. Νομίζω ότι πάρα πολλοί πρέπει να είπαν το ίδιο πράγμα.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ ξέρω αυτά τα ταλέντα. Τι άλλα ταλέντα έχει που δεν ξέρουμε?
1: Μαγειρεύει πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Αγαπάει με πάθος.
0: Αυτό είναι προσόν ή μπορεί να γίνει και πρόβλημα?
1: Προσόν είναι.
0: Προσόν είναι.
1: Προσόν.
0: Δεν είπες ποτέ, αχ, το παιδί μου στεναχωρηθεί, μην πληγωθεί, που λέμε
1: συνήθως. Όχι, παιδί μου, άμα δεν στεναχωρηθεί και δεν πληγωθεί, πώς θα προχωρήσει σε αυτή τη ζωή.
0: Okay.
1: Δεν γίνεται να μην στεναχωρηθεί. Δεν γίνεται να μην στεναχωρηθείς και να μην πληγωθείς αυτή τη ζωή, γιατί θα είσαι εσύ χαμένος.
0: Ναι.
1: Αν δεν σου συμβεί.
0: Έχω καταλάβει ότι η Δανάη με τη μαμά της, έβλεπα και ένα βίντεο που τραγουδούσε η Δανάη και χόρευε η μαμά της, και πριν έχουν αυτές πολύ ιδιαίτερες φιλικές σχέσεις μαμάς και κόρης. Δηλαδή πρέπει να είναι συμβατοί χαρακτήρες.
1: Πρέπει να τη σπάσω λίγο αυτή τη σχέση.
0: Πρέπει να τη σπάσεις λίγο, γιατί νομίζω ότι εσύ δεν έχεις μπει σε όλο αυτό. Πρέπει να είσαι πιο cool, πιο...
1: Ναι.
0: Είναι ο δικός σου ρόλος. Είναι μπαμπαδίστικος ή είσαι σαν τη Σταυροπούλου που είναι και φίλη με τη Δανάη.
1: Δεν θα έλεγα... Η Σταυροπούλου είναι και φίλη με τη Δανάη, με την έννοια που το λες, αλλά είναι περισσότερο μαμά. Είναι... Κάνει τη φίλη.
0: Α, κάνει τη φίλη. Okay.
1: Νομίζω.
0: Κάνεις το φίλο εσύ.
1: Εγώ όχι, είμαι φίλος.
0: Είσαι φίλος.
1: Είμαι φίλος, είμαι και μπαμπάς.
0: Ναι, γιατί όταν είμαστε φίλοι με τα παιδιά μας, καμιά φορά μας ανάβουν και λαμπάκια.
1: Ναι.
0: Όταν συνειδητοποιούμε.
1: Εγώ φροντίζω να προσπαθώ, τουλάχιστον, να λέω στη Δανάη αυτό που σκέφτομαι κάθε φορά, χωρίς φόβο και πάθος.
0: Mm-hmm.
1: Να της λέω αυτό που σκέφτομαι.
0: Ναι.
1: Θέλω να συμβαίνει αυτό και νομίζω ότι το έχουμε πετύχει σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι η Δανάη το εκτιμάει αυτό πολύ.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό με αγαπάει. Και γι' αυτό με αγαπάει.
0: Ναι. Και αγαπιόσαστε και με τρυφερό τρόπο.
1: Ναι.
0: Όχι βρετανικό. Είσαστε μια πολύ ζεστή.
1: Μα δεν γίνεται να, να αγαπιέσαι με βρετανικό τρόπο με τη Δανάη. Δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται. Πάει τελείως όλη η Βρετανία. Εσύ πέρασες αυτή την πολύ γνωστή ιστορία των δύο ανακοπών και του ενός εμφράγματος, όλα μαζί πακέτο, έτσι. Έχεις πει ότι βλέπεις τη ζωή διαφορετικά, το αεράκι σε φυσάει και αρχίζεις και το εκτιμάς.
1: Πάντα την έβλεπα διαφορετικά. Δηλαδή και πριν την ανακοπή την έβλεπα έτσι. Η ανακοπή και όλη αυτή η περιπέτεια σίγουρα με έκανε πιο πλούσιο.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά ευτυχώς η αντίληψή μου για τη ζωή και για τα πράγματα ήταν πάντα έτσι. Απλώς τώρα έγινε πολύ πιο ισχυρή.
0: Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ και τα είπαμε όλα.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Αθηναίδα, γιατί είσαι ένα πλάσμα που εκτιμώ και θαυμάζω πολλά χρόνια.
0: Ευχαριστώ και ελπίζω να μην έμοιαζε με συνέντευξη αυτό.
1: Θα έρθεις να μας δεις τους μπαμπάδες.
0: Εννοείται. Γελάω και πάρα πολύ δυνατά, πρέπει να σου πω. Δεν ξέρω μετά αν θα ντρέπεστε που με καλέσατε. Ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Μπέμπα που ήταν εδώ και έκανε υπομονή.
1: Μπέμπα μου.
0: Αυτό ήταν για απόψε το καλύτερα αργά. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
1: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
0: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
1: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
3: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
4: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
5: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
3: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
2: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
1: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
2: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.
6: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Τα θρυλικά αυτοκίνητα και οι διαδρομές που σημάδεψαν τα νιάτα μας. Τα τεράστια αμερικάνικα, τα μικρά ευρωπαϊκά, τα πρώτα γιαπωνέζικα και τα σοσιαλιστικά. Από τις καρμανιόλες της Κατάρας, Κολοσσούρτη και Κακιά Σκάλας στους σύγχρονους αυτοκινητόδρομους. Τα στέκια των Καζάκηδων εποχής. Από το Blue Bell και την Αλάσκα στο Ρίμπας και τον Μπουρνάζι. Οι θρύλοι των Ράλι. Οι συμβατικές εκδόσεις όνειρο για κάθε αληθινό οδηγό. Οδήγηση μετά τα 65. Τι ισχύει με τα διπλώματα. Μαζί η Άστρα. Οι κρίσιμες εκλήψεις του Αυγούστου. Σεπτέμβριο Δεκέμβριος, το τετράμινο των μεγάλων αλλαγών. Προβλέψεις για κάθε ζώδιο ξεχωριστά και συνταγές, ιδέες και προτάσεις για κάθε περίσταση. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Οικισμός φάντασμα, το Πόρτο Γερμένο, μη κατοικήσιμα δεκάδες σπίτια μετά τη μεγάλη πυρκαγιά. Ο σχεδιασμός για αποκατάσταση κατοικιών και περιβάλλοντος. Νικητής η υπηρετική Ελλάδα απέναντι στα νησιά για τις καλοκαιρινές διακοπές, παρά τις τιμές των καυσίμων που παραμένουν στα 2 ευρώ. Πονοκέφαλος για την Τουρκία, τα εξοπλιστικά προγράμματα της Ελλάδας, οι κινήσεις της Άγκυρας μετά το φρένο για F-35. Απόβαση σελέμπριτι στα ελληνικά νησιά, στη Μύκονο, Νικόλ Κίντμαν, Ζωέ Σαλντάνα και Κέιτ Πέρι.

Δραματική, κυρίες και κύριοι, η αποτίμηση των ζημιών στο Πόρτο Γερμενό, καθώς ένα στα δύο κτίρια που επιθεωρήθηκαν κρίθηκε κατεδαφιστέο ή ακατάλληλο για κατοικία. Με το βλέμμα στην επόμενη μέρα, η κυβέρνηση κινείται με στόχο την ανοικοδόμηση του οικισμού. Προχωρά σε πλέγμα μέτρων στήριξης που περιλαμβάνει πλήρη κρατική κάλυψη για την ανακατασκευή των κατοικιών και επίδομα ενοικίου, ενώ το μεγάλο στοίχημα παραμένει η άμεση καταβολή των αποζημιώσεων στους πυρόπληκτους.

0: Εικόνες απόλυτης καταστροφής στο Πόρτο Γερμενό. Ένα στα δύο σπίτια έχει κρυθεί κατεδαφιστέο ή μη κατοικήσιμο.
1: Αυτό ήταν κάποτε ένας παράδεισος και έχει γίνει μια κόλαση. Μια κόλαση. Δεν θέλω τώρα να το βλέπω.
0: Μέχρι στιγμής από τις 203 αυτοψίες που έχουν πραγματοποιήσει εχθές και σήμερα τα 11 κλιμάκια στο Πόρτο Γερμενό, τα 82 σπίτια κρύθηκαν κατεδαφιστέα.
2: Ανάλογα με την καταλληλότητά του, το κάθε σπίτι σημαδεύτηκε με ξεχωριστό χρώμα, ενώ προέκυψαν διαφορές ακόμη και στο ίδιο οικόπεδο. Όπως μπορείτε να δείτε, στο συγκεκριμένο σπίτι το υπόγειο έχει σημαδευτεί με κίτρινο σπρέι, καθώς ναι μεν χρήζει επισκευών, αλλά μπορεί να κατοικηθεί. Ενώ την ίδια ώρα ο πρώτος όροφος είναι βαμμένος με κόκκινο, καθώς κρίθηκε ότι πρέπει να γκρεμιστεί.
0: Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη ημέρα, η κυβέρνηση προχωρά σε πλέγμα μέτρων για τη γρήγορη αποκατάσταση των ζημιών και την άμεση οικονομική στήριξη των πυρόπληκτων.
3: Ένα ολοκληρωμένο πακέτο μέτρων, το οποίο δεν έχει να κάνει μόνο με το σήμερα, αλλά έχει να κάνει και με την επόμενη χρονιά. Δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο την ισχυρή βούληση την οποία υπάρχει από το κράτος να στηρίξει επί της ουσίας τις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί.
0: Για τους ιδιοκτήτες κατοικιών που υπέστησαν ζημιές προβλέπεται πλήρης κρατική κάλυψη για την επισκευή ή την ανακατασκευή τόσο της κύριας όσο και της δευτερεύουσας κατοικίας.
4: Μια ζωή εδώ μέσα στον Πόρτο Γερμενό. Έχω φάει τα κόκαλά μου και τον εαυτό μου. Μέσα σε μισή ώρα κάει και το σπίτι μου.
0: Για παράδειγμα, για ένα σπίτι 150 τετραγωνικών μέτρων, ο ιδιοκτήτης θα λάβει ενίσχυση 150.000 ευρώ, καθώς θα επιδοτηθεί με 1.000 ευρώ το τετραγωνικό.
5: Ευθεία από εδώ από κάτω κάηκαν, ευθεία από εδώ από πάνω κάηκαν.
0: Όσοι δεν μπορούν να επιστρέψουν στην κύρια κατοικία τους, θα λάβουν επίδομα ενοικίου 400 ευρώ, συν 50 ευρώ για κάθε μέλος της οικογένειας.
6: Κάνουμε λοιπόν γρήγορα την καταγραφή, τα πορίσματα και θα προχωρήσουμε πολύ γρήγορα και βεβαίως εδώ στις αποζημιώσεις, γιατί πρέπει να στηρίξουμε αυτούς τους παραγωγούς.
0: Τα κλιμάκια των μηχανικών ολοκλήρωσαν σήμερα τις αυτοψίες στο Πόρτο Γερμενό και πλέον το μεγάλο στοίχημα είναι να ξεκινήσει άμεσα η καταβολή των αποζημιώσεων.
7: Είδαμε τις πραγματικά καταστροφικές συνέπειες της πυρκαγιάς στα σπίτια. Να δούμε και τον όλεθρο στις αγροτοδασικές περιοχές. Η Μαρίζα Λιναρδάτου είναι μαζί μας.
8: Οι εικόνες, Αθηνά, πραγματικά είναι αποκαρδιωτικές, όπως και τα επίσημα στοιχεία που θα δούμε για τις καμένες εκτάσεις. Βλέπουμε λοιπόν ότι η φωτιά ξεκίνησε από την Βιωτία, όπου εκεί κάηκαν συνολικά 18.000 στρέμματα γης. Επεκτάθηκε λοιπόν στη συνέχεια και προς την Αττική, όπου εκεί είχαμε την τεράστια οικολογική αυτή καταστροφή, 95.000 στρέμματα γης. Μιλάμε λοιπόν συνολικά για 113.000 καμένες εκτάσεις. Τώρα λοιπόν, σήμερα ολοκληρώθηκαν και οι αυτοψίες στο Πόρτο Γερμενό και ξεκινάνε σταδιακά και οι πολίτες, οι οποίοι έχουν συγκεντρώσει και τις απαραίτητες δηλώσεις, καθώς και το έγγραφο από την αυτοψία, προκειμένου να κινηθούν οι διαδικασίες για τις αποζημιώσεις.
7: Ακριβώς.
8: Το στοίχημα επίσης είναι να προλάβουν τα κλιμάκια το φθινόπωρο, δηλαδή να θωρακιστεί στην ουσία
7: όλες αυτές οι περιοχές που είδαμε
8: και έχουν πληγεί αυτή τη στιγμή, προτού έρθει το φθινόπωρο. Και το στοίχημα είναι να το προλάβουν αυτό μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, να ξεκινήσει δηλαδή αυτή η διαδικασία και να ολοκληρωθεί πριν το τέλος του έτους.
7: Να γίνουν λοιπόν όλα τα αντιδιαβρωτικά έργα τα οποία απαιτούνται. Ο χρόνος τρέχει ήδη αντίστροφα. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Τώρα, με αιχμή την ενέργεια, τον πρωτογενή τομέα και τη βιομηχανία, η κυβέρνηση ξεδιπλώνει τον οικονομικό της σχεδιασμό και εξασφαλίζει μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο για επενδύσεις. Η Ελλάδα ζητά από την Κομισιόν την επέκταση της ρήτρας διαφυγής για ενεργειακές επενδύσεις άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Ενώ ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη νέα πλατφόρμα για τις αγροτικές ενισχύσεις και θέτει τη βιομηχανία στο επίκεντρο της αναπτυξιακής στρατηγικής της επόμενης τετραετίας.
9: Σε τρεις κρίσιμους οικονομικούς τομείς, την ενέργεια, τη βιομηχανία αλλά και τον πρωτογενή τομέα, εστιάζει η κυβέρνηση. Με επιστολή του Κυριάκου Πιερακάκη, η Ελλάδα ζήτησε από την Κομισιόν επέκταση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής με στόχο να ανοίξει ο δρόμος για επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας.
10: Η Ελλάδα υπέβαλε σήμερα αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Πρόκειται για έργα συνολικής αξίας πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ ως το 2028, τα οποία θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους.
9: Τα έργα, μεταξύ άλλων, εστιάζουν στην αποθήκευση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, την εξοικονόμηση ενέργειας, την ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων και άλλα έργα υποδομών. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με αφορμή την ενεργοποίηση της νέας πλατφόρμας My Agro, μέσω της οποίας αγρότες και κτηνοτρόφοι θα υποβάλουν αιτήσεις για ευρωπαϊκές ενισχύσεις. Στόχος είναι οι πρώτες πληρωμές να έχουν καταβληθεί έως τις 31 Οκτωβρίου.
11: Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων, του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού. Όλα αυτά τελικά αποβαίνουν εις βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας των έντιμων αγροτών, των έντιμων κτηνοτρόφων, οι οποίοι βλέπουν τώρα με τις πληρωμές οι οποίες έγιναν ότι δικαιούνται περισσότερο χρήματα από αυτά τα οποία έπαιρναν στο παρελθόν.
9: Στη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε τη βιομηχανική ανάπτυξη στον πυρήνα του σχεδιασμού του.
12: Με δημιουργήσει τα χρόνια της κυβέρνησής μας 60.000 νέες θέσεις εργασίας στη βιομηχανία, με μέσους μισθούς οι οποίοι είναι πολύ πάνω κατά κανόνα από τον μέσο μισθό της ελληνικής οικονομίας. Εν όψη του κυβερνητικού μας προγράμματος, το οποίο θα αναπτύξουμε και θα παρουσιάσουμε με ορίζοντα τις εκλογές της Άνοιξης του 2027, η ενίσχυση των επενδύσεων. Πρωτίστως στη μεταποίηση και στη βιομηχανία θα αποτελέσουν κεντρικό πυλώνα και κεντρική πολιτική προτεραιότητα.
9: Ο στόχος που έθεσε ο Πρωθυπουργός για μια επόμενη τετραετία είναι ακόμη υψηλότερη ρυθμή ανάπτυξης.
7: Τη χρηματοδοτική βάση και την αξιοπιστία του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου ενισχύει η είσοδος της γαλλικής Meridiam, προσδίδοντας ισχυρό ευρωπαϊκό αποτύπωμα σε μια επένδυση στρατηγικής σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου. Παρότι το μεγάλο ενεργειακό έργο αποκτά πλέον νέα γεωπολιτική διάσταση, τα κόμματα της αντιπολίτευσης εκφράζουν τις ενστάσεις τους και ζητούν το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής του.
9: Αντίστροφα, μετράει πλέον ο χρόνος για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με υποθαλάσσιο καλώδιο. Η συμφωνία που υπεγράφει με τον γαλλικό επενδυτικό όμιλο Meridiam συνιστά ισχυρή ψηφοπιστοσύνη στην Ελλάδα στον τομέα της ενέργειας και στον ΑΔΜΙΕ ως φορέα υλοποίησης του έργου. Ενώ η γαλλική σφραγίδα στο έργο συνοδεύεται από την υπογραφή στρατηγικής συμφωνίας μεταξύ του ΑΔΜΙΕ, της GSI και της Nexans, με προτεραιότητα την ολοκλήρωση των θαλάσσιων ερευνών βυθού.
13: This is a project of strategic importance for both Greece, Cyprus, but I think also for Europe as a whole. And the entry of Meridiam as a majority shareholder in the Great Sea Interconnector Company is a special purpose vehicle established by ADMIE, or IPTO in English, for the implementation of the project, I think is a very strong vote of confidence in Greece's energy sector.
9: Πρόκειται για το μεγαλύτερο χρηματοδοτούμενο έργο στην Ευρώπη, επισημαίνει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και ερωτηθείς για το ενδεχόμενο αντιδράσεων από την Τουρκία, απάντησε ότι η Ελλάδα δεν θα δεχθεί απειλές.
14: Το έργο αυτό δεν είναι ένα ελληνικό έργο ή ένα κυπριακό έργο. Είναι η δεύτερη ενεργειακή λεωφόρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σε αυτό το έργο συμμετέχει μαζί με τον ΑΔΜΙΕ, μαζί με την Ελλάδα, μαζί με την Κύπρο, μία από τις μεγαλύτερες επενδυτικές εταιρείες της Γαλλίας. Mm-hmm. Άρα η υλοποίηση ενός ενεργειακά σημαντικού για την Ευρώπη έργου περνάει μόνο μέσα από την Ευρώπη και όχι από την Τουρκία.
9: Η αντιπολίτευση χρεώνει στην κυβέρνηση της έως σήμερα καθυστερήσεις και ζητά συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
15: Παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το τμήμα Ελλάδα-Κύπρος έπρεπε να ολοκληρωθεί το 2021 μετά από συνεχείς αναθεωρήσεις λόγω ευθυνών των επόμενων διαδοχικών κυβερνήσεων, το έργο έχει σήμερα άγνωστο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης με προφανείς σοβαρές συνέπειες για τη χώρα και την ενεργειακή της ασφάλεια.
10: Είναι απαράδεκτο η κυβέρνηση να πανηγυρίζει σήμερα, όταν εδώ και πάνω από ένα χρόνο το έργο του ηλεκτρικού καλωδίου Ελλάδας-Κύπρου παραμένει παγωμένο λόγω των προκλητικών ενεργειών της Τουρκίας στην Κάσο.
9: Με αφορμή τη σημερινή συμπλήρωση 6 ετών από τη συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΣ με την Αίγυπτο, ο Νίκος Δένδιας κοινοποίησε φωτογραφία από την ημέρα των υπογραφών με τον Αιγύπτιο ομολογό του.
16: Κατοχυρώσαμε το εθνικό συμφέρον, στέλνοντας το μήνυμα ότι το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας είναι η βάση επίλυσης κάθε διαφοράς.
9: Οι χθεσινές υπογραφές στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία.
7: Και ενώ Ελλάδα και Κύπρος προχωρούν με την ηλεκτρική διασύνδεση, η Τουρκία κάνει αγώνα δρόμου για τον εξοπλισμό της μετά τη διάψευση προσδοκιών για τα F-35. Η τουρκική αεροπορία ανεβάζει ρυθμούς για την απόκτηση των Eurofighter, αλλά και την πώληση 80 αμερικανικών κινητήρων που πρόκειται να ενσωματωθούν στο τουρκικό μαχητικό Καάν.

0: Ψυχρολουσία επικράτησε στην Τουρκία μετά την επιστολή του State Department σε Αμερικανούς βουλευτές που ξεκαθαρίζει ότι στην παρούσα φάση η Άγκυρα δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για να αποκτήσει τα F-35.
1: Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil olabilmesi için yasal koşulların henüz karşılanmadığı belirtildi. Rusya'dan satın alınan hava savunma sistemi S-400'lerin tamamen Türkiye'nin elinden çıkarılması ve benzer sistemlerin alınamayacağına dair garanti verilmesi gerektiği vurgulandı.
0: Παρά τις φιλοφρονήσεις και τις υποσχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ προς τον Ταγί Περντογάν στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, η επιστροφή της Τουρκίας στα F-35 μοιάζει με δυσεπίλητη εξίσωση, με αποτέλεσμα στην Άγκυρα να βάζουν σε προτεραιότητα άλλα εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, στην Άγκυρα ανεβάζουν ρυθμούς για την έλευση των 20 μαχητικών Eurofighter. Η πρώτη παρτίδα αναμένεται να φτάσει σε τουρκικό έδαφος το 2030, ενώ Τούρκοι πιλότοι αναμένεται να μεταβούν στο Ηνωμένο Βασίλειο για την απαραίτητη εκπαίδευση.
2: Eurofighter tedarik sürecinde kritik bir eşik önümüzdeki ay geride kalacak. Milli Savunma Bakanlığı Türk personelin uçuş eğitimlerine başlamak için Ağustos'ta Birleşik Krallığa gidiyor.
0: Με αρκετούς αναλυτές να εκφράζουν τις ανησυχίες τους σχετικά με τη γερασμένη τουρκική αεροπορία, η Άγκυρα επιδιώκει την απόκτηση 22 ακόμη μεταχειρισμένων Eurofighter από το Κατάρ και το Ομάν, καθώς έχει μπει φρένο στην αναβάθμιση του στόλου των F-16. Και ενώ το μπλόκο για τα F-35 καλά κρατεί, στην Τουρκία ήταν με ανακούφιση να ξεπληρώνει η πώληση 80 κινητήρων από τις ΗΠΑ, οι οποίοι πρόκειται να ενσωματωθούν στο νέο τουρκικό μαχητικό ΚΑΝ, όπου αναμένεται να πετάξει στους εθέρες το 2028.
3: Kalacağını söyledi. Kulaklıkaya Türkiye'nin milli muharip uçağı ΚΑΝ programında kullanılacak F-110 motorlarının Amerika Birleşik Devletleri'nden satış sürecine ilişkin de konuştu. Zirveden sonra Amerika'ya gittikleri zaman da bu açıklamayı yaptılar. Yani artık ΚΑΝ motorunun satışıyla ilgili bir engel kalmadı dedi.
0: Εξάλλου στην Άγκυρα δίνουν βαρύτητα στο νέο τουρκικό μαχητικό με κάποιες φωνές να υποστηρίζουν ότι οι δυνατότητες του θα ξεπερνούν και τα F-35.
4: Nasıl gelir, nasıl gelebilir ve Sayın Büyükelçimin dikkat çektiği nokta Kaan uçaklarının da devreye girebilmesi durumunda acaba F-35'e çok mu acaba biz anlam yüklüyoruz diye algıladım. Onu da izninizle açayım.
0: Η αεροπορική υπεροχή της Ελλάδας με τα Ραφάλ και η έλευση των πρώτων F-35 ακόμη και μέσα στο 2029 φέρνουν προβληματισμό στην Άγκυρα, η οποία επένδυσε στη σχέση φιλίας του Ταγί Περντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ για να βρεθεί η λύση στην εξίσωση των μαχητικών 5ης γενιάς. Η παρουσία ωστόσο των ρωσικών S-400 σε τουρκικό έδαφος δεν προμηνύει να υπάρξει σύντομα λευκός καπνός στο ακαθόντε ζήτημα για την τουρκική πολεμική αεροπορία.
5: Στο αστυνομικό δελτίο, ο Αφγανός κατηγορούμενος για τον θάνατο της 38χρονης Βρετανίδας αρνείται την εμπλοκή του, ισχυριζόμενος ότι τη βρήκε νεκρή στο διαμέρισμά της και ενήργησε υποκαθεστώς πανικού. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, ένας άγνωστος ηλικιωμένος τον συμβούλευσε να απομακρύνει το άψυχο κορμί της και στη συνέχεια τον εκβίαζε, αποσπώντα του χρήματα από τις τραπεζικές κάρτες του θύματος. Ο 26χρονος μετά την απολογία του προφυλακίστηκε.
6: Ο 26χρονος επιμένει ότι δεν σκότωσε τη 38χρονη Βρετανίδα, αν και παραδέχεται ότι μετέφερε με βαλίτσα τη όρο στο εγκαταλελειμμένο κτίριο.
7: Η ελληνική αστυνομία ξεκίνησε με 0 στοιχεία και κατάφερε να φέρει εις πέρας με πολύ ατράνταχτα στοιχεία και σε σύντομο χρονικό διάστημα αυτή τη δύσκολη υπόθεση.
6: Ο Αφγανός στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς φέρεται να είπε ότι το βράδυ της 15ης Ιουλίου μπήκε στο μπάνιο και αντίκρισε την Βρετανίδα πεσμένη στο πάτωμα και ότι πανικοβλήθηκε.
8: Όταν μπήκα λοιπόν στο σπίτι υπήρχε μόνο ένα φως αναμένο. Μίλησα να δω αν είναι κάποιος μέσα αλλά δεν μου απάντησε κανείς. Όταν άναψα τα φώτα και κατευθύνθηκα προς το μπάνιο παρατήρησα ότι ήταν πεσμένη στο πάτωμα του μπάνιου και έβγαζε κάτι σαν νερό από το στόμα της. Της μίλησα 2-3 φορές, αλλά αυτή δεν απαντούσε. Πάγωσα. Μου κόπηκαν τα πόδια.
6: Τρίτο πρόσωπο στην υπόθεση εμπλέκει ο Αφγανός. Πρόκειται σύμφωνα με τον ίδιον για έναν ηλικιωμένο που συνάντησε στη στάση λεωφορείου, ο οποίος το συμβούλεψε να εξαφανίσει το πτώμα.
8: Μέσα στον πανικό μου έφυγα αμέσως από το σπίτι και σταμάτησα έναν γέρο που βρήκα μπροστά μου σε μια στάση λεωφορείου και τον ρώτησα τι κάνω αν έχω ένα άτομο νεκρό μέσα στο σπίτι μου. Αυτός μου είπε ότι δούλευε με νοσοκομεία και ξέρει από αυτά. Και αυτό που πρέπει να κάνω είναι να το απομακρύνω από το σπίτι μου, αλλιώς θα μπλέξω.
6: Παραδέχθηκε ότι πήρε το κινητό και τις κάρτες του θύματος, αλλά τα χρήματα, όπως είπε, τα χρειαζόταν για να τα δώσει στον ηλικιωμένο που τον βοήθησε. Οι αρχές μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπίσει το τρίτο πρόσωπο που αναφέρει ο Αφγανός πυγμάχος.
7: Πώς μπορεί να εμπιστευτεί σε έναν άγνωστο ότι δεν θα σε καταδώσει. Δεύτερον, πώς μπορεί να ξέρεις ότι ο άγνωστος αυτός είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να σου δώσει συμβουλές? Εγώ πιστεύω ότι σε ποσόστος ή περισσότερο το λέει για να μπερδέψει τα πράγματα, για να βρει ένα άλλο θέμα.
6: Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της ληστείας και της παράβασης του νόμου περί όπλων. Ο συνηγορός του ισχυρίζεται ότι μέχρι να προσθεθούν και τα νέα στοιχεία, η δικογραφία είναι ελλιπής και ο εντολέας του θα ασκήσει το δικαίωμα της σιωπής. Ο 26χρονος παρέμεινε στο γραφείο της ανακρίτριας μόλις 5 λεπτά και μετά από σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα πήρε τον δρόμο για τη φυλακή.
5: Στην υπόθεση του ηλικιωμένου που βρέθηκε σε καταψύκτη ξενοδοχείου στο Μιστρά, ο δικηγόρος του 55χρονου κατηγορούμενου, γιου του θανόντος, ανέφερε ότι δεν υπήρχε οικονομικό κίνητρο πίσω από τη διατήρηση της όρου του πατέρα του. Όπως υποστήριξε, ο εντολέας του βρισκόταν σε κακή ψυχολογική κατάσταση μετά τον θάνατο του 90χρονου, κάνοντας λόγο για μια ιδιότυπη σχέση εξάρτησης. Ο κατηγορούμενος επί τουλάχιστον 2,5 χρόνια φέρεται να λάμβανε τις συντάξεις του πατέρα του που είχε φύγει από τη ζωή.
9: Αγαπούσε παθολογικά τον πατέρα του, ισχυρίζεται ο 55χρονος που διατηρούσε τη σωρό του 92χρονου στον καταψύκτη επί 2,5 χρόνια.
10: Τους φρόντιζε με αυταπάρνηση, τους λάτρευε. Και τη μητέρα του και τον πατέρα του. Είναι ένας μορφωμένος άνθρωπος, έχει περιουσία, δεν είχε κανένα λόγο να το κάνει αυτό για οικονομικούς λόγους.
9: Σύμφωνα με τον συνήγορό του, η πράξη του 55χρονου δεν οφείλεται στο οικονομικό κίνητρο, δηλαδή στην ίσπραξη της σύνταξης, καθώς ο εντολέας του είναι μορφωμένος και οικονομικά ανεξάρτητος.
10: Τώρα αντιλαμβάνεται την απαξία της πράξης του. Απεβίωσε ο πατέρας του, θα έπρεπε να του έχει κάνει μια κηδεία, την προβλεπόμενη ταφή με τις δέωσες τιμές. Δεν είχε αντιληφθεί αυτό που έπρεπε να κάνει.
9: Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 55χρονος λάμβανε κάθε μήνα περίπου 1.600 ευρώ από τη σύνταξη του 92χρονου πατέρα του, καθώς και τη σύνταξη χειρίας της μητέρας του, με το συνολικό ποσό που έχει εισπράξει στα 2,5 χρόνια να ανέρχεται σε 48.000 ευρώ. Σοκαρισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία του Μιστρά, με τους κατοίκους να περιγράφουν το 55χρονο ως έναν άνθρωπο κλειστό, νευρικό και δύσκολο στην επικοινωνία.
11: Είναι πολύ νευρικός. Μια φορά μου χτύπησε λίγο με το αυτοκίνητο και κόντεψε να με σκοτώσει.
9: Το ξενοδοχείο στο υπόγειο του οποίου βρέθηκε η σωρός του ηλικιωμένου στον καταψύκτη ήταν φρούριο. Η πρόσβαση απαγορευόταν, καθώς υπήρχαν αλυσίδες στις εισόδους, ενώ παντού υπήρχαν κάμερες ασφαλείας.
12: Νομίζαμε ότι έχει πεθάνει.
13: Ίσως να λέγαμε μήπως έχει πάει στο χωριό του, μήπως έχει πάει κάπου αλλού.
9: Ακόμα και η αδερφή του 55χρονου δεν μπορούσε να μπει μέσα στο ξενοδοχείο.
14: Μου έβαλε απαγόρευση στην είσοδο στο ξενοδοχείο. Όταν τον έπαιρνα τηλέφωνο να πάω, δεν μας άνοιγε, δεν μας δεχόταν στον ιδιωτικό του χώρο. Θα μπορούσε ο ίδιος να δουλεύει κάλλιστα το ξενοδοχείο του. Αν δεν ήθελε να το δουλεύει, θα μπορούσε να το νοικιάσει. Γιατί ο ξενώνας ήταν φανταστικός. Ο Μιστράς είναι ένας χώρος που έχει τουρισμό, από ό,τι ξέρουμε όλοι.
9: Μετά την απόψυξη της σωρού και σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή, ο θάνατος του 92χρονου φέρεται να προήλθει από παθολογικά αίτια. Ωστόσο, μένει να προσδιοριστεί από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις ο χρόνος του θανάτου, αν δηλαδή είναι 2,5 χρόνια, που ισχυρίζεται ο γιος ή είναι πάνω από 4 έτη, όπως λένε οι κάτοικοι.
15: Όλοι το ψευδίζαμε ότι κάτι γίνεται.
9: Ο 55χρονος παραμένει κρατούμενος, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για να αποσαφινιστούν τα αίτια της τραγικής υπόθεσης.
5: Σε συνεγερμό επιρασβεστικές αρχές στις Κύρο, καθώς το μέτωπο της φωτιάς φαίνεται ότι επεκτείνεται, ο Μάνος Λινοξυλάκης μαζί μας. Μάνο, ποια είναι η εικόνα αυτήν την ώρα?
16: Και ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε κοντά στην παραλία Κολυμπάδα στην Σκύρο. Η φωτιά και η χαμηλή βλάστηση σε αγροτοδασική έκταση, ενώ οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Στην περιοχή επιχειρούν πυροσβέστες με οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούνται συνεχείς ρήψεις νερού από 8 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Επιπλέον 5 πυροσβεστικά οχήματα και 25 πυροσβέστες αναμένεται να μεταβούν στην Σκύρο προκειμένου να ενισχύσουν την επιχείρηση κατάσβεσης. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς ή για ζημιές σε κατοικίες, ωστόσο οι πυροσβεστικές αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς οι καιρικές συνθήκες αυξάνουν τον κίνδυνο εξάπλωση της πυρκαγιάς.
5: Είναι μια μεγάλη πυρκαγιά, την παρακολουθούμε σε κάθε περίπτωση. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Μάνο. Και να αλλάξουμε θέμα, ξεσπώντας σε λιγμούς, ο νεαρός Άρτσι Γκούντμπερν περιγράφει στον τηλεοπτικό αέρα του BBC τη μάχη που δίνει με τον καρκίνο και τις δυσκολίες που βιώνει ένας καρκινοπαθής. Ο 24χρονος κολυμβητής είχε όνειρο να συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες και γιατί όχι να κερδίσει ένα μετάλλιο. Όμως πλέον κάνει έκκληση στον Βρετανό Πρωθυπουργό να διαθέσει πόρους για μεγαλύτερη στήριξη για την έρευνα κατά του καρκίνου του εγκεφάλου.
17: Honestly, the things that patients are going through out there is just unbelievable and so unjust.
18: He was diagnosed with an inoperable brain tumor 2 years ago at the age of 22. And since then, he has passionately advocated for an increased focus on the disease.
19: Ο πρωταθλητής κολύμβησης Άρτσι Γκούντμπερν αναδείχθηκε σε ένα σύμβολο δύναμης και αντοχής. 2 χρόνια μετά τη διάγνωσή του με μια εγχειρίσιμη μορφή καρκίνου του εγκεφάλου, συνεχίζει ενεργά την αγωνιστική του πορεία.
17: Always made the final. The dream was to win a medal. That dream didn't come true, but you know, one of my other dreams is that we, you know, see a future where brain cancer isn't the biggest killer of patients under 40.
19: Σε συνέντευξή του στο BBC μιλά για την παραλίγο πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά και για τη διάγνωσή του.
17: Eventually chased the private diagnosis after the Olympic trials. I missed the team by just a few tenths of a second, and that revealed, you know, a brain cancer diagnosis. And 2 days later, I was being told, you know, you're going to live with this for the rest of your life, and you'd do well to see, you know, your 40s. I'm on my knees begging for not just my own life, but those are my best friends, and those are affected, and the families all around the country. This has to change. Yes, it's been going for too long and the suffering is unbearable. I'm sorry.
19: Τρέμοντας από συγκίνηση, κάνει έκκληση προς την Downing Street για περισσότερους πόρους και μεγαλύτερη στήριξη στην έρευνα κατά του καρκίνου.
17: Which camera's live?
19: Η φωνή του σπάει.
17: So Andy Burnham, if you believe and you want to make a change and a difference to the future of our country and our young population, please listen to us. Please establish a national brain cancer lead and give us a chance to fight for our lives.
19: Ο Μπέρναμ ανταποκρίθηκε στη συγκινητική έκκλησή του, καλώντας τον Σκοτσέζο πρωταθλητή κολύμβηση σε μια προσωπική συνάντηση.
17: Very excited to hear from Andy Burnham. It's really what we can hope for off the back of a reach out like that.
19: Ο Άρτσεν και είχε βρεθεί ξανά στο κοινοβούλιο στο πλαίσιο της εκστρατείας του, ελπίζει αυτή τη φορά στο τετ-α-τετ με τον Πρωθυπουργό να λάβει μια νέα σημαντική στήριξη για τους καρκινοπαθείς.
5: 81 χρόνια συμπληρώνονται από την ημέρα που το μικρό αγόρι, η ατομική βόμβα, σκοτώσε χιλιάδες ανθρώπους και άλλαξε το ρου της ιστορίας. Μαριλίτα Τσιλιγκύρη, πλήθος εκδηλώσεων ανήμερα της επετείου.
20: Στην τελετή μνήμη συμμετείχαν 50.000 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και εκπρόσωποι από 120 χώρες, αλλά και επιζώντες από την ατομική βόμβα. Στις 8 και 4 το πρωί, ακριβώς την ώρα που το αμερικανικό βομβαρδιστικό έριξε τη βόμβα πάνω από τη Χειροσίμα, ήχησε η καμπάνα της Ειρήνης, ενώ τηρήθηκε ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των θυμάτων. Κατά την τελετή στο Πάρκο Μνήμης και Ειρήνης στη Χειροσίμα, ο δήμαρχος της πόλης, Καζούμι Ματσούι, επέκρινε τις μεγάλες δυνάμεις για τη συνέχιση των πολέμων και τις κάλεσε να σταματήσουν να δικαιολογούν την καταχή πυρηνικών όπλων ως μέσο αποτροπής. Η πρωθυπουργός της χώρας δήλωσε ότι θα ακολουθήσει μια ρεαλιστική στρατηγική για την επίτευξη ενός κόσμου όπου δεν θα χρησιμοποιούνται πια πυρηνικά όπλα. Ο βομβαρδισμός στη Χειροσίμα το 1945 στήχησε τη ζωή σε περίπου 140.000 ανθρώπους, ενώ 3 μέρες αργότερα η δεύτερη ατομική βόμβα που έπεσε στο Ναγκασάκι προκάλεσε τον θάνατο 74.000 ανθρώπων.
5: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Μαριλίτα. Στα δικά μας, για να αλλάξουμε κλίμα, ακριβό γίνεται φέτος το εισιτήριο για τις καλοκαιρινές διακοπές. Τα υψηλά ακτοπλοϊκά και το κόστος των καυσίμων αναγκάζουν πολλές οικογένειες να αλλάξουν σχέδια, επιλέγοντας πιο κοντινούς ή υπηρετικούς προορισμούς. Παρά το γεγονός ότι η τιμή των καυσίμων στην Αγγλία παραμένει σε υψηλά επίπεδα, οι ταξιδιώτες επιλέγουν τις οδικές μετακινήσεις, καθώς συγκριτικά αποτελούν φθηνότερη επιλογή.
21: Νησιά ή οδικοί προορισμοί. Η νέα οικονομική πραγματικότητα αναδεικνύει κερδισμένη την ηπειρωτική Ελλάδα, καθώς προσφέρει περισσότερες επιλογές σε πιο προσιτές τιμές και φθηνότερες μετακινήσεις.
22: Καλύτερα με αυτοκίνητο, πιστεύω. Πάρα με πλοίο.
23: Αλλά τα καύσιμα, τα διόδια.
22: Εντάξει, αλλά είσαι και πιο άνετος, είναι λίγο διαφορετικά.
21: Εναλλακτική για τις θερινές αποδράσεις, για πολλές οικογένειες αποτελεί υπηρετική Ελλάδα. Για μια οικογένεια που θα ταξιδέψει από την Αθήνα προς τη Μεθόνη, το κόστος για καύσιμα με τη βενζίνη στα 2 ευρώ, συν τα διόδια, φτάνει τα 78 ευρώ με επιστροφή.
1: Όταν θέλεις να πας με 4 και με 5 άτομα, αν είναι κάποια οικογένεια, σαφώς θέλεις το αμάξι μαζί για να μπορείς να πηγαίνεις και να έχεις πρόσβαση σε οποιοδήποτε προορισμό.
21: Η διαδρομή προς την Πάργα για βενζίνες και διόδια κοστίζει για μια οικογένεια 202 ευρώ και 35 λεπτά.
2: Προφανώς δεν είναι. Αλλά είναι κάτι λίγο φθηνότερο από το να πας με πλοίο.
21: Ψηλά στις προτιμήσεις των αδιούχων του Αυγούστου φαίνεται να είναι και το χορευτό πηλίου, με το κόστος των μετακινήσεων με βενζίνες και διόδια να φτάνουν τα 155 ευρώ και 62 λεπτά.
3: Μάλλον οδικός κάπου, πιστεύω. Θα είναι πιο εύκολο.
4: Αλλά με τα καύσιμα, με τα διόδια, από
3: μπορεί να είναι και μία ή άλλη.
4: Ανάμεσα σε πλοίο ή αυτοκίνητο, πολλές οικογένειες προτιμούν να ταξιδέψουν οδικώς για έναν προορισμό, καθώς είναι πιο οικονομικά.
21: Πάντως, αρκετοί αδιούχοι φαίνεται να γύρισαν την πλάτη τους στους νησιωτικούς προορισμούς, καθώς ακόμα οι αποδράσεις σε κοντινά νησιά αναγκάζουν τους ταξιδιώτες να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη. Για την Πάρο τα εισιτήρια για μια τετραμελή οικογένεια μαζί με γιοταχή κοστίζουν 518 ευρώ με επιστροφή.
24: Σίγουρα θα δυσκολευτεί. Έχουν ανέβει γενικότερα οι τιμές, σίγουρα. Οπότε για μια οικογένεια θα ήταν πολύ πιο δύσκολο.
21: Για την Άξο το κόστος των εισιτήριων με επιστροφή ανεβαίνει στα 526 ευρώ.
25: Το αυτοκίνητο νομίζω είναι καλύτερα για όλους, για να μοιραστούν και τα έξοδα.
21: Ακόμα πιο υψηλό το κόστος για τους πιο μακρινούς προορισμούς, κάνοντας το ταξίδι με πλοίο απαγορευτικό για αρκετούς αδιούχους.
5: Καρφωμένη στα 2 ευρώ παραμένει η τιμή της βενζίνης στην Αγγλία, παρά την υποχώρηση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου Brent κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι. Τα μέτρα στήριξης για τον περιορισμό του κόστους των καυσίμων, με τη μείωση 15 λεπτών τον Αύγουστο, είναι σε ισχύ, με τους καταναλωτές να αναμένουν να φανούν και στα πρατήρια.
14: Μπορεί η τιμή του πετρελαίου Brent να υποχώρησε κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, ωστόσο οι οδηγοί εξακολουθούν να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, καθώς οι τιμές στην Αγγλία παραμένουν στα ύψη.
26: Δεν πρόκειται να πέσει. Ποτέ. Δεν θα πέσει ποτέ.
14: Η τιμή της απλής αμόλυβδης σε πολλές περιοχές της χώρας αγγίζει και ξεπερνά τα 2 ευρώ το λίτρο, προκαλώντας πονοκέφαλο στους οδηγούς και κρατώντας ψηλά το κόστος των καθημερινών μετακινήσεων. Ενδεικτικά, στο κέντρο της Αθήνας, η μέση τιμή απλής αμόλυβδης ανέρχεται στα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης στα 1 ευρώ και 96 λεπτά το λίτρο. Στα νησιά, οι τιμές είναι ακόμα υψηλότερες. Στην Άξο, η απλή αμόλυβδη αγγίζει τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο, στη Σαντορίνη τα 2 ευρώ και 29 λεπτά το λίτρο, ενώ στην Κρήτη τα 2 ευρώ και 13 λεπτά το λίτρο, με το λογαριασμό των διακοπών να ανεβαίνει ακόμη περισσότερο. Και αυτό παρά την πτώση στις διεθνείς αγορές, που δημιουργεί προσδοκίες για φθηνότερα καύσιμα και μικρότερη επιβάρυνση για τους καταναλωτές.
27: Κοιτάξτε να μικρύνει τις αποστάσεις, να πάει όσο γίνεται πιο κοντά. Αν έχει κάποια σχέδια να κάνει μια εκδρομή μεγάλη, την αποφεύγει.
28: Πολλά διάφορα και για αυτοκίνητα τα περιουσιακά, για τις επιχειρήσεις, για τις εταιρείες, για όλους.
14: Την ίδια ώρα σε ισχύ παραμένουν τα μέτρα στήριξης για τον περιορισμό του κόστους των καυσίμων. Η κυβέρνηση συνεχίζει την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης έως τις 31 Αυγούστου, με όφελος περίπου 10 λεπτών ανά λίτρο στην Αγγλία, ενώ τα διελιστήρια συνεισφέρουν με επιπλέον μείωση 5 λεπτών ανά λίτρο.
29: Παρά την έκπτωση των δηληστηρίων και την κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, οι τιμές στα καύσιμα εξακολουθούν να πετούν πάνω από τα 2 ευρώ, προκαλώντας πονοκέφαλο στους καταναλωτές σε κάθε γέμισμα του ρεζερβουάρ.
30: Κοιτάμε λίγο πιο φθηνά βενζινάδικα, ναι.
31: Πάει το πετρέλαιο 2 ευρώ και...
32: Θα πέσει ποτέ?
31: Δεν θα πέσει ποτέ.
33: Όταν υπάρχει μείωση και μάλιστα σημαντική όπως τώρα, το πρατήριο υγρών καυσίμων πρέπει να αδειάσει τις δεξαμενές του, γιατί το κέρδος μας είναι ελάχιστο. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, εμείς μπαίνουμε μέσα τα πρατήρια υγρών καυσίμων της χώρας, αν πουλήσουν, αν αγοράσουν το νέο μειωμένο προϊόν και έχουν μεγαλύτερη ποσότητα στις δεξαμενές του.
14: Το κόστος των μετακινήσεων εξακολουθεί να πιέζει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, ενώ το μεγάλο ερώτημα παραμένει αν και πότε η πτώση στο βαρέλι θα περάσει στην Αγγλία και θα μειώσει το κόστος των μετακινήσεων, δίνοντας ανάσα στους οδηγούς.
5: Σταθερά στις πρώτες επιλογές των Βαλκάνιων επισκεπτών παραμένει η Θεσσαλονίκη, με την πληρότητα στα ξενοδοχεία να αγγίζει το 70%. Βούλγαροι, Σέρβοι, Ρουμάνοι μεταξύ άλλων επιλέγουν την πόλη για τις διακοπές τους. Ωστόσο, οι επαγγελματίες επισημαίνουν ότι παρά την αυξημένη τουριστική κίνηση, η κατανάλωση παραμένει συγκρατημένη.
0: Η νύμφη του Θερμαϊκού βρίσκεται σταθερά ψηλά στις προτιμήσεις των ξένων επισκεπτών από κάθε γωνιά του πλανήτη. Η πληρότητα στα ξενοδοχεία αγγίζει το 70%.
6: Εγώ είμαι από την Αλβανία και έρχομαι στην Ελλάδα κάθε χρόνο. Μ' αρέσει εδώ οι άνθρωποι, η καθαριότητα που είναι, η θάλασσα. Νιώθουμε σαν στη πατρίδα μας εδώ.
7: Φέτος έχουμε πάρα πολλούς Τούρκους. Έχουμε αρκετούς Ρουμάνους, Σέρβους, Γερμανούς, Αμερικάνους.
0: Ιδιαίτερη αδυναμία φαίνεται να έχουν στη Θεσσαλονίκη οι τουρίστες από χώρες των Βαλκανίων.
8: The sea, the food, the people, the atmosphere, everything.
0: Η γεωγραφική της θέση την καθιστά ιδανικό προορισμό για οδικές εκδρομές. Γι' αυτό την προτιμούν Σκοπιανοί, Βούλγαροι και Ρουμάνοι.
9: We like the people are very kind, the food is very tasty. Yeah, the beach is nice.
10: Food is nice here. The gyros, the pizzas.
0: Επισκέπτες από κάθε γωνιά του πλανήτη απολαμβάνουν στιγμές δροσιάς και χαλάρωσης στις παραλίες της Θεσσαλονίκης. Εκτός από τους Βαλκάνιους επισκέπτες, στην πόλη καταφθάνουν τουρίστες από την Τουρκία, τη Γερμανία αλλά και την Αμερική. Η αυξημένη επισκεψιμότητα που καταγράφεται στη Θεσσαλονίκη δεν φαίνεται πάντως να αποτυπώνεται και στα ταμεία των επιχειρήσεων.
7: Σε εμάς είναι πρώτη εθνικότητα στο Δήμο Θερμαϊκού οι Ρουμάνοι, οι οποίοι εδώ τώρα θίγουμε και άλλο θέμα, πάρα πολλοί έχουν αγοράσει σπίτια. Οπότε όλες αυτές οι αφίξεις οι οποίες μετράμε δεν αντιστοιχούν σε πληρότητες, σε επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων ή ξενοδοχεία κτλ.
11: Οι πιο δυνατοί από τους Βαλκάνες είναι οι Ρουμάνοι αυτή την εποχή, οι οποίοι ζουν την εποχή των δανείων και παίρνουν λεφτά τώρα, οπότε έχουν χρήματα, τα ξοδεύουν, έρχονται με ακριβά αυτοκίνητα, είναι οι large τουρίστες. Οι υπόλοιποι παίρνουν τα φαγητά τους από το σπίτι τους και έρχονται εδώ να τα φάνε. Είναι μια κατάσταση ανέχειας, δεν αφήνουν τίποτα.
0: Παρόμοια είναι η εικόνα που επικρατεί και στον κλάδο της εστίασης, όπου καταγράφεται περιορισμένη κατανάλωση.
12: Υπάρχει μια αύξηση στα σούπερ μάρκετ, που σημαίνει ότι ψωνίζουν την ημέρα κάποια πράγματα και μαγειρώνουν τα βράδια στο σπίτι.
0: Το γεγονός αυτό φαίνεται να προβληματίζει τους επιχειρηματίες που κρατούν πλέον πιο χαμηλά τον πύχη των προσδοκιών τους για την καλοκαιρινή σεζόν. Για παράδειγμα, ένα ζευγάρι Βαλκάνιων τουριστών ξοδεύει σε ένα beach bar κατά μέσο όρο από 20 έως 30 ευρώ την ημέρα, ενώ ένα ζευγάρι Αμερικανών μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 60 ευρώ για φαγητό και ποτό.
12: Το πρωί υπάρχουν οι πελάτες που είναι στις παραλίες και ξοδεύουν το πρωί. Δηλαδή θα πάρουν τα ιδέα με τους καφές κλπ. Το πρόβλημα ξεκινάει το απόγευμα. Δηλαδή στα Βένα το απόγευμα υπάρχει ένα θέμα. Δεν βγαίνουν να έξω να ξοδέψουν.
0: Σε κάθε περίπτωση ο οδικός τουρισμός παραμένει βασικός πυλώνας για τη Βόρεια Ελλάδα. Το στίχημα πλέον είναι η αυξημένη τουριστική κίνηση να αποτυπωθεί και στην οικονομία των τοπικών επιχειρήσεων.
5: Αέρας Hollywood πνέει στη Μύκονο. Η Νικόλ Κίντμαν, η Ζωέ Σαλτάνα και η Κέιτι Πέρι απολαμβάνουν αυτές τις ημέρες τις διακοπές τους στο νησί των Ανέμων, φέρνοντας για ακόμα μία φορά το δημοφιλές και κλαδίτικο νησί στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος.
13: Απόβαση αστέρων στη Μύκονο. Τα βλέμματα όλων στο νησί των Ανέμων. Μαγνήτηση βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Νικόλ Κίντμαν. Η στάρ του Χόλιγουντ έφτασε με πολυτελές σκάφος στα καταγάλανα νερά και στη συνέχεια κατευθύνθηκε σε γνωστό beach club του νησιού που απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης. Η εμφάνισή της ήταν άκρως καλοκαιρινή και κομψή. Με ένα λευκό διχτυωτό φόρεμα ιδανικό για το νησιώτικο σκηνικό, το οποίο συνδύασε με ψάθινο καπέλο, δερμάτινα σανδάλια και μαύρα γυαλιά. Μαζί της στην ίδια παρέα βρισκόταν η βραβευμένη με Όσκαρ Ζόη Σαλτάνα και ηθοποιός ο Μάρα Έψ. Η εμφάνιση της Ζόη Σαλτάνα ήταν λυτή και εντυπωσιακή. Η Νικόλ Κίντμαν και η Ζόη Σαλτάνα συνεργάζονται τα τελευταία χρόνια στη δημοφιλή σειρά δράσης Λένα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η παρέα έχει και μια πρόσμενη συνάντηση. Με τους ιδρυτές δημοφιλούς εταιρείας μόδας Disquare, τους διδήμους Dean και Dan, με τους οποίους είχαν μια φιλική συζήτηση. Στη Μύκονο απολαμβάνει τις καλοκαιρινές διακοπές και η διάσημη Αμερικανίδα popstar Katy Perry. Η τραγουδίστρια καταγράφηκε σε βίντεο έχοντας στο πλευρό της την πεντάχρονη κόρη της Daisy, με τις γιώτες τους να δείχνουν χαλαρές και ευδιάθετες. Για την εμφάνισή της, η Katy Perry επέλεξε ένα άνετο καλοκαιρινό σύνολο, το οποίο συνδύασε με ψάθινο καπέλο και μεγάλα γυαλιά ηλίου. Ωστόσο, η παρουσία της δεν πέρασε απαρατήρητη. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη Μύκονο ταξίδεψε μαζί με τον σύντροφό της, τον πρώην Πρωθυπουργό του Καναδά, Justin Trudeau. Οι δυο τους φιλοξενούνται σε πολυτελή θαλαμυγό, επιλέγοντας ωστόσο να κρατούν χαμηλό προφίλ και να αποφεύγουν τις κοινές δημόσιες εμφανίσεις. Θαυμαστές της την εντόπισαν να περπατά ανέμελη στα γραφικά σοκάκια της Μυκόνου, να κάνει τις αγορές της και να απολαμβάνει τη βόλτα της με χαλαρή διάθεση. Μακριά από τις σκηνές των συναυλιών και τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας, η Κέιτι Πέρι φαίνεται να απολαμβάνει κάθε στιγμή των διακοπών της.
5: Να δούμε ειδήσεις από τον κόσμο. Ακρίδες σκέπασαν τον ουρανό στην Νότια Ρωσία, δημιουργώντας ένα ιδιότυπο σύννεφο. Στις 12 Αυγούστου, μια ολική έκλειψη ηλίου θα γίνει ορατή σε Γροιλανδία, την Ισλανδία, την Ισπανία και ένα τμήμα της Πορτογαλίας, μετατρέποντας την ημέρα σε νύχτα. Ενώ εντυπωσιακές εικόνες της επιφάνειας του ήλιου, με πρωτοφανή λεπτομέρεια, κατέγραψαν επιστήμονες χρησιμοποιώντας το ισχυρότερο ηλιακό τηλεσκόπιο στον κόσμο.
13: Μοναδικές εικόνες από την επιφάνεια του ηλίου κατέγραψε το ισχυρότερο τηλεσκόπιο στον κόσμο. Το ηλιακό τηλεσκόπιο INUE κατέγραψε εικόνες της ορατής επιφάνειας του ηλίου με τη μεγαλύτερη ανάλυση που έχουμε δει ποτέ. Οι εικόνες αποκαλύπτουν για πρώτη φορά γιγαντιές περιστρεφόμενες δίνες πλάσματος, οι οποίες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία του λεγόμενου διαστημικού καιρού.
1: Absolutely unique telescope. It is the largest solar telescope in the world. So it has four meter size mirror, and this is only telescope that can zoom in the sun and see like very fine scale detail.
13: Μέσα από εικόνες που εντυπωσιάζουν, ανοίγουν νέοι δρόμοι και δίνουν νέα στοιχεία στους επιστήμονες για τα μυστικά του άστρου που φωτίζει το πλανήτη μας.
2: Scientists say the footage could help them understand the sun's behavior and activity, which is difficult to predict.
13: Οι νέες παρατηρήσεις αναμένεται να βοηθήσουν τους ερευνητές να κατανοήσουν καλύτερα τη συμπεριφορά του ηλίου και τα φαινόμενα που επηρεάζουν το διαστημικό καιρό. Τα βλέμματα των φύλων της αστρονομίας στρέφονται στην ολική έκλειψη ηλίου της 12ης Αυγούστου, ένα από τα σημαντικότερα ουράνια φαινόμενα της χρονιάς. Για λίγα λεπτά η Σελήνη θα καλύψει πλήρως τον ήλιο, μετατρέποντας τη μέρα σε νύχτα σε περιοχές του Βόρειου Ατλαντικού και της Ευρώπης.
3: And for me it's a very important moment because we as astrophysicists keep studying the theory behind things, but this is having our laboratory right on Earth.
13: Όσο πιο δυτικά και βόρεια βρίσκεται κανείς στην Ευρώπη, τόσο πιο εντυπωσιακή θα είναι η έκλειψη. Η Βόρεια Ισπανία συγκαταλέγεται στους κορυφαίους προορισμούς για την παρατήρηση του φαινομένου, καθώς εκεί θα συμπέσει με τη δύση του ηλίου, δημιουργώντας ένα σπάνιο και εντυπωσιακό θέαμα.
4: Get into the path of totality. And to get into the path of totality, you're going to need to go to places like Greenland, Iceland and northern Spain. Those are the places where the moon's shadow will be at its darkest and you'll get that absolute 100% coverage of the moon in front of the sun.
13: Οι επιστήμονες υπενθυμίζουν ότι η παρατήρηση της έκλειψης πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με ειδικά πιστοποιημένα γυαλιά, καθώς η απευθείας θέαση του ηλίου μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στην όραση. Τρομακτικές εικόνες καταγράφηκαν στο Τακιστάν στη Νότια Ρωσία. Χιλιάδες ακρίδες κατέκλυσαν τον ουρανό, δημιουργώντας ένα πρωτοφανές θέαμα. Στα βίντεο που κατέγραψαν κάτοικοι της περιοχής, χιλιάδες έντομα φαίνονται να κινούνται μαζικά στον αέρα, σχηματίζοντας ένα πυκνό σύννεφο που σκέπασε τον ουρανό, προκαλώντας έκπληξη και ανησυχία στους κατοίκους.
5: Σε μία από τις σημαντικότερες επιχειρηματικές συμφωνίες στον κλάδο του περιβάλλοντος και των υποδομών, προχώρησε ο όμιλος Actor, υπογράφοντας δεσμευτική συμφωνία με τη Motor Oil για την απόκτηση του 75% των εταιριών Ηλέκτορ και Θαλής. Η συμφωνία αποτελεί μια στρατηγική κίνηση του ομίλου Actor που ενισχύει την παρουσία του στην κυκλική οικονομία και τη διαχείριση αποβλητών.
15: Μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες στον χώρο των υποδομών και του περιβάλλοντος ανακοίνωσε ο όμιλος Actor, ο οποίος υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία με τη Motor Oil για την εξαγορά του 75% της Ηλέκτρο και της Θαλής, ενισχύοντας σημαντικά την παρουσία του στην κυκλική οικονομία και τη διαχείριση υδάτινων πόρων. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Actor, Αλέξανδρος Εξάρχου, χαρακτήρισε τη συμφωνία στρατηγική σημασία, τονίζοντας ότι επιταχύνει τον στόχο του ομίλου για μεγαλύτερη συμμετοχή σε δραστηριότητες με επαναλαμβανόμενα έσοδα και ισχυρή ανάπτυξη. Επαναλαμβάνοντας ότι στόχος είναι να γίνει η Actor ακόμη μεγαλύτερη.
16: Η συμφωνία αυτή θα ενισχύσει το αποτύπωμα και την τεχνογνωσία μας στα έργα περιβάλλοντος, θα μας προσφέρει ακόμη περισσότερες ευκαιρίες στην αγορά και θα επιταχύνει την υλοποίηση του στόχου μας για διεύρυνση των δραστηριοτήτων μας και αύξηση της παραγωγής επαναλαμβανόμενων εσόδων. Έχουμε πει πολλές φορές στο παρελθόν και δεν κουραζόμαστε να το επαναλαμβάνουμε ότι η συνέπεια λόγων και έργων αποτελεί την κορυφαία μας αρχή και η συγκεκριμένη συνεργασία αποτελεί επιβεβαίωση της τοποθέτησης. Να κάνουμε τον όμιλο Actor ακόμη μεγαλύτερο.
15: Η αξία επιχείρησης των δύο εταιριών συμφωνήθηκε σε 300 εκατομμύρια ευρώ. Το τελικό τίμημα της συναλλαγής θα προσδιοριστεί κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσής της, μετά την αφαίρεση του καθαρού δανεισμού. Οι δύο εταιρείες εμφανίζουν ήδη ισχυρή κερδοφορία, με EBITDA που ξεπερνά τα 40 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Με τη συμφωνία αυτή, ο όμιλος Actor αποκτά ένα από τα ισχυρότερα χαρτοφυλάκια περιβαλλοντικών έργων στη χώρα, ενισχύοντας τη θέση του σε έργα διαχείρισης απορριμμάτων, ΣΔΙΤ, ανακυκλώσεις, επεξεργασίας κλιμάτων και παραγωγής πράσινης ενέργειας από απόβλητα. Η συμφωνία αποτελεί την πρώτη μεγάλη επιχειρηματική κίνηση του ομίλου Actor μετά την ολοκλήρωση της ιστορικής χρηματοδότησης ύψους σχεδόν 1 δισεκατομμυρίου ευρώ μέσω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου των 650 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία υπερκαλύφθηκε 3,6 φορές με προσφορές που ξεπέρασαν τα 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ και της έκδοσης ομολόγου ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ, που επίσης υπερκαλύφθηκε κατά 1,8 φορές. Η συμφωνία με τη Motor Oil για την απόκτηση του 75% της Electro και της Thalys αποτελεί το πρώτο μεγάλο βήμα της Actor μετά την ιστορική χρηματοδότηση του ομίλου και δείχνει ότι τα κεφάλαια που άντλησε περνούν πλέον στην πράξη, με επενδύσεις που ενισχύουν τη θέση στις υποδομές, το περιβάλλον και την κυκλική οικονομία.
5: Με υπηρώτικα μυρολόγια και το κλάμα που είχε από το Κλαρίνο και το Μπουζούκι, οι συντετριμένοι συγγενείς, φίλοι και πολιτικοί αποχαιρέτησαν σήμερα τον σπουδαίο τραγουδιστή και μουσικό Λάκη Χαλκιά. Πλήθος κόσμου, είπε το τελευταίο αντίο, σε έναν δωρικό άνθρωπο με σπάνιο μέταλλο φωνής που υπηρέτησε το ελληνικό τραγούδι μέσα από διαφορετικά είδη, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στη μουσική παράδοση του τόπου.
17: Με δάκρυα στα μάτια και συνοδεία τα υπηρώτικα κλαρίνα, συγγενείς, φίλοι, άνθρωποι της τέχνης και της πολιτικής, καθώς και πλήθος κόσμου συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία τον σπουδαίο καλλιτέχνη Λάκη Χαλκιά.

0: οι στιγμές ήταν συγκλονιστικές. Όταν η πομπή έφτασε στον χώρο της Ταφής, τα αγαπημένα όργανα του Λάκη Χαλκιά, το κλαρίνο και το μπουζούκι, τον συνόδευαν με το τραγούδι σύμβολο της μουσικής του καριέρας, την Φάμπρικα. Τραγική φιγούρα, η σύζυγός του Αλέκα. Υποβασταζόμενη, στάθηκε δίπλα του μέχρι το τελευταίο αντίο. Λίγο νωρίτερα είχε λυγίσει μπροστά στη σωρό του ανθρώπου με τον οποίο πορεύτηκε μια ολόκληρη ζωή.
1: Έχει αφήσει πολύ μεγάλο έργο και κληρονομιά για τη γενιά, για τα παιδιά μας.
2: Η φαμπρικά δεν σταματά.
0: Η παρακαταθήκη του θα μείνει ζωντανή. Με αυτά τα λόγια τον αποχαιρέτησε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος στον επικίδιό του έκανε λόγο για έναν ανεκτίμητο μουσικό θησαυρό που φεύγει.
3: Μην ήσυχο. Η παρακαταθήκη που αφήνεις, οι περισσότερες από 6 δεκαετίες προσωπικής συνηθίας, η πάνω από έναν αιώνα διαδρομή της οικογένειας του Χαλκιάδου, αποτελεί εγγύηση για τη συνέχεια στους νέους μουσικούς που δίδαξες, συνεργάστηκες και ενέπνευσες στη μακρόπολη.

0: Σαν καλλιτέχνης και σαν τραγουδιστής θα μείνει στην ιστορία γιατί έχει προσφέρει πολλά.
1: Το παρόν στην τελετή έδωσαν μεταξύ άλλων ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο Παλαιστίνιος πρέσβης Γιουσέφ Ντορχόμ στην Ελλάδα, καθώς και πλήθος κόσμου. Η κηδεία τελέστηκε δημοσία δαπάνη ως ελάχιστος φόρος τιμής στην προσφορά του Λάκη Χαλκιά στον ελληνικό πολιτισμό.
2: Παιδιά της Αμαρίνας, μωρέ παιδιά καημένα.
3: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τη Βάλια Πλιανίδη και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς του Action 24, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Quattro Ruote, το πληρέστερο περιοδικό αυτοκινήτου. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα δοκιμάζουμε και τεστάρουμε εξαντλητικά 10 νέα μοντέλα. Υβριδικά και ηλεκτρικά. SUV μικρά και μεσαία, οικογενειακά και σπορ. Ταξιδεύουμε σε Χαλκιδική και Μύκονο οδηγώντας τα όρια. Γιορτάζουμε τα 70 χρόνια Quattro Ruote με υπεραυτοκίνητα στην πίστα Βαϊράνο. Κυκλοφορεί σε επιλεγμένα σημεία πώλησης.
1: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
2: Sideways in linen.
1: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
2: Oh, shit. Let's go round get some shit. I am happy here. Morning.
1: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
2: I can either go back to London and resume my old life.
3: Yeah, do that.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
0: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο, Quattro Ruote, το πληρέστερο περιοδικό αυτοκινήτου. Τα θρυλικά αυτοκίνητα και οι διαδρομές που σημάδεψαν τα νιάτα μας. Τα τεράστια αμερικάνικα, τα μικρά ευρωπαϊκά, τα πρώτα γιαπωνέζικα και τα σοσιαλιστικά. Από τις καρμανιόλες της Κατάρας, Κολοσσούρτη και Κακιά Σκάλα στους σύγχρονους αυτοκινητόδρομους. Τα στέκια των Καζάκηδων εποχής, από το Blue Bell και την Αλάσκα, στο Ρίμπας και τον Μπουρνάζι. Οι θρύλοι των Ράλι, οι συμβατικές εκδόσεις όνειρο για κάθε αληθινό οδηγό. Οδήγηση μετά τα 65. Τι ισχύει με τα διπλώματα. Αυτή την Κυριακή. Εκεί με τον ελεύθερο τύπο.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Παιχνίδι με μεγάλο βαθμό δυσκολίας για τον τρίτο προκριματικό του Europa League δίνει στις 9 παρατέταρτο ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα κόντρα στην Άντερλεχτ. Νωρίτερα σήμερα ο δικεφαλός του Βορρά ανακοίνωσε την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη με έντονη την επιρροή της Ελληνίδας μάνας. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Άντερλεχτ απόψε στις 9 παρατέταρτο στην Τούμπα στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Europa League σε ένα παιχνίδι με μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Ο δικεφαλός του Βορρά προέρχεται από την πρόκριση επί της Δυναμό Κιέβου και ο Αλέσιο Λύση θέλει να δει από τους παίκτες του την ίδια αποφασιστικότητα και το ίδιο πάθος κόντρα στους Βέλγους, οι οποίοι είναι σαφώς μια καλύτερη ομάδα. Ο Ιταλός προπονητής δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Κύριλ Ντεσπότοφ, ο οποίος ακολουθεί θεραπεία και ατομικό πρόγραμμα λόγω τραυματισμού, ενώ δεν εμπνέει ανησυχία η κατάσταση του Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος δέχτηκε ένα χτύπημα στο πόδι.
5: Always difficult to predict a match in Europe.
6: Πάντα είναι δύσκολο το να αντιμετωπίζεις μια ομάδα από ένα διαφορετικό πρωτάθλημα από το δικό σου. Δεν γνωρίζεις καλά τον αντίπαλο. Περιμένω ένα ισορροπημένο παιχνίδι. Παίζουμε μια καλή ομάδα και θεωρώ πως θα πρέπει να είμαστε σε θέση το να πάρουμε πλεονέκτημα σε αυτό το πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα.
4: Λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση, ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε με ένα όμορφο βίντεο που είχε άρωμα Ελληνίδας μητέρας στην επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη.
7: Άντε βρε αγόρι μου, δεν κουράστηκες. Αγγλία, Γερμανία, πότε θα σε δούμε κι εμείς?
8: Θα με δείτε ρε μάνα, σύντομα.
7: Άντε, να σου φτιάξω και τα γυμιστά που σ' αρέσουν. Και το νου σου, ζακέτα να πάρεις.
8: Γιατί κάποια μέρη δεν τα ξεχνάς ποτέ. Και όταν επιστρέφεις, νιώθεις σαν να μην έφυγες ποτέ.
4: Ο 30χρονος αριστερός μπακ υπέγραψε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2029. Εχθές για τον τρίτο προκριματικό του Conference League, Παναθηναϊκός και ΤΣΣΚΑ 1948 άφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς εν ώψη της ρεβάνς μετά το ισόπαλο 1-1 στο Ολυμπιακό Στάδιο.
9: Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την έδρα του και το ισόπαλο 1-1 κόντρα στην ΤΣΣΚΑ 1948 άφησε τα πάντα ανοιχτά εν ώψη της ρεβάνς με φόντο τα play-off του Conference League.

0: League. Οι πράσινοι μπήκαν πολύ καλά στο παιχνίδι και κατάφεραν να προηγηθούν με τον Γιάγκουσιτς να βρίσκει δίχτυα για δεύτερο συνεχόμενο μάτς με ωραία κεφαλιά ύστερα από σέντρα ακριβίας του Αντίνο. 10 λεπτά μετά και κόντρα στη ροή της αναμέτρησης, οι Βούλγαροι ισοφάρισαν με τον Ρούσεφ να σκοράρει από πλεονεκτική θέση. Από εκείνο το σημείο και μετά, η ΤΣΣΚΑ 1948 είχε περισσότερες και πιο κλασικές ευκαιρίες, με πρώτη αυτή του Ρούσεφ στο 57 με τον Πένια να τον εικάσε τετατέτ και λίγο πριν το φινάλε της αναμέτρησης με το δυνατό σουτ του Γκάτσεβιτς να σταματάει στο οριζόντιο δοκάρι.
1: Ήταν ένας αγώνας ανοιχτός, κατά τον οποίο όταν χάναμε την μπάλα δεν είχαμε τη δυνατότητα άμεσα να την ανακτήσουμε. Υπήρχε αρκετή πίεση. Στο δεύτερο ημίχρονο αναμφισβήτητα έπρεπε να είχαμε να ανακτούμε την μπάλα όταν την χάναμε. Παίξαμε αρκετά ανοιχτά. Ο σκοπός και το καθήκον μας είναι ένα, να πάμε στη Βουλγαρία να πάρουμε την νίκη. Είναι κάτι που το μπορούμε.
0: Η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για την 3η 11 Αυγούστου στη Βουλγαρία, με τον Παναθηναϊκό να μην έχει περιθώριο λάθους στη μάχη που δίνει για να μπει στη League Face του Conference League.
2: Παίκτης της ΑΕΚ είναι και επίσημα ο Μίλαν Βιτάλης, που θα φορά τα κιτρινόμαυρα μέχρι το καλοκαίρι του 2030. Να ακούσουμε τη δήλωση.
3: And I hope we can reach and we can achieve great things and great results.
4: What do you think? You trust?
3: Okay, we
4: trust.
3: Yes, we will. And yeah, I promise you that I will die for the club. I will give my life for the club. So I'm very happy to be here. So we hope the best and all the best for everyone.
2: Η αποστολή της εθνικής μας ομάδας καλλιτεχνικής κολύμβησης επέστρεψε από το Παρίσι, έχοντας κατακτήσει την τρίτη θέση στον πίνακα των μεταλλίων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου. Οι αδερφές Αλεξανδροί φορούσαν περήφανες τα χρυσά μετάλλια τους και έδωσαν τον σύνθημα για νέες επιτυχίες. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, υποδέχθηκε και τους μεταλλιούχους της Κοπηλασίας.
0: Τα ξημερώματα επέστρεψε με απευθείας πτήση από το Παρίσι η αποστολή της εθνικής μας ομάδας καλλιτεχνικής κολύμβησης στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος της Αθήνας, με τις δις χρυσές πρωταθλήτριες Ευρώπης, αδερφές Άννα Μαρία και Ειρήνη Αλεξανδρή, να φορούν περήφανες τα μετάλλια τους. Παρά την προχωρημένη ώρα, η υποδοχή ήταν θερμή και αποθεωτική από συγγενείς και φίλους, αλλά και εκπροσώπους της ΚΟΕ, ιδιαίτερα για τις αδερφές Αλεξανδρή που κατέκτησαν τα δύο ιστορικά χρυσά ευρωπαϊκά μετάλλια στο ελεύθερο και στο τεχνικό ντουέτο, αλλά και για τα υπόλοιπα μέλη της αποστολής που είχαν επίσης και άλλα καλά πλασαρίσματα σε τελικούς του Ευρωπαϊκού, καθώς και για τις συνοδούς προπονήτριες.
5: Είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά, πάρα πολύ μεγάλη συγκίνηση. Έχουμε βιώσει πάρα πολλά συναισθήματα τις τελευταίες μέρες, που νομίζω ακόμα δεν τα έχουμε συνειδητοποιήσει όλα 100%. Ήρθαμε στην Ελλάδα το Μάρτιο, είχαμε πολύ λίγη προετοιμασία μέχρι το Πανευρωπαϊκό, μόλις 5 μήνες. Και όμως παρόλα αυτά τα καταφέραμε, φτάσαμε στα δύο χρυσά μετάλλια. Είμαστε πάρα πολύ συγκινημένες. Ακούσαμε τον εθνικό ύμνο. Και μόνο κίνητρα μας δίνει και αυτοπεποίθηση για το μέλλον.
6: Και αυτός είναι ένας ξεχωριστός και μοναδικός αγώνας για μας. Συγκινηθήκαμε πάρα πολύ, το βιώσαμε με έναν μοναδικό τρόπο. Και αυτό, όπως είπε η Κυρίνη, μας δίνει μεγάλο κίνητρο για το μέλλον.
0: Η Ελλάδα βρέθηκε στην τρίτη θέση του πίνακα των μεταλλίων χάρη στις αδερφές Αλεξανδρή, ενώ συνολικά οι εμφανίσεις της ελληνικής αποστολής έδειξαν πως τα καλύτερα έρχονται. Στην Ελλάδα επέστρεψαν και οι αθλητές της Κοπηλασίας που αγωνίστηκαν και κατέκτησαν 5 μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βαρέζε, με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρο Κούβελο να τους υποδέχεται στο γραφείο του.
7: Η Κοπηλασία αξίζεται, είναι το εθνικό άθλημα. Όπως είπαμε και παλιά, εμείς ανέλληνες μια ζωή που πήκαμε.
2: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το αθλητικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Καλό βράδυ σε όλους.
8: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
9: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
10: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
11: Πάθος για τη δουλειά σου.
12: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
13: Ζωή των πιλότων. Σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
14: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα η θερμοκρασία και την Παρασκευή με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Πιο αναλυτικά, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσει γενικά έθριος καιρός με λίγες αφώσεις. Από το μεσημέρι θα αυξηθούν στα ορεινά υπηρετικά και στη Μακεδονία, την Πίνδο και το ιστορικό της Πελοποννήσου, θα σημειωθούν μπόρες που το βράδυ θα εξασθενήσουν. Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες 3 με 5 και στο Ανατολικό τοπικά 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 33 με 36 και τοπικά στους 37 με 39 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες κυρίως 2 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν το μεσημέρι και το απόγευμα και κυρίως στο ιστορικό του νομού θα εκδηλωθούν μπόρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 3 με 4 μποφόρ.

0: Το Σάββατο, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές του 34 με 37 και τοπικά του 38 με 40 βαθμούς Κελσίου. Στις περισσότερες περιοχές θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με περιορισμένη αστάθεια κυρίως στα δυτικά και βόρεια πυρωτικά, ενώ οι βοριάδες θα πελάγει θα φτάνουν τα 4 με 6 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Την Κυριακή, οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν και θα φτάνουν τα 5 με 7 και τοπικά στο κεντρικό Αιγαίο τα 8 μποφόρ. Παράλληλα, η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές με αστάθεια στα δυτικά και βόρεια τις θερμές ώρες της ημέρας και τη θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα ανατολικά και νότια.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Εθνική Αγγλίας. Είναι πολιτισμική ταυτότητα. Ένα ζωντανό πάθος που επηρεάζει ζωές και ψυχές. Η ιστορία των τριών λιονταριών είναι η ιστορία του ποδοσφαίρου μιας χώρας που ζούσε και ζει πάντα για το επόμενο καλοκαίρι, περιμένοντας από το 1966 ακόμα μια στιγμή δόξας που δεν έχει έρθει. Μια ιστορία θριάμβου, απογοήτευσης και ενός μύθου που δεν έσβησε ποτέ. Η ιστορία των τριών λιονταριών. Το βιβλίο του Paul Hayward για την Εθνική Αγγλίας από την MV Publications.
3: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη, με τον Δημήτρη Καρβέλη.
4: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
5: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
4: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
6: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
7: Η καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο Γαστρονόμο Αυγούστου τα κάνουμε μαρμελάδες, εύκολα γλυκά ψυγείου και πρωτότυπα κέικ. Τάρτες, γλυκά κουταλιού, παγωτά και σορμπέ. Γεμίστε τη σακούλα φρούτα. Εμείς τη γεμίζουμε ιδέες. Γαστρονόμος, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, Sherlock Holmes και ο δεύτερος τόμος Disney Editor's Choice.

0: Τα πάντα αυτά είναι τα σκυριανά λογάκια λοιπόν.
1: Ναι.
0: Πανέμορφα είναι. Δεν είναι πόνι όπως τα λένε.
1: Πόνι και άλογο του ίδιου είδους. Πόνι είναι 145 και κάτω. Άλογο, χος, 145 και πάνω. Για μένα μπορούμε να λέμε μικρό ή μικρό αλογάκι ή για μένα πόνι. Το σωστό όνομα είναι Equus Caballus Σκυριανό. Και μήπως δεν είναι κακιά ιδέα να λέμε σκυριανό, γιατί σκυριανό είναι το ράτσα.
0: Πώς ξεκίνησες η αγάπη σου για το σκυριανό?
1: Μεγαλώσει με άλογα. Από 2 χρονών ήμουν μαζί με άλογα, είμαι μεγάλη. Τώρα και όταν εγώ θέλω να σπουδάζω, δεν μπορεί να πας πανεπιστήμιο να σπουδάζεις κάτι με άλογα. Και
0: το πλέον πανεπιστήμιο είναι αυτό.
1: Αλήθεια, 18 χρόνια εδώ.
0: Αυτά παλιότερα τα σκυριανά υπήρχαν στην νότια πλευρά του νησιού.
1: Κοίτα, σίγουρα το βουνό ήταν για αρκετά χρόνια το σπίτι του σκυριανού άλογου. Αλλά πριν από αυτό, πριν υπάρχει τουρισμός και τόσο πολλοί άνθρωποι και το αεροδρόμιο και όλα αυτά, σίγουρα τα άλογα θα πάει ό,τι υπάρχει φαΐ. Κατάλαβες.
0: Ναι,
1: και όταν το βουνό είναι γεμάτο με πολλά κατσίκια και πρόβατα, και καταλαβαίνω γιατί, δεν υπάρχει φαΐ για τα άλογα.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Είναι λιγοστό, οπότε δεν μπορούν να επιβιώσουν. Γι' αυτό και εσείς ξεκινήσετε αυτή την δράση.
1: Ακριβώς.
0: Για να
1: ακριβώς.
0: Διασώσετε...
1: Όχι μόνο γι' αυτό το λόγος, αλλά αυτό είναι μόνο από το λόγος. Ναι.
0: Για να σωθεί το σκυριανό.
1: Έλα, έλα, έλα, έλα, έλα.

0: Γεια σου, Ερμή.
1: Όμορφος ο Ερμής.
0: Είναι όμορφος.
1: Είναι... Έχει κάνει ράστα.
0: Ακόμα έχει το χειμωνετικό πέλτο και δεν βάζει ακόμα. Αυτός είναι το πρώτο παιδί μας του 2007.
1: Πάντως φαίνεται ότι τα αγαπάς πάρα πολύ τα άλογα.
0: Κύκλο. Απτά.

0: άλλο έχει πολλά συναίσθημα και έχει πολύ βαθύ σχέσεις. Έχει μόνο 6 βαθύ σχέσεις στη ζωή τους και δεν θέλει να αλλάξει μέρος πολύ, να αλλάξει το φίλος του. Και φαίνεται, like, είναι... Ναι. Νιώθω, για μένα, όταν εγώ είμαι με τα άλογα, είναι το καλύτερο meditation, το πολύ...
1: Η καλύτερη ψυχοθεραπεία.
0: Ακριβώς. Ναι. Άντε, Δημήτρη, πριν το άλογο θα φύγει από το χωράφι. Okay. Βουητάει!
2: Έντα,
0: γρήγορα!
2: Οκ, πού τα πάω αυτά.
0: Τέλεια. Έλα να πάρεις τα άλλα.
2: Παίρνει και τα άλλα, παίρνει και τα άλλα.
0: Από κατσίκι τα τρώνε. Άντε, Χάιντι.
1: Πέραν όμως από τα άλογα, στην οικογένεια της φάρμας συμπεριλαμβάνονται γάτες, σκύλοι, κατσίκες και κότες. Όπως καταλαβαίνετε, οι δουλειές είναι πάρα πολλές και ξεκινούν από πολύ νωρίς το πρωί και τελειώνουν αργά το βράδυ. Και μιας και που ήρθαμε λοιπόν, ας βάλουμε κι εμείς ένα πολύ μικρό λιθαράκι σε αυτή την προσπάθεια. Ξέχασα να πω πως η φάρμα φιλοξενεί και εθελοντές από διάφορα μέρη του κόσμου όπως η Κλόη, οι οποίοι έρχονται εδώ για να βοηθήσουν με τις δουλειές και να γνωρίσουν την όμορφη Σκύρο.
0: Αγγί, Ερβίς, έλα!

0: πάρα πολύ για την εμπειρία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη.
2: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι και εδώ και να προστατεύεις τα άλογα και.
1: Είναι,
0: και
1: πρέπει να τελειώσουμε το τάισμα και τα πότισμα και όλα.
0: Και άμα ξανάρθω, θα περάσουν να βοηθήσουν περισσότερο.
1: Έλα το καλοκαίρι και θα πάμε με μερικά άλογα να κάνουμε μπάνιο μέσα στη θάλασσα με τα άλογα.
0: Έγινε,
1: τέλεια. Αυτό είναι τέλεια. Εντάξει. Και πάρει ένα κάμερα underwater να μπορούμε να τραβήξουμε. Εντάξει, τέλεια.
0: Κάπου εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή μέρα στη Σκύρο πάνω στο τρακτέρ. Θάνο, με αυτό θα φέρω την ύφη στην εκκλησία.
3: Ρε κουμπάρε, με αυτό το όχημα.
0: Ναι φίλε, 4x4. Τα λέμε αύριο.

0: Ρε Αστέρα, γιατί είσαι ξυπόλυτος?
1: Βολτούλα με σκάφος και κατάδυση.
0: Πώς να δεις αν μπορεί να τα ψαριά.
1: Εξερευνήσουμε λίγο έτσι το βυθό της Σκύρου.

0: τύπο. Έλα, πάρ' το.
1: Άντε ρε, μου το πετάς στη μούρη.
2: Σταυρό βγάζω ή το κρατάμε.
0: Το κρατάς για πάνω ενδεχόμενο.
2: Μπράβο.
1: Για να ξέρουμε.
0: Για έξτρα ασφάλεια.
2: Όπου τώρα νιώθω.
1: Τι νιώθεις, αγόρι μου.
2: Κομμάτι.
0: Πάμε το τέτοιο.

0: Έλα ρε Δελφίνη.
1: Καλώς, ωραίο. Μπράβο.
2: Κάτσε βόβουλα, εντάξει.
3: Πραγματικά πολύ ωραία βόλτα, παιδιά. Όποιος δεν έχει δοκιμάσει κατάδυση να το κάνει, είναι ένας άλλος κόσμος πραγματικά. Τι ξεχωριστό έχει ο βυθός της Κύρου?
4: Έχει μεγάλη βιοποικιλότητα, δηλαδή πολύ μεγάλη ποικιλομορφία. Άρα και το νότιο έχει κοφτά, βράχια, σπηλιές, έχει ναυάγια, τα οποία επισκεπτόμαστε μόνο με το σκάφος. Δεν υπάρχει πρόσβαση από το δρόμο στο νότιο. Το βόρειο κομμάτι, το οποίο όπως είδατε, ένα αέρια δηλαδή είναι πράσινο, είναι πευκόφυτο και αυτό ακολουθεί και μέσα στο βυθό. Έχει ένα πολύ ωραίο διάκοσμο, κάθε κοιλότητα και κάθε σπηλιά που υπάρχει.
3: Ποιο είναι το αγαπημένο σου σημείο που πας και κάνεις κατάδυση?
4: Είναι πολύ δύσκολο να το πω. Υπάρχει κάποιο αγαπημένο μου για τη θαλάσσια ζωή. Υπάρχει ένα μέρος που είναι ένας κάθετος τείχος με διάκοσμο από μαλακά κοράλια, που είναι προστατευόμενο είδος και υπάρχει μόνο σε κλειστές περιοχές, αλλά εδώ ακόμα είναι ζωντανό. Υπάρχουν δύο πολύ ωραία ναυάγια εδώ πέρα λίγο πιο έξω που εμείς οι δίτες χαιρόμαστε όταν τα βλέπουμε. Είναι λίγο μακάβριο, αλλά έτσι είναι. Και το νότιο κομμάτι όλο είναι πανέμορφο γιατί συνεχίζουμε και το εξερευνούμε.
3: Μια τελευταία ερώτηση. Τι κερδίζεις από τη θάλασσα?
4: Κερδίζεις την απίστευτη ηρεμία. Κερδίζεις ότι γνωρίζεις καλύτερα τον εαυτό σου. Και είναι τουλάχιστον το να βρίσκεσαι στο βυθό. Είναι η μεγαλύτερη σύνδεση με την φύση.
3: Καπετάνιε, έλα εδώ να σε... Παιδιά, έχουμε για καπετάνιο εδώ πέρα που μας φέρνει, κάνουμε τις καταδύσεις. Έτσι δεν ερχόμαστε, δεν πετάμε.
5: Αναγκαστικά, αναγκαστικά, ναι. Και εγώ.
3: Ευχαριστούμε εδώ για,
5: καλά, παιδιά,
3: για την ξενάγηση.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει, τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.

0: πάντα θα βρεθεί κάποιος να σου πει, άντε πήγαινε και πήγαινε κανένα πιάτο. Τι να μας πεις εσύ ρε κοριτσάκι.
1: Γιατί δεν είναι καθόλου γόνιμος ο χώρος για τις γυναίκες. Υπήρξαν πολλές στιγμές που μπορεί να χτύπησε το τηλέφωνο και να δεχόμουν απειλές.
2: Και πηγαίνοντας πίσω τα χρόνια, δεν θυμάμαι να ζήτησα κάτι άλλο πέρα από μια μπάλα.
3: Το να είσαι γυναίκα σε έναν ανδροκρατούμενο χώρο δεν είναι εύκολο, ακόμη και στην εποχή μας. Θα παλέψεις με νοοτροπίες, θα νιώσεις την υποτίμηση για το φίλο σου και θα πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου σε κάθε σου βήμα. Η Μαριαλένα, η Χριστίνα και η Αναστασία ξέρουν καλά τι σημαίνει να είσαι γυναίκα στην αρένα. Σε πόστα όπου κάποιοι θα σε δείξουν με το δάχτυλο, παραξενεμένοι που βρίσκεσαι ανάμεσά τους, σχεδόν σίγουροι ότι δεν θα τα καταφέρεις για πολύ καιρό. Εσύ όμως θα το κάνεις. Τίποτα δεν θα σε σταματήσει από το να προχωρήσεις με αυτό που αγαπάς, όπως τίποτα δεν σταμάτησε και αυτές τις τρεις γυναίκες.

Ha ha ha ha!

0: Μαριαλένα, γιατί έχεις τόσο μεγάλη αγάπη για τα σκυλιά?
1: Νομίζω ότι αυτό που πιο πολύ με συγκλονίζει και δεν μπορώ εύκολα να το ξεπεράσω είναι το γεγονός ότι αισθάνομαι ότι δεν μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, δεν μπορούν να επικοινωνήσουν όσα θέλουν, δεν μπορούν να αμυνθούν. Οπότε είναι λίγο σκλαβωμένο στο αν θα πέσουν σε ένα καλό αφεντικό ή όχι. Δηλαδή όλα αυτά τα περιστατικά κακοποίησης που κατά καιρούς συναντάμε, είτε με ένα ζώο το οποίο είναι παρατημένο, δεμένο σε άθλιες συνθήκες. Νομίζω γι' αυτό.
2: Η Μαριαλένα είναι μάνατζερ ποδοσφαιριστών και είναι κυριολεκτικά η μόνη γυναίκα που κάνει αυτή τη δουλειά στην Ελλάδα. Φυσικά τα στερεότυπα έρχονται μπροστά της, αλλά εκείνη τα προσπερνά. Με διαρκή εξέλιξη και εκπαίδευση στον τομέα της και με μεταγραφικές επιτυχίες, δεν αφήνει κανένα περιθώριο να την αμφισβητήσουν.
0: Αυτή η κατάσταση που έχετε φτιάξει εκεί πάνω είναι πάρα πολύ μεγάλη και πάρα πολύ σοβαρή.
1: Ουσιαστικά είναι ένας χώρος στον οποίο κάποιοι εθελοντές στεγάζουν κατά βάση σκυλιά, δέσποτα ή σκυλιά τα οποία τα έχουμε πάρει με έναν τρόπο από οικογένειες στις οποίες κακοποιούνταν και προσπαθούμε με διάφορες δράσεις να προωθήσουμε, να επικοινωνήσουμε ότι υπάρχουν αυτές οι ψυχούλες, ότι ψάχνουν οικογένεια, ευελπιστώντας ότι θα καταφέρουμε να βρούμε για τα περισσότερα από αυτά.
0: Αυτή την ανάγκη να προστατεύεις, ας πούμε, τα ζώα που βρίσκονται σε κάποιο έτσι κίνδυνο ή σε μια αδυναμία, την έχεις και με τους ανθρώπους?
1: Όχι. Δεν ξέρω, δεν μου γεννάται αυτή η επιθυμία. Αισθάνομαι πολύ έντονο ότι οι άνθρωποι, αν εξαιρέσεις τα βρέφη, έχουν τον τρόπο τους να επικοινωνήσουν πράγματα και καταστάσεις, πολύ περισσότερο από ό,τι τα ζώα.
0: Εσύ ένιωσες ποτέ απροστάτευτη σε αυτόν τον ανδροκρατούμενο χώρο στον οποίο βρίσκεσαι?
1: Εγώ ακόμα νιώθω, ειδικά στην Ελλάδα, παρότι έχουμε φτάσει 2024, δεν θεωρώ ότι αυτό σαν συνέστημα θα φύγει σύντομα, γιατί δεν είναι καθόλου γόνιμος ο χώρος για τις γυναίκες. Κάποτε υπήρχε πολύ μεγάλη δυσκολία, θυμάμαι, στην αθλητική δημοσιογραφία, στο να εισχωρήσει μια γυναίκα και πόσο μάλλον να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο και να φέρει εις πέρας ένα ρεπορτάζ που είχε να κάνει με το ποδόσφαιρο, με έναν αγώνα, με μια διοργάνωση. Πλέον αυτό έχει αλλάξει. Θεωρώ ότι έχουν καλυτερεύσει οι συνθήκες εκεί. Στο δικό μας το κομμάτι, σε καμία περίπτωση.

0: Σε είδαμε το κράνος. Κυκλοφορείς με μηχανή?
1: Ναι, με ένα σκουτεράκι κυκλοφορώ τα τελευταία χρόνια. Για να προλαβαίνω, βασικά. Αλλά προσέχω. Με κράνος είναι πάντα εξοπλισμένη όπως πρέπει.
0: Πώς μια γυναίκα που προστατεύει λοιπόν τον εαυτό της μπαίνει σε αυτόν τον ανδροκρατούμενο χώρο, μου λες?
1: Εν αγνία της μάλλον, γιατί μπήκα πάρα πολύ μικρή. Ήμουν 18 χρονών όταν μπήκα στη δημόσια τηλεόραση. Νομίζω ότι με πήγε περισσότερο η ζωή, οπότε την ακολούθησα.
2: Ξεκινάμε δυναμικά, ξεκινάμε με φουλ επίθεση.
1: Είναι πολλές φορές, ξέρεις, δεν ξέρω να αποφασίζουμε για όλα. Απλά προσαρμοζόμαστε στις συνθήκες και μας αφήνουμε να μας πάει. Ήμουν πάντα αυτή τη άποψη.
3: Η Χριστίνα μεγάλωσε στα Πατήσια μεταξύ μπαλέτου και μπάσκετ, με το μπάσκετ και τη συμμετοχή της στην ομάδα του Sporting να την κερδίζει για αρκετά χρόνια. Στη συνέχεια μπήκε στη ζωή της η αθλητική δημοσιογραφία. Ξεκίνησε στη δημόσια τηλεόραση και μετράει 22 χρόνια ενεργής παρουσίας στο χώρο, έχοντας περάσει από πολλά τηλεοπτικά κανάλια, ραδιόφωνα και άλλα μέσα.
0: Το πρώτο σου ρεπορτάζ, το θυμάσαι?
1: Το θυμάμαι, γιατί ήταν δύσκολη η αποστολή. Ήταν ένας αγώνας μπάσκετ στην Θεσσαλονίκη, ανάμεσα στον ΠΑΟ και την ΑΕΚ, όπου έγιναν επεισόδια.
0: Πώς είναι αυτός ο χώρος? Εμένα μου φαντάζει, ξέρεις, πολύ ανδροκρατούμενος και δεν ξέρω πώς είναι να σκάει εκεί, θα το πω έτσι, μια νέα όμορφη γυναίκα. Πρέπει να αποδείξει ότι δεν είναι μόνο μια νέα όμορφη γυναίκα.
1: Όσο και να το λέμε και να το συζητάμε και να ακούγεται σε πολλούς τετριμένο, είναι όντως ένας αμυγός ανδροκρατούμενος χώρος. Τα τελευταία χρόνια νομίζω αλλάζει σιγά σιγά αυτό. Τότε όμως ήταν πάρα πολλοί άντρες και ήταν πάρα πολύ δύσκολο το κοινό να συνηθίσει και να εξοικειωθεί σε μια γυναικεία φωνή να του μιλάει για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ. Ο κόσμος ήταν πάρα πολύ συνηθισμένος στο να ακούει άντρες να μιλάνε για ποδόσφαιρο και για μπάσκετ. Οπότε αυτό ήταν σίγουρα πάρα πολύ δύσκολο.
0: Εσύ θυμάσαι έτσι κάποιες περίεργες συμπεριφορές ως προς το πρόσωπό σου?
1: Πάρα πολλές. Ιδιαίτερα στην αρχή, πάρα πολύ αμφισβήτηση. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, ερχόντουσαν, μου πατούσαν τις εφημερίδες μπροστά μου και μου λέγανε: πάρε να μορφωθείς τώρα. Εντάξει, εγώ είμαι πολύ πεισματάρα από τη φύση μου. Θα μπορούσα να απογοητευτώ εκείνη τη στιγμή και είναι πολύ λογικό ένα παιδί όντως να απογοητευτεί όταν του συμπεριφέρονται κατά αυτόν τον τρόπο. Και όταν γνωρίζει ότι είναι καλός, δηλαδή γνωρίζει ότι τις γνώσεις μου δεν μπορείς να μου τις πάρεις, τις έχω. Μου ανήκουνε, είναι εκτίμα μου. Παρ' όλα αυτά, όταν ξεκινάς, που έχεις τις αμφιβολίες, που σου είναι ο χώρος άγνωστος, εντάξει, τις πυροδοτούν τις αμφιβολίες. Δηλαδή πρέπει να κάνεις πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια για να πιστέψεις στον εαυτό σου.
0: Ένιωσες ποτέ σαν γυναίκα στην αρένα?
1: Εννοείται. Από την πρώτη στιγμή που βγήκα στην τηλεόραση ένιωσα γυναίκα στην αρένα. Ακόμη και τώρα που εντάξει, θεωρώ ότι δεν έχω να αποδείξω κάτι, πάλι θα βρεθεί κάποιος που θα πει: έλα μωρέ τώρα, τι μας λέει το κοριτσάκι. Δηλαδή, ειδικά τότε, θυμάμαι, έκανα μετάδοση για το ραδιόφωνο του Sky Ευρωλίγκα. Μπάσκετ, ευρωπαϊκή διοργάνωση με το Παναθηναϊκό, μια σεζόν, για 10 χρόνια περίπου έκανα μεταδόσεις. Η πρώτη μου χρονιά που άρχισα να κάνω μεταδόσεις σε ένα ραδιόφωνο που είχε τη μεγαλύτερη ακροαματικότητα εκείνη την εποχή, και ακούγανε γυναικεία φωνή και παίρνανε τηλέφωνο και βρίζανε. Και λέγανε, μα γιατί βάλατε γυναίκα? Νομίζω ότι θέλει πολύ περισσότερο χρόνο και κόπο για να κερδίσεις την εμπιστοσύνη ως γυναίκα, ενώ ένας άντρας θα την κέρδιζε πολύ πιο γρήγορα.
4: Άιντε, ελάτε.
0: Γιατί δεν έχει να πολύ?
4: Πρέπει να βάλουμε και μια κάμερα.
5: Έχουμε ένα ζεσταματάκι, έχουμε ένα passing game και τα παίξετε μετά σε αυτό το χώρο μέχρι το εμικύκλιο.
6: Ξεκινάμε! Πάμε!
7: Ανέβα!
6: Πάσε εκεί!
4: Πέρνα, πέρνα!
6: Έλα, ακολουθούμε! Ρόζα, ανεβαίνουμε!
4: Μέσα!
8: Ναι!
4: Γύρνα, είσαι μόνη!
6: Ωραίο, ωραίο, έτσι! Να τελειώνει!
1: Το γυναικείο ποδόσφαιρο είναι μια αρένα γεμάτη πάθος και όνειρο.

0: Η Αναστασία είναι από τις πιο ταλαντούχες παρουσίες στο διεθνές γυναικείο ποδόσφαιρο. Μετά την εμπειρία της με την ομάδα της Σαραγώσα και την Ιταλική Πάρη, αγωνίζεται ως επιθετικός στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Φυσικά έχει και μια σταθερή θέση στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου της Ελλάδας.
1: Αναστασία, είμαστε στο φυσικό σου χώρο.
2: Ναι.
1: Από πότε?
2: Από 7 χρονών.
1: Και πώς έγινε αυτό?
2: Ο πατέρας μου ήταν προπονητής και έτρεχα εγώ πίσω ότι έκλαιγα.
1: Δηλαδή, σε πήγε ο μπαμπάς σου έτσι για να το κάνεις παρέα ή για να σε βάλει και σε ένα μες στα γήπεδα και να παίξεις?
2: Για παρέα. Απλά όταν ξεκίνησε και ξεκίνησα από 7 χρονών και ζήτουσα μπάλα, καλαμίδες, ποδοσφαιρικά, το πήρα απόφαση και είπε ότι εδώ είμαστε.
1: Εσύ πώς και συνδέθηκες έτσι, δηλαδή, με αυτό που έβλεπες εκείνη την ώρα δίπλα στον μπαμπά?
2: Είναι καθαρά γονίδιο. Ο μπαμπάς ήταν παλέμαχος ποδοσφαιριστής, επαγγελματίας. Οπότε και η θεία μου έχουμε οικογενειακό, είναι. Έπαιζε και η θεία μου μπάλα. Απλά η θεία μου ήταν σε χρόνια που ήταν πέτρινα. Στο γυναικείο ποδόσφαιρο δεν υπήρχε. Αναζητούσα μόνο αυτό. Αναζητούσα την μπάλα. Ήταν ωραίο δηλαδή το συνέστημα.
1: Πού μεγάλωσες?
2: Στη Βέρεια.
1: Όταν λοιπόν ζήτησες στον μπαμπά να ασχοληθείς και εσύ με το άθλημα, υπήρχε στη Βέρεια κάποια ομάδα για να παίξεις?
2: Στην αρχή όχι, αλλά ήμουνα στις ακαδημίες που προπονούσε ο μπαμπάς μου, στα Γοράκια, που φυσικά και με αγκάλιασαν. Δεν ήμουν από τα παιδιά που είχαν προβλήματα, ένα αγοροκόριτσο ή οτιδήποτε τέτοια σχόλια που μπορεί να βιώνει ένα άλλο κοριτσάκι.
3: Έλα, ακούς. Θες παραπέντε να έρθεις από μένα για να φύγουμε?
2: Και μετά η πρώτη γυναικεία ομάδα ήταν στα 12 μου χρόνια που έβγαλα δελτίο ΠΑΟΚ. Μετά, επειδή ήταν οι μετακινήσεις και δεν μπορούσα να ανταπεξέλθει ο μπαμπάς, λόγω του ότι είχε και αυτός προπονητική και ήταν κοντά στη Βέρεια, επιλέξαμε ότι η μόνη ομάδα που είχε ιδρυθεί ήταν ο Αγροτικός Αστέρας Αγίας Βαρβάρας. Από τη ΓΑΜΑ ξεκίνησε, μετά μεταβήκαμε στη ΒΙΤΑ, πήραμε πρωτάθλημα και μετά έφυγα στον Άρη.
1: Εκτός γηπέδων, όταν ας πούμε τα άλλα κοριτσάκια που μπορεί να πήγαιναν μπαλέτο, κάνανε πιάνο, μουσική, κάτι έτσι πιο χαριτωμένο, ή άλλα αγόρια μάθαιναν ότι εσύ ας πούμε έχεις σαν χόμπι το ποδόσφαιρο, είχες κάποιες έτσι περίεργες συμπεριφορές?
2: Στο παρελθόν και πριν χρόνια όταν ήμουν μικρή, ναι, σίγουρα υπήρχαν συμπεριφορές που λέγανε πω ένα κορίτσι ποδόσφαιρο.
1: Δεν σε φόβησε καθόλου το μέλλον, επειδή δεν είναι τόσο διαδεδομένο το γυναικείο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα? Δεν έχει τέτοια επαγγελματική έτσι αποκατάσταση όπως είναι το ανδρικό ποδόσφαιρο?
2: Δεν είχα φόβους.

0: Για μένα δηλαδή το ποδόσφαιρο είναι ο τρόπος ζωής, αλλά είναι και η ζωή μου. Δηλαδή χωρίς το ποδόσφαιρο και πηγαίνοντας πίσω τα χρόνια, δεν θυμάμαι να ζήτησα κάτι άλλο πέρα από μια μπάλα. Κάποτε το γυναικείο ποδόσφαιρο νομίζω ότι δεν υπήρχε τόσο. Πλέον βλέπουμε ότι ακαδημίες, κοριτσάκια ασχολούνται, δεν φοβούνται. Γονείς τα υποστηρίζουν και τα στηρίζουν καθημερινά. Γιατί για μένα, αν με ρωτάς, δεν υπάρχει γυναικείο αντρικό. Ναι. Δεν ξέρω αν υπάρχει στις οικογένειες αυτό.
1: Δεν ήταν ευνοϊκό το κλίμα από την οικογένεια. Δηλαδή, δεν ήταν όπως καλή ώρα ένας μπαμπάς με το γιο του που τον παίρνει, τον πάει στα γήπεδα να γίνει ποδοσφαιριστής, το καμάρι του κι αυτά. Εμένα ήταν πολύ αποτρεπτικό όλο το σκηνικό. Απλά θυμάμαι τον εαυτό μου από μικρή να παίζει ποδόσφαιρο.
2: Τι να σου πω τώρα, έχω ξυλιάσει. Κάτι πλάνα για ένα ντοκιμαντέρ. Ξέρεις τι θέλω, μπουφανάκι.
3: Ναι, να παίξουμε.

0: ότι κάποια πράγματα είναι η κλίση του κάθε ανθρώπου. Νομίζω ότι εγώ απλώς το αγαπούσα πολύ από μικρή, δηλαδή ονειρικά θα ήθελα να παίζω. Απλώς αυτό ήταν ένας ακόμη πιο δύσκολος χώρος.
1: Το να γίνεις εσύ ποδοσφαιρίστρια.
0: Ναι, ναι.
1: Δύσκολη πίστα κι αυτή.
0: Ναι.
1: Το επικοινωνείς λοιπόν στον μπαμπά, στη μαμά, πρώτα σε ποιον.
2: Μία κοριτσιά, άμα θέλετε.
3: You are kidding.
2: Μην τσακώνεστε, μια οικογένεια είμαστε.
0: Γενικά είμαι ένας άνθρωπος που ανακοινώνω. Δεν με λες και άκρος δημοκρατικό άνθρωπο. Δεν επικοινωνώ, δεν συζητάω και πάρα πολύ αυτά που έχουν να κάνουν με μένα και με τις αποφάσεις της δικιάς μου ζωής. Για τον υπολείπον είμαι άκρος συζητήσιμη. Οπότε δεν είναι κάτι το οποίο είναι προς επεξεργασία. Αυτό αγαπώ, εκεί θα νιώθω ευτυχισμένη, εκεί νιώθω σίγουρη. Οπότε μαμά, μπαμπά, θα κάνω αυτό. Δηλαδή πήγε έτσι.
1: Και η απάντηση ποια ήταν?
0: Περαστικά και ξέχνατο. Με πολύ χιούμορ όλο αυτό εννοείται. Εντάξει, αντιλήφθηκα από την αρχή την ανασφάλεια και την ανάγκη τους να σπουδάσω και κάτι άλλο, να υπάρχει ένα backup, να υπάρχει μια βάση.
1: Τι πτυχίο έχεις πάρει?
0: Έχω τελειώσει οικονομικά στο Πάντιο.
1: Στην Ελλάδα άλλη μάνατζερ, γυναίκα μάνατζερ ποδοσφαίρου υπάρχει?
0: Εγώ δεν έχω γνωρίσει κάποια, δυστυχώς. Και ειλικρινά, σαν μια αδύρυτη ανάγκη να γνωρίσω μια άλλη γυναίκα, να αισθανθώ έτσι ένα ουφ. Εντάξει, για μένα αυτό δεν είναι ανασταλτικός παράγοντας, δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο εμένα μπορεί να με τραβήξει πίσω, να με τρομάξει. Με στεναχωρεί όμως, γιατί κάτι φανερώνει για το χώρο.
4: Η Μαριαλένα δεν κάνει τυχαία τη διαφορά στο management ποδοσφαιριστών και το καταλαβαίνεις από την εκπαιδευτική διαδρομή της, οικονομικά στο Πάντιο, δημοσιογραφία, μεταπτυχιακά στη Βαρκελόνη και στη Μαδρίτη με εξειδίκευση στο ποδόσφαιρο και μετά και άλλες σπουδές στις βασικές αρχές αθλητικού νόμου και στη δόμηση μιας ομάδας στο πανεπιστήμιο που ίδρυσε η Μπαρτσελόνα.
1: Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα πώς είναι αυτό το επάγγελμα και αρχικά ποια ήταν η πρώτη σου δουλειά?
0: Η πρώτη μου δουλειά καταρχάς ήταν στο κομμάτι της δημοσιογραφίας, της αθλητικής δημοσιογραφίας. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα στο κομμάτι του management, σαν agent, η πρώτη δουλειά ήταν στην Ισπανία, στο πλαίσιο των σπουδών που ουσιαστικά στο μεταπτυχιακό είναι υποχρεωτική και μια μορφής πρακτική. Mm-hmm. Διοργάνωνα τουρνουά τα οποία ήταν με συμμετοχές από όλη την Ευρώπη, με τεράστιες ομάδες από τον Άγιαξ, από την Μπάγερν, σε ακαδημαϊκό επίπεδο όμως, δηλαδή ηλικίες από 12 μέχρι 16 χρονών. Είχαμε τότε και μια ελληνική συμμετοχή, είχαμε τον Πανιόνιο. Οπότε εγώ έτσι ξεκίνησα και μετά πάει step by step. Δεν είναι ότι μια μέρα ξυπνάς και λες, ναι, γεια σας, εγώ είμαι μάνατζερ και έρχονται οι ποδοσφαιριστές πια και σου λένε, σε παρακαλώ, εσένα περίμενα να μου απογειώσει την καριέρα.
1: Εδώ πώς ήταν η υποδοχή?
0: Υποδοχή κάκιστη.
5: Πάμε χαλαρά δύο στροφούλες.

0: Μωρέ, ο κόσμος έχει αυτό το κακό να θέλει να συζητάει άσχημα για τους γύρω του. Mm. Να μην θέλει να δει το καλό στον άλλον, να μην θέλει να σκεφτεί ότι μακάρι, ας πούμε, και αυτό το κορίτσι να ανοίξει ένα δρόμο και να ακολουθήσουν και άλλα κορίτσια που μπορεί να το αγαπάνε, μπορεί να το έχουν, να έχουν περισσότερο ταλέντο και γνώση και από μένα. Ο κόσμος πάντα θα ψάξει το κακό, ότι γιατί, πώς έφτασε εκεί, ποιον ξέρει, με ποιον μίλησε και πολλά άλλα με ποιον κερίματα που ακολουθούν.
1: Πέρσι η Μεργελένα έφερε στην ομάδα του Ιωνικού τον Άγγλο Εξτρέμ Κέιν Γούλερη, τον πιο γρήγορο παίκτη στον κόσμο που πιάνει σε σπριντ τα 36,7 χιλιόμετρα την ώρα. Μια τεράστια μεταγραφική επιτυχία που θα έλεγε ότι μετά από αυτό η αποδοχή από το χώρο ήταν ο μόνος δρόμος. Κι όμως.
2: Άρα έρχεσαι λοιπόν εδώ εσύ και καλείσαι να αποδείξεις τι.
0: Ότι δεν είμαι λέφαντας. Έπρεπε να διαχειριστώ εγώ καταρχάς το κομμάτι όλο αυτό του gossiping, το οποίο δεν το είχα συνηθίσει, να μην επηρεάσει το δικό μου στομάχι και τη δικιά μου ψυχούλα, σε πρώτη φάση αυτό, και σε δεύτερη φάση, και το τοποθετώ σε δεύτερη φάση, γιατί αυτό μου ήταν πολύ πιο εύκολο από το πρώτο, να αρχίσω να χτίζω σιγά σιγά κάτι γύρω από το όνομά μου, να με εμπιστεύονται αθλητές, να αισθάνονται ασφάλεια συνεργαζόμενοι μαζί μου. Το οποίο και αυτό έχει τη δυσκολία του, αλλά αυτό χρόνο με το χρόνο το κερδίζεις. Το άλλο, οι κακές γλώσσες δεν σταματάνε ποτέ.
2: Πάντα θα βρεθεί κάποιος να σου πει, άντε πήγαινε και πήγαινε κανένα πιάτο, τι να μας πεις εσύ ρε κοριτσάκι, μας έβαλε στη φούστα, δηλαδή. Είναι τρομερό το ότι προσπαθούσα να ελέγξω μέχρι και το πόσο θα χαμογελάσω στην τηλεόραση για να μην φανεί ότι «Α, μωρέ, κοίτα το χαζοχαρούμενο». Είναι φοβερό. Είναι φοβερή αυτή η μάσκα που μπαίνει εκείνη τη στιγμή που μπαίνεις να κάνεις εκπομπή και είναι όλοι άντρες στο πάνελ και είσαι μόνη σου και γνωρίζεις ότι «Ναι, δεν μπορώ να κάτσω έτσι, γιατί αν σηκωθεί λίγο η φούστα θα πούνε «Κοίτα τώρα εδώ πώς είναι που έχει βγει». Να μας πει τα αθλητικά και είναι τα πόδια της έξω. Ή μη γελάσω λίγο παραπάνω και πούνε, κοίτα τώρα να δεις, να το χαζοχαρούμε, να το βάλουν εκεί.
3: Τις πιο σκληρές περιφορές έχεις δεχτεί από γυναίκα ή από άντρα?
2: Νομίζω από γυναίκα. Στεναχωριέμαι που το λέω, αλλά από γυναίκα, ναι. Και στο πρόσφατο κιόλας παρελθόν, όχι όταν ξεκινούσα. Mm-hmm. Ναι, και όχι μόνο σκληρή συμπεριφορά, συμπεριφορά που ίσως οδηγούσε στο να χάσω τη δουλειά μου. Δηλαδή μου φάνηκε τρομερά ανήθικο. Ένας άνθρωπος να φτάνει σε αυτό το σημείο, να στερήσει το ψωμί ενός συναδέλφου του. Ευτυχώς, ναι, δεν συνέβη κάτι άσχημο. Ο λόγος όμως που δεν συνέβη κάτι άσχημο είναι γιατί ήμουνα η Χριστίνα Βραχάλη που δουλεύω τόσα χρόνια και αντιλήφθηκαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Αν αυτό όμως συνέβαινε σε ένα νεότερο κορίτσι, πιθανότατα όντως να είχε χάσει τη δουλειά του.
3: Οι πολύ μεγάλες δυσκολίες που είχες, ποιες ήταν? Υπήρξαν τέτοιες στιγμές που λες, όχι τώρα, τι έκανα?
0: Βέβαια. Υπήρξαν στιγμές που αγχώθηκα, υπήρξαν στιγμές που πιέστηκα, υπήρξαν πολλές στιγμές που βάλα τα κλάματα. Ευτυχώς δεν κατάφερα να υπάρξουν στιγμές ανασφάλειας, γιατί φρόντισα εγώ να μην υπάρξουν με όλο το κομμάτι της εκπαίδευσης. Όμως υπήρξαν πολλές στιγμές που μπορεί να χτύπησε το τηλέφωνο και να δεχόμουν απειλές. Άσε αυτό τον παίχτη, γιατί αλλιώς δεν θα ξανακάνεις μεταγραφή. Δηλαδή, αυτό το έζησα. Και το έζησα έντονα μία περίοδο.
3: Υπήρξε τέτοιο τηλεφώνημα?
0: Ναι, ναι, υπήρξε. Και υπήρξε και από ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ γνωστοί στο χώρο. Δηλαδή
3: ήξερες ποιος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής?
0: Δεν με παίρνανε με απόκρυψη και με αλλαγή φωνής. Με παίρνανε κανονικά.
3: Ήταν ανώνυμο τηλεφώνημα,
0: όχι,
3: δηλαδή.
0: Όχι,
3: απειλητικό,
0: όχι.
3: Ανώνυμο.
0: Όχι. Όχι, μπορεί να ήταν ένας ατζέντης ο οποίος είχε έναν αθλητή με τον οποίο τελείωσε η συνεργασία, το συμβόλαιο.
3: Επειδή δεν τον ξέρω το χώρο, ας πούμε, ο ίδιος ο ατζέντης, έναν άλλον ατζέντη άντρα θα τον έπαιρνε να τον απειλήσει?
0: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Ή τουλάχιστον όχι με τέτοια άνεση. Mm-hmm. Όχι με τέτοια άνεση. Και το αντιλαμβάνομαι. Δεν μπορεί να νιώσει και πολύ απειλή από μένα με την έννοια ότι θα πάρω τον βρω και τι θα γίνει, ας πούμε. Σωματικά δεν μπορεί να νιώσει απειλή, να το θέσουμε έτσι. Mm-hmm. Και γι' αυτό το λόγο νιώθουν ότι υπερτερούν σε ένα βαθμό, νιώθουν πιο δυνατοί.
3: Τι έκανες εκεί?
0: Δεν ξέρω αν θα μου βγαίνει πάντα σε καλό, αλλά όσες φορές αισθάνομαι ότι κάποιος πάει να μου κλείσει την πόρτα, είναι εκείνες οι φορές που εγώ θα πεισμώσω χειρότερα και δεν υπάρχει περίπτωση να μην μπω, έστω και την κλειδαρότρυπα. Οπότε, ευτυχώς για τη δική μου ψυχή, δεν ένιωσα φόβο, νευρίασα πάρα πολύ, προσπάθησα να κάνω υπομονή που δεν είναι το δυνατό μου στοιχείο και να αποδείξω με τη δουλειά μου ότι δεν μπορείς να επηρεάσεις αυτή την κατάσταση τόσο όσο νομίζεις. Και δεν επηρεάστηκε τελικά, δηλαδή η μεταγραφή τότε έγινε.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Η ζωή σε ένα σπίτι δεν σταματάει ποτέ. Το ίδιο και η ανάγκη για ενέργεια. ΔΕΗ My Home Maxima. Για μεγάλες καταναλώσεις με χαμηλές σταθερές χρεώσεις ενέργειας και σημαντικές εκπτώσεις και προσφορές. ΔΕΗ My Home Maxima. Σταθερά στις μεγάλες ανάγκες με μεγάλα προνόμια. Από τη ΔΕΗ.
6: Η καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο Γαστρονόμο Αυγούστου τα κάνουμε μαρμελάδες, εύκολα γλυκά ψυγείου και πρωτότυπα κέικ. Τάρτες, γλυκά κουταλιού, παγωτά και σορμπέ. Γεμίστε τη σακούλα φρούτα. Εμείς τη γεμίζουμε ιδέες. Γαστρονόμος, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, Sherlock Holmes και ο δεύτερος τόμος Disney Editor's Choice.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: I've been thinking about my painting a lot lately.
2: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops. You'll be working with Jason. Jason. Oh, he's great. You'll love working with him.
3: Hi.
4: I love the town. I really get to help people. It's kind of nice.
3: Do you know how to bake cookies? I'm going to take a year and travel and pursue my art.
5: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
6: Η αγάπη στο White Club. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.
7: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
8: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
9: Θάλασσες θα φτιάξω.
7: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
6: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Ποια είναι τα στερεότυπα που υπάρχουν για αυτό το άθλημα που είναι κατά κόρον ανδρικό?
1: Σίγουρα θα υπάρχουν τα σχόλια και σχολιασμοί, αλλά νιώθω ότι θα πρέπει να αγκαλιαστεί το γυναικείο ποδόσφαιρο.
0: Εσάν σε επηρεάζουν αυτά τα σχόλια?
1: Όχι, καθόλου.
0: Το χειρότερο σχόλιο που είσαι ακούσει ποιο είναι?
1: Αυτό για την κουζίνα. Δηλαδή αυτό, η γυναίκα πρέπει να είναι στην κουζίνα και το άθλημα είναι ανδρικό. Δεν με επηρεάζει.
2: Η σέντρα είναι πολύ καλή, η Σπυριδονίδου η μπάλα είναι μπροστά της, το σούτ 1-0. Δίνει στην Σπυριδονίδου που κινείται στα φορ και εκτελεί σαν φορ για να κάνει το 2-1 για την Ελλάδα.
0: Επειδή έχεις παίξει και στο εξωτερικό και με την ομάδα πήγαινες και σε αγώνες, φαντάζομαι, γύρω-γύρω.
3: Να σώνα τα μάτια γιόκ, Σπυριδονίδου πάσα, Σπυριδονίδου!
0: Τι διαφορά έχει στο εξωτερικό το άθλημα αυτό από την Ελλάδα?
1: Το εξωτερικό αγκαλιάζεται. Στο εξωτερικό σε προωθούν στα social. Άλλη είναι η νοοτροπία τους, γιατί έχουν μάθει και διαφορετικά.
2: Σούλα Σπυριδονίδου σκοράρει και σε αυτό το μάτσο όπως το είχε κάνει με την Ανδόρα.
0: Δηλαδή, ας πούμε, στο ανδρικό ποδόσφαιρο πέφτει πολύ χρήμα. Πολύ χρήμα από χορηγούς, από στοιχηματικές, από τα πάντα όλα. Το γυναικείο ποδόσφαιρο έχει αυτή την έτσι, αποδοχή?
1: Σίγουρα δεν υπάρχει σε τους άντρες. Υπάρχει διαχωρισμός μεγάλος. Είναι μεγάλη απόσταση από το ένα στο άλλο. Γιατί σκεφτείτε ότι κάποιες ομάδες και κάποιες παίκτριες, για να μην πω μεγάλο ποσοστό, δουλεύουν. Κάποιες κοπέλες δουλεύουν. Εγώ δεν δουλεύω, αλλά κάποιες άλλες κοπέλες δουλεύουν. Άρα αυτές οι κοπέλες που δουλεύουν δεν μπορούν να κάνουν ό,τι κάνω. Να τρώω στην ώρα μου, να πηγαίνω στο γυμναστήριο, να ασχολούμαι με το κορμί μου και το σώμα μου. Και καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει δυσκολία. Ενώ στο εξωτερικό δεν υπάρχει αυτό. Στο εξωτερικό, σε ποιες ομάδες ήμουν του εξωτερικού, δεν δούλευαν. Δηλαδή ήταν αφοσιωμένοι 100% στο σύλλογο.
0: Είναι σκληρές οι γυναίκες σε αυτό το άθλημα?
1: Ναι, νομίζω ότι παίζουμε με πάθος.
2: Θα γίνει το σουτ και είναι το γκολ για τον Παναθηναϊκό, με τη Σπυριδονίδου να ανοίγει το σκορ με ένα δυνατό δεξί σουτ. Κατάφερε και νίκησε την Βάρκας.
1: Νομίζω ότι υπάρχει το πάθος και η θέληση. Και πιστεύω υπάρχει το πάθος και η θέληση, γιατί δεν τα βρήκαμε όλα ρόδινα. Δηλαδή δεν μας ήρθαν όλα ευνοϊκά και ρόδινα. Αυτά που συμβαίνουν τώρα και η εξέλιξη που υπάρχει, οι νεότερες γενιές δεν αντιλαμβάνονται τις προηγούμενες γενιές.
4: Υπήρξαν κάποιες έτσι δυσκολίες που σε έκαναν να πεις ότι μπορεί και να τα παρατήσω?
1: Ναι, νομίζω πιο πολύ το έζησα στο εξωτερικό αυτό. Το εξωτερικό με ζόρισε πάρα πολύ.
5: Il cross al centro, Spiri si gira e arriva il gol. Il 2-0 della Ternana.
6: Οι δυσκολίες στην επαγγελματική πορεία απαιτούν από εμάς δύναμη, αλλά δεν είναι τίποτα μπροστά στις απώλειες των ανθρώπων που μας έχουν καθορίσει. Για την Αναστασία ήταν η απώλεια της γιαγιάς της ένας οδυνηρός σταθμός στη διαδρομή της, γιατί εκείνη ήταν το πρόσωπο που τη μεγάλωσε, που τη στήριξε και την έπλασε για να γίνει αυτό που είναι τώρα.
1: Ήταν το στήριγμά μου, σκεφτείτε ότι κοιμόμουν στη Ρωάν μαζί της. Μέχρι και πριν εγώ στο εξωτερικό. Ήταν από την αρχή μέχρι το τέλος στήριγμα και θα είναι, γιατί ξέρω ότι υπάρχει. Ήταν δύσκολο, ξεκίνησα να κάνω την καριέρα μου και έκανα την καλύτερη μου χρονιά. Δηλαδή στην Τερνάνα, μετά από όλα αυτά αντίξωες συνθήκες, νομίζω ότι

0: Ναι, και σίγουρα είμαστε διαφορετικά πλασμένοι.
1: Τι σου είμαι τη γιαγιά σου?
0: Τα πάντα. Έμενα, ζούσα μαζί της, να μην τα παρατάω, με έμαθε, να μην το βάζω κάτω. Να είμαι ευγενική, να σέβομαι τον καθένα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι σταυρό κουβαλάει ο καθένας εκεί έξω. Να είμαι ταπεινή και το αυτό που έλεγε το top για μένα και δεν θα το ξεχάσω ποτέ είναι ότι κοίταξε τώρα που πας και εξελίσσεσαι, μην καβαλήσεις το καλάμι, γιατί δεν χρειάζεται. Μείνε ταπεινή, σταθερή στην πορεία σου και να μην παρεκκλίνεις, να μην σε ρίχνει τίποτα. Νιώθω ότι ήταν ένας πολύ δυνατός άνθρωπος.
2: Το γήπεδο θα έπρεπε να ενώνει τους ανθρώπους. Δυστυχώς όμως η οπαδική βία το μετατρέπει σε χώρο που χωρίζει, σε χώρο όπου η αγριότητα κυριαρχεί ανάμεσα στα στρατόπεδα των φιλάθλων. Η Αναστασία, η Χριστίνα και η Μαριαλένα έχουν να θυμηθούν πολλές τέτοιες ιστορίες που αμαυρώνουν τον αθλητισμό.
3: Η πιο άσχημη εμπειρία που έχω ζήσει μέσα στο δημοσιογραφικό χώρο είναι όταν τότε που είχαν γίνει τα επεισόδια του Λαβρίου που μαχαιρώθηκε και ένας οπαδός του Παναθηναϊκού. Με είχαν στείλει από το κανάλι, σωστά εργαζόμουν τότε. Για να καλύψω το Βόλιο δεν πρόλαβα να φτάσω, εννοείται. Στο γήπεδο ήταν ένας κλεφτοπόλεμος. Βγαίνανε από κάθε στενό του Λαβρίου, από όπου υπήρχε στενό και έβλεπες μάγιο σώμα με σώμα. Τα φαρμακεία ήταν γεμάτα με αίματα, με ανθρώπους με ανοιγμένα κεφάλια, να κάνουν ράματα επί τόπου. Ήταν πόλεμη ζώνη.
1: Ποιος σκοτωθήκε, θυμάσαι?
3: Ο Φιλόπουλος.
1: Μετά από τόσα χρόνια, έχεις εξηγήσει γιατί υπάρχει αυτό το φαινόμενο? Το έχεις καταλάβει?
3: Νομίζω ότι η βία υπάρχει στη ζωή μας πολύ έντονη γενικότερα. Δυστυχώς. Με σοκάρει τόση βία, ειδικά σε τόσο μικρή ηλικία.
4: Εντάξει, νομίζω ότι η βία γενικώς ξεκινάει από το σπίτι, από την παιδεία και από τον τρόπο που έχει μεγαλώσει ο καθένας. Ανεξάρτητα αν εξωτερικεύεται μέσα σε ένα γήπεδο, μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ ή στο δρόμο που γίνονται το ένα περιστατικό μετά το άλλο. Η τοποθεσία θεωρώ ότι είναι κάτι αμιγώς υποκειμενικό. Έχει να κάνει με τις συνήθειες του καθενός και πού ο κάθε ένας εκτονώνεται. Εγώ δεν αισθάνομαι ότι πρέπει απαραίτητα να το τοποθετήσουμε μέσα στο γήπεδο. Θεωρώ ότι η βία πρέπει γενικώς να μπορεί να εξαλειφθεί ανεξαρτήτου τοποθεσίας και ανεξαρτήτου ομάδας. Νομίζω ότι ξεκινάει από τις οικογένειές μας και αυτό είναι κάτι το οποίο θέλει πάρα πολύ χρόνο για να αλλάξει.
5: Ματίνα, εδώ τρεις, πάμε, πού είναι Παρί, πάμε Ολίβια εκεί.

0: Δυστυχώς είναι αυτό που δεν μπορεί να το εξηγήσει κανένας. Νιώθω ότι το ποδόσφαιρο είναι να μας ενώνει και όχι να μας χωρίζει. Είναι κρίμα γιατί ο αθλητισμός δεν χωράει ο Βαδελίκη.
1: Θα αντιμετωπιστεί ποτέ ισότιμα η γυναίκα στα γήπεδα? Οι νέες αυτές γυναίκες είναι αισιόδοξες. Η εμπειρία τους και τα μαθήματα που πήραν τους έδειξαν ότι τα πράγματα θα είναι λίγο καλύτερα αύριο, όπως σήμερα είναι λίγο καλύτερα από χτες. Η πληγή των διακρίσεων μεταξύ φύλων θα επουλωθεί και σε αυτό το χώρο, απλώς θέλει χρόνο.
2: Πιστεύεις ότι αυτή στα εισαγωγικά η προκατάληψη στο το ότι είσαι γυναίκα σε αυτόν τον ανδροκατούμενο χώρο θα σταματήσει ποτέ ή θα συνεχίσει να υπάρχει?
3: Δεν θεωρώ ότι θα συνεχίσει να υπάρχει στο βαθμό που την βιώνω εγώ. Τώρα, αν θα εξαλειφθεί, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Είμαι σίγουρη όμως ότι αν μπορούσαμε να τρέξουμε το χρόνο μία δεκαετία μετά, θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Όπως έγινε αντίστοιχα και στην αθλητική δημοσιογραφία, που ξεκινώντας οι πρώτες γυναίκες σίγουρα θα αντιμετώπισαν πάρα πολλές δυσκολίες. Και τώρα παρατηρεί κανείς ότι υπάρχουν αρκετές γυναίκες οι οποίες ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, κάνουν ρεπορτάζ πάνω στο ποδόσφαιρο και είναι και αποδεκτές πάρα πολύ.
2: Σαν άνθρωπος, τι θεωρείς πιο σημαντικό στη ζωή, για τη δική σου τη ζωή?
3: Γενικώς, εγώ προσπαθώ πάρα πολύ να είμαι αληθινή σε όσα κάνω και όσα λέω. Δεν προσπαθώ να προβάλλω κάτι που δεν είμαι.
2: Βλέπεις όμως αυτός ο κόσμος να δέχεται τους ανθρώπους που είναι αληθινοί?
3: Δεν ξέρω κατά πόσο με νοιάζει. Να είναι καλά η ψυχοθεραπεία σε όλα.

0: αυτό.
1: Γιατί πήγες να κάνεις ψυχοθεραπεία?
0: Όταν πήγα, οι λόγοι ήταν διαφορετικοί. Είχαν να κάνουν με θέματα υγείας που αντιμετώπιζα μες στην οικογένειά μου, τα οποία μένα με μάγκωσαν αρκετά. Μπαίνοντας σε αυτή τη διαδικασία, όσοι το έχουν κάνει και ξεψαχνίζοντας το μέσα τους, είναι τόσα τα κομμάτια που βρίσκεις, που περνάει ο καιρός και λες, κοίτα πόσα ήταν που δεν τα είχα πάρει χαμπάρι, πόσα δούλευε το υποσυνείδητο μόνο του και νόμιζα ότι τα έχω όλα λυμμένα και όλα κανονισμένα και τακτοποιημένα, που δεν ήτανε.

0: Εσύ στην ζωή σου πότε ένιωσες ότι έκανες την πλήρη έτσι, απελευθέρωσή σου?
1: Στα 33, πριν από 10 περίπου χρόνια. Και το θυμάμαι και το λέω το νούμερο, γιατί εντάξει, ταλαιπωριόμουν πάρα πολύ με κρίσεις πανικού, αλλά είχα φτάσει σε ένα σημείο που δεν μπορούσα πια να βγω από το σπίτι μου. Ναι, είχα ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Θυμάμαι τότε, επειδή στο Skype που εργαζόμουν δίπλα ήταν και νοσοκομείο, ήμουν μέρα παραμέρα σχεδόν στο νοσοκομείο. Δηλαδή, οι άνθρωποι μου λέγανε, κύριε Βραχάλη, πάλι εσείς. Μέχρι που κάποια στιγμή να είναι καλά ο άνθρωπος εκεί στο νοσοκομείο, μου είπε ότι επειδή παθολογικά δεν υπάρχει κάτι, πρέπει να μπείτε σε μια διαδικασία να κοιτάξετε άλλα πράγματα. Και εκεί απευθύνθηκα στον ψυχοθεραπευτή μου, τον οποίο τον έχω ακόμα. Γιατί όλες αυτές οι κρίσεις πανικού είχαν να κάνουν με πράγματα τα οποία ήταν βαθιά, μέσα, χωμένα, τα οποία δεν πίστευα ότι υπάρχουν. Γιατί ξέρεις, εμείς οι γυναίκες και ειδικά οι γυναίκες που ασχολούνται, μπαίνουν σε ένα τέτοιο χώρο, νιώθουν και λίγο αυτό το την παντοδυναμία, ότι είμαι πάρα πολύ δυνατός, ότι δεν με ακουμπάει κανείς, και χτίζουν ένα χαρακτήρα και μια προσωπικότητα του δυνατού, του ανεξάρτητου, του εγώ δεν μασάω, και από μέσα υποφέρουνε. Οπότε άρχισα να σκέφτομαι ότι είμαι αυτό, είμαι μια πολύ δυναμική γυναίκα, ανεξάρτητη, που αλλά από μέσα έχω και άλλα τόσα χαρακτηριστικά ευαίσθητα, τα οποία τα καταπιέζω τρομακτικά για να μπορέσω να επιβιώσω και να γίνω δυνατή. Τελικά πιο δυνατή ήταν η άλλη μου πλευρά. Πολύ πιο δυνατή.

0: Νομίζω γενικά ότι ο περισσότερος κόσμος δεν είναι ευτυχισμένος με τη ζωή του. Και το αντιλήφθηκα και εγώ μέσα από την ψυχοθεραπεία, ότι στην αρχή είχα πολλές γκρίζες ζώνες με τις οποίες δεν ήμουν εγώ καλά, με τη Μαργιαλένα. Και μπορεί για να αποπροσανατολίσω το μυαλό μου, για να τραβήξω την προσοχή μου και να μην εστιάσω στο δικό μου το θέμα, στο που μαγκώνει η δικιά μου η ψυχή, είναι πιο εύκολο να ασχοληθώ με τη δική σου ζωή, να σχολιάσω κάτι για σένα, για να καλύψω το δικό μου, την ανασφάλεια, τη φοβία, το άγχος, το οτιδήποτε μπορεί να είναι αυτό. Αισθάνομαι ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται με τις ζωές των άλλων και ασχολούνται με κακεντρέχεια, ότι το θέμα ξεκινάει από μέσα τους. Δεν είναι εκείνοι ευτυχισμένοι με τους εαυτούς τους, με τη ζωή τους, με αυτό που έχουν δημιουργήσει.
1: Είμαστε ακόμη, νομίζω, στην φάση που ασχολούμαστε με τις ζωές των άλλων, γιατί είναι κάτι πολύ πιο εύκολο και κάτι πολύ πιο ασφαλές και κάτι πιο ανώδυνο από το να ασχοληθούμε με τη δική μας. Γιατί αν ο καθένας ασχολιόταν πραγματικά με τη δική του ζωή και ψυχοσύνθεση και πώς είναι ο ίδιος ευτυχισμένος. Εγώ βλέπω δυστυχισμένους ανθρώπους, βλέπω στεναχωρημένους ανθρώπους. Ασχολούμαστε συνεχώς με το τι κάνουν οι άλλοι, το τι λάθη κάνουν οι άλλοι κυρίως, όχι το τι καλό κάνουν. Ή αν κάνουν κάτι καλό, δεν κάνουν μια προσπάθεια να κάνω κι εγώ κάτι καλό. Και βλέπω ανθρώπους καταπιεσμένους.
2: Ο αθλητισμός διαμορφώνει χαρακτήρες. Εσένα, τι χαρακτηριστικά σου έχει δώσει σαν άνθρωπο?
3: Ήθος. Σου δίνει ήθος. Με έμαθε πειθαρχία, να υπάρχει σε ένα σύνολο.
1: Το πιο βασικό είναι το να μοιράζομαι. Νομίζω ότι έχω συνειδητοποιήσει πια ότι λειτουργώ πολύ καλύτερα σε ομάδα. Είμαι ένας άνθρωπος ομαδικός. Μ' αρέσει να μοιράζομαι τη χαρά μου, να μοιράζομαι τη λύπη μου, να ζητώ βοήθεια, να μπορώ να δίνω πάσα στο συμπαίκτη μου. Υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας, απλώς πρέπει να είμαστε ανοιχτοί. Το οποίο είναι πολύ δύσκολο λόγω των συνθήκων. Έχουμε όλοι κλειστεί. Έχουμε φόβους, έχουμε ανασφάλειες και δεν επιτρέπουμε στο καλό να μπει. Έχουν μία τάκα που είναι η αγαπημένη μου, η σέρφερ, που λένε «Waiting for the perfect wave». Mm. Αυτό σημαίνει ότι πολλά κύματα περνάνε την ώρα που περιμένεις πάνω στη σανίδα. Πρέπει να δεις ποιο είναι το κατάλληλο για να το πάρεις και να σε βγάλει. Θέλει όμως υπομονή.
2: Για το να το ελαφρύνουμε τώρα λίγο. Τι είναι το offside?
4: Κάνει κίνηση στην πλάτη της άνοιας. Για να πάρει την μπάλα θα τα καταφέρει. Υπάρχει όμως offside σύμφωνα με την υπόδειξη του βοηθού. Επομένως, αυτή η πρώτη καλή επιθετική προσπάθεια του παιχνιδιού από πλευράς Παναθηναϊκού.
5: Οι γυναίκες στον αθλητισμό μας λένε τις ιστορίες τους για να τις ακούσουμε όλοι. Από τους αρμόδιους αθλητικούς φορείς που πρέπει να αλλάξουν τη στάση τους, μέχρι τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας που συνεχίζει να λέει αστεία για το offside όταν βλέπει μια γυναίκα στο γήπεδο. Μας λένε ότι τα τείχη στον αθλητισμό για τις γυναίκες είναι ψηλά, αλλά εκείνες είναι εκεί για να τα σκαρφαλώνουν, διεκδικώντας τη θέση τους, την ευγενή άμυλα, τις ίσες αμοιβές, τις ίσες ευκαιρίες. Μπαίνουν στην αρένα και αγωνίζονται διπλά. Και το κάνουν και για τις επόμενες γενιές, χτίζοντας σιγά σιγά ένα μέλλον χωρίς σεξισμό και διακρίσεις. Έναν καλύτερο κόσμο σε αξίες και νοοτροπίες. Τον κόσμο μέσα μας.
6: Hey!

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Καλή τύχη κάθε όνειρο να έχει.
6: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Και απόψε. Είμαστε εδώ για να σας κάνουμε την καρδιά περιβόλη του ουρανού.
4: Αμέσως μετά, Αστερόσκονη.
7: Just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
8: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
7: Who is Olivia, and why are we writing about her?
8: Olivia might have been an agent of fate.
7: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life. Closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
9: Surprise!
7: Hey, you.
8: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
7: What now?
8: I think we start writing our own story.
4: Ιστορίες αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
10: Σαν σήμερα το 1928 γεννιέται ο Άντι Βόρχολ, από τους πρωταγωνιστές του κινήματος της pop art, μιας τέχνης που οικειοποιήθηκε μορφές και στρατηγικές της διαφήμισης και κατάφερε να δημιουργήσει μια νέα γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα στη σύγχρονη εικαστική δημιουργία και το ευρύ καταναλωτικό κοινό. Στη δεκαετία του 60 το όνομα του Βόρχολ πήρε διαστάσεις θρύλου. Κανένας καλλιτέχνης του 20ου αιώνα, αν εξαιρέσουμε τον Πικάσο και τον Νταλί, δεν έφτασε σε ανάλογη παγκόσμια φήμη. Οι πίνακες του λαμβάνουν κυρίως πρόσωπα όπως ο Elvis Presley και η Marilyn Monroe, εικόνες από πραγματικά γεγονότα, καταναλωτικά αγαθά και λουλούδια. Άφησε την τελευταία του πνοή στις 22 Φεβρουαρίου του 1987. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1945, το αμερικανικό βομβαρδιστικό Enola Gay ρίχνει την πρώτη ατομική βόμβα στη Χειροσίμα, καταστρέφοντας το μεγαλύτερο μέρος της πόλης και σκοτώνοντας περίπου 70.000 ανθρώπους, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αμερικανών. Σαν σήμερα το 1961 αποθεώνεται στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου η Μαρία Κάλλας στο ρόλο της Μίδιας από την ομώνυμη όπερα του Λουίτζι Κερουμπίνι. Η συγκεκριμένη παράσταση την επόμενη σεζόν ανέβηκε και στη Σκάλα του Μιλάνου. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1992 η Βούλα Πατουλίδου κατακτά το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα με εμπόδια στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης με επίδοση 12.64 και αναφωνεί το περίφημο «Για την Ελλάδα ρε γαμώτο».
11: Αλήθως είναι ψέμα.
12: 64 έκανα.
13: Το έχεις καταλάβει αυτό που έχεις κάνει?
14: Όχι ακόμα, δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω. Απλά μπήκα στην κούρσα ευτυχισμένη που ήμουν στον τελικό και το μόνο που σκέφτηκα ήταν και έλεγα για την Ελλάδα ρε γαμώτο θα τρέξω για κανένα.
10: Σαν σήμερα το 1999 αφήνει την τελευταία της πνοή σε ηλικία 65 χρόνων μία από τις μεγάλες κυρίες του ελληνικού τραγουδιού, η Ρίτα Σακελαρίου. Ξεκίνησε να τραγουδά στις αρχές της δεκαετίας του 60 και στα σχεδόν 40 χρόνια καριέρας της συνεργάστηκε με συνθέτες όπως ο Τσιτσάνης, ο Παπαϊωάννου, ο Μουσαφύρης και άλλοι. Υπήρξε η αγαπημένη λαϊκή τραγουδίστρια του Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος απολάμβανε να ακούει από εκείνη το «Αυτός ο άνθρωπος αυτός». Η Ρίτα Σακελαρίου άφησε πίσω της μεγάλα τραγούδια όπως τα «Αν κάνω άτακτη ζωή» και «Ιστορία μου, αμαρτία μου», το οποίο συμπεριλήφθηκε στο soundtrack του θρυλικού thriller «Ο Εξορκιστής», αφού ήταν ένα από τα τραγούδια που ακούγονταν στην ταινία.
9: Ποιος είναι αυτός

Μία ημέρα σαν την σημερινή το 2015 φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 89 χρόνων ο Κώστας Βίρβος, ένας από τους σημαντικότερους στιχουργούς του λαϊκού τραγουδιού. Τόσο σημαντικός που πολλοί τον χαρακτηρίζουν λαϊκό ποιητή, λόγω του υψηλού επίπεδου των στίχων του. Συνεργάστηκε με τους περισσότερους από τους κορυφαίους συνθέτες και ερμηνευτές του ελληνικού τραγουδιού, όπως η Μίκης Θεοδωράκης, Βασίλης Τσιτσάνης, Γρηγόρης Μπιθικότσης και Στέλιος Καζαντζίδης. Συνεργασίες που άφησαν πίσω τους τραγούδια όπως «Της Γερακίνας Γιος», «Ρίξε μια ζαριά καλή», «Ένα όμορφο αμάξι με δυο άλογα» και πολλά άλλα.

0: Θα άφηνες πίσω σου μια ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Γεννιέται ένας τραγουδιστής ή γίνεται?
2: Γεννιέται. Μπορεί να βελτιωθεί. Αρκετά μπορώ να πω. Αλλά δεν ξέρω. Νομίζω ότι γεννιέται ο καλλιτέχνης. Έχουν έρθει από ελίτ, ας πούμε, ανθρώπους συγγραφείς, ποιητές. Ήθελα και να ζήσω και την εμπειρία που έζησε ο Στάρτος Διονυσή όταν έγραφε τον Μίμη Πλέσσα σε εκείνο το...
1: Το χώρο, πήγες και είδες και το κελί.
2: Ήθελα να νιώσω, να δω, θα νιώσω κάτι, δηλαδή κάτι να νιώσω.
1: Μπορώ να σχολιάσω για τον Αντώνη Ρέμο.
3: Τον λες Ρεάλ Μαδρίτης.
2: Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Γιατί τον λες Ρεάλ Μαδρίτης?
2: Βάζει γκολ συνέχεια. Είναι ο καλύτερος.
4: Αστερόσκονη.
1: Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην Αστερόσκονη. Ειδική έκδοση απόψε. Το αστέρι της Μαριάννας Παπαμακαρίου εισήλθε στην ατμόσφαιρα της γης και φλέγεται. Καλησπέρα, Μαριάννα.
2: Καλησπέρα, Νίκο μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ που ήρθες, που ανταποκρίθηκες στην πρόσκλησή μας, μιας και εκτός ότι είσαι στα πιο hot σου, δεν ξέρω αν το έχεις επιδιώξει το τελευταίο καιρό ή όχι, είσαι μια ειδική κατηγορία τραγουδίστρια, θα έλεγα μια κατηγορία από μόνη σου. Δηλαδή, που δεν έχεις πιάσει από την αρχή το νήμα, να το πω έτσι σωστά, που έχεις αναφέρει στη συνέντευξή σου, δεν έχεις κάτι στα σωστά τραπέζια, που μπορεί να μην χειρίστηκες τον εαυτό σου έτσι όπως θα ήθελες. Αλλά σήμερα όλο αυτό, εγώ το βλέπω να κάνει μια αναστροφή και να σου δίνει δύναμη και παράσημα, γιατί η λαϊκή τραγουδίστρια στη συνείδηση του Έλληνα είναι κάτι σοβαρό, δεν είναι κάτι αστείο.
2: Ισχύει, ναι. Νιώθω πολύ δυνατή πια. Έχω βρει τον εαυτό μου, τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Και θα κάνω τα δύνατα δυνατά για να πετύχω το στόχο μου.
1: Γιατί σε βλέπω όμως και το λες με λίγη λύπη, ενώ θα πρέπει να το λες με χαρά? Γιατί δίνει μια εντύπωση στο θεατή ότι, ρε παιδί μου, τι χώρος να είναι αυτός που πρέπει να τα κάνεις όλα, που πρέπει να μπεις στις διαδικασίες όλες μέσα. Πρέπει, δεν πρέπει, μέσα από το εργοστάσιο αυτό της μουσικής.
2: Πρέπει. Κουράστηκα κι εγώ, όπως κουράζονται όλοι άλλωστε συνάδελφοι. Δεν το λέω με λύπη. Η πυγμή μου είναι ίδια, έχω τη σπίθα ακόμα, αλλά το λέω με μια άλλη σοβαρότητα, μια έτσι...
1: Η ενσυνείδηση, η ενσυναίσθηση, όλες τις καινούργιες λέξεις που έχουμε μάθει τον τελευταίο καιρό. Έχεις έρθει από το 2007 στην Ελλάδα.
2: Τελείωσα τις σπουδές μου και αμέσως ήρθα Ελλάδα για ένα καλύτερο αύριο.
1: Μετά την Ολυμπιάδα και όλες ήμασταν στα hot μας εκείνη την εποχή. Η μουσική είναι αντικείμενο απασχόλησή σου από μικρό παιδί?
2: Από μικρό παιδάκι, ναι. Αυτό ξέρω να κάνω, αυτό κάνω μόνο.
1: Δηλαδή, διάβασα ότι έμαθες να παίζεις πιάνο από τα 7 σου.
2: 7 χρονών. Ναι.
1: Και από τα 3 λες, ήξερες ότι θα γίνεις τραγουδίστρια?
2: Ήξερα, γιατί υπάρχουν κασέτες, υπάρχουν ντοκουμέντα που τραγούδακα, μικρούλα.
5: Είχα ψυχούλα, έδωσα όπως πήγε στα χαμένα.
1: Γεννιέται ένας τραγουδιστής ή γίνεται?
2: Γεννιέται. Μπορεί να βελτιωθεί. Αρκετά μπορώ να πω. Αλλά δεν ξέρω. Νομίζω ότι γεννιέται ο καλλιτέχνης, τη μάνα του.
1: Και χρειάζεται, ειδικά η Ελληνίδα λαϊκή τραγουδίστρια, η οποία, άμα κάτσουμε και το δούμε από την αρχή, περιλαμβάνει μέσα όλες τις μεγάλες ερμηνεύτριες. Δηλαδή, τώρα η Βιτάλη είναι λαϊκή τραγουδίστρια.
2: Βέβαια.
1: Η Χαρούλα Αλεξίου είναι λαϊκή τραγουδίστρια. Βέβαια. Η Πίτσα Παπαδοπούλου, η Βίκη Μοσχολιού είναι όλες λαϊκές τραγουδίστριες. Ό,τι και να είπανε μετά, και να έπιασαν και άλλα είδη, λίγο πιο pop, λίγο πιο ethnic, λίγο οτιδήποτε, είναι λαϊκές τραγουδίστριες και κάνανε επιτυχίες και γίνανε γνωστές με λαϊκά τραγούδια στη βάση τους. Άρα γεννιέται και για μένα η λαϊκή τραγουδίστρια και χρειάζεται χιλιόμετρα για να σταθεί στη συνείδηση του κόσμου.
2: Πολλά χιλιόμετρα. Η ιστορία μου είναι μεγάλη. Βέβαια είναι όμορφη, έχει και όμορφες στιγμές και κακές στιγμές έχει. Δεν έπαψα ποτέ να αγαπώ το λαϊκό τραγούδι. Με στηρίζει ο κόσμος άλλωστε πολλά χρόνια. Έχω ασχοληθεί και με άλλα είδη. Έχω σπουδάσει και ένα άλλο είδος, pop και jazz. Αλλά πάντα επιστρέφω στο λαϊκό τραγούδι, στις δουλειές μου, στα μαγαζιά που τραγουδώ. Το στηρίζω δηλαδή.
1: βλέπουμε και τις εμφανίσεις σου φέτος, αλλά εγώ δεν θα σταθώ εκεί. Το τραγουδάς με το Ρέμο και το Μάστορα στο καλύτερο μαγαζί της Αθήνας. Και γιατί το ξεκινάμε να το πιάσουμε από εκεί για να δικαιολογήσουμε όλα τα υπόλοιπα. Ενώ θα έπρεπε να δικαιολογήσουμε όλα τα υπόλοιπα φτάνοντας εκεί. Καταλάβες, δηλαδή.
2: Έκανα μεγάλη διαδρομή, ναι.
1: Ναι. Γι' αυτό θέλω να μάθω πώς μπορεί να αισθάνεται ένας άνθρωπος δικαιωμένος μετά από αυτά που συμβαίνουν. Βέβαια, υπάρχει μεγάλο περιθώριο, υπάρχει σκάλα αρκετή. Ακόμα όχι για να φτάσει σε κάποιο επίπεδο, αλλά για την κορυφή. Και εκεί επάνω είναι που καίγονται οι φωνές, καίγονται οι ψυχές, ναι. Καίγονται όλα.
2: Δεν ξέρω αν μπορώ να πω ότι κάνω καριέρα ή θα κάνω την καριέρα της Πίτσας Παπαδοπούλου, της όλων αυτών των, τέλος πάντων, των μεγάλων τραγουδιστριών. Σίγουρα θέλω να μείνει στον χρόνο η φωνή μου, τα τραγούδια μου, η προσπάθειά μου, η διαδρομή μου, γιατί πράγματι από 23 μισό που ήρθα Ελλάδα, δεν σταμάτησα ούτε λεπτό να αγωνίζομαι, να τρέχω, να δουλεύω με όλες τις συνθήκες. Ό,τι συνέβαινε, έπρεπε να τα καταφέρω. Έχω σκληραγωγηθεί πάρα πολύ μέσα μου για να τα καταφέρω. Απολαμβάνω αυτό που συμβαίνει τώρα, σαφέστατα, με πολύ κόπο όμως, πολύ μόχθο. Κουράστηκα πάρα πολύ κι εγώ.
1: Και χωρίς μεγάλο ρεπερτόριο δισκογραφημένων τραγουδιών.
2: Σχεδόν καθόλου.
1: Με το τίποτα έχεις καταφέρει. Πραγματικά. Όχι το τίποτα από την άποψη του ρήγμα, του μάλαμα είναι κομματάρα και κόβω φλέβα, αλλά.
2: Χωρίς κάτι να.
1: Να υπάρχουν 30 τραγούδια, ρε παιδί μου.
2: Στο ευρύ κοινό, να το γνωρίζω όλο. Ναι, ναι. Όλος ο κόσμος.
1: Αλλά τελικά ο κόσμος δεν θέλει την ποσότητα, την ποιότητα θέλει.
2: Ναι, χρειάζεται και. Εγώ πιστεύω ότι χρειάζεται αυτή η σπίθα. Χρειάζεται ένα εκτόπισμα. Είναι αυτό που έλεγα και στους μαθητές μου όταν διδάσκα. Χρειάζεται ένα πάθος. Ένα πάθος, το αντιλαμβάνεται άλλος, το νιώθει. Εντάξει, πάντα μου έλεγαν και πολλοί φίλοι και συνάδελφοι ότι ίσως να είμαι και μια παλιά ψυχή.
1: Ναι, γιατί όχι.
2: Ίσως να θυμίζω.
1: Βγάζεις ότι... κάτι τέτοιο, αλλά αυτό είναι απαραίτητο και ταυτισμένο με τη συγκίνηση που μπορεί να επιφέρει το τραγούδι. Δηλαδή, γιατί πάω στα μπουζούκια να ακούσω Λεζάντα. Σωστό. Πάω για να κλάψω, πάω για να εκτείρω τον εαυτό μου σε μερικές περιπτώσεις και να φτάσω στο σημείο να ταυτιστώ με έναν άνθρωπο που μου τραγουδάει κάτι δραματικό. Ναι. Κάτι το οποίο δεν είναι όσο αξίζει εσύ και η καρδιά σου, η Χρύση.
2: Όχι, ναι. Και δεν είναι ρόλος όλα. Θέλω να το πω γιατί ο περισσότερος κόσμος νομίζει ότι είναι ρόλος όλο αυτό που κάνουμε. Δηλαδή, όντως γίνεται ένα κλικ και απλά πρέπει να τα καταφέρεις επί σκηνής. Αλλά μερικά τραγούδια μας αφορούν κιόλας. Δηλαδή. Τα νιώθουμε κι εμείς, δηλαδή ταξιδεύουμε, κάτι σκεφτόμαστε, έτσι, όσο περνάνε τα χρόνια.
1: Και είναι πολλά τα χρόνια που ασχολούμαστε με το τραγούδι σαν λαός, έτσι, είναι χιλιάδες τα χρόνια και από τον Όμηρο και μετά που μας συνδέει όλη η ιστορία, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να τα έχουμε ακούσει όλα, στιχουργικά. Όλοι. Και ιδιαίτερα στο ελληνικό τραγούδι, τώρα έχουν περάσει. Χατζηδάκηδες, Θοδωράκηδες έχουν περάσει. Λοΐζοι έχουν περάσει, Ξαρχάκη. Δηλαδή...
2: Ακόμα δεν τα εγώ προσωπικά δεν τα ξέρω και όλα. Δηλαδή πρέπει τόσο πολύ να έχω τόσα πολλά να μελετήσω. Πραγματικά.
1: Και να βγαίνουν διαμαντάκια μέσα από εκεί.
2: Διαμαντάκια, ναι.
1: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, μου έχει κάνει εντύπωση, πώς είναι δυνατόν να έχεις φανατικό κόσμο, ελιτίστικο, διανοούμενους,
2: ναι.
1: Καθηγητές, πολιτικούς, δικαστικούς και μπορεί να έχεις και έναν βαρυπινίτη. Λέω εγώ, στη φυλακή που να λατρεύει το ίδιο και να ταυτίζεται το ίδιο, άνθρωποι από εντελώς διαφορετικούς χώρους να έρχονται και να ενώνονται κάτω από τη δική σου ερμηνεία.
2: Ισχύει αυτό που λες. Έχουν έρθει από... ελίτ, ας πούμε, ανθρώπους συγγραφείς, ποιητές. Τι να πω, δεν ξέρω το λόγο που αρέσω στα δύο άκρα. Δεν ξέρω, κάτι τους δίνω με τα τραγούδια μου, με τον τρόπο που το τραγούδα. Βέβαια, λέω και τα άκρος λαϊκά τραγούδια, έτσι. Θα πω και ένα Μαργαρίτη, ένα Γιώργο Μαργαρίτη, θα πω ένα Στέλιο Καζαντζίδη, θα πω ένα Στράτο Διονυσίου. Λέω και αντρικά τραγούδια. Μπορεί να παίζει ρόλο.
1: Βοηθάει η χρειά εκεί.
2: Βοηθάει. Είμαι και σαν προσωπικότητα έτσι μαγκάκι, οπότε
1: να αντιπροσωπεύεις όλο αυτό που όλο έχουμε αυτό. Στο μυαλό μας αποτυπωμένο στο κάφκαλο της λαϊκής τραγουδίστριας, τη Ρίτα Σακελαρίου, ξέρω εγώ, το κομμάτι.
2: Όπως τραγουδάω, έτσι είμαι. Δεν μ' αρέσει υποκρισία, δεν θέλω να φαίνομαι κάτι άλλο. Αυτό είμαι. Και επί σκηνής και κάτω από τη σκηνή. Δεν είμαι κάτι άλλο.
1: Με συγκίνησες το καλοκαίρι που πήγες στις φυλακές του Ναυπλίου της Στήρινθας και τραγούδησες. Είδα και το σχετικό βίντεο. Εγώ έχω υπάρξει έκκληση στις φυλακές του Ναυπλίου, όχι στη Στήρινθα, στις κλειστές. Και φαντάστηκα με τη μία πώς θα ήταν να έμπαινε μια τραγουδίστρια εκείνη την εποχή που ήμουν εγώ μέσα και ας μας έλεγε μισό τραγούδι και ας έφευγε τρέχοντας. Ναι. Πώς θα νιώθαμε, νιώθεις αξία εκείνη την ώρα, νιώθεις ότι δεν σε έχει πετάξει κοινωνία στην άκρη.
2: Ναι, δεν στο κρύβω ότι εγώ επέμενα. Ήθελα και να ζήσω και την εμπειρία που έζησε ο Στρατός Διονυσίου όταν έγραφε με τον Μίμη Πλέσσα σε εκείνο το.
1: Το χώρο πήγε και είδε και
2: ήθελα
1: το κελί.
2: Ήθελα να νιώσω, να δω, θα νιώσω κάτι δηλαδή κάτι να νιώσω.
1: Να πούμε στον κόσμο μόνο που μπορεί να μην ξέρει ότι ο Στράτος Διονυσίου είχε κάτσει 2 χρόνια φυλακή, ναι, και είχε εκτίσει γύρω στους 16 μήνες στις φυλακές, ναι, της, ναι, Στήρινθας για 30 γραμμάρια κάναβης.
2: Ναι.
1: Επειδή δεν έδωσε την άκρη του τότε.
2: Ακριβώς.
1: 2 χρόνια φυλακή ο κορυφαίος Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής.
2: Και μετά βάζαν κουρτίνες δεξιά και αριστερά για να γράψουν το δίσκο. Ήταν φανταστικό.
1: Και ο Μάτσας πήγε και σε στούντιο μέσα στη φυλακή μαζί με τον Πλέσσα για να του πάρει τα τραγούδια.
2: Τρομερή εμπειρία. Ήθελα να πάω και σε αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί η μουσική αξίζει σε όλους τους ανθρώπους. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω κανέναν άνθρωπο, κανένα αδίκημα. Ο Θεός ξέρει μόνο. Εγώ μπορώ να προσφέρω μουσική, μπορώ να απαλύνω λίγο τους λογισμούς που μπορεί να έχουν στο μυαλό τους. Έτσι να τους μεταφέρω, ίσως να σκεφτούν κάτι από τα παλιά τους.
1: Και ελπίζω να σε μιμηθούν και άλλοι καλλιτέχνες αυτό. Το είχε κάνει παλιότερα και ο Στέλιος Ρόκος, είχε μπει μέσα στις φυλακές, ναι, του Κορυδαλού.
2: Ναι. Εμένα λίγο με ενδιαφέρει ο άνθρωπος. Όλοι έχουμε κάνει λάθη, πάθη, αδικήματα, κάποιοι άλλοι άνθρωποι. Με ενδιαφέρει η ανθρώπινη κατ' εικόνα που λέμε. Έτσι, Χριστού.

0: Όμως οι άνθρωποι έχουμε και δύο όψεις, έτσι.
1: Δύο όψεις, ναι.
0: Λέει ο Καριωτάκης, λέει, όταν οι άνθρωποι θέλουν να πονείς, μπορούν με χίλιους τρόπους. Πέσε κάτω, σωριά σου πρινείς όταν ακούσεις ανθρώπους. Μπορεί να πετύχεις και το Θεό και τον Άγγελο, καπάκι, αλλά μπορεί να πετύχεις και το διάβολο και το Σατανά, ναι, μέσα στον ίδιο άνθρωπο, ανάλογα την ώρα, τη στιγμή, τη συνθήκη, την ανάγκη. Και έτσι πάει η δουλειά μέχρι σήμερα. Η δικιά σας η δουλειά των ερμηνευτών είναι αυτά τα πάθη να τα καταλαγιάζετε, να τα βάζετε σε μια, ναι, σειρά, να μπαίνουν σε ένα λούκι, σε ένα κανάλι, το οποίο ο άλλος μπορεί να το διοχετεύσει σε καλή ενέργεια, όχι σε άσχημη.
1: Προσπάθησα πολλά χρόνια να μην χάσω κι εγώ τον εαυτό μου μέσα σε αυτή τη δουλειά που κάνω, που αγαπώ τόσο πολύ και νιώθω τόσο γεννημένη για αυτή τη δουλειά. Δηλαδή είμαι τόσο σκληροπυρηνική, να τολμήσω να πω.
0: Ωραία, πολύ ωραία.
1: Δεν με πληγώνει τίποτα πια και κανένας. Δεν φοβάμαι τίποτα. Πραγματικά είναι σαν να βάζω ταχύτητες και απλά προχωράω μπροστά στη ζωή μου και δέχομαι τα πάντα. Και αυτό που λέω σε όλους είναι, δεν πειράζει, προχωράμε παρακάτω.
0: Ναι, αλλά μέχρι να φτάσεις σε αυτό το σημείο, θα υπήρχαν ζωριστικά πράγματα που σε πλήγωσαν, έτσι.
1: Κοίταξε, βρεγμένο ήταν το μαξιλάρι μου μέχρι και πριν λίγα χρόνια. Στέγνωσε.
0: Που σημαίνει απογοήτευση, που σημαίνει πίκρα, που σημαίνει μη αναγνώριση, απόρριψη. Σήμερα η αποδοχή και η απόρριψη είναι δύο βασικές έννοιες στην καθημερινή επιβίωση του ανθρώπου. Μπορεί να σε απορρίψουν στα views και στα μπλιμπλίκια και να πάθεις κατάθλιψη. Ενώ εκεί είναι ακόμα χειρότερα, γιατί μπορεί να μην σου δοθεί η δυνατότητα να αποδείξεις αυτό που μπορείς και που το έχεις σε σχέση και με άλλους.
1: Ισχύει αυτό που είπες, μεγάλη κουβέντα.
0: Και θα σκεφτεί τώρα και κάποιος, να, είδαμε και τα προηγούμενα παραδείγματα, το τραγούδι είναι ένα μεγάλο κρεβάτι,
1: όχι,
0: το θέατρο
1: όχι,
0: είναι ένα μεγάλο κρεβάτι.
1: Όχι.
0: Δεν είναι.
1: Επουδενή, δεν με έχει ενοχλήσει άνθρωπος, ποτέ στη ζωή μου δεν έχω παραστρατήσει, δεν έχω πάθει τίποτα. Ποτέ σε τίποτα.
0: Ναι, αλλά
1: όσοι με ξέρουν πολύ καλά πώς ζω.
0: Αλλά μπορεί να πάει κάποιος να κατεβάσει το ποντεσιόμετρο, να μην ακουστεί τέρμα η φωνή σου για να ακουστεί μια άλλη.
1: Αυτό έχει γίνει. Αυτό έχει γίνει. Η αλήθεια να λέγεται, έχει γίνει. Αλλά έχω ζήσει και πολύ όμορφες στιγμές. Εντάξει, χρειάζεται αγώνα. Η νύχτα είναι όμορφη, είναι μαγική, αλλά χρειάζεται αγώνα να επιβιώσεις.
0: Και τι να κάνεις, να είσαι γιατρός, δικηγόρος, να είσαι πολιτικός.
1: Παντού και την ημέρα.
0: Όλα καλά είναι αυτά. Πιστεύω, είναι... Αλλά δεν μένεις αθάνατος με τίποτα από αυτά. Εύκολα, αν δεν γράψεις ιστορία.
1: Βέβαια.
0: Ενώ με το τραγούδι μπορεί να μείνεις. Θα τη θυμόμαστε τη Ρίτα για πάντα. Τη Βίκη μου σχολείου, το εκείνο το σε γύρεψα. Θα το έχουμε για πάντα στο μυαλό μας.
1: Για πάντα.
0: Αυτό είναι το όλο ζήτημα. Ότι ασχολούμαστε με κάτι ευλογημένο. Το λέω και το ξαναλέω σε αυτές τις εκπομπές και με βρίζουν ότι πάλι τα ίδια λες. Όχι, είναι ευλογία το τραγούδι.
1: Βέβαια.
0: Και πρέπει να εκτιμάμε ανάλογα το τι ασχολούμαστε με αυτό. Και το τραγούδι ασχολείται και μαζί μας. Γιατί είναι αμφίδρομη σχέση.
1: Σωστό.
0: Έχουμε καινούριο τραγούδι με την Ελένη Γιανατσούλια, τα, ναι, δικαιώματα, και το Σωτήρια Γραφιώτη.

0: Την αγαπώ την
1: Αγαπώ,
0: κυρία Ελένη.
1: Ελένη, αγαπώ, είναι από την Αρκαδία η Ελένη, είναι
0: Ναι, αλλά.
1: πατριώτισά μου και είναι ένα πλάσμα αέριο. Δεν είναι ένα πλάσμα της γης.
0: Θέλω να την ευχαριστήσω θερμά, πραγματικά. Όπως και σε έναν Νίκο μου, ήταν όνειρο ζωής μου να συνεργαστώ και μαζί σου. Ευελπιστώ μακροπρόθεσμα να γίνει.
1: Φυσικά και
0: σε
1: θα γίνει.
0: Σ' αγαπάμε όλοι πάρα πολύ και την Ελένη την αγαπώ πάρα πολύ. Θέλω να τη ρωτήσω, τι σκέφτεται, δηλαδή, τι γίνεται. Πραγματικά το έχω περιέργεια. Πώς γράφεται έτσι
1: ένας τείχος. Η Ελένη είναι
0: ένας
1: μορφωμένος άνθρωπος. Της είχα κάνει και συνέντευξη πρόσφατα. Ένας άνθρωπος που έχει φάει τη ζωή της στο διάβασμα,
0: ναι.
1: Αλλά και σαν γυναίκα, μια πάρα πολύ ωραία γυναίκα ήταν στο παρελθόν και εξακολουθεί να είναι, η οποία απασχόλησε κόσμο, αλλά η ίδια στον ερωτά της μπροστά στον άντρα της και στα παιδιά της δεν έβαλε τίποτα.
0: Μπράβο.
1: Και μπήκε σε μια διαδικασία η οποία είναι δύσκολη. Στην τραγουδιστική διαδικασία την ξέρεις, να μπορείς να συνεννοηθείς με τον συνθέτη, να συνεννοηθείς με τον τραγουδιστή,
0: ναι.
1: Με τον μαγαζάτορα, με τη δισκογραφική εταιρεία, με το όλο αυτό το πακέτο, να το κάνει ένας άνθρωπος που προέρχεται από το πανεπιστήμιο. Εγώ που ήμουν της νύχτας, άιντε.
0: Ναι, άλλο πράγμα.
1: Ενώ αυτή ήταν δύσκολο να το κάνει και γι' αυτό τους παραδέχομαι. Τώρα όμως κολλάω στο ρήγμα, γιατί το ρήγμα, ξέρεις, εγώ δεν το έχω ακούσει. Και με το που μπήκα στη διαδικασία και μου λένε το ρήγμα του Μάλαμα και μπαίνω και ακούω μέσα, λέω, οπ,
0: είναι φοβερή ιστορία, να ξέρεις.
1: Τι μπορείς να μας πεις.
0: Βεβαίως μπορώ. Καραντίνα, πηγαίναμε σε όλες τις εκπομπές, όλοι οι τραγουδιστές, αν θυμάστε καλά. Χαμώσεις όλοι σπίτι και βλέπαμε απλά τηλεόραση. Πάω λοιπόν σε μια εκπομπή, είπα και τραγούδι του Μάλαμα, εκεί είπα πάρα πολλών καλλιτεχνών τραγούδια, έντεχνα, έτσι λίγο πιο κουλτουριάρικα να το πούμε, και δεν μου αρέσει να βάζω έτσι ταμπέλες. Τέλος πάντων. Περνάει μία εβδομάδα, χτυπάει το τηλέφωνό μου, παρακαλώ. Γεια σας κυρία Παπαμακαρίου, είμαι ο Σωκράτης ο Μάλαμας. Έπαθα πλάκα, εγώ απλά δεν μίλησα. Πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ ποιος είναι, μην μου κάνετε φάρσα τώρα, σας παρακαλώ. Δεν θα το ξαναπώ, είμαι ο Σωκράτης ο Μάλαμας και σε περιμένω εκεί η ώρα τάδε να πεις αυτό το τραγούδι που έχω γράψει για σένα. Βεβαίως. Και έτσι έγινε, πράγματι έτσι από το πουθενά. Τηλεφώνημα, σε είδα στην τάδε εκπομπή. Μ' άρεσες που είπες το τραγούδι μου. Έλα, σε παρακαλώ να πεις και ένα ακόμα. Πες πως

0: στο κράτος ομάλα μας, είναι μια περιπτωσάρα,
1: περιπτωσάρα
0: τραγουδοποιού,
1: ναι,
0: πολύ δύσκολου. Ναι. Δηλαδή αυτό το ότι σου έκανε το τηλέφωνο και σου έδωσε το τραγούδι,
1: καλέ,
0: μπορούν να καταλάβουν μόνο τραγουδιστές,
1: ναι, ναι,
0: και
1: ναι,
0: μόνο,
1: ναι,
0: άνθρωποι που ασχολούνται με το τραγούδι, πόσο αδύνατο είναι να εισάσουν.
1: Δύο λέξεις.
0: Ναι.
1: Η ώρα τάδε, τάδε, να σε εκεί, ναι, τέλος.
0: Ο Σωκράτης ομάλα μας έβαζε χέρι στον Νίκο Παπάζογλου σε σχέση με τα τραγούδια που θα πούνε και με το πώς θα τα παίξουν. Καταλαβαίνεις λοιπόν πόσο δύσκολο είναι αυτή την εποχή, εκείνες τις εποχές, να δώσεις τραγούδι. Δηλαδή, εντάξει, σεβασμός.
1: Δώρο και από τον Μάνο Τσιλιμίδη, έτσι, που έγραψε.
0: Ναι, εντάξει, άλλο. Αφού και τώρα στη Χουλγάρα φοβερή δεν υπάρχει.
1: Μάνο, ναι, δηλαδή, σπουδαίος. Και έτσι πήγα, έγινε, το είπα 5 φορές και μία από αυτές τις 5 είναι το original που ακούει ο κόσμος. Έλα να κάνουμε και το βίντεο κλιπ. Πήγα, το κάνουμε, τίποτα. Αυτό και τελείωσε. Και πέτυχε. Σπουδαία πρίκα, νιώθω ευλογημένη που το έχω.
0: Τίποτα, και θα το δεις και στην πορεία αυτό το τραγούδι, ανά τα χρόνια. Δηλαδή αυτό είναι στο τέλος γραφής. Τι μένει, μας ενδιαφέρει.
1: Το αγάπησα και μια φορά, δεν ανήκω πουθενά και κανείς δεν μου ανήκει.
0: Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Και νομίζω ότι σήμερα μέσα από τα τραγούδια μπορεί να περάσει και ένα μηνυματάκι στους πιτσιρικάδες μέσα από πουθενά αλλού.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, τι, με την πολιτική, με την ιστορία, με την επιστήμη,
1: όχι,
0: δεν ακούνε,
1: όχι,
0: τίποτα. Γκουγκλάρουνε,
1: ναι, ναι,
0: και πάνε παρακάτω. Ενώ μέσα από το τραγούδι μπορεί να περάσει και αυτό.
1: Σύνδεση, λέτε.
0: Ναι. Αλλά για να το περάσει, χρειάζεται ερμηνευτή. Ερμηνεύτρια. Χρειάζεται τον άνθρωπο που σε πάει σε ένα συγκινησιακό επίπεδο, το οποίο σε πιάνει χωρίς να κάτσεις να το σκεφτείς, να το συγκρίνεις, να το βάλεις κάτω, να σε πιάνει από μόνο του, έχει μεγάλη σημασία, χωρίς να παίζει. Α, πρέπει να το ακούσεις 25 φορές σήμερα για να το ξέρω αύριο. Να το ακούσεις μία
1: τι
0: και να ψάχνεις,
1: αυτό, ναι,
0: να βρεις πότε θα το ξανακούσεις.
1: Πότε θα το ξανακούσεις.

0: σου. Μ' αρέσει ο πρωταθλητισμός. Μ' αρέσει να είμαι πρώτη κι εγώ, αλλά κάνω ό,τι μπορώ για να κάνω καλά τραγούδια, μεγάλα τραγούδια, αν είναι δυνατόν, να μπορούμε.
1: Εντάξει, αλλά και το πρωτάθλημα και μια φορά μπορεί να το πάρεις από τύχη, αλλά για να το παίρνεις συνέχεια το πρωτάθλημα, πρέπει να έχεις ομάδα από πίσω.
0: Έχω καλή ομάδα. Αρχίσαμε ωραία. Έχω τον Σωτήρα Γραπιώτη, την παραγωγό, μαέστρο.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Τον Στύπτον Αλεξίου, που είναι ο άνθρωπός μου, με συμβουλεύει για όλα, με στηρίζει σε κάθε μου βήμα.
1: Έχεις δυνατή ομάδα.
0: Έχω καλή ομάδα.
1: Οπότε...
0: Ο Αντώνης ο Ρέμος επίσης που με βοηθάει, που είναι στο πλάι μου, με συμβουλεύει.
1: Μπορώ να σχολιάσω για τον Αντώνη Ρέμο. Τον λες Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Γιατί τον λες Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Βάζει γκολ συνέχεια.
1: Αυτός ο άνθρωπος μετά από τόσα χρόνια. Εγώ δεν είχα την τύχη, πόσα, 2-3 τραγούδια να του δώσω τον Αντώνη, αλλά μετά από τόσα χρόνια, πώς δεν έχει καταφέρει να χάσει την ανθρωπιά του,
0: τίποτα.
1: Την φιλία του, του να κάτσει να ασχοληθεί και με τον τελευταίο που θα περάσει από δίπλα, του να έχει παραμερίσει όλα τα προσωπικά προβλήματα, πάντα, από εφοριακά μέχρι οτιδήποτε άλλο,
0: όλα.
1: Και να έχει συνεχίσει σε αυτό το ίδιο επίπεδο, κύριε, ο νούμερο ένα διασκεδαστής live. Σε πρόγραμμα, όποιος τουλάχιστον ξέρει να ακούει, δεν υπάρχει κάποιος άλλος.
0: Δεν υπάρχει.
1: Και από εκεί και πέρα έχει αυτό το αστέρι, το Χρήστο τον Μάστορα, ο οποίος.
0: Καλλιτεχνάρα είναι.
1: Δεν υπάρχει.
0: Τα λέει όλα. Υπέροχος, ευδιάθετος πάντοτε.
1: Τα λέει και τα εννοεί.
0: Εντάξει. Εγώ το μεγάλο ευχαριστώ θέλω να το δώσω φυσικά στον Αντώνη, γιατί ήταν πολύ γενναιόδωρος μαζί μου. Από το πουθενά έτσι μου ήρθε αυτή η ευκαιρία. Πραγματικά. Απλά. Σήκωσα το τηλέφωνο μου.
1: Καλλιτεχνικά το σκέφτηκε. Δεν σου χαρίστηκε κάτι. Κάθεσαι και σκέφτηκε. Ναι. Τι μπορώ να έχω εγώ μαζί μου,
0: ναι,
1: το οποίο αυτό θα είναι ξέχωρο από τα άλλα που φαίνονται εδώ πέρα και θα έχει και ένα βάθος και μια αξία που θα τη δούνε.
0: Ήθελε αυθεντικότητα, μου το είπε. Αυτό το αυθεντικό που έχεις, θα θέλω πάρα πολύ να το βάλω στον όξο. Όπως είσαι ακριβώς, μην μου αλλάξεις αυτό. Να θυμίζει τα παλιά, μου λέει.
1: Και εκεί γυρνάει τώρα το κόλπο όλο. Εκεί γυρνάει το κόλπο όλο, αλλά χρειάζεται και υλικό.
0: Χρειάζεται δηλαδή... υλικό, ναι, πρέπει.
1: Και δεν είναι ότι δεν υπάρχει το υλικό, γιατί περνάει δύσκολες εποχές ο κόσμος, άρα και οι άνθρωποι που γράφουν προσαρμόζονται ανάλογα. Κρίση, έχει περάσει lockdown, καταθλίψεις.
0: Μπορούν να γραφτούν τραγούδια.
1: Η Ελλάδα που πηδάει από τα μπαλκόνια που λέει και το τραγούδι και πάει σε συνέχεια κάτι το οποίο έχει μαζέψει υλικό ψυχολογικό, το οποίο τα επόμενα χρόνια θα φανεί στα τραγούδια. Θα φανεί στις ταινίες, θα φανεί στις ιστορίες.
0: Ισχύει.
1: Αυτό πιστεύω.
0: Νομίζω ότι έχει γίνει ένα ξεκαθάρισμα με τα χαζά, ας πούμε.
1: Ναι, τραγουδάκι. Θέλω το επιφανειακό.
0: Το επιφανειακό.
1: Ναι, να κάνω πλάτσα πλούτσα και μετά να κάνω
0: πια. Τα παλιά χρόνια που ερχόντουσαν μόνο τα... Στην επιφάνεια ερχόντουσαν μόνο τα καλά, τα μεγάλα τραγούδια. Μακάρι, γιατί εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να πω μόνο τέτοια τραγούδια. Αστερόσκονη.
2: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
3: Θα μου πεις ιστορία τώρα.
4: Ναι.
3: Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
2: Για μικρούς και μεγάλους.
5: Αυτό είναι, το βρήκαμε.
2: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε.
6: Αυτό δεν είναι καλό.
2: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
7: How do you like it?
8: We love it.
9: Πάστα!
2: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
10: Η ζωή σε ένα σπίτι δεν σταματάει ποτέ. Το ίδιο και η ανάγκη για ενέργεια. ΔΕΗ My Home Maxima. Για μεγάλες καταναλώσεις με χαμηλές σταθερές χρεώσεις ενέργειας και σημαντικές εκπτώσεις και προσφορές. ΔΕΗ My Home Maxima. Σταθερά στις μεγάλες ανάγκες με μεγάλα προνόμια. Από τη ΔΕΗ.
11: Just the spot for you two.
12: Police officers! Freeze!
13: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
12: Police, freeze!
14: That's Karis, cut him off.
15: The Rookies.
16: That's got to be very interesting work.
15: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
17: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
18: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
17: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
4: Capitalism can inform how we have sex.
17: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
6: It becomes more capitalistic.
17: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
2: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
8: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
9: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
18: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
19: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
9: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
15: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
8: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
15: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
20: Αστερόσκονη.
1: Μεγάλη αξία για μένα έχει και αυτό το ραδιοφωνικό αφιέρωμα που έγινε στο Μανώλη Λιδάκη. Θες να μου πεις με ποιους συμμετείχες?
0: Guest star ήταν ο Γιώργος Νταλάρας, Μάρθα Φριτζίλα, Κοτονιάς ο Δωρής.
1: Ο Θοδωρής ο Κοτονιάς.
0: Ο Μάστορας, φυσικά ο Χρήστος.
1: Ο Χρήστος Μάστορας, ο Μιχάλης
0: ο
1: Τζουγανάκης.
0: Ο Τζουγανάκης. Αυτοί ήμασταν.
1: Με το Λιδάκι, αν μπορούσε να μιλήσει από τον άλλο κόσμο, θα σας διάλεγε πάλι έτσι όπως είσαστε. Γιατί εκφράζει μια γκάμα καλλιτεχνική, τραγουδιστική, που και αυτός προσπάθησε να εξελίξει. Ο Μανώλης δηλαδή ήταν τέτοια ψυχή και μας στεναχωρεί όλους το γεγονός ότι τώρα πια παίζει παντού και με όλα τα τραγούδια, ενώ τότε δεν έπαιζε γιατί ήταν ο
0: Λιδάκης,
1: ο περιθωριακός. Ο Λιδάκης, ο οποίος τραγούδαγε με τον Στράτο Διονυσίου στα παλιά Δειλινά, θυμάμαι, ήμουν 16 χρονών. Και πηγαίναμε παλιά και νέα Δειλινά και βλέπαμε Λιδάκη, Στράτο Διονυσίου και με πίσω από Παδοπούλου. Λοιπόν, μάλιστα. Αυτοί οι τρεις και εμφανίζονταν σε δύο προγράμματα. Από 20 χρονών ο Μανώλης Λιδάκης. Για ποιο λόγο ένα ολόκληρο σύστημα και καλά μουσική βιομηχανία. Επειδή δεν πήγαινε σε εκπομπές, επειδή δεν γούσταρε και πολύ πλακίτσα.
0: Τώρα γίνεται χαμός με το Μανώλη.

0: σίγουρα μας λείπει πάρα πολύ. Εμένα ήταν σίγουρα ο αγαπημένος μου τραγουδιστής. Τον είχα δει μία φορά στο αεροδρόμιο, μιλήσαμε λίγο, χάρηκε πολύ. Μετά λίγο με το ρήγμα που το είπε και χάρηκα επίσης και μιλήσαμε.
1: Σκληρός και ο Μανώλης στις επιλογές του, επαναλαμβάνω, πολύ σκληρός.
0: Πολύ.
1: Κολλητός φίλος του, του λέω ένα στιχάκι, θα πάρεις πέτα από εμάς. Όχι, μου λέει, δεν κάνεις εσύ, μου λέει, για αυτά, πάμε για αλλού. Στα μούτρα, δεν ήτανε, ο Μανώλης ήτανε όφι και καλό τραγούδι, τίποτε άλλο, δεν τον ενδιαφέρε.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό το λόγο με στεναχωρεί επί δύο.
0: Επί δύο, ναι. Εντάξει, τι να πω, λιτός, αξιόπιστη φωνή, καλή φωνή, αερικό. Μελωδικότατος.
1: Βελούδινος ήταν.
0: Τι να πω.
1: Και άντρας βελούδινος, δηλαδή αντρική φωνή βελούδινη.
0: Σε μια στάση έτσι. Εντάξει.
1: Αν έτσι θα διάλεγες να πεις ένα τραγούδι του επανεκτέλεση, σου δίνω μερικά δευτερόλεπτα να το σκεφτείς, ποιο θα διάλεγες του Μανώλη?
0: Όλα μου αρέσουν.
1: Εμένα τα δύσκολα. Το Χαρμάνι του Ασώτου π.χ.
0: Χαρμάνι του Ασώτου έχω ακούσει, ναι, πολύ δύσκολο. Δύσκολο. Δύσκολο γιατί πρέπει να κάνω ανάλυση κι εγώ, μουσική ανάλυση, το στίχο λίγο, τη μουσική, για να μπω στο νόημα, πώς το είπε, γιατί τι σκεφτόταν. Είπε όμως αριστουργήματα, τραγούδισε σπουδαία τραγούδια, Ξημέρωμα, Σ' έχω δε σ' έχω, είπε μεγάλα τραγούδια, Νιώσε με.
1: Καλά το Νιώσε με, του Ρασούλη ήταν, δεν υπήρχε, τους χαιρετισμούς που είχε πει ο Κουρουπάκης.
0: Τι ωραία τραγούδια.
1: Είχε πει σοβαρά τραγούδια.
0: Σοβαρά τραγούδια.
1: Ναι, και έβλεπες ότι δεν το διαπραγματευόταν κιόλας.
0: Όχι, πες, όχι.
1: Πάμε λίγο να κάνουμε λίγο επιτυχία τώρα, να μας παίξουν λίγο τα ραδιόφωνα. Ρε, άιντε ρε, σου.
0: Ποτέ, ποτέ, ποτέ.
1: Αυτό έχεις ένα στοιχείο από αυτό, δηλαδή το μη διαπραγματεύσιμο.
0: Όχι, ναι, δεν.
1: Ναι, συνέχισε το έτσι, κατά την άποψή μου, άμα μου επιτρέπεις, αφού το πήγες μέχρι τώρα στα δύσκολα ανηφόρα. Τώρα
0: μα δεν με βοήθησε και κανένας, οπότε γιατί να αλλάξω. Δηλαδή προχωράω έτσι όπως είμαι και πορεύομαι με τη Μαριάννα που έχω πια. Την δουλεμένη πια, μεγάλωσα.
1: Γνώρισες και αυτό τον αιώνιο έφηβο, τον Βασίλη Καρά, αυτή την ψυχή.
0: Πολλά χρόνια πριν όταν δούλευα.
1: Δεν αλλάζει κάτι. Και χρόνια πριν και χρόνια μετά ο Βασίλης.
0: Αλλά ίδιος.
1: Μέχρι το τέλος της ζωής
0: μεγάλη
1: του ήταν.
0: Μεγάλη προσωπικότητα. Ωραία τα λες, μου λέει, είσαι καλή. Τότε πιτσιρίκα ήμουνα. Στο Ποσειδόνιο δούλευα.
1: Το παράδειγμα του, δεν τον άφησαν μέχρι να φύγει από τη μέση ο μεγάλος Στέλιος Καζαντζίδης.
0: Ναι.
1: Και αυτόν και τον Πασχάλη Τερζή να κάνουν καριέρα.
0: Και τον Πασχάλη δούλεψε.
1: Να το πω έτσι, δεν σου λέει κάτι. Σε σχέση με αυτά που συζητάμε, δηλαδή έπρεπε.
0: Έπρεπε κάτι παραπάνω, ναι. Δεν το συζητάμε. Ευχαριστημένοι είναι και οι δύο, δεν νομίζω προς Θεού να μην ήταν.
1: Όχι.
0: Για όλα αυτά που ζήσανε.
1: Όχι, αλλά μαζέψανε πρώτα το άσχημο για, ναι, να πάνε μετά στο καλό.
0: Από τον Πασχάλη άκουσα πολλές ιστορίες όταν πήγα και σπίτι του πριν λίγα χρόνια. Μου είπε πολλά. Αγωνίστηκε πάρα πολύ, βασανίστηκε θα έλεγα, από τα 17 του, 16 του.
1: Ναι, δεν είναι τίποτα τυχαίο τώρα.
0: Τίποτα
1: τυχαίο. Και βγαίνει και στη φωνή αυτό τώρα, δεν είναι.
0: Ταλκάς, όλο αυτό το. Ο πόνος. Ναι, έτσι είναι.
1: Καταλαβαίνεις, στο λαρυγγισμό του καταλαβαίνεις ότι έχει πονέσει σαν άνθρωπο. Αυτό είναι το φοβερό με τους τραγουδιστές. Δεν μπορεί κάποιος ο οποίος είναι χωρίς πόνο, χωρίς να έχει περάσει κάτι άσχημο, να σου βγάλει συγκινησιακά, ρε παιδί μου, το τέτοιο. Πρέπει να έχει.
0: Κοίτα, μας πληγώνουν οι άνθρωποι, αλλά έχεις πει σε μια συνέντευξή σου ότι ουσιαστικά κανένας δεν σε πληγώνει. Εσύ αφήνεις τον εαυτό σου
1: να πληγωθεί. Έτσι πάει. Έτσι
0: και μ' άρεσε πάρα πολύ και λέω πόσες φορές το έχω κάνει. Πληγώνομαι, λέω, πληγώθηκα. Μα γιατί πληγώθηκα? Όχι, δεν έπαθα κάτι. Άρα, κακώς το λέω. Πραγματικά μου κάνει μεγάλη εντύπωση και το κρατάω.
1: Εντάξει, εγώ φαγωμένο το έχω, μην νομίζεις, από το χρόνιο μίσιο κτλ.
0: Όχι, μ' άρεσε πάρα πολύ. Ισχύει.
1: Γιατί είναι η αντίθετη ψυχολογία που λέμε. Δηλαδή,
0: αλλά και πόσο δυνατοί να είμαστε πια.
1: Ναι.
0: Πώς να υποστούμε.
1: Ναι, και πώς να γράψεις τραγούδια άμα δεν κατηγορήσεις κάποιον ή κάποια, ξέρω εγώ, που την ερωτεύτηκες εσύ.
0: Ναι.
1: Και σώνει και καλά να σε ερωτευτεί και αυτή επειδή την ερωτεύτηκες εσύ. Μα δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται.
1: Φίλε.
0: Άμα δεν σε θέλει, δεν σε θέλει. Ναι.
1: Ωραία. Όμως και το αδιέξοδο και το ανεκπλήρωτο είναι κάτι το οποίο το ψάχνουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Όπως λέει και η Πολυδούρη, στην άχαρη ζωή την ανεκπλήρωτη, εμένα η ζωή πληρώθη. Γι' αυτό έχει σημασία μερικές φορές.
0: Γεννήθηκαν στίχοι μέσα από αυτά τα συναισθήματα που έχουμε.
1: Ναι, έτσι γίνονται οι στοιχεία. Με αυτό μπορώ να επαναλαμβάνω τώρα. Δεν γίνεται ούτε να γράψει, ούτε να ερμηνεύσει ναι. κάποιο που δεν έχει πονέσει και θα γυρίσει ο άλλο και θα μου πει: έλα, μωρέ, τώρα και πού πόνεσαι, ξέρω εγώ, ο Ρέμο ή ο Μάστορα. Για περιμένετε.
0: Όχι.
1: Για καθίστε.
0: Όχι, πονέσαι.
1: Δεν ξέρετε το παρελθόν.
0: Όχι, βέβαια.
1: Δεν ξέρετε τι έχει συμβεί. Δεν ξέρετε ποια είναι η προσπάθεια του καθενό. Δεν είναι ότι εμφανίστηκε μια φορά και καλά δίπλα στη Νατάσα Θοδωρίδου στι Χάντρε τότε και έγινε τη κακομοίρα. Ήταν. Δουλειά, ήταν προσπάθεια, ήταν κατέβασμα στην Αθήνα, ήταν όλο το πακέτο το οποίο έπρεπε να μπει στην άκρη για να βγει κάτι άλλο. Και το άλλο σε ακολουθεί το αποτέλεσμα από πίσω.
0: Σωστό. Πολύ σωστό. Τα ίδια κι εγώ. Εντάξει. Πιο μικρή είμαι φυσικά από αυτούς τους καλλιτέχνες, αλλά έχω ζήσει κι εγώ περιπτώσεις περίεργες.
1: Τι θα ήθελες να αλλάξεις τη δισκογραφία, αν μπορούσες να αλλάξεις κάτι. Δηλαδή, τι θα έφτιαχνε καλό για το γιο σου το Γιωργάκη, ξέρω εγώ, αν γούσταρε να τραγουδήσει σε 10 χρόνια από σήμερα, ξέρω εγώ, σε 12, σε 15, τι θα ήθελε να ισχύει, να ισχύει η αξιοκρατία, να ισχύει. Ναι. Τι θα ήθελε να γίνεται.
0: Δεν το έχω σκεφτεί.
1: Να γίνονται δίσκοι όπως παλιά που μαζεύονταν μια παρέα, ξέρω εγώ.
0: Α,
1: ο Μάνος Λοΐζος με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο και τη Χαρούλα Αλεξίου και τον Αντώνη Βαρδί και φτιάχνανε ένα δίσκο, ξέρω
0: εγώ. Να το. Αυτό είναι. Αυτό είναι πολύ όμορφο.
1: Έτσι θα βγουν πάλι καλά τραγούδια.
0: Αυτό
1: πώς θα βγουν τα καλά τραγούδια. Θα μου στείλει μήνυμα
0: αυτό είναι ωραίο.
1: Στο MP3 και θα το γράψω εγώ όταν θα είμαι στο μπάνιο, ξέρω εγώ. Δεν
0: σωστό,
1: πρέπει
0: σωστό.
1: Να ανταλλαχθούν ενέργειες, να ανταλλαχθούν ποιότητες, ψυχές να ανακατευτούν.
0: Και ανταγωνισμό, ζήλια, όλα αυτά τα βάλουμε λίγο στην άκρη. Να δουλέψουμε λίγο παρέα, να βρούμε ο ένας τον άλλο, να συζητήσουμε. Δεν ξέρω γιατί υπάρχει αυτό. Ελλάδα, Κύπρος, όλες τις, εντάξει. Αξιοκρατικά, ρε παιδί μου, λίγο να...
1: Θα σου πει ο άλλος, είναι θέμα γούστου τώρα, προσωπικού γούστου. Εμένα αυτό που μου αρέσει δεν αρέσει σε σένα και... Ναι, αλλά... τη φωνή. Δεν μπορείς να μην τη δεις αξιοκρατικά.
0: Δεν
1: δηλαδή,
0: γίνεται.
1: Άμα δεν ξέρεις.
0: Δεν γίνεται.
1: Και να μην ξέρεις, μάλλον.
0: Το ακούς, εντάξει. Ναι. Δεν υπάρχει καλύτερος καλύτερη. Να το πούμε και αυτό. Έτσι.
1: Ναι. Και στο στίχο, ξέρω εγώ, άμα ακούσεις την τριντάχτα, την τριντάχτα, την τριντάχτα, την τριντάχτα, καταλαβαίνεις ότι μπορεί να γραφτεί και καλύτερο στίχο. Δηλαδή, δεν
0: είναι. Σίγουρα, ρε παιδί μου, αλλά. Εντάξει. Αξιοκρατία είναι σημαντικό πράγμα.
1: Και πώς να εκφράσεις τον κόσμο σήμερα. Δηλαδή να πιάσεις το μύχιο συνέστημα του άλλου και να μπορέσεις να τον ταυτίσεις με αυτό που σκέφτεσαι, αισθάνεσαι εσύ, αλλά να του το πεις και με τον τρόπο που χρειάζεται. Γιατί δεν έχει σημασία το τι θα πεις, έχει σημασία το πώς θα το πεις. Όλοι σε αγαπώ, λέμε, ή σε χωρίζω.
0: Όχι.
1: Ναι, πώς θα του το πεις.
0: Πώς θα το πεις. Είναι δύσκολο.
1: Έχει μεγάλη σημασία. Είναι. Μπορεί να αλλάξεις τη σειρά στις λεξούλες, να πάει. Η ατάκα έφυγε, λέω εγώ τώρα για το στίχο. Φυσικά το ίδιο και με τη μουσική που είναι πολύ πιο σοβαρή δουλειά, γιατί έχει να κάνει με πράγματα που δεν καταλαβαίνει ο μέσος ακροατής η μουσική. Ενώ το στίχο το καταλαβαίνουν όλοι. Εγώ πηγαίνω στα πάρτι που κάνουν οι γη μου, έτσι. Λίγο περαστικό. Εγώ πηγαίνω γύρω στα 16 και ένα στα 19. Και πάω να ακούσω τι ακούνε.
0: Τι ακούνε.
1: Γιατί λέω τώρα έχουν και τα τέτοια που επιλέγουν οι ίδιοι υπόδειξη, και ξεκινάμε τώρα. Από το τραπ και ξαφνικά ακούω από μέσα. Υπάρχω. Λέω, που, δεν λέω, όπα, τι έγινε τώρα. Λέω, πού το ξέρεις αυτό το κομμάτι, και τι, από το Μάστορα το μάθες που έπαιξε στην ταινία, ξέρεις, δηλαδή.
0: Μακάρι.
1: Όχι, βρε, γιατί? Σου λέει εδώ, γιατί. Καπάκι Στράτου Διονυσίου. Λέω, έλα Παναγία μου. Δηλαδή, ξέρεις, με πιάνει.
0: Μπράβο.
1: Και ακούω και σφακιανάκι από δίπλα. Και λέω, είναι δυνατόν ο άλλος να έχει καταλάβει τη γύφτη Σαμέρα, να ακούει τον Τρανό και να παίζει μπάλα και με το ξένο το τραγούδι. Και είναι μέσα σε αυτά.
0: Και εγώ έτσι. Όλα.
1: Ανταλαβές.
0: Μίξ.
1: Γιατί δεν γίνεται να είσαι ημιμαθής στη μουσική. Πρέπει να μπεις μέσα σε όλα και μετά να διαλέξεις αυτό που σε εκφράζει. Πιστεύω κιόλας.
0: Ναι, εντάξει, εγώ δεν έχω διαλέξει. Εγώ είμαι και δεξιά και αριστερά. Είμαι κάπου στη μέση. Εγώ τα αγαπώ όλα. Αλλά και εγώ στο γιο μου κάνω αυτό που κάνουν τα παιδιά σου. Έτσι. Του βάζω από Γιάννη Ντουνιά μέχρι δεν ξέρω κι εγώ. Τα πάντα όλα. Από ξένη μουσική, όλα. Έχει άποψη.
1: Είναι όμως το προϊόν το τραγουδιστικό, κάτι το οποίο θέλει μια ανανέωση όσον αφορά αυτά που σήμερα ζουν. Δηλαδή δεν θα πάμε με το πίσω να τους γράψουμε, θα κρατήσουμε τα καλά στοιχεία από το πίσω, αλλά σύμφωνα με αυτό που ζουν τώρα, δηλαδή μπορεί να ζει ένα πρόβλημα, ξέρω εγώ, με τη βία στο σπίτι, την ενδοοικογενειακή. Μπορείς με έναν τρόπο να το περάσεις χωρίς να ασχοληθείς θεματικά με το τραγούδι, μόνο και καλά με χτύπησε ο πατέρας μου στο σπίτι.
0: Σωστό.
1: Αλλά να πεις το ρεφρέν, δεν σηκώνω το χέρι μου, ρε φίλε, και δεν κάνω, ξέρω εγώ. Δηλαδή είναι ένα μήνυμα το οποίο περνάει. Ή ξέρω εγώ, Τίποτα δεν έχει να φοβηθεί με τα όνειρά σου για όπλα. Ξέρω εγώ, σου λέω ένα στίχο δικό μου. Δηλαδή, μπε στη διαδικασία να του το περάσει με τον ωραίο τον τρόπο και περνάει και το μήνυμα αυτό. Σήμερα λοιπόν δεν μπορούμε να είμαστε υποκριτέ. Την ώρα που ο Τουρνά έγραφε τραγούδια για τα ναρκωτικά, ο Βαρδί έγραφε τραγούδια για τα ναρκωτικά, αργή, η φλέβα να φουσκώσει, τρυπάει βελόνα και την ψάχνει. Και σήμερα να μην υπάρχει ούτε καν η αναφορά εκτό από του τράπερ στην όλη ιστορία. Οπότε ο πιτσιρικά που είναι μέσα στο πρόβλημα ή που είναι. Με ενδιαφέρον να δει τι γίνεται μέσα από τη διαδικασία του τραγουδιού σε αυτό το ζήτημα πάνω, θα απευθυνθεί εκεί να πάρει άποψη. Θα απευθυνθεί εκεί. Α, την άκουσα εγώ και είμαι καλά και πάω παρακάτω. Ενώ άμα θα μπορέσεις να του μιλήσεις με τον τρόπο που ακούει, μπορείς να του το περάσεις το τραγούδι και να βγει και το μήνυμα. Αν τους ενδιαφέρει ποτέ, θα έπρεπε στα σχολεία ακόμα περισσότερο το τραγούδι να διδάσκεται, να βάλουν μέσα τον Κάτσο και να τον μάθουν απ' έξω. Να βάλουν μέσα τον Λευτέρη Παπαδόπουλο να τον μάθουν απ' έξω και να πηγαίνουμε προς τα κάτω, γιατί εκεί περνάνε όλα τα μηνυματάκια.
0: Εγώ θα το έκανα. Ένα τέτοιο τραγούδι θα το έλεγα. Με ενδιαφέρει. Μακάρι, τι
1: γιατί
0: να πω.
1: Πότε ήταν παλιακό, σαν τη φωτιά, σε ζεστό, σε ο ίδιος ο Χριστός.
0: Σαν τη φωτιά.
1: Ναι, δηλαδή πότε ήταν παλιακό αυτό. Και, δηλαδή έχουμε κολλήσει στο όλες του κόσμου οι Κυριακές λάμπες στο πρόσωπό σου, αλλά.
0: Αλλά ο στίχος. Ο σημαντικός είναι αυτό.
1: Εκεί είναι. Είσαι ο ίδιος ο Χριστός, της γειτονιάς ο Χριστός. Ξέρει τι θα πει χιονιάς.
0: Σωστό.

0: Σιγουρευτά τα πράγματα.
1: Όχι, δεν έρεψα τα πράγματα. Σιγά σιγά μπαίνουν σε τάξη τώρα τα live, οι live εμφανίσεις. Παράλληλα το άλμπουμ, έτσι να ολοκληρωθεί το άλμπουμ, να κλείσει και αυτός ο κύκλος, να τα παρουσιάσουμε, να είναι ωραία. Τι να πω, να τελειώσουμε τώρα τη σεζόν με το, στο Νόξ που εμφανίζουμε με τα παιδιά και να γίνουν...
0: Θα live τελειώσει ποτέ αυτό ή θα πάει...
1: Μακάρι να πάει, εδώ είμαστε, ναι. Έχουμε Νέα Υόρκη, έχουμε Σικάγο, κάποιες live εμφανίσεις. Είμαι χαρούμενη, είμαι ικανοποιημένη.
0: Μου προτείνω και γυναικείες φυλακές. Εγώ,
1: πού να
0: δηλαδή,
1: πάω.
0: Να τα δεις τα κορίτσια, στις γυναικείες φυλακές, στον Κορυδαλό.
1: Να είναι. Πάω, γιατί όχι.
0: Να πάω να τους τραγουδήσεις τα κορίτσια. Τώρα θα έχουν μπει στη διαδικασία να ζηλεύουν τους από την πύρινθα. Λέγε εμάς γιατί
1: θα
0: να μην
1: το ήθελα να με.
0: Σαν μικρά παιδιά είναι και αυτή, να
1: ξέρεις. Γιατί όχι. Δεν έχω πρόβλημα. Βεβαίως, θα χαρώ πολύ.
0: Και δισκογραφικά έχεις ξεκινήσει την καινούργια δουλειά. Πότε ξανασκέφτεσαι να μπεις στη διαδικασία ή αν θα σου έρθει κάτι ενδιαφέρον μπορεί να το εξετάσεις στο μυαλό σου. Να ξέρουμε κι εμείς που γράφουμε τραγούδια σε τι φάση βρίσκεσαι, γι' αυτό σου λέω.
1: Εμένα το όνειρό μου είναι να μου γράψεις ένα τραγούδι. Αρχικά στο έχω πει off the record. Λοιπόν, θα το ήθελα πάρα πολύ. Ένα τραγούδι που να νιώθεις ότι μου ταιριάζει στην προσωπικότητά μου, στην διαδρομή μου. Σε αυτό που βλέπεις απέναντι σου.
0: Θα πάρω κι εγώ τη σειρά μου στην ψυχή σου, θα την πάρω και θα εκμεταλλευτώ κι εγώ.
1: Μιλάνε τα μάτια, έτσι. Φαντάζομαι ότι μιλάνε. Αν τα κοιτάξουμε λίγο πιο βαθιά τον ανθρώπο, νομίζω ότι μιλάνε. Δεν ξέρω.
0: Έτσι. Με την ελπίδα ότι θα συνεχίσεις και θα παραμείνεις ρευστή, όπως το νερό, η λάβα ή το δάκρυ, λέει ο χρονισμίσιος, και ηχοφόρα, όπως το κελάιδισμα των πουλιών ή το κλάμα ενός μωρού. Θα περιμένω να συναντήσω την επόμενη φορά για να μου πεις και αυτά που δεν μου είπες σήμερα. Απλά θα πρέπει να τους κρατάω σε ένα μυστήριο πέπλο για να ξέρουν ότι δεν γίνεται με τη μία να γίνουν πονηροί και πεφωτισμένοι.
1: Όχι.
0: Και φυσικά θα ζητήσω χάρη. Ένα ρεφρέν.
1: Αχ, και να ήταν όλα αληθινά και να σου'ν πλάι μου ξανά, κάθε μου όνειρο στο τέλος με πονά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ
1: που ήρθες.
0: Ήταν προνόμιο που σε είχα σήμερα μαζί μου.
1: Εμένα τιμή να σε γνωρίσω από κοντά.
0: Εύχομαι και σε εσάς, φίλοι τηλεθεατές, να ανοίξετε το μυαλό σας και την καρδιά σας για τη Μαρίανα Παπαμακαρίου. Να είστε καλά.

0: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
1: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
0: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
3: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
2: Αμέσως μετά. EQ. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
4: Sideways in linen.
2: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
4: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here, morning.
2: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
4: I can either go back to London and resume my old life.
5: Yeah, do that.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Γρηγόρη, τι σε κρατάει ακόμα ερωτευμένο με το θέατρο?
2: Με κρατάει το ότι είναι μια σχέση η οποία δεν έχει τέλος.
1: Με βαθιά αφοσίωση στην τέχνη που τόσο αγάπησε, ξεκίνησε από πολύ νωρίς μια διαδρομή με ήθος και συνέπεια. Ο Γρηγόρης Βαλτινός δεν αποτελεί τυχαία έναν από τους πλέον αγαπημένους πρωταγωνιστές του ελληνικού κοινού. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και μεγάλωσε σε Ξάνθη και Αθήνα. Θυμάται ακόμη τις παραστάσεις που σκάρωνε στη γειτονιά του ως παιδί. Στο θέατρο έβρισκε έναν τόπο αποδοχής. Σπούδασε στο Εθνικό και από τότε η σκηνή έγινε το φυσικό του περιβάλλον. Μαθητής σπουδαίων δασκάλων, βγήκε συνειδητά στο ελεύθερο θέατρο για να δοκιμαστεί, να ρισκάρει, να αναζητήσει την ουσία. Από το 1980 μέχρι σήμερα, συνεργάστηκε με όλους σχεδόν τους μεγάλους θειάσους και πρωταγωνιστές, διατρέχοντας όλο το φάσμα του θεάτρου. Αρχαίο δράμα, κλασικό και σύγχρονο ρεπερτόριο, κωμωδία, musical. Από τη σκηνή μέχρι τους εμβληματικούς ρόλους του σε τηλεόραση και κινηματογράφο, η παρουσία του πάντα ξεχωρίζει. Η φωνή του καθυλώνει, η ερμηνεία του συγκινεί και εμπνέει.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ. Χαίρομαι πολύ που υποδέχομαι έναν σπουδαίο άνθρωπο απόψε που μετράει μισό αιώνα στο θέατρο. Τον Γρηγόρη Βαλτινό. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι και ευχαριστώ που με καλέσατε στην εκπομπή γιατί τη βλέπω και μου αρέσει.
0: Πολύ χαίρομαι και εγώ και σας ευχαριστούμε που είστε εδώ κοντά μας και θα σας ξεκινήσω ζεστά. Σε μια τόσο σπουδαία πορεία αναρωτιέμαι ποια είναι αυτή η μία ημέρα που θα θέλατε να ξαναζήσετε.
1: Αχ, να μιλάμε στον Νίκο Έλληνα.
0: Με μεγάλη μου χαρά.
1: Κοίταξε να δεις, πραγματικά δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάτι, γιατί αυτή την τέχνη δεν τη διάλεξα μόνο εγώ, πρέπει να με διάλεξε και αυτή τελικά. Και θεωρώ ότι αυτό ήταν η ευλογία και η τύχη της ζωής μου. Αν μιλήσουμε για τύχη, έτσι, στην οποία δεν πολύ πιστεύω, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν κάποιες στιγμές που συναντιέσαι μαζί της, αν και είναι μια γυμνή γυναίκα με μια λογοουρά, κάποια στιγμή θα περάσει από μπροστά σου και θα προλάβεις να τη βουτήξεις. Νομίζω ότι μια στιγμή ήταν όταν έφυγα από την επαρχία. Όταν χώρισαν οι γονείς μου, η μαμά με πήγε στην Ξάνθη.
0: Χώρισαν όταν ήσουν πολύ νέο.
1: Ενός έτους. Η μαμά με πήγε στην Ξάνθη, έμεινα εκεί περίπου 8 χρόνια και μετά με φέρανε στην Αθήνα με τον καινούριο μπαμπά. Γιατί λέω ότι αυτό είναι ένα κομβικό σημείο? Γιατί αν δεν ήμουν στην Αθήνα, θα ήταν πολύ δύσκολο να ασχοληθώ με την τέχνη. Εδώ είναι το κέντρο, κακά τα ψέματα. Εδώ είναι οι δραματικές σχολές, εδώ είναι το θέατρο. Εδώ θα μολυνθείς από αυτό το μικρόβιο. Ναι.
0: Είναι μικρόβιο τελικά.
1: Ναι. Είναι μικρόβιο το οποίο το φέρεις όμως, πιστεύω. Δηλαδή γεννιέσαι με αυτό. Γίνεστε αδελφοποιητή. Ενώνετε τα αίματά σας.
0: Νιώθεις τον κόσμο όταν είσαι πάνω στη σκηνή.
1: Δεν γίνεται να μην το νιώσεις. Αν δεν έχεις αυτή την επικοινωνία. Αν δεν μπορείς να ακούσεις τη σιωπή. Αν δεν μπορείς να καταλάβεις το ρυθμό που έχει η πλατεία εκείνη τη βραδιά. Κάθε βραδιά είναι διαφορετική. Η σύσταση του κοινού είναι διαφορετική. Δεν ξέρω πώς γίνεται, σαν να δίνουν ένα ραντεβού. Καμιά φορά λέμε σε κάποιες μέρες, έδωσε ραντεβού η Σουηδία κάτω. Είναι αμέτωχο το κοινό. Αλλά σε ευνηδιάζει, μπορείς να σε ευνηδιάσει στο τέλος και ξαφνικά να ξεσπάσει ένα χειροκρότημα στο φινάλε και να λες «Α, γι' αυτό κάνανε ησυχία».
0: Για να προσέξουν.
1: Ναι.
0: Αν πάρουμε την ιστορία σου από την αρχή, πώς θα περιέγραφες τον εαυτό σου σαν παιδί?
1: Ήμουν ένα παιδί που νομίζω έπρεπε να ζήσω διαφορετικά. Και ζούσα αλλιώς.
0: Με τι τρόπο διαφορετικά?
1: Ο ψυχισμός μου, η διάθεσή μου ήταν να ζήσω διαφορετικά. Ενδεχομένως. Να ζήσω με μια φυσιολογική οικογένεια. Να ζήσω μέσα στη χαρά, μέσα στις γιορτές. Μέσα στις εκδρομές. Μέσα στους συγγενείς. Και ξαφνικά αποκόπηκα από όλα αυτά τα πράγματα. Και γιατί έτσι γίνεται όταν χωρίζουν οι γονείς, όταν μένεις μόνος, όταν αλλάζεις πόλεις, όταν γίνεσαι εσωτερικός μετανάστης στην πατρίδα σου.
0: Και ήσταν οι δυο σας με τη μητέρα σου.
1: Με τη μητέρα, ναι.
0: Αυτό φαντάζομαι θα σας έδεσε πολύ.
1: Μας έδεσε πάρα πολύ. Η μητέρα ήταν τα πάντα. Ήταν και πατέρας, ήταν και μαμά, ήταν και αδερφή, ήταν και βοηθός και συμπαραστάτης και... Πώς τους λένε αυτούς που κρατάνε μυστικά?
0: Κρατούσε και τα μυστικά σου.
1: Βέβαια.
0: Ήταν η έμπιστή σου.
1: Κάναμε συνωμοσία. Κοίταξε να δεις. Ισχύει ακόμα όταν λες θέλω να γίνω ηθοποιός, η απάντηση είναι ναι. Το καταλαβαίνω. τι δουλειά θα κάνεις.
0: Oh.
1: Ναι, ηθοποιός θες να γίνεις, αλλά τι δουλειά θα κάνεις. Εγώ στην κατάσταση που ήμουνα τότε, ένα παιδί χωρίς ολοκληρωμένη οικογένεια.
0: Χωρίς τη στήριξη του παπά.
1: Χωρίς τη στήριξη. Ούτε την οικονομική. Τίποτα. Ήτανε αυτοκτονία το να επιλέξω κάτι. Έπρεπε οπωσδήποτε αυτό που επέλεξα...
0: Να πετύχει.
1: Να πετύχει. Καμιά φορά το λέω και μπορεί να ακούγεται αλαζονικό, αλλά δεν είχα άλλη επιλογή. Είχα μόνο αυτή. Ευτυχώς ευλογήθηκα και έγινε αμέσως. Προετοιμάστηκα πάρα πολύ, γιατί δεν έπρεπε να αποτύχει.
0: Όταν προετοιμαζόσουνα, το σκεφτόσουν συνειδητά ότι αυτό πρέπει να πετύχει.
1: Ναι, δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται αλλιώς. Αλλά ανέβαζα το βαθμό δυσκολίας, γιατί ταυτόχρονα είχα και κόκκινες γραμμές. Ναι, να πετύχει, αλλά οι υποχωρήσεις, οι επαγγελματικές εννοώ, οι συμβιβασμοί, οι οικονομικές ανάγκες από αυτή τη δουλειά, ως εκεί.
0: Τι συμβιβασμό έκανες για να το πετύχεις?
1: Κοίταξε, δεν μπορείς να κάνεις ακριβώς αυτό που ονειρεύεσαι στην τέχνη. Δεν ακυρώνω, δεν αφορίζω, δεν απορρίπτω αυτά που επέλεξα, αλλά δεν ήταν πάντα του ιδίου επίπεδου. Κάποια πράγματα ήταν για να επιβιώσεις κιόλας. Ήταν και δουλειά. Αυτή η τέχνη ταυτόχρονα, αν δεν έχεις ένα εισόδημα, πρέπει και να σε ζήσει. Φρόντισα πάντα να είμαι μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Δηλαδή να είμαι και με το ένα πόδι στην εμπορική πορεία, στην αναγνώριση, να παίξω στην τηλεόραση και ταυτόχρονα να προσπαθήσω να επιλέξω στο θέατρο όσο πιο ποιοτικά πράγματα μπορούσα. Πολλές φορές το ένα τροφοδοτούσε το άλλο.
0: Ωραίος συνδυασμός, άρα ήθελες να πετυχείς και το πάθος που είχες εσύ για την τέχνη όπως την όριζες μέσα σου και απ' την άλλη και αυτό που θα είχε μια ευρύτερη αποδοχή και αυτά να τα κάνεις ίσως κάποιες στιγμές και να συναντιούνται έτσι όπως το λες, μέσα από σένα.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που το λες έτσι αυτό, γιατί αυτή ήταν ενστικτοδός στην αρχή, πολύ οργανωμένα αργότερα, όταν συγκροτήθηκε ο χαρακτήρας μου, όταν χαράκτηκα, θέλησα να μαζέψω όσο γίνεται περισσότερο κοινό και να το φέρνω εκεί που θέλω εγώ. Καμιά φορά αυτό μπορεί να είναι ουτοπικό. Μπορεί πραγματικά το κοινό της τηλεόρασης να μην σηκωθεί από τον καναπέ, να μην έρθει να δει μια απαιτητική παράσταση, μια βαθύτερη παράσταση, μια δύσκολη παράσταση, αλλά όπως και να έχει, η μαγιά αυξάνεται.
0: Και δεν πρέπει να βάζουμε και μεγάλους στόχους. Αν λέμε συνέχεια ότι αυτό δεν γίνεται, κάποια στιγμή δεν πρέπει να υπάρξει κάποιος που λέει θα γίνει, θα το προσπαθήσω και κάτι θα γίνει από αυτό.
1: Μία από τις ωραιότερες φράσεις που ακούω στο θέατρο αυτά τα 50 χρόνια σχεδόν είναι εγώ δεν πήγαινα θέατρο, αλλά όταν είδα την τάδε παράσταση άρχισα να πηγαίνω. Αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες ικανοποιήσεις που μπορεί να έχει ένας καλλιτέχνης. Δεν μιλάω τώρα με κομπασμό, αλλά νομίζω ότι το θέλουν όλοι οι καλλιτέχνες αυτό. Επιβεβαιώνει τις επιλογές σου, επιβεβαιώνει τον τρόπο που μαγείρεψες, επιβεβαιώνει το χώρο στον οποίο παρουσίασες το πράγμα. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και ο χώρος. Ξέρεις, οι χώροι έχουν το δικό τους DNA. και το δικό τους κοινό καμιά φορά. Φρόντιζα να αλλάζω χώρους, να αλλάζω κοινό. Βρέθηκα στο Ελεύθερο Θέατρο, βρέθηκα στο Εθνικό, στο Κρατικό. Επίσης, άλλαζα ήδη.
0: Έχεις κινηθεί από την κωμωδία στο δράμα, από σύγχρονα έργα μέχρι τα πιο κλασικά.
1: Κλασικά. Έχω κάνει σύγχρονο αμερικάνικο, έχω κάνει ελληνικό, έχω κάνει θεώρηση.
0: Ξεχωρίζεις κάποιο.
1: Πιστεύω στα δάνεια πολύ. Δηλαδή, ναι, όχι αυτά που μας κλέβουν, τα άλλα. Πιστεύω ότι το ένα είδος δανείζει στο άλλο κώδικες και μεταφυτεύεις, ας πούμε, από την κωμωδία στο δράμα. Καταλαβαίνεις τη δοσολογία.
0: Συστία, θα ήθελα να σε ρωτήσω. Όταν προετοιμάζεσαι για ένα ρόλο και μπαίνεις βαθιά, από αυτό το κομμάτι μένει κάτι και στην πραγματική σου ζωή, κουβαλάς κάτι μαζί σου.
1: Εννοείται. Εννοείται. Αυτό που βλέπεις τώρα μπροστά σου είναι το αποτέλεσμα πολλών ρόλων. Γι' αυτό συνηθίζω να λέω κάτι που δεν σταματάω να το λέω, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ σαν φράση και θα τη λέω συνέχεια. Το θέατρο με μόρφωσε και με διαμόρφωσε. Δεν θα ήμουν αυτός ο άνθρωπος αν δεν έπαιζα όλους αυτούς τους ρόλους. Αν δεν έμπαινα μέσα σε όλες αυτές τις ψυχές, σε όλες αυτές τις ιστορίες, σε όλα αυτά τα προβλήματα, τα ανθρώπινα, τα ψυχολογικά, σε όλη αυτή τη βάσανο, σε όλους αυτούς τους βασιλιάδες, τους πένιτες, τους δολοφόνους, τους αισθηματικούς ανθρώπους, όπου κυρίαρχο πράγμα στη ζωή τους είναι το αίσθημα, ή τους ανέσθητους. Όλα αυτά διαμορφώνουν τον ηθοποιό. Νομίζω τελικά, απαντώ και σε μία ερώτηση που μου έκανε στην αρχή, νομίζω τελικά ότι δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά κανείς γίνεται ηθοποιός γιατί έχει ανάγκη όλα αυτά, του λείπουνε, θέλει να πλουτίσει περισσότερο το αίσθημά του, τον εσωτερικό του κόσμο, θέλει να γνωρίσει εκ του ασφαλούς ανθρώπους και προβλήματα, γιατί αυτό είναι το θέατρο, είναι ένας σκοτεινός θάλαμος, ένας δοκιμαστικός σωλήνας, ο οποίος δεν σε απειλεί, δεν κινδυνεύεις, έρχεσαι πολύ κοντά σε προβλήματα, τα γνωρίζεις και ξέρεις από εκεί και πέρα πώς πρέπει να προφυλαχτείς όταν αυτά σε βρούνε στη ζωή σου ακάλυπτο.
0: Μπορείς να μας δώσεις ένα παράδειγμα, τι είναι κάτι που σε έχει τρομάξει πιο πολύ στη ζωή σου?
1: Η πρώτη επιλογή είναι που έγινα ηθοποιός. Αυτό με κατατρόμαξε πραγματικά. Η άλλη είναι που έκανα οικογένεια, έκανα παιδιά. Μέσα από αυτή τη δουλειά, να κάνεις οικογένεια και παιδιά, μέσα στον πανικό. Θα έχω πάντα δουλειά, θα μπορώ να τα μεγαλώσω όπως θέλω, όπως ονειρεύομαι, όπως δεν μεγάλωσα εγώ.
0: Άρα ήθελες να τους δώσεις όλα αυτά που εσένα σου είχαν λείψει.
1: Ακριβώς. Συμβαίνει αυτό. Στην υγιή περίπτωση. Επίσης, πάρα πολλές φορές έχω σπάσει τη χολή μου με επιλογές έργων και στιγμών στο θέατρο. Όταν, ας πούμε, έκανα το βιολιστή στη στέγη, πάρα πολλοί κόσμος μου λέγει ότι μπορεί να είναι ένα Βατερλό. Ήμουν αρκετά νεότερος, ενώ αυτός έχει ένα βάρος, έχει μια ηλικία. Ήταν τρομερά απαιτητικό έργο. Είναι το ωραιότερο musical που υπάρχει στην ανθρωπότητα, πιστεύω, μέχρι στιγμής. Όταν τραγούδησα κλασικό ρεπερτόριο χωρίς να έχω σπουδάσει κλασική μουσική, έχω σπουδάσει μουσική όπως σπουδάζει ένας ηθοποιός. Έχω κάνει τραγούδι, έχω κάνει χορό, αλλά δεν έχω σπουδάσει κλασική μουσική. Παρ' όλα αυτά έπαιξα τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο με την Συμφωνική Ορχήστρα της Σόφιας και όταν τους είδα κάτω 60-100 άτομα, Είπα στο Γιώργο του Χατζινάσιο, εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Μου λέει τώρα δεν γίνεται.
0: Πρέπει να το τώρα δεν κάνεις πίσω.
1: Εκεί σπάσανε 5-6 σχολές. Έσπασε η σχολή μου.
0: Και το ξεπέρασες.
1: Ξεπέρασα και αυτό. Και να σου πω τι συμβαίνει. Είναι αυτό που λένε συνήθως. Πρέπει να επιτεθείς στο φόβο.
0: Στην άλλη μεριά του φόβου βρίσκεται τελικά η επιτυχία και η εξέλιξη.
1: Δεν ξέρω αν είναι θέμα επιτυχίας. Είναι θέμα ηρεμίας περισσότερο.
0: Κατάκτησης.
1: Ναι, κατάκτησης. Περισσότερο είναι θέμα ηρεμίας. Δηλαδή, όταν σου ξανατύχει κάτι αντίστοιχο, κάτι παρόμοιο, κάτι εξίσου δύσκολο σε βαθμό δυσκολίας, λες θα τα καταφέρω.
0: Αλλά χτίζει και η αυτοπεποίθηση η αντιμετώπιση του φόβου μας.
1: Ναι. Η αυτοπεποίθηση είναι μεγάλο πράγμα. Και τη μαζεύεις σπυρί-σπυρί. Λες, το έκανα αυτό, ήταν σωστό, απέκτησα μια σταθερά. Ακολούθησα αυτό το πράγμα, πέτυχε, άρα είμαι σε καλό δρόμο. Δεύτερη σταθερά. Κάποιες αξίες στη ζωή. Ξέρεις, εγώ είμαι φανατικός των καταληκτικών φράσεων που σημαίνει ότι είναι ένα απόσταγμα σοφίας. Και αυτό προσπαθώ να κάνω στη ζωή μου.
0: Ποιες είναι οι αδιαπραγμάτευτες αξίες σου?
1: Νομίζω ότι είναι η ηθική, η δικαιοσύνη. Ακούγονται τετριμένες φράσεις αυτές, αλλά είναι τόσο σπάνιες στην καθημερινότητα. Όλοι τις λέμε. Το θέμα είναι πόσο δουλεύεις για αυτές.
0: Θέλει μια συνεχόμενη προσπάθεια το καλό. Να είσαι σωστός, να προσπαθείς τις επιλογές σου, να τα υπηρετείς, τα ιδανικά σου.
1: Το καλό είναι επίσης μια έννοια στην οποία πιστεύω πάρα πολύ. Το καλό γεννάει καλό. Το ηθικό γεννάει ηθικό.
0: Αν κάποιος εσένα σου βγάλει το όχι καλό, αλλά το κακό του πρόσωπο, πώς το αντιμετωπίζεις? Γιατί στη δουλειά ειδικά δεν είναι και όλα με ροδοπέταλα κάθε φορά στρωμένα.
1: Κάνω υπομονή. Υπομονή είναι μια άλλη αξία. Τεράστια. Πρέπει να έχεις υπομονή σε όλα. Υπομονή σημαίνει και δουλειά πολύ. Δηλαδή θα δουλέψω με υπομονή για να φτάσω κάπου. Γενικά στο θέατρο, άμα δεν δουλέψεις πολύ, δεν φτάνεις πουθενά. Τι κάνει κανείς όταν... Τι κάνω εγώ όταν κάτι δεν μου πάει καλά απέναντί μου? Κάνω πρώτα λίγο υπομονή. Κάνω μια προσπάθεια. Το αντιμετωπίζω με αγάπη και καλοσύνη. Γιατί δυστυχώς πιστεύω ότι η αγάπη επιστρέφεται. Όσο γι' αυτό πλέον είμαι βέβαιος, που λέει και ο Μόρι, που παίζω στο θέατρο τώρα. Και όταν δω ότι είναι ανεπίδεκτος μαθήσεως, αποχωρώ εγώ. Χι
0: εντελώς.
1: Μπορεί να κάνω καμία προσπάθεια ακόμα στο μέλλον, να δω μήπως η ζωή τον έχει αλλάξει. Αν δω ότι δεν τον έχει αλλάξει, δεν πλησιάζω. Δεν πλησιάζω, δεν μπορώ την τοξικότητα. Όταν ένα πράγμα μου γεννάει τοξικότητα, αποχωρώ. Δεν μπορώ να έχω δηλητήριο στο στόμα μου.
0: Το γιατί... αντιλαμβάνεσαι αμέσως?
1: Ναι, το αντιλαμβάνομαι σχεδόν αμέσως. Το δηλητήριο που έχει κανείς στο στόμα του, είναι αναγκασμένος να το καταπίνει.
0: Αναρωτιέμαι, αν είναι να φτιάξεις έναν θεία σου τώρα και να συνεργαστείς με κάποιους ανθρώπους, θα υπάρχουν πολλά ταλέντα που ίσως θα θέλεις να φέρεις στην ομάδα σου. Ο χαρακτήρας θα παίξει ρόλο.
1: Απόλυτο. Απόλυτο. Μπορεί να αποφύγω έναν συνεργάτη λόγω του χαρακτήρα του. Απόλυτο.
0: Άρα θέλει και ταλέντο Και προσωπικότητα.
1: Ναι, αυτή η δουλειά δυστυχώς τα θέλει όλα. Επίσης χρειάζεται δυστυχώς να πονηρέψει κανείς για να μπορεί να αντιλαμβάνεται την πονηριά, όχι για να την εφαρμόζει.
0: Για να προστατευτεί.
1: Έτσι πιστεύω. Γι' αυτό λέω ότι είναι τρομερά απαιτητική αυτή η τέχνη, η δουλειά, να βρεθείς μέσα σε αυτό το χώρο. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλος αυτός ο χώρος είναι προβληματικός προς Θεού. Αυτά που λέω νομίζω ότι ισχύουν για κάθε δουλειά μέσα στη ζωή, για κάθε έκφανση, για κάθε σχέση.
0: Ποιο είναι το πιο έντονο συνέστημα που έχεις βιώσει εσύ? Μπορείς να το περιγράψεις?
1: Είναι πάρα πολλά, και αρνητικά και θετικά. Ένα αίσθημα έντονο που μοιράστηκε σε διάρκεια και χωρίστηκε σε πολλές εποχές, είναι αυτή η έλλειψη μιας υγιούς οικογένειας, ας πούμε. Το οποίο όμως το πάλεψα. Πιστεύω ότι το πάλεψα μέσα από το θέατρο και το νίκησα. Άλλη μια τεράστια νίκη αυτοπεποίθησης.
0: Άρα το κενό, αν μου επιτρέπεις, αν κατάλαβα καλά, το κενό που σε πονούσε μεγαλώνοντας, η απουσία του μπαμπά, το νίκησες δημιουργώντας πολλές σχέσεις αγάπης και μέσα από το θέατρο και μέσα από τη ζωή μετά που έχτισες.
1: Το αντικατέστησα.
0: Το αντικατέστησες.
1: Και το κατανόησα, γνωρίζοντας ανθρώπους μέσα στους χαρακτήρες, μέσα στο θέατρο. Να ένας λόγος για τον οποίο μπορεί να οδηγήθηκε κανείς σε αυτή την τέχνη.
0: Είναι ένα έντονο συνέστημα που μεταμορφώθηκε στο θέατρο. Mm-hmm. Που πήρες πόνο και τον έκανες και δημιουργία και ομορφιά.
1: Ναι. Τι ωραίο πράγμα να είναι κανείς αλχημιστής. Να μπορεί να παίρνει κάτι και να το κάνει χρυσό. Δεν λέω ότι το έκανα εγώ, ότι τα καταφέρνω. Λέω ότι το ζηλεύω.
0: Ναι, αλλά είπες ότι μετουσίωσες κάποια συναισθήματα, σε βοήθησε.
1: Ναι, πάρα πολύ.
0: Ο πατέρας σου έχει δει στο θέατρο?
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Όσο ζούσε, βέβαια, με είδε 2-3 φορές. Ο πατέρας μου, ένας από τους λόγους που χαθήκαμε ήταν ότι με το που χώρισε έφυγε στην Αμερική.
0: Αλήπειρος.
1: Γι' αυτό χαθήκαμε. Ήταν συναισθηματικός άνθρωπος. Είχε πάρα πολύ χιούμορ, είχε πολλά ταλέντα. Και ο μπαμπάς και η μαμά.
0: Η μαμά, εντάξει, παρακολουθεί και περισσότερο.
1: Ναι, ήταν ηθοποιός, ήταν τραγουδιστής, ήταν απ' όλα. Δηλαδή πήρα πολύ περιουσία από εκεί. Αλλά μοιραία χαθήκαμε γιατί έφυγε στην Αμερική. Κάποτε είχε δοθεί η αφορμή, η ευκαιρία να πάω κι εγώ, δεν πήγα. Μετά γύρισε και όταν γύρισε πια βρισκόμασταν περιοδικά και με είδε και στο θέατρο.
0: Το λες με τόσο χαμόγελο όταν, ναι, μιλάς γι' αυτό, που με εντυπωσιάζει, ξέρεις, πως τον πόνο, ίσως κάποιες στιγμές σε θυμό, τον έχεις μετατρέψει τόση χαρά.
1: Ναι, γιατί είναι στάση ζωής. Είναι στάση ζωής. Σου λέω, με βοήθησε και το θέατρο πάρα πολύ και είναι κάτι το οποίο το πιστεύω. Πρέπει να τα δουλεύουμε τα πράγματα.
0: Από τον παπά σου πήρες λοιπόν χιούμορ και από το DNA.
1: Και από τη μαμά.
0: Και από τη μαμά. Ήθελα να σε ρωτήσω, από τη μαμά τι πήρες?
1: Από τη μαμά πήρα πολύ καλοσύνη. Ήταν πολύ καλός άνθρωπος. Είχε επίσης πολλά ταλέντα. Θα μπορούσε να είναι μια ηθοποιός η μάνα μου. Στο Hollywood.
0: Στο Hollywood. Αλλά ήταν σε μια εποχή που...
1: Ήταν μια πολύ όμορφη γυναίκα. Και τραγούδαγε επίσης. Ήταν μια κούκλα. Ήταν καλός άνθρωπος, ήταν φιλοφίλη, δηλαδή της άρεσε να έχει ένα κύκλο ανθρώπων.
0: Άρα είχατε ανοιχτό σπίτι.
1: Ναι, ναι.
0: Με φίλους.
1: Ναι, ναι. Ναι, ήμουν τυχερός εκεί. Εκεί είναι η τύχη. Από εκεί και πέρα θέλει δουλειά. Η τύχη θέλει δουλειά. Τυχερός είναι αυτός που δουλεύει πολύ.
0: Άρα προσπάθεια συναντάει την τύχη γιατί τη δημιουργεί.
1: Καλό. Το κύκλωσες τώρα.
0: Έχουμε άλλα τόσα να πούμε παρέα. Θα πρέπει να πάμε για ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε ξανά κοντά σας με τον πολύ ταλαντούχο και γοητευτικό, θα πω εγώ, Γρηγόρη Βαλτινού.

0: got just the spot for you two.
1: Police officers! Freeze!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's gonna be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα, με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Η καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο Γαστρονόμο Αυγούστου τα κάνουμε μαρμελάδες εύκολα γλυκά ψυγείου και πρωτότυπα κέικ. Ταρτές γλυκά κουταλιού, παγωτά και σορμπέ. Γεμίστε τη σακούλα φρούτα. Εμείς τη γεμίζουμε ιδέες. Γαστρονόμος, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, Sherlock Holmes και ο δεύτερος τόμος Disney Editor's Choice.
2: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
3: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
2: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
4: Capitalism can inform how we have sex.
2: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
5: It becomes more capitalistic.
2: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
6: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
7: We shouldn't be afraid of the hunt. Wherever it takes us. Or whatever it makes us. Find what matters. And keep hunting.
8: You're tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
9: Why would he be here?
10: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη 1 μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.

0: Και εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Έτσι αναρωτιέμαι, με όλους αυτούς τους σπουδαίους μέντορες που είχες, τι είναι αυτά που έχεις κρατήσει και πλέον είσαι κι εσύ ένας μέντορας, και τι είναι αυτά που θέλεις να μεταφέρεις, ξέρεις, είναι σημαντικά για σένα στις επόμενες γενιές.
1: Αχ, αυτό που λένε όλοι οι μέντορες της τρίτης ηλικίας. Δουλειά, αγνές προθέσεις, καθαρές προθέσεις απέναντι στην τέχνη, απέναντι στη ζωή, απέναντι στους συναδέρφους. Ξέρεις τι με έχει σώσει στην τέχνη αυτή?
0: Τι?
1: Μία φράση. Εγώ αυτό δεν θα το κάνω. Και στη ζωή με έχει σώσει. Έχω γνωρίσει από κοντά άσχημα πράγματα και στην τέχνη και στη ζωή. Και εκεί θεωρώ την τύχη μου εμένα, την ευλογία μου. Το ότι είχα μια απέχθεια σε αυτό το πράγμα. Και είπα, εγώ αυτό δεν θα το κάνω. Δεν μου αρέσει, δεν θέλω να το κάνω. Αφού δεν μου αρέσει, θα το κάνω εγώ.
0: Ποιο ήταν έτσι ένα μεγάλο όχι που θυμάσαι που έχεις πει?
1: Πολλά. Μην έρθουμε σε προσωπικά. Στην τέχνη πάρα πολλά. Φτύνιες. Φτύνιες. Πολλές. Προχειροδουλειές. Χαμηλού επίπεδου παραστάσεις. Χαμηλού επίπεδου χιούμορ, αστεία. Έργα. Αυτό λοιπόν με έχει σώσει εμένα πάρα πολύ. Όταν σπούδασα στο Εθνικό Θέατρο, κάθε βράδυ μετά την παράσταση, αν και δούλευα το πρωί μετά από τις 7 η ώρα το πρωί, πήγαινα σε ένα θέατρο. Κάθε βράδυ.
0: Να παρακολουθήσεις.
1: Ναι. Τότε θυμάμαι ήταν 54 οι παραστάσεις που ήταν στην Αθήνα. Τώρα είναι 1200. 54 παραστάσεις, τις έβλεπα όλες.
0: Όλες.
1: Ναι. Μέρα παραμέρα πήγαινα και σε ένα θέατρο. Είχαμε και την ταυτότητα των φοιτητών και μας βάζανε μέσα δωρεάν, ιδίως από το Εθνικό Θέατρο. Λοιπόν, και αυτό το πράγμα με έσωσε. Και υποκριτικά έβλεπα κάτι σε χλαμάρες και έλεγα πα. Αυτό δεν πρέπει να το κάνω ποτέ.
0: Ποιος είναι ο πιο αυστηρός σου κριτής?
1: Στην αρχή ήταν ο εαυτός μου. Μετά προσθέθηκε και η οικογένεια.
0: Η οικογένεια. Είναι η σύζυγος ή τα παιδιά?
1: Όλοι.
0: Όλοι,
1: Όλοι, όλος αυτός ο στρατός.
0: Τους ακούς?
1: Πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Έχεις αγωνία έτσι πώς θα δούνε την επόμενη σου δουλειά?
1: Βέβαια. Όλους τους ανθρώπους που εκτιμώ, ακόμα και αν έρθουν στην παράσταση αργότερα, μετά την πρεμιέρα, που έχουν φύγει οι αγωνίες, το τρακ και τα λοιπά, ξέρεις, το κατέχεις, το έχεις δουλέψει, έχει λιώσει. Παρ' όλα αυτά, αν είναι κάποιος κάτω που εκτιμώ ιδιαίτερα, έχω τρακ. Θέλω να του αρέσει. Γιατί τον εκτιμώ πολύπλευρα, ποικιλοτρόπως. Εκτιμώ την αισθητική του, τη μόρφωσή του, τη γνώμη του, τις απόψεις του, και θέλω αυτό που έκανα να του είναι οικείο, να του είναι συμβατό. Το έχω αυτό πολύ. Και με έχει σώσει αρκετές φορές όταν κατασκευάζω κάτι και σκηνοθετικά. Έχω στο μυαλό μου όλα τα είδη των θεατών. Δηλαδή και τον απλό θεατή της πρώτης ανάγνωσης, της πρώτης επιφάνειας και της δεύτερης και της τρίτης. Πιστεύω ότι αυτό είναι το πολύ δύσκολο στο θέατρο.
0: Να τους αγγίξεις όλους.
1: Ναι, είναι πολύ δύσκολο. Γι' αυτό ένα στυλ που μου ταιριάζει, ας πούμε, είναι ο ποιητικός ρεαλισμός. Να είναι ρεαλιστικό, να είναι συμβατό αυτό που κάνεις, που παράγεις, αλλά να έχει και ποιητικά στοιχεία τα οποία θα το κάνει, θα το σηκώσει από το έδαφος και θα πάρει μαζί του σαν αερόστατο και αυτούς που δυσκολεύονται να πετάξουν λίγο.
0: Εσύ τι απολαμβάνεις πέρα από το θέατρο στη ζωή σου?
1: Α, πολλά πράγματα, αλλά απλά, καθημερινά. Το λέω συνέχεια αυτό. Επειδή δεν βλέπουν όλοι όλες τις εκπομπές, το λέω όπου μπορώ, όπου βρεθώ, για να τα ακούσουν όσο γίνεται περισσότεροι άνθρωποι. Έχω τοποθετήσει τη χαρά και την ευτυχία σε πολύ απλά, καθημερινά πράγματα, για να είμαι κάθε μέρα ευτυχισμένος.
0: Όπως ένα ωραίο φαγητό.
1: Ένα ωραίο φαγητό. Μία παρέα. Ένα σινεμά. Μία βόλτα. Μία εκδρομή. Φίλοι. Συζήτηση. Συμφωνία. Ασυμφωνία. Μία ταινία. Ακόμα και στην τηλεόραση. Αυτά. Απλά. Καθημερινά. Ένα ταξίδι. Λίγο μεγαλύτερο. Στο εξωτερικό, ας πούμε.
0: Ποιο είναι ένα μέρος που σε κέρδισε, που ταξίδεψες?
1: Έχω πάει πολλές φορές στο Λονδίνο, τι να πω, 20-30 φορές. Έβλεπα παραστάσεις. Την Αμερική δεν τη χάρηκα πολύ, γιατί πήγαμε εκεί να παίξουμε τον Ειδίποδα Τύρανο και επειδή είμαι ιστερικός.
0: Με ποια έννοια?
1: Δεν έβγαινα έξω για να μην αρρωστήσω, να μην κολλήσω γρήπη, να μην κρυολογήσω. Καθόμουν τυλιγμένος στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, παρόλο που πήγαμε σε 10 πόλεις, τυλιγμένος με την κουβέρτα μέσα στο δωμάτιο, γιατί μπορεί να φύσαγε κιόλας από τα air condition.
0: Άρα δεν είδες καμία πόλη, ενώ ταξίδεψε τόσες?
1: Είδα αρκετές, αλλά δεν είδα την Αμερική, γιατί είχαμε 6-7 συνεχόμενες παραστάσεις και δεν ήθελα... Ήταν η πρώτη... Πώς να το πω, η πρώτη στάση που κάναμε στην περιοδία μας, εκτός Ελλάδος, και ήμουν και λίγο ψαρωμένος ακόμα. Καθόμουν λοιπόν μέσα για να μην κρυολογήσω. Τέτοια χαζομάρα, τέτοια ιστερία.
0: Έχεις πολύ έντονο και το αίσθημα της ευθύνης εκείνη την ώρα.
1: Σου είπα, είμαι τέλειος.
0: Τελειομανία.
1: Λοιπόν, επίσης θα σου πω ένα πολύ αστείο. Δεν ξέρω να το έχω ξαναπεί. Στο Κολοσσέο που παίξαμε την πρώτη παράσταση του Ειδίποδα, πριν την πρεμιέρα στο Κολοσσέο, επειδή ήταν ένα μεγάλο γεγονός, άνοιξε το Κολοσσέο μετά από 1500 χρόνια και το δώσανε στην Ελλάδα.
0: Συγκλονιστικό.
1: Να παίξει αρχαία τραγωδία. Η χώρα που γέννησε την αρχαία τραγωδία. Εκεί λοιπόν νομίζω ότι έχω αρρωστήσει. Δεν έχω καθόλου φωνή. Δεν μπορώ να μιλήσω. Είμαι άρρωστος. Φωνάξτε ένα γιατρό. Να μου λένε, δεν είσαι άρρωστος. Βάλε θερμόμετρο. Έχω πυρετό, αλλά δεν φαίνεται.
0: Ψυχολογικός είχε πιάσει.
1: Είμαι χάλια. Φέρανε ένα γιατρό. Έναν Ιταλό. Ο οποίος μου είπε ότι δεν έχω τίποτα. Του λέω, δεν ξέρετε τη δουλειά σας.
0: Το πίσω μέρα τώρα.
1: Είμαι χάλια. Δεν μπορώ να μιλήσω. Ωραία, δεν έχω τίποτα, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω. Μου έδωσε κάτι πράγματα που προφανώς τα συνοηθήκανε μέσα στην κουζίνα και πρέπει να ήταν πλασίμπο, πρέπει να ήταν αλεύρι με ζάχαρη. Έγινα καλά.
0: Τώρα γελάμε γι' αυτό, αλλά εκείνη τη στιγμή θα πρέπει να σε είχε καταβάλει όλο
1: πανικός.
0: Αυτό.
1: Πανικός. Πρώτη φορά το έπαθα αυτό. Δεν το ξανάπαθα έτσι σε πρεμιέρα. Έπεφτε πάρα πολύ γέλιο από την οικογένεια.
0: Αυτοί το είχαν ψηλιαστεί, η οικογένεια.
1: Το είχαν ψηλιαστεί, γιατί ξέρουν ότι είμαι τρελός. Σου λέει, εντάξει. Τη γλίτωσα και εκεί, ζω ακόμα, δόξα τω Θεώ.
0: Και η παράσταση πήγε εξαιρετικά, να φανταστώ.
1: Πήγε καλά, ναι.
2: Είναι ένας πολύ γενναιόδωρος άνθρωπος και σκηνικά, δηλαδή δεν θέλει να σε διώξει από τη σκηνή όταν παίζετε μαζί, δεν θέλει να σε φάει, δεν ζηλεύει. Σου δίνει όσο χώρο θέλεις, είναι τρομερά ασφαλής για την καριέρα του και για την υποκριτική του και σου δίνει χώρο να κάνεις ό,τι θέλεις. Προφανώς, σου βάζει όρια όταν ξεφύγεις, αλλά δεν μας έχει τύχει κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Παίζουμε σε μια παράσταση όπου είναι ο δασκαλός μου, μέσω της οποίας παράστασης και τις σχέσεις που έχουμε ως ρόλοι, μέσα από αυτή έχει αναπτυχθεί και η σχέση μας ως άνθρωποι. Οπότε δεν ξέρω πώς θα ήταν έξω από αυτό το πρίσμα. Εμένα πάντως σίγουρα με βοηθάει. Καταρχάς, πολύ συχνά και όταν παίζουμε, αλλά και να κάναμε πρόβες, έκανε πράγματα ή πρότεινε πράγματα που μου φαινόταν βλακίες. Αλλά μετά την 20η φορά που είδα ότι είχε δίκιο, κατέληξα πλέον να πιστεύω ό,τι λέει. Αυτό που δεν θα μπορούσα να ταιριάξω στην εικόνα που έχω, την ενδοθεατρική του Γρηγόρη, είναι η αγάπη του για τα ζώα. Κάποια στιγμή γνώρισα το σκύλο του σε μια πρόβα που είχαμε πάει στο σπίτι του, ο οποίος έχει ένα αστείο, νομίζω λέγεται Αρίστος, δεν είμαι σίγουρος, και είναι ένα μικρό σκυλάκι, λίγο λουκάνικο, έτσι άσπρο, το οποίο είναι. Και ο τρόπος που μιλάει ο Γρηγόρης γι' αυτό είναι. Έχει αυτή την αθωότητα που μιλάμε για τα παιδιά μας ή για τα σκυλιά μας, που δεν την περίμενα στο σοβαρό Γρηγόρη Βαλτινό. Και δείχνει ότι έχει αυτή την παιδική πλευρά που την κρατάει ακόμα ζωντανή σε αυτή την ηλικία που είναι.

0: We'd like to bring you in as a junior associate.
1: Hughes and Associates called me yesterday.
0: Patty Hughes. Good luck to you.
2: When it comes to reading people, Patty lives and dies by instinct.
3: She's on a mission here, and she won't stop until you're strung up in the public square.
4: Whatever it takes.
5: My fiancé was murdered. I know who did it. I just can't prove it.
6: Everyone's hiding something.
7: So what are you hiding?
8: You know what I like about you? There's always something going on.
9: Dummies.
8: And you don't fall for bullshit.
1: I'm so sick of your bullshit.
8: What did you say to me?
1: You heard me.
9: Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα στο Action 24.
10: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
11: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
10: Μέχρι την πολύβουη Αθήνα.
12: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
10: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
13: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
9: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Νίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
14: It's just an accident. Be on your way, and okay. I'll see you around.
15: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
14: Who is Olivia, and why are we writing about her?
15: Olivia might have been an agent of fate.
14: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life. Closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
16: Surprise!
14: Hey, you.
15: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
14: What now?
15: I think we start writing our own story.
9: Ιστορίες αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
17: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
18: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
19: Θάλασσες θα φτιάξω.
17: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
9: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.

0: Και εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πιστεύεις ότι στην κοινωνία μας σήμερα έχουμε χάσει το τι είναι τελικά σημαντικό?
1: Ναι. Βοηθάει και η ελαφράδα του διαδικτύου. Νομίζουμε πια ότι όλα είναι πολύ απλά, όπως είναι απλό το να πατήσεις με το δάχτυλό σου ένα τζαμάκι και να σου φέρει ό,τι θέλεις. Δεν έχουμε καταλάβει ότι σου φέρνει ό,τι θέλει. Επίσης, πρέπει να κάνουμε μια πολύ σοφή διαχείριση του AI. Υπάρχει μια ιδανική εικονική ζωή όπου αγχώνει, πιστεύω, τους νέους ανθρώπους, γιατί δεν μπορούν να τη ζήσουν.
0: Το να συγκρίνουμε την πραγματική αληθινή ζωή με μια εικονική ομορφοποιημένη πραγματικότητα δεν έχει νόημα.
1: Επίσης υπάρχει μια υπερπροβολή κάποιων ανθρώπων, οι οποίοι είτε γιατί είναι όμορφοι, είτε γιατί έχουν ένα κύκλο γνωριμιών, είτε γιατί πάνε στο Ντουμπάι, είτε γιατί πάνε στη Μύκονο, είτε γιατί πάνε από εδώ, πάνε από εκεί, ζουν με έναν τρόπο ο οποίος παραδειγματίζει τους νέους ανθρώπους και λένε «Γιατί όχι κι εγώ. Κι εγώ είμαι όμορφη, κι εγώ έχω ωραίο σώμα». Αυτά είναι πολύ επικίνδυνα φαινόμενα. Βλέπουμε να έχουν πολλές φορές και πολύ τραγικές και άσχημες καταλήξεις. Πρέπει να καταλάβουμε ότι χωρίς κόπο, χωρίς πόνο, χωρίς αίμα δεν γίνεται τίποτα.
0: Και ένα σκοπό.
1: Πρέπει να δουλέψουμε. Πρέπει να επιστρέψουμε στο βιβλίο, στη μόρφωση.
0: Εσύ αγαπάς πολύ τα βιβλία, μου έλεγες όταν σε συνάντησα. Ναι. Και έχεις και πολλά σπίτι σου. Έχεις φτιάξει μια βιβλιοθήκη.
1: Ναι, σχεδόν όσα είναι αυτά. Και δεν είναι μόνο ντεκόρ. Αναγκάστηκα να τα διαβάσω. Άλλη μια ευγνωμοσύνη που χρωστάω στο θέατρο. Μ' αρέσει πάρα πολύ το βιβλίο σαν εφεύρεση. Αυτό το μικρό κουτάκι το οποίο τα ανοίγεις και κάθε σελίδα έχει εκατομμύρια γνώσεις και πληροφορίες. Θα μου πει τώρα ένα σύγχρονο παιδί, μα το διαδίκτυο έχει περισσότερες. Εντάξει, πιθανόν. Αλλά η πληροφορία που έχει ένα βιβλίο δεν μπορεί να αντικατασταθεί από το διαδίκτυο. Ούτε όλα αυτά τα βιβλία μπορούν να μπουν στο διαδίκτυο. Ούτε το διαδίκτυο έχει την εγκυρότητα που έχουν αυτά τα βιβλία.
0: Και είναι και ο κόπος που χρειάζεται για να αφομοιώσεις μία γνώση. Είναι αυτό που εξασκεί και το μυαλό και το πνεύμα.
1: Ναι.
0: Θέλω να σε ρωτήσω, επειδή έτσι όταν σε ακούω να τα λες, περιγράφεις τόσο ωραία. Μπορώ να σε ακούω με τις ώρες, για να είμαι ειλικρινής. Έτσι, να σε αφήνω και να σε ακούω. Αναρωτιέμαι, αυτός ο άνθρωπος εδώ που βλέπω απέναντί μου, φαίνεται όλα τόσο τέλεια.
1: Όλο το πόσο τέλεια είναι. Ψέματα όλα όσα σου είπα.
0: Ποια είναι τα τρωτά σου σημεία?
1: Δεν έχω τρωτά, είμαι άτρωτος.
0: Έλα.
1: Είμαι ο Αχιλλέας. Λοιπόν.
0: Γι' αυτός είχε τη φτέρνα.
1: Ναι. Λοιπόν. Έχω πάρα πολλά τρωτά σημεία. Κακά τα ψέματα. Όταν ένας άνθρωπος είναι
0: άνθρωπος,
1: συναισθηματικός, έχει πολλά τρωτά σημεία. Νομίζω ότι εάν νιώσω απογοήτευση από κάτι, όχι μόνο από άνθρωπο, καταραίω. Ναι, γιατί έχω πιστέψει πολύ σε αυτό. Έχω δώσει πολλή ενέργεια, πολύ αίσθημα και ξαφνικά με προδίδει αυτό το πράγμα. Η προδοσία είναι κάτι το οποίο δεν το αντέχω. Δεν μπορώ επίσης τη φτήνια στη ζωή μας. Δεν μπορώ τη φτήνια στην πολιτική που πιανόμαστε από ένα πρόσφατο γεγονός για να ρίξουμε μια κυβέρνηση. Αυτό που συμβαίνει κατά κόρον. Δεν μπορώ την αλητεία στην πολιτική, την οποία τη βλέπω να γιγαντώνεται σιγά σιγά, να γίνεται η τρίχα τριχιά.
0: Πού το αποδίδεις εσύ?
1: Η πολιτική γενικά με αποθεί. Γι' αυτό δεν αποδέχτηκα ποτέ να συμμετέχω ενεργά. Δεν ήμουν ποτέ μέλος κάποιου κόμματος. Ήθελα να είμαι ελεύθερος, γιατί πιστεύω ότι η τέχνη πρέπει να είναι απέναντι στην εξουσία και να την κρίνει. Το θέατρο είναι μια πολιτική πράξη. Ακόμα και αν κάνεις ένα κοινωνικό έργο ή αν θέλεις ένα ανθρωποκεντρικό έργο με βάση την ψυχή του ανθρώπου. Και αυτό έχει μια πολιτική διάσταση. Γιατί αυτό το άτομο είναι μέλος μιας κοινωνίας. Όπου πρέπει στη μελέτη σου, σαν σκηνοθέτης και σαν ηθοποιός, πρέπει να καταλάβεις γιατί έγινε έτσι, ποιες ήταν οι συνθήκες, οι πολιτικές και οι κοινωνικές που το οδήγησαν να γίνει έτσι. Αυτή είναι η μελέτη που κάνουμε στο θέατρο.
0: Θέλεις να μας πεις και για την παράστασή σου?
1: Το «Κάθε Τρίτη με το Μόρι» είναι ένα έργο το οποίο το είχαμε παίξει και πριν από 6-7 χρόνια, το οποίο έχει τρομακτική επιτυχία. Μιλάει για όλα αυτά που μίλησα και εγώ σήμερα εδώ. Και είναι το έργο που με αντιπροσωπεύει περισσότερο από όλα όσα έχω κάνει. Δηλαδή, είναι το έργο που περικλεί ό,τι έχω παίξει μέχρι τώρα στο θέατρο. Είναι καταπληκτικό. Έχει όλες τις έννοιες, όλες τις αξίες για τις οποίες πασχίζει το θέατρο και η τέχνη. Το οποίο δεν μπορώ να το ξεπεράσω.

0: πολλά χρόνια. Δεν ξέρω πόσο θα αντέξουμε. Για φέτος πάντως αντέχουμε στο θέατρο Ηλίσια και παίζουμε το κάθε Τρίτη με το Μόρι, το οποίο πάει πάρα πολύ καλά.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ κοντά μας, πραγματικά. Έχω χαρεί πολύ και να ευχηθώ όλα τα καλά του κόσμου και τι να πω, να συνεχίζεις να μας μοιράζεις τόσο τέχνη, τόσο πλούτο, όλα αυτά που είχα τη χαρά και να ζήσω σήμερα εδώ κοντά.
0: Εγώ ευχαριστώ και θέλω να πω ότι από την πείρα που έχω αποκτήσει από τις συνεντεύξεις, η επιτυχία μιας συνέντευξης εξαρτάται περισσότερο από αυτόν που την παίρνει, γιατί καταφέρει να εκμεύσει από τον άλλον κάποια πράγματα. Και σε αυτή την εκπομπή σου το πετυχαίνετε αυτό, κυρίως εσύ και όλοι οι συντελεστές που έχετε, δίνετε την ευκαιρία στον άλλον να πει ακριβώς όλα αυτά που αισθάνεται μέσα σε ένα ήρεμο κλίμα, και αυτό για μας είναι, πώς να το πω, η καλύτερη συνθήκη για να πούμε ό,τι έχει μέσα η ψυχή μας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο και τον υπέροχο χώρο που μας φιλοξενεί εδώ στην βιβλιοθήκη της ΕΣΥΕΑ. Φυσικά να ευχαριστήσουμε και εσάς που ήσασταν εδώ κοντά μας. Εύχομαι να περάσετε το ίδιο όμορφο που περάσαμε εμείς. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας πολύ σύντομα.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
1: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.
5: I got just the spot for you two.
6: Police officers! Police!
7: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
6: Police, freeze!
8: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
9: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
10: I am happy here. Morning.
4: Αμέσως μετά, η φάρμα του Κλάρκσον.
11: Welcome!
12: Sis, I've missed you.
11: I've been thinking about my painting a lot lately.
13: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops. You'll be working with Jason.
14: Jason?
13: Oh, he's great. You'll love working with him.
14: Hi.
9: I love the town. You really get to help people. It's kind of nice.
12: Do you know how to bake cookies?
14: I'm going to take a year and travel and pursue my art.
9: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
4: Η αγάπη στο Whiteboard. Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Προορισμός μας η Δυτική Μεσσηνία. Με τις δαντελωτές ακτές, τα ιστορικά αξιοθέατα, τις καστροπολιτείες και τις όμορφες διαδρομές. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

φτάσαμε στην Κυπαρισία. Θα πούμε εντός της πόλης να κάνουμε μια σύντομη βολτούλα, να ακολουθήσουμε τον εμπορικό δρόμο για να φτάσουμε πάνω στην Άνω Πόλη και το κάστρο.

0: Λίγο πιο κάτω από το κάστρο της Κυπαρισσίας θα επισκεπτώ έναν ιδιαίτερο και ιστορικό χώρο. Τον παλιό νερόμυλο που αλέθει αλεύρι μέχρι και σήμερα. Βρίσκομαι στην περιοχή των Μήλων στην Κυπαρισσία και εδώ, σε αυτήν εδώ τη ρεματιά, λειτουργούσαν 10 νερόμυλοι. Ένας από αυτούς σώζεται μέχρι και σήμερα. Πάμε να συναντήσουμε τον Άσο και να μας πει περισσότερα για την ιστορία αυτών των νερόμυλων και το ρόλο τους στην κοινωνία της Κυπαρισσίας. Νάσο, βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ ιστορικό μέρος εδώ της περιοχής, σε έναν παλιό νερόμυλο που λειτουργεί μέχρι και σήμερα.
1: Ακριβώς. Είμαστε από τους λίγους νερόμυλους οι οποίοι είναι σε λειτουργία, γιατί οι περισσότεροι είναι μουσιακοί. Τους λείπουν υλικά δηλαδή και δεν μπορούν να δουλέψουν, αλλά είναι επισκέψιμοι χώροι. Ο δικός μας, τα πρώτα στοιχεία που τον αναφέρουν είναι δεκαετία 1850. Είναι πολύ πιθανόν να λειτουργούσε πιο παλιότερα όμως και επί τουρκοκρατίας. Λειτουργούσε συνεχώς, ασταμάτητα, μέχρι το 1974. Σταμάτησε ο Μήλος μαζί με τους άλλους επάνω. Οι λόγοι ήταν δύο. Το ένα ήταν γιατί πήρε τα νερά ο Δήμος για την πόλη, αλλά βασικά δεν είχαν και πολλή δουλειά πια οι νερόμυλοι, γιατί είχαν αρχίσει και βγαίνανε από τη δεκαετία του 60 τα βιομηχανικά άλευρα στην αγορά. Σταμάτησε, έμεινε κλειστός για 30 χρόνια. Το 2006 ο Μήλος πουλιόταν από τον κληρονόμο, από τον εγγονό του Μηλωνά. Μια φιλική μας οικογένεια, η οικογένεια Μυρζιάδη λοιπόν, είδε το μικρό θησαυρό που υπήρχε εδώ, αγοράστηκε και το 2009 ξεκινήσαμε την αναστήλωση. Όλος ο μηχανισμός είναι ο παλιός που έχουμε, εκτός από τα ξύλινα μέρη που είχαν φθάρει πάρα πολύ και τα αλλάξαμε όλα. Και το 2013 πια χαρακτηρισμένο και μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού, μπήκαμε σε λειτουργία. Φέραμε το νερό και δούλεψε κατευθείαν ο Μήλος, χωρίς να έχουμε καμία άλλη επιβάρυνση. Δεν είχε χαλάσει τίποτα δηλαδή, ξανά μπήκε σε λειτουργία. Και έτσι σήμερα είναι ο χώρος αυτός όπως τον βλέπουμε τώρα. Λειτουργούσε πάντα εδώ, επειδή είναι ο μόνος Μήλος από τους 10 που υπήρχαν εδώ μέσα, επειδή ήταν πάνω στον δρόμο, λειτουργούσε πάντα και καφενείο και μπακάλικο.
0: Από πάντα.
1: Από πάντα. Εδώ όπως μπαίνουμε ήταν το καφενεδάκι, στο βάθος ήταν το μπακάλικο και πάνω ήταν το σπίτι του Μηλωνά. Εμείς διατηρήσαμε και τις τρεις αυτές δραστηριότητες για να μην χαλάσουμε κάτι από εκείνα που το οποίο έχει πίσω του στην ιστορία.
0: Μήλοι ήταν σε όλη τη ρεματιά.
1: Εδώ υπήρχαν 10 νερόμυλοι. Το νερό ερχόταν, το δικό μας το χωριό λέγεται Μήλοι. Το επόμενο χωριό λέγεται Βρύσες. Από εκεί ερχόταν το νερό γιατί έχει άφθονες πηγές και λειτουργούσαν όλες οι φτερωτές, όλοι οι μήλοι, με το ίδιο νερό, με ένα δίκτυο από αυλάκια. Δηλαδή ο ένας μήλος γίναγε η φτερωτή του, τον πήγαινε στον πιο παρακάτω, στον πιο χαμηλά. Και έτσι δουλεύαν όλοι οι μήλοι με το ίδιο νερό.
0: Η δύναμη του νερού. Γυρίζει πέτρα και αλέθει το σιτάρι. Για πολλά χρόνια. 10 νερόμυλοι υπήρχαν στην περιοχή, αυτός λειτουργεί μέχρι και σήμερα.

0: περιοχή.
1: Όχι. Το 1998 κατεβήκαμε από Αθήνα μαζί με τη γυναίκα μου. Η γυναίκα μου είναι από εδώ η καταγωγή της. Και έτσι έχουμε κατασταθεί τώρα εδώ και 26 χρόνια, πόσα είναι, μόνιμη κάτοικη στην Κυπαρισσία.
0: Πόσο σημαντικό ήταν ο Νερόμενος για εκείνη την εποχή?
1: Ίσως από τα πιο σημαντικότερα πράγματα της κοινωνίας, γιατί δεν υπήρχε άλλος τρόπος για να έχουν αλεύρι και ψωμί στο τραπέζι τους. Έπρεπε να σπείρουνε, κάθε οικογένεια να φροντίσει δηλαδή, να φέρει το σιτάρι στο Νερόμενο, να αλεστεί για να έχουν αυτάρκεια, γιατί αλλιώς δεν υπήρχε τρόπος, πεινάγανε.
0: Και ένας τόπος συνάντησης.
1: Και ένας τόπος συνάντησης. Εδώ ήταν πάντα που συγκεντρωνόταν και συζητάγανε τα εμπορικά τους, τις εμπορικές τους συναλλαγές, τα κουτσοπολιά τους, τα προξενιά τους, πάντα οι Νερόμιλοι και ο δικός μας είχαν αυτό το χαρακτηριστικό.
0: Σήμερα ποια μέρη αποτελεί το Νερόμιλος?
1: Τα στοιχεία που είχε και στην ιστορία του, αυτά έχουμε κρατήσει. Έχουμε το Νερόμιλο εδώ, ο οποίος είναι λειτουργικότατος. Χρησιμοποιούμε το αλεύρι για τα προϊόντα μας και επάνω για το πρωινό μας που φτιάχνουμε. Τι κάνουμε, ψωμί, πίτες από το αλεύρι μας.
0: Α, το κατευθείαν από εδώ.
1: Βέβαια. Λειτουργεί το καφενείο, όπως είπαμε, που το διατηρούσε πάντα, και το μπακαλικάκι μας. Εμείς εκείνο που αξιοποιήσαμε είναι το κτήμα, το οποίο το φροντίσαμε και το φροντίζουμε πολύ καλά. Εκεί κάναμε θεατρικές παραστάσεις, αφιερώματα σε συνθέτες, σε ποιητές. Είχαμε κάθε καλοκαίρι ένα τουρνό σκάκι σε συνεργασία με το Σκακιστικό Όμιλο Φιλιατρών. Το διήμερο της συνωγνωσίας είχαμε όλους τους τριφύλιους εδώ, οι οποίους να παρουσιάζουν τις ετικέτες τους. Αυτά ήταν μέχρι τον COVID. Τώρα αλλάζουμε το χώρο κάτω, γιατί έχουμε βάλει μουργές και αυτά, για να τον κάνουμε σε ένα διαφορετικό επίπεδο.
0: Είσαι χαρούμενος εδώ?
1: Φυσικά είμαι χαρούμενος. Θα έλεγα ότι είμαι και τυχερός. Γιατί εδώ και 11 χρόνια που είμαι μελωνάς του Μήλου, το περιβάλλον εδώ του Μήλου είναι τόσο ευχάριστο που πραγματικά δεν έχω λόγια με τους φίλους που έχουμε κάνει, τις φιλίες μας, με την επικοινωνία. Βλέπεις τα πρόσωπα των ανθρώπων που έρχονται, την ευχαρίστηση που επισκέπτονται ένα τέτοιο χώρο, και αυτό εμένα και την γυναίκα μου δηλαδή μας γεμίζει χαρά.

αφήνοντας πίσω τη σύγχρονη πόλη της Κυπαρισίας, παίρνω τον δρόμο που οδηγεί στο κάστρο. Κόντρα, όπως τον λένε και οι ντόπιοι, γιατί είναι ανηφορικός. Η βόλτα στην άνω πόλη της Κυπαρισίας αποζημιώνει και τον πιο απαιτητικό ταξιδευτή. Χάθηκα για λίγη ώρα στα καλντερίμια και στα σοκάκια. Αυτή είναι η παλιά πόλη της Κυπαρισίας, γνωστή και ως Άνω Πόλη, κτισμένη στον καταπράσινο λόφο, στεφανωμένη από το κάστρο της πόλης. Μιλάμε για έναν παραδοσιακό, όμορφο οικισμό, γεμάτο γραφικά καλντερίμια, λιθόστρωτους δρόμους, όμορφα αρχοντικά, νεοκλασικά, σαν να ξεπηδούν μέσα από κάρτ ποστάλ. Το κάστρο είναι σφραγίδα της πόλης αλλά και της ευρύτερης περιοχής και με βάση τη μυθολογία ήταν κτίσμα γιγάντων.

τρεις καλοί φίλοι, ο Δημήτρης, ο Χρήστος και ο Κώστας. Τους συνάντησα στη μέση της πόλης να παίζουν ρεμπέτικα. Δεν χάνονται αυτά.

0: Μαζεύεστε συχνά εδώ?
1: Βεβαίως.
2: Όσο μπορούμε, όσο επιτρέπουν οι ασχολίες.
0: Σας ενώνει η μουσική?
1: Εκτός από τη μουσική έχουμε και φιλία, έχουμε και κουμπαριές.
2: Το κοινό μας στοιχείο όμως, ο κοινός παραγωγός είναι η μουσική. Στην οποία όλοι είμαστε ερασιτέχνες, πρέπει να σου πούμε. Δεν παίζει κανείς μας επαγγελματικά. Παίζουμε για εμάς, για το κέφι μας, για την παρέα μας, για τους φίλους. Και περνάμε λίγο τις ώρες μας, όσες έχουμε ελεύθερες.

0: Τι σας φέρνει στην Κυπαρισσία?
1: Στην Κυπαρισσία με φέρνει, εγώ έχω μεγαλώσει εδώ, έχω γεννηθεί, εδώ έχουμε παίξει, εδώ είναι όλα τα παιδικά μου χρόνια. Κάποια στιγμή λείψαμε για λίγο στην Αθήνα και επιστρέψαμε πάλι εδώ και εδώ θα μείνουμε δηλαδή.
2: Εγώ βρέθηκα στην Κυπαρισσία για επαγγελματικούς λόγους το 1995. Είναι μια πόλη με τον ουρανό της, με το κάστρο της, με το βουνό της, με τη θάλασσά της, είναι πανέμορφη. Και έτυχε να έχω να συναντήσω και να αποκτήσω και πολύ καλούς φίλους. Και έτσι έμεινα πια. Θεωρώ τον εαυτό μου Κυπαρίσιο. Μένω πια, είναι το σπίτι μου εδώ, τα παιδιά μου εδώ, η δουλειά μου ακόμα εδώ και δεν σκοπεύω να φύγω.

0: Εγώ έχω καταγωγή από την Κυπαρισία, τον πατέρα μου από εδώ. Είμαι γέννημα θρέμα από την Αργυρούπολη. Είχε ο πατέρας μου ένα εξοχικό, ερχόμουν τα καλοκαίρια, γνώρισα τη γυναίκα μου και αποφασίσαμε να ζήσουμε από εδώ και πέρα, εδώ στην Κυπαρισία, εδώ και 10 χρόνια είμαι.
1: Χρήστο, με τι ασχολείσαι?
2: Γιατρός είμαι. Είμαι γιατρός, κάνω ιδιωτικό επάγγελμα και όπως καταλαβαίνεις είναι όλη μέρα γεμάτη. Μπορούμε να παίζουμε αργίες ή Σάββατα ή Κυριακές ή βράδια όταν ευκαιρούμε, όταν μπορούμε. Δυστυχώς, γιατί θα ήθελα περισσότερο να γεμίζει το χρόνο μου η μουσική, αλλά δεν γίνεται.
1: Τι σε γεμίζει από τη μουσική?
2: Το άκουσμα, το παίξιμο, η απομυθοποίηση από μερικών τραγουδιών, γιατί είναι αλλιώς να τα ακούς χωρίς να τα παίζεις και αλλιώς να τα παίζεις. Γνωρίζεις τα μυστικά της, γνωρίζεις. Εν πάση περιπτώσει, η μουσική είναι ένα εργαλείο που μπορεί να επικοινωνήσει κανείς με οποιονδήποτε και με οποιαδήποτε γλώσσα, σε οποιοδήποτε άνθρωπο, ακόμα και αν δεν καταλαβαίνει τους στίχους μας, καταλαβαίνει τις νότες μας. Αυτό είναι πολύ μεγάλο προτέρημα. Θα την έλεγα παγκόσμια γλώσσα, τη μουσική.

0: Είτε φτιάχνεις ένα όργανο από την αρχή, είτε παίζεις ένα όργανο, πρέπει να τα αγαπάς.
1: Και εσύ από ό,τι φαίνεται τα αγαπάς πολύ.
0: Πάρα πολύ. Εδώ μέσα περνάμε πολλή ώρα, φτιάχνοντας, χαλώντας, πειραματίζοντας και προχωράμε.
1: Δημήτρη, πόσα χρόνια ασχολείσαι?
0: Ασχολούμαι γύρω στα 15 χρόνια. Ξεκίνησα σαν παίχτης να είμαι στη μουσική, να παίζω λίγο μπουζούκι. Αυτό μου έδωσε την ευκαιρία μέσα από τα εργαστήρια που πηγαίνουμε εμείς στη μουσική να κάνουμε τις επισκευές μας, τα σέρβ μας, να με εντυπωσιάσει αυτός ο χώρος. Και πριν αρκετά χρόνια άρχισα δειλά με ένα σεμινάριο που έκανα στον Γιώργο τον Καρελά. Εκεί μας έδωσε όλα τα φώτα του και ήταν αυτό που μου έλειπε.
1: Οπότε σίγουρα οι πρώτες εικόνες που είδες από τότε, κάτι ξύπνησε μέσα σου και είπες θέλω να κάνω κι εγώ το ίδιο.
0: Ναι, βέβαια. Η μυρωδιά του ξύλου, των υλικών όλων αυτό που έχει, σε μαγεύει.

0: Ποια είναι τα πιο σημαντικά υλικά?
1: Τα πιο σημαντικά είναι το ξύλο. Το ξύλο είναι, ξεκινάμε, αυτό είναι, ας πούμε, είναι τοπική μουριά εδώ για, από την Κυπαρισσία, την έχω γύρω στα 14 χρόνια, 13. Και αυτό τι κάνουμε, φτιάχνουμε το σκάφος, η μουριά είναι για το σκάφος του. Θα το κόψουμε στην κορδέλα μας, θα το κάνουμε, θα το λεπτύνουμε, θα το κάνουμε ντούγες που λέμε και μετά...
0: Ντούγες.
1: Ναι. Και αφού με νερό και με φωτιά θα το φέρουμε σε αυτό το σημείο. Θα το βάλουμε στο καλούπι μας.
0: Και ξεκινάς τη διαδικασία.
1: Με ψαρόγκολα, παραδοσιακή κόλλη. Εδώ είναι ο τάκος που κολλάει πάνω το τέτοιο. Και παίρνουμε τα φιλέτα μας, είτε θέλουμε μαύρο αναλόγως, είτε θέλουμε να το διακοσμήσουμε. Και αυτό είναι καπλαμάς, είναι ξύλο. Και βάζουμε μία από εδώ, μία από εκεί. Και χτίζεται έτσι. Θα έρθει, θα το ξεκαλουπώσουμε και θα μας βγει αυτό εδώ.
0: Αυτή είναι η βάση δηλαδή. Η βάση
1: αυτή είναι η βάση. Αυτή είναι η βάση του μπουζουκιού. Εδώ έχουμε το μάνικο.
0: Πώς το είπες?
1: Αυτός είναι ο μάνικος, είναι το δεύτερο μέρος, κύριο μέρος του μπουζουκιού. Όταν θα βάλουμε το μπράτσο και θα μπουν και, και οι χορδές στο τέλος, υπάρχει μια μάχη που λέμε. Τραβάει, δηλαδή να φανταστείς, κάθε χορδή μπορεί να τραβήξει 6, 7, 8 κιλά κάθε μία. Βάλε 6 χορδές στο εξάχορδο και 8 στο οχτάχορδο. Και οπότε πρέπει να υπολογίσεις αυτή τη δύναμη. Και ένα θα τραβάει, ένα θα δίνει. Ο χρόνος που κάνει ένα όργανο για να, ας πούμε, ένα μπουζούκι είναι 5-6 μήνες τουλάχιστον.
0: Χρειάζονται 6 μήνες.
1: Ναι. Κοίταξε, δεν ασχολείσαι αποκλειστικά με αυτό.
0: Υπάρχουν στάδια.
1: Στάδια να τα αφήσει, να τραβήξουν οι κόλλες, τα βερνίκια, γιατί χρησιμοποιούμε φυσικά βερνίκια εμείς εδώ. Γομολάκα και αυτά θέλουν χρόνο. Μετά, αφού βάλουμε το μάνικο, μπαίνει και ο τάκος εδώ πίσω, μετά πάμε στο καπάκι. Το καπάκι είναι αυτό εδώ.
0: Είναι αυτό που στολίζουμε κιόλας.
1: Μπράβο, είναι αυτό εδώ πέρα. Και εδώ είναι όλη η δουλειά, ας πούμε, συν της άλλης. Εδώ είναι η λεπτομέρεια το τι θα σου βγάλει ο ήχος. Κάθε ξύλο δεν είναι ποτέ ίδιο και δεν βγαίνει ποτέ ίδιο όργανο. Το να βγάλεις κάποιο όργανο πρίμο ή να το βγάλεις μπάσο, αυτό το μπορείς να το κανονίσεις από το καπάκι. Αλλά ίδιο δεν θα είναι κανένα, γιατί κανένα ξύλο δεν είναι ίδιο μεταξύ τους.
0: Ποια είναι πιο κορυφαία στιγμή από όλη αυτή τη διαδικασία?
1: Φυσικά είναι όταν βάζεις τις χορδές και ακούς αυτό που έκανες μήνες να φτιάξεις και το αποτέλεσμα.
0: Όταν τα δίνεις τα όργανα, στεναχωριέσαι?
1: Στην αρχή τα ερωτευόμουν.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: Θα ξενερώσεις.
1: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλα Bet, έλα όπως είσαι.

0: άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
3: I'm so sick of your bullshit. What did you say to me? You heard me.
0: Αμέσως μετά, Damages.
4: Okay, I got just the spot for you two.
5: Police officers!
6: To go out and have a cup of coffee with a cop.
5: Police, freeze!
7: That's Karras, cut him off.
0: The Rookies.
8: That's got to be very interesting work.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
9: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
10: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
9: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
11: Capitalism can inform how we have sex.
9: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
12: It becomes more capitalistic.
9: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
13: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
14: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
15: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
16: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
17: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει, τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
15: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
14: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
3: We shouldn't be afraid of the hunt. Wherever it takes us. Or whatever it makes us. Find what matters. And keep hunting.
18: You were tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
19: Why would he be here?
0: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Έλα.

0: ξενερώσεις.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Νίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Η ζωή σε ένα σπίτι δεν σταματάει ποτέ. Το ίδιο και η ανάγκη για ενέργεια. ΔΕΗ My Home Maxima. Για μεγάλες καταναλώσεις με χαμηλές σταθερές χρεώσεις ενέργειας και σημαντικές εκπτώσεις και προσφορές. ΔΕΗ My Home Maxima. Σταθερά, στις μεγάλες ανάγκες, με μεγάλα προνόμια. Από τη ΔΕΗ.

You know, I always wanted to work with you. Hey. Not anymore.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Έλα, έλα,
6: έλα πως είσαι.

0: ξενερώσεις.
1: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλα Bet, έλα όπως είσαι.

0: Άφηνε πίσω σου μια ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα.
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
3: Έλα, έλα,
4: έλα πως είναι.

0: ξενερώσεις.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
2: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
3: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
4: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
5: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
3: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
1: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
2: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
6: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
7: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
8: Θάλασσες θα φτιάξω.
6: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
1: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.
9: Okay, you have the fentanyl killer case and the Tyler Brandon Mills case reports, right?
10: I do, yes.
11: Here we go. Here comes Director Webb.
12: Good afternoon, sir.
13: Julianne.
10: Foster.
13: How are you?
10: Hey, it's been too long.
13: How's Boston been treating you?
10: Not too bad, yeah. How's Gwen and Blake?
13: Growing like weeds.
10: Yeah, of course. I can imagine.
12: Oh, come on.
10: Thanks for picking him up from school.
13: Actually, we took the day off.
10: Nick, school is important for Flynn. Routine is a key part of his therapy.
13: I'm starting to think that Flynn doesn't need to go to therapy. He should be with us, his family.
10: He spent his childhood thinking his mother was dead. He met and lost his biological grandmother in days, and then Warren's health scare. Trust me, he needs Dr. Oduwale's support and expertise. We all do.
13: Maybe he'd need less of Dr. O's support if you weren't so distracted lately.
10: Are you really putting this on my job when you've barely been home? Take a few days off and think you're father of the year?
13: I think I'm doing my best. How much more shit am I gonna get about being busy for a few weeks?
10: Weeks? You've been a stranger for months. Ever since the miscarriage.
13: I was giving you space. You said that you didn't want to talk about it.
10: For a few days, not forever. It's like I don't exist to you. You don't spend time with me, you barely even look at me.
13: Well, does someone else have that covered now?
10: What is that supposed
13: Why
10: to be?
13: Why are you at a hotel?
10: I took an afternoon to decompress.
13: Sure you did.
10: You're being insane.

0: Γκαράζ με τον Ζήση Ρούπο.
1: Γκολ μετάβαση!
0: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
2: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
2: Oh shit! Let's go around, get some shit. I am happy here.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
2: I can either go back to London and resume my old life.
3: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
4: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
5: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
4: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
6: Capitalism can inform how we have sex.
4: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
7: It becomes more capitalistic.
4: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
8: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
9: We'd like to bring you in as a junior associate.
10: Hughes and Associates called me yesterday.
9: Patty Hughes. Good luck to you.
11: When it comes to reading people, Patty lives and dies by instinct.
12: She's on a mission here and she won't stop till you're strung up in the public square.
13: Whatever it takes.
14: My fiance was murdered. I know who did it. I just can't prove it.
15: Everyone's hiding something.
16: So what are you hiding?
17: You know what I like about you?
18: There's always something going on.
0: Damages.
18: And you don't fall for bullshit.
19: I'm so sick of your bullshit.
18: What did you say to me?
19: You heard me.
0: Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα, στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Είστε εντάξει? Έχετε φάει, έχετε πιει, θα φάτε σε λίγο. Είναι τελείο γιατί μετά το φαγητό είναι ό,τι καλύτερο, ειδικά στις συνεντεύξεις που είναι. Ποιος ήτανε, πού είναι ο Μάνι, είναι εδώ. Κανονικά τον πήρε. Σε εκείνη την πολυθρόνα νομίζω ήτανε, ήτανε... Σάλιο. Έχουμε πει από τα επόμενα γυρίσματα να χωθήσω κάλα μου.
2: Τιμή.
1: Όταν βλέπω κάποιον, φύγαμε.
3: Τι γίνεται τώρα που μπαίνει η Εύη, τι συμβαίνει?
1: Αυτό δεν μου το έχει πει κανένας.
4: Τώρα θα δεις την αλήθεια.
1: Αυτό δεν μου το έχει πει κανένας, δεν μου έχει πει κανένας για την Εύη.
3: Εντάξει, αν ήταν για μακιγιάζ μια χαρά εκεί που είπε stop, λέω λοιπόν stop, όλα λάθος. Το κλείνουμε όλο. Άστο, επόμενος καλεσμένος.
5: Γιατί έπεσε σε κατάθλιψη?
6: Θα σου πω, τι συνέβη τώρα, πρέπει να το ξαναπάμε. Όλο και τα τραγούδια σου. Ξαναγκάνω.
1: Είμαστε κομπλέ, είμαστε κομπλέ. Βάζε και απλά φύγει, σηκώνεται, τη μιλάς, έχει φεύγει. Είμαστε οκ.
3: Οπ, γεια σας. Είμαι ο Θωμάς Ζάμπρας και αυτό είναι το γκαράζ του Ζήση Ρούμπου. Και εννοώ το κανονικό του γκαράζ. Ο τύπος βαριέται τόσο πολύ να βγει για γύρισμα που μας φέρει να γυρνάμε στο γκαράζ του για να μην μετακινείται. Καλεσμένη το απόψε η Νίνα Μαζάνη και εγώ. Δώστε μου τώρα ένα πολύ δυνατό χειροκρότημα και υποδεχτείτε τον οικοδεσπότη μας, Ζήση Ρούμπο!
1: Γεια σας, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο γκαράζ. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Θωμά. Θωμά, thanks που ήρθες. Ήδη το έχω μετανιώσει για την πρόσκληση. Πλάκα κάνω, είμαι πολύ χαρούμενος που είσαι εδώ, όπως και εσείς. Και εσείς από το σπίτι, εδώ ξανά στο ραντεβού μας. Κάθε Σάββατο στο Action 24. Παρέα μου φυσικά σήμερα ο Θωμάς, αλλά και μια υπέροχη ανερχόμενη φωνή. Την έχουμε ακούσει να τραγουδάει σε ταινίες Disney. Είναι ηθοποιός, τραγουδίστρια. Είναι γενικά ένα πολυτάλαντο, πολυεργαλείο. Παρακαλώ, δώστε ένα μεγάλο χειροκρότημα για τη μοναδική Νίνα Μαζάνη!

0: Παπαδάση.
1: Αυτή είναι η φάτα ενός ανθρώπου που μόλις σε έχει ακούσει να τραγουδάς διαφορετικά είδη μεταξύ τους. Τέλεια! Οπότε θα ξεκινήσω λέγοντας τι φωνάρα είναι αυτή. Ένα χειροκρότημα!
2: Ευχαριστώ.
1: Έχω πάρα πολλές ερωτήσεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
2: Εγώ δεν ξέρεις πόσο σε ευχαριστώ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
2: Όχι, δεν έχεις
1: ιδέα. Και πάει έτσι όλη η εκπομπή. όχι, σε παρακαλώ, θα τσακωθούμε. να ξεκινήσω από το πώς είναι να ακούς τη φωνή σου στο Lion King.
2: Κοίταξε, ήμουν πρώτον λίγο τυχερή γιατί έτυχε κάποιοι σημαντικοί άνθρωποι να έρθουν σε ένα live που έκανα. Γιατί έπαιζα με μουσικούς πολύ γνωστούς εκείνο το διάστημα.
1: Yes.
2: Τους είπα ότι θέλω να κάνω μεταγλωτήσεις. Οπότε μου είπαν, έλα στο στούντιο να τα δοκιμάσουμε κάποια πράγματα. Και απλά έκατσε.
1: Απλά έκατσε.
2: Απλά ψάχνα μια φωνή που να είναι πιο κοντά σε Νταλίκα από ό,τι στις συνηθισμένες.
1: Πιο κοντά σε.
2: Νταλίκα.
1: Καλά, άκουσα. Νταλίκα είναι.
2: Νταλίκα. Αντί για το classic πριγκιπισέα, ας πούμε. Και επειδή οι φωνές πρέπει να είναι ακριβώς το ίδιο και με τις ξένες παραγωγές, βασικά με την αμερικάνικη παραγωγή, την original.
1: Yes.
2: Δεν βρήκαν κάποια άλλη που να είναι τόσο βραχνιασμένη σαν και εμένα.
1: Είναι βραχνιασμένη, λες μου, εγώ δεν καταλαβαίνω τώρα.
2: Βραχνιασμένη.
1: Ναι, βραχνιασμένη. Ναι. Απλά εγώ δεν τα ακούω αυτά.
2: Δεν τα καταλαβαίνω.
1: Δεν τα καταλαβαίνω, ναι. Αλλά συγχαρητήρια γι' αυτό. Θα σε πάω. Συγχαρητήρια. Πάμε να μιλήσουμε λοιπόν. Μου αρέσει πάντα να ρωτάω τους υπερταλαντούχους άνθρωπους που έχουμε εδώ πέρα καλεσμένους πώς μουσική μπήκε στη ζωή σου. Ξέρω ότι ξεκίνησες ως ή για ηθοποιός, άρα και συνάδελφος. και τραγούδι, μουσική. Πώς, τι ήταν, πώς μπήκε το μικρόβιο. The beginning.
2: Κοίταξε, δεν έχω κάποια άλλα μπρή ιστορία να σου πω. Όταν ήμουν μικρή, μου άρεσε πάρα πολύ να τραγουδάω. Ναι. Όλοι μου βγάζαν φωτογραφίες και βίντεο.
1: Όντως.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Ναι, όχι, αυτό έχει συμβεί.
1: Απλά δεν σταμάτησες ποτέ να τραγουδάς.
2: Ναι.
1: Τι θα ήταν αυτό που θα έλεγες ότι σε βοήθησε, σαν συμβουλή που μπορεί κάποιος να θέλει να ασχοληθεί με το ίδιο. Τι είναι αυτό, η επιμονή.
2: Είναι ένα μοσαϊκό νομίζω. Γιατί και μόνο επιμονή να πούμε και να μην ασχολούμαστε με τίποτα άλλο δεν βγάζει νόημα.
1: Yes.
2: Γιατί μπορεί να μην σε πηγαίνει, να είσαι ατάλλαντος, δεν ξέρω. Αλλά παίζει και αυτό.
1: Παίζει και αυτό το ρόλο του.
2: Να μην επιμένεις πολύ.
1: Δεν βοηθάει πολύ.
2: Να επιμένεις. Κοίταξε, σίγουρα κάποια δουλειά σε όλες τις φάσεις. Δηλαδή, είτε είναι μικρό σχήμα, είτε είναι μπάντα, είτε είναι κάνε βοηθητικό ρόλο εδώ. Γενικά και από τα μικρά και από τα μεγάλα, να τα δοκιμάζουν όλα.
1: Υποστηρικτικό περιβάλλον.
2: Φουλ, εννοείται.
1: Φουλ, έτσι. Δεν...
2: Ναι, εννοείται. Τέλει. Η οικογένειά μου ήταν αυτό που σμπρώχνουν το παιδάκι και κάνει αυτό το hop μπροστά. Ένα δραματικό κοντινό, ένα ευχαριστώ στην οικογένειά μου.
1: Θέλω να ευχαριστήσω.
2: Που με στήριξαν.
1: Λοιπόν, ένα πουλάκι μου είπε,
2: ναι.
1: Όταν λέω πουλάκι εννοώ τον Ανδρέα Πασπάτη, ο άνθρωπος μας. Ότι όχι απλά γνωρίζεις νοηματική, αλλά τη χρησιμοποιείς και στα live σου. Σωστά.
2: Ναι.
1: Πώς ξεκίνησε αυτό και...
2: Πώς ξεκίνησε. Κοίταξε, μου αρέσει πολύ να επικοινωνώ με όλους τους τρόπους.
1: Τέλειο.
2: Και είπα να το τερματίσω.
1: Ναι.
2: Σου λέω, ας πούμε, και κάποιος που δεν μπορεί να με ακούσει, να μπορεί να μιλήσει και αυτός μαζί μου. Οπότε, πέρα από την πλάκα, είχα κάποια συγκινικά πρόσωπα, όχι πολύ κοντινά, που ήταν κοφοί, είναι κοφοί άνθρωποι, και παρατηρήσω και την αδερφή μου, η οποία τότε στις σπουδές της ασχολιόταν με την νοηματική, έχει φέρει ένα τετράδιο στο σπίτι,
1: ναι.
2: Και δίπλα σε κάθε λέξη γράφει κάποια πράγματα. Βάζεις το δάχτυλό σου έτσι και τα χέρια γίνεται αυτό και το πρόσωπο κάνει αυτό. Και είχα πάθει σοκ ότι όλο αυτό. Είναι μια κουλτούρα που απλά είναι τρόπος επικοινωνίας.
1: Είναι απίστευτη γλώσσα.
2: Ναι.
1: Είναι δύσκολη.
2: Είναι ανάλογα.
1: Είναι
2: κοίταξε
1: ανάλογα.
2: Για τους ηθοποιούς ή για τους ανθρώπους που εκφράζονται πολύ με τα χέρια, με το πρόσωπο.
1: Εμένα
2: όλα.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Απλά δεν έχω αυτό το χρόνο. Θα ήθελα πάρα πολύ να ασχοληθώ.
2: Εσύ συγκεκριμένα που είσαι και υπερβολικό στη φάτσα, θα νόμιζαν όλη μέρα ότι φωνάζει.
1: Τρελαίνομαι. Που έτσι κι άλλο αυτό
2: κάνω. Οπότε λογικό.
1: Φροντοφώνει. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Τρελαίνομαι που βλέπω συναυλίες που έχουν πλέον
2: ναι.
1: Αυτό έχει γίνει.
2: Ερμηνεία.
1: Είναι θεσμό το να έχουμε και ερμηνεία και είναι εξαιρετικό. Οπότε.
2: Να πούμε την αλήθεια, έχω καιρό να το κάνω, θα επιστρέψω όμως. Δηλαδή το έκανα το πρώτο λίγο διάστημα πριν, που είχα τελειώσει με τη σχολή πιο, ναι. Και τα είχα πιο φρέσκα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Τώρα χαλαρά θα το ξαναβρούμε.
1: Εξαιρετικό το βρίσκω αυτό. Mm. Λοιπόν, έχω ακούσει πάλι από το ίδιο πουλάκι,
2: mm-hmm.
1: Ότι κάνεις καλές μιμήσεις. Και ανοίγει βεντάλια. Η βεντάλια είναι από την δικιά μου, έτσι.
2: Εντάξει.
1: Είναι
2: μια καυτή βραδιά και τη χρειάζομαι.
1: Θα ήθελα να μας τιμήσεις, να μας κάνεις αυτή τη τιμή, τη χαρά.
2: Ναι.
1: Και να σου λέω κάποιο όνομα και να πετάς έτσι Μια μικρή.
2: Κάποιο όνομα.
1: Ναι, όνομα.
2: Όνομα ανθρώπου που μπορεί να.
1: Ναι, που μπορεί να μιμηθεί.
2: Για δώσε να δοκιμάσουμε.
1: Πάμε.
2: Ναι, δώσε.
1: Σακύρα. Σποδόν. Σελίν Διόν.
2: You are my man, whenever you reach for me.
1: Τέλειο. Εντάξει, αυτό θέλω να το ακούσω. Καλομήρα.
2: Κι όλο περιμένω, περιμένω σε παιχνίδι που μοιάζει χαμένο. Περιμένω να γυρίσεις στο κορμί μου φιλιά να χαρίσεις.
1: Έχεις πιτ σίφτερ. Χρειά κατευθείαν. Ποια είναι η Ειρίνα Μαζάνοβα?
2: Ειρίνα Μαζάνοβα. Ειρίνα Μαζάνοβα είναι με ένα όνομα μια ιστορία. Μια περσόνα που με έχει φέρει σήμερα μάλλον εδώ και σε όλα τα υπόλοιπα που έχω κάνει.
1: Όντως.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Να, αυτό ας πούμε είναι success story.
1: Είναι success story.
2: Ναι,
1: λοιπόν, η κομική περσόνα που ανεβάζει βιντεάκια με
2: ναι.
1: αυτήν στα social.
2: Ναι, ναι.
1: Και όντως σε ίδιο κοσμό.
2: Από εκεί, άπειρος.
1: Από εκεί φαντάζομαι.
2: Δηλαδή, πρώτη καραντίνα, έψαχνα έμπνευση ή κάτι να ασχοληθώ. Διάφορα πρόσωπα της ζωής, πολλή παρατήρηση σαν ηθοποιός και ό,τι άλλο τέλος πάντων. Και λέω, ωραία, θα κάνω αυτό. Και ψάχνω να βρω όνομα, και ψάχνω να βρω επίθετο, και ψάχνω να βρω κοστούμι φυσικά. για να είναι full extra η περσόνα, να φοράει και σκουλαρίκια και μακιγιάς και να είναι σούκανταρ. και τίποτα, απλά έγινε. Στην αρχή γέλουσα πάρα πολύ με τον εαυτό μου. Δεν έγραφα τα κείμενα. Τα αυτοσχεδίαζα.
1: Αυτοσχεδιασμό. Θα μας φτάσει όλες τις δουλειές. Δηλαδή, έχεις απλωθεί σε ένα φάσμα τραγούδι, υποκριτική, μιμήσεις.
2: Καλά, δεν τα κάνω όλα τέλεια. Περνάω φάσεις απλά.
1: Τα κάνεις εξαιρετικά.
2: Ευχαριστώ.
1: Τι ξεχωριστό έχει η φράση Run Forest Run για σένα? Τίποτα, λέει, για πολύ το Ανδρέας.
2: Όχι, όχι, όχι. Έχω.
1: Ανδρέα, γεια σου.
2: Έχω, αλήθεια έχω. Λοιπόν, Run Forest Run για μένα σημαίνει να προχωράς. Η ζωή είναι ποδήλατο, δηλαδή πρέπει να κάνεις πιδάλι για να σε πάει κι άλλο μπροστά, κι άλλο μπροστά, κι άλλο μπροστά. Και επειδή από φύση είμαι αναβλητική σε πολλά πράγματα, φοβάμαι να ρισκάρω, φοβάμαι, όλα τα φοβάμαι.
1: Όντως.
2: Όχι, αλλά εντάξει, τα περισσότερα. Πάλι προσπαθώ να είμαι ενδιαφέρον περσονάκι. Λοιπόν, ναι, αυτό. Ότι να προχωράμε, ας πούμε. Να κάνουμε συνέχεια πράγματα, να εξελισσόμαστε.
1: Πώς ξελαμπικάρεις από όλα όσα συμβαίνουν και μια δύσκολη μέρα και την πίεση και το άγχος? Ποιο είναι το comfort zone σου? Ας πούμε, εγώ βλέπω πάρα πολύ βιντεάκια, το έχω ξαναπεί και.
2: Μην μαζάνεις στο YouTube. Και... είναι μεγάλο.
1: Ναι.
2: Μπράβο, ρε.
1: Θα το λέγαμε πρόλαβες, εννοείται. Αλλά βλέπω πάρα πολύ βιντεάκια, αυτά τα guilty pleasure, καθαρισμό χαλιών.
2: Είμαι το guilty pleasure σου, γιατί κάνω βλέπεις. Αυτά τα πράγματα. Όχι, όχι, τα κάνω.
1: Τι εννοείς κάνεις?
2: Καθαρίζω τα χαλιά στο σπίτι, καθαρίζω.
1: Όντως. Ναι, ναι. Πες μου, τι έχεις πάρει το μηχάνημα το.
2: Όχι, όχι.
1: Το πιεστικό, όχι.
2: Σαν το.
1: Αθμοκαθαριστή.
2: Σαν το που και τρίψιμο με το δάχτυλο για να τα βρεις όλα. Δεν έχει.
1: Όντως.
2: Ρε εσύ όλο το σπίτι το. Έτσι. με τον νύχι.
1: Μπράβο, ρε εσύ. Ναι. Όντως. Το αντίθετο από ό,τι κάνω εγώ δηλαδή.
2: Μπράβο. Μπράβο.
1: Εγώ, εμένα τα χαλιά μου είναι αυτά που πάνε σε αυτά τα βιντεάκια για να τα καθαρίσουν.
2: Πίσω μάθω.
1: Μας αρέσει εδώ στον καράζ να λέμε τα όνειρά μας, άπιαστα ή και πιο υλοποιήσιμα. Ξέρεις, μπας και ακουστούν, παιδί μου, και πραγματοποιηθούν.
2: Ναι.
1: Ένα άπιαστο όνειρό σου, κάποιο σχέδιο που θα θέλεις να γίνει, μια συνεργασία, μια σκηνή στην οποία θα θέλεις να παίξεις μελλοντικά, κάτι πολύ τρελό που λες δεν παίζει.
2: Θα σου πω τώρα, και αυτό ισχύει όμως. Θέλω να πω, μη γελάσεις ούτε εσύ ούτε κανένας.
1: Ωραία, δεν γελάει κανένας.
2: Το όνειρό μου μέσα σε όλα ήταν κάπως να βρεθώ γύρω-τριγύρω στο να σε γνωρίσω, ας πούμε. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να έρθει ο Ηλίας να μου φέρει κάτι που είναι πολύ σημαντικό για μένα.
1: Ο Ηλίας?
2: Ναι.
1: Γεια σου, Ηλία.
2: Λοιπόν, έχω ετοιμάσει κάτι
1: σήμερα. Τι είναι αυτό που ξαφνικά τι συμβαίνει?
2: Είχα λίγο χρόνο στο σπίτι, πολύ λίγο, και έκανα ένα φώτο σου, πάντα σε πειράζει, γιατί δεν έχουμε βγει φωτογραφία μαζί ακόμα.
1: Όχι.
2: Και θα ήθελα αν μπορείς να μου το υπογράψεις.
1: Έχεις κάνει δουλειά!
2: Έχω κάνει δουλίτσα.
1: Έχεις κάνει δουλειά και είναι από την παράσταση σε Σουάρ.
2: Ναι.
1: Που ήμουνα...
2: ναι, είναι.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ναι. Έχω πάρει το κορμί της Τζένης Θεωνά και έχω μπει μέσα με μεγάλη περηφάνεια.
1: Δεν το πιστεύω, βεβαίως. awkward όλο, με επαύση. Διάλειμμα για.
2: Μην γράφεις πάνω στον μπορντό, δεν φαίνεται.
1: Ναι.
2: Μπράβο.
1: Άρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια.
2: Τώρα που έγινε αυτό,
1: ναι,
2: θέλω να σου πω ότι όντως, όταν θαυμάζω κάποιον πάρα πολύ και θαυμάζω ανθρώπους που έχουν χιούμορ, γιατί έχω χιούμορ.
1: Έχεις, ναι.
2: Δεν έχω. Αυτοπεποίθηση εδώ πάει καμπάνια. Λοιπόν, έστω ότι έχω χιούμορ. Μ' αρέσουν οι άνθρωποι που έχουν χιούμορ, οπότε σε θαυμάζω πάρα πολύ. Σε έβλεπα από πάρα πολύ μικρή, όχι. Σε έβλεπα από νεαρότερη ηλικία.
1: Κάψω σενάριο αρχές.
2: Και, ναι, και όταν μου είπε η εταιρεία μου, μείνω CMI, να πούμε σε αυτό το σημείο.
1: Ένα χειρόγραφο, να μείνω CMI, ευχαριστούμε για όλο αυτό.
2: Πήγα στο γραφείο.
1: Ευχαριστώ.
2: Ναι, πήγα στο γραφείο και μου λένε, κοίταξε να δεις, θα πας στο ZC Room. Δεν με ενδιαφέρει, θέλω να πω, μπορεί να μην είχες καν ερωτήσεις για μένα, θα καθόμουν έτσι και απλά θα σου έλεγα ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Στεναχωριέμαι λίγο γιατί όταν είπες πάρα πολύ μικρή με έβλεπες.
2: Όχι, το διόρθωσα. Σε μικρότερη ηλικία
1: δεν
2: είπα.
1: Δεν σώζεται, τώρα έγινε ζημιά.
2: Όχι, ναι.
1: Αλλά δεν πειράζει, ένα χειροκρότημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίνα μου. Σε ευχαριστώ, πολύ συγκινητικό. Τρώμαξα για λίγο. Είδα τη φωτογραφία και λέω: Χριστέ μου, τώρα τι φωτογραφία είναι αυτή.
2: Ναι,
1: φαντάζεσαι και να γινόταν κάτι του στυλ.
2: Κάνει κάτι κακό.
1: Το θυμάσαι αυτό, ρε φίλε. Και να ήταν.
2: Κάτι, τι, αλλά... Είναι αγνό και απλό.
1: Τέλειο. Ωραία.
2: Ωραία.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλο αυτό. Ποιο είναι το πιο περίεργο, αστείο, awkward πράγμα που σου έχει τύχει σε live?
2: Το πιο αστείο για μένα είναι που οι άνθρωποι πορώνονται που σε βλέπουν και σε θαυμάζουν και μετά στα backstage έρχονται με μια παραπάνω οικειότητα, σαν να σε ξέρουν.
1: Οκ, okay, ναι.
2: You know that.
1: Ναι, είναι.
2: Οπότε έρχονται φυλάκια, αγκαλίτσες, όλο αυτό το οποίο είναι κάπως λίγο μυστήριο. Δεν συμβαίνει κάτι άλλο ιδιαίτερο αστείο στη ζωή.
1: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λες.
2: Ναι.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Φαντάζομαι και σε ένα επαφή με τον κόσμο.
2: Ναι,
1: και
2: πολύ.
1: Άλλωστε και η δουλειά που κάνουμε έχει επαφή με τον κόσμο. Καμιά φορά, ναι.
2: Ένα
1: τσικ. Χρόνια πριν είχε ξεκινήσει το κάποιο σενάριο και έπαιζε σε μια παράσταση και είμαι στο καμαρίνι. Αλλάζω, ευτυχώς έχω προλάβει να βγάλω μόνο μπλούζα και ανοίγει η πόρτα.
2: Τέλειο.
1: Μπούμ! Μπαίνει μέσα μια κυρία και λέει: Γεια σα, συγχαρητήρια. Καλέ, τι μπάκα είναι αυτή.
2: Α, τέλειο. Τέλειο. Ξέρεις, ήρθε για να ζει την απογοήτευση ότι δεν είσαι και τόσο ωραίο.
1: Όλο άνετο. αλλά το εκτιμώ.
2: Ναι.
1: Εκτιμώ την άνεση και την αγάπη.
2: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Την εκτιμώ. Πρώτα απ' όλα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαι εδώ. Αλλά.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν έχεις ενημερωθεί. Θα παίξουμε ένα παιχνιδάκι μαζί. Εδώ εμείς έχουμε τη φιλοσοφία Games Are Life. Μας αρέσουν τα παιχνιδιά. Πριν παίξουμε όμως.
2: Ναι.
1: Να σε απολαύσουμε λίγο ακόμα.
2: Ναι.
1: Σε μουσική με μια cool μετάβαση. I got just the spot for you two. Police officers!
0: Police! Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
3: Police, freeze!
4: That's Karras, cut him off.
5: The Rookies.
6: That's gotta be very interesting work.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
7: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκή. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
8: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Thrust Battery or Re-Battery. Για σωστή διαχείριση μπαταριών από πατίνια, μηχανάκια, αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη, φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες, επίλεξε σημείο πώλησης με το σήμα της Re-Battery. Είσαι επαγγελματίας, καταναλωτής, εκπαιδευτικός? Για κάθε απορία γύρω από την ανακύκλωση μπαταριών, επισκέψου το site της Re-Battery, του εγκεκριμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης μπαταριών. Re-Battery. Για εμάς και τα παιδιά μας.
1: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
2: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
3: Θάλασσες θα φτιάξω.
1: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
5: You. I've been thinking about my painting a lot lately.
6: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops.
7: You'll be working with Jason.
6: Jason?
7: Oh, he's great. You'll love working with him.
8: Hi.
9: I love the town. You know, I can help people. It's kind of nice.
10: Do you know how to bake cookies?
11: I'm going to take a year and travel and pursue my art.
12: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
4: Η αγάπη στο White Club. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.
13: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
14: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
13: Μέχρι την Πολύβουη Αθήνα.
15: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
13: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
16: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Νίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: κουβέντα μαζί!
1: Νίνα!
2: Ναι!
1: Θα παίξουμε μαθήνα παιχνίδι, λοιπόν. Το οποίο λέγεται «Μην το σκέφτεσαι» και είναι ακριβώς αυτό που περιγράφει ο τίτλος. Θα σου κάνω γρήγορες ερωτήσεις. Θα πρέπει να πατάς κατευθείαν χωρίς να σκέφτεσαι. Όσες πιο πολλές μπορείς να πατήσεις μέσα σε 90 δευτερόλεπτα. Οπότε θέλω να χαλαρώσεις, να αδειάσεις τη σκέψη σου. Το δώρο θα το ανακοινώσουμε στο τέλος του παιχνιδιού. Και ο χρόνος ξεκινάει σε 3, 2, 1 και πάμε! Ποιο τραγούδι τραγουδάς στο μπάνιο?
2: Ξέρω τι ζητάω. High five.
1: Τέλειο. Ποια σειρά είδες τελευταία?
2: Γη της Ελιάς.
1: Ποια υπερδύναμη θα ήθελες να έχεις?
2: Να κλάνω και να μην μυρίζει. Περίμενε να μην
1: μυρίζει. Κύριε Νίνα Μαζάνη! Συνεχίζω. Τι σου φτιάχνει τη διάθεση?
2: Να τραγουδάω.
1: Το τελευταίο πράγμα που γκούγκλαρες. Την αλήθεια.
2: Ζήσεις Ρούμπος Μπάκα.
1: Τι ταλέντο έχεις που δεν το ξέρει ο κόσμος?
2: Δεν ξέρω, βάζω τα δάχτυλά μου εδώ πίσω έτσι και τα κουμπάω και δεν πονάει και είμαι καλά.
1: Επανέρχομαι. Ποιο είναι το πιο ντροπιαστικό πράγμα που έχεις κάνει στα social media?
2: Ειρήνα Μαζάνοβα.
1: Βάλε ένα τίτλο ταινία στη ζωή σου.
2: Πώς θα έκανες έτσι, ρε κορίτσι μου?
1: Πρέπει να πάρεις οπωσδήποτε μέρος σε κάποιο reality. Ποιο θα ήταν αυτό? Ένα reality που θα έπαιρνες μέρος.
2: Masterchef.
1: Τέλειο. Ένα ιδιαστικό φαγητό που όμως σου άρεσε.
2: Μπάμιες.
1: Με ποιο καρτούν θα συγκατοικούσες?
2: Μίκη.
1: Μίκη.
2: Δεν ξέρω.
1: Τι ζώο θα ήσουν και γιατί?
2: Βόδι. Πρέπει να πω και γιατί.
1: Όχι! Δεν ζήτησα. Θα το πεις μετά.
2: Ζήτησα,
1: το πιο περίεργο πράγμα που θα ήθελες να κάνεις πριν πεθάνεις?
2: Να είμαι 20 κιλά.
1: Το αγαπημένο σου hate comment που σου έχουν κάνει?
2: Γιατί τραγουδάτε έτσι, ούτε για τα μπουζούκια δεν είσαι καημένη. Σταματήστε ό,τι κάνετε.
1: Σταμάτα να ασχολείσαι.
2: Ναι.
1: Πρέπει να μείνεις με 2 εφαρμογές στο κινητό σου. Ποιες είναι αυτές?
2: Instagram, Google.
1: Ποιο celebrity θα επέλεγες να περάσετε μαζί ένα zombie apocalypse?
2: Zombie apocalypse, Παναγία μου. Δεν ξέρω. Ανδρέας Πασπάτης. Δεν είναι ούτε αυτό.
1: Ανδρέας Πασπάτης! Ανδρέας Πασπάτης! Ποιο emoji χρησιμοποιείς περισσότερο στο chat? Με κλειστό ματάκι και φυλάκι. Η αγαπημένη σου χορευτική κίνηση?
2: Να σηκωθώ να την κάνω.
1: Ναι. Ένα χειροκρότημα, Νίνα Μαζάνη! Μισό. Τέλειο. Τέλειο. Έχω απορίες, όπως καταλαβαίνεις. Υπερδύναμη θα ήθελες να έχεις να τσαμολάς και να μην μυρίζουν?
2: Όχι, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ αυτό. Απλά...
1: Σου βγήκε όμως χωρίς να σκεφτείς, άρα υποσυνείδητα.
2: Ξέρεις τι γίνεται.
1: Τι?
2: Υπηρετώ το χιούμορ ώρες ώρες και αυτό θα με κάψει τη ζωή αυτή.
1: Καθόλου δεν θα σε κάψει. Ένα χειροκρότημα. Το ταλέντο είναι ότι μπορείς να διπλώσεις τα δάχτυλα πώς. Το φαίνεται αυτό στην κάμερα. Το γράψαμε αυτό.
2: Περίμενε.
1: Φαίνεται. Γιατί? Τι συνέβη?
2: Δεν ξέρω. Και από μικρούλα αυτό είναι όλο. Αυτό δεν ξέρω πώς πάει.
1: Έχει συμβεί κάτι που θες να μας πει? Μόνο σου.
2: Τίποτα.
1: Άλλη από κάτω.
2: Όχι, όχι τίποτα.
1: Ωραία.
2: Όλα καλά.
1: Τι ζώο θα σου?
2: Βόδι.
1: Βόδι.
2: Κοίταξε, ζώδιο εγώ καιρός.
1: Κι εγώ!
2: Γη, αλήθεια λέει.
1: Όντως.
2: Τα μάτα.
1: Εγώ καιρός, 28 Δεκεμβρίου.
2: 25. Λοιπόν, άκουσα, είναι πολύ γρήγορο και εύκολο.
1: Ναι.
2: Όλα αυτά είναι της γης, ωραία. Είναι κάτω, down to earth, είναι βαρύτητα, πώς το λένε.
1: Ναι.
2: Από φωνή, από κορμί, από ψυχραιμία. Έχω πολύ ψυχραιμία. Εσύ, ας πούμε, ήρθες, με ρώτησες πριν πώς είσαι, τι κάνεις. Μου λες, σου λέω όλα τέλεια, το ψάχνες λίγο, αλλά λες, δεν ξέρεις ποτέ. Μπορεί να είναι καλά η κοπέλα.
1: Δεν φαίνεται. Εξαιρετικό.
2: Ναι.
1: Νίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Ένα χειροκρότημα. Επειδή έπαιξες όμως μαζί μας παιχνίδι, σου έχουμε ένα δωράκι. Games are life, είναι η φιλοσοφία μας, το είπα.
2: Ναι.
1: Ένα δώρο λοιπόν, 2 επιτραπέζια από την Γκάισα. Γεια σε να παίζει επιτραπέζια.
2: Ναι, παίζω.
1: Ωραία. Exit, που είναι escape room σε επιτραπέζιο και mini azul, υπερπαιχνιδάρες να απολαύσεις με την παρέα σου.
2: Τέλει.
1: Γκάισα, συνώνυμο με επιτραπέζια. Κυρίες και κύριοι, η Νίνα Μαζάνη. Και... Ο επόμενος καλεσμένος μου είναι ένας κωμικός που έχουμε συνεργαστεί στη σκηνή, σε φεστιβάλ, σε τηλεοπτικά project. Κορυφαίος joke writer, μετράει άπειρες ώρες πάνω στη σκηνή. Τον έχετε δει στην τηλεόραση, έχετε δει σκέτς του να γίνονται viral. Πιθανότατα έχετε ακούσει το podcast του που δεν λέει να πέσει από τα top 5 σε όλες τις πλατφόρμες. Κυρίες και κύριοι, ένα χειροκρότημα για το μοναδικό Θωμά Ζάμπρα!
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μαμά μου, καλώς ήρθες.
0: Γεια σου,
1: γεια σου, γεια σου.
0: Καλώς σε βρήκα. Ευχαριστώ πολύ που με έφερες στον καράζου.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Νιώθω σαν κουτί με εργαλεία. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και θα σε χρησιμοποιήσω ανάλογα. Μα ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Ξέρω ότι μπορούμε να μιλάμε, είσαι από τους ανθρώπους που μπορώ να μιλάω για ώρες για διάφορα θέματα. Μοιραζόμαστε πολλά κοινά ενδιαφέροντα, αλλά θα ξεκινήσω με κάτι που ρωτάω. Μ' αρέσει να ρωτάω όλους τους κωμικούς. Γιατί κωμωδία?
0: Τι πήγε στραβά εκεί πέρα, γιατί δεν είναι γιατρός? Η απάντηση είναι ότι υπήρχε μεγάλη δόση τύχης. Μου άρεσε πάντα το να είμαστε. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ στη ζωή μου θα το κάνω επάγγελμα αυτό, ότι κάτσε να ασχοληθώ με κάτι για να μου βγάζει λεφτά.
1: Ξεκίνησε για κάτι διαφορετικό.
0: Ξεκίνησα όπως όλοι στην Ελλάδα, ξέρω εγώ, για να ευχαριστήσω τους γονείς μου. Να πάρω ένα πτυχίο. Okay. Δεν έχει σημασία, δεν έχει ένα πτυχίο, είναι εντάξει για τους γονείς σου. Μου άρεσε πάρα πολύ η κωμωδία ως θεατής. Μου άρεσε πάρα πολύ να είμαι αστείος σε παρέες, να προσπαθώ να είμαι αστείος σε παρέες. Και ο πατέρας μου και η μητέρα μου ήταν αστείοι άνθρωποι και έβλεπα τι αποτέλεσμα έχει αυτό σε μια παρέα. Ναι. Όταν κάποιο είναι ο αστείο, ρε παιδί μου, που κάνει τον κόσμο να γελάνε. Υποσυνείδητα το έβλεπα και ήθελα να το αντιγράψω, ήθελα να είμαι αστείο. Αυτό με παρακίνησε προ κωμικά πράγματα και μετά κάπω εντελώ τυχαία δοκιμάστηκα λίγο στο stand-up, α πούμε, και από εκεί ξεκίνησε το ταξίδι.
1: Ερχόμενο στην Αθήνα το.
0: 2007-2008.
1: 2007. Πώ ήταν η μετάβαση, τελεία.
0: Παραδόξως, ναι, ήρθα από μικρή πόλη, ρε παιδί μου, και πολλοί άνθρωποι που ήρθαν μαζί από μικρή πόλη κάθισαν εδώ 2 μήνες και έφυγαν. Ξέρω εγώ, είναι. Ξέρω αυτό, προτιμάω τα Τρίκαλα ή προτιμάω τη μικρή μου πόλη. Η Αθήνα είναι χάος, καλύτερα τα Τρίκαλα. Που με την ίδια λογική το χωριό μου είναι καλύτερο από το Λος Άντζελες, ρε παιδί μου.
1: Ισχύει έτσι κι αλλιώς.
0: Άμα το μέγεθος είναι το μόνο πράγμα που μετράει. Μου άρεσε η Αθήνα από την αρχή μέχρι τώρα. Που με κούρασε λίγο, θα το πω και αυτό, συγγνώμη Αθήνα.
1: Το κάνει αυτό η Αθήνα, διάολε.
0: Αλλά μου αρέσει, μου αρέσει η Αθήνα, ναι.
1: Τι θα έλεγε, ρε παιδί μου, σε νέα παιδιά που πιθανότατα θέλουν να ασχοληθούν όχι απαραίτητα με την κωμωδία, αλλά με κάτι ασυνήθιστο? Τι ήταν αυτό που σε έφερε εδώ που είσαι τώρα και θα το πρότεινες? Σαν συμβουλή, να το πούμε.
0: Ήμουν πάρα πολύ καλός. Λοιπόν, παιδιά, άμα θέλετε να ασχοληθείτε με κάτι πάρα πολύ περίεργο όπως την κωμωδία.
1: Ήμουν απλά ο καλύτερος όλων.
0: Αυτό, ήμουν,
1: και ανέβηκα γρήγορα.
0: Απλά, ναι, το κάρφωνα συνέχεια, παιδί μου. Αλλά δεν έκανα κάτι, απλά ήμουν ο εαυτός μου. Παιδιά, αυτό κάμερα σε μένα, δεν ξέρω. Άμα θέλετε να ασχοληθείτε με κάτι πάρα πολύ περίεργο, η πρώτη συμβουλή που δίνω είναι πάντα μη το κάνετε, ξέρω αρχικά.
1: Όντως.
0: Αυτό.
1: Απλά μην το κάνεις.
0: Όχι, όχι. Ναι, κοίταξε, ρε παιδί μου, είναι. Παλιότερα, θα σου πω παλιότερα, μπορεί να το έλεγα. Που υπήρχε αυτό το οι σίγουρες δουλειές. Ναι, πας και κάνεις αυτό και έχεις τα λεφτά σου, θα βρεις δουλειά αμέσως. Τώρα αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Ναι. Δεν υπάρχει να πεις ότι δεν θα κάνω κωμωδία, δεν θα ακολουθήσω κάτι που είναι δύσκολο επαγγελματικά, θα ακολουθήσω αυτό. Ποιο είναι αυτό το επάγγελμα? Κανένα. Οπότε κάνει τουλάχιστον αυτό που σου αρέσει, ρε παιδί μου.
1: Είναι κάποια που είναι σιγουράκια. Νύχια, μαλλιά, νεκροθάφτης.
0: Ο κόσμος πάντα θα έχει νύχια και πάντα θα πεθαίνει. Και όχι μόνο αυτό, αλλά όταν πεθαίνει, συνεχίζει και μεγαλώνει τα νύχια σου.
1: Το οποίο είναι.
0: Δηλαδή. Οπότε είναι κάπως συνδεδεμένα όλα μαζί.
1: Οπότε ξέρεις.
0: Θέλει υπομονή, είναι σκληρό πράγμα. Δεν γίνεται να πετύχεις εύκολα. Δεν γίνεται να πετύχεις σε διάρκεια επίσης εύκολα. Δηλαδή, μπορεί να τα καταφέρεις το καρφό, να λες τέλεια, βγάζω λεφτά, με ξέρουν όλοι. Και σε 6 μήνες να είσαι στα. Δεν ξέρω, να δουλεύεις, παιδί μου, σε ένα μπέργκερ. Να έρθει ο άλλος και να σου λέει: Εσύ δεν είσαι που έκανες τα βίντεο.
1: Ισχύει 100%. Και πόσο τέλειο είναι. Είναι εξαιρετικό. Εν τω μεταξύ, εσύ παίζεις μπαλίτσα πλέον σε όλο παραστάσεις. Τρεις, αν δεν κάνω λάθος.
0: Τρεις, ναι, είναι η τρίτη τώρα.
1: Τις οποίες δεν τις έχεις ανεβάσει κάπου, δεν μπορούμε να τις βρούμε. Θα τις βρούμε όμως κάποια στιγμή κάπου.
0: Κορόιδο ημέρα, φίλε. Έπτα σφράγγι στο μυστικό η παραστάση μου. Μην ξέρει κανένα τι γίνεται. Ναι, είναι παράληψή μου. Θα διορθωθεί κάποια στιγμή σύντομα.
1: Γράφεις και για τηλεόραση, έχουμε δουλέψει και μαζί. Γράφεις και τσάκια μαζί με τον Διονύση. Φυσικά να πούμε για το podcast. Χειροκρότημα για τον podcast.
0: Δεν ξέρω αν φτάνει ένα.
1: Για μένα, ίσως από τα καλύτερα ονόματα για podcast που υπάρχει εκεί έξω, να το πούμε αυτό, και λέγεται άλλο ένα podcast. Εξαιρετικό. Τι εμπειριάρα είναι αυτή, πώς οδηγήθηκες εκεί?
0: Οδηγήθηκα γιατί μου το πρότεινε κάποιος. Μου λέει, θες μερικά λεφτά για να κάνεις ένα podcast.
1: Και λέω, η καλύτερη απάντηση που έχω πάρει.
0: Και λέω, όχι,
1: σου κάτι. Μου δώσα λεφτά και το έκανα. Next question.
0: Θέλω να σε πληρώσουμε για να κάνεις ένα podcast. Και ήταν κάτι που δεν είχα σκεφτεί ποτέ στη ζωή μου μέχρι τότε. Και λέω, κάτσε να δεις.
1: Το έχεις όμως πάρα πολύ. Έτσι.
0: Μου άρεσε εν τέλει πάρα πολύ και βγήκε. Δηλαδή, σκέψω ότι και εγώ όταν μου το πρότειναν, του λέω ότι ξέρει, δώσε μου λίγα. Του λέω, θέλω λίγα λεφτά. Δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό και δεν ξέρω ποιος θα θέλει να το ακούει. Επειδή είναι podcast, είναι Ελλάδα, μικρή αγορά. Αλλά έγινε ένα από τα trademark πράγματά μου, ας πούμε, σιγά σιγά. Και το διασκεδάζω και εγώ πάρα πολύ.
1: Είναι σταθερά top. Επίσης θεωρώ, εμένα, αν με ρωτάς πάρα πολύ δύσκολο να μιλάς και να μιλάς full series για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.
0: Πολλές φορές, σκέψου, ένα 25 λεπτό κάνω. Δεν είναι τραγικό. Δεν φαίνεται τραγικός χρόνος σε κάποιον εξωτερικό παρατηρητή. Πολλές φορές μου λένε, γιατί δεν κάνεις μια ώρα. Και του λέω, γιατί μιλάω. Και λέω, παίζει να έχω τώρα 40 λεπτά και έχω γράψει 4 λεπτά, ξέρω. Γι' αυτό δεν γίνεται.
1: Όχι, το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο, αλλά και αυτό. Επίσης άλλο ένα πουλάκι. Μου λέει λοιπόν ότι είσαι κάτι σαν τουριστικός οδηγός της Αθήνας. Όταν κάποιος θέλει να φάει καλά κάπου, ρωτάει εσένα. Τι. Ω παρεμπρό!
0: Θα σου πω, κοίταξε, πρέπει να παραδεχτείς κάτι. Εσύ είσαι Αθηναίος, έτσι εδώ γεννήθηκε. Εδώ,
1: ναι.
0: Βέρος. Πρέπει να παραδεχτείς κάτι. Οι Αθηναίοι που γεννήθηκαν στην Αθήνα δεν ξέρουν όσο καλά ξέρουν οι επαρχαιότητες στην Αθήνα.
1: Ισχύει 100%.
0: Ναι. Γιατί η Αθηναίοι...
1: Εγώ ξέρω δύο μαγαζιά, τα κλασικά αυτά που θα πάω.
0: Αυτό, ναι.
1: Και δεν ξέρω δύο ταχυδρομικούς κώδικες παραπέρα από τι παίζει.
0: Ακριβώς. Καταρχάς, πόσοι Αθηναίοι δεν έχουν πάει ποτέ στην Ακρόπολη. Παίζει το, ξέρω εγώ, το 95% των Αθηναίων να μην έχουν πατήσει Ακρόπολη.
1: Ναι, νομίζω ποτέ.
0: Εμείς ήρθαμε από Τρίκαλα που είχαμε δύο μαγαζιά όλα και όλα. Οπότε ήρθαμε εδώ που είχε χιλιάδες και είμαστε σε φάση, θέλω κάθε μέρα να είμαι κάπου αλλού. Επειδή μου πέρασα πάρα πολλά χρόνια με αυτή την τρέλα. Ναι, πάω να γυρίσω, να ψάξω να βρω κτλ. Αυτό δεν σημαίνει ότι ευχαριστιέμαι απαραίτητα να με ρωτάνε κάθε μέρα. Όλοι οι άνθρωποι πού να πάω να φάω. Δηλαδή το ότι ξέρω ισχύει. Το ότι θέλω να κάνω αυτή τη δουλειά, ας πούμε, που τζάμπα, αμυστή, δεν ισχύει 100%.
1: Λοιπόν, ναι. Έχω μάθει ότι κάτι παίζει με αρώματα. Και συλλογή αρωματών.
0: Ναι, παίζει, ναι.
1: Μίλησε μας γι' αυτό, γιατί και εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα αρώματα.
0: Δεν ζητάω από κάποιον να κάνει τέτοια πράγματα με μένα. Ζητάω να καταλάβει το πάθος μου για να ανακαλύψει καινούργια πράγματα. Οι περισσότεροι άνθρωποι θα τους πεις ότι ξέρεις τι, ασχολούμαι με αυτό αυτή την περίοδο. Δεν σου πω, γιατί ασχολείσαι με αυτό. Ειδικά άμα τους πεις αρώματα, ρε παιδί μου, είναι σαν να παραδίδω τον αντρικό μου τίτλο. Άμα πεις σε άντρες, ξέρω εγώ, σαν ντροπαρέα τώρα ότι ασχολούμαι με αρώματα. Όχι.
1: Σε καταλαβαίνω απόλυτα και μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Είναι σαν να κάνω coming out για πολύ κόσμο, ρε παιδί μου. Για κάποιο λόγο, ρε παιδί μου. Και σκέψω ότι πρόσφατα είχα μια συζήτηση με ένα φίλο που μου λέει ότι ρε, έχω αυτό το τάδε, μου αρέσει η γεωγραφία πολύ και ασχολούμαι να μαθαίνω πρωτεύουσες. Και δεν το λέω, λέει, σε κόσμο, γιατί με κοροϊδεύουν που έχω τέτοια ενδιαφέροντα. Και του λέω, σε καταλαβαίνω 100%. Του λέω, έχω και το ίδιο, ας πούμε, π.χ. με τα αρώματα. Και λέω, αρώματα! Γιατί ξυγες έτσι, ρε.
1: Η ερώτηση που κάνω πάντα σε κομικούς ή το συζητάμε και μου αρέσει πάρα πολύ είναι, διδάσκεται, ρε φίλε, το stand-up και γενικά αυτό που λέμε. Να είσαι αστείος, διδάσκεται.
0: Δεν ξέρω αν διδάσκεται ή όχι, δεν θέλω να είμαι απόλυτος.
1: Δεν ξέρεις όντως.
0: Κατά την άποψή μου, όχι. Πάρα πολλοί κόσμος ψάχνει, θέλω να ασχοληθώ με την κωμωδία, αλλά δεν το έχω ή δεν θέλω να κάνω τον κόπο. Σε παρακαλώ, πες μου 5 πράγματα να κάνω για να γράφω αστεία. Αυτό δεν υπάρχει. Δεν μπορώ να σου πω 3-5 πράγματα και μετά να σε στείλω στον κόσμο. Και δεν υπάρχει κόλπο για να γίνεις λογοτέχνης, δεν υπάρχει κόλπο να γίνεις κωμικός, δεν υπάρχουν αυτά τα κόλπα.
1: Να σταματήσω εδώ όμως και να σου πω το εξής. Το ακούω αυτό που λες, αλλά υπάρχουν και σεμινάρια δημιουργικής γραφής, συγγραφής, σεναρίου, τηλεοπτικού σεναρίου. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν σου εξασφαλίζει κανείς ότι θα γίνεις καλός, αλλά ότι θα μάθεις κάποιους βασικούς κανόνες. Εγώ πιστεύω ότι κάποιους βασικούς κανόνες μπορείς να τους μάθεις.
0: Ναι.
1: Σίγουρα όμως όχι να μάθεις να είσαι αστείος.
0: Αν έπρεπε να μαντέψεις πόσοι από τους αγαπημένους συγγραφείς έχουν παρακολουθήσει μάθημα δημιουργικής γραφής, τι αριθμό θα μάντευες και γιατί είναι 0.
1: Είναι. Σωστό.
0: Σίγουρα, οκ, εντάξει.
1: Σωστό. Πάμε τώρα σε βαριές ερωτήσεις. Συγγνώμη που θα το κάνω αυτό. Κυβέρνηση κωμωδίας. Κομικοί αναλαμβάνουν την κυβέρνηση της Ελλάδας. Ποιο υπουργείο αναλαμβάνεις και ποιο νομοσχέδιο περνάς το πρώτο δίωρο.
0: Κοίταξε, θα προσπαθήσω να απαντήσω λίγο πιο σοβαρά. Δηλαδή θα έβαζα κάποιον από τις πρώτες μορφές και τις πρώτες. Δηλαδή θα έβαζα, ξέρω εγώ, είτε Λάμπρο, είτε Διονύση, Φυσφίκια Τζαράκη, τέλος πάντων. Θα σε ένα τέτοιο τύπο.
1: Εγώ το ακούω αυτό που λες άνετα. Εσύ τι υπουργείο θα αναλαμβάνεις.
0: Αν απαντούσα πιο σοβαρά, θα έλεγα κάτι με πολιτισμό ή τέτοιο, που είναι το μόνο πράγμα που έχω μία εικόνα και θα μπορούσα να κάνω
1: δίνω
0: κάτι.
1: Δίνω μισό νεφρό τώρα. Ναι. Δίνω μισό νεφρό για να σε δω υπουργό πολιτισμού.
0: Ναι.
1: Το δίνα.
0: Εντάξει, δεν καταξοδεύτηκες κι εσύ. Δηλαδή... Ούτε ένα ολόκληρο δεν έδωσε.
1: Μισό νεφρό.
0: Εντάξει,
1: ωραία. Και το πρώτο πράγμα που θα περνάγεις κατευθείαν. Δηλαδή, βγήκες, μπα, ψηφίστηκε.
0: Αναγνώριση, ναι. Αναγνώριση ηθοποιούς και καλλιτέχνες κωμικούς γενικότερα, ρε παιδί μου. Μία μεγαλύτερη αναγνώριση.
1: Κάτι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Ναι.
1: Ισχύει αυτό.
0: Να μην είμαστε πια
1: αναγνώριση
0: ναι.
1: Κλάδου εργασίας κωμικών, stand-up κωμικών.
0: Οι φτωχοί συγγενείς του εργασιακού κλάδου, ρε παιδί μου. Κάνουμε το χόμπι μας κι εμείς αριστερά και δεξιά.
1: Σωστότατος. Προσπαθώ να ξεκινήσω ένα vibe, μια φήμη ότι οτιδήποτε λέμε εδώ σαν όνειρο και σαν άπιαστο όνειρο ή σχέδιο, πραγματοποιείται. Όλοι έχουμε πει. Θέλω να μου πεις, ρε παιδί μου.
0: Έχει γίνει κάτι.
3: Είναι πολύ νωρίς ακόμα.
0: Α, okay. Θέλει λίγο το χρόνο.
3: Θέλει λίγο υπομονή, όπως έδωσε συμβουλή στην αρχή. Ένα άπιαστο όνειρο, μια συνεργασία, ένα μέρος που θα θέλεις να παίξεις, κάτι που θα θέλεις να έρθει.
0: Το κυριότερο πράγμα που αγαπάω στη δουλειά μου είναι το συγγραφικό κομμάτι. Δηλαδή το να γράφω αστεία και το stand-up, ας πούμε, εντάξει, και το να παίζω σε σκέτς είναι λίγο πιο κάτω. Αυτό που θα ήθελα πάντα είναι ότι να είμαι μέρος ενός writing team, ενός μεγάλου project, επειδή μου κωμικού. Να είμαι εκεί μέσα, να είμαι με... Θέλω για μία φορά, εδώ στην Ελλάδα, επειδή γράφω πάρα πολλά χρόνια, επειδή μου και θεωρώ ότι είμαι καλός σε αυτό που κάνω, ξέρω, σε έναν βαθμό.
3: Αρχίζει και αλλάζει λίγο η νοοτροπία σε αυτό το κομμάτι. Σίγουρα. Δηλαδή, προσλαμβάνουν κόσμο στην κωμωδία, από την κωμωδία για να γράφουμε. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Να περάσουμε και ένα μήνυμα. Ξέρετε ότι υπάρχουν τόσοι εξαιρετικοί κωμικοί εδώ. Ένας από αυτούς είναι και ο Θωμάς. Όταν θέλετε να κάνετε κωμωδία, προσλάβετε κωμικούς να γράφουν κωμωδία. Τρελό, ε! Ναι.
0: Αλλά θέλω, ρε παιδί μου, εδώ στην Ελλάδα, ξέρω αν θα είμαι σε ένα δωμάτιο, θα είμαι στο ίδιο level με τους ανθρώπους που γράφω, ρε παιδί μου, πάνω κάτω. Θέλω να πάω σε ένα αμερικάνικο δωμάτιο με ιδιοφύειες και να είμαι ο μακράν χειρότερος τύπος που τραβάω το γύρισμα, το γράψιμο προς τα κάτω. Ναι. Για να, αυτό θα με κάνει. Ναι, ναι. Θα με κάνει να δουλέψω.
3: Community, ας πούμε.
0: Ναι, ναι. θα πλήρωνα λεφτά να είμαι παρόν στο writing room, όχι να γράφω. Ναι,
3: έδινα το άλλο μισό νεφράκι που είχε μείνει, το μισό που έχει μείνει. Έλεγα, ξέρετε τι.
0: Α, γι' αυτό τα κρατάς. Γιατί...
3: τα κρατάω, φίλε, γιατί έχω να
0: μιλάω.
3: Έχω bucket list τεράστιο, θέλω πολλά. Ωραία, στο ευχόμαστε, παιδιά, να δούμε Θωμά σε αμερικάνικη σειρά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
3: Πού είσαι, πού σε βρίσκουμε, αν σε ψάξουμε, για να σε απολαύσουμε. Τώρα, στο μέλλον, τι έρχεται...
0: Επαγγελματικά πάντα μιλάμε, δεν θέλω να γεμίσω ένα στρατό από στόκερς.
3: Εμένα δεν θα με χαλάει για να δώσεις και διεύθυνση. Αν θες, διαφορετικά επαγγελματικά.
0: Θα είμαι στην Arts πάλι που ήμουν πέρσι, είναι ένα μαγαζί στο Γκάζι, μια μουσική σκηνή. Θα έχω και την παράστασή μου από αυτό το λυκείο για κάποιες παραστάσεις φέτος.
3: Τέλεια.
0: Το podcast μου βγαίνει κάθε Πέμπτη, είναι διαθέσιμο σε όλες τις πλατφόρμες.
3: Άλλο ένα podcast, εξαιρετικό.
0: Και μια φορά την εβδομάδα θα σκάνε και τα κάτι μίνι σκετσάκια που ανεβάζω στη συνεργασία με την 24 Media. Θα έρχονται και αυτά από εκεί που.
3: Ωραία, ναι. Τέλεια. Θωμά, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ πρώτον που είσαι εδώ. Δεύτερον, δεν ξεμπερδεύεις έτσι, γιατί όπως έχεις ενημερωθεί, όπως σου είπε ένα πουλί, ο Ανδρέας ο Πασπάτης, θα παίξουμε και ένα παιχνίδι μαζί. Γιατί ξέρω ότι σου αρέσει να παίζεις παιχνίδια. Είσαι και εσύ γκέιμερ όπως και εγώ.
0: Spider-Man 2.
3: Spider-Man, όχι, δεν θα παίξουμε αυτό. Θα παίξουμε όμως κάτι ακόμα πιο εξαιρετικό με cool μετάβαση!
0: Ναι.

0: Sing it. Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
6: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
7: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
8: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
6: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
9: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
5: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
9: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.
10: It's just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
11: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
10: Who is Olivia, and why are we writing about her?
11: Olivia might have been an agent of fate.
10: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life, closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
11: Surprise!
10: Hey, you.
11: Hey, you.

0: She's on a mission here, and she won't stop until you're strung up in the public square.
1: Whatever it takes.
2: My fiancé was murdered. I know who did it. I just can't prove it.
3: Everyone's hiding something.
4: So what are you hiding?
5: You know what I like about you? There's always something going on.
6: Dummies.
5: And you don't fall for bullshit.
7: I'm so sick of your bullshit.
5: What did you say to me?
7: You heard me.
6: Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
8: Boom!
9: Είμαστε εδώ λοιπόν με Θωμά, θα παίξουμε το κουτί του ψεύτη. Είναι πάρα πολύ απλό. Θα ανοίξεις το κουτί που είναι μπροστά σου. Εγώ δεν μπορώ να το δω. Και θα πρέπει να μου περιγράψεις αυτό που βλέπεις μέσα. Και εγώ θα πρέπει να καταλάβω αν μου λες αλήθεια ή ψέματα. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν και ξεκινάμε. Ανοίγεις το κουτί σου.
10: Ανοίγω το κουτί. Ανοίγεις το κουτί. Προσέχοντας να μην το δεις εσύ.
9: Εγώ δεν το βλέπω, όχι.
10: Δεν παίζω παιχνίδια. Λέω αλήθεια. Ναι. Θα σου πω αυτό που βλέπω. Λοιπόν, ναι. Αυτό που βλέπω είναι ένα φάση κινητό. Αλλά όχι κινητό, ρε παιδί μου, σαν το smartphone που έχεις τώρα. Είναι τύπου κινητό που θα είχε ο Michael Douglas, ξέρω εγώ, στο Wall Street. Τέτοια παλιό κινητό, ρε παιδί μου.
9: Ναι.
10: Το οποίο έχει απάνω, δεν είναι μόνο ένα κινητό, γιατί θα ήταν πολύ περίεργο αυτό. Έχει απάνω ένα αυτή. Αυτή.
9: Ένα αυτή.
10: Ένα ανθρώπινο αυτή.
9: Ένα ανθρώπινο αυτή.
10: Από ό,τι καταλαβαίνω, θα μπορούσε να είναι, ξέρω εγώ, και χιμπατζή, ας πούμε, και να. Δηλαδή, είμαστε κοντά ανατομικά με χιμπατζίδες.
9: Ναι.
10: Είναι ένα αυτή. Άμα έπρεπε να το περιγράψω σε δύο λέξεις, θα έλεγα ένα σαπουνένιο αυτή.
9: Ναι.
10: Το οποίο είναι κολλημένο, αλλά σε κακό σημείο για μένα. Δηλαδή, έχει κρύψει την οθόνη και δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις πλέον. Θα μπορούσε να είναι από πίσω. Οπότε, να κολλήσεις εσύ το αυτή σου από την μπροστά, να έχει και ένα αυτή από πίσω και να γίνει κάτι.
9: Είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο όλο αυτό που λες. Δεν σε θεωρώ τόσο καλό ψεύτη. Θα πω αλήθεια. Γεια σα, Κωνσταντό. Ναι, ρε φίλε, αλήθεια, μπου!
10: Είσαι καλός.
9: Ανοίγω.
10: Ωραία, άρα είναι βλακεία ήδη, λοιπόν, ωραία. Έχω ήδη ένα στοιχείο. Λοιπόν, οκ. Okay.
9: Είναι ένα χριστουγεννιάτικο, νομίζω, στολίδι.
10: Σε μένα, ρε.
9: Ναι. Είναι και επίκαιρο γιατί το συζητάγαμε πριν. Είναι σχετικό, μάλλον, γιατί το συζητάγαμε και λίγο πριν ξεκινήσουμε.
10: Για πες.
9: Είναι ένα κοράκι.
10: Είναι ένα κοράκι, ναι.
9: Το οποίο έχει. Στο...
10: Τι έχει αυτό το κοράκι,
9: στο ράμφος του ένα κόκκινο μπαλόνι.
10: Ένα κόκκινο μπαλόνι έχει το κοράκι αυτό.
9: Και έχει κομμένη ουρά.
10: Α, έχει και μια κομμένη ουρά.
9: Ναι. Είναι ένα κοράκι είναι με ένα κομμένη κοράκι. Ουρά και ένα κόκκινο μπαλόνι στη μούρη του.
10: Είναι. Εσύ κάθεσαι τώρα εκεί και μπροστά σου είναι ένα κοράκι και έχει ένα μπαλόνι. Είναι ουρά.
9: Ναι.
10: Ναι. Είσαι ψεύτης. Γιατί... Αυτό το παιχνίδι λέγεται ότι την ουρά είναι κομμένη.
9: Mess with your mind.
10: Είναι κομμένη και η ουρά.
9: Ένα μηδέν και πάμε στα επόμενα αντικείμενα.
10: Λοιπόν, είναι μία πατούσα ανθρώπινη.
9: Ναι.
10: Δεν είναι ανθρώπινη, δηλαδή δεν νομίζω ότι είναι από δέρμα.
9: Okay,
10: ναι, αλλά αλλιώς μπράβο στην παραγωγή. Δηλαδή, όπου απάνω της έχει ένα, ίσως το πιο περίεργο λουλούδι που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Δεν είναι αληθινό, είναι πλαστικό, είναι κάποιο είδους άνθος, αλλά φαίνεται από αυτά που είναι στη ζούγκλα, που άμα βάλεις το χέρι σου απάνω, θα στο δαγκώσει, ρε παιδί, με κάποιο τρόπο. Και είναι αυτό, είναι μια πλαστική πατούσα και απάνω έχει ένα πάρα πάρα πολύ περίεργο πορτοκαλί κιόλας, θα πω λουλούδι.
9: Εγώ θα πω
10: ναι.
9: Ότι λες αλήθεια.
10: Είπα τη μισή αλήθεια. Και η μισή αλήθεια είναι ψέματα. Τι έγινε?
9: Έγινε φίλε, έγινε 1-1.
10: Ναι, έγινε 1-1.
9: Έγινε 1-1, πρέπει να πάρω το αίμα μου πίσω τώρα.
10: Ντέρμπι.
9: Τώρα ετοιμάσου για πανωλευθρία. 3, 2, 1. Okay. Αυτές οι πλαστικές οι τσατσάρες, οι κλασικές πλαστικές του, οι φτηνές.
10: Τι που είχε η γιαγιά σου, ναι.
9: Απλά πάνω σε κάθε ένα από τα δοντάκια.
10: Ναι.
9: Είναι από ένα γλυφιτζούρι, μάρκα δεν μπορώ να πω, αλλά γλυφιτζούρι.
10: Σε κάθε μία.
9: Σε κάθε ένα δοντάκι, κολλημένο
10: δεν
9: ένα γλυφιτζούρι.
10: Δεν υπήρχε περίπτωση να πληρώνονται για τόσα πολλά γλυφιτζούρια σε κανένα σύμπαν. Οπότε θα πω ότι είσαι ψεύτης.
9: Όντως.
10: Ναι, ναι, ψεύτη.
9: Και έχεις απόλυτο δίκιο.
10: Ναι, αλήθεια. Απέρνατε ένα γλυφιτζούρι βαριά.
9: Εντάξει, αυτό είναι πιο ακριβό από τα.
10: Αυτό πραγματικά είναι.
9: Παραλογικά.
10: Τι είναι καν αυτό.
9: Είναι αυτά που παίρνει ο Πασπάτης για να φτιάχνει τα αντικείμενα. 2-1.
10: 2-1.
9: Παραμένω.
10: Έχεις δει
9: σειρά
10: την ταινία, την 3.
9: Την 3, ναι.
10: Την 3-1 που θα γίνει τώρα.

0: Μόνο γι' αυτό πρέπει να πάει. Πρέπει να πάει 2-2 μόνο γι' αυτό που είπες. Πάμε.
1: Ας το βάλω πιο μέσα, δεν ξέρω.
0: Ναι, ναι, όχι, δεν βλέπω τίποτα.
1: Τι κλέβεις εσύ. Ποιος είναι υπεύθυνος γι' αυτά,
0: ο Ανδρέας μας.
1: Ο Ανδρέας, ε.
0: Ναι.
1: Είναι κάποιο είδους κουβαριού, κάποιο είδους κουβάρι, ξέρω εγώ, με σπάγκο. Σπάγκο, με αυτό, αλλά κουβαριασμένο και που τον έχουν.
0: Δεν είσαι σίγουρο όμω.
1: Όχι, δεν είμαι σίγουρο. Δεν είμαι ειδικό σε κουβάρια.
0: Ωραία.
1: Είμαι ειδικό σε μαλλιά. Αλλά στα κουβάρια τώρα μπαίνει, στο δεύτερο εξάμεινο. Και έχει μέσα πάρα πολλές μικρές, εκεί δεν λυπήθηκαν τα έξοδα, πάρα πολλές μικρές αράχνες. Μαύρες αράχνες, ζωντανές, δηλαδή τώρα με τσίμπηση μία, οπότε πες λίγο γρήγορα να πάω νοσοκομείο. Ναι, είναι ένα...
0: Ένα κουβάρι που έχει αράχνες.
1: Ναι, και μέσα έχει αράχνες.
0: Νομίζω ότι θα πω αλήθεια.
1: Είναι αλήθεια.
0: Είναι αλήθεια.
1: Παραδέξω όμως ότι το πεις random εντελώς, έτσι. Δεν είχες ιδέα.
0: Ήταν μπερδεύσει.
1: Ήταν τακτική όλο.
0: Ήταν τακτική όλο.
1: Παίξε ένα ψεύτικο τέλ.
0: Ωραία. Τώρα θα δει
1: τακτική.
0: Περίμενε, ανοίγω. Είναι μια μπουλντόζα.
1: Ναι, ναι.
0: Την οποία την έχει τυλίξει ένα πίθωνα και η μπουλντόζα στο.
1: Στο σκαφτήρι
0: τη. Η μπουλντόζα έχει ένα λεωφορείο.
1: Πολλά πράγματα μου είπε. Ζήσει. Όχι. Είναι πολλά πράγματα για να είναι αλήθεια. Νιώθω ότι έχει πει κάποιε αλήθειε. Και πήγες να προσθέσεις και λίγη σάλτσα. Ήσουν σαν παιδάκι στο σχολείο που δεν ήξερε την απάντηση στην ερώτηση και πλέες, λίγο σάλτσα ξέρω εγώ. Και νιώθω ότι έχεις πει κάποια αλήθεια, αλλά γενικότερα είναι ψέματα.
0: Είναι όλο αλήθεια.
1: Την πάτησα.
0: 2-2 και θα τα αφήσουμε εδώ, γιατί είσαι εξαιρετικός παρόλο που δεν το περίμενα αυτό από σένα. Είμαστε σε ισοπαλία, όμως θα σου δώσουμε την νίκη, γιατί όποιος έρθει εδώ βγαίνει πάντα νικητής. Και γι' αυτό το λόγο έχεις και ένα δωράκι. Ναι. Επιτραπέζια, παιχνίδια από την Κάισα. Δεν ξέρω αν παίζει επιτραπέζια. Ωραία, τέλεια. Να μαζευτείς μου παρέα. Υπερπαιχνιδάρες από Κάισα. Κάισα, συνώνυμη με επιτραπέζιο παιχνίδι. Exit, που είναι escape room σε επιτραπέζιο. Και Mini Azul, ξέρεις κανένα από τα δύο.
1: Δεν ξέρω κανένα από τα δύο.
0: Υπερπαιχνιδάρες. Θωμάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Τώρα πρέπει να βρω φίλους για να παίξω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εξού και τα επιτραπέζια. Να είσαι καλά. Θωμάς Άμπρος, κύριε και κύριοι. Λα-λα-λα-λα-λα-λα. Κουν μετάβαση. Η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε Νίνα Μαζάνη και Θωμά Ζάμπρα. Και φυσικά σε όλους όσους ήσασταν μαζί μας σήμερα, είτε από κοντά είτε από το σπίτι. Αν μας βλέπετε κι εσείς από το σπίτι και θέλετε να έρθετε να μας δείτε από κοντά, υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας είναι να μας παρακολουθήσετε σαν στόκερ, να μάθετε πού γίνονται τα γυρίσματα, να αντιστήσετε κάπου και να μας βλέπετε. Μην το δοκιμάσετε, είναι παράνομο, θα σας μπουζουριάζουν οι σεκιουριτάδες. Οπότε επικοινωνήστε στα στοιχεία που σας μοιράζομαστε τώρα αυτή τη στιγμή στην οθόνη και θα σας προσκαλέσουμε να περάσουμε μαζί εδώ μια ωραία βραδιά στο γκαράζ. Αλλά κλείνοντας, η Νίνα μας έχει ετοιμάσει μια έκπληξη. Θα πει ένα τραγούδι που δεν είναι στο ρεπερτόριό της και θα το πει εδώ, σε μας, live, πρώτη φορά στα χρονικά. Από μένα ένα μεγάλο καληνύχτα και το ραντεβού μας ανανεώνεται για το επόμενο Σάββατο εδώ, στο Action 24. Και να θυμάστε, ένα μήλο την ημέρα είναι ψύχωση, υπάρχουν και άλλα φρούτα. Πολλά φιλιά!

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον, ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
5: Sideways in linen.
4: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
5: Oh, shit. I am happy here. Morning.
4: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
5: I can either go back to London and resume my old life.
6: Yeah, do that.
4: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24.
7: We shouldn't be afraid of the hunt. Wherever it takes us. Or whatever it makes us. Find what matters. And keep hunting.
8: You were tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
9: Why would he be here?
4: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, στην σειρά που ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο μαζί με τους καλύτερους αθλητές, σε έναν από τους πιο συναπαστικούς, γρήγορους και extreme αγώνες με κομψά αθλήματα, όπως το kiteboarding, το άθλημα που ξεκίνησε ως χόμπι στις θελώδεις παραλίες σε όλο τον κόσμο και τώρα έχει γίνει Ολυμπιακή διοργάνωση. Διαγράφει ήδη ανωδική πορεία και σύντομα θα μας απασχολεί καθημερινά η δράση του. Σε προηγούμενο επεισόδιο είχαμε βρεθεί στην δράση του kiteboarding στο Formula Kite Mixed Relay στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που πραγματοποιήθηκε στο Ebensee στην λίμνη Traunsee στην Αυστρία, ένα γεγονός που αναμένεται ιδιαίτερο για τους λάτρεις του kiteboarding και φυσικά οι αθλητές είναι έτοιμοι για να αγωνιστούν ξανά. Συναντήσαμε νέες ομάδες και μάθαμε περισσότερα για το νέο Ολυμπιακό σχήμα που εισήλθε στην διαδικασία αυτή. Σε αυτό το επεισόδιο θα έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε περισσότερα στοιχεία και βέβαια να βρεθούμε ξανά στην διαδικασία του Formula Kite Mixed Relay στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, αλλά και να έχουμε την δυνατότητα να μάθουμε για τον Conor Bainbridge αλλά και την ομάδα της Πολωνίας. Μαζί με την συμπαίχτριά του, την Ellie Aldridge, ο Conor Bainbridge κατάφερε να υπερασπιστεί τον δικό του ευρωπαϊκό τίτλο. Εν τω μεταξύ, η πολωνική ομάδα ήταν η μεγάλη έκπληξη των πρωταθλημάτων, έχοντας δύο από τις έξι ομάδες που προκρίθηκαν στο Χρυσό Στόλο. Μετά από αυτό θα επικεντρωθούμε στους χώρους kite που φιλοξενούν την πιο καυτή δράση από τις εκδηλώσεις και θα ανακαλύψουμε γιατί οι συμμετέχοντες λατρεύουν αυτές τις τοποθεσίες και τι κάνει η Διεθνής Ένωση Kiteboarding. Τέλος θα συναντήσουμε τον 4 φορές πρωταθλήτρια Ντανιέλα Μωρός, η οποία και πάλι βρέθηκε στην κορυφή, θα μας δώσει κάποιες χρυσές συμβουλές. Ένας από τους κορυφαίους αθλητές, ο Βρετανός Conor Bainbridge, κατάφερε να αξιοποιήσει το καλύτερο από αυτή τη μοναδική σεζόν και ήταν έτοιμος να υπερασπιστεί τον τίτλο του στο Formula Kite Mixed Relay στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ήταν αρκετά ενδιαφέρον. Περάσαμε το πρώτο μέρος του χειμώνα μέσα στο Μεξικό που ήταν καταπληκτικό και ήμασταν κάπως όλοι σε αυτή την φούσκα και την απόλαυση της ζωής. Η εκδήλωση τελείωσε εκεί έξω και ξεκινήσαμε επιστρέφοντας. Όλα άρχισαν να πηγαίνουν στραβά πολύ γρήγορα. Σχεδιάζαμε να έρθουμε εδώ για μια εβδομάδα μετά την επιστροφή από το Μεξικό και είχαμε όλα αυτά τα ταξιδιωτικά σχέδια. Προφανώς για τον COVID-19 και ξαφνικά όλα άλλαξαν. Νομίζω ότι πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό που μας δίνεται. Ήμασταν αρκετά τυχεροί στον Ηνωμένο Βασίλειο γιατί παρότι είχαμε το lockdown μπορούσαμε να ασκηθούμε. Σε ορισμένες χώρες δεν επιτρέπονταν καν αυτό. Έτσι παίρναμε πολύ χρόνο με το ποδήλατο, να αναρρώσουμε από τραυματισμούς και ό,τι άλλο μπορείς να κάνεις σε μια τέτοια συνθήκη. Ίσως όταν ξεκίνησε και μετά από αυτό έκανα μερικούς μήνες εκπαίδευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πραγματικά, προφανώς στο τέλος της σεζόν ήταν υπέροχο να βλέπω ότι ξαναβρίσκομαι στην αγωνιστική διαδρομή. Νομίζω ότι είναι κρίμα που έχουμε μόνο δύο αγώνες για να ολοκληρωθεί αυτή η σεζόν. Είμαστε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Μεικτής Σκυταλοδρομίας που είναι το πρώτο ως εκδήλωση της εβδομάδας, οπότε είναι ιδιαίτερο γιατί προφανώς είναι η Ολυμπιακή μορφή και οι Ολυμπιακοί αγώνες διαρκούν πάνω από μια εβδομάδα, οπότε
Είναι η πρώτη φορά για να δούμε πώς μοιάζει. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό που ήρθαμε όλοι εδώ. Είναι αρκετά νευρικό που έρχεσαι ως πρωταθλητής Ευρώπης. Προφανώς πέρυσι είχαμε μόνο μια ημερήσια εκδήλωση, την οποία καταφέραμε να κυριαρχήσουμε. Φέτος σκέψω ότι είναι πολύ διαφορετικό. Πολλές χώρες έχουν βάλει μέρος της δουλειάς και τις γυναίκες, όπως και εμείς. Νομίζω ότι ο ανταγωνισμός θα είναι όλο και πιο κοντά. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μεικτής Σκηταλοδρομίας Formula Kite ήταν μεγάλη ευκαιρία για τους αθλητές να δοκιμάσουν το νέο Ολυμπιακό σχήμα. Η μορφή σχεδιάστηκε για να κάνει τους αγώνες ευκολότερους στην παρακολούθηση και δικαιότερους για όλους τους συναγωνιστές. Έχουν δημιουργηθεί νέες ομάδες και νέες προκλήσεις που προέκυψαν τον τελευταίο χρόνο. Νομίζω ότι το βασικό κομμάτι με αυτό είναι ότι πρόκειται για μια ρεγκάτα 5 ημερών. Πρέπει να είσαι αρκετά συνεπής. Αυτό που είδαμε είναι ότι αν τελειώσεις μια φορά, όπως οι Αμερικανοί πέρυσι, κατέστησαν ολόκληρο καιρό στην ρεγκάτα τους και δεν μπορείς να προκριθείς περαιτέρω. Το σύστημα είναι λίγο διαφορετικό αυτή τη φορά. Προφανώς με την τελευταία ημέρα και την τελική σειρά να μπορείς να έρθεις σε θέση ισχύως. Νομίζω ότι αυτή η αλλαγή θα είναι κρίσιμη. Είναι πολύ τρομακτικό, ειδικά βλέπουμε τον αγώνα και τον νέο κανόνα να παίρνει επανόρθωση. Προφανώς πρέπει να παίξει με ασφάλεια. Είναι υπέροχο να παρακολουθείς στην αρχή και επίσης είναι υπέροχο για μας στην πραγματικότητα να αποφύγουμε τις συγκρούσεις όταν μερικές φορές πιέζεις λίγο περισσότερο. Νομίζω όμως ότι είναι υπέροχο να έχουμε ένα θέαμα ακόμα και την τελευταία ημέρα όπως έγινε με την Πολωνία. Ήταν απλά εξαιρετικό για να παρακολουθήσουμε το τι διαδραματίστηκε εκεί. Βασικά έχετε δύο συνεργάτες σε κάθε ομάδα. Ο πρώτος συνεργάτης πηγαίνει πάνω και αντίθετα πηγαίνει ο δεύτερος. Μετά μπορείς να κάνεις ένα σλάλομ, βγαίνεις έξω για να φτάσεις με 35 κόμβους βασικά και πρέπει να περάσει το κορίτσι την γραμμή και όταν περνάς τη γραμμή του τερματισμού μετά κάνει την ίδια πορεία για να ολοκληρώσει έτσι την ισιοδρομία που έκανες και εσύ. Το Βρετανικό ζευγάρι στέφθηκε πρωταθλητές Ευρώπης, όμως άλλη ομάδα τράβηξε την προσοχή. Ο λόγος για τους Πολωνούς που πριν από 3 χρόνια στην τελευταία